0: 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Πάψε! Πάψε! Πάψε, κύριε Τσίπρα. Πάψε, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Ο ένας... Να σηκωθούν οι τρίγες της κεφαλής του, ο Μακαρίτης. Ο άλλος, αυτή η εφημερίδα έπρεπε να έχει κλείσει. Ο τρίτος, δεν περίμενα ποτέ τέτοιο κατάτημα και ολίσθημα ότι θα γίνεται ο Στέφανος Χίος πολιτικής. Πάψτε! Πάψτε, κουφάλες μας φάγατε!
5: Τρίδα πληγωμένη, μες στο σκοτάδι βυθισμένη.
4: Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ, κάθε μέρα μπάστακες, 5 με 6, για να τα σούρνουμε λίγο μέσα από το αντισυστημικό δελτίο του Μάχη 99,8 στα FM. Της μεγάλης ραδιοφωνικής πατριωτικής συχνότητας. Ρε παιδιά, εσείς η παραγωγή του Μάχη FM, γιατί δεν το φροντοφωνάζετε αυτό? Θέλει η χρειά φωνής εδώ. Ο πατριωτικός Μάχη 99,8 στα FM. Θέλει τρόπο. Δεν είναι να το λες μαλακά αυτό. Αυτό να το φωνάζεις. Ο πατριωτικός Μάχη 99,8 στα FM. Έτσι, μπράβο.

Σήμερα οι ειδήσεις οι οποίες απασχολούν την επικαιρότητα και τις οποίες θα τις σχολιάσουμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο, το δικό μας πατριωτικό λόγο, τη δική μας αντισυστημική συμπεριφορά. Μου έκανε αλγινή εντύπωση και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, όχι γιατί είμαι εμπαθής, αλλά γιατί θέλω, εν πάση περιπτώσει, μετά από 36 χρόνια σε αυτή την παλιοδουλειά και δύο ερασιτεχνικά 38, ασχολούμαι 30, ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου. Όταν μιλάς για τον εαυτό σου, εγώ και εγώ και εγώ και εγώ, σημαίνει ότι υπάρχει νοσηρότητα. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ψυχιατρικής φύσεως πρόβλημα, το οποίο θα σε αναγκάσει κάποια στιγμή να απευθυνθείς όχι σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Είσαι για τον ψυχίατρο. Όταν από τις 8 λέξεις 7 είναι εγώ, σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθείς σίγουρα στο κρεβάτι του ανάλυσε του, του ψυχίατρου. Κυρίες και κύριοι, επειδή ασχολούμαι και είναι η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιήσω το πρώτο ενικό, 36 χρόνια σε αυτή την παλιοδουλειά των μέσων μαζικής ενημέρωσης επαγγελματικά και δύο ερασιτεχνικά 38 χρόνια. Θέλω να πω το εξής. Το τι αμορφωσιά, το τι έλλειψη παιδείας, και εγώ είμαι ο τελευταίος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, λεβέντες και λεβέντες, δεν έχω πρόβλημα. Το πιο σημαντικό πράγμα όταν κάνεις μικρόφωνο και όταν μιλάς στον κόσμο, γιατί σου έχει δώσει το εργαλείο ο Θείος με το μεγάλο το εργαλείο, όπως λέγαμε παλιά στα εφημικά μας χρόνια, όταν είσαι ενώπιον του μικροφόνου που σου έχει δώσει το κράτος, σου έχει παραχωρήσει μια δημόσια συχνότητα, είναι δημόσια περιουσία η ραδιοφωνική συχνότητα, την οποία την αγοράζει ο ιδιώτης για να την εκμεταλλευτεί, όχι πάντα οικονομικά. Τα ενημερωτικά ραδιόφωνα την εκμεταλλεύονται τη δημόσια συχνότητα δημοσιογραφικά. Τα μουσικά ραδιόφωνα παίζουν μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς αποφασίσαμε να είμαστε ένα αμιγώς ενημερωτικό ραδιόφωνο. Και βεβαίως με μουσικές ανάπαυλες. Δεν νοείται λοιπόν να υπάρχει μέσο μαζικής ενημέρωσης στη χώρα που να έχει δημοσιογράφους, επαγγελματίες δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους που τους βλέπει κάθε βράδυ ο κόσμος. Τους βλέπει, δεν τους ακούει. Δηλαδή, μιλάω για τους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους. Χτες παρακολουθούσα, επαναλαμβάνω, το λέω με εμπάθεια, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και την ποιότητα της ενημέρωσης. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που μεταδίδουν τα συστημικά κανάλια είναι σωστά. Παρακολουθούσα εμβρότητος, δες το βράδυ, το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, το οποίο συμπαρουσιάζει η κυρία Ράνια Τζίμα. Δεν την ξέρω τη γυναίκα. Δεν την έχω δει μπροστά μου ποτέ. Δεν έχω αλλάξει μια κουβέντα μαζί της. Και ούτε θέλω. Γιατί μας χωρίζουν δύο κόσμοι χάσματος. Μας χωρίζουν δύο γενναίες εντελώς διαφοροποιημένες. Κυρία καταρχήν είναι αριστερή. Είναι Τσιπρέα. Τσιπρέα, ΣΥΡΙΖΟ Τσιπρέα. Μαζί με αυτόν τον Αρτσούμπαλο, τον άντρα της. Πολιτικά Αρτσούμπαλο, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, μια χαρά παιδί είναι. Λοιπόν, παρακολουθούσα λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Μέκα χθες το βράδυ. 8 η ώρα. Στο ένα παραθύρι, κυρία Τζίμα, στο άλλο Πρετεντέρης. Συζητούσαν για το θέμα του Αβραμόπουλου. Το οποίο είναι πρώτο θέμα και σήμερα. Αλλά εμείς θα το δούμε από άλλη σκοπτική. Σκοπτική χρειά και οπτική γωνιά. Και λέγανε, πετάγεται ο Μπαρμπαγιάννης ο Πρετεντέρης, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, και λέει, α, εκδόθηκε έντομα σύλληψης. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά δεν βαραίνει καμία κατηγορία τον κύριο Αβραμόπουλο. Πετάγεται οι άλλοι κομψευόμενοι, ναι Γιάννη μου, δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Οι τύποι μέσα σε 15 δευτερόλεπτα καταστρατήγησαν του στοιχειώδης νόμος της ποινικής δικονομίας. Ρε κουφιοκεφαλάκηδες.
ρε αμόρφωτη, ρε ντενεκέδες ξεγάνωτη, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος. Είναι δυνατόν να εκδίδεται ένταλμα σύλληψης και να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Και ξαφνικά μετά από 20 λεπτά, ευτυχώς βγαίνει στο παραθύρι η αρχόντισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, η κυρία Ιωάννα Μάνδρου, η οποία μπορεί εν πάση περιπτώσει να υπέχει μια σκοπιμότητα λόγος της, ο δημοσιογραφικός, δηλαδή είναι κυβερνητική, αλλά τουλάχιστον η γυναίκα έχει στοιχειώσει μέσα στα δικαστήρια και το ξέρει καλά το δικαστικό ρεπορτάζ. Και ευτυχώς τον μπάλωσε και είπε υπάρχουν ποινικές διώξεις για δύο συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Αβραμόπουλου. Το πρώτο είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, σε συμμορία δηλαδή. Η κατηγορία που απαγγέλει, που έχει ήδη απαγγελθεί από το Βέλγο εισαγγελέα στον κύριο Αβραμόπουλο, είναι ποινική δίωξη. Αμόρφωτη, ντενεκέδε ξεγάνωτη. Είναι δυνατόν να λένε εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη αλλά δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Πώς ρε κουφιό κεφαλάκηδες θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψη για κάποιον για να πάνε να τον συλλάβουνε όταν δεν έχουν ασκηθεί οι στοιχειώδεις κατηγορίες? Βαράγαμε το κεφάλι μας στον τοίχο χτες το βράδυ. Να τους χαίρεστε εκεί στο Μέγκα και ο ιδιοκτήτης του, κρίμα. Γιατί ξέρω ότι ο κύριος Μαρινάκης, όχι ο άλλος ο ψεύτης, ο φοπλιστής, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτά τα θέματα. Από το Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Πασοκομούρη, δεν περιμένω τίποτα. Αλλά τουλάχιστον κάποτε το Μέγκα Channel ήταν το κανάλι της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Ίσως γιατί έφυγε από εκεί ο μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος, ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, και πήγε στον Αντένα και κάνει 4%. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Φύγατε από το Μέγκα και ερήμωσε το μαγαζί. Και καβάλισαν τις καρέκλες και τα οτοκιού οι αστοιχείωτοι. Αστοιχείωτοι. Ε, αστοιχείωτοι. Άμα δεν μπορείτε, αφήστε το. Το άθλημα είναι δύσκολο. Ναι, θα σας τα λέω κάθε μέρα από εδώ. Γιατί δεν μπορεί να ακούει ο ελληνικός λαός μπούρδες, ασυνοησίες, ασύνενοησίες και έλλειψη ενημέρωσης. Εγκυρότητα σημαίνει να αποδίδεις με πιστότητα, φερεγγιότητα και αξιοπιστία την είδηση. Πώς είναι δυνατόν να καταστρατηγείται η ποινική δικονομία? Εκτός εάν το έκαναν επίτηδες. Εκτός δηλαδή αν δεν ήθελαν να πούν, που δεν το πιστεύω. Η αμάθεια είναι χειρότερη της ημιμάθειας. Πάψτε πια. Πάψτε, σας χάθηκε ο κόσμος και αυτό και κάνετε 8% κάθε βράδυ. 8%! Και το κλείνω. Το κλείνω εδώ για να μην πω τίποτα χειρότερο.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, 23 Ιουνίου του 2026, θα κάνουμε και θα ακούσουμε και ένα μικρό αφιέρωμα. Έτσι σαν και σήμερα, πριν από 30 χρόνια, έφυγε ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε η χώρα. Δεν ξέρω, το πρωί θα ακούσα τ' άλλα. Τι, τον εκθίαζαν το πρωί? Τον εκθίαζαν στις πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές? Ότι σαν σήμερα, 23 Ιουνίου, έφυγε ο Ανδρέας Απαντρέου, ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε ποτέ ο τόπος. Ο άνθρωπος που διόγκωσε το δημόσιο χρέος και με πομφόλιγες, με χαρακτηριστικά τσιτάτα και με χαρακτηριστικές ατάκες, ξέρω, οι σύγχρονοι έννοιες πολιτικοί το θαυμάζουν τον Παπαντρέου. Θα θέλανε να έχουν τη δυνατότητα που είχε ο Παπανδρέου, της μεγάλης, ισχυρότατης, πρέπει να αναγνωριστεί αυτό, κρατεάς επικοινωνιακής επαφής που είχε με τον κόσμο. Σαφώς. Ο Παπανδρέου έβγαινε στο μπαλκόνι και, κυρίες και κύριοι, τρίζανε τα θεμέλια της πλατείας Συντάγματος. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι ο τύπος ήταν αυτό που λέμε δημεγέρτης. Δημεγέρτης. Δημαγωγός. Δημαγωγός.
1: Χαρισματική επικοινωνία του
0: Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούσατε τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη? Η αλφαγιώτα. Ήταν λοιπόν ένας δημεγέρτης. Κανένας άλλος μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν έχει μιλήσει στα εσώψυχα του ελληνικού λαού όπως αυτός. Όμως, πίσω από την προσωπικότητα, την πολιτική προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, 23 Ιουνίου του 1996, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο, από έμφραγμα του μυοκαρδίου, τα κακάρωσε. Πέθανε στο κολόσπιτο της Αγράμπελης, το οποίο είχε κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια τότε. Κοντά στο ένα δις είχε κοστίσει αυτό το σπίτι. Το κολόσπιτο, όπως έλεγε και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Θα πέσει κυβέρνηση για ένα κολόσπιτο? Τη θυμάστε την περιβόητη ατάκα. Τότε, μάλιστα, την περίοδο του 1989, αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, που το ίδιο το Πασόκ, που δεν έχει καμία σχέση, το τότε Πασόκ με το σημερινό Γιδοβοσκό, τον κύριο, όπως τον αποκαλούν Γιδοβοσκό. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα να σας πω και την αλήθεια, χρησιμοποιήθηκε αυτή η έκφραση. Εμείς την καθιερώσαμε, για να λέμε και την αλήθεια. Εμείς τον αποκαλέσαμε πρώτα Γιδοβοσκό και τον πήραν όλοι, γιατί μοιάζει με Γιδοβοσκό η μούρη του. Το βλέπετε πώς είναι. Σαλάκατα! Σαλάκατα! Ανδρουλάκι, σαλάκατα τα πρόβατα. Είναι σαν κάτι τύπους που κάθονται με τα τσαρούχια και τις παλιές φουστανέλες πάνω στο βουνό και ροβολάνε τα πρόβατα. Κύριε Ανδρουλάκη, Παναγία μου, Θεέ μου, τι πολιτικούς έχει αυτή η χώρα. Από τη μία τον Τσίπρα, τον ψεύτη, τον παθολογικό ψεύτη, που, ο οποίος βγαίνει στα μπαλκόνια, είδα ένα πολύ ωραίο χτες. Αν κοιτάξει, λέει, τον Τσίπρα, από την... γράφουμε ένα ωραίο σήμερα εμείς στην εφημερίδα μας. Αν κοιτάξει, λέει, τον Τσίπρα από την αριστερή του πλευρά, θεωρείς ότι σε κοιτάει. Αν το κοιτάξει από τη δεξιά πλευρά, θεωρείς πάλι ότι σε κοιτάει. Μάλλον ο κύριος Τσίπρας θα έχει τίποτα πάρε δώσε με τον παλιό ρόλο του Βασίλη Αυλονίτη, που έπαιζε το γύλο στη Σοφερίνα και έλεγε ότι τα μάτια μου είναι όρτσα. Ο Τσίπρας έχει ένα θέμα με τα μάτια. Εκτίμησή μου είναι, δεν θέλω να μειώσω τώρα ούτε να χρησιμοποιήσω τέτοιους βιολογικούς, ας το πούμε, χαρακτηρισμούς, αλλά έχω την εκτύπωση ότι πάσχει από μια μορφή, για να μην το πω βιολογικού στραβισμού, πολιτικού στραβισμού. Δεν ξέρεις πότε σε κοιτάει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε κοιτάει ευθεία, αυτός δεν κοιτάει ποτέ. Κοιτάει μία, το μάτι του το ένα πάει αριστερά, το άλλο το μάτι του πάει δεξιά. Ίσως να του έχει μείνει, γιατί και ο ίδιος δεν ξέρει να σταθεροποιήσει την πολιτική του προσωπικότητα. Δεν ξέρουμε πού ανήκει ο τύπος. Το ένα μάτι πάει δεξιά, το ένα μάτι πάει αριστερά. Χειρότερος από τον Αυλονίτη στο γύλο είναι. Αυτός είναι ο σούπερ γύλος της υπόθεσης. Έχουμε να πούμε και για τον Τσίπρα σήμερα. Έχουμε να πούμε και για τα ντέπη. Και επίσης, Ένα λεπτό ρε παιδιά. Υπάρχει ένας συμπέθερος της οικογένειας Μητσοτάκη που λέγεται Κώστας Σάκαρης. Κατ' επανάληψη έχουμε αναφερθεί σε αυτό το μπουμπούκι της επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Ποιος είναι ο Σάκαρης? Ο Κώστας Σάκαρης είναι ο πατέρας της σπουδαίας ταινίστριας, της κυρίας Μαρία Σάκαρη. Η κυρία Μαρία Σάκαρη είναι η μέλουσα νύφη των Μητσοτάκηδων. Ο πατέρας της είναι ο μέλλον πεθερός του γιου, του ιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάθε λίγο και λιγάκι, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις κάτω από τους δημόσιους διαγωνισμούς, είναι ο Σάκαρης. Ο κύριος Σάκαρης, τον οποίο θεωρώ ευφυή άνθρωπο, αν δεν ήταν ευφυής δεν θα έκανε και αυτές τις ιστορίες. Κάθε 10 μέρες η εταιρεία την οποία ίδρυσε και η οποία ενσωματώθηκε με άλλη εταιρεία, την Bright, αυτός είχε φτιάξει τη διαδικασία. Ή η διαδικασία έφτιαξε μια άλλη εταιρεία ή εν πάση περιπτώσει όποια πέτρα κι αν σηκώσει το Σάκαρη βρίσκεις από κάτω. Το συμπέθερο της οικογένειας του Μητσοτάκη. Πήρε, άρπαξε πάλι ένα δημόσιο διαγωνισμό 300.000 ευρώ για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μία ακόμα δημόσια εργολαβία του κυρίου Κώστα Σάκαρη. Ρε Κώστα, ρε φίλε, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά και την σύζυγό του, την σπουδαία εθνική ταινίστρια, την Αγγελική την Κανελοπούλου, η οποία είναι ένα πολύ καλό κορίτσι και πραγματικά έχει φτιάξει μια πολύ καλή οικογένεια ο Κώστας. Αλλά ρε Κώστα, έλεος ρε φίλε, τόσο ανερυθρίαστα. Εσείς, εντάξει να πούμε, αφήστε να πάρετε κανένας άλλος κανένα φράγκο να πούμε. Πήρατε όλα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και τι κάνατε? Πήρατε δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς πάνω από 30-35 εκατομμύρια. Ποιος δίνει 35 εκατομμύρια? Ξέρετε ποια ήταν η εγγύηση για να πάρει τα λεφτά ο συμπέθερος? Αυτό κυρίες και κύριοι είναι ποτισμός. Είναι οικογενειοκρατία. Είναι δίνω χήμα απευθείας αναθέσεις στους ημέτερους, στις ημέτερες δυνάμεις του τόπου. Είναι παράνομο ρε παιδιά. Δηλαδή τι πρέπει να αποποινικοποιήσουμε το ρουσφέτη, όπως έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Κάτσε ρε εσύ Μάστορα Γεωργιάδη, ρε Άδωνη, μισό λεπτό. Εσύ σε λίγο θα μας πεις ότι όλα είναι ένα στιγμιαίο λάθος, όπως στιγμιαίο λάθος ήταν και αυτό του Πασχάλη, του τραγουδιστή, του Πασχάλη Αρβανιτίδη. Ναι, αλλά με τα στιγμιαία λάθη μας έχετε αφήσει ρε παιδιά 38 φορές έγκυους. 38 φορές έγκυους μας έχετε αφήσει. Μας έχετε ξεσκίσει. Μας έχετε βάλει μέσα στο σκοτάδι και μας πηδάτε. Και για να το πω διαφορετικά και πιο κομψά, μας έχετε αφήσει έγκυους. Συνέχεια κοιμονούμε. Συνέχεια κοιμονούμε. Τη μία τα δάνεια. Την άλλη οι απευθείας αναθέσεις. Την άλλη οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό ρε. Δηλαδή ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας οδηγός, ο λογιστής, ο άνθρωπος της βιοπόλης που κάθεται κάτω από τη ζέστη και ψήνεται για να ρίξει πέτρα στην σκεπή του πελάτη του. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι μάστορες. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος. Αυτοί γιατί δεν πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν είναι επιχειρηματίες. Δεν διατηρούν επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις οι πατριωτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι μιλάνε απευθείας με τον κόσμο, να υιοθετούν την πρόταση περί δημεύσεως της περιουσίας των ανθρώπων που είναι διεφθαρμένοι και καταδικάζονται για διαφθορά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτές τις ώρες έχει προκύψει ένα τόσο μείζον ζήτημα στην πολιτική ζωή του τόπου, όπως είναι το ένταλμα σύλληψης κατά του κυρίου Αβραμόπουλου. Ακούσαμε και την άποψή του. Την είπαν τα καθεστώτικα κανάλια. Εδώ φτάσανε να πούνε ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Εκεί καταντήσαμε. Υπόθεση όμως Αβραμόπουλου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορία που στοιχειώνει την πολιτική ζωή από το παρελθόν. Η Βουλή θα κάνει το καθήκον της. Ήδη έχει διαβαστεί η δικογραφία. Για να πάει απευθείας από ό,τι διάβασα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και εκεί να ξεκινήσει η ιστορία για την άρση ασυλίας. Θα πρέπει ο κύριος Αβραμόπουλος να παρουσιαστεί στο Βέλγο εισαγγελέα και αυτός αποφασίζει για την τύχη του. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σίγουρος ο κύριος Αβραμόπουλος. Να μην είναι σίγουρος. Γιατί πολλές φορές γίνονται και λάθη. Κατά τη δικαστική διαδικασία δεν γίνονται λάθη. Κατά τη δικαστική διαδικασία γίνονται προφυλακίσεις. Εάν θεωρήσει ο Βέλγος εισαγγελέας, για να κρατάμε και λίγο τα προσχήματα, κυρία Τζίμα, της ποινικής δικονομίας. Εάν αποφασίσει ο Βέλγος εισαγγελέας σε συνεργασία με τον ανακριτή, ο οποίος κάνει την ανάκριση σε αυτήν την υπόθεση, γιατί έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία, έχουν απαγγελθεί ποινικές διώξεις, είναι δύο οι κατηγορίες, άλλοι λένε τρεις, είναι η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για ποσό άνω των 72-75.000 ευρώ και δεύτερον είναι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και δυστυχώς, από αυτά που βλέπω, δεν υπάρχουν και άξιοι δικηγόροι στα κανάλια. Κάποτε υπήρχε ένας δικηγόρος που ήξερε απ' έξω και ανακατοτά την πολιτική και την ποινική δικονομία. Και αυτός ήταν ο Μακαρίτης Αλέξης Κούγιας. Πολλοί είχαν κατακρίνει τον Κούγια. Ο Κούγιας όμως είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι όταν έβγαινε στα κανάλια, εκτός από την προσωπική του προβολή, την οποία φρόντιζε ιδιαίτερα, μάθαινε στον κόσμο πολιτική και ποινική δικονομία. Γι' αυτό και ήταν αξεπέραστος. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε βαθύτατα το ποινικό δίκαιο. Και τώρα βλέπω να βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων άσχετοι συνταγματολόγοι, άσχετοι γεωπολιτικοί και άσχετοι οικονομικοί συντάκτες. Εδώ φτάσαν οι οικονομικοί συντάκτες να πούνε στα αυτά τα ίδια δελτία των συστημικών καναλιών ότι λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, είναι ότι καλύτερο λέει μπορούσε να υπάρξει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γιατί έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Ακούσατε τι είπανε. Τι δουλειά έχει το οικονομικό ρεπορτάζ με τις οικονομικές παραμέτρους που πρέπει να διαχειριστεί ένας υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας όπως είναι ο κ. Μαρκόπουλος. Μιλάμε κυρίες και κύριοι για απίστευτα πράγματα. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Αβραμόπουλο. Σας είπα για τις κατηγορίες. Θα πρέπει ταχύτατα ο κύριος Αβραμόπουλος να παρουσιαστεί στο Βέλγο εισαγγελέα. Εκεί θα αποφασιστεί εάν ο κύριος Αβραμόπουλος τηρεί τις προϋποθέσεις ότι δεν θα ξαναυποπέσει στο ίδιο αδίκημα, ότι δεν είναι ύποπτος φυγής και ότι δεν θα αλλοιώσει στοιχεία της δικογραφίας, δεν θα προφυλακιστεί. Θα του επιβληθούν κάποιοι περιοριστικοί όροι. Εάν όμως θεωρηθεί ότι η συμπεριφορά του ήταν ίδια με τη συμπεριφορά της κυρίας Καϊλή απέναντι στο Μαντσέρι, σε αυτό τον Ιταλό, το λαμόγιο, για αλλοίωση στοιχείων, αυτές είναι οι προϋποθέσεις των περιοριστικών όρων, για ένα θέμα όσον αφορά την υποψία φυγής, κρυψίματος ή απόδρασης. Και αν θεωρηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μονίμου διαμονής και δύο-τρεις άλλες συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις, ο κύριος Αβραμόπουλος, εάν δεν τα τηρεί αυτά, θα του φορέσουν χειροπέδες και θα τον κλείσουν μέσα. Και να μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα. Στο Βέλγο εισαγγελέα δεν θα πάει έτσι. Θα πάει φρουρούμενος, με ένταλμα σύλληψης, φρουρούμενος και με χειροπέδες. Αυτό να δούμε και ας βασιλέψει η ψυχή μας. Τον κύριο Αβραμόπουλο με βραχιολάκια. Κανονικά η μετάβασή του από την Αθήνα στις Βρυξέλλες πρέπει να γίνει με χειροπέδες. Χειροπεδιάστε τον λοιπόν. Να χειροπεδιαστεί. Όπως χειροπεδιάζουν τους πάντες. Χειροπέδες στον Αβραμόπουλο. Ποιος μπατσάκος θα τολμήσει να του βάλει χειροπέδες. Κύριε Χρυσοχοίδη, να πας εσύ που είναι φιλαράκι σου και να του φορέσεις τις χειροπέδες. Χειροπέδες στον Αβραμόπουλο. Έστω και για 10 λεπτά. Έστω και για όσο διαρκεί μία αεροπορική σύνδεση, ένα αεροπορικό ταξίδι
1: από την Αθήνα στις Βρυξέλλες. Χειροπέδες! Έχετε δει κάτι ταινίες κατασκοπευτικές που παίρνουν τον πράκτορα, τον βάζουν μέσα στο αεροπλάνο, φρουρούμενο, με χειροπέδες. Έτσι θέλει ο ελληνικός λαός να πάει ο κύριος Αβραμόπουλος στο Βέλγο εισαγγελέα. Και από εκεί και πέρα, ας επιλέξει ο Βέλγος εισαγγελέας αν πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο ή να του επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρία Τζίμπα! Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Πρετεντέρη! Όχι τις μπούρδες που ακούμε, την παραπληροφόρηση, τις ανοησίες, τις ασχετοσύνες, τις αγραμματοσύνες. Ορίστε, κύριε Χαραλαμπίδη, τι θέλει ο κόσμος? Δίνει ευχές? Δίνει ευχές? Τι ευχές δίνει? Πείτε τους ότι δεν είναι Χριστούγεννα ούτε Πρωτοχρονιά εδώ. Την άποψή σας θέλουμε. Ραγιάδες! Ραγιάδες! Την άποψή σας. Θέτω ερώτημα μέχρι τις 6. 23 Ιουνίου 1996, 23 Ιουνίου 2026. 30 χρόνια από την φυγή του μεγάλου ηγέτη. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάμε τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Πάμε συνάφες τραγούδι. Πάμε. Όπα, σηκώστε τα χέρια, ρε. Σηκώστε τα χέρια. Ρε Γιδοβοσκέ.

0: θα σου πάρει τα παντελόνια ο Τσίπρας. Και όχι μόνο τα παντελόνια, μη σου κατεβάσει και τα σόβρακα, Κυδομοσκέ. Άκου τραγούδι να μορφωθείς. Άκου τραγούδι να μορφωθείς.
1: Με 1013 πονάς εσύ, πονάω κι εγώ.
0: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.

Αυτά άκουγε και ο Αβραμόπουλος και τα βούτυξε τα 75 χιλιάρικα. Δημητράκη, λέει, τα δήλωσα στο πω δεν έσκες. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ξέπλυμα, αδερφέ. Όταν δηλώνεις τα πω δεν έσκες κλεψιμέικα λεφτά από συνδικάτο εγκλήματος, προσπαθείς να ξεπλύνεις τα χρήματα μέσα από το πω δεν έσκες. Δεν στα άμαθε αυτά καλά ο συνεργάτης, ο κύριος Παυλίδης, που είναι διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο, με 50 έως 70 ευρώ εισπράξη την ημέρα. Ρε απατεώνες, ρε λοποδίτες, που κρύψατε τα λεφτά από τα εμβόλια, ρε! Που κρύψατε τα λεφτά από τα εμβόλια!

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στον πατριωτικό μάχη 99,8. Σήμερα μέχρι τις 6. Περιμένω μηνύματα. Ορίστε. Ορίστε, μυαλοπόλιδες. Και πείτε μου κάτι. 30 χρόνια μετά την αναχώρηση εις τους ουρανούς του Ανδρέα Πανδρέου, ποια είναι η άποψή σας για έναν, όπως λέει το Πασόκ, για το μεγαλύτερο πολιτικό ηγέτη? Το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, και αυτός Πασόκ είναι. Το λέει και ο κύριος Πιερακάκης, και αυτός Πασόκ είναι. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αυτός Πασόκ είναι. Και ο κύριος Φλωρίδης, και αυτός Πασόκ είναι. Όλοι Πασόκ είναι μες στη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η άποψή σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί κάποιοι προσπαθούν να το βγάλουν το μεγαλύτερο ηγέτη συμφιλίου. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η εκτίμησή σας? Ήταν ένας μανιοκαταθλιπτικός απατεώνας, γκομενάκιας, σχίστου του είδους, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Το να είσαι γκομενάκιας, καλύτερα από το να είσαι τσαχπίνο κολαράκιας. Καλύτερα, εννοείται. Τι καλύτερα, μόνο ξυλοχτυπάω μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς τέτοιες πληγές. Αλλά όπως και από τα παιδιά μας. Και από τα παιδιά μας. Και από τα παιδιά μας, παιδιά. Και από τα παιδιά μας. Ευλόγησον. Και από τα παιδιά μας. Respect. Respect. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ήταν ένας πολιτικός απατεώνας, μανιοκαταθλιπτικός, αιμονικός, ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο χάος, στο οικονομικό χάος? Ή ήταν ο μεγαλύτερος εθνικός ηγέτης που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα? Εδώ θέλω την άποψή σας. Εδώ θέλω τα μηνυματάκια σας. 6943-63-54-51. Γραμμές δεν βγάζω. Δεν βγάζω γραμμές. Γιατί κάνετε τους ξερόλες. Τιμωρία. Σας έχω βάλει τιμωρία. Θα παίξουμε σε λίγο και ένα μικρό απόσπασμα για το μεγαλύτερο εθνικό ηγέτη που έχει βγάλει ο τόπος. Θέλω όμως, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση Αβραμόπουλου να σας πάω σε κάποια σκοτεινά μονοπάτια. Κάποια μονοπάτια που αποφεύγουν οι συστημικοί παπαγάλοι και δημοσιογράφοι να κάνουν αναφορά. Τον Ιούνιο του 2016, και ακούστε λίγο το συσχετισμό που είχε ο ελεγχόμενος με ένταλμα σύλληψης. Κανονικά πρέπει να είχε συλληφθεί ο κ. Αβραμόπουλος. Χειροπέδες και στο Βέγκο εισαγγελέα. Άρσης, απόφαση, ψηφοφορίες και μπούρδες. Αφού δεν καταργήθηκαν όλα αυτά, τώρα ένταλμα σύλληψη σημαίνει στιγμιαία σύλληψη του κατηγορούμενου. Δεν σημαίνει περιμένω για ποιον άλλο πολίτη θα περίμενε ο Βέλγος εισαγγελέας ένταλμα σύλληψης. Για κανέναν. Ένταλμα σύλληψη σημαίνει πας σπίτι του και το μπουζουριάζεις. Άρα βλέπετε πόσο ελιτίστικη είναι η αντιμετώπιση των σημερινών Ελλήνων πολιτικών. Ενώ το Σαρκοζή το περάσανε από δίκη. Και η εισαγγελική εισήγηση, ξέρετε ποια είναι για το Σαρκοζή? 7 χρόνια κάθριξη. Μέσα. Στην Μπουζού. Στην Μπουζού. Πάμε λίγο στο σκοτεινό 2016. Τον Ιούνιο του 2016, κυρίες και κύριοι, έτυχε εκείνη την ημέρα σαν το διάολο. Με κυνηγάει το διαβολίκι, το ρεπορτάζ. Ανέβαινα τη γέφυρα της Αττικής Οδού από την περιοχή στο πάτημα Χαλανδρίου για να περάσω απέναντι, να διαβώ δηλαδή τα γραφεία του Έθνους, του Μπόμπολα, να περάσω στη γέφυρα για να βγω στην Αττική Οδό. Ξαφνικά βλέπω στο δεξί μου χέρι είχε λαμπαδιάσει ένα αυτοκίνητο. Είδα καπνό, είδα φωτιές, δεν υπήρχε πυροσβεστική εκείνη την ώρα, ήταν μεσημέρι. Ξαφνικά είδα ένα αυτοκίνητο να καίγεται. Στη μέση της διαδρομής πληροφορούμε ότι το αυτοκίνητο ήταν μια Porsche Cayenne, την οποία οδηγούσε ο ψευτοεκδότης. Είχε ανοίξει κάτι εφημερίδες της πλάκας. Είχα μιλήσει μαζί του. Μου είχε εκφράσει τον προβληματισμό του, φοβόταν για τη ζωή του. Ο ψευτοεκδότης Παναγιώτης Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο είχε λαμπαδιάσει και μέσα του κάηκε και ο ίδιος ο, ας το πούμε, δημοσιογράφος. Εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι,
μέσω του Αλέξη Κούγια, του ποινικολόγου, και τις προανάξεις που έγινε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προσπάθησαν να καταλάβουν αν το συμβάν αυτό υπέκρυπτε δόλο ή εγκληματική ενέργεια. Δυστυχώς, οι έρευνες έμειναν στο σκοτάδι. Και αυτό γιατί η αστυνομία δεν έκανε την προανάκριση την οποία έπρεπε να κάνει. Έκλεισαν γρήγορα την υπόθεση. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος από αυτούς που ανέφερε ο Μαυρίκος, θα σας πω τι σχέση είχε ο Μακαρίτης με τον Αβραμόπουλο, είναι ένα κομμάτι του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ που δεν το θίγουν. Φοβούνται. Γιατί φοβούνται? Γιατί είναι όλοι τους ανακατεμένοι μέσα. Όλη η πολιτική φάρα αυτού του τόπου ήταν ανακατεμένη στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Απλώς την κλείσαν την υπόθεση όπως. Και κατηγορήσανε και την εισαγγελέα διαφθοράς. Η αστυνομία ανέθεσε την υπόθεση τότε στο τμήμα ανθρωποκτονιών προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο θάνατος του Μαυρίκου οφειλόταν σε δυστύχημα. Οι αστυνομικοί υποτίθεται ότι από την έρευνα που έκαναν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δυστύχημα. Καθώς υπήρξε διαρροή λαδιού, λέει, και καυσίμων η οποία προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Εγώ όμως πάλι σαν τον κέρατα. Δηλαδή, εγώ είμαι κέρατο βερνικωμένο, με κυνηγάει από πίσω το ρεπορτάζ. Πηγαίνοντας το 16, το καλοκαίρι του 16, σε ξενοδοχείο της Καλαμάτας, συναντώ μπροστά μου το μηχανικό που είχε κάνει τη σέρβις στην πόρσα του Μαυρίκου. Ο οποίος κάθεται κάτω με ένα χαρτί και ένα μολύβι και μου αναλύει ακριβώς ότι το αυτοκίνητο του Μαυρίκου ήταν τεφαρίκι. Τα είπα και χθες αυτά. Δηλαδή, ότι η πόρσα Καγέν ήταν σε άψογη κατάσταση. Είχε περάσει από σέρβις, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι πόρτες ανοίγαν, κλείναν τα παράθυρα, τα ηλεκτρικά, το σασί, το σασμάν, τα λάδια, η θερμοκρασία, τα πάντα όλα. Ήταν ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Μου το είπε ο μηχανικός. Εγώ το έκανα. Τον έφαγαν. Όπως προκύπτει, κυρίες και κύριοι, από τα έγγραφα του FBI, τα οποία είχε διαβιβάσει τότε στην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά και από καταθέσεις μαρτύρων, τις οποίες πήρε η ίδια η κυρία Τουλουπάκη στα χέρια της, ο Μαυρίκος φαίνεται να εμπλεκόταν στην υπόθεση Νοβάρτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα, φαίνεται να έπαιρνε μεγάλα ποσά από την Νοβάρτης, προκειμένου να τα ξεπλύνει για λογαριασμό πολιτικών προσώπων. Πολιτικών προσώπων! Με το Μαυρίκο είχα συναντηθεί.

ατμός. Λες και έγιναν ατμός όλοι αυτοί. Εξαϊλώθηκαν. Και μετά άντε εσύ να μην μου μιλήσεις για σκελική μαφία. Ο Μαυρίκος φέρεται να λάβανε χρήματα από το τότε Κελπνό και την Οβάρτης για διαφήμιση την οποία καταχωρούσε στα ανύπαρκτης αναγνωσιμότητας μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είχε αγοράσει τους τίτλους τους. Έβγαζε μια Ακρόπολη, μια Απογευματινή, που ήταν ψευδεπίγραφοι τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Ακρόπολη και η Απογευματινή, βγαίνει άλλη Απογευματινή τώρα. Η Απογευματινή του Μαυρίκου ήταν Μαϊμού του Μακαρίτη. Από αυτά ο Μαυρίκος παρακρατούσε ένα ποσό ως δική του αμοιβή, μια μίζα δηλαδή, και το υπόλοιπο κατέληγε σε τσέπες πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με τις έρευνες του FBI, η επιλογή του Μαυρίκου ως επόμενης εταιρείας ξεπλήματος έγινε από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Νοβάρτης, τον Κωνσταντίνο Φρουζή. Ο Μαυρίκος φέρεται να ήταν η γέφυρα μεταξύ Νοβάρτης και κυβερνητικών αξιωματούχων εκείνης της εποχής. Και μιλάμε για το 2016, δηλαδή επί κυβέρνησης Τσίπρα. Επί κύριε Τσίπρα! Για πες αλεύρι, το φάντασμα του Μαυρίκου σε γυρεύει. Θα έρχεται και θα σε στοιχιώνει πάνω από το κεφάλι σου, σαν βρικόλακας. Όμως ο Μαυρίκος αυτή τη δουλειά την έκανε και επί της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Αντώνη! Πες αλεύρι, το φάντασμα του Μαυρίκου σε γυρεύει. Και ξέρετε, οι νεκροί πολλές φορές ξυπνούν και από τα μνήματα και έρχονται στα όνειρά σας. Κανάγες του πολιτικού συστήματος. Yes. Είχατε βάλει μπροστά το Μαυρίκο να κόβει αβέρτα κουβέρτα τιμολόγια τον πεθαμένο. Αλλά οι πεθαμένοι θεωρείτε δεν μιλάνε. Μιλάνε οι πεθαμένοι. Μιλάνε! Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν και ηχογραφημένες συνεντεύξεις του Μαυρίκου. Ψάχνω να τις βρω. Να σας συμβώ να τις ακούστε. Ποιος κατηγορούσε ο Μαυρίκος? Κύριε Αβραμόπουλε, τον ήξερες τον πεθαμένο τον Μαυρίκο? Το 2013 ο Φρουζής ήρθε τον Μαυρίκο να γίνει η επόμενη εταιρεία για το ξέπλυμα χρήματος. Το 2013, επί Σαμαρά, κυραντώνει. Κυραντώνει! Που λέγανε ότι τότε κουβαλούσαν το μαύρο χρήμα στο Μαξίμου με τροχύλατες άμαξες. Και όλα αυτά ισοπεδώθηκαν στην ανάκριση. Αποδείχθηκαν όλα ψέματα. Ήταν ψέματα. Για ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά αν ήταν ψέματα. Η Zenith Media ήταν υπεύθυνη για την παροχή ανάλυσης όλων των διαφημίσεων στα μίντια. Ο Μαυρίκος, ο Μακαρίτης, ο Καμένος, ο Καψαλισμένος, αυτός που κάηκε μέσα στην Πόρσε Καγιέν στην Αττική Οδό εκείνη την ημέρα του 2016 το καλοκαίρι, που περνούσα και τον έβλεπα να καίγεται, ήταν η γέφυρα ανάμεσα στην Νοβάρτης και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Μαυρίκος είχε πρόσβαση σε 3 με 4 υπουργούς υγείας εκείνη την εποχή. Ο θάνατος του Μαυρίκου εξακολουθεί και σήμερα να προκαλεί όχι τεράστια ερωτήματα, τεράστιους προβληματισμούς, γιατί τον σκότωσαν? Για να του κλείσουν το στόμα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εφημερίδες του Μαυρίκου δεν πουλέγαν παραπάνω από 100 με 200 φύλλα την ημέρα. Σαν το μανιφέστο. Δημήτρη Αβραμόπουλε, στο μανιφέστο διευθυντής, είναι αυτός που αποκαλούν στην πιάτσα ταμεία σου ο κύριος Χάρης Παυλίδης, που τον είχες εξίσου χέρι σε όλα τα υπουργεία. Στο Υπουργείο Υγείας λέγανε περάστε από τον ταμεία του κύριου Αβραμόπουλου, τον κύριο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, εάν ξαναναφερθείς σε μένα, στις πατριωτικές φωνές του διαδικτύου και του ραδιοφώνου, θα έρθω εκεί πέρα και θα σου κολλήσω όλα τα τιμολόγια του Μαυρίκου στη μούρη σου. Τσιμουδιά, όταν μιλάει αλήθεια θα κάθεστε όλοι σούζα. Πήγατε να ανάψετε κάνα κερί στο Μαυρίκο που σας έκανε όλους πλούσιους. Ο Μαυρίκος απλώς ήταν βλάκας. Έκοβε τιμολόγια αβέρτα κουβέρτα. Τιμολογού

0: Τιμολογούσε! Έπαιρνε τη μίζα και έδινε τα λεφτά στους πολιτικούς. Γι' αυτό και τον έφαγαν. Για να του κλείσει το στόμα. Θέλω να πω ότι ο Μαυρίκος είχε στενές σχέσεις με πολιτικούς. Έμπαινε στα γραφεία των πολιτικών. Μάλιστα, είχε εξαιρετικές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μαυρίκος αποδεικνυόταν ότι όταν στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μαυρίκος έκοβε τα περισσότερα τιμολόγια. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Μαυρίκος συνδεόταν με πολιτικά πρόσωπα από την ίδια την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση. Ο Μαυρίκος ήταν ένας πάλιος της ΔΕΗ στο Καρατσίνι. Μετά, κυρίες και κύριοι, το 2007 διορίζεται αντιπρόεδρος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών με απόφαση ποιου νούλετε. Ποιου, κύριε Χαλαμπίδη? Τίνος. Τίνος. Δεν πάει το μυαλό σας? Του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όπως προέκυψε από το σχετικό ΦΕΚ. Δημήτρη, 3.51 17 Αυγούστου του 2007, διόρισες τον δολοφονημένο Μαυρίκο αντιπρόεδρο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου. Για ποιο λόγο? Είχες λάβει και εσύ τίποτα χαρτιά μαγικά? Magic paper. Magic paper. Πως το φαρσάρω, καλύτερα από τον Τσίπρα. Είχες λάβει και εσύ τίποτα μαγικά χαρτάκια magic paper από τον κύριο από το μακαρίτι το Μαυρίκο, κύριε Αβραμόπουλε? Ρωτώ. Δεν μας απάντησες ποτέ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, οι σχέσεις μεταξύ Μαυρίκου και Αβραμόπουλου ήταν εξαιρετικές. Το Φεβρουάριο του 2016 συνελήφθησα μαζί με τον Μαυρίκο για υπόθεση εκβιασμού δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο εκδότης κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε κρατικές εταιρείες, τράπεζες και επιχειρήσεις προκειμένου να διαφημίζονται στα χαμηλής κυκλοφορίας έντυπά του. Επίσης, εκείνη την περίοδο, ένας μάρτυρας της Νοβάρτης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το ξενοδοχείο Χίλτον. Αυτά επί του παρόντος. Κύριε Αβραμόπουλε, πως ήρθε η ώρα να μας πείτε ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τον Παναγιώτη Μαυρίκο? Δεν είναι ώρα. Πάμε για να προλάβουμε να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, ένα μικρό απόσπασμα από το αφιέρωμα, πρώτα τρία λεπτά, στον μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίον κάποιοι ακόμα θεωρούν τον ηγέτη που πέρασε, τον ηγέτη με ήττα κεφαλαίο, το μεγαλύτερο Έλληνα ηγέτη που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας απατεώνας. Κοινός απατεώνας. Και δεν ήταν στα καλά του. Είχε μανιό κατάθλιψη. Δεν ήταν στα καλά του. Μία ήταν έτσι, μία ήταν αλλιώς. Και το είχε ρίξει στις γκόμενες, μήπως μπορέσει, ήταν το. Τα χάπια του οι γκόμενες. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Μιλάμε για τύπος κυνηγός μέχρι τα 70, έτσι. Κυνηγόσκυλο, μεγάλο. Μεγάλο κυνηγόσκυλο, Ανδρέας. Του Κατσελιάνη και βυθίστηκε στα κάλλη της. Κυριολεκτικά βυθίστηκε.
1: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών, απόψε αναστένεται ο ελληνικός λαός.
2: Η επαγγελία του ήταν δυνατή, ήξερε ποια λέξη θα μπορούσε να χαραχτεί με μεγάλα γράμματα στην ψυχή σου.
1: Η αλλαγή λαέ των Αθηνών ήρθε, την φέρατε απόψε.
3: Έγινε γνωστός ως Ανδρέας, ακόμα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας.
4: Μπαίνοντας στην πολιτική, παθιάστηκε.
1: Ο λαός ενίκησε.
0: Η δημοκρατία ενίκησε. Ο λαός ενίκησε. Γεια σου ρε Ανδρέα, με τα ωραία σου.
5: Μέσα από τις αντιφάσεις σου. Αλλά και με τις ικανότητές σου.
1: Ήρθε η ώρα της αλλαγής.
5: Οκτώβρης 1981, ο Ανδρέας Παπανδρέου γίνεται πρωθυπουργός και η Ελλάδα βιώνει την κορύφωση ενός πολιτικού φαινομένου που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της. Ενός φαινομένου που γεννήθηκε 62 χρόνια πριν στη Χίο. Γιος του Γεωργίου Παπανδρέου και της Σοφίας Μινέικο, ο Ανδρέας έρχεται από νωρίς σε επαφή με την πολιτική λόγω του πατέρα του.
6: Είναι ο πατέρας του που τον έκανε καταρχήν να διαβάσει το Μάρξ. Γιατί ήθελε ο πατέρας να το διαβάσει για να το απορρίψει, όπως έκανε ο ίδιος.
5: Στην εφημερίδα του Κολεγίου Αθηνών δημοσιεύει μαρξιστικά κείμενα. Επί δικτατορίας Μεταξά αναπτύσσει αντιστασιακή δράση, συλλαμβάνεται και ξυλοκοπείται. Τον Μάιο του 1940 φεύγει για την Αμερική, γίνεται δεκτός στο Χάρβαρντ και βάζει τα θεμέλια μιας ακαδημαϊκής καριέρας που θα ανθίσει στα έδρανα του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια.
4: Ήτανε μέσα στο σύστημα. Καλός καθηγητής με τις μελέτες, με αυτά ακόμη. Είχε δείξει το όραμα, δεν είχε δείξει το μέγεθος των οικονομικών που όταν συνέχισε την καριέρα του μέχρι τέλη του 60, τέλη του 50 και αρχές 60, έδειχνε πια από τους top 10 της Αμερικής.
6: Ήθελε πάρα πολύ να πετύχει σε ό,τι έκανε. Τι είχε μια ιδιαίτερα υφεία, ας πούμε, στο, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά γενικά την θεώρησή του για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και πολιτικών εξελίξεων.
7: Το έθνος τότε έγραφε επενετικά λόγια και για τον Ανδρέα και για τον ΟΗΜΤΙ στο γέρο της Δημοκρατίας. Του λέω, κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια και από μένα. Απάντησης. Αν έγινε Έλληνας καλός για την Αμερική, δεν μου χρειάζεται. Θέλω να γίνει Έλληνας καλός για την Ελλάδα.
4: Δεν ήταν τόσο σίγουρος ότι ήθελε να έρθει η Ελλάδα να μείνει, γιατί είχε μια καριέρα εκεί. Η Ελλάδα γι' αυτόν ήταν άλλη Ελλάδα, δεν είχε περάσει καλά εποχή Μεταξά, δεν είχε κρατήσει και τόσο τις επαφές του με τον πατέρα του τόσο πολύ, αλλά ήθελε πάρα πολύ ο πατέρας να τον έχει κοντά του.
5: Το 1951, ο Ανδρέας παντρεύεται τη Μαργαρίτα Τσάντ, από την οποία αποκτά 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Νίκο...
0: Την οποία την είχε κάνει τάραρδο, έτσι. Αλλά με την αλήθεια τώρα, τι παντρεύεται τώρα, αγιογραφίες. Απαιτούνται παρεμβάσεις, παρεμβάσεις στο βίντεο. Συνεχίστε, θα σας κάνω εγώ τις παρεμβάσεις.
7: Γερός,
0: στο μικρόφωνο ακούω ανοιχτό.
7: Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια.
0: Την είχε κάνει την άλλη, όχι τάρανδο, ελάφι. Ελάφι, κανονικό ελάφι.
4: Και βρήκε ένα
0: όπου έμπαινε σκούτραγε, σκούτραγε γιαγιά, ηθιά.
4: Σαν ακαδημαϊκός, όχι στο πανεπιστήμιο, έφτιαξε το ΚΕΠΕ.
0: Πατρονικόλα, την αδερφή του Ωνάση, Βάσο Παπανδρέου.
8: Από τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
0: Ας δεν πω άλλα νόματα τώρα, γιατί θα έχουμε ιστορίες. Είναι ζώσες. Είναι ζώσες. Ζουν. Είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Τα χεροκλώματα εκείνα, δείτε τι γινότανε. Ο άνθρωπος δεν ήταν καλά. Ήταν σεξομανής. Και είχε, λέει, και πλούσια βιολογικά προσόντα. Λέει, τον έδαινε στο γόνατο. Γελάτε, κύριε Χαλαμπίδη. Έτσι έχω ακούσει. Τον έδαινε στο γόνατο με κορδόνι. 1964, καλά.
5: Αποφασίζει να κατέβει στις εκλογές
0: ως υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας. Σαν τις μπάρες της Βρώμης που τρώμε. Ο λαός ανήκει στις Λέλλες. Έλα, πάμε.
9: Στην περίοδο των ανενδότων αγώνων είχε αναπτυχθεί ένας συνταγματικός πατριωτισμός.
0: Ναι.
9: Να διεκδικήσει η Ελλάδα μια καλύτερη θέση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
9: Κοινωνική δημοκρατία και ανάπτυξη με κοινωνικό περιεχόμενο.
0: Πώς τα λέει αυτά ο Κωνσταντόπουλος.
9: Τα συγκλήματα λοιπόν τα οποία διατύπωσε ο Ανδρέας ήταν κέρια.
0: Κωνσταντόπουλε, τι έγινε, ρε φιλέ. Θα μας πεις αν ήσουν μες στο βανάκι της 17 Νοέμβρη με τον Κουβοντίνα.
9: Μιας μελέτης που υπήρχε πίσω τους.
0: Παλιού πασόκια όλα.
4: Τον έπιασε. Δηλαδή δεν μπορούσε να φύγει από αυτό. Παθιάστηκε.
0: Παθιάστηκε.
4: Και με το θέμα της πολιτικής και με τη φτώχεια του κόσμου.
0: Ναι, με τη φτώχεια του κόσμου παθιάστηκε, όχι με τις κόμενες. Με τη φτώχεια του κόσμου.
4: Αισθήματα ευθύνης και ενοχές. Ήταν ενοχικός άνθρωπος, εγώ πιστεύω, ως προς τον πατέρα του πρωτίστως.
5: Στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου, η Ένωση Κέντρου θριαμβεύει με ποσοστό 52,72%. Ο Ανδρέας εκλέγεται πρώτος σε ψήφους βουλευτής, γίνεται υπουργός και εμφανίζεται ως ανανεωτής, μεταρρυθμιστής και ένθερμος οπαδός της ιδέας της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
10: I think our biggest problem today is the race we have to become a member, a full member of the common market within a relatively short period. The great difficulty that I find first is that to actually proceed scientifically about the solution of an economic problem.
0: Ε, ο και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Τη διαφορά ότι δεν βγήκαμε ποτέ από το ΝΑΤΟ. Έξω η βάση του ΝΑΤΟ, από το 1984 ξεπούλησε τον ελληνικό λαό με τα ψέματά του και άλλαξε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν την έφερε, αυτό το ευχαριστήθηκα, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και έβαλε πρόεδρο της Δημοκρατίας Σαρτζέτακη.
9: Σοσιαλδημοκρατικό. Η δικτατορία ανέκοψε τότε εκείνη την περίοδο με τραυματικό τρόπο. Και επίσης σωστά είδαν ότι ένας από εκείνους οι δικτάτορες, είδαν ότι ένας από εκείνους που θα έπαιζαν ρόλο ως νέο πρόσωπο στην πολιτική ζωή του τόπου θα ήταν ο Ανδρέας Πανδρέου και γι' αυτό επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή και να τον συλλάβουν και να τον, τον αχρηστεύσουν.
5: Ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967.
0: Ακούστε τώρα τα ψέματα.
5: Συλλαμβάνεται,
0: ακούστε.
5: Βασανίζεται και οδηγείται στις φυλακές Αβέροφ, όπου παραμένει μέχρι το Δεκέμβριο. Ακούστε. Το επόμενο διάστημα ζει εξόριστο στη Σουηδία και τον Καναδά,
0: εκεί που έκανε τα μούλικα. Εκεί που έκανε τα μούλικα. Κατ.
11: Ήρθε μόνο μια φορά στο σχολείο.
0: Κατ. Αύριο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ακούστε τι λένε οι μεγαλύτεροι ψεύτες της μεταπολίτευσης. Ο Ανδρέας συνελήφθηκε, βασανίστηκε. Πού βασανίστηκε, ρε? Πού βασανίστηκε? Που τον πήρανε γιατί είχε ανέβει σε ένα πατάρι. Σε ένα πατάρι είχε ανέβει. Είχε πάρει ένα νεροπίστολο, του τραβήξανε μια κλωτσιά στην πόρτα, τη σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μέσα, όλος κατουρίθηκε πάνω του, ανέβηκε στο πατάρι και του είπανε: «Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε πολύ, κατεβείτε κάτω, μην πάθετε. Μην γίνει κανένα λάθος με το πιστόλι που έχετε και αυτοπυροβοληθείτε από την τρομάρα σας. Κατεβείτε κάτω, κύριε Πρόεδρε». Τον κατεβάσανε κάτω, τον πήρανε αμπελεκούτσα, τον βάλανε μέσα σε μια Mercedes, τον πήγανε στις φυλακές Αβέροφ και πήγαινε κάθε μέρα η Μαργαρίτα Τσάτ και του πήγαινε τα ουίσκια και τα μπισκότα. Αυτός ήταν ο βασανισμός των ψευτών της μεταπολίτευσης. Τα έχει πει και ο ίδιος. Και ο ίδιος ήθελε να αποφυλακίσει τον Μακαρίτη τον Παπαδόπουλο. Γιατί όταν τον φώναξε ο Παπαδόπουλος και του είπε «Περνάς καλά», είναι για τους χαζούς. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε μαζί αύριο, την ίδια ώρα. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, δεν μπορούσα να διαβάσω πάρα πολλά. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Μπόγδαν.
12: Η ώρα είναι 4:00.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σήμερα η εκπομπή μας ξεκινάει κάπως ευνίδια, διότι υπάρχει, ας το πούμε, μια σοβαρότατη είδηση. Το θέμα είναι να δω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η χειρονομία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η βελγική δικαιοσύνη και η εισαγγελία του Βελγίου έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Φων Δημήτρη. Για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το δικαστικό ρεπορτάζ, όχι το ελληνικό, όχι το ξεπουλημένο, το ευρωπαϊκό δικαστικό ρεπορτάζ, με απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης, ζητείται με ένταλμα σύλληψης η σύλληψη του πρώην Υπουργού Υγείας και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος βρίσκεται, όπως λένε εδώ πέρα οι πληροφορίες, στο κάδρο των δικαστικών έρευνων και των βελγικών αρχών, γιατί η βελγική δικαιοσύνη αιτείται επίσημα την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Δεν είναι ένα απλό πρόσωπο ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της παρατάξεως. Είχε κάνει πολιτικό κόμμα, το οποίο απέτυχε στις τότε εκλογές. Έχει θητεύσει τα μεγαλύτερα υπουργεία κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για όσους δεν ξεχνούν. Ζητείται λοιπόν η σύλληψη, η αυτόφορη σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου, με σκοπό να κληθεί για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τη δραστηριότητά του. Το ενδιαφέρον των δικαστικών ευρωπαϊκών αρχών εστιάζεται στη συμμετοχή του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο και τις διερευνούμενες ποινικές ευθύνες του κυρίου Αβραμόπουλου, ζητείται η σύλληψή του ώστε να προσαχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στις βελγικές αρχές που κάνουν την έρευνα, όπως γινόταν με την κυρία Εύα Καϊλή, για τη συμμετοχή του Έλληνα πολιτικού σε μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει αυτό το λαμόγιο ο Αντώνιο Παντσέρη, ο πρώην ευρωβουλευτής, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ, για την οποία είχε οδηγηθεί στη φυλακή και η κυρία Εύα Καηλή. Δεν είναι βόμβα ισχύος που πιάνει εξαπίνη στο πολιτικό σύστημα. Είναι γνωστά αυτά σε μας. Είναι γνωστά και στο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τη βελγική δικαιοσύνη, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου έχουν ενημερωθεί, φυσικά έχουν ενημερωθεί, αλίμονο, οι ελληνικές δικαστικές αρχές τουλάχιστον 48 ώρες. Αλλά το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή Σασιλίας του. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται ο νόμος με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εάν δεν είχαμε αυτό το σατανικό, το διαβολόσπερμα του άρθρου 86 περί ασυλίας ή μη των Ελλήνων πολιτικών, ο κ. Αβραμόπουλος θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να είχε προφυλακιστεί. Έτσι, Δημητράκη. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το άρθρο 86, το οποίο αποκαλεί τον κύριο Αβραμόπουλο προστατευόμενο, και κατά δεύτερον, κυρίες και κύριοι, θα περιμένουμε να έρθει η ασυλία. Δηλαδή, ζήσε μάι μου να φας τριβίλι. Ο κύριος Αβραμόπουλος λέγεται από το ελληνικό δικαστικό ρεπορτάζ, τη Σαπίλα δηλαδή, ότι επισκέφτηκε το μεσημέρι την εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές για τον κύριο Αβραμόπουλο αναμένεται να διαβαστεί άμεσα από την εισαγγελία εφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή, ζήσε μάι μου, να βάζει τριβίλ. Από την πλευρά του, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και το ξέρουμε αυτό. Μπήκε καλά η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι οικονομικές απολαβές που εισέπραξε από το συγκεκριμένο οργανισμό, μα ήταν γνωστά αυτά, ότι ο Αβραμόπουλος είχε πάρει λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Το ψάχνανε και ξαφνικά σκάζει το θέμα σήμερα το απόγευμα. Είναι γνωστό τουλάχιστον 30 ώρες στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο Αβραμόπουλος, ο Φόρ Δημητράκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας. Θα τα πούμε σε λίγο για το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα του κυρίου Αβραμόπουλου. Έχει σπράξει για το έτος 19 λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση και αναφέρει ότι έχουν συμπεριληφθεί κανονικά και με απόλυτη διαφάνεια στις δηλώσεις πόθεν έσχες του κλπ. Ναι, τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω αυτά, κύριε Βραμπούλη. Στον αντίποδα, το σκεπτικό των βελγικών αρχών υποστηρίζει ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά συνδέονται με τη λειτουργία εγκληματικού δικτύου. Δηλαδή, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εισέπρατε χρήμα από τη μαφία του Κατάρ. Ο Αβραμόπουλος, γιατί θα πρέπει να κρατάμε εδώ πέρα το τεκμήριο της αθωότητος, στις 19 Δεκεμβρίου του 2022, όταν είχε γνωστοποιηθεί αυτή η ιστορία, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του στον συγκεκριμένο οργανισμό ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Όπως και να έχει, κύριες και κύριοι, αυτές τις ώρες παρατηρείται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και αναβρασμός μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί, εκτός από το ένταλμα σύλληψης που ζητάνε οι βελγικές αρχές, Ακούστε, θα σας πω το εξής εδώ πέρα. Δικονομικά υπάρχει παράθυρο να συλληφθεί άμεσα ο κ. Αβραμόπουλος λόγω αυτοφόρου διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με ένα διαρκές αυτόφορο. Εάν αυτό είναι κακούργημα, ο κ. Αβραμόπουλος, προσέξτε, επαναλαμβάνω, εάν αυτό είναι κακούργημα, είναι δηλαδή διαρκές κακούργημα από την Ευρωπαϊκή, εάν η κατηγορία υπάγεται σε κακουργηματικής φύσεως αδίκημα, χρειάζεται άρση ασυλίας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και το παίρνω πάνω μου. Ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε σε κανέναν. Το παίρνω πάνω μου. Με τις λίγες οικονομικές γνώσεις που έχω. Εάν όμως είναι πλημελιματικής φύσεως, δεν έχει σημασία. Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ελληνικού. Δηλαδή κάποιος, παράδειγμα, σκοτώνει έναν άνθρωπο πριν από ένα χρόνο. Δεν ξέρω την κατηγορία και τη φύση κατηγορίας του κ. Αβραμόπουλου. Είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα, το δούμε. Για την κυρία Καηλή ήταν κακούργημα. Προφυλακίστηκε. Άρα λοιπόν, σκοτώνει κάποιος κάποιον, έτσι. Χρειάζεται να πάει η υπόθεση στην εισαγγελία Βετών, ούτως ώστε να πάει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αυτός θα το δώσει στο Κοινοβούλιο. Όχι. Συλλαμβάνεται την ίδια στιγμή. Απλά είναι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Ποια είναι η σημερινή είδηση, η οποία συμπίπτει βεβαίως και με την καταδικαστική απόφαση στο άλλο κελεπούρι της Νέας Δημοκρατίας. Στην κυρία Σουμακοπούλου. Βλέπετε, όλα σκάζουν στο κεφάλι μας. Έχουμε εδώ πέρα μια μαγνητική επιρροή. 5 παρά 10 έσκασε το θέμα, 5 ώρα είχα εκπομπή. Εμέλεσε μένα δηλαδή, να σας πω για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα κάνω μια προσπάθεια να μιλήσω με τον κύριο Αβραμόπουλο. Κάνω μια προσπάθεια.

Επαναλαμβάνω την είδηση. Πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη βελγική δικαιοσύνη, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον κομψευόμενο υπουργό της κυβέρνησης, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών φέρεται να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει διχογνωμία. Θα μπορούσε να έχει εκτελεστεί την ίδια ώρα. Εδώ λέγεται ότι ζητείται η άρση ασυλίας και ο φάκελος που διαβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την εισαγγελία Αφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρυπάγου και συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή. Ο κ. Αβραμόπουλος το μεσημέρι επισκέφτηκε την εισαγγελία Αφετών Αθηνών και ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως όλες οι ενέργειες είναι σύνομες. Για να δούμε όμως. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Εκεί στο Ποδενέσκες που δίνανε κάτι λεφτά. Είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Επίσης, κάποτε είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Είχα ρωτήσει σε ανύποπτο χρόνο για το θέμα των εμβολίων επί της εποχής του κυρίου Κώστα Καραμαλή, όχι του Αχιλλέως, του άλλου, της Ραφίνας. Και είχαμε έναν έντονο διάλογο στο τηλέφωνο. Είχα την πληροφόρηση, γιατί εδώ πέρα ο κύριος Αβραμόπουλος δεν μας τα λέει καλά. Τον βλέπω μπλεγμένο σε πολλές περιπτώσεις. Τον βλέπω μπλεγμένο και με μια πεθερά στο εξωτερικό. Τον βλέπω μπλεγμένο, τον είδα μπλεγμένο μάλλον, με την υπόθεση της Νοβάρτης, στην οποία καθάρισε. Τον καθαρίσανε μάλλον. Ξέρετε, επειδή είχα ψάξει πάρα πολύ καλά, μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, σέβομαι τον άνδρα, σέβομαι τον πολιτικό και σέβομαι και το τεκμήριο αθότητας. Όμως, όταν μιλάμε για κεφαλαιώδη πρόσωπα του δημοσίου βίου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το όνομα Αβραμόπουλος από τη στιγμή που θα παίξει το βράδυ σε όλα τα δελτία ειδήσεων ότι εναντίον του έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Δεν έχει καλό παρελθόν ο κ. Αβραμόπουλος. Έχει σκοτεινό παρελθόν. Είχα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ιστορία των εμβολίων επί της εποχής που ο κ. Αβραμόπουλος ήταν Υπουργός Υγείας Νέας Δημοκρατίας. Είχα παρακολουθήσει όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς τους οποίους είχε δώσει τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Και είχα παρακολουθήσει και τα 10 με 10 εκατομμύρια εμβόλια περίπου που είχε συγκηθεί ο ίδιος τότε. Θυμάστε. Ήταν η υπόθεση με τις ιώσεις. Ήταν η υπόθεση που είχε παραγγείλει το ελληνικό δημόσιο 10 εκατομμύρια εμβόλια παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Αυτά τα εμβόλια τα είχε χειριστεί το τότε αμαρτωλό Κελπνό. Το Κελπνό λοιπόν είχε παραλάβει τα εμβόλια και είχα επισκεφτεί το υποκατάστημα του Κελπνό στη Βάρη. Τότε λοιπόν τα μισά, το 1/3 των εμβολίων, ούτε το 1/3 καταναλώθηκε από τον πληθυσμό και τα υπόλοιπα 2/3 σάπισαν στις αποθήκες του Κελπνό στη Βάρη. Είχα ρωτήσει λοιπόν τότε τον κύριο Αβραμόπουλο, τι γίνεται υπουργέ μου, γιατί σαπίσαν τα εμβόλια.
η απάντηση ήταν ότι εμείς πήραμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Θα θυμάται το διάλογο. Και του είπα ότι θα πάω στον εισαγγελέα και θα καταθέσω ότι έχω καταγγελίες από τη Μεγαλόπολη. Ναι, από τη Μεγαλόπολη. Μου είχαν φτάσει καταγγελίες τότε. Τις είχα δημοσιοποιήσει, δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι κενό. Καταρχήν μου φάγατε 5 λεπτά. Φάγατε 5 λεπτά. Θα σας φάω, όχι. Κύριε Μπαρμπαρή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μου φάγατε 5 λεπτά. Θα κλείσω και 5. Θα κλείσω και 5. Παρακαλώ. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Ανδρέας Απαδρέου στη Βουλή. Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο, ρε Δημητράκη, μου κατήγγειλαν από τη Μεγαλόπολη. Ξέρετε, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Αρκάς. Είναι από την περιοχή της Αρκαδίας. Με είχαν πάρει τηλέφωνο λοιπόν και μου είχαν πει, τώρα επ' αφορμής του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε για τον κύριο Αβραμόπουλο και που για μένα έπρεπε να εκτελεστεί πάρα αυτά την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει. Αν είναι κακούργημα, λαμβάνει το ένταλμα σύλληψης από την βελγική δικαιοσύνη η ελληνική εισαγγελία, το δίνει στον κύριο Χρυσοχοΐδη μέσα. Μέσα! Σκλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Να περιμένουμε. Τι να περιμένουμε. Μέσα. Ούτως ή άλλως μέσα θα πάει. Εκτός εάν έχει καλούς δικηγόρους και επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αν και το βλέπω δύσκολο. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν, παραλαμβάνω την είδηση, η βελγική δικαιοσύνη έχει εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης για ένα από τους κορυφαίους πρωτοκλασσάτους κομματικούς ινστρούκτορες Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα περιμένουμε, λέει, κανένα μήνα μέχρι να συνέλθει η Βουλή, να έρθει η άρση ασυλίας και τότε να πάνε, λέει, και πώς θα γίνει αυτό. Θα πάει ο ίδιος, θα τον συλλάβουν, θα τον φορέσουν χειροπέδες. Καλό θα είναι να ετοιμάζει από τώρα τις βαλίτσες του για το Βέλγιο, για τις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι τότε με είχε πάρει τηλέφωνο ένας από τη Μεγαλόπολη και μου λέει, ρε φίλε, εδώ πέρα, μου λέει, έξω από το εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, σκάψαμε μια μέρα για γεωργικές καλλιέργειες και αρχίσαμε όταν σκάβαμε να βγαίνουν, μου λέει, κάτι δέματα και κάτι σακούλια και κάτι χαρτόκουτες και χαρτοκιβώτια, στα οποία μέσα ήταν τίγκα στο εμβόλιο, μου λέει, τα οποία εμβόλια είχαν λήξει. Πήρα λοιπόν και εγώ τηλέφωνο τότε τον κύριο Αβραμόπουλο και του λέω, είχα αυτή την καταγγελία, κύριε Υπουργέ, ξέρεις τίποτα για το θέμα? Εν τω μεταξύ, μου είχαν πει, την έχω την καταγγελία, είναι δημοσιευμένη η καταγγελία και υπάρχει και ο ήχος, αλλά βρέθηκα σήμερα προετοίμαστο, θα την παίξω αύριο όμως. Αυτοί λοιπόν μου λέγανε ότι είχαν πάει, όχι ο κύριος Αβραμόπουλος, για όνομα Θεού, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το μόνο που ήξερε να παραγγείλει 10 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, οι οποίες σάπισαν στο τότε κελπνό. Στο τότε κελπνό του κυρίου Κώστα Καραμαλή, που κάποιοι εξάρουν την ετοιμότητά του. Μου είχαν πει ότι λεφτά τότε πήρε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει ότι χρηματίστηκε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει. Δεν το ενστερνίστηκα. Το είχα γράψει όμως σε εφημερίδες που δούλευα, ότι χρήματα τότε από τα εμβόλια πήρε και ο Καραμαλής και ο Αβραμόπουλος. Γιατί μου είχαν εκμυστηρευτεί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας ότι τα σακούλια με το μαύρο χρήμα γυρίζανε και σφύριζε ο τόπος. Μου είχαν πει, παραλαμβάνω, σοβαρές πηγές, αξιόπιστες ιατρικές πηγές. Τη μία τα εμβόλια, την άλλη η πεθερά στην Ιγυρία, την άλλη
Μα για όνομα του Θεού. Η περίπτωση Αβραμόπουλου στην υπόθεση της Νοβάρτης είχε μία ιδιορυθμία. Κατά την έρευνα τότε της ελληνικής δικαιοσύνης βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κυρίου Αβραμόπουλου. Βεβαίως η δικαιοσύνη αποφάσισε την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης αφού αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι τα χρήματα που έρχονταν από νόμιμες δωρεές και εισοδήματα της συζύγου του και της πεθεράς του. Αυτή η ιστορία προσυδίαζε με την περίπτωση του κυρίου Γιάννου Παπαντώνη, αυτού του κλέφτη, ο οποίος την γλίτωσε και την γλίτωσε φτηνά. Σε ανάλογη τότε δικαστική διερεύνηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο πρώην και αυτός Γιάννος Παπαντονίου, υπουργός κυβέρνησης, είχε καταθέσει στους λογαριασμούς του εκατομμύρια ευρώ. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από την εκπούσα θίτσα του, με καταγωγή από την Νιγηρία. Ένας ισχυρισμός προκάλεσε τότε έντονες επικρίσεις και σ' άλλο, στα social media και στον τύπο. Μία υπεθερά, μία η θεία από την Νιγηρία, μία ο Μπάρμπας από το Σικάγο, μία η Γεωργία Βασιλιάδου από το Ιλλινόης, μία ο Ρέστης Μακρύς από τη Λούτσα, μία ο Μπαρμπαγιώργης ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ήρθε από το Αμέρικα για να δώσει τα τσέκια στο Βουτσά, μία ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που ήρθε για να δώσει, για να παντρέψει την ανιψιά του με το Θανάση το Βέγκο που έπαιζε τον Μπεϊζάνι με το μουστάκι και τον κυνήγα για αστυνομία. Ρε εσείς, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Ρε κλεφτός όγκο της Νέας Δημοκρατίας, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Βάλτε ένα τραγούδι κύριε Μπαρμπάρη. Βάλτε ένα τραγούδι, μην τα πάρω λασβάρνα και ανοίξω το στόμα μου και δεν ξέρω τι θα πω. Δεν ξέρω τι θα πω με όλους αυτούς τους κλεφταράδες οι οποίοι έχουν ενσκύψει πάνω από το πολιτικό βίο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν πάει κανένας φυλακή. Πάλι έχουμε τα ζητήματα της Άρσας Ηλίας. Έπρεπε να συλληφθεί πάρα αυτά και να οδηγηθεί στις βελγικές φυλακές ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα, όχι αύριο, τώρα!

0: Ακούστε λίγο, μη με ζαλίζετε. Και να συλληφθεί ο Αβραμόπουλος, θα βγει. Μη με ζαλίζετε με αυτά. Παρακαλώ θερμός. Μη μου ζαλίζετε τα παντελόνια, ας πούμε. Τι με νοιάζει εμένα, ας αποφασίσει η μελική δικαιοσύνη θα κάνει. Αυτή η κακομοιριά σας, ο ραγιαδισμός σας, και αν συλληφθεί θα γίνει. Εγώ θέλω να συλληφθεί, ρε. Τι με νοιάζει εμένα θα γίνει. Ας αποφασίσει η μελική δικαιοσύνη. Και να συλληφθεί, λέω, τι θα γίνει. Λίγο είναι να συλληφθεί ένας πολιτικός της τάξης του και του μεγέθους του Αβραμόπουλου. Είστε λάθος. Σκέφτεστε λάθος. Γι' αυτό θα πάνε όλα κατά διαβόλου στη ζωή σας.
1: Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια.
0: Εκείνη η υπόθεση για τον Αβραμόπουλο του 2005, μα πολύ καλά. Στην υπόθεση αυτή ήταν μπλεγμένη, μιας και λέμε για τα φρέσκα, τις φρέσκες ειδήσεις, το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη σύλληψη του Αβραμόπουλου. Ήταν η υπόθεση του 2005, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε να κάνουμε με το ΙΤΑ έναν ή έναν, θυμάστε. Αυτή την παλιογρίπη. Είχανε πάλι πανικοβάλει όλο τον κόσμο. Δεν τη θυμάμαι, την είχα ζήσει αυτή την ιστορία. Είχα κάνει ρεπορτάζ. Έτρεχα στο Κελπνό στη Βάρη, έμπαινα στα ψυγεία, μου δείχνανε άλλα λιγμένα εμβόλια, άλλα μη λιγμένα. Τα περισσότερα είχαν λήξει. Τα περισσότερα έλεγαν εκείνη την εποχή, διότι είχε παραγγείλει ο Αβραμόπουλος 10-12 εκατομμύρια δόσεις, δεν θυμάμαι. Αν, κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιο παράπονο, βγείτε στο 2-10-7-18.000, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ερχόμουν στην Αριστοτέλη στο Υπουργείο Υγείας και έφερνα εκεί κάτι κακομύριδες και σας κατήγγυλαν γιατί δεν δουλεύανε τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία, και γιατί υπήρξε δολιοφθορά στα ελληνικά νοσοκομεία για να μην δουλεύουν. Όταν τους βάζανε φωτιά και τους καίγανε στα υπόγεια, όταν χαλάγανε τους θερμοσυσσωρευτές, όταν χαλάγανε τα καλοριφέρ και τα πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο. Και τότε είχε έρθει και ένας διοικητής νοσοκομείου και ενώ τον έβγαλα στη φόρα, τον έδωσα κυριολεκτικά στον Αβραμόπουλο, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και θυμάμαι, κατέβαινα τις σκάλες και ο διοικητής του νοσοκομείου έκλαιγε. Έκλαιγε. Και μετά έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε, κύριε Παπά, πώς σε λέγανε. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έκλαιγε τις σκάλες. Μη με κάψεις. Λες και εγώ ήμουν εισαγγελέας και ανακριτής. Α, δεν ήμουν εγώ εισαγγελέας και ανακριτής. Στον Αβραμόπουλο σε πήγα. Για να του τα πεις, κύριε Παπά, τάδε. Και στις σκάλες έκλαιγες. Ούτε τότε έγινε τίποτα. Η ιστορία του 2005, λοιπόν, ήταν με τα εμβόλια του ΙΤΑ 1-1. Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί και ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είχαν δώσει, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, τα μυβλού για να αντιμετωπιστεί η ίωση. Και αυτά τζάμπα πήγανε. Και πάλι τα αγόρασε στο ελληνικό δημόσιο και καταφεσωθήκαμε. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή της Ραφίνας και υπουργό τον κύριο Αβραμόπουλο, δώσαμε μία τεράστια περιουσία από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσουμε εμβόλια που δεν χρειαζόμασταν. Και επικεφαλής αυτού του σκανδάλου, αυτής της κομπίνας και της βρωμοδουλειάς, ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Και δεν πλήρωσε κανένας. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Δύο έπρεπε να πάρει φυλακή τότε. Ο Αβραμόπουλος και ο Καραμαλής. Και επίσης, σε αυτή την ιστορία, και σωστά μου το υπενθυμίζει ένας φίλος ακροατής, ήταν αναμειγμένη πάλι ο τότε παράγων του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Κοντζαμάνης, και βεβαίως ο αξιαγάπητος κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Βεβαίως, ο κύριος Τσιόδρας. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα με τον Τσιόδρα, τον Αβραμόπουλο και τον Κοντζαμάνη, ξεπατικούρα δηλαδή των φωτογραφιών με τον κορονοϊό, που πάλι εκεί ήταν ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Κοντζαμάνης, αλλά έλειπε ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί υπουργός υγείας ήταν άλλος, που κάνανε σπέκουλα στην ιστορία της τρομοκράτησης του πληθυσμού με τον κορονοϊό. Πάλι είχε βάλει τη μούρη του αυτή μουσίτσα ο Τσιόδρας. ο Τσιόδρας ο Κοντζαμάνης και ο τότε Υπουργός Υγείας. Το 5 ήταν ξεπατικούρα υπόθεση καρμπών με την υπόθεση του κορονοϊού. Με τη διαφορά ότι τότε αγοράσαμε εμβόλια από την Οβάρτης και από άλλες εταιρείες και τώρα αγοράσαμε από την Pfizer του Μπουρλά.

0: Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, εκτός από την υπόθεση Αβραμόπουλου, που είναι μια μείζωνα υπόθεση ελληνικής πολιτικής σκηνής, θα απασχολήσει. Γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με κλεφτρόνια. Και δεν μιλάω για τον κύριο Αβραμόπουλο, ας αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά σήμερα πήγε και μια δίκη σε εξέλιξη. Για την κυρία Άννα Μισέλα Τσιμακοπούλου. Παίξτε τον ήχο, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση, Μινά Κωνσταντίνου, καλησπέρα, της διαρροής ηλεκτρονικών καλησπέρα. Διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024.
2: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αυτό ανέφερε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών.
0: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
2: Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμα άτομα που θα δούμε. Είναι η δίκη για την υπόθεση της διαρροής των email.
0: Πάλι δεν ήξερε.
2: Περίπου 25.000 αποδέκτες την πρώτη μέρα του Μαρτίου του 2024.
0: 20 μήνες φυλακή έφαγε η κυρά.
2: Η μάρτυρας, να πούμε, στο δικαστήριο
0: κατέθεσαν... Η αγαπημένη κυρά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η κυρία Σιμακοπούλου.
2: Να είχαν στη Νέα Δημοκρατία τα στοιχεία τους. Η εισαγγελέας είπε πως ένα πρόσωπο με την εμπειρία της κυρίας Ασημακοπούλου θα μπορούσε να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να απέχει τόσες χιλιάδες η λίστα από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας, όπου αριθμούσε περίπου 1.200 ονόματα. Οπότε, για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και δύο ακόμα κατηγορούμενους, προτείνει την ενοχή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Να πούμε ότι για τα δύο στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο, γραμματέα απόδημου Ελληνισμού τότε, και τον τότε οργανωτικό
0: γραμματέα. Εδώ όμως, καλά τα λες, κουμπαράκο, όπως λέει και ο φιλαράκος μου ο Οικονομόπουλος, καλά τα λες, κουμπαράκο, αλλά ένα λεπτό. Ο ένας ένταλμα σύλληψης. Ο άλλος, η άλλη κλέβει τα email από τους απόδημους. Μάλλον τα προσωπικά τους δεδομένα για να στέλνει τα email και να τους έλκει την ψήφο. Ο άλλος δεν ήξερε. Ο Μητσοτάκης. Για το Λιγνάδη δεν ήξερε ότι είναι παιδεραστής. Για το Γεωργιάδη δεν ήξερε ότι είναι... Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ένα λεπτό. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα σε 20... Γιατί εδώ κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εδώ τα σχολιάζουμε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ή κάνουμε δελτίο ή δεν κάνουμε. Τι, ποιος είναι, τι θέλει ο κύριος. Ευχές πήρε, να πάρει ευχές να δώσει τα Χριστούγεννα την προχρονιά. Τι ευχές. Γιατί, πέθανε κανένας και ζητάει συγχώρεση και συγχώριο. Τι γελάτε, κύριε Μπρομπά, σας παρακαλώ πολύ. Τι ευχές, δεν υπάρχουν ευχές εδώ. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα ευχολόγια να λείψουν, δεν θέλω ευχές. Δεν θέλω ευχές. Έχετε να πείτε κάτι για το θέμα, ε. Βατσινωθήκατε κι εσείς. Φάγατε κι εσείς την ένεση στον ποπό. Κάνατε κι εσείς τα εμβόλια τότε του 5. Σάπια ήταν όλα, σαπίλα. Σαπίλα! Ο ένας δεν ήξερε. Αλήθεια. Τώρα που το θυμήθηκα. Η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα, έφαγε 20 χρόνια. 20 μήνες. Μακάρι να τρώγει 20 χρόνια. 20 μήνες μόνο, 20 μήνες. Για τα κλεμμένα email του αποδήμου Ελληνισμού. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με το θέμα των ψήφους. Με τους ψήφους. Με τις ψήφους, όπως λέμε. Τους ψήφους. Τους ψήφους. Τις ψήφους. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με τις επιστολικές ψήφους. Άρπαζε η άλλη τα email. Έτσι. Επειδή τότε ήταν επιτετραμένη και έστελνε σε προσωπικά δεδομένα κλεμμένα. 20 χρόνια έπρεπε να φάει, όχι 20 μήνες. Ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε, ρε? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Τζαβέλα? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Ντογιάκου, που ο γιος του ήταν αμυμιγμένος στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Τώρα που το θυμήθηκα. Μας δουλεύετε? Συνομιλούσε στο τηλέφωνο ο γιος του κυρίου Ντογιάκου με λαμόγια, πολεοδόμους, κομματόσκυλα, συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Σε, που να σε πάρει. Συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε και ο γιος του κ. Ντογιάκου να μας πει τι. ότι δεν έχει σχέση με το θέμα. Μα πώς δεν έχει σχέση, ρε φιλαράκο? Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ο κύριος Ντογιάκος, η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Τζαβέλας και η κυρία Σμακοπούλου. Μισό λεπτό, κύριε Μπαρμπάρη.

Όχι, δεν ήταν ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν, σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτοί ήταν οι εισαγγελείς του Αριουπάγου που κανονίζαν τις τύχες της ελληνικής δικαιοσύνης. Η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Δογιάκος. Αυτοί όλοι επηρεάζαν τους δικαστές. Όλοι τους. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη αποδόθηκε? Που ο γιος του κύριου Δογιάκου συνομιλούσε κατά τη δικογραφία. Και βεβαίως δεν έχει σχέση η οικογενειακή ευθύνη, αλλά τη μία μετακλητό στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως, την εποχή που έγινε το έγκλημα, το μαζικό έγκλημα των Τεμπών. Δεν ήξερε κανένας τότε. Δηλαδή αυτός ήταν στο γραφείο του Καραμαλή και ο πατέρας του λάμβανε αποφάσεις

0: Βελιγράδι. Ο Αβραμόπουλος κουμπάρος με την Κουτσή Μαρία. Ο Παπα-Νικολάου, ο Δήμαρχος Γλυφάδας κουμπάρος με τον Τογιάκο. Μάλλον γαμπρός του Τογιάκου, κουμπάρος τον Καραμαλή. Και στη μέση ο γιος που ακούγεται στις τηλεφωνικές συνομιλίες της Πολεοδομίας να προσπαθεί να επικαλύψει το σκάνδαλο που υπάρχει με το ακίνητο του πεθερού του. Τι λέτε ρε εσείς, σοβαρά μιλάτε τώρα? Έτσι θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Αν δεν υπάρχει κανένας να βγάζει. Μείναμε εδώ μόνοι και έρημοι και παλεύουμε στον Κικαιώνα με τα θηρία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μας φάνε τα άγρια θηρία. Θα τα φάμε εμείς. Γιούρια λοιπόν, μπα και τους φάμε. Αλλά με τον κλεφτοπόλεμο δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτική δύναμη που να τους αλλάξει τα πετρέλαια. Έτσι είναι παιδιά. Όχι με τα λιανοτούφεκα. Δεν πολεμιέται ο χάρος της πολιτικής με τα λιανοτούφεκα. Καταλάβετε το. Τώρα στην άλλη ιστορία, να δείτε πόσο βάθος έχει υπόθεση ελληνικής δικαιοσύνης. Για ρίξτε τη βασίλισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, τη βασίλισσα, την κυρία Μάνδρου. Να ακούσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις και αναταράξεις στην ελληνική δικαιοσύνη. 8 μήνες πριν γνώριζαν όλοι σύμπασα η πολιτική πιάτσα και η δημοσιογραφική πιάτσα ότι είναι από τα μεγάλα φαβορί για να αναλάβει στη θέση του κυρίου Τζαβέλα που απέρχεται από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ήξεραν όλοι ότι πρόεδρος του Αρείου Πάγου, εισαγγελέας, θα γινόταν ο κύριος Λιμπερόπουλος. Πώς το ξέραμε όλοι, 8 μήνες πριν το γνωρίζαμε όλοι. Και ξαφνικά βγήκε ο λαγός από το κόκκινο αυγό. Για ακούστε την κυρία Μάνδρου και θα καταλάβετε.
1: Οι ανώτατοι δικαστές και οι ανώτατοι εισαγγελείς ψήφισαν στον Άριο Πάγο για δεύτερη φορά ποιον θέλουν να είναι η νέα τους ηγεσία. Αυτό έγινε με βάση έναν νόμο που εφαρμόζεται, βγήκε από την ψηφοφορία πρώτος για πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, έμπειρος δικαστικός, και για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και βέβαια και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί πήραν ψήφους από τους συναδέλφους τους. Αυτή η λίστα θα περάσει από τη Βουλή, θα πει και η Βουλή τη γνώμη της και την τελική απόφαση θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε θα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο? Οι πληροφορίες μου λένε στο τέλος του μήνα, του Ιουνίου, όταν φεύγει και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο εισαγγελέας. Τώρα βέβαια, εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, το σύστημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι υποαλλαγή. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επικριθεί χρόνια ολόκληρα. Για να δούμε, θα αλλάξει επί το καλύτερο? Θα είναι πιο αντικειμενικό, πιο δημοκρατικό? Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Περιμένουμε την τελική διατύπωση των συνταγματικών διατάξεων για να δούμε αν πράγματι θα υπάρξει αλλαγή ή όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και το αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Σχολιάζουμε τα πάντα εδώ και σκουπίζουμε τα πάντα. Σήμερα η μεγάλη είδηση, μεγάλη μπασεπτώση, τη μεγάλη αναμενόμενη ήταν. Οι βελγικές αρχές, οι βελγικές αγγελικές αρχές έχουν εκδώσει εδώ και μια ώρα περίπου. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως από τα χαράματα, από το ξημέρωμα. Ο κ. Αβραμόπουλος ήταν ενημερωμένος. Πήγε πρωί-πρωί στην εισαγγελία φετών Αθηνών, αλλά τα μέτρα του. Σου λέει: μην πα και έρθουν σπίτι μου, και αρχίζουν και βαράνε τις πόρτες. Και είναι και βαριές οι πόρτες του κ. Δημητράκη, γιατί έχει πόρτες ασφαλείας. Πανάκριβες. Ξέρετε εσείς πώς τις έκανε. Με τα λεφτά της πεθεράς του. Ο Αβραμόπουλος είναι ένας πολύ πλούσιος πολιτικός. Το ερώτημα είναι πώς έβγαλε αυτά τα χρήματα. Όλα από την πολιτική τα έβγαλε. Πολύ παράξενο. Η πεθερά του ήταν παμπλουτή. Ξέρετε το όνομα του Αβραμόπουλου? Επειδή θυμάμαι καλά, είχε μπλακεί στην υπόθεση Νοβάρτης με τον Μακαρίτη Παναγιώτη Μαυρίκο, με τον άγρια δολοφονημένο Παναγιώτη Μαυρίκο, τον εκδότη, αυτόν που ψήθηκε σαν την Μπουζοπούλα, συγγνώμη για την έκφραση γιατί έχει και γυναίκα, ψήθηκε σαν το γερομασούρα που λένε στο χωριό μου, μέσα στην ασφαλέστατη Πόρσε στην Αττική Οδό. Πήρε φωτιά η Πόρσε και κάηκε ζωντανός. Ο τότε Μακαρίτης Παναγιώτης Μαυρίκος, ο δημοσιογράφος στον οποίο είχαν μπλέξει υπόθεση εκβιασμού με δύο ακόμα παλικάρια εκείνης της εποχής, είχε ταλαβέρια με τον κύριο Αβραμόπουλο. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν αυτός που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο ή πρόεδρο, δεν θυμάμαι καλά τώρα, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Τότε λοιπόν λεγόταν ότι ο Μαυρίκος, ο οποίος κάηκε σαν τον Άγιο με το κερί μέσα στην Πόρσε, και απεδόθη τότε αυτή η ιστορία της Πόρσε σε ατύχημα, σε δυστύχημα, ενώ δεν ήταν δυστύχημα, είχε ταλαβέρια με τον Αβραμόπουλο. Το τι ταλαβέρια είχε ο Μακαρίτης, που για μένα δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία. Του βάλανε εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, τον κάψανε ζωντανό. Τον ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Είχε ταλαβέρια. Κύριε Δημήτρη, μήπως πρέπει να μας πεις τι γινόταν με τον Μακαρίτη τον Μαυρίκο. Γιατί τότε υπήρχαν διαφημιστικές εταιρείες που κόβαν χρήματα από δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και λέγανε ότι ο Μαυρίκος ήταν το πλυντήριο για να κόβει με τα δικά του τιμολόγια, με τις τρεις ψευτοεφημερίδες που είχε, χρήματα, και τα μισά χρήματα να τα επιστρέψει στους πολιτικούς. Θυμάστε την υπόθεση. Υπόθεση Νοβάρτης. Μπήκε στο αρχείο, όλοι αρχαιοθετήθηκε. Φοβερή ιστορία. Ψευδομάρτυρες, προστατευόμενοι, μασκοφόροι που βγαίνανε από δικηγορικά γραφεία, που μετά δώσανε τις υποθέσεις σε δικηγόρους οι οποίοι γίναν πάμπλουτοι. Τα θυμάστε αυτά. Και οι ίδιοι δικηγόροι σήμερα ελέγχονται για αυτές τις ιστορίες Νοβάρτης. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ιστορία. Όπως δεν έχει κλείσει ιστορία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε πολλά είσαι μπλεγμένος, κύριε Αβραμόπουλε. Και είσαι μπλεγμένος σε κάτι ακόμα. Όχι εσύ. Στενός συνεργάτης. Ο κύριος διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρωτοπαλί καρό σας, είναι ο κύριος Χάρης Παυλίδης. Αυτή η οποία έχει εισπράξει στην ημέρα 300 ευρώ, εκ των οποίων τα 50 με 70 ευρώ μπαίνουν στην τσέπη. Ποιος χρηματοδοτεί, κύριε Αβραμόπουλε, την εφημερίδα Μανιφέστο που καθιβρίζει εμένα, τις πατριωτικές παρατάξεις, που καθιβρίζει τον κόσμο, ο οποίος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ο οποίος τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος! Για πείτε μου, τι είναι ρε φίλε, ποιος είναι? Όχι, κανένας ακροάτης. Δεν βγάζω κανέναν στον αέρα, κανέναν, ξεχάστε το. Αυτοί που θα βγαίνετε στον αέρα θα είστε ή πολιτικοί για να απολογίσετε, ή κομματόσκυλα που θα αναφέρουμε το όνομά σας. Κανένας, τέλος. Θαμώνες ακροατές, όχι. Μόνο πολιτική. Το Μαυρίκο το Μακαρίτη που το ψήσανε μέσα στην Πόρσε, ακούστε να δείτε. Είμαι κι εγώ κολοφάρδος. Πάω μια βόλτα στην Καλαμάτα και πέφτω σε έναν μηχανικό ο οποίος είχε κάνει τότε σέρβις στην Πόρσε του Μαυρίκου. Γιατί λέγανε τα αυτοκίνητα ήταν ελαττωματικό. Ο άνθρωπος αυτός με το ονοματεπώνυμό του μου είπε το αυτοκίνητο το είχε φέρει σε μένα ο Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο ήταν τεφαρίκι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πώς πήρε φωτιά και κάηκε? Το λαμπάδιασαν, κυρίες και κύριοι. Ο Μαυρίκος, ο φίλος του κυρίου Αβραμόπουλου που τον είχε διορίσει. Εγώ τον είχα διορίσει, ο κύριος Αβραμόπουλος τον είχε διορίσει. Αντιπρόεδρο, στο Δαφνί, στο Δρομοκαΐτη, δεν ξέρω που τον είχε διορίσει. Στους τρελούς εκεί. Που οι τρελοί πρέπει να βγουν έξω και κάποιοι άλλοι πρέπει να μπουν μέσα. Το αυτοκίνητο μου λέει ήταν τεφαρίκι. Τι είχε κάνει ο Μαυρίκος τότε. Που συσχετιζόταν αποδεδειγμένα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Εκεί Φον Δημητράκη. Να σε δούμε τώρα να φορέσει πάλι το κουστούμι για να βγεις να μας πεις την απόψη σου. Κάνε παρέλα στα κανάλια να αποδείξεις την αθωότητά σου. Έτσι είναι. Και η κυρία Σημακοπούλου επίσης να τη βγάλετε. Η οποία είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον παιδεραστή Γεωργιάδη. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον κατηγορούμενο ως παιδεραστή Γεωργιάδη. Που έφαγε 32 μήνες φυλακή. Για ασέργεια σε ανήλικο, επαμοιβή. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει εκεί. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ως μάρτυρας υπεράσπισης. Δεν είχα πάει εγώ. Είδατε τι ωραίος είναι ο κύκλος των χαμένων και βλαμμένων ποιητών. Όλα εδώ γυρίζουνε. Στον ανεμόμυλο της διαφθοράς. Στον ανεμόμυλο της διαπάλης. Της δυσοδείας και της βρώμας. 32 μήνες φυλακή ο κύριος Γεωργιάδης, ο μυστικοσύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη, που δεν ήξερε τίποτα από πρωθυπουργός για τη δράση του. Ότι ψάρευε ανήλικα παιδάκια στη Σλοβενία. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης. Όλα εδώ πληρώνονται. 20 μήνες φυλακή. Ο άλλος έτελμα σύλληψης. Ρε εσείς, τι παράταξη είστε εσείς ρε. Φυλακόβοι είστε. Εσείς δεν είστε ρε Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η ίδια η καμόρα. Ο ένας ελέγχεται για το Qatar Gate. Θυμάστε τι έγινε με το Qatar Gate. Να σας θυμίσω εγώ. Αθώα και κυρία Καΐλη. Από πού ακούστηκε ότι ήταν αθώα. Είχαν φτιάξει το γνωστό λόμπι, πληρώνανε τους ευρωβουλευτές για να κάνουν πολιτική υπέρ του Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο έχει άρρηκτες σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Να μην πω λοιπόν και άλλα πράγματα. Ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί θα έπρεπε να ελεγχθούν και για κατασκοπία υπέρ του Κατάρ. Ακούγανε κυρίες και κύριοι όλες τις συνομιλίες των Ελλήνων πολιτικών με το Κατάρ και με τους αιήχηδες και τους εμμύριδες του Κατάρ, οι οποίοι θέλανε να κάνουν τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα με χαλκευμένες εταιρείες, με εταιρείες οι οποίες εμπλέκονταν σε κακουργήματα, με εταιρείες τουρκικών κεφαλαίων που ήθελαν να πάρουν το ναυάγιο της Ζακύνθου και να το κάνουν τουρκική εταιρεία. Με υποθέσεις κατασκοπίας. Με υποθέσεις εμμύριδων. Οι οποίοι γύριζαν κατά τις μέρες που είχαν βάλει φωτιές, τις μεγάλες φωτιές, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, με ελικόπτερα πάνω από τις περιοχές για να βλέπουν πού καίγονται. Μιλάμε για καραμπινάτες υποθέσεις κατασκοπίας, τις οποίες τις ξέρει πολύ καλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Διότι ο τότε Ρουμπάτης που είχε στην ΕΥΠ άκουγε αυτές τις συνομιλίες. Όπως τις άκουγε και ο κύριος Δραβίλας που ήταν διοικητής της ΕΥΠ επί Αντώνη Σαμαρά. Στο Σαμαρά, στο Τσίπρα και σε αυτούς τους δύο που είχε διοικητές στην ΕΥΠ θα έπρεπε να έχουν περάσει όχι από μεικτό ορκωτό, από στρατοδικείο και να έχουν πάει όλοι τους φυλακοί. Όλοι τους! Τότε λοιπόν στη δίκη Γεωργιάδη που δικαζόταν για παιδεραστία, σωστά το επισημαίνει ένας φίλος, η Ασημακοπούλου και ο Κυρανάκης βεβαίως είχαν πάει ως μάρτυρες υπεράσπισης, με τη διαφορά ότι αυτοί τι κάνανε. Είχαν απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με τον Μαξίμου και ενημέρωναν όλους, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου πως πάει η δίκη. Τι φάγαμε λέει κύριε Πρόεδρε, τι φάγαμε κύριε Μητσοτάκη. 30 χρόνια φάγει ο άλλος, 30 μήνες. Πανάθεμα, τους μήνες και τα χρόνια. Που κανονικά πρέπει να φάει 30 χρόνια για αυτά που έκανε. Έχουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες, σε πλήρη εξέλιξη, ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν θα κάνω χρήση, λέει, της ασυλίας. Ωραία, πήγε να παραδοθείς τότε στις βελικές εισαγγελικές αρχές. Φύγε. Φύγε, πάρ' το αεροπλάνο και πήγαινε. Αφού δεν κάνεις χρήση ασυλίας, φύγε. Πήγαινε εκεί. Επίσης, έχουμε μια σοβαρή υπόθεση πυρκαγιάς. Έχει κλείσει η Αθηνολαμίας, προσέχετε εσείς που οδηγείτε και μιλάω για αυτούς που ακούν ζωντανά την εκπομπή, όχι αυτούς που την ακούν σε επανάληψη, για να μην γίνει καμιά παρανόηση το βράδυ. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει κλείσει η Αθηνολαμίας λόγω της φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι πάνω στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο της Εθνικής Εισοδού Αθηνολαμίας. 118 πυροσβέστες, 14 αέρια μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Η φωτιά εξεσπάσε έδαση και έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνολαμίας στο ύψος του ακρεφνίου, είναι πάνω στον Εθνικό Δρόμο και σύμφωνα με την τροχιά κυκλοφορία οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 ως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115. Λοιπόν, έχει βγει και μια ανακοίνωση από τη Νέα Οδό. Η Νέα Οδός, ναι, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλη. Η Νέα Οδός. Σας πήρε ο πόνος. Έχετε καταφάει όλα τα λεφτά από τα διόδια. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση αυτή απαράδεκτη τύπη. Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι έχει τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο της Θήβας έως τον ανισόπεδο κόμβο του Κάστρου στο 89 και στο 114 λόγω φωτιάς. Λόγω της ως άνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών. Μπα, σας πήρε ο πόνος να ανοίξετε τα διόδια, τεμπλεχανάδες, τεμπλεχανάδες. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια κλπ. Ναι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Όπως τότε που έγινε με το χιόνι που έπεσε στην Αττική Οδό και κάνατε ότι δεν ξέρατε τίποτα. Τα βατζίδες! Τα βατζίδες! Θα διαβάσω και 2-3 του κόσμου για να κλείσουμε. Μη σας φάω το χρόνο. Μη σας φάω το. Με κοιτάτε, με στραβοκοιτάτε, λες και είμαι ο παραγιός σας. Ναι, κύριε Μπαρμπάρα, γιατί με στραβοκοιτάτε. Τι, πάει και εσάς το μάτι σας όρτσα. Αποκλείεται. Σας βλέπω μια χαρά. Λοιπόν. Είχαν μπλοκάρει, λέει, και τις πόρτες της Πόρσε του Μαυρίκου. Ναι, εννοείται, μου λέει ο Γιώργος από τον Παλιοφάγυρο. Ναι, λέει ο άλλος, να αρχίσουν να γυαλίζουν τα βραχιολάκια. Ποια βραχιολάκια να γυαλίσουν, ρε αδερφέ? Για να γυαλίσουν τα βραχιολάκια, εμείς θα βγάλουμε μουσια. Θα ασπρίσουν τα μαλλιά μας και θα κατέβουν τα μαλλιά μας μέχρι τη μέση μας. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως, γιατί έχει τον κύριο Λιμπερόπουλο, νέο πρόεδρο του Αριουπάγου. Πιστεύω απόλυτα στην ελληνική. Πιστεύω σε ένα θεό, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κύριε Αφροδίτη, λέει, δεν εννοώ τον αγιαδισμό, εννοώ και λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, κυρία αγαπητή μου. Ο Γιώργος, μήνυση για τις ανατινάξεις, για να είσαι και εδώ πρωτοπόρος. Ναι, το θέμα που ανατινάξανε τα εργαλεία για την... για το λιγνίτι πάνω στη Μαυροπηγή. Σοβαρότατο θέμα αυτό. Πρέπει να το πιάσουμε κάποια στιγμή. Πήγαν οι άλλοι και ανατινάξαν τα μηχανήματα για το λιγνίτι. Για να μην μπορούν να κάνουν. Γιατί στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης πήγαν και ανατινάξαν στον αέρα τα μηχανήματα. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Λοιπόν, και άλλα πολλά μηνύματα. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να πούμε πάλι τη σημαντικότητα της ειδήσης ημέρας. Πρώτον, η φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνολαμίας. Προσέχετε πολύ καλά στο ύψος του ακρεφνίου. Δεύτερον, το ένταλμα σύλληψης κατά του κύριου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει τώρα δεν καταδέχεται να μπλοκάρει την άρση ασυλίας και λέει ότι εγώ δεν θα την επικαλεστώ. Ναι, καλά, θα τα δούμε αυτά, κύριε Αβραμόπουλε. Άμα σας βάλουν και εσάς μέσα, θα δούμε αν μπλοκάρετε ή όχι. Επίσης, υπάρχει μεγάλη αθλητική είδηση για την επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ. Να τον δούμε και αυτόν, γιατί έχει μεγαλώσει. Επίσης. Μεγάλο παρασκήνιο στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά. Έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, το θέμα που έχει προκύψει με το Ζάπιο, το οποίο είναι σοβαρότατο θέμα και ευθύνεται ο κύριος Πυρακάκης για το κληροδότημα του Ζαπίου που στήσανε την εξέδρα μέσα σε μια νύχτα για να κάνουν εκεί τις συναυλίες και τους έκοψε το Υπουργείο Πολιτισμού και γκρεμίσανε την εξέδρα με αποτέλεσμα να χαλάσουν. Έχουν περάσει ότι είναι το Ζάπιο μπουζουξίδικο. Και γι' αυτά όλα φταίει ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και έχουμε και σοβαρότατες εξελίξεις που θα ακούσετε σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμώς. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαρμπαρή για την πολύτιμη συνδρομή του στον ήχο. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 5. Μην λείψει κανένας, όπως λένε. Έτσι, σας παραδίδω στα σίγουρα χέρια του κύριου Κωνσταντίνου Μπογδάνη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και άλλη μια μέρα είμαστε εδώ μαζί. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9 η δική σας αθλητική ενημέρωση, με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκιο Ανίδη που είναι στο μικρόφωνο, με πάρα πολλά θέματα και στη σημερινή μας εκπομπή. Μια μέρα η οποία δυστυχώς δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά ακόμα ένας παίχτης που έγραψε τη δική του ιστορία, και δεν είναι υπερβολή αυτό. Ο Τάκης Γκόνιας έφυγε πρόωρα από κοντά μας σε ηλικία μόλις 54 χρονών. Ένας ποδοσφαιριστής που, είχε έναν ιδιόρυθμο χαρακτήρα, με την καλή έννοια όμως, την γλυκιά την τρέλα, την ποδοσφαιρική την τρέλα. Αγαπούσε το ποδόσφαιρο ο Τάκης Γκόνιας, όπου και αν έπαιζε, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Ηρακλή, είτε στη Χιχόν, είτε ως προπονητής όπου ήταν στην Ελλάδα, στον Εργοτέλη, στην Αίγυπτο, είτε στο Λεβαδιακό που ήταν και η πρώτη του ομάδα από εκεί που αναδείχθηκε. Ένας ποδοσφαιριστής που ήξερε πολλά καντάρια μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα, και σίγουρα ως παίχτης θυμόμαστε ότι πίστευε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στις δυνατότητες του. Καλά έκανε, είχε ένα ποδοσφαιρικό εγωισμό που του έβγαινε, δεν μπόρεσε να τον κοντρολάρει καλά, θα έκανε πολύ μεγαλύτερη καριέρα, αλλά και πάλι πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Και ίσως οι περισσότεροι δεν το γνωρίσατε και ως προπονητή, γιατί ο Γκόνιας έκανε κάποιες καλές σεζόν στην Ελλάδα, κυρίως με την ομάδα του Εργοτέλη. Εκεί ο άνθρωπος που είχε τον Εργοτέλη, ένας Αιγύπτιος επιχειρηματίας, τον πήρε και τον πήγε στην πατρίδα του, στην Αίγυπτο. Τον έστειλε εκεί στη ομάδα της Pyramids, στις Πυραμίδες, και έπαιξε ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Έχει φτάσει και στη δεύτερη θέση. Θεωρούταν από τους καλύτερους προπονητές της Αιγύπτου, αλλά η μοίρα μερικές φορές παίζει άλλα παιχνίδια. Δεν μπόρεσε να υπολογίζει ότι ο Θεός ήθελε να τον πάρει νωρίς μαζί του. Ο Γκόνιας, ο οποίος και ως προπονητής εφάρμοσε ένα πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, το οποίο το έδειξε μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς όμως δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελε. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η απώλειά του από την ΠΑΕ Λεβαδιακός, η οποία με ανακοίνωσή της μετέφερε τα συλληπιτήριά της για την απώλεια του πρώην Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος όσοι το θυμούνται ως παίχτης, είχε πάει από το Λεβαδιακό, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν η διαδρομή, καταλήγει στον Ολυμπιακό, εκεί ήταν στα πέτρινα χρόνια, δεν είχε καλές ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες, και τότε νομίζω μαζί με τον Μιρτσέ, και αν δεν κάνω λάθος, κάποιον παίχτη πήρε τότε ο Ολυμπιακός, τον Κοφίδη, νομίζω τον Κοφίδη, ήταν αντάλλαγμα στην μεταγραφή του Κοφίδη. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ανηφόρησε στον Ηρακλή και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πάλι πήρε τα πάνω του, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι φεύγοντας από τον Ηρακλή, τώρα φτάνω 98-99, κάπου εκεί, ξαναγύρισε μετά στον Ολυμπιακό. Αλλά τότε ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία ή δεν τον άφησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Τελείωσε έτσι η διαδρομή του από εκεί. Πήρε μετά συνέχεια σε άλλες ομάδες όπου αγωνίστηκε σαν ποδοσφαιριστής. Δυστυχώς δεν είναι μια καλή είδηση η σημερινή. Τώρα, μια άλλη είδηση, η οποία και αυτή δεν είναι καλή, αλλά εντάξει, αυτή είναι σε αγωνιστικό κομμάτι, έχει να κάνει με την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Ο νεαρός διεθνής ποδοσφαιριστής, ποδοσφαιρικό ίδαλμα παρά το νεαρό της ηλικίας του, ένας παίχτης που χωρίς αμφιβολία το θαυμάζει όλη η Ελλάδα, είτε αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ είτε με την εθνική ομάδα, πήρε μια έτσι τελείως απροσδόκητη απόφαση σε ανύποπτο χρόνο. Σήμερα το μεσημέρι εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία μεταφέρει ότι δεν θα μπορεί, δεν θέλει, δεν επιθυμεί, δεν δύναται, εν πάση περιπτώσει, να είναι παρόν στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο ότι η απόφασή του αυτή είναι προσωρινή, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, και μάλιστα γράφει μέσα ότι έχει ένα παιδί, περιμένει και δεύτερο παιδί και τα λοιπά. Προσωπικά είναι αυτά, αλλά εντάξει, ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος, ρε παιδιά. Εδώ μιλάμε τώρα για μια καριέρα, μιλάμε ότι είναι ένα ίδαλμα, ότι αντιπροσωπεύεις, είσαι μέλος μιας εθνικής ομάδας που θέλει να πάει ψηλά. Τώρα, να ήταν κάτι έκτακτο να το δεχτώ, αλλά προγραμματισμένα από τώρα για το Σεπτέμβριο ότι δεν θα μπορέσω, Δεν ξέρω, δεν μου ακούστηκε καθόλου καλά αυτό. Και δηλαδή μετά ο Κωνσταντέλιας όταν θα ηρεμήσει, θα ξαναγυρίσει πάλι στην Εθνική. Για μένα η Εθνική είναι κάτι ιερό. Δηλαδή, εντάξει, το λέμε εμείς γιατί δεν το έχουμε βιώσει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με καλούσε η Εθνική και εγώ να μην πήγαινα. Τώρα κάποιοι παίχτες το βλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητο ότι προέχει να ξεκουραστούν και τα λοιπά. Εγώ, ρε παιδιά, βλέπω τον Ρονάλντο και τον Μέση στα 40 τους τρέχουν στην άλλη άκρη του κόσμου και παίζουν μουντιάλ. Τι να πούμε τώρα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εκτός και να το δικαιολογήσω όσο μπορώ από την πλευρά μου, αν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που θα πρέπει όντως ο Κωνσταντέλιας να απουσιάσει για κάποια παιχνίδια. Αλλά εδώ θα έπρεπε να ήταν πιο διευκρινιστική. Θα έπρεπε να πει ότι για τα παιχνίδια το τάδε και το τάδε, για προσωπικούς λόγους, και ας μην αναφέρει παιδιά και οτιδήποτε, δεν θα είμαι παρόν, θα είμαι κοντά στα όλα τα παιχνίδια της Εθνικής. Τώρα έτσι όπως το μετέφερε, είναι λίγο έτσι σκιώδες. Δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι στα άλλα παιχνίδια, αλλά εγώ να ρωτήσω και το εξής. Πώς μετά ο εκάστοτε προπονητής θα τον εμπιστευτεί και να τον ξαναπάρει πίσω στην ομάδα? Πώς θα γίνει αυτό? Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κρατούνται ισορροπίες. Επαναλαμβάνω, ο Κωνσταντέλιας, ήμουν σε συζητήσεις, παιδί μου, έβλεπα και εγώ τα μάτς έξω τώρα, Μουντιάλ και τα λοιπά, και λέγανε τώρα κάποιοι έτσι οι πιτσιρικάδες, που ώρες ή τώρα ποιος Παναμάς τώρα και ποια αιτή, φαντάζεσαι λέει να είχαμε μπροστά Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζόλι, Ρέτσο στην άμυνα και όλους άλλους, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε εδώ? Δηλαδή, το νιώθουν δικό τους παίχτη όλοι στην εθνική ομάδα, έτσι. Βγάζω έξω τα οπαδικά. Εκτός και αν παίζετε άλλο παιχνίδι, παιδιά, από πίσω. Άλλο. ΕΠΟ, ΠΑΟΚ, κόντρα, κουλουπού. Λοιπόν, θα τα πούμε. Σήμερα, λοιπόν, ξεκινάει τελική φάση για τον πρώτο γύρο για αρκετές ομάδες. Τα παιχνίδια είναι ταυτόχρονα. Χθες είχαμε έτσι το 0-0 της Αγγλίας με την Γκάνα. Μια Γκάνα η οποία δείχνει να είναι άμυνα ντανάλια, πολύ δυνατή άμυνα, εξαιρετική. Η Αγγλία προσπάθησε, παίζει καλά η Αγγλία, δεν παίζει αλλοπρόσαλο ποδόσφαιρο όπως έπαιζε παλιότερα. Έχει αρχή και τέλος. Έπεσε σε μια σκληροτράχηλη Γκάνα 0-0 και οι δύο ομάδες έχουν προοπτικές για να περάσουν την επόμενη φάση. Τώρα, η Κροατία με το Μόντριτς να φτάνει τις 200 συμμετοχές, πανηγύρισε την νίκη και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, επικρατώντας του Παναμά με 1-0, και ήταν μια πολύ έτσι, ευχάριστη στιγμή για τον Μόντριτς και τους συμπατριώτες του. Μια Κροατία η οποία τα πηγαίνει πολύ καλά σε αυτές τις τελευταίες διοργανώσεις. Η Κολομβία, η οποία άφησε πολύ καλές αγωνιστικές εντυπώσεις απέναντι στο Κονγκό, πήρε την νίκη και αυτή και την πρόκριση. Και πάμε τώρα σε σημερινά κουλούρια. Στις 10 λοιπόν ταυτόχρονη ώρα θα είναι όλοι οι αγώνες του ομίλου. Βοσνία με το Κατάρ, με τις δύο ομάδες να θέλουν την νίκη για την πρόκριση και την πρωτιά, όπως επίσης Ελβετία-Καναδάς, εδώ θα παιχτεί η πρωτιά του ομίλου, και δεν ξέρω, πολύ αμφίροπα και τα δύο παιχνίδια, πολύ αμφίροπα παιχνίδια. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια. Το βράδυ στη μία έχουμε Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Και εδώ τώρα είναι σημαντική η πρώτη θέση στον όμιλο. Η Βραζιλία είναι στην πρώτη θέση μαζί με το Μαρόκο, αλλά εδώ θα μετρήσουν τα γκολ. Η Βραζιλία είναι στο 4-1, το Μαρόκο είναι στο 2-1, παίζει με την Αϊτή. Άρα η Βραζιλία πρέπει να πετύχει τουλάχιστον κανένα δυο γκολ απέναντι στη Σκωτία για να νιώθει άνετα, να πάει στο, ξέρω εγώ, στο 6-2, ώστε μετά το Μαρόκο θα πρέπει να πετύχει 4 γκολ για να έχει την τύχη για την πρωτιά. Αυτό είναι το άλλο το ζευγάρι. Και το βράδυ είπαμε Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία. Στις 4 έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, Νότιο Αφρική, Κορέα. Δεν θα το δει κανείς αυτό. Και Τσεχία, Μεξικό. Το Μεξικό πάει για την πρωτιά. Νομίζω ότι την έχει πάρει κιόλας σχεδόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Σιφάκη, τον γνωστό δημοσιογράφο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, με Μουντιάλ ξεκίνησα. Να ξεκινήσουμε λίγο με Μουντιάλ.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε λίγο στο μέχρι τώρα. Τι έχεις ξεχωρίσει, τι σου άρεσε ιδιαίτερα, κάποια ομάδα και ποια βλέπεις έτσι να προχωράει αρκετά?
1: Νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ που λάμπουν οι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος. Μέση, ο Ρονάλντο. Μέχρι στιγμής έχουν κλέψει τα φώτα. Γενικά τα μεγάλα αστέρια, όπως ο Χάλαντ, δηλαδή όλοι οι μεγάλοι παίχτες έχουν ξεχωρίσει, έχουν βάλει τη σφραγίδα τους.
0: Ακριβώς
1: και
0: εγώ αυτό έλεγα, ρε Γιώργο. Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο, πώς το λένε τον άλλο. Κέιν, Εμπαπέ.
1: Κέιν, ακριβώς. Ξεχωρίζουν δηλαδή οι μεγάλοι παίχτες σε ένα περίεργο Μουντιάλ που είχε επισκιαστεί από, από τον πόλεμο ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένα και ΗΠΑ, Ισραήλ. Τώρα πια αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει αυτή η σκιά που μας είχε έτσι σφίξει όλον την καρδιά. Πάει λίγο καλύτερα το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει σε πρώτη φάση, στην αρχή με εντυπωσίασε η Αγγλία που όμως την πάτησε, νομίζω ότι αρκετά καλή ομάδα που εγώ πιστεύω ότι θα πάει μακριά είναι η Γαλλία.
0: Καλά,
1: είναι μια ομάδα που είναι ομάδα πέρα από το ότι έχει στη σύνδεσή της τον Εμπαπέ. Θεωρώ ότι η Αργεντινή με αυτό το Μέση μπορεί να πάει μακριά. Έχει δηλαδή μεγάλες πιθανότητες να προχωρήσει αρκετά μακριά. Δεν έχω ξεχωρίσει. Για τη Βραζιλία έχω ένα προβληματισμό, έτσι όπως την βλέπω, και ειδικά αν ο Νεϊμάρ δεν μπει εύκολα στα παιχνίδια, νομίζω ότι δεν μου γεμίζει το μάτι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ
0: άνω
1: μακριά.
0: Τελεία, Γιώργο. Δίνουν... Να σου δεν θυμίσω περιπτώσεις. Το 80 η Ιταλία με τρεις ισοπαλίες πήρε το Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Πιο πρόσφατα η Αργεντινή έχασε στην πρεμιέρα από την Σαουδική Αραβία, πήρε το Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Δεν πείθει η Βραζιλία σε καμία περίπτωση. Και
1: αλλά
0: σου μιλάω
1: Βραζία.
0: Πάλι φορώντας τη φανέλα της Βραζιλίας αυτή τη στιγμή κάνοντας εκπομπή. Αλλά...
1: σωστά. Αλλά είναι μπλε. Βραζιλία.
0: Την μπλε. Αλλά είναι Βραζιλία, ρε φίλε, με Αντζελότη. Με Αντζελότη.
1: Ναι, με Αντζελότη, Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στην πορεία. Ναι, συμφωνώ. Απλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μου γεμίζει το μάτι.
0: Σε ποιον, σε κανένα δεν γέμισε το μάτι.
1: Ναι, μπορεί πράγματι να είναι η ομάδα που τελικά θα το σηκώσει. Αν και εγώ δίνω ένα. Δίνω να γίνει το back to back. Δηλαδή πιστεύω πολύ στην Αργεντινή. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Ούτε η Ισπανία ακόμα. Κανένα δεν μπορεί να αποκλείσει την Ισπανία, έτσι.
0: Μα κοίταξε Γιώργο, η Ισπανία και η Γαλλία νομίζω ότι στη μέρα τους μπορούν να διαλύσουν οποιαδήποτε ομάδα.
1: Σωστά.
0: Είναι πώς θα βρεθούν στα knockout παιχνίδια και θα έχει και σημασία έτσι οι διασταυρώσεις που θα υπάρχουν.
1: Ναι, βέβαια. Και να μην
0: δηλαδή τώρα για παράδειγμα, αν δεν βγει πρώτη η Βραζιλία, δύσκολο μεν, αλλά ποτέ δεν ξέρει, θα κρυφθεί στα γκολ, θα παίξει στην επόμενη φάση με Ολλανδία.
1: Πολύ σωστά. Που δείχνει αρκετά καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε μία ομάδα,
0: Την Νορβηγία.
1: Η Γερμανία.
0: Δεν με πείθει η Γερμανία, Γιώργο.
1: Ούτε εμένα. Mm. Όμως, τυχαία, ας πούμε, μίλησα με έναν φίλο προπονητή και μου λέει, μην αποκλείσεις τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν ξέρεις πώς μπορούν να ξυπνήσουν ένα πρωί. Να δεις μια άλλη ομάδα.
0: Ναι, οπότε. Τώρα... Εγώ θα πατήσω πάνω στα λεγόμενα του Γιάννη Τοπαλίδη, του συνεργάτη του Ρεχάγκελ που είχαμε πρόσφατα εδώ, που ζει και στη Γερμανία και του είχε κάνει εντύπωση ότι υπάρχει μια εντύπωση στη Γερμανία ότι θα σηκώσουν το Μουντιάλ και κερδίσαμε 7-0 και είμαστε καλύτερη ομάδα και είδες τι έπαθε στη συνέχεια. Και τώρα παίζοντας με το Κουαντόρ, το οποίο ο Κουαντόρ δεν είναι αμεληταία ποσότητα, μην το ξεγράφεις. Πρέπει να πάρει την νίκη. Κάτσε να πάρει και την πρόκριση.
1: Δεν νομίζω,
0: θα την πάρει σαν καλύτερη τρίτη, ακόμα και να χάσει.
1: Ναι, σωστό. Δεν νομίζω, Μάκη, ότι υπάρχει ακόμα και το Κουρασάο.
0: Έχει τύχει.
1: Πήρε βαθμό.
0: Ναι, και έχει τύχει για πρόκριση.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια ομάδα που να είναι, ας πούμε, η ομάδα που θα τη συντρίψει ο άλλος, έστω και αν έχουμε δει μεγάλα σκορ. Πιο πολύ πιστεύω ότι οφείλεται στην ποιότητα, όπως είπαμε στην αρχή, των μεγάλων παιχτών, παρά στην ομαδική δουλειά. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι πολύ physical, είναι πολύ η δύναμη
0: τώρα
1: των παιχτών κυριαρχούν παρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση στην οποία εγώ είμαι old school fashion. Δηλαδή, ρε παιδί μου, απαγορεύεται να κάνεις τρίπλα σε αυτές τις ομάδες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τι ποδόσφαιρο να δούμε. Βέβαια, και βλέπεις ότι μόλις γίνει μια τρίπλα, σηκώνει το όλο το γήπεδο.
1: Τελείωσες. Σε έχουν σκοτώσει.
0: Δεν, εντάξει, τώρα και αυτό, passing. Βλέπεις ομάδες δηλαδή που δεν το έχουν. Έβλεπα, ποια ομάδα έβλεπα προχθές, ποιοι παίζανε, που δεν μπορούσε να κάνει build-up. Και εκεί σου λέει, αφού παίζουν όλοι build-up, θα παίξουμε και εμείς build-up. Και δεν μπορούσαν να περάσουν τη σέντρα καημένη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θα σου πω, έτυχε να είμαι πριν από μερικές μέρες συνέντευξη τύπου του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και έπαθα πραγματικά σοκ βλέποντας ότι ποια είναι η φιλοσοφία του, παίχτες μόνο να τρέχουν. Αν κάποιος, αν στη χθεσινή του ομιλία είπε παίχτης δεν τρέχει και χτυπήσει το γόνατο και μείνει κάτω ή πάει να διαμαρτυρηθεί στο διαιτή, θα φύγει από την ομάδα μου. Δεν θέλω να μείνει η ομάδα μου με 10 απέναντι σε 11. Ούτε για ένα δευτερόλεπτο μέσα στο παιχνίδι. Τι δείχνει αυτό, ότι όλοι πλέον οι προπονητές σκέφτονται παίχτες ρομπότ, μηχανάκια. Θα τρέχουν, θα κάνουν τη δουλειά, θα σκύβουν το κεφάλι και θα είναι εκεί. Συγκεντρωμένοι 100%.
0: Εντάξει, εκεί πάει. Α, πάρουμε τότε αθλητές από το Στίβο τότε να παίζουν. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς. Έχει χαθεί αυτή η ομορφιά.
0: Ναι, δηλαδή να πάρει κάποιος την μπάλα, ακόμα και τα σούτ αποφεύγουν. Δηλαδή, έβλεπα τη Γαλλία και άλλες ομάδες στην Ολλανδία. Πάνε να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Παιδιά, κάντε το σούτ, κάντε την τρίπλα. Κάντε μια σέντρα, κάτι τέλος πάντων.
1: Ένα ωραίο γκολ μπήκε χθες και αυτό ακυρώθηκε.
0: Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ νομίζω για να καταλήξουμε με το Μουντιάλ ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για ακλόνητο φαβορή. Και ίσως και πάμε και σε μια μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορή. Δεν είναι σαν παλιά δηλαδή που ξέραμε, ξεχώριζαν 3-4 ομάδες και ξέραμε ότι αυτές είναι πολύ μεγάλες ομάδες και κάποια από αυτή θα το πάρει. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι εντελώς φλού, γιατί όπως έχουμε πει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ένα εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Έχει χαθεί ο ρομαντισμός. Γι' αυτό και λατρεύουμε να βλέπουμε το Μέση, λατρεύουμε να βλέπουμε το Ρονάλντο, γιατί ακόμα τουλάχιστον αυτοί έχουν μέσα τους τη μαγεία του ποδοσφαίρου.
0: Τι να κάνουμε.
1: Γι' αυτό και λατρεύει τη Βραζιλία.
0: Ο Ροναλντίνο επιστρέφει στη Ραβένα, πηγαίνει, αλλά δεν μπορεί να παίξει εθνική. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να το δούμε.
1: Σωστά.
0: Αυτός και αν δεν αυτοκτόνησε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή πιστεύω μπορεί να ήταν και καλύτερος του Μέση.
1: Βέβαια, συμφωνώ.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αλλά και πάλι για να το καταλήξουμε αυτή τη φορά οριστικά. Εγώ λέω τώρα τυχαία, δεν ξέρω καν αν μπορούν να διασταυρωθούν. Νορβηγία-Γαλλία. Εσύ βάζεις το χέρι στη φωτιά ότι θα περάσει η Γαλλία.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Η Νορβηγία είναι επίσης καλή ομάδα.
0: Εντάξει, πίσω δεν είναι καλή, αλλά μπροστά είναι φωτιά.
1: Α, ναι, είναι φωτιά. Ακριβώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι η Γαλλία θα έχει ένα εύκολο έργο. Για καμία ομάδα δεν μπορείς. Εγώ πιστεύω ότι από τις μεσαίες σε δυναμική ομάδες και τις μεγάλες ομάδες ποτέ δεν μπορεί να βάλεις το χέρι στη φωτιά ότι η μεγάλη ομάδα θα περάσει. Η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γαλλία, η Ισπανία. Μπορεί να την πατήσουν από ομάδα όπως το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εξαιρετική ομάδα. Πολύ καλή.
1: Και δεν είναι τυχαίο το ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ τερμάτισε τέταρτο.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ακριβώς, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το Μουντιάλ, εκτός αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ, η οποία τηρεί έτσι σιγή χθίως. Είναι η ομάδα η οποία δεν βιάζεται, γιατί έχει πολύ χρόνο μπροστά της.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η ομάδα η οποία η λογική λέει ότι έχει ένα αρκετά μεγάλο κορμό και αυτό τη δίνει την πολυτέλεια να ασχολείται με συγκεκριμένες περιπτώσεις και να το παλεύει, έτσι λέω εγώ, έτσι, για να φέρει τους παίχτες που θέλει ο Νίκολιτς.
1: Πολύ σωστά. Η ΑΕΚ ψάχνει 2-3 παίχτες ακόμα. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν θα είναι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάζει τον Μπορίσοφ έναν Ρώσο, που όμως η περίπτωσή του είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ξέρεις ότι απαγορεύεται λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου, δεν μπορεί να δοθούν λεφτά σε ρωσικές ομάδες από ευρωπαϊκές ομάδες. Οπότε εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο Νίκολης αυτό τον παίχτη θέλει, δυστυχώς όμως έχει κολλήσει εκεί. Έτσι η θέση στα χαφ μένει προς το παρόν καινή. Ο Ριμπάλτα κοιτάζει εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά δεν βιάζεται όπως σωστά είπες. Ψάχνει ένα αριστερό μπακ, αλλά έχει χρόνο για να το βρει και θέλει και ένα στόπερ. Ό,τι κάνει λοιπόν το κάνει με απόλυτη σιγή ευθείως, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Αυτό που έγινε πέρυσι δηλαδή και ήταν η συνταγή της επιτυχίας που της έδωσε το πρωτάθλημα, ακριβώς βαδίζει και φέτος τα ίδια χνάρια. Ψάχνει ο Ριμπάλντα χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα και πιστεύω ότι όταν κάτι είναι κλεισμένο μόνο τότε θα εμφανιστεί στον τύπο. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους και μέχρι στιγμής τους βγαίνει ιδανικά. Η ΑΕΚ θα έχει δύσκολο έργο φέτος, διότι μπορεί να θέλει μία πρόκριση να μπει στο Champions League, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να την πάρει, αλλά εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί εκεί θα αντιμετωπίσει μόνο μεγάλες ομάδες.
0: Καλά, εκεί, δηλαδή... okay, αυτό είναι δεδομένο, αλλά και το οικονομικό μετράει πολύ, δηλαδή έτσι και πάει ο Μήλος, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Απ' την άλλη πάλι και στο πρωτάθλημα, είναι όπως θα είναι και το μπάσκετ φέτος, πολύ αναβαθμισμένο. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός δίνει αρκετά, φτιάχνει ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κακή ομάδα, θέλει απλά μοντάρισμα από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό για μένα. Θα είναι δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, το πρωτάθλημα.
1: Όχι, θα είναι πολύ καλύτερος. Ο Λεβαδιακός με τον νέο του προπονητή πιστεύω ότι δεν θα είναι κακή ομάδα. Θα είναι δύσκολη ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και οι μικρομεσαίες ομάδες θα είναι πιο καλές φέτος. Δεν θα είναι δηλαδή. Δεν θα περνάς εύκολα από εκεί, ειδικά για τον Όφη που κάνει και κάποιες κινήσεις και θα κάνει κι άλλες στην πορεία, μια και παίζει η Ευρώπη και έχει ο Μήλους και ο Όφη, οπότε πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Δεν θα είναι εύκολο το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και γίνεται πολύ πιο δύσκολο γιατί ο Παναθηναϊκός βάζει χαρακτηριστικά που δεν τα έχει βάλει εδώ και 16 χρόνια. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Νίστρουπ, αν λέω σωστά το όνομά του, είναι ένας προπονητής όπως τον περιέγραψες. Δηλαδή είναι πολύ της μεθοδολογίας, πολύ της τακτικής. Δηλαδή θα δούμε σοβαρό Παναθηναϊκό εφέτος. Δεν θα δούμε έτσι αναρχοκαταστάσεις που είδαμε τις προηγούμενες χρονιές.
1: Βέβαια. Και θα δούμε έναν Παναθηναϊκό που δεν θα χάνει την μπάλα. Και αν την χάνει, ο παίχτης που την έχασε θα σκοτώνεται να την ξανακερδίσει. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτού του προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πήγα συνέντευξη μου και εντυπωσιάστηκα από αυτά που είδα. Μετά, ό,τι παίρνει είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, όλες οι μεταγραφές είναι ψαγμένες. Δεν παίρνει κάτι στην τύχη όπως τα προηγούμενα χρόνια.
0: Καταρχάς πήρε τερματοφύλακα. Τι ψάχνεις?
1: Ναι, σωστό. Για φαντάσου.
0: Έτσι έχασε τόσους βαθμούς από το τέρμα.
1: Ακριβώς. Και τώρα πήρε τερματοφύλακα από την Μπαρτσελώνα. Για φαντάσου ότι έχει αφήσει εκτός ομάδας τον Μπακασέτα, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Δεν τον υπολογίζει καν. Δεν του κάνει αυτό που θέλει και δεν τον συζητάει. Δεν υπάρχει στο μυαλό του.
0: Τώρα. Εντάξει, είναι κοινό μυστικό, έτσι, ότι ο Μπακασέτας, που είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας, έχει ποιότητα, δεν μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτά τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ποδοσφαίρου περισσότερο ζητάει
1: περίπτωση.
0: Ο προπονητής του.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά ακόμα και στο δεξί μπακ πήρε ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, το Τζάπρα. Αναβαθμίζεται παντού, έχει τον Καλάμπρια δεύτερο δεξί μπακ. Ο Καμαρά που είναι ένας παίκτης 1.91 και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο εξάρι στην Ελλάδα, έχει βάλει τρομακτική ποιότητα και οι μεταγραφές που κυνηγάει δείχνουν ακόμα, δίνει 11 εκατομμύρια για το Γένσεν, μιλάμε για ένα τρελό ποσό.
0: Ο Ντεφράι,
1: ένας παίκτης από την Ίντερ με 300 συμμετοχές στην Ίντερ, μιλάμε δηλαδή για τρελά πράγματα που δεν τα έχει ξανακάνει αυτά ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο εκεί πλέον δυνατός, είναι και στο παρασκήνιο.
0: Ναι, γιατί τώρα βάζεις και άλλο θέμα μέσα.
1: Ναι, με τα τηλεοπτικά αυτό δείχνουν. Είναι σε μια άλλη κουβέντα μας.
0: Όχι, είναι το θέμα που έχει να κάνει με τη νέα Super League. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πόλοι. Ο ένας πόλος είναι Ολυμπιακός, Άρης, Βόλος και κάποιες υπόλοιπες ομάδες. Που προς το παρόν με τη δήλωση του Μπέου ότι ενδιαφέρεται ίσως να βγει μπροστά ο Μπέος, ίσως και να μην βγει μπροστά. Και από την άλλη μεριά είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Κηφισιά και κάποιες άλλες ομάδες. Το συνολικό σκορ είναι 7-7.
1: Και Λεβαδιακός εκεί.
0: Ναι, εντάξει, τον είχα λίγο από την άλλη τον Λεβαδιακό. 7-7. Άρα δεν βγαίνει πρόεδρος και υπάρχουν διάφορα σενάρια. Μήπως μπορέσουν να πάρει ο ένας μια ψήφο από την άλλη, μήπως πάμε σε προσωρινό πρόεδρο.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι, θα γίνει πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Και θα φανεί αύριο. Ναι, αύριο που έχουμε συνεδρίαση, θα φανεί αυτό ξεκάθαρα. Και ναι. Ένας λόγος που υπάρχει το θέμα της κυριαρχίας της Super League εντός εισαγωγικών έχει να κάνει και με την επικείμενη αναδιάρθρωση. Η πλευρά του Παναθηναϊκού και των υπολείπων ομάδων θέλουν, οι άλλοι δεν θέλουν. Και σε περίπτωση που γίνει αναδιάρθρωση, μιλάμε ότι θα υποβιβαστεί μία ομάδα και θα προβιβαστούν τρεις. Άρα σημαίνει ότι ένας θα μπει στο στόχαστρο.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, για να κλείσουμε, θα ήθελα και ένα σχόλιο για αυτό το οποίο ανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής με την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Προσωπικοί λόγοι δεκτή, αν και είναι κάτι το οποίο δεν είναι έκτακτο, είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας σε 3-4 μήνες. Το σέβομαι εν μέρη, αλλά θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσει. Δηλαδή να πει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να είμαι στα συγκεκριμένα παιχνίδια, θα είμαι παρόν πάντα όποτε με θεσπίσει η Εθνική. Εδώ το αφήνει λίγο κουκουλωμένο το θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι σοκ. Είναι μια είδηση σοκ που εγώ θα σου μιλήσω λίγο ομά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιδί. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που ακούω για θρησκείες, για την οικογένεια, όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο είναι, εσύ θα το καταλάβεις, η δημοσιογραφία, το ποδόσφαιρο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα δηλαδή που είναι έρωτας, είναι λατρεία. Δεν μπορείς να το βγάλεις εύκολα έξω από τον οργανισμό σου. Η εθνική ομάδα είναι κάτι το πολύ σπουδαίο, το πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα να το καταλάβω, αν γεννάει η γυναίκα του να φύγει, να μην παίξει σε ένα παιχνίδι, να είναι δίπλα στη γυναίκα του.
0: Ας μην παίξει κιόλας. Ναι, να μην παίξει κιόλας,
1: σωστό. Αλλά να λες σε αυτή την ηλικία με τέτοιο τεράστιο ταλέντο ότι σταματάω από την εθνική ομάδα, μου φαίνεται εξωφρενικό πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποιος σκέφτεται, ποιος τον επηρεάζει, πώς σκέφτεται, ποιοι τον επηρεάζουν.
0: Καλά, στον ΠΑΟΚ τραβούν τα μαλλιά τους, έτσι. Γιατί η εθνική σημαίνει
1: για θλιβερή κατάσταση.
0: Βέβαια, σε βλέπει ολόκληρη η Ευρώπη όπου παίζεις, αυξάνεις το κασέ σου. Απ' την άλλη, εγώ θα το πω. Και ποιος μου λέει ότι αύριο μεθαύριο δεν θα του έρθει κάτι αντίστροφο και για τον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Παιδιά, εγώ θέλω να σταματήσω το ποδόσφαιρο.
1: Το ίδιο πράγμα σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ανεξήγητη η στάση του Κωνσταντέλια για μένα. Ανεξήγητη πραγματικά. Ίσως αυτό το παιδί χρειαζόταν βοήθεια. Δεν μπορεί να παίρνει μια τέτοια απόφαση με τόσο ελαφριά την καρδία. Και η ΕΠΟ για να φτάνει στο σημείο να τον καλύπτει σημαίνει ότι έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Δεν μπορεί.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι εύκολος άνθρωπος, είναι δύσκολος άνθρωπος.
0: Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά προσωπικά. Όντως είναι έτσι. Και εγώ στο λόγιο από τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στις επόμενες κλήσεις. Αν δεν εξηγήσει αυτή τη σκέψη του.
1: Ναι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι θα είναι δύσκολη η χρονιά για τον Κωνσταντέλια και είναι κρίμα για τον ΠΑΟΚ. Διότι έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, είναι ίνδαλμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και είναι θλιβερό αυτό.
0: Μα Γιώργο, προχθές έβλεπα μάτς, ένα μουντιάλ τέλος πάντων, και λέγανε πιτσιρικάδες, λέει, με Καρέτσα, Τζόλι, Κωνσταντέλια, εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε. Δηλαδή, όπου πάει ο Κωνσταντέλια, το χειροκροτούνε.
1: Βέβαια, μα. Εγώ έβλεπα την εθνική ομάδα και δεν ήμουν ικανοποιημένος από αυτά που έβλεπα στα παιχνίδια τα τελευταία και λέω τι λείπει ο Κωνσταντέλιας. Γι' αυτό η εθνική ομάδα δεν είναι καλή, γιατί λείπει ο Κωνσταντέλιας. Εκεί ήταν, γράφοντας το σχόλιο μου, αυτό ακριβώς έγραψα. Λείπει η ομορφιά του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα για να γίνουμε ακόμα πιο ελκυστική ως ομάδα. Και τώρα σήμερα μαθαίνω ότι για λόγους που είναι δική του, σταματάει από την εθνική ομάδα. Μιλάμε για ένα απίστευτο πράγμα σε αυτή την ηλικία.
0: Έτσι.
1: Έχει λογική.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή σου συνέχεια.
1: Και εγώ πάντα στη διάθεσή σας.
0: Εννοείται.

0: Λοιπόν, νομίζω είχαμε και το ρεπορτάζ για την ομάδα της ΑΕΚ. Είχαμε καιρό έτσι λέω μιλήσουμε για ΑΕΚ. Απλά είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν κινείται και εξηγήσαμε και συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Σιφάκη τους λόγους που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί και κορμό έχει και δεν βιάζεται σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και αν μη τι άλλο, είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή και τέλος, έχει προπονητή, τέλος πάντων είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Λοιπόν, τώρα μια είδηση που έρχεται από τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram και ουσιαστικά αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους μετά από 7 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο αυτό. Τέλος λοιπόν ο 35χρονος Αμερικανός για την ομάδα του Λιμανιού. Πάμε λίγο όμως Θεσσαλονίκη με Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM να σχολιάσουμε έτσι την επικαιρότητα. Νίκο καλησπέρα.
1: Πρέπει της Μακεδονίας.
0: Νίκο, η είδηση βόμβα σήμερα ήρθε από Θεσσαλονίκη μεριά. Καλά εντάξει, είχαμε το πρωινό δυσάρεστο με τον Τάκη Γκόνια που ήταν συγκλονιστικό τέλος πάντων. Πολλά κρούσματα έχουμε το τελευταίο διάστημα και ναι. Η άλλη βόμβα ήρθε από Θεσσαλονίκη με τον Κωνσταντέλια. Πώς ερμηνεύεται έτσι αυτή η ανακοίνωσή του?
1: Πρώτον να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια Τάκη Γκόνια, ο οποίος ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός ειδικά εδώ στον Ηρακλή, όπου ήρθε 2 φορές και αγωνίστηκε και ήταν και από τα καλά παιδιά, ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ο οποίος ήταν ντόμπρος όμως και αυτό εκτιμήσαμε όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη και ο Τάκης Γκόνιας έφυγε πάρα πολύ νωρίς, 54 ετών. Δυστυχώς είχε προβλήματα, δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει και γι' αυτό μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη του Γκόνια.
0: Ευχαριστικό.
1: Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του Κωνσταντέλια, πριν από λίγο καιρό είχα αναφέρει και στο δική σας εκπομπή ότι ο Κωνσταντέλιας έχει ένα θέμα, ένα πρόβλημα με την εθνική ομάδα και με τον προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και το πρόβλημα είναι αυτό καθαρά, δεν έχει καμία σχέση με οικογενειακά, τα οποία για λόγους που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε προέβαλε σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αλλά αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την ανάρτηση και τα μηνύματα τα στέλνει ότι είναι προσωρινή η απόφασή του να μην παίξει στην εθνική ομάδα, στέλνοντας ένα μήνυμα εδώ και καιρό, ότι αφού δεν με θέλουνε, τι να πάω να κάνω στην εθνική ομάδα, καλύτερα να κάτσω με την οικογένειά μου. Και το δεν με θέλουνε προκύπτει από το γεγονός ότι όσες φορές καλείται στην εθνική ομάδα Κωνσταντέλιας, εκτός της περίπτωσης του διπλού μέσα στη Σκωτία, όπου οργίασαν ο Κωνσταντέλιας, ο Τζόλης, ο Ζαφίρης από πίσω, ο Παυλίδης σαν σεντερφόρ και ο Καρέτσας, και ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Χαφ, ο Πτυρικάς, νομίζω ότι ήταν μια πεντάδα εξάδα παιχτών που οργίασαν σε εκείνο το παιχνίδι και δεν τους ξαναέβαλε ποτέ, γιατί επέστρεψε ο Μπακασέτας, ο Μάνταλος και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι για λόγους που μόνο ο προπονητής ξέρει, λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, χρησιμοποιούνταν εκείνοι. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν όσες φορές πήρε στην εθνική ομάδα ήταν είτε στον πάγκο είτε στην κερκίδα και έπαιζε 15 και 20 λεπτά. Αυτό το σκεπτικό λέει, άρα δεν με χρειάζονται. Άρα περισσότερο με χρειάζεται η οικογένειά μου. Και αυτή τη στιγμή, αφού δεν με χρειάζεται η εθνική ομάδα, δεν βάζει ο προπονητής να είμαι βασικός και να προσφέρω, καλύτερα σκάρψε την οικογένειά μου να προσφέρω στη γυναίκα μου, η οποία είναι έγκυος και το δεύτερο παιδί και έχει ένα παιδί ήδη και θα καθίσω εδώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα οποία λένε κάποιοι ακεντρικείς, ότι υπάρχουν κάποιες θρησκευτικές εντολές να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας στην εθνική ομάδα. Είναι γελίο αυτό και αστείο. Πρώτον, ο καθένας μπορεί να πιστέψει όποια θρησκεία θέλει. Από την άλλη πλευρά, εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ο καθένας πιστεύει όμως τη θρησκεία που θέλει αυτός και καμία θρησκεία δεν λέει να μην παίζει στην εθνική ομάδα. Άρα λοιπόν, αυτά είναι γελιότητες που αναφέρονται γενικότερα για το τι πιστεύει θρησκευτικά ο Κωνσταντέλιας και αν του απαγορεύουν να παίζει στην εθνική ομάδα. Για να λέμε τις αλήθειες και να μαθαίνει και ο κόσμος παντού σε όλη την Ελλάδα που σας ακούν αυτή τη στιγμή και ειδικότερα στην Αθήνα. Από εκεί πέρα λοιπόν, να επισημάνω ότι ο Κωνσταντέλιας δεν θα παίξει στην εθνική ομάδα όσο είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Ωραία, Νίκο, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, απλώς να πω ότι στον Άρη μετά την μεταγραφή τη χθεσινή του Μπασίρου τώρα ψάχνουν να βρούνε παίχτη center back και αριστερό back, ενώ ο Ηρακλής ανακοίνωσε τυπικά σήμερα την μεταγραφή του Τσιντότα, γιατί πρέπει να μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες και αύριο θα ανακοινώσει ακόμη ένα παίκτη και κάθε μέρα ο Ηρακλής θα ανακοινώνει ένα ποδοσφαιριστή όπως πληροφορηθήκαμε.
0: Ωραία. Θα έχουμε σχετικό ρεπορτάζ σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Πετρουλάκη από την Θεσσαλονίκη με όλη έτσι την ειδησιογραφία την οποία μας μετέφερε. Αν όλα πάνε καλά, σε λίγο θα έχουμε ακόμα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο μας. Σας είπαμε πριν από λίγο για την περίπτωση του Μακίσικ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή ο Άρης ανακοίνωσε παίχτη και μάλιστα αρκετά βαρύ όνομα. Ο Κεμ Μπρίτς είναι αυτός ο οποίος θα φορέσει πλέον τη φανέλα του Άρη. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει κάνει μεγάλη θητεία και στο NBA και πρόσφατα ήταν στην ομάδα της Φενέρμπαξε. Λοιπόν, αφήνουμε όλα αυτά, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή μαζί μας τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος εγώ το χαρακτηρίζω ποδοσφαιράνθρωπο γενικά. Κύριε Κόντι, καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα. Ξέρετε ότι άρχιζε τώρα η συναυλία του κυρίου Ξαρχάκου εδώ στη Βουλή και μόλις βγήκα τώρα γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε από εκεί.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Ξαρχάκου. Για Μουντιάλ έχουμε κάθε 4 χρόνια όμως.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ας πούμε κατευθείαν στο ψητό. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το Μουντιάλ. Γιατί παρακολουθείτε και Βραζιλία και Ισπανία και Πορτογαλία πολύ. Οπότε μπορείτε να μας έχετε, να μας καταθέσετε μια άποψη.
2: Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει το Μουντιάλ αυτό όπως έχει γίνει, επειδή για να υπάρχουν παιχνίδια και να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα η FIFA, το κάνει σε τρεις χώρες, Μεξικό, Καναδά και Αμερική.
0: Έτσι λοιπόν, θα πάει και στα επόμενα όμως.
2: Ναι, το θέμα είναι, θα γίνει και η Ισπανία, μετά με Γαλλία, Μαρόκο. Το θέμα είναι ότι έχει βάλει πολλές ομάδες και βλέπουμε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν χρησιμότητα. Βλέπουμε παιχνίδια, ας πούμε, που οι 39χρονοι πλέον, Ρονάλντο, Μέση και τα λοιπά, χωρίς να τους υποτιμώ, άνετα σκοράρουν 3 και 4 φορές, ξέρω εγώ, θα σκοράρουν 4. Ιράκ, κάτι Κουρασάο, κάτι άσχετα αν και αυτοί υπερβάλλουν αυτό. Το θέμα είναι ότι αρχίσαμε παλιά τα Μουντιάλ με πολύ λίγες ομάδες, φτάσαμε με 16, πήγαμε 32, τώρα έχουμε φτάσει να παίζουμε ένα σωρό ομάδες και δεν υπάρχει
0: και στο Κυπριακό θα πάμε σε 64.
2: Είναι και οι ώρες περίεργες για τους Έλληνες. Δηλαδή, θυμάστε τι διαφορετικότητα, πόσο διαφορετικό ήταν όταν μπορούσαν να το δουν 9, 10 η ώρα, όλα τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, άντε 7 το απόγευμα και μετά 10 η ώρα το βράδυ. Και τώρα να έχει ξημερώματα. Εγώ δεν, το δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας δεν το είδα, για παράδειγμα, γιατί δεν μπορούσα να καθίσω εκείνη την ώρα. Μετά μαγνητοσκόπηση δεν μπορώ να το δω.
0: Αυτά είναι ωραία, εμένα μου αρέσουν. Και παλιότερα είχαμε διαφορά ώρες και τα βλέπαμε. Εντάξει, αλλά τώρα είπατε κάτι, το είχαμε στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, το βάλαμε επιτάπητος. Κύριε Κόντι, εσάς σας αρέσει αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το passing game, πάμε να πούμε με την μπάλα.

0: οπότε να έχει κάνει με AI ας πούμε ανάλυση του τι έχει κάνει στη ζωή του στο ποδόσφαιρο, πόσες πάσες και τα λοιπά και να μου βγάλει. Να σου πω ότι αν πήγαινα να πάρουμε μηχανήματα σήμερα, το Γκόκε, το Χάβι, το λέω τους δικούς μου που είχα και κάποιους άλλους παίχτες, θα τους έκοβε το μηχάνημα. Ο Γκόκε γιατί είχε λίπος, ξέρω εγώ, 16% και δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, ο άλλος γιατί έτσι, ο άλλος γιατί δεν έτρεχε πολύ, ο άλλος δεν πίεσε, δεν μαρκάριζε. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι να γυρίσει εκεί από όπου ξεκίνησε, στην τεχνική, στην τρίπλα,
1: στη δύναμη.
0: Στο ωραίο θέαμα, και αυτό κάνουν τώρα στη Βραζιλία, να ξέρετε. Μίλησε προχθές ο Σκολάρη κάπου και είπε, πήγα να μιλήσω μια φορά για τακτικές αποδυτήρια και μόλις μπαίνω μέσα βλέπω Ρονάλντο, φαινόμενο, Ροναλντίνιο, Κακά και άλλους 3-4 και σηκώθηκα και βγήκα, λέω παιδιά, παίξτε ό,τι μπορείτε, δεν μπορώ να σας πω τίποτα.
1: Έτσι.
0: Θέλω να πω ότι και οι προπονητές τώρα πλέον καταλαβαίνουν ότι καταστρέψανε και το βραζιλιάνικο, το καταλάβανε και οι Αργεντίνοι τώρα.
1: Γκουαρδιόλα, κύριε Κόντε, Γκουαρδιόλα, αυτός είναι αιτία του κακού.
0: Ναι, ο Γκουαρδιόλα, γιατί με το τσίκι τσίκι passing game αυτό το 550 πάσες, 550 το ρεκόρ του, 580, πηγαίνει να παίξει ένα ποδόσφαιρο κατοχής, το οποίο θα κινεί στον αντίπαλο και ξαφνικά να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα, γιατί αυτό προσπαθούν τώρα όλοι.
1: Μα ξέρετε τι γίνεται, χθες το Κατάρ πήγε να κάνει build-up, δεν το έκανε. Πήγε να το κάνει, ξέρω εγώ, η Γαλλία, παίζαν το passing game, δεν βρίσκαν την πάσα, κάναν τη μεγάλη πάσα μετά, χάνονταν η μπάλα. Τι κάναμε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα και χωρίς παρεξήγηση, εγώ είμαι λάτρης του Μονεβασιώτη για αυτό το οποίο λέει, παιδιά, δεν θέλουμε build-up. Θέλουμε ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς, και να σου πω και κάτι άλλο. Αρχίζουν τα παιδάκια στις ακαδημίες. Εγώ παρεμπιπτόντως θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες. Είπαν κάποιοι ότι είχα πάει στην Ισπανία, όντως πήγα να μιλήσω για κάποιους παίχτες νέους, αλλά πήγα και να κάνω, βάζω στα σκαριά μια συνεργασία, μήπως γίνει με τις ακαδημίες σε θέματα τεχνογνωσίας, ανταλλαγής απόψεων και τα λοιπά. Όχι παραμύθια, ξέρεις, κάνουμε ακαδημίες και προσελκύουμε τα παιδάκια, είμαστε οι Παλένθια.
1: Βάζοντας μια ταμπέλα ότι είσαι της Ισπανιόλα, παράδειγμα.
0: Γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω τις προπονητές από 8 χρονών, 7 να λένε στα παιδάκια πάσα. Έχω δει προπονητή να λέει σε παιδάκια, σε σχολές, ποδοσφαίρου, σε ομάδες, μόλις κάνει μια τρίπλα να του φωνάζει, να το κόβει το παιδάκι, να μην το αφήνει να αυτοσχεδιάσει και να βγάλει αυτό που έχει. Και να μην μπορέσει ποτέ το παιδί, φτάνοντας μέχρι τα 15, να αυτοσχεδιάσει, να βγάλει αυτό που έχει μέσα του και δεν το γνωρίζει πλέον. Ξέρει να κάνει μια πάσα μηχανικά και να παίρνει θέση, να κάνει τρίγωνα.
1: Μα όπως την ξέρει αυτός μηχανικά.
0: Να περιμένει ξανά την πάσα.
1: Όπως την ξέρει αυτός μηχανικά την πάσα, την ξέρουν και οι αντίπαλοι. Ξέρει ο αμυντικός πλέον πού θα τη δώσει την μπάλα.
0: Ακριβώς. Άμα προβλέπει ένας παίχτης και είναι και λίγο γρήγορος, θα έχουμε αυτή την αλληλουχία που βλέπουμε στα παιχνίδια. Είναι καιρός και το καταλαβαίνουν και οι μεγάλες ομάδες τώρα που δεν μπορούν να βγάλουν παίχτη. Δεν μπορούν να βγάλουν παίχτη. Βγάζουν κοινότυπους παίχτες. Όλοι είναι ίδιοι. Οι περισσότεροι είναι ίδιοι. Δηλαδή, αν δείτε τα μπακ που βγαίνουν, οι χαφ και τα λοιπά, είναι το ίδιο, κάνουν όλοι. Εδώ λέω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Βγαίνουν ταλέντα Ευρωπαίοι πλέον, όπως έβγαινε παλιά ο Φούτρε, όπως έβγαινε ο Φίγκο, όπως έβγαινε. Βγαίνουν. Όχι.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάτι αθλητές και δεν έχει να κάνει με χρώμα η χώρα, με λαμψή ως προεπιτοπλίστων, γιατί.
1: Με 150 με λαμψή, εκατομμύρια. Μάμε,
0: οι οποίοι έχουν διασκελισμό, τρέχουν αντοχές και τα λοιπά, και βλέπεις όλες οι ομάδες παίρνουν τέτοιους άμπαλους, οι οποίοι τελικά δεν μας φέρουν κάτι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και πάλι χωρίς παρεξήγηση, ο Διαμόντε τώρα που γίνεται ολόκληρος θόρυβος για αυτόν με 100-150 εκατομμύρια, πόσα είναι. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα για τέτοια ποιότητα παιχτών. Παλιά θα τα παίρνανε τρεις παίχτες αυτά, ο Μέσο, ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο.
0: Ούτε θα τα παίρνανε, αλλά μιλάμε τώρα για αυτά που έκαναν αυτά τα άτομα, αυτά που έκανε ειδικά το φαινόμενο ο Ρονάλντο, για μένα ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες, αν όχι ο μεγαλύτερος στη θέση αυτή.
1: Εγώ είμαι Ροναλντίνιο.
0: Αν δεν είχε, ναι, και θα φτάσω και σε αυτό. Αν δεν είχε ατυχήσει με τους τραυματισμούς, ειδικά τον νέο τραυματισμό που τον άφησε έξω μεγάλο διάστημα, δεν θα είχε πάρει βάρος, θα ήταν διαφορετικός, δεν θα είχε πρόβλημα το γόνατο. Και φυσικά ο Ροναλντίνιο που είναι. Και για μένα ίσως ο καλύτερος, στο ίδιο επίπεδο με το Μέση, για μένα είναι καλύτερος, γιατί και αυτός αν πρόσεχε κάποια πράγματα ίσως στη ζωή του. Να σου πω απλά ότι έχω πάει στη Βαρκελόνη όταν είχαμε κάνει μια συνεργασία με τον Άρη, που δεν τελεσφόρησε τελικά. Είχα πάει στο σπίτι του, είχα πάει στην προπόνηση μάλλον, ήταν η αδερφή.

0: του, είχαν προπόνηση ενώψη ενός μεγάλου αγώνα. Μου λέει δεν είναι εδώ, είναι σπίτι. Και έμενε έξω στο Castel de Fels, έξω από τη Βαρκελόνη, πήγα σπίτι για να τον βρω, να κάνω μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Και είχε μέσα, μόλις ξυπνήσει, είχε 10 φίλες και φίλους από τη Βραζιλία, έπαιζαν σάμπα όλο το βράδυ. Λοιπόν,
1: ναι, ξέρετε γιατί, μάλλον το ξέρετε καλύτερα από μένα. Όλα αυτά τα παιδιά μεγαλώσαν σε άλλες συνθήκες και σε πολύ μικρή ηλικία βρεθήκαμε πολλά χρήματα στα χέρια και εκεί δεν υπήρχε κάποιος να τους κοντρολάρει. Είτε λεγόταν Φαινόμενο, είτε λεγόταν Ροναλντίνιο, είτε Κακά.
0: Υπήρξαν όμως και κορυφαίοι στη σκέψη που μεγάλωσαν έτσι, όπως ήταν απόλυτα επαγγελματίες και τεχνίτες και παίχτες, ο Ζήκο. Ο Ζήκο ήταν από τους μεγαλύτερους παίχτες που έχουν βγει σαν χάπ στην Νότια Αμερική και στον κόσμο.
1: Φαλκάο,
0: όπως ήταν ο Ρωμάριο, έτσι. Ναι. Υπάρχει σήμερα παίχτη σαν τον Ρωμάριο?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν χαπ σαν τον Μαζίνιο ή τον Μπράνκο ή τον. Δεν υπάρχουν αμυντικά χαπ. Σήμερα υπάρχουν κάποιοι άμπαλοι, ξαναλέω, οι οποίοι είναι δυνατοί. Ρομπέρτο Κάρλος και ο Καφού, όλα τα πλάγια μπακ που έβγαζε η Βραζιλία τότε. Υπάρχει σήμερα Ζοζιμάρ που το 86 έπαιρνε όλη την πλευρά και έκανε γκολ από διαγώνια από 50 μέτρα. Αν θυμάσαι το Μεξικό, το Ζοζιμάρ της Μποταφόγκο.
1: Απαγορεύονται αυτά σε πλέον. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε αυτό. Ξέρεις περίπου τι θα δει σε κάθε παιχνίδι.
1: Τα είπαμε όλα, κύριε Κόντι. Δεν μιλήσαμε λίγο για Ηρακλή και μου άρεσε πάρα πολύ πραγματικά η συζήτηση που κάναμε, γιατί ήθελα να το βγάλω από μέσα μου και το είπαμε και λίγο νωρίτερα με κάποιους άλλους καλεσμένους. Πρέπει να αλλάξει το ποδόσφαιρο για μένα. Τώρα μπορεί να μας χαρακτηρίσουν παλιωμοδίτικους, αλλά πρέπει να αλλάξει. Με τον Ηρακλή τι γίνεται? Άρχισε να παίρνει μπρος η μηχανή.
0: Άκουσε να δεις. Εγώ ποτέ δεν βιαζόμουν και το είπα μια προχθές, το έγραψα κάπου και μου στείλανε κάποιοι. Επειδή είμαι στα social media και βλέπω ότι γράφει ο ένας ο άλλος,
1: ναι.
0: Ένας κοινός γνωστός να υπάρχει, βλέπεις. Εγώ είμαι ενεργός, βλέπω, διαβάζω τα πάντα, μου αρέσει. Έγραψε κάποιος ότι είπε ο Κόντης ότι δεν μπορούμε να πάρουμε παίχτη πριν τις 30 Ιουνίου. Η λογική μου δεν είναι αυτή. Η λογική μου είναι ότι αν ο παίχτης είναι ελεύθερος πριν τις 30 Ιουνίου, φυσικά τον παίρνω. Εγώ όμως δεν τον ανακοινώνω. Περιμένω να υπογραφεί 1η Ιουλίου το συμβόλαιο και μετά τον ανακοινώνω, γιατί μπορεί να έχω συμφωνήσει, αν δεν έχω κανένα συμβόλαιο και να είναι αυτός έξω και να πάει άλλη ομάδα, ξέροντας τον έχω ανακοινώσει και να τον πάρει. Τον έχω πει. Οι ανακοινώσεις είναι αυτές που είδατε χθες. Επίσημα δύο παίχτες, που αν πας να την κάνεις σε παίχτη που δεν έχει λήξει 30 Ιουνίου το συμβόλαιό του, δεν μπορεί να την κάνεις. Απαγορεύεται από τη FIFA. Άσχετα αν μπορεί ο παίχτης να υπογράψει το τελευταίο εξάμηνο του συμβόλαιού του. Αλλά τώρα πού να τα λέω σε άσχετους που δεν ξέρουν. Και όχι κακό προαίρετους, άσχετους, δεν γνωρίζουν τι γίνεται.
1: Όχι, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Άλλο το δικαίωμα υπογραφής, άλλο η ανακοίνωση.
0: Κοίταξε, το κακό είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε όλοι ξερόλες και προσπαθούν να βάλουν στο στόμα σου κάποια πράγματα αν έχεις πει κάτι και να προσπαθήσουν να αποδείξουν τι, ότι δεν ξέρεις. Εγώ έκανα 8 χρόνια τώρα μεταγραφές. Στον Άρη έχω μεταγράψει. Εμένα δεν λέγανε ότι έχω φέρει 150 παίχτες.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, ξέρω πώς γίνονται. Και επίσης, δόξα τω Θεώ, αν ήθελα να έχουμε γεμίσει παίχτες, με την πρώτη ευκαιρία θα είχαμε ήδη 40-50. Λοιπόν, το θέμα είναι να φέρουμε τον οποιονδήποτε μας προσφέρουν ή να ψάχνουμε όπως ψάχνουμε καιρό και να προσπαθούμε εμείς να βρούμε τους μάνατζερς ή μιλάμε με τις ομάδες και να τους φέρουμε. Σε αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, εγώ είμαι πάντα υπέρ του να φέρω νέους, όπως η Μάσκα φέρει τον Ντανίλο Περέιρα, ο οποίος τελικά έπαιξε και αρχηγός στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν και στην Πόρτο κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Ντανίλο, όταν ήρθε 18 χρονών στον Άρη, από την Πάρμα δανεικός και είχαμε και οφείο να αγοράσει 150.000, ξέρεις τι μου λέγανε στον Άρη? Τα φάει τα δικά μας τα Ελληνόπουλα και δεν πρόκειται να καθίσει. Δεν ξέραν τι παίχτη πήραμε. Και σήμερα, έτσι, οι παίχτες προσπαθώ να φέρω που είναι νέοι, που είναι μέλη κάποιοι στις εθνικές ομάδες της χώρας. Δηλαδή, θα φέρω ένα παίχτη, το λέω καθαρά χωρίς να πω όνομα, που είναι βασικός στην ΚΑΠΑ 19, ξέρω εγώ, της Ισπανίας, 25 φορές. Αυτός πιστεύεις ότι δεν κάνει στον Άρη ή στον Ηρακλή ή επειδή δεν έχει παίξει, ας πούμε, στην πρώτη ομάδα ή μπορεί να τον είχε στη δεύτερη ή στην τρίτη, δεν κάνει για να παίξει ή δεν είναι παρακαταθήκη και για το μέλλον μπορεί να είναι και παρόν να παίξει και
1: με
0: τώρα.
1: Με τα λίγα που ξέρω, όχι. Κύριε Κόντι, εγώ θα πω μάλλον με αυτά που ξέρω. Ξέρω ότι η Μπενφίκα έχει 80 παίχτες στο δυναμικό της που παίζουν στη β' ομάδα και δυνάμει μπορούν να παίξουν και στην πρώτη. Και πάρα πολλές ομάδες ευρωπαϊκές πάνε και αγοράζουν απευθείας από τη β' ομάδα.
0: Λοιπόν, οι άσχετοι δεν το ξέρουν αυτό. Ξέρεις, θα πούνε, έλα μωρέ το παιδάκι που παίζει. Πήγαινε να παίξεις και εσύ στην ΚΑΠΑ 19 μόνιμα της Εθνικής Ισπανίας ή Πορτογαλίας, να παίζεις σε τουρνουά της UEFA κτλ. να είσαι σε μια μεγάλη ομάδα της χώρας αυτής και να λες ότι μην τον πάρω μόνο γιατί δεν έχει εμπειρία, αλλά έχω εδώ πέρα τον τάδε, ξέρω εγώ, τον τάδε Έλληνα που τον ξέρω, καταλαβες.
1: Ναι. Η φιλοσοφία του Ματσάρη ποια είναι?
0: Έλα.
1: Η φιλοσοφία του Ματσάρη ποια είναι, έχετε μιλήσει μαζί του?
0: Η φιλοσοφία του Ματσάρη είναι να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο η ομάδα. Είναι να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο. Όταν λέω άμεσο, κάποιοι τον μπερδεύουν και αυτό. Όταν βλέπουν τρεις στην άμυνα, νομίζουν ότι είναι αμυντικό ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το πιο επιθετικό σύστημα αυτό. Γιατί το 3-5-2, 3-4-3, όλες αυτές τις παραλλαγές του με τρεις στην άμυνα απαιτούν γρήγορους players back και γρήγορους half και γρήγορη αντίληψη. Δεν σημαίνει ότι παίρνει ο back την μπάλα όπως κάποιοι νομίζουν και την πετάει μέσα, αλλά όχι να παίζουμε και αυτό το τσίκι τσίκι του Γκουαρδιόλα και να φτάνουμε μέχρι τη σέντρα σε 500 πάσες.
1: Μα δεν, το 3-5-2 και το 3-4-3 είναι τα πιο επιθετικά συστήματα.
0: Ξέρεις, εγώ συγχαινόμουν πάντα το να βλέπω να παίρνει την μπάλα ο δεξής μπακ, ο δικός μας, λέμε. Να τη δίνει στο χαφ. Το χαφ να τη δίνει αριστερά στο άλλο χαφ. Ο άλλος να τη γυρίσει στο στόπερ. Ξανά ο στόπερ στο αριστερό μπακ. Ο άλλος στο τερματοφύλακα. Είχα πει κάποτε στον Κούπερ, αν δεις παίχνει να το κάνει συχνά, μην το ξαναβάλεις να παίζει. Πρώτη φορά που του είχα κάνει παρέμβαση και τελευταία, δηλαδή παρέμβαση εντός εισαγωγικών. Μην τον βάζεις, γιατί υπήρχε ένας-δύο που το έκαναν. Και έτσι, ναι, το σκεφτόμουν εύκολα.
1: Ναι, ο παίχτης θέλει να νιώθει σιγουριά ότι εγώ δεν έκανα λάθος, την έδωσα την πάσα μου σωστά, έφυγε από μένα η μπάλα και τα
0: λοιπά. Στατιστικά, είχα έτσι παίχτη ο οποίος είχε 150 πάσες, 149 σωστές. Πρακτικά και αγωνιστικά δεν έκανε τίποτα.
1: Τι να το κάνω.
0: Δεν έκανε μια assist, δεν έκανε μια σέντρα, δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, δεν τους θέλω αυτό, δεν θέλω να είναι έτσι.
1: Μάλιστα. Άρα, για να καταλήξουμε, φαντάζεστε δηλαδή, μάλλον θέλετε σαν φιλοσοφία τον Ηρακλή, μια ομάδα η οποία θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν θα πω που θα φτάσει αγωνιστικά, αλλά νομίζω ότι το στοίχημά σας είναι να κάνετε τον κόσμο που θα έρχεται στο γήπεδο να μετράει τη βδομάδα πότε θα ξαναρθεί η Κυριακή για να πάει να δει την ομάδα.
0: Είναι ακριβώς όπως το λες. Το στοίχημα, εγώ θα έλεγα το όραμα. Και ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο είναι αυτός που έχει όραμα. Όχι αυτός που πάει να κερδίσει ένα στοίχημα. Όταν έχεις όραμα, είναι όπως έχουμε με το γάιδαρο και του δίνουμε μπροστά ένα καρότο και τον κάνουμε να τρέχει με το όραμα. Ας όλο και πιο μπροστά, πιο ψηλά και περιμένεις το καλύτερο. Δηλαδή, κάποτε που τερματίσαμε τρίτη και παίξαμε ομίλους με τη Βάρη, με την Μπάγκερν, θυμάσαι με την Μπράγα, Ερυθρό Αστέρα κτλ. Μου είπε ο Βασιλόπουλος και κάνει στο TV100 μια συνέντευξη. Που δεν ξέρεις, ο παδός. Ποιο είναι, μου λέει, το όραμά σου για του χρόνου, η σκέψη, αφού σαν πρώτη φορά βγήκατε Ευρώπη, λέω 35, τότε 30 στα 30. Ήταν 16 ομάδες. Μου λέει τι 30, δεν γίνεται. Φυσικά και δεν γίνεται, δεν έχει γίνει παγκόσμιο αυτό. Αλλά εγώ το είπα. Θέλω να καταδείξω ότι θέλω το καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι θα κάναμε. Εκεί πάλι κάποιοι το είπαν. Λέει τι λέει ο Κόντης, 30 στα 30 δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνουν και τον τρόπο που μιλάω, καταλαβες. Δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι θα κάνει 30 στα 30. Ο τρόπος που το λες είναι για να δείξεις ότι θες το καλύτερο.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Κόντη, απόλαυσα τη συζήτηση. Χάρηκα, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Καλή σας συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Δεν μας άφησε να πάρουμε ανάσα ο κύριος Κόντης, αλλά πραγματικά ήταν μια συζήτηση που εντάξει, σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά έτσι είναι, παιδιά. Όσοι ζήσαμε το ποδόσφαιρο με τις πραγματικές του ρίζες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Εδώ το τσίκι τσίκι, η μπάλα, γύρω-γύρω όλοι κτλ. Αν δεν δεις τρίπλα, αν δεν δεις ένταση, αν δεν δεις πάθος, αν δεν δεις κούρσα, αν δεν δεις sprint, αν δεν δεις τεχνική, τι θες να δεις το ποδόσφαιρο, το γύρω-γύρω όλοι, πώς θα περάσει η μπάλα, να πούμε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Γιατί μόλις γίνεται μια τρίπλα, όλοι σηκώνονται πάνω και χειροκροτούν. Λοιπόν, έχει περάσει ο χρόνος. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μένετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά. 8 με 9 με Φρέμ Χαλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Στο πρωινό της Πέμπτης ή αλλιώς προπαρασκευής. Ήρθε η Πέμπτη, δεν το καταλάβαμε καν. 25 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, να πούμε καμιά καλημέρα, να φτιάξει λίγο το πρωινό μας και γενικότερα οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας, μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Έθριος ο ουρανός της πόλης με περιοδική συννεφιά και υγρασία στο 80%. Με 24 βαθμούς ξημερώνει η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%. Βλέπω λιακάδα θα έχουμε σήμερα. Λίγη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές, ενώ θα υπάρξουν βροχές σε Θεσσαλία αλλά και Ιόνιο. Η μέγιστη στους 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ καλή θερμοκρασία για Ιούνι μήνα και με βάση την Ευρώπη, η οποία φλέγεται από τον καύσωνα, νομίζω ότι εδώ σε εμάς καλά κρατεί. Καλημέρα στα μηνύματα, στην παρέα, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Δημοσθένη στο πολεμικό ναυτικό, καλημέρα στη Σούλα από την Βροχερή Πτολεμαϊδα, στην Πτολεμαϊδα βρέχει παιδιά να ξέρετε. Καλημέρα, καλημέρα, η Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα στέλνει καλημέρα, στη Δέσποινα καλημέρα, στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα στην Ντίνα, να βγάλουμε και αυτή την ημέρα λέει. Και να έχουμε και αισιοδοξία για καλύτερες μέρες. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχουμε αισιοδοξία, δεν είναι κακό να κάνεις όνειρα. Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, σε ένα καλύτερο αύριο. Και αν είμαστε καλά παιδιά, μπορεί να δούμε και κανένα στρουμφάκι στο δρόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Κρήτη, όπου η Κρήτη ξημερώνει με 22 βαθμούς. Την καλημέρα μου λέει στους απανταχούς αλιάριδες που διακοπάρουν. Τίποτα ρε, άφαντος. Ούτε ένα μήνυμα να πήρε μια καλημέρα. Όχι εδώ πέρα, στο προσωπικό ρε, να μου στείλει μια καλημέρα. Έτσι είναι όταν κάνεις διακοπές. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ανεμοδαρμένη Αστυπάλαια με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αστυπάλαια φυσάει, να ξέρετε. Στη Νέα Σάντα του Κιλκίες, στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Φίλιππα, καλημέρα στον. Ναι, στην Κό είναι, το ξέρω ότι είναι στην Κό. Και τι στην Κό, δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν έχει δίκτυα εκείνη τη τηλεφωνία. Α, στείλει ένα τηλεγράφημα στην τελική, δεν κατάλαβα. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Μακάρι λέει να μας έλεγες μια ποθητή είδηση, λέει, έπεσε ο Ζαβός. Δεν ξέρω αν έπεσε, πάντως τον είδα να οδηγάει ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό της χθες. Γιατί είδε Colin McRae, δεν ξέρω, και οδηγούσε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο σε μια πίστα ο Μητσοτάκης. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Καλημέρα φίλε μου Χριστό, καλό πρωινό και σε σένα, καλή δουλίτσα εύχομαι και σε όλα τα βαριά τιμόνια εδώ πέρα της παρέας, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι για ώρες ατέλειωτες πίσω από ένα τιμόνι και είναι στους δρόμους και το φορτηγό έχει γίνει το δεύτερο σπίτι τους. Καλημέρα, καλό πρωινό. Δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε καιρικά και να επανέλθουμε.

Ελαφρώς συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός για σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. Το Αιγαίο θα έρθει αντιμέτωπο με ανέμους των 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 31 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και το μεσημέρι προς το απόγευμα τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 έως 4, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά ως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ορίστε, μια χαρά είναι ο καιρός. Καλά κρατεί, με καλή θερμοκρασία για Αύγουστο. Για Ιούνιο μήνα βιάζομαι να έρθει ο Αύγουστος. Θέλω άδεια, τι να κάνω.

Ωραία, ήρθε και ο καφές, να πιούμε μια-δυο γουλιές έτσι για να ανοίξει το μάτι. Για να πάει καλά και η σημερινή μέρα, γιατί εντωμεταξύ μερικοί πώς ξυπνάτε χωρίς καφέ δεν το έχω καταλάβει. Εξωγήινη, τι φάση δηλαδή δεν είναι. Και δεν κάνετε και φόνο δηλαδή, μπράβο σας, μπράβο. Πρέπει να σας στήσουμε ένα άγαλμα εσάς. Ένα μνημείο για αυτούς που δεν πίνουν καφέ το πρωί. Ο Κώστας μου λέει τα μούτρα του για αγωνιστικό είναι. Για τήρηση να τον... Καταρχάς δεν φαινόντουσαν τα μούτρα του γιατί φορούσε κράνος, οπότε... Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε όλους εμάς, ρε παιδί μου, ότι όπως με το αγωνιστικό παίρνει τις τροφές και το βάει, έχει μέσα στην πορεία του και δεν το βγάλει έξω, έτσι διαχειρίζεται και τη χώρα. Ήταν αλληγορικός. Ο Βασίλης, καλημέρα από τη Λάρισα. Με ψυχρούλα και συννεφιά σήμερα, πάλι πρέπει να πάω για δουλειά γιατί δεν βρήκα λεφτά στο λογαριασμό. Τι πρόβλημα και αυτό, ρε εσύ. Οι άλλοι ξυπνούσαν και βρίσκανε λεφτά κάτω από το κρεβάτι τους και εμείς ξυπνάμε να πούμε και... Ρε, τι είχαμε πάθει. Εν τω μεταξύ της προάλλης τι είχαμε πάθει. Έχει κανένα δίμηνο, δεν ξέρω πώς έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Πειραιώς. Κάτι είχε γίνει, κάποιο μπέρδεμα και ξαφνικά βλέπω λείπουν λεφτά μέσα από τον τραπεζικό μου λογαριασμό, ότι έχω πληρώσει δύο φορές το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι. Λέω, καθίστε καλά ρε παιδί. Και δεν έρχεται και λίγο, κακά τα ψέματα. Αφού το πλήρωσα μία φορά, γιατί ξαναπληρώθηκε δεύτερη, τι έγινε? Παίρνω τηλέφωνο την εταιρεία παροχής ενέργειας. Λέω, ρε, εσείς μου τραβήξατε λεφτά, δεν τρέπεστε, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Μα όχι, λέει, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Πηγαίνω στην τράπεζα και μου λένε, αχ, λένε, χίλια συγγνώμη, κατά λάθος, λέει, κόλλησε το σύστημα και κάποιες συναλλαγές, λέει, έγιναν επί δύο. Και γιατί να μην μπει στο δοσία μου επί δύο, δηλαδή? Κατάλαβα, να γίνει εκεί το λάθος. Όταν είναι να σου πάρουν γίνεται λάθος. Άμα είναι να σου δώσουν δεν γίνεται ένα λάθος. Στα κομμάτια. Σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία. Επίσης είναι η μέρα των ναυτικών, παγκόσμια ημέρα Λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Α, και το έλεγα προηγουμένως, ότι αν είστε κανένα καλό παιδί μπορεί να δείτε και ένα στρουμφάκι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Σαν σήμερα το 1826 αποτυχημένα εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δήρου. Σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, από την οποία ήττατε με 49-12. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1978, η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και τον 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1852 έρχεται στη ζωή ο Άντωνι Γκαουντί, Ισπανός εκκεντρικός αρχιτέκτονας, πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Σαν σήμερα το 1903 έρχεται στη ζωή ο George Orwell, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδόνυμο του Eric Arthur Bell, γνωστότερος για το έργο του «Η Φάρμα των Ζώων» και 1984. Ενώ σαν σήμερα το 1943 έρχεται στη ζωή ο William Moggridge, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας αλλά και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο οποίος σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1978 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας Λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του 30, ο κατά Χένρι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσίου. Σαν σήμερα το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακίβ Κουστό, ενώ σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul μουσικής Μάικλ Τζάκσον.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή και ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον. Πολλά υπόθηκαν για το θάνατό του, πολλά είπανε. Μετά υπήρχε και μια παραφιλολογία ότι τελικά δεν πέθανε και πώς το λένε, είναι κάπου κρυμμένος. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο φυσικά. Όλοι θυμόμαστε και εκείνο το χρυσό φέρετρο το οποίο τον βάλανε μέσα. Αλλά τι να το κάνεις, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ό,τι και να κάνουμε, όσα και να κερδίσουμε, μαζί μας δεν θα πάρουμε τίποτα, γιατί κακά τα ψέματα, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και αυτά είναι άχρηστα πράγματα όταν φεύγουμε από εδώ. Οπότε μη μαζεύετε λεφτά, μαζέψτε εμπειρίες, μαζέψτε όμορφες στιγμές, μαζέψτε καλοσύνη. Μπας και όταν θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσουμε στο δημιουργό μας, έχουμε να του πούμε και κάτι καλό, ότι ξέρεις τι, εμείς τουλάχιστον στα τόσα στραβά που κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε και πέντε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη από τα ψηλά στα χαμηλά, μου λέει, κάτι μου στέλνει για την Καριστιανό αλλά δεν μου το ανοίγει. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, μαθαίνει να οδηγάει το αγωνιστικό για τη μέρα που θα φύγει, για να φύγει γρήγορα, λέει. Καλημέρα από τη Γερμανία, από τον Μπίλεφελντ. Ναι, δεν αποκλείεται. Αν και θέλω να τους δω να φεύγουν με ελικόπτερα, ρε παιδί μου, έτσι πώς έγινε στο Νεπάλ, ωραία εικόνα, ρε παιδί. Αλλά πού να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, δεν είναι. Στον άλλο το φίλο τον Βασίλειο, κύβο σε ρίφτη, λέει. Ρίζει στο... και χθες μου το πες αυτό, ρε, εσύ. Και τέλος λέει, σύμφωνα με ανάλυση του Sky, χθες η είσοδο Σαμαρά στην πολιτική σκηνή θα επιφέρει, λέει, μεγάλη ζημιά στον πρόεδρο μας Κυριάκο Βελόπουλο, δυστυχώς. Γιατί? Δεν νομίζω να η είσοδο του Σαμαρά στην πολιτική να αγγίζει τον Βελόπουλο, περισσότερο τον Μητσοτάκη αγγίζει, γιατί από εκεί θα κόψει. Και θα μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες. Όσους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες δηλαδή είναι με παροπίδες και έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμάρας. Καλημέρα στο Μάνο, ούτε να οδηγήσει δεν μπορούσε, τόσο άμπαλος, λέει, είχε το εργαλείο και πήγαινε σε χελώνα. Εντάξει, τώρα να μην τον κατηγορήσουμε γι' αυτό, αλλά οδηγός αγώνων δεν είναι. Τώρα θα μου πεις γιατί είναι πρωθυπουργός, όχι, αλλά δεν έχει να πει. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Ας πει το τραγούδι του Τελέγκα όπως θα παίρνω τις στροφές. Ωραίο, ναι, δεν το σκέφτηκα. Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν και σήμερα οι εφημερίδες. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε να πιάσουμε το κουβάρι της επικαιρότητας και σήμερα.

0: εφημερίδα Τα Νέα σε δύο κατηγορίες διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα παίρνουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. 11 συμβουλές για να παραμείνουν ασφαλή τα παιδιά το καλοκαίρι. Εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Γιατί δεν προέκυψε διάταγμα στους ψαράδες των Κυκλάδων. Μικροπολιτικό στο Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κόμμα Καριστιανού οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Και το μήνυμα, το προσκύνημα στο Καλέντι. Από την Αθήνα επιστρέφονται 6 ειδόλια στην Αίγυπτο. Εγκληματικότητα, 3 στους 1000 Αθηναίους θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία στη μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Καμία ελπίδα, οι χειρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Καταργέει τα αναταράξει από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Γερμανία, ο Μέρτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος την προώρια έξοδο. Εφημερίδα Καθημερινή, Άριος Πάγος, είναι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Καμίνη, η Δυτική Ευρώπη, δασκάλα δροσίζει με το λάστιχο τους μαθητές σε σχολείο του Φούλιαμ στη Βρετανία. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Παξίλικα, η Ελλάδα στο τεχνολογικό ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές, παράνομο λογισμικό ακόμη και σε φωτοβολταϊκά. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Σήμερα η εκδήλωση συζήτηση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες μάχη στην απεργία. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Μετροπολογία στα Μουλοχτά, ξυλώμα της κυριακάτικης ανεργίας σε νέους κλάδους και χώρους. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλει απαράδεκτους αποκλεισμούς. Βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Εφημερίδα Κόντρα, στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%. Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξιφάρας. Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Δημοσίευμα καταπέλτης, αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η Ευρώπη ψήνεται, δεκάδες νεκροί, σχολεία κλειστά και θερμοκρασίες ρεκόρ. Εφημερίδα των Συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb και η χρυσή βίζα αλλά και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Απεργέο, τουρισμός, ευημερία, εργαζόμενοι του όχι. Δημοσκόπηση Real Post, Άλμα Τσίπλα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση δύο ταχυτήτων από το Μέγαρο Μαξίμου. Λάουρα Κοβέση, κόντρα της με την Ελλάδα, θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Μουντιάλη, κλασική αγγλική γκρίνια, μπάσκετ, πράσινο σοφάλ, Κωνσταντέλιας, ξαφνική αποχώρηση από την Εθνική. Εφημερίδα Δημοκρατία, παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής του κόμμα της Καριστιανού. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά το Σάλο. Άλιστα, οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω των social media. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Ρύθμιση νόμου Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Κοινοτική οδηγία στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα. Αντιδράσεις, διαφωνεί με τις αυξήσεις και τους αρχιερείς ο Μητροπολίτης Καλλίνικος. Εφιάλτης, λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά αλλά και νηπιαγωγεία. Εφημερίδα Απογευματίνη Τέρλος, η Μαυρογιαλούρη κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. ΔΕΗ, κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Γκάζ για Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Ατλάντικη LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Σοκ με τα όρια ηλικία, σύνταξη στα 70 έτη, εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Εφημερίδα One Voice, αποκλειστικό. 7 Μπέος, 7 Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει μπροστινό. Ντέρμπι μέχρι τέλους οι εκλογές στη Super League. Ρευματοκλοπές έφαγαν 9 εκατομμύρια ευρώ από το ΔΕΔΙΑ που θα τα πληρώσουν τα νοικοκυριά. Συμφωνία ορόσημο της Γκεκ Τέρνα με την γερμανική Reich Metal. Άρθρο παρέμβαση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κυνηγούν την ουρά τους και αποσταθεροποιούν τον πλανήτη. Χρηματιστήριο, τα private credit funds θα είναι τα νέα subprimers. Δίκη τεμπών, όλες οι αποφάσεις της έδρας απέναντι στους γονείς. Εφημερίδα Μανιφέστο, Άριος Πάγος και δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Απαράδεκτοι, υπάρχουν δικαστές στα Αθήνας. Σάκης και Παπιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο Μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τραμπουκική επίθεση σε Χαρδαλιά. Κυκλοφορούν και τρομοκρατούν οι μπαχαλάκηδες των εξαρχείων. Δημήτρης Αβραμόπουλος, άκυρο τένταλμα σύλληψης. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Τσίπρας και Ανδρουλάκης, η γαμπρή της συμφοράς και η νύφη της κεντροαριστεράς. Εφημερίδα του Ποντίκη, προχωράει σύγκρουση της Ελλάδας από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών. Ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν. Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια. Οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Εφημερίδα Πολίτικα, Λατζέντα 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Κικίλιας από Ρώμη, κοινές μάχες Ελλάδας και Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Εφημερίδα Εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα και η κυβέρνηση στην Βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο. Αξίζει να διαβάσετε πρόστιμο για ψευδή στοιχεία για επίδομα ενοικίου υπολογισμού σε έμφυα με ηλεκτρονική ταυτότητα. Κατεδικάστη Ελλάς για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητος. Σε τροχιά συγκρούσεως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Άριος Πάγος. Στη Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν, τα κέντρα μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και 1η Ιουλίου. Ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Ισόβια προγράμματα στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας. Μίδα βάση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, οι δηλώσεις των επιφανειών. Πώς τα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ανάλυση άλλη, εντυπρώτη ακτινογραφία στα στενά του ορμού, σταδιακή ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας, κίνδυνος περιφερειακών εντάσεων. Μιχάλης Σάλλας, θεσμικές και πολιτικές ευθύνες για την κρίση. Νόμος Κατσέλη ψηφίστηκε η τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Συμφωνία το σχέδιο συμπορεύσης στην άμυνα των Γκεκ Τέρνα και της Land System. AI, ύπο μαμούθ 29,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM, είστε συντονισμένοι εδώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6:36 πρώτα λεπτά. Είναι προπαρασκευή σήμερα, Πέμπτη δηλαδή, 25 του Ιούνιου του 2026. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 σε αυτό το πρωινό. Μάλλον και σε αυτό το πρωινό, όπως κάνουμε και όλα, σε όλα τα υπόλοιπα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και τα Σάββατα από τις 7 μέχρι και τις 9, γιατί το Σάββατο θέλουμε να κοιμηθούμε μία ωρίτσα παραπάνω, γιατί είναι Σάββατο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για το μεροκάματο, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για να έχουν μια αξιόπρεπη διαβίωση και δυστυχώς δεν την έχουν, γιατί με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τι περιμένεις, βέβαια. Πλεύρης και Ανδριανός πήγανε στο Άργος, λέει, πήγανε σε λαϊκή αγορά. Ναι. Και οι άνθρωποι αλλιώς τα περιμένανε και αλλιώς τους βγήκε, γιατί νομίζω ότι πήραν μία γεύση το τι σημαίνει πολιτική κόλαση, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω του, αντιλαμβάνεται ότι τον έχουν κατακλέψει, καταλαβαίνει ότι, ξέρεις τι, θα πάω για το μεροκάματο στη λαϊκή αγορά, τα άγρια χαράματα, 2-3 η ώρα, τι ώρα πηγαίνουν οι άνθρωποι για να στήσουν τους πάγκους. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων έρχονται αντιμέτωποι με καιρικές συνθήκες κτλ. Δύσκολη δουλειά του λαϊκάτζη, κακά τα ψέματα. Κρύα, βροχές, ζέστες, οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί, παλεύουν για το μεροκάματο. Αλλά οι κύριοι Πλεύρης και Ανδριανός νόμιζαν ότι μπορούν να τους κοροϊδέψουν και τόλμησαν να πούνε στον αγροτόκοσμο τι, ότι σας έχουμε, λέει, στηρίξει. Τόλμησαν οι άνθρωποι οι οποίοι το κόμμα τους και αυτοί μαζί διαλύουν τον αγροτικό τομέα να πούνε στους αγρότες σας έχουμε στηρίξει. Και βέβαια εισέπραξαν αυτό το οποίο άξιζαν. Και τους λένε, τώρα μας θυμηθήκατε, λέει, που έρχονται εκλογές, λέει ο ένας. Εννοείται, γιατί τώρα που έρχονται εκλογές αρχίζουν και βγαίνουν. Βγαίνουν σιγά σιγά σαν τα σαλιγκάρια που βλέπουν ήλιο και βγαίνουν. Έτσι βγαίνουν τώρα και αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, για να μαζέψουν ψηφαλάκια, για να πάνε στις λαϊκές όπου θα συναντηθούν με κόσμο. Αλλά δεν πήγε καλά, δεν πήγε. Ο άλλος λέει, δεν μας έχετε στηρίξει πουθενά, μας έχουν βγάλει το λάδι. Ο άλλος λέει, για 40 σκάνδαλα. Και μόνο 40. Πολλά παραπάνω είναι. Για πάμε έτσι να ακούσουμε αυτήν την ευχάριστη πρωινή νότα.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές.
2: Εσείς θα μας πείτε.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε.
2: Γιατί σε παρακολουθώ στην τηλεόραση.
1: Δεν θέλω να έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Αυτό να δείτε μόνο.
2: Σταμάτα ρε Νίκο.
1: Παταλατός χωρίς 2 ευρώ το κοινό.
0: Σταμάτα ρε Νίκο.
1: Μπράβο σας. Τώρα μας θυμηθήκατε όλοι σας. Τώρα μας θυμηθήκατε. Όταν έρχονται εκλογές.
3: Σας έχουμε στηρίξει.
0: Σας έχουμε στηρίξει, ναι.
2: Δεν μας έχουν δώσει. 40
1: όχι ένα, 40. Σηκωθείτε, πήγετε, να κάνω δουλειά μου. Σηκωθείτε, πήγετε.
0: Ναι, τους διώχνει ο άλλος. Τους διώχνει ο άλλος από τον μπάγκο του. Σηκωθείτε, φύγετε, λέει, να κάνω δουλειά. Αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται. Πήγανε για μαλλί και βγήκανε κουραμένοι. Λογικό είναι, κύριοι, όταν οι ανοησίες οι οποίες κάνετε καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα, τι περιμένετε δηλαδή? Συγγνώμη κιόλας, αλλά με ανοιχτές αγκάλες περιμένετε να σας υποδεχτούν? Περιμένατε να σας πούν, α, την κόμενη που είστε, όπως λένε κάτι άλλο στο Μητσοτάκι? Αυτό το όχι, ο Μητσοτάκης δεν είναι. Έτσι είναι, κύριοι, όταν καταστρέφετε τον πρωτογενή τομέα και όταν καταστρέφετε μια ομάδα ανθρώπων όχι μία, πολλές, αλλά πήγατε τώρα εκεί πέρα να πιάσετε τους αγρότες, τις λαϊκές αγορές. Τι περιμένατε δηλαδή, ότι δεν θα αρχίσουν τα συχτήρια, ότι δεν θα σας την πούνε, ότι τι δηλαδή, αφού τα έχετε διαλύσει όλα. Ο αγρότης παλεύει για 3,60 πλέον. Οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό κομμάτι. Και υπάρχουν νέοι που το αγαπούν αυτό το πράγμα, γιατί μεγαλώσανε σε αγροτικές οικογένειες. Γιατί ο μπαμπάς, η μαμά ήταν αγρότες και θα θέλανε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που βλέπω τον πατέρα μου και τη μάνα μου ότι δεν βγαίνουνε, τι να κάτσω να χρεωθώ τώρα εγώ και να κάνω. Θα πάω να δουλέψω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γίνω σερβιτόρος και τελειώσω το πράγμα εκεί. Έχετε διαλύσει την Ήπεθρο, έχετε διαλύσει τα χωριά, έχετε διαλύσει τον πρωτογενή τομέα. Συνεχίζετε να διαλύετε τον πρωτογενή τομέα και έχετε το θράσος να πηγαίνετε στις λαϊκές αγορές και να λέτε ότι σας στηρίξαμε. Ποιους ακριβώς στηρίξατε? Ποιους ακριβώς στηρίξατε, εξηγήστε το μας. Να δούμε κι εμείς ποια ήταν αυτή η στήριξη. Τα ψίχουλα τα οποία δώσατε στους αγρότες για να φύγουν από τους δρόμους και ετοιμάζονται τώρα να ξαναβγούνε. Που μακάρι πραγματικά να σας ρίξουνε, μακάρι. Μακάρι να ξυπνήσουμε ένα πρωί και την ώρα που διαβάζω τα δελτία τύπου να δω ότι έπεσε η κυβέρνηση που να πάρει. Μακάρι ειλικρινά να ξεκινήσω ένα πρωινό, να ανοίξω το μικρόφωνο και να κάνω πάρτι. Γιατί άμα πέσει η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εδώ σας το λέω, θα σας μαζέψω όλους στην πλατεία Αριστοτέλους εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε πάρτι. Αλήθεια σας το λέω. Θα μπω μέσα στο στούντιο με τραγούδια. Μη σας πω, θα φέρω και ζωντανή ορχήστρα εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί να γίνει χαμός. Και το ίδιο βράδυ θα κατεβούμε πλατεία Αριστοτέλους να κάνουμε γλέντι που θα πέσει η Νέα Δημοκρατία. Που θα φύγει αυτή η σύγχρονη χούντα. Που είναι χειρότερη από τη χούντα και το λέω εγώ. Το λέω εγώ αυτό. Που εγώ ακούω χούντα και Παπαδόπουλος και με γυρνάνε τα σωθικά. Αλλά αυτή είναι χειρότερη. Χειρότερη, πραγματικά. Τέτοια διαφθορά, τέτοιο. Τέτοια κλοπή.

Κι όμως αυτή η κυβέρνηση, επειδή έχει, η αποχή της έχει δώσει τη δεδηλωμένη, νομίζει ότι έχει πιάσει τον παπά από τα αυτιά. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, δεν το λέω για σένα. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ανοίγει ρουθούνι σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι δηλαδή, όλοι είμαστε αγανακτισμένοι, όλοι δεν ξέρουμε πώς θα βγάλουμε το μήνα, όλοι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δουλεύουμε και δεν βγαίνει και τι κάνουμε για όλο αυτό που να πάρει και να σηκώσει. Δηλαδή ο Έλληνας τι κάνει. Γιατί ρε γάμο το δεν ξεσηκώνομαι. Πού είναι εκείνη η πυγμή που είχε κάποτε ο Έλληνας που τα έπαιρνε όλα μπάριζα ρε παιδί μου και δεν καταλάβαινε τίποτα. Πού είναι όλο αυτό το πράγμα. Να βγούμε έξω, να φωνάξουμε, να τους ρίξουμε που να πάρει. Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Θα μου πεις ο κόσμος είναι κουρασμένος πλέον. Ναι, αλλά σε αυτή την κούραση ποντάρουν αυτοί οι κύριοι και κάνουν όλα όσα κάνουν.

0: Αβραμόπουλος. Άλλο αυτό τώρα. Κατηγορείται και αυτός για το Qatar Gate, ότι εισέπραξε χρήματα. Και ακούστε λίγο πως δικαιολογεί ο κύριος Αβραμόπουλος το γεγονός ότι δεν πήγε δύο φορές να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών.
1: Σας κάλεσαν να καταθέσετε.
2: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
1: Η βελγική δικαιοσύνη.
2: Όχι,
1: δύο φορές.
2: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
1: Ποιος σας κάλεσε?
2: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπουρδα, έτσι.
1: Μα να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Μια μπουρδα.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
2: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
1: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σα κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ναι.
2: Και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά του.
0: Κάλεσαν εσένα.
2: Δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
1: Σα κάλεσαν να.
0: Θα μα τρελάνει ο Αβραμό. Οι αστυνομικοί, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στο Βέλγιο δεν κάνανε καλά τη δουλειά του. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ακόμα πια να γίνει, δεν καλούμε και τον επίτροπο εκεί πέρα, τον κύριο Αβραμόπουλο. Ωχ, Παναγιώ, τι τσίρκο είναι αυτό, ρε εσείς. Αυτό τον άνθρωπο τώρα κάποιοι τον έχουν ψηφίσει, κάποιοι τον έχουν βάλει στη Βουλή για να τους εκπροσωπεί. Μη χειρότερα, Παναγία μου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, ειλικρινά. Αλλά είναι άμα δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα ο κύριος Αβραμόπουλος. Ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, η δικαιοσύνη δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, οπότε μπορεί να λέει ό,τι μπουρδα θέλει και να μην ανοίγει ρουθούν και να μην τρέχει τίποτα, γιατί άμα δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ως γνωστόν, όλοι πέφτουν στα μαλακά. Βλέπεις ό,τι μεγάλο σκάνδαλο έχει υπάρξει, δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Όλοι αθώοι, ως διαμαγείας. Φάγανε λεφτά, φάγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάγανε από εδώ, φάγανε από εκεί, φάγανε από τα κρατικά ταμεία και από πού δεν φάγανε. Ειλικρινά, δηλαδή, άμα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή μία πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει στα κρατικά ταμεία, θα πέφταμε από τα σύννεφα. Δηλαδή, φέρτε ένα σύννεφο να πέσω, να υπάρχει ένα πρόχειρο εδώ πέρα. Γιατί φανταστείτε ότι αν με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λεφτά τα οποία ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Και τώρα τελειώνει και το ΕΣΠΑ, έτσι. Ρε γλέντια. Τώρα τελειώνει και το ΕΣΠΑ. Τελειώνουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν ξέρω αν θα έχουμε επόμενη συνέχεια. Ναι, γιατί σου λέει η Ευρώπη, κάτσε ρε εσύ. Εμείς σας δίνουμε κάποια χρήματα για να πάνε σε συγκεκριμένους σκοπούς. Τώρα εσείς πάτε και τα τρώτε και τα διασπαθίζετε δεξιά και αριστερά. Ας ηχτήρδα μας πούνε, φτάνει, δηλαδή δεν είναι. Και φανταστείτε τώρα, έτσι, εάν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Έλληνας με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, φανταστείτε τι έχει να γίνει άμα κοπούνε τα χρήματα από εκεί. Έχει να πέσει γλέντι τρελό, έτσι, τρικούβερτο, δεν το συζητώ. Και να δω τότε η Νέα Δημοκρατία πώς θα κάνει μεγάλα έργα, πώς θα μοιράζει λεφτά, όλα αυτά τα λεφτά τα οποία μοιράζονται είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι από το ΕΣΠΑ. Να δω τι θα κάνουν και πώς θα κάνουν οι πολιτικοί τότε. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν με τα χρήματα που ελέγχονται από την Ευρώπη έχουν κάνει τέτοια μεγάλη κλοπή, φανταστείτε με τα δικά μας τα λεφτά, τα ματωμένα λεφτά που μας έχουν κλέψει, τι μεγάλο πανηγύρι γίνεται. Γιατί αν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να δούμε ακριβώς με πλήρη διαφάνεια το τι γίνεται μέσα στα κρατικά ταμεία, θα βλέπαμε ότι δεν υπάρχει φράγκο. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχουν πέσει όλες οι γαλάζιες ακρίδες πάνω από τα ταμεία του κράτους και σου λέει ότι φάμε, ρε παιδί μου, γιατί όχι. Ό,τι προλάβουμε να φάμε. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η υπερφορολόγηση. Γι' αυτό το λόγο αρνούνται να κατεβάσουν το ΦΠΑ στα βασικά είδη, στις βενζίνες, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Γιατί δεν θα μπορεί να κινηθεί το κράτος. Δεν θα μπορεί να κινηθεί το κράτος γιατί δεν μπορούμε να χορτάσουμε αυτούς οι οποίοι συνέχεια μας κλέβουν. Αλλά αν υπήρχε και εισαγγελία σε αυτή τη χώρα, θα βάζει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Θα είχαν διατάξει να γίνει ένας πλήρης έλεγχος και στα οικονομικά των κομμάτων, αλλά και στα οικονομικά του κράτους, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά και οι εισαγγελείς, όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ένα με το σύστημα, ποιο να, τι να διατάξουν και ποιο να ελέγξουν και τι να ελέγξουν και δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα της διαφθοράς, στην Ελλάδα των σκανδάλων και στην Ελλάδα όπου ένα διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο κόμμα έχει πάρει την εξουσία, δυστυχώς δεν περιμένουμε διαφάνεια, περιμένουμε αδιαφάνεια. Και ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, καλεσμένο στο Open. που μιλάει για την αριστερά της προόδου και μίλησε ότι άρθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ότι καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας, ότι έδωσε δάνεια στα φαντς. Μαζί σου, κοίτα να δεις που πρώτη φορά συμφωνώ εγώ με νεοδημοκράτη και νεοδημοκράτη, μάλιστα κυβερνητικό. Κοίτα να δεις. Και μιλάει για το νέο κόμμα του ευαίσθητου Τσίπρα που κουνάει το δάχτυλο. Που... εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Μαρινάκη, ο Τσίπρας τα έκανε ρόιδο, εντάξει. Εσείς τι κάνατε μετά? Γιατί δεν διορθώσατε τις αδικίες τις οποίες έκανε ο Τσίπρας? Πάμε όμως λίγο να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Μεγαλώσαμε σε μια χώρα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς πάντοτε εμφανιζόταν ως ο χώρος που έχει μονοπόλιο στην ευαισθησία, στους ευάλωτους κλπ. Και εμείς η κακιά δήθεν δεξιά και κεντροδεξιά είμαστε ανάλγητοι. Δεδομένο πρώτο, ποια κυβέρνηση έκανε τρία πράγματα? Ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Μια κυβέρνηση της αριστεράς και της προόδου με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, που τώρα οι εκπρόσωποι του εμφανίζονται ως εκπρόσωποι ενός νέου κόμματος, αλλά ξεχνούν ότι είναι εκπρόσωποι και ενός πρώην πρωθυπουργού. Αλλά να πούμε ότι ο Τσίπρας έκανε ό,τι έκανε. Καταψηφίστηκε από τον κόσμο.
4: Έτσι.
3: Άρα πούμε τι κάναμε εμείς. Αλλά για να μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, γιατί τώρα στις δημοσκοπήσεις δεύτερος είναι ο Τσίπρας και το δάχτυλο το κόμμα του το κουνάει.
2: Ο Τσίπρας είναι άλλος.
3: Πάμε λοιπόν. Έρχεται λοιπόν αυτός.
2: Δεν είναι τότε Τσίπρας. Είναι άλλος Τσίπρας.
3: Αφήστε εδώ, έχω τα στοιχεία.
0: Είναι άλλος Τσίπρας αυτός.
3: Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο ευαίσθητος Τσίπρας, κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη, αυτός ο φοβερός χώρος της αριστεράς που αγαπάει τους ευαίσθητους κτλ. Έκανε ό,τι έκανε.
0: Αυτός ο ευαισθητούλης, ο Τσίπρας, έκανε ό,τι έκανε και έκανε μοιραία λάθη, έκανε κολοτούμπες, έκανε εγκλήματα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Κοίτα να δεις, ανησυχώ, συμφωνώ με τον Μαρινάκη. Εσείς σαν Νέα Δημοκρατία που αναλάβατε τα ηνία της χώρας εδώ και 7 χρόνια, τι στο διάλογο έχετε κάνει, μπορείτε να μας πείτε λίγο? Γιατί συνέχισαν οι πληστηριασμοί, γιατί συνέχισαν να πετάνε τους ανθρώπους στα φαντς έξω από τα σπίτια τους? Η κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων από τις τράπεζες και τα φαντς. Εσείς τι κάνετε, γιατί δεν το σταματήσατε όλο αυτό το πράγμα? Εγώ δέχομαι το γεγονός ότι κατηγορείτε τον Τσίπρα. Εσείς τι κάνατε όμως? Όσο για το κέντρο δεξιά και τα λοιπά, άκρα δεξιά είστε. Να το ξέρετε αυτό, κύριε Μαρινάκη, άκρα δεξιά είναι το κόμμα σας. Το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα πραγματικά. Όλα αυτά τα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενός χρεοκοπημένου κόμματος και μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης, παρακαλώ. 7 χρόνια η εγκληματική οργάνωση έχει πέσει στη Μασαμπούκα και δεν έχει επέμβει σε όλη αυτή την κατάσταση. 7 χρόνια. Γιατί εδώ ο κύριος Μαρινάκης βλέπουμε ότι μιλάει για το παρελθόν και για το μέλλον. Κάτι λείπει το παρόν. Που επί του παρόντος δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Αλλά προσπαθούν να πείσουν τους Ζέους ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε δίπλα σας. Είμαστε εδώ, σας στηρίζουμε. Τάχα μου δήθεν. Και κάποιοι νομίζουν ότι το κόμμα το οποίο το στηρίζουν οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, νομίζουν ότι θα κάτσουν αυτοί και θα τους βοηθήσουν. Ότι ο ολιγάρχης, ας πούμε, θα νοιαστεί για σένα και για μένα και θα θελήσει κάτι καλύτερο. Ούτε καν.

Με το άλλο κόμμα τώρα της Καριστιανού τι γίνεται? Είχαμε τρεις ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της Καριστιανού. Αποχώρησε ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν η χειρότερη αποχώρηση. Αποχώρησε ο Παπανικόλαου, αποχώρησε και ο Σαββίδης. Είπανε αντίο, σιγά σιγά αρχίζουν και πηδάνε από το καράβι. Ήτανε τρία προβεβλημένα στελέχη της, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, όπου ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους λίγο πριν κλείσει, ακόμη μήνα δεν έχει κλείσει πραγματικά. Ο ένας είναι ο γνωστός εμπειρογνώμονας, ο οποίος είχε βγει και πολλές φορές εδώ στον Focus FM 103,6 και στο Στέφανο τον Δαμιανίδη, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και με δημόσια επιστολή του μάλιστα αποχώρησε από το κόμμα, καταγγέλλοντας ότι διαμορφώθηκε σταδιακά, όπως αναφέρει, ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας, και ότι η κυρία Καριστιανού, ως επικεφαλής του εγχειρήματος, φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε, αναφέρει ο κύριος Κοκοτσάκης, σε μια μακροσκελή είναι η αλήθεια επιστολή στα μέσα για τους λόγους τους οποίους αποχώρησε. Μετά είχαμε και τον πτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα Απογευματινή ότι δεν έχω πλέον καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ούτε συμμετέχω σε αυτό, ούτε με εκφράζει. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο λόγος που ο κύριος Παπανικολάου δεν θέλει να έχει ούτε μία ανάμειξη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι επειδή στην πορεία διαπίστωσε πως ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος, το οποίο θα έχει συλλογική δράση αλλά και δημοκρατική εκπροσώπηση, άρχισε να εξελίσσεται σε μία περίκλειστη, όπως είπε, παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, τα οποία δίνουν έναν τόνο, όπως αναφέρει, ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης. Και ο απόδημος Έλληνας, ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, τον οποίο τον γνωρίζουμε ως επιτοπλίστων μέσα από τα social media, που κάνει τα διάφορα βίντεο και μιλάει ορθά το παιδί, δεν αντιλέγω, ο οποίος κατακεραυνώνει το εν λόγω εγχείρημα, κάνοντας λόγο για ένα κίνημα το οποίο υπόσχεται πολλά και δεν πραγματοποιεί μέχρι στιγμής τίποτα. Ένα κίνημα που τα κορυφαία στελέχη έχουν χρόνο για να κάνουν βίντεο σε τσιπουράδικα, σε καφενεία, σε δρόμους της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν για τα απίστευτα σκάνδαλα μόλις των τελευταίων 5 ημερών. Και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης έχει κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση για τους λόγους τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και δεν βλέπω να πηγαίνει καλά το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα προφτάσει μέχρι τις εκλογές, αν θα διαλυθεί. Και για να το λένε τώρα αυτό εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφάνειες, δεν το λένε τίποτα άνθρωποι τυχαίοι. Καταλαβαίνετε ότι κάτι βρωμάει. Κάτι βρωμάει. Γενικότερα η κυρία Καριστιανού κάπου έχει χάσει την μπάλα, πιστεύω, παρακολουθώντας όλα τα τεκτενόμενα τα οποία συμβαίνουν, και κάπου κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που την κυρία Καριστιανού δεν την έχει στηρίξει κανένας από τον σύλλογο των θυμάτων των Τεμπών. Κανείς. Δεν είδα κάποιον να βγαίνει και να λέει πάμε με την Μαρία για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, τέλος πάντων, για το έγκλημα αυτό. Όχι, δεν, ούτε καν.

Θέλουμε περίπου δύο λεπτά για να αγγίξουμε τις 7 και να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Υποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Αλλά πριν πάμε, θα σας πω, ή μάλλον θα σας παροτρύνω να μας ακολουθήσετε όσοι δεν το έχετε κάνει στα social media και να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση για να μεγαλώσει η παρέα μας. Για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα της ημέρας. Φυσικά μπορείτε να μας διαβάζετε στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε από εκεί, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Digicar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car αυτοκινήτων αλλά και του leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. Η εταιρεία η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει στόλων νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία έχνης. Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενο σας αυτοκίνητο, μπορείτε να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, εντός ολίγου πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Επανήλθαμε λοιπόν εδώ. Είμαστε καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στο πρωινό της 5ης 25 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμένης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 69074-83-484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό πρωινό.

0: Ο Πρωθυπουργός λέει πήγε και έβγαλε καινούργια ταυτότητα και ανέβασε και βίντεο στα social media. Διότι εκτός από πρωθυπουργός, μάλλον όχι πρωθυπουργός δεν παίζει να είναι, αλλά είναι influencer. Ναι, είναι influencer και ανέβασε βίντεο από το ΑΤΑΦ της πλατείας Συντάγματος, όπου πήγε και έβγαλε την καινούργια ταυτότητα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κοιτάει κάτι χαρτιά εκεί, βλέπει. Περιμένει τώρα εκεί, υπογράφει ηλεκτρονικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Αν βάζει και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα. Για δες, τα έχετε βρει πουθενά.
1: Χρησιμό χώρο αυτή εδώ ήταν ένα σύνδεσμο προσωπίας.
0: Τέλος πάντων, έχει κάνει ένα ολόκληρο βίντεο εκεί πέρα για να μας δείξει ότι πήγε και έβγαλε τη νέα ταυτότητα. Αλλά σε πρόλαβε ο Ιερώνυμος, ο οποίος την είχε βγάλει πρώτος. Πριν από σένα, σε πιάνω, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πιάνω πολύ οπισθοδρομικό, δεν ξέρω. Αλλά ξέρετε τι. Εμείς δεν θα την πάρουμε, ευχαριστούμε πολύ, αλλά. Και δεν θα την πάρουμε, ξέρετε, γιατί δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων, για το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν σέβεται τίποτα όσον αφορά την ιδιωτικότητα και ότι όλα αυτά τα οποία προωθούνται είναι ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης των πολιτών. Και στην τελική, να σας πω και κάτι, η ταυτότητα δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Και μου λέτε τώρα κάποιοι, μ' αρέσει, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι. Λες και πόσες φορές έχω πάει στο εξωτερικό, τέλος πάντων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καμία φορά. Οπότε, και να μην πάω στο εξωτερικό, δεν με καίει και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Οπότε θα κρατήσω την ταυτότητά μου όσο έχει και μια χαρά. Τώρα μας έχουν, εν τω μεταξύ πληρώνεις κιόλας νομίζω να του βγάλεις 10 ευρώ, 11 ευρώ, πόσο είναι. Και αυτό το νταβατζίλι. Χθες στη Βουλή έγινε χαμός. Γίνανε μαλλιοκούβαρα εκεί πέρα με τον Βελόπουλο. Και ο οποίος Βελόπουλος έδωσε μια πλήρως και αποστομωτική απάντηση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις και έλεγε σχετικά με το δίθεν ανύπαρκτο πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το πάρετε και σε έντυπο και όπως θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Και τον κατηγόρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι τάχα μου δίθεν το κόμμα της ελληνικής λύσης δεν έχει, ρε παιδί μου, πρόγραμμα. Και η απάντηση ήρθε πληρωμένη από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και είναι ως εξής.
2: Κύριε Σιμόπουλε, πώς θα χαρακτηρίζετε έναν αυτόν που δεν είχε γνώσεις, είχε άποψη? Ανεπαρκής γνώσης, ανεπαρκής πολιτική, ανεπαρκής πολιτικός. Το πρόγραμμά μας το έχουμε καταθέσει ήδη στα πρακτικά της Βουλής. Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο, 400 σελίδων. Όλο το βιβλίο. 400 σελίδες για την οικονομία και για όλα τα θέματα. Μάλλον γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, όσο και να προσπαθείς, υπουργός δεν γίνεσαι, γιατί είσαι ανεπαρκής.
0: Και μετά από το βήμα της Βουλής συνέχισε να μιλάει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και είπε ότι θα μπει ένα τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, τώρα που είναι και της μόδας. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, ξέρετε τι έχει να γίνει. Θα δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια στα πιο απίθανα μέρη που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Στο Μέτσοβο, στο Καρπενήσι, πάνω στην Πάρνηθα. Θα δημιουργηθεί και ένας νέος οργανισμός σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαγοκεπέ θα τον λέμε. Που μόνο με τις επιδοτήσεις τις οποίες θα λάβει, θα δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Πραγματικά όμως, δηλαδή δεν είναι. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής έβαλε κυριολεκτικά στην θέση του τον ανεπαρκή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγόρησε την Ελληνική Λύση ότι έχει έλλειψη προγράμματος.
2: Τέλος οι γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι είναι πιο ισχυροί από τις γαλάζιες ακρίδες. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεσμευτήκαμε και δεσμευόμαστε. Κανονικό εσύ. Για τις υποκλοπές, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, θα ελεγχθούν όλοι για εσχάτη προδοσία. Αν είναι κατασκοπία. Για τα ταμεία που έφεραν τα λεφτά, θα ελεγχθούν όλοι, θα δημευθούν οι περιουσίες τους. Θα δημεύσουμε περιουσίες και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό. Θα ξανακάνουμε τους Έλληνες περήφανους και λέμε τέλος ο ένφια, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος η πάροχη ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Είμαστε η αρχή του καλού και είστε το τέλος του φαύλου πολιτικού σάπιου συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Είναι αυτό το περιβόητο πρόγραμμα. Ας το φέρουν να το δούμε και να μην ακούμε επί παντός επιστητού προτάσεις οι οποίες η μία αναιρούν την άλλη.
2: Κύριε Σιμόπουλε, πώς θα χαρακτηρίζεται ένα αυτόν που δεν είχε γνώσεις, είχε άποψη? Ανεπαρκής γνώσεις, ανεπαρκής πολιτική, ανεπαρκής πολιτικός. Το πρόγραμμά μας το έχουμε καταθέσει ήδη στα πρακτικά της Βουλής. Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο, 400 σελίδων. Όλο το βιβλίο. 400 σελίδες για την οικονομία και για όλα τα θέματα. Μάλλον γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, όσο και να προσπαθείς, υπουργός δεν γίνεσαι, γιατί είσαι ανεπαρκής.
0: Γατάκια. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, έτσι, το κόμμα το οποίο άλλα μας έλεγε στο πρόγραμμά του, άλλα έκανε, γιατί μας έκρυψε πολλά πράγματα. Μας έκρυψε πολλά άλλα. Μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων ξεγελάστηκαν, μία άλλη μερίδα ανθρώπων είναι αυτοί οι οποίοι δεν αλλάζουν με τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε. Σχετικά με την λαθρομετανάστευση εδώ πέρα στην Ελλάδα και με το συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο ακούτε από έναν λαθρομετανάστη που καλεί στο ναύπλιο τους ομοεθνείς του να έρθουν και να περάσουν ζωή χαρισάμενοι εδώ πέρα. Είμαστε λέει στο ναύπλιο 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν και 50 χρόνια να μείνετε σε αυτά τα μέρη. Η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει. Αυτά λέει στο μήνυμα αυτό, στο βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο συγκεκριμένος λαθρομετανάστης. Ο οποίος ήρθε παράνομα εδώ πέρα στην Ελλάδα και ο οποίος συνελήφθη, όπως λέει ο κύριος Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, και ανέβασε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά προφανώς από το κράξιμο το οποίο φάγανε εκεί πέρα στην λαϊκή αγορά που πήγανε για να μαζέψουν ψηφαλάκια, αλλά δεν τους έκατσε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Πλεύρης για τον συγκεκριμένο έτσι λαθρομετανάστη.
4: Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που ένας αλλοδαπός ουσιαστικά καλεί τον κόσμο να έρθει παράνομα στο ναύπλιο γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Αυτά τα βίντεο συνήθως είναι fake, τα οποία διακινούνται στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες περιοχές προκειμένου να πείσουν παράνομους μετανάστες να έρθουν στη χώρα.
0: Τι εννοείς βέβαια όταν λες αυτά τα βίντεο είναι fake? Δηλαδή τι, είναι fake το γεγονός ότι όντως η αστυνομία δεν κάνει τίποτα? Είναι fake το γεγονός ότι έρχονται εδώ πέρα αυτοί και επιδοτούνται για να μείνουν εδώ? Είναι fake ότι έχουν όλες τις ΜΚΟ από πάνω τους, ότι και οι ΜΚΟ αυτές κονομάνε τρελά χρήματα από όλη αυτή την κατάσταση και δεν τολμάς να τους αγγίξεις? Ή ότι έχουν πάει πολλές φορές πολίτες στα δικαστήρια εναντίον λαθρομεταναστών που κάτι έκαναν, ρε παιδί μου, κάτι έγινε και ο λαθρομετανάστης αθώθηκε? Όλα αυτά είναι fake, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ο συγκεκριμένος έχει ταυτοποιηθεί, δεν είναι παράνομος, είχε νομιμοποιητικά έγγραφα.
0: Πώς είναι δυνατόν τώρα να μην είναι παράνομος ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε σε ένα φουσκωτό βαρκάκι ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλο μέσον ήρθε? Ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα μέσα από το Αιγαίο χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, χωρίς να έχει τα απαραίτητα χαρτιά όταν ήρθε εδώ πέρα, αλλά παρόλα αυτά το νομιμοποιήσανε. Και τώρα βγαίνουν και μας λένε, βγαίνει ο κ. Πλεύρης και μας λέει ότι ήταν νόμιμος.
4: Και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία να έρθει το καθεστώς νομιμότητάς του Αλλά και να απελαθεί άμεσα να τον διώξουμε από τη χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν παράνομο μετανάστε να παίζει με την ασφάλεια της χώρας. Όποιος έχει νομιμοποιητικά έγγραφα και πάει να βοηθήσει παράνομους με τέτοια βίντεο θα δει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει και ίδιος συγκεκριμένος τελειώνει το καθεστώς νομιμότητάς του και θα επιστρέψει από εκεί που ήρθε. Όταν δεν σέβεσαι τους νόμους της Ελλάδας και προκαλείς τους Έλληνες, δεν έχεις καμία δουλειά εδώ πέρα.
0: Ανατρίχιασα έτσι όπως τα λέει, αλήθεια σας λέω. Μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Τι πυγμή, τι άνθρωπος. Μπράβο. Να σε πω ρε Σιθάν. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας, τι σέβονται. Γιατί δεν έχουν καμία δουλειά εδώ πέρα, έτσι. Δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά. Έρχονται από χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται καν σε εμπόλεμη ζώνη. Έρχονται εδώ πέρα γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάποιοι θέλουν να φύγουν βέβαια στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν τους θέλει και λέει κρατήστε τους εσείς εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν από τη στιγμή που δεν σέβονται τα σύνορά μας και περνάνε μέσα στη χώρα και εσείς τους δέχεστε. Τι λέμε τώρα, διώξατε έναν για να δείξουν τώρα αυτοί να κάνουν ρε παιδί μου πολιτική, έτσι. Διώξανε έναν και χιλιάδες παραμένουν εδώ πέρα μέσα. Και δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει κάνει τέτοιο βίντεο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια βίντεο. Ο άλλος περπατούσε μέσα στην Αθήνα πριν από κανένα χρόνο και έλεγε: Ελάτε στην Ελλάδα, όλα είναι τζάμπα, τα πάντα είναι τζάμπα. Το θυμάστε ένας καζαμπούμπο εκεί πέρα. Δεν έγινε τίποτα. Και άλλοι πώς είναι που ανεβάζουν έτσι βίντεο στα social media. Τώρα δεν ξέρω αν πιαστήκαν από αυτό το βίντεο για να δείξουν ότι τάχα μου δίθεν να κάνουμε κάτι ρε παιδί μου για να δείξουμε ότι κάνουμε έργο επί του λαθρομεταναστευτικού. Δεν ντρέπεστε λιγάκι ρε, δεν ντρέπεστε λιγάκι. Έχετε μαζέψει όλη τη Σάρα και τη Μάρα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κάποιοι οικονομάνε εις βάρος και αυτονών αλλά και των Ελλήνων. Και βγαίνετε και μας κοροϊδεύετε ότι από τους χιλιάδες οι οποίοι υπάρχουν εδώ πέρα μέσα στη χώρα παράνομα και δήθεν είχε νόμιμα χαρτιά, τον νομοποιήσατε εσείς. Τον διώξατε και κάτι έγινε. Άσε μας τώρα από εκεί πέρα. Στείλτε τους όλους πίσω. Όλους πραγματικά με συνοπτικές διαδικασίες. Έχει γεμίσει η χώρα λαθρομετανάστες. Γιατί δηλαδή όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν είναι γυναικόπαιδα, είναι άνδρες σε ηλικία στράτευσης. Γιατί αφήνουν πίσω τις οικογένειές τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τις αδερφές τους και έρχονται μόνοι τους. Μόνο άνδρες. Γιατί? Αλλά ξέρετε κάτι, όσο υπάρχουν όλες αυτές οι ΜΚΟ οι οποίες παίρνουν πακτολό χρημάτων, τόσο θα συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Ο μόνος ο οποίος λέει να κλείσουν οι ΜΚΟ είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και να σας πω κάτι, άμα κλείσουν αυτές οι ΜΚΟ, για να δούμε αν θα σταματήσουν να έρχονται ή όχι. Αλλά δυστυχώς είναι πολλά τα χρήματα και τα μοιράζονται πολύ. Και ξέρετε κάτι, κύριε Πλεύρη και όλοι εσείς εκεί πέρα, όποιος απειλεί την Ελλάδα κάνει κακούργημα. Και αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται παρανόμως και έρχονται χωρίς χαρτιά είναι απειλή για τη χώρα. Είναι κακούργημα αυτό το πράγμα. Και δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στην χώρα όλοι αυτοί. Μου τη δίνει να κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και το κέντρο της Αθήνας να μην θυμίζει Ελλάδα. Πραγματικά. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Στην Αθήνα είναι απίστευτο αυτό το οποίο συναντάει κάποιος. Όλοι εσείς που με ακούτε από Αθήνα αυτή τη στιγμή μέσω του Ράδιο Μάχη, καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται και τι είναι αυτό το οποίο λέω. Στο κέντρο της Αθήνας, που το κέντρο θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα, δεν ακούς ελληνικά καταρχάς. Δεν υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά. Η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει ένα γκέτο. Είναι λες και έχεις περάσει τα σύνορα ρε παιδί μου και κάποια στιγμή κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά, βλέπεις μαγαζιά τα οποία δεν γράφουν καν ελληνικά απ' έξω, Μπαγκλαντεζιάννα, από Σύριους, από Αφγάνους, από χίλια δυο και λες τι έγινε ρε παιδί. Πότε πέρασα τα σύνορα και δεν το πήρα χαμό. Πότε βρέθηκα στο Αφγανιστάν. Η πλατεία Ομονίας. Πού να κυκλοφορήσει κάποιος μόνος του το βράδυ στην πλατεία Ομονίας, ιδιαίτερα άμα είναι και γυναίκα, άστο.

Αλλά εγώ πιστεύω ότι για να μην κλείνετε όλες αυτές τις ΜΚΟ, πιστεύω ότι υπάρχουν και πρόσωπα μέσα από την πολιτική ζωή του τόπου σε όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες είναι τάχα μου δήθεν για να βοηθούν τους κατατρεγμένους πρόσφυγες. Εν τω μεταξύ, εμένα με προσβάλλει να τους λένε πρόσφυγες, διότι πρόσφυγας ήταν ο παππούς μου. Ο παππούς μου, ο οποίος έφυγε από την τραπεζούντα του Πόντου και ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα, που ήταν Έλληνας. Γιατί πολλοί συγκρίνουν, και δηλαδή όποιος μου το λέει αυτό το πράγμα, μάτι το Θεό, θέλω να το χαστουκίσω ειλικρινά. Όταν συγκρίνουν τους Ποντίους ή όταν συγκρίνουν τους Μικρασιάτες με τους λαθρομετανάστες. Αρχικά να σας πω ότι οι Πόντοι είναι Έλληνες, έτσι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Κατά δεύτερον, να σας πω ότι όταν ήρθαν οι Πόντοι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι Μικρασιάτες, δεν είχαν από πίσω τους καμιά ΜΚΟ. Δεν είχαν από πίσω τους επιδοτήσεις και όλα αυτά. Ήρθαν εδώ πέρα και δούλεψαν, εργάστηκαν και ο τόπος γνώρισε άνθηση. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα τώρα παρανόμως, και δεν ήρθαν και παράνομα στην Ελλάδα, έτσι. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται παρανόμως εδώ πέρα, αφενός δεν βοηθούν σε τίποτα, αφετέρου βρώμα και δυσοδεία. Οπότε λοιπόν μη μου συγκρίνετε δύο πράγματα εντελώς ασύγκριτα και ανούσια, και είναι επικίνδυνο να το κάνετε αυτό το πράγμα, μερική αλήθεια. Είναι απόλυτα επικίνδυνο. Και συνήθως το κάνουν αυτό κάτι ψευτοαριστεροί, κάτι ψευτοανθρωπιστές. Να και οι Πόντοι λέει ήρθανε μετανάστες εδώ πέρα. Βρε μπαγλάμα, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Μου συγκρίνεις τώρα τον Πόντιο, τον Χριστιανό, τον Ορθόδοξο, με τον λαθρομετανάστη, τον Μουσουλμάνο. Από πού και ως πού. Αλλά μερικοί είναι και ανιστόρητοι και βλάκες, δυστυχώς. Η βλακή ανήκει σε αυτό, είναι το πρόβλημα. Σε αυτή τη χώρα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η βλακή ανήκει σε.

0: στη Βενεζουέλα για να πάω λίγο στο εξωτερικό. Χαμός γίνεται. Είχαμε δύο σεισμούς και καλούς σεισμούς. Ο ένας 7,5 και ο άλλος 7,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ. Κατέρευσαν και κτίρια. Μάλιστα υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Έτσι λένε οι αρχές τουλάχιστον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο προσεισμός δηλαδή, είχε μέγεθος 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 21,9 χιλιόμετρα και εντοπίζεται 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας, ενώ ο κύριος σεισμός είχε μέγεθος 7,5 βαθμών, εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα και ακολούθησαν συνολικά 20 ισχυροί μετασεισμοί. Και βέβαια ο διπλός αυτός σεισμός υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και δυστυχώς και χιλιάδες θανάτους εκεί στην Βενεζουέλα. Ήδη μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για 3 νεκρούς ανθρώπους από τα συντρίμμια στην περιοχή Μπαρούτα στο Καράκας, μετά μάλιστα την κατάρρευση 2 κτηρίων, κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της περιοχής μέσω του πρώην Twitter. Οι αρχές, όπως είναι λογικό, έχουν αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο, ενώ γίνονται αυτή την ώρα και προσπάθειες εντοπισμού αλλά και διάσωσης ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια κτίριων, τα οποία κατέρευσαν. Και αυτές οι προσπάθειες μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκονται εν πλήρη εξελίξη, ενώ οι διασώστες βγάζουν ανθρώπους από τα ερείπια πάνω σε φορεία. Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κάτι το οποίο αναφέρει και η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες. Και είπε πως το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του, βέβαια, όπως είναι λογικό, αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Χαμός γενικότερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Επανέλθαμε λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο στο πρωινό της 5ης 25 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τώρα ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου εκεί νοσηλεύεται η ηθοποιός η Μάρο Κοντού, όπου ένας 90χρονος, λέει, επιχείρησε να μπει στο δωμάτιό της, είχε μαζί του μια γλάστρα και ένα κουτί, μέσα στο κουτί περιείχε ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου, δήλωσε στον άντρα της ασφάλειας ότι είναι συγγενής της κυρίας Κοντού και ότι θέλει να επισκεφθεί το δωμάτιό της. Ο σεκιουριτάς αντελήφθη ο άνθρωπος ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου, τον υποπτεύθηκε. Έκανε μία έρευνα, άνοιξε το κουτί και διαπίστωσε ότι εκεί πέρα μέσα υπήρχε ένα μαχαίρι. Όπως είναι λογικό, επικοινώνησε με την αστυνομία, όπου η αστυνομία έσπευσε και συνέλαβε τον υπερήλικα, που ποιος ξέρει τι τρέλα κουβαλούσε τώρα κι αυτός και τι ήθελε να κάνει. Και φανταστείτε, λέει, να μπαίνε μέσα στο δωμάτιο της γυναίκας και να έβγαζε κανένα μαχαίρι και να γινόταν. Ο κάθε τρελός κυκλοφορεί στους δρόμους. 90 χρονών ο άλλος σαλεμένος πήγε να δει τη Μάρο Κοντού και είχε μαχαίρι πάνω. Τι να πω, πραγματικά ούτε στο νοσοκομείο δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Ούτε εκεί δεν νιώθεις ασφάλεια. Τώρα για να πάω λίγο στη δίκη των Τεμπών. Το δικαστήριο είπε όχι στην τηλεοπτική κάλυψη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων εκεί στη Λάρισα απέρριψε τα αιτήματα τα οποία έγιναν ούτως ώστε να υπάρξει οπτικοακουστική κάλυψη και άρα μετάδοση της δίκης για το έγκλημα αυτό το οποίο τελέστηκε εκεί πέρα στα Τέμπη. Το αίτημα, να πούμε, ότι είχε κατατεθεί από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, με φόντο βέβαια το τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα τρένα θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς. Τα τρένα αυτά, τα επικίνδυνα αυτά τρένα, τα χρησιμοποιούμε όλοι μας σχεδόν καθημερινά. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τρένο καθημερινά για να μετακινηθεί, να πάει στην εργασία του. Και είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Κι όμως το δικαστήριο είπε όχι, να μην γίνει αναμετάδοση από τα μέσα. Απέριψε στο παρόν στάδιο και το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος μάλιστα ανέφερε ότι το ζήτημα μπορεί να επανεξεταστεί όταν ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία, ενώ η δίκη συνεχίζεται στη Λάρισα με νέα αιτήματα από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Και γενικότερα, μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη αυτή, η οποία θα κρατήσει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 3 χρόνια, και δεν ξέρουμε και τι θα αποφανθεί, και πιστεύω ότι δυστυχώς κάποιοι θα πέσουν στα μαλακά. Ο κύριος Καραμαλής, για παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι, εκτός ότι θα έπρεπε να είναι ήδη προφυλακισμένος, θα έπρεπε να κατηγορείται για κακούργημα και όχι για πλημέλημα, και θα έπρεπε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ήξερε την κατάσταση την οποία βρισκόταν και βρίσκεται το ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά παρόλα αυτά παρότρινε τον κόσμο να μπει στα τρένα. Και όλοι θυμόμαστε αυτή την φράση της ντροπής, που έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι να θέτεται θέματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μετά, νομίζω 7-8 μέρες μετά έγινε το έγκλημα και πήγε εκεί πέρα στον τόπο του δυστυχήματος και ήταν βαθύτατα συγκινημένος, όχι γιατί σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, όχι, αλλά γιατί ήξερε το τι θα επακολουθήσει μετά και φοβότανε τη φυλακή. Γι' αυτό έκλαιγε ο Καραμαλής και όχι γιατί σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, σκασίλα. Για το τομάρι του έκλαιγε, γιατί λέει θα πάω φυλακή τώρα. Είναι από πραγματικά, εύχομαι η δικαιοσύνη να λειτουργήσει και να λειτουργήσει όπως πρέπει, ούτως ώστε οι υπεύθυνοι για το έγκλημα αυτό των Τεμπών να πάνε επιτέλους στη φυλακή και οι αδικοχαμένες αυτές 57 ψυχές να ηρεμήσουν εκεί πέρα που βρίσκονται.

Για να πάω λίγο στην περιοχή της Καλλιθέας τώρα, εκεί στην Αθήνα, γιατί είχαμε ένα τραγικό περιστατικό. Έχουμε ένα 17χρονο παιδί νεκρό. Είχαμε μια άγρια συμπλοκή 10 ατόμων. Οι πληροφορίες λένε ότι το παιδί ήταν αιμόφυρτο, πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν. Σήμερα τα ξημερώματα, τα μεσάνυχτα μάλλον, συνέβη το περιστατικό, λίγο μετά τις 12. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου. Ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 17χρονο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό, τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς, λίγη ώρα αργότερα ο 17χρονος υπέκυψε στα τραύματα του.

Αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες εκεί στην περιοχή. Προχώρησαν σε συνολικά 14 προσαγωγές. Κατά τις έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, το οποίο θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για ταυτοποίηση. Βέβαια, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τα κίνητρα της συμπλοκής είναι οπαδικά. Που το θεωρώ μεγάλη λυθιότητα αυτό το πράγμα. Για τις ομάδες, για τα οπαδικά να σκοτώνονται άνθρωποι, να μαχαιρώνονται άνθρωποι, να πλακώνονται στο ξύλο. Όλος αυτός ο φανατισμός, δηλαδή όλη αυτή η βλακεία. Και όπως είναι λογικό, το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους εκεί της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν έναν έντονο καυγά, ο οποίος ήταν σύντομος και έκανε πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, πολλούς κατοίκους της περιοχής, να βγουν έξω στον δρόμο ή να βγουν στα μπαλκόνια τους να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει, και αντίκρισαν τον 17χρονο να είναι αιμόφυρτο στη μέση του δρόμου. Μία γειτόνισσα η οποία βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τα όλα όσα έζησε και ανέφερε ότι ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρόνων ή κάπου εκεί, είναι νεαρός, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρόκειται για οπαδικές διαφορές, υποστηρίζοντας μια ομάδα οπαδών που κάρφωσαν ένα μαχαίρι, λέει, στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός ο ανήλικος. Θλιβερό, ειλικρινά θλιβερό, και το θέμα είναι ότι η βία μεταξύ ανηλίκων δυστυχώς όλο ένα και αυξάνει. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για την κοινωνία. Τώρα θέλω να κάνω μια παρένθεση, επειδή γίνονται όλα όσα γίνονται εκεί πέρα στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, με τον σεισμό. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια ακροάτρια και από τη Βενεζουέλα. Αν θέλει, ας στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα στο Vibe.

άλλος πάλι απειλούσε, λέει, να παγάει και την πρώην του στο Βόλο. Έγινε αυτό, ένας 39χρονος, ο οποίος είχε προφανώς σχέση με μία γυναίκα, 35χρονη, χωρίσανε. Και ο άλλος απειλούσε ότι θα την απαγάγει. Πού πάτε και μπλέκετε, ρε κορίτσια μου, πού πάτε και μπλέκετε, ειλικρινά. Πού πάτε και μπλέκετε, με τι τύπους πάτε και μπλέκετε. Προσπαθούσα, λέει, ότι ο κατηγορούμενος την καλούσε ασταμάτητα, της έστελνε μηνύματα, εμφανιζόταν απρόσκλητο στο σπίτι, στη δουλειά, στο πατρικό της, άφηνε σημειώματα στο αυτοκίνητό της, παρενοχλούσε συγγενείς, φίλους, τη γιαγιά, την αδελφή, το θείο. Τι έρωτα σκέφτος. Και βέβαια η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, όταν η 35χρονη αναγκάστηκε να κλειστεί στο σπίτι των γονιών της και να σταματήσει να πηγαίνει ακόμη και στη δουλειά της, γιατί ο τύπος είχε κλειδιά ακόμη και του δικού της του σπιτιού. Τώρα γιατί δεν άλλαζε αυτή η κλειδαριά, αυτό δεν το ξέρω. Προφανώς φοβόταν. Γι' αυτό προσέχετε με τι τύπους μπλέκετε, κυρίες μου. Προσέχετε, γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber, στο 6907483484. Ο Κώστας λέει τι κράνος περικεφαλαία έπρεπε να το βάλουν. Για το Μητσοτάκη που έλεγα ότι έκανε βόλτα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας, σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στη Μαρία. Από τη Σικέση Μαρία, οι Έλληνες, λέει, χάνονται και αυτός χαργεντίζεται με τι άνθρωπο μπλέξαμε, ο εαυτός του, η τσέπη του και η καταστροφή μας. Μπλέξαμε. Η αλήθεια είναι ότι μπλέξαμε. Και πώς θα ξεμπλέξουμε. Και άντε να δώσει τον Έλληνα να καταλάβει τώρα ότι έχει δύναμη στα χέρια του, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί. Καλημέρα στο Χρήστο, στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη. Με υγεία και πάνω από όλα ευημερία και ο Τριαδικός Θεός, λέει, να μας ελεήσει. Καλημέρα στον άλλο το φίλο, τον Χρήστο, ο Πασχάλης. Και όταν προχθές, λέει, μόλις ψήφισαν τροπολογία κρυφά οι ευρωβουλευτές της Νουδού με την Αφροδιτούλα για τα μεταλλαγμένα στην Ευρωβουλή, δεν χορταίνουν, λέει, είναι όπως την ταινία του Εντέρου στο Μάχου. Τι εννοείς την ταινία του Εντέρου στο Μάχου? Ο Βασίλης, καλημέρα. Από Μαρκόπουλο Αττική σήμερα. Καλό υπόλοιπο, λέει. Κράτα τα μπούρε. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα. Στη Δέσποινα. Λάθος, λέει. Όταν πέσει η Νέα Δημοκρατία, το καλύτερο πεθάνει, λέει, ο πυθικό. Όχι, εντάξει, δεν θέλω. Ποτέ δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο για κάποιον άνθρωπο να πάθει κάτι κακό. Αλλά εύχομαι να πάνε στη φυλακή, γιατί αυτό τους αξίζει. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Από τη στιγμή που έχουν εγκληματίσει κατά της Ελλάδας, κατά των Ελλήνων, ναι, να πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα ευχηθώ ποτέ κάποιος να χάσει την υγεία του, κάποιος να πεθάνει, να πάθει κάτι κακό, εκείνος, η οικογένειά του. Όχι, αυτά τα θεωρώ ακραία. Δεν το έχω μέσα μου. Αλλά δικαιοσύνη, ναι, εύχομαι να υπάρξει δικαιοσύνη, να έρθει η νέμεσης κάποια στιγμή. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Ελληνική ταυτότητα έβγαλε ή τη γερμανική? Δεν ξέρω, εκεί πέρα. Εκεί πέρα πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Στην Ιορδάνα, στο Βούπερταλ, καλημέρα. Με 34 βαθμούς, λέει, και σήμερα. Καλοκαιράκι στο Βούπερταλ. Η Δέσποινα, καλημέρα. Και αυτό δεν μπορούσα χθες να φάω, επειδή, λέει, ο Γκαντέμης έβγαλε ταυτότητα. Άλλη φορά ότι κάνει αυτός, λέει, να το λέτε, γιατί ξέρω ότι πότε θα με... για να ξέρω ότι πότε θα με κόβει τη όρεξη. Ναι, θα σας ενημερώσουμε, θα σας ενημερώσουμε. Άμα βγάλει και τίποτα διαβατήριο, θα σας το πω. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Αφού το είπε ο Κερίδης, παιδιά, είμαστε παιδιά Οθωμανών, λέει, τι πιο σύνηθες να συμβεί από το να γίνει Αθήνα άκρος Ισλαμική πρωτεύουσα. Όχι, πραγματικά είναι άσχημο αυτό το οποίο συμβαίνει. Το να έχουν κλείσει οι Έλληνες στα μαγαζιά τους, ας πούμε, και να τα έχουν πάρει οι ξένοι και να τα έχουν ανοίξει και να τα δουλεύουν, και δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται έτσι.

αποκρουστική η συγκεκριμένη εικόνα στο κέντρο των Αθηνών. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος τους αρέσει, τι να πω. Πάντως το θέμα είναι ότι η περιοχή του κέντρου της Αθήνας έχει γίνει ένα γκέτο, το οποίο δεν μπορείς να διασχίσεις με ασφάλεια ή δεν μπορείς να το διασχίσεις και καθόλου, δεν είναι. Τον Χρήστο, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, λέει στο Διεθνέ Αεροδρόμιο Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Αλλοδαπό ανεβάζει βίντεο από το χώρο εργασία. Μόνο Αλλοδαποί εργαζόμενοι, όπω δείχνει το βίντεο που έχει ανεβάσει στη σελίδα του αεροδρομίου στο Facebook. Δεν ξέρω, αυτό εδώ το βίντεο που μου έχει στείλει τώρα είναι εδώ από το Ελευθέριο Βενιζέλο. Δεν μπορώ να διακρίνω και τι γράφουν αυτά τα οποία έχουν στους τοίχους. Δεν νομίζω να είναι το Βενιζέλος αυτό. Και έχει κάνει tag το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι, τι να πω. Στον Νίκο, καλημέρα. Ήρθαν οι πόντοι και σας έφεραν ελληνικό πολιτισμό. Καλημέρα από το Μόναχο. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα στην Ελευθερία. Δεν τους αγγίζει κανένας, λέει, είναι εγκληματίες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα τομάρια τους. Ο Βασίλης από το Μόναχο, καλημέρα. Μία πρόταση, λέει, ας φτιαχτεί ένα σποτάκι που θα παίζει καθημερινά στο σταθμό και θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές. Μπορεί, λέει, να περιέχει δηλώσεις των παραγωγών του σταθμού, δηλώσεις των ακροατών και όποιον άλλον κρίνετε εσείς, ας παίζει καθημερινά, μήπως και αφυπνιστεί ο κόσμος. Το θέμα δεν είναι το σποτάκι, αφού τα λέμε σε κάθε εκπομπή. Δηλαδή, άμα δεν καταφέρουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο με αυτά που του λέμε, που φέρνουμε αποδείξεις και τα λοιπά, για το πώς λειτουργεί το σύστημα, για το γεγονός ότι δεν είναι στημένες οι εκλογές όπως τις φαντάζεται ο κόσμος. Αποδεδειγμένα αυτά τα πράγματα, το σποτάκι τι να σε κάνει. Εντάξει, όχι ότι θα ήταν κακό, αλλά... Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ από Τραπεζούντα και ο παππούς μου, λέει. Όσο για τον Σιμόπουλο, γέλασα, είναι τόσο άσχετος, λέει. Αντυπομονή και έρχεται το τέλος τους. Τρέμουν την ελληνική λύση. Μακάρι να έρθει το πολιτικό τους τέλος. Μακάρι, το εύχομαι. Μπας και μπορέσει αυτή η χώρα και ανακάμψει. Μπας και μπορέσουμε λίγο και σταθούμε στα πόδια μας. Μπας και μπορέσουμε και δούμε μια άσπρη μέρα σαν Έλληνες, βράδερφα. Έτσι λίγο κάτι να γίνει. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Πώς να κλείσει, λέει, της Μικαιοκούλης, αφού η αδερφή του Αλεξάνδρα Μητσοτάκη έχει Μικαιό. Τι έγινε, λέει, με την Καριστιανό, άρχισαν να την παίρνουν χαμπάρι σιγά σιγά και Ρώσοι. Κάπου θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανό κάπου την έχει ψωνίσει με τη δημοσιότητα. Ξέρετε κάτι, η δημοσιότητα είναι άτιμο πράγμα. Την έχω βιώσει από τα 16 μου που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ραδιόφωνο. Αν δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος να έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι και να μην έχει έπαρση, μπορεί να σε παρασύρει και να βρεθείς σε άσχημες εκπλήξεις. Θεωρώ ότι κάπου η κυρία Καριστιανού το έχασε με την δημοσιότητα, με όλο αυτό. Έχασε το σκοπό της, έχασε το ρόλο της. Ήθελε να κάνει αυτό το κόμμα με το οποίο δεν συμφωνήσανε καν οι συγγενείς των θυμάτων. Και τα αποτελέσματα είναι σιγά σιγά ένας-ένας να φεύγουν, γιατί... Εντάξει, θα φανεί το τι ακριβώς γίνεται και το τι ακριβώς πρεσβεύει. Μου λένε κάποιοι, γιατί δεν συνεργάζεται, λέει, ο Βελόπουλος με την Καριστιανού. Και εσείς, ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με την Καριστιανού. Ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με την Καριστιανού. Καταρχάς, γιατί άμα το θέτετε έτσι, γιατί η Καριστιανού δεν είπε τον Βελόπουλο, θέλω να ενταχθώ στο κόμμα σου. Να κάνουμε κάτι, να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν τα παιδιά μας. Γιατί ο Βελόπουλος εξ αρχής απαιτούσε δικαιοσύνη. Μάρτυρας κατηγορίας ήταν στο δικαστήριο. Έχει βγάλει πόσα στην φόρα στη Βουλή. Με αποδεικτικά στοιχεία τα πάντα. Θα μπορούσε η κυρία Καριστιανό να του πει ότι ξέρεις τι, θέλω να ενταχθώ μαζί σου, ρε παιδί, για να πάμε να τους κλείσουμε φυλακή. Να δυναμώσουμε κι άλλο την ελληνική λύση, να τους κλείσουμε φυλακή. Αλλά η κυρία Καριστιανού τι έκανε, έκανε το δικό της κόμμα χωρίς να είναι πολιτικός, χωρίς να γνωρίζει από πολιτική, δεν δίνει συνεντεύξεις. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων ακυρώνει συνεντεύξεις τις οποίες θα πήγαινε να δώσει. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν ξέρει τι να πει, γιατί φοβάται μην τη στριμώξουνε και δεν ξέρει τι να πει. Στο
Στο Θοδωρή, καλημέρα από το Περιστέρι. Άλλη μια μάνα κλαίει το χαμό του ανήλικου παιδιού της. Στα συλληπιτήρια, λέει, στην οικογένεια. Δυστυχώς. Δυστυχώς, άλλη μια μάνα σήμερα κλαίει το παιδί της. Για βλακίες, για ανοησίες, για οπαδικά, για σκάντε να μην πω πρωί-πρωί. Ανοησίες που στερούν τις ζωές νέων ανθρώπων. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο, στον πατέρα Παναγιώτη. Όταν πέσει, λέει, ο Ζαβός, βάζουμε όλοι φόκουερς, αρεφενέ, αγοράζουμε πανσέτες και εμείς οι δύο λόγου ζαχάρου, λέει, που έχουμε, θα ψήνουμε και θα τρώει ολόκληρο. Γιατί δεν κατάλαβα, μπορούμε να φάμε πανσετούλα, γιατί. Δεν μου ανεβάζει το ζάχαρο η πανσέτα. Δεν κατάλαβα. Εγώ το λέω, παιδιά, άμα πέσει η κυβέρνηση, θα ανοίξω πρωί-πρωί τα μικρόφωνα και θα σας καλέσω να κάνουμε πάρτι στην Αριστοτέλου. Αλήθεια το λέω. Στο Σάκη τον Έλλην, καλημέρα. Τους αρέσει, αλλά δεν τολμάνε, λέει, να πάνε μόνοι τους στο κέντρο. Έτσι θα μου άρεσε και εμένα, ναι. Ο Χάρης από το Μαρούσι, γιατί το τρώτε, λέει, αμάσιτο αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης με τη νέα ταυτότητα? Είναι επικοινωνιακό τρίκο, όπως έκανε και με τα εμβόλια. Το ότι είδες, λέει, στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Να θυμίσω, λέει, το ίδιο έκανε και με τα εμβόλια. Είστε βέβαιοι ότι το έκανε και ποιος γνωρίζει τι περιείχε η ένεση? Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης έκανε εμβόλιο. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Ούτε όλοι αυτοί οι οποίοι λανσάρανε τα εμβόλια και βγαίνανε στις κάμερες και δείχνανε υπερήφανοι ότι εμβολιάζονταν. Εγώ πιστεύω ότι νεράκι απλό τους βάζει. Εγώ αυτό πιστεύω ειλικρινά. Και κάποια στιγμή είχε πει ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής: όσοι κάνετε το εμβόλιο, δείξτε μας τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Δείξτε μας ότι έχετε εμβολιαστεί πραγματικά. Δεν το έκανε κανένα. Δεν είχε κανένα προφανώς. Καλημέρα στον Κώστα. Οι πόντοι ήταν κατατραγμένοι και πονεμένος λαός και πρέπει όλοι οι Έλληνες να τους σεβόμαστε με εκτίμηση. Ο Κώστας ο Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζη και μου λέει ότι εδώ στη Φιλιππιάδα τους παίρνουν 10-10 φθηνά εργατικά χέρια και αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε εμείς οι Έλληνες σχεδόν τζάμπα. Μα αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Φίλοι μου αγρότες, σταματήστε να τους παίρνετε αυτούς, γιατί παίρνετε φθηνά εργατικά χέρια και πάρτε κανέναν Έλληνα. Θα μου πεις, ο Έλληνας δεν έρχεται με 6 ευρώ την ώρα να δουλέψει? Δώστε κάτι παραπάνω. Κάντε κάτι δηλαδή, μη συμβάλλετε κι εσείς στην καταστροφή της Ελλάδος. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Τούλια, καλημέρα στον επίτιμο. Γεια σου Δημήτρη μου. Μια καλημέρα, λέει, απλή και ανθρώπινη. Τι καλύτερο από αυτό? Να πεις μια καλημέρα απλή, μια καλημέρα όπως είπες ανθρώπινη, μια καλημέρα την οποία θα την εννοείς και δεν θα τη λες απλά έτσι. Σωστός, σωστός. Η κυρία Ελισάβετ λέει: το καράβι βουλιάζει, τα ποντίκια άρχισαν να πηδούν από το καράβι. Ας κάνει πάλι με τον Κασελάκη. Θέλω να το πάλι μια φορά. Είχαμε μια ακροάτρια η οποία μας ακούει από το Καράκας της Βενεζουέλας. Άμα θέλει, ας στείλει ένα μήνυμα στο Viber, αν μας ακούει αυτή την ώρα, στο 69074834484, για να επικοινωνήσουμε μαζί της, να μας δώσει έτσι λίγο, αν θέλει, μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 5,5 και 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν πτώσεις κτηρίων. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Να μας δώσει, αν θέλει, μια εικόνα για το τι μελιγενέστε, για το τι γίνεται εκεί πέρα στην περιοχή.

8. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος. Α, η Βέρα μου λέει για να μην παίρνει τηλέφωνο. Έλα ρε εσύ, κάτσε καλά τώρα. Μπορεί να μας ακούει η γυναίκα, μην λες τέτοια πράγματα. Ο Θεός να φυλάει. Λοιπόν, Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα πάλι στις 6. Υγεία να έχουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Κάντε υπομονή, αύριο είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια, καλό πρωινό.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί μια νέα αιματηρή τραγωδία στη Καλλιθέα, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα από μαχαίρωμα στον θώρακα μετά από άγρια συμπλοκή 10 ατόμων στη μέση του δρόμου. Οι αρχές εξετάζουν με σοβαρότητα το ενδεχόμενο της οπαδικής βίας. Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε 14 προσαγωγές υπόπτων και εντόπισε το φωνικό μαχαίρι της επίθεσης, ενώ κλιμάκια της ασφάλειας χτενίζουν την περιοχή συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση του δράστη. Στην οριστική απόλυση, πρώην τμηματάρχη της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και άλλοτε στενή συνεργάτιδας της Λίνας Μενδώνη, προχώρησε ομόφωνα το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς η συγκεκριμένη υπάλληλος αποτελεί τον κοινό παρανομαστή σε δύο από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφοράς. Η επίρροκη αρχιτέκτον, η οποία είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν για το κύκλωμα εκβιαστών της Νάνση, βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των αρχών με τη δικογραφία για το πρόσφατο κύκλωμα των πολεοδομιών της Αττικής, όπου εξαργύρωνε την θεσμική της ισχύ με γρηγορώσιμα 1.000 ευρώ για τη συστηματική συγκάλυψη αυθαίρετων κατασκευών. Αναστάτωση επικράτησε τη νύχτα στο νοσοκομείο Αττικών όταν ένας 90χρονος άνδρας, λέγοντας ψέματα ότι είναι συγγενής, επιχείρησε να εισβάλλει στο θάλαμο όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρου Κοντού, κρατώντας μια γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε τη τελευταία στιγμή από το προσωπικό και συνελήφθη. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα χτυπήθηκε από διπλό σεισμικό αιγέλαδο των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και πολυόροφα κτίρια στο Καράκας. Σε τροχιά προκλητικής έντασης μπαίνουν ξανά τα ελληνοτουρκικά, καθώς οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά καταγράφουν αυξητική τάση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συνολικά οι παραβιάσεις έφτασαν ήδη τις 247 από τις 225 που ήταν συνολικά για όλο το 2025. Με ένα πακέτο δώρα που περιλαμβάνει τα πολυπόθητα F-35 και κινητήρες F-110, ετοιμάζεται να πάει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας το εγκόμιο της τουρκικής στρατιωτικής ισχύος και δηλώνοντας πως θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ από σεβασμό στο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έχει επιχειρήσει κατά το παρελθόν να εκφράσει τα θεσμικά εμπόδια, υπενθυμίζοντας ότι η παράδοση των μαχητικών προϋποθέτει αυστηρές νομικές εγγυήσεις και το τελικό πράσινο φως από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Οριστικό τέλος στο εμπόριο αποδείξεων στα βενζινάδικα βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφαση Πιτσιλή, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλες οι χοντρικές συναλλαγές καυσίμων θα απαιτούν υποχρεωτικά έκδοση τιμολογίου με αφημή για να αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά έξοδα. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ηλιόλουστος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει και ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Πήγε και 8 μόλις. Το έλεγα, τι να κάνω. Άλλαξε εκείνη τη στιγμή ο δείκτης. 5η 25 Ιουνίου του 2026 και είμαστε και σήμερα μαζί εδώ στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλεάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο. Στην κονσόλα, στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στο να φροντίζει να βγαίνουμε έξω ως άνθρωποι, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και φυσικά μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και εσείς με τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943 63 54 51. Είναι το Viber, εκεί πέρα μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μας στέλνετε τα σχόλιά σας για ό,τι συζητάμε, μας στέλνετε φωτογραφίες άμα είστε κάπου ωραία, έτσι να πάρουμε κι εμείς μια τζούρα καλοκαιριού, ρε παιδί μου.

κάνετε ακόμα αυτά που εσάς απασχολούν και ενδεχομένως δεν τα έχουμε πιάσει, δεν τα έχουμε αγγίξει ακόμα. Ενώ φυσικά εδώ πέρα είμαστε για να πάρουμε και τις καταγγελίες σας για το στραβό, το περίεργο, το παράξενο που είδατε στους δρόμους. Και εγώ έχω να κάνω τη δικιά μου, έτσι. Έχω έρθει, το έβλεπα χτες το βίντεο και έχω έρθει φορτωμένος. Βέβαια έχουν προκύψει άλλα πράγματα, έχουμε τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, δραματική κατάσταση εκεί πέρα. Λογικά θα έχουμε ενδεχομένως ακόμα και χιλιάδες νεκρούς, διότι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν κόσμο από τα κτίρια τα οποία έχουν πέσει, έχουν πάθει ζημιές. Δεν έχουν βγάλει ακόμα ούτε καν έτσι έναν πρώτο απολογισμό για να έχεις μια τάξη μεγέθους.

Καλά το λένε οργή Θεού, διότι ο σεισμός και η πλημμύρα είναι πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τίποτα. Και η φωτιά, εντάξει. Αλλά τη φωτιά πες κάπως την παλεύεις με πυροσβεστική, με το ένα με το άλλο. Στο σεισμό πραγματικά έγινε και στη, εκτός από τη Βενεζουέλα που ήταν 7,2 και 7,3 ο ένας μετά τον άλλον, ήταν και διπλός αναθεμάτων, είχαμε και στην Ιαπωνία 6,9. Βέβαια είναι εκεί πέρα πάει λίγο και το όπου φτωχός και η μοίρα του, διότι στη Βενεζουέλα με 7,2-7,3 είχε τεράστιες καταστροφές, στην Ιαπωνία ήταν και υποθαλάσσιος, ήταν και λίγο πιο μακριά, το 6,9 δεν φαίνεται να έκανε, δεν έκανε τόσες μεγάλες ζημιές. Είναι και πιο καλά προετοιμασμένοι οι Ιάπωνες, ρίχνουν και περισσότερα λεφτά για την κατασκευή των κτηρίων, στη Βενεζουέλα είναι και η φτώχεια. Τα κτίρια είναι πιο πρόχειρα, ξέρεις, φτιάχνει ο άλλος την πολυκατοικία, σου λέει σκέφτεται να κάνει και λίγο οικονομία στο τσιμέντο που είναι ακριβό, να βάλει και λίγο χωματάκι μέσα, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Διπλός ήταν κιόλας ο σεισμός, έχει ζημιές, έχει καταρρεύσεις κτιρίων ακόμα και στην πρωτεύουσα στο Καράκας. 39 δευτερόλεπτα μεταξύ των δύο σεισμών, δηλαδή ίσα ίσα να προλάβεις. Έβλεπα βιντεάκια το πρωί, έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορα από ανθρώπους να τρέχουν, να κατεβαίνουν σκάλες. Άντε να σου τώρα έχει και κάτι ψηλά κτιρία. Έβλεπα έναν προσπαθούσε να κατέβει από τον 7ο όροφο να βγει στο ίσωμα, στο δρόμο. Μόλις 45 χιλιόμετρα απήχαν μεταξύ τους τα επίκεντρα των δύο δονήσεων, το οποίο σημαίνει ότι είναι στην ίδια περιοχή ουσιαστικά, έχει κηρυχθεί ολόκληρη η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών και να συντονίσουν τις επιχειρήσεις στις πληγήσες περιοχές. Έχουν βγει εκτός λειτουργίας και αεροδρόμια, διότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις. Είπαμε, έχουν πέσει κτίρια, έχουν καταρρεύσει κτίρια, έχουν καταρρεύσει κατοικίες, χωρίς όμως να έχουμε ακόμα ούτε απολογισμό, ούτε εικόνα για το πόσα είναι αυτά τα κτίρια. Σύμφωνα υπάρχουν διαφόρων ειδών προβλέψεις βασισμένες σε μαθηματικά μοντέλα και όπως διαβάζαμε στο Reuters, ο πιθανός αριθμός λέει των νεκρών μπορεί να κυμανθεί από 10 έως 100 χιλιάδες. Είναι τρομακτική αριθμή. Αυτό είναι μαθηματικό μοντέλο, δεν είναι ότι έχουν δει κάτι, απλά λαμβάνουν υπόψη την ένταση της δόνησης, πόσοι κατοικούν στην περιοχή εκεί πέρα η οποία την άκουσε δυνατά από το σεισμό και το πόσο καλά είναι τα κτίρια. Τουλάχιστον γλιτώσανε το τσουνάμι, διότι αρχικά βγήκε και προειδοποίηση για τσουνάμι, ότι θα ξεκινήσει να έρθει προς τα, να σκουπίσει και τις παραλίες.

Είναι οι εικόνες που βγαίνουν προς τα έξω, είναι τρομακτικές. Μία ανταποκρίτρια, λέει, του AFP, είδε μία πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερός. Και απ' έξω κόσμο, λέει, να φωνάζουν τα ονόματα δικό τους ανθρώπων. Εθελοντές να σκαρφαλώνουν στα συντρίμια και να ζητάνε βασικά πράγματα. Χρειαζόμαστε φακούς, λέει, φωνάζει ένας, καθώς έπεφτε το σκοτάδι. Έχει διακοπή και τροφοδοσία με φυσικό αέριο στην πρωτεύουσα στο Καράκας, προκειμένου να μην έχουν και εκρήξεις. Ενώ ακόμα δεν έχουμε δει εικόνα από κάποιες πόλεις που είναι πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, Πουέρτο Καμπέγιο, λέει, και Σαν Φελίπε, όπου ζουν πάνω από 400.000 άνθρωποι. Ήταν τόσο μεγάλος ο σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός ακόμα και σε γειτονικές χώρες, ας πούμε στην Κολομβία, στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, άμα το τραβήξεις από το Καράκας.

7,2 και 7,5 είναι η αναθεωρημένη άποψη, διότι είχα διαβάσει αρχικά για 7,3, τώρα το έχουν ανεβάσει το δεύτερο σεισμό στο 7,5, το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός, γιατί κάθε βαθμός της κλίμακας σημαίνει ουσιαστικά διπλασιασμός της έντασης. Όλα τα είχαν εκεί πέρα στη Βενεζουέλα οι άνθρωποι, αυτό τους έλειπε.

Δηλαδή να φανταστείτε τη διαφορά. Με 7,2-7,5 στην Κολομβία έχουμε αυτές τις προβλέψεις, τις τρομακτικές, που μακάρι να μην επιβεβαιωθούν. Μακάρι να πέσουν έξω τα μοντέλα, να είναι σαν τις δημοσκοπήσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και από την άλλη έχουμε το 6,9 στην Ιαπωνία, που όπως λέγαμε, που οι μαρτυρίες αφορούν ότι έπεσε ένα κάδρο από τον τοίχο και κάτι τέτοια. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και κουνηθήκαμε λίγο και τέτοια πράγματα. Να δώσει ο Θεός να μην δούμε τέτοιες καταστάσεις στην Αθήνα, να μην δούμε τέτοιες καταστάσεις στην Ελλάδα με τέτοιους σεισμούς, με τέτοιο μέγεθος σεισμών, διότι εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κτηριακές δομές, υποδομές στην Αθήνα, τα σπίτια, τα καινούργια όσα έχουν χτιστεί μετά το 1980 είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Είναι αυστηρό το πλαίσιο. Εάν έχει τηρηθεί και δεν είχαμε τίποτα έτσι κοψοχεριές για να οικονομήσουν τίποτα εργολάβοι, αντέχουν σε γενικές γραμμές. Αλλά από την άλλη έχουμε και κάτι δημόσια κτίρια, κάτι σχολεία. Έχουν κάνει κάτι περιγραφές, σεισμολόγοι, έχω δει. Σχολεία ειδικά προς την επαρχία, προς την περιφέρεια. Που έτσι και γίνει κανένα σεισμός μεγάλος, δεν θα ξέρουμε κατά πού να κάνουμε. Θα θυμούνται οι παλαιότεροι και καταστάσεις στην Αθήνα εδώ πέρα, όπως π.χ. το εργοστάσιο του Τρικομέξ, το θυμάσαι, που το είχαν χτίσει στο ρέμα πάνω, δεν έμεινε τίποτα, σκότωσε πόσους ανθρώπους σκότωσε τότε στο σεισμό. Ξέρετε τι απέγινε αυτή η ιστορία, Αυτοί που είχαν το εργοστάσιο πήρανε και αποζημίωση και πήγαν και χτίσανε στην Τουρκία εργοστάσιο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Living, 39 άνθρωποι τότε, το 99, 7 Σεπτεμβρίου του 99, 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Τώρα δεν ξέρω, διαβάζω από τους σεισμολόγους, από ανθρώπους που ασχολούνται με τα δομικά προβλήματα των κτηρίων, ότι υπάρχουν σχολεία γύρω-γύρω, ειδικά και στην Κορινθία και στην Αττική, που έχουν προβλήματα. Και να δώσει ο Θεός να μας φυλάει, να μην έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις, γιατί δεν ξέρω αν θα τη βγάλουμε καθαρή.

εμείς εδώ πέρα θα έχουμε το μυαλό μας στις εξελίξεις. Θα προσπαθούμε να σας κρατάμε έτσι ενημερωμένους για το τι συμβαίνει στον τεράστιο αυτό σεισμό. Διότι αν ισχύουν οι αριθμοί που προβλέπουν τα μοντέλα, θα μιλάμε τώρα για ένα ανθρώπινο δράμα τεραστίων διαστάσεων. Όπως είπαμε, μακάρι να διαψευστούν, να μην είναι αληθές καμία από αυτές τις προβλέψεις.

έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι πρώτοι, διότι υπάρχουν και Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα. Και βγήκε το πρωί ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Καράκας, ο Θοδωρής Μαραγγέλης, και λέει δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο σεισμός από το 1900. Ένας μεγάλος σεισμός το 1900, τέτοιος αντίστοιχος, δεν θα είχε τόσα θύματα, διότι προφανώς δεν υπήρχαν οι πολυκατοικίες των 22 ορόφων, σαν και αυτή που κατέρευσε. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού μέσα στα αστικά κέντρα. Η κατάσταση που περιγράφει είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό στο Καράκας. Και οι άνθρωποι πρέπει τώρα, ας πούμε, να ψάξουν να βρουν και τους ανθρώπους τους, που ενδεχομένως να είναι ακόμα και κάτω από τα ερείπια.

είναι τα προβλήματα αυτά και με τα πολύ ψηλά κτίρια. Δηλαδή, βλέπω που μίλησε στην ΕΡΤ το πρωί ο πρόεδρος αυτός της ελληνικής κοινότητας και λέει: και εμείς είμαστε στο 14ο όροφο. Δεν προλαβαίναμε να κατέβουμε. Με 39 δευτερόλεπτα ανάμεσα στους δύο σεισμούς, δεν προλαβαίνεις να κατέβεις 14 ορόφους. Αν συνέβαινε, αν ήταν να πέσει πολυκατοικία, θα είχε πέσει, ρε παιδί μου. Είναι να ξέρεις τι θα σου κάτσει.

Υπάρχει, λέει, τώρα ένας πρώτος απολογισμός που έβγαλε η κυβέρνηση ή τουλάχιστον κάποια υπηρεσία που μιλάει για 700 τραυματίες και 32 νεκρούς. Είναι βέβαιο ότι ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να εξελίσσεται, οπότε περιμένουμε και εμείς.

στο μεταξύ υπάρχουν βίντεο τα οποία τραβάνε, είναι από το δρόμο, είναι από κάμερες και σε αυτά οι κλασικές κάμερες ασφαλείας και δείχνει ανθρώπους να περπατάνε στο δρόμο και να φεύγουν κτίρια, να πέφτουν, να τους πλακώνουν. Όχι κτίρια, μην φαντάζεις μεγάλα, μάντρες ρε παιδί μου, ψηλές μάντρες να πέφτουν και να πλακώνουν τον κόσμο που περπατάει. Να μην ξέρουν κατά πού να κάνουν, να πάνε στη μέση, να πάνε στην άκρη.

έχουμε όμως και τα δικά μας. Να μην μείνουμε στη Λατινική Αμερική, να μην μείνουμε στην Άπο Ανατολή. Χτες το βράδυ στην Καλυθέα, λίγο μετά τις 12, βγήκε στην... το μάθαμε. Νεκρός ένας 16χρονος, 17χρονος. Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στην Καλυθέα. Τον πήρε το ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Είχε σοβαρό, λέει, τραύμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και λίγο αργότερα πέθανε. 17-18 χρονών παιδί. Είχε προηγηθεί συμπλοκή με 10 άτομα, τα οποία, λέει, ήταν μαυροντημένα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών έκαναν οι αστυνομικοί 14 προσαγωγές. Δεν ξέρουμε αν οι προσαγωγές έχουν γίνει συλλήψεις. Βρέθηκε και ένα μαχαίρι κάτω. Κάποιος προφανώς το χρησιμοποίησε. Είναι αυτό το μαχαίρι, είναι άλλο μαχαίρι το οποίο βγήκε και δεν χρησιμοποιήθηκε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Το βρήκαν οι αστυνομικοί κάτω. Οι πρώτες μαρτυρίες λένε ότι πρόκειται περί οπαδικού. Δηλαδή ότι βγήκανε κάτι οι γειτόνισσες, βγήκανε κάτι οι γείτονες και είπαν ότι άκουσαν τη φασαρία, κάτισε πάρα πολύ λίγο και προφανώς τα έπιασε το αυτί τους και τίποτα για οπαδικά.

Καλημέρα σε όσους στέλνουν τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε, θα τα πούμε και σε λίγο. Δεν ξέρω εάν πρόκειται όντως περί οπαδικού ή αν είναι για τίποτα άλλο, γιατί πολλές φορές και τα οπαδικά χρησιμοποιούνται για να μασκαρέψουν πίσω από αυτά άλλου είδους λογαριασμούς. Και πολλές φορές λέμε οπαδοί από εδώ, οπαδοί από εκεί, συγκρούστηκαν εκεί, όταν στην πραγματικότητα υπάρχει και χρήμα. Υπάρχει και χρήμα, υπάρχουν και δουλειές που γίνονται περίεργες και πρέπει πάντα να το έχουμε αυτό υπόψη μας, διότι μασκαρεύονται ως οπαδικά πράγματα τα οποία μόνο οπαδικά δεν είναι. Διότι οι επαγγελματίες οπαδοί δεν ζουν από το οπαδιλίκι, ούτε έχουν επιχορηγήσεις. Ζουν, κάνουν δουλειές, κάνουν μεροκάματα, κάνουν διαφόρων ειδών πράγματα. Ας το υποθέτω ότι οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία θα αναλάβει να διερευνήσει το όλο ζήτημα. Και δεν θα κάνει σαν τους Έλληνες, τους δικαστικούς, οι οποίοι τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ας πούμε, παίζουν άμυνα σε ό,τι οι έρευνες ξεκινάνε από το εξωτερικό για Έλληνες πολιτικούς. Βγαίνα, το σχολιάζαμε εδώ πέρα χθες, θυμάσαι, Αγιαννητόπουλε, ζωντανά, όταν βγήκε ο Αβραμόπουλος. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και έδωσε διευκρινήσεις. Φυσικά κερατάδες. Δεν εννοούσα τους Έλληνες εισαγγελείς που θα αναλάβουν να δουν τι θα γίνει με την περίπτωσή μου. Κερατάδες, λέει, εννοούσα τους Βέλγους αστυνομικούς που έβγαλαν, λέει, ένα κακό ένταλμα σύλληψη. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Υπάρχει τώρα εκεί πέρα και μία γκρίνια, μία ένταση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αβραμόπουλου, διότι ο Αβραμόπουλος, λέει, τάχωσε στο Χρυσοχοΐδη. Αυτό που λέγαμε ότι κράτησε 2-3 ημέρες, λέει, την υπόθεση στο σιρτάρι του Χρυσοχοΐδης. Στο μεταξύ, τι κάνει ο υπουργός, ό,τι θέλει. Κάνει. Παίρνει υποθέσεις και τις βάζει στο σιρτάρι, άμα θέλει τις βάζει. Σαν ταχυδακτυλουργός, ρε, που βγάζει λαγούς και περιστέρια μέσα από τα καπέλα είναι αυτά τα σιρτάρια. Τα ίδια ακούμε και για τον πρόεδρο της Βουλής. Ότι κρατάει τις δικογραφίες στο σιρτάρι και όποτε θέλει, λέει, τις βγάζει. Όταν του μυρίσει. Το ίδιο προφανώς μπορεί να κάνει και ο Χρυσοχοΐδης και ο κάθε Χρυσοχοΐδης, ή μήπως επειδή ήταν ένταλμα σύλληψης έλεγε ο Χρυσοχοΐδης, ρε παιδί μου, τώρα να το εφαρμόσουμε, να το δούμε. Και βγήκαν και κάποιες διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία για να απαντήσουν στον Αβραμόπουλο που θεωρείται ότι τάχος στο Χρυσοχοΐδη και λέει: κοίταξε, εμείς σε καλύψαμε, σταθήκαμε και στο πλευρό σου. Αλλά κάτι, λέει, ενοχλητικοί δημοσιογράφοι είχαν αρχίσει και μας στέλνανε ερωτήσεις και θα μαθαινότανε το θέμα. Ρε τα λένε αυτά, ρε, δεν ντρέπονται, ρε. Δηλαδή, αν δεν το είχαν πάρει χαμπάρι κάποιοι ενοχλητικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, να ρωτάνε προς το Μέγαρο Μαξίμου, οι 2-3 μέρες που έμεινε στο σιρτάρι το ένταλμα σύλληψης του Χρυσοχοΐδη, μπορεί να είχαν γίνει και κάθε τετράμινο, ξέρω, κάθε πεντάμινο, να είχαν γίνει πρώτα οι εκλογές, να ήταν ο Αβραμόπουλος του επικρατείας πρώτος, ξέρω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας, και να μην είχαμε μάθει τίποτα. Αν δεν ήταν οι ενοχλητικοί δημοσιογράφοι από τις Βρυξέλλες, άκου να δεις τι γίνεται, παιδιά. Στο μεταξύ διάβαζα και εγώ να δω τι γίνεται με αυτή την ιστορία, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Και άκουγα τον Αβραμόπουλο να λέει: εγώ, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Εγώ πήγα, λέει, και μπήκα στη ΜΚΟ με άδεια της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν που υπέγραψε. Όλα καλά και όλα ωραία. Και διάβασα, κάνανε μια τέτοια ερώτηση, λοιπόν, που λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανδρέα Γιαννητόπουλο, για τον Αβραμόπουλο, και λέει: μα έχετε δώσει εσείς άδεια κτλ. Και η απάντηση της Κομισιόν ήταν πολύ συγκεκριμένη. Εμείς, λέει, δώσαμε άδεια να πάει. Αλλά δεν φέρουμε προφανώς καμία ευθύνη για το τι έγινε μετά και το τι έκανε από τη θέση αυτή. Αυτό δεν μας αφορά. Αυτό αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο.

Στο μεταξύ ακούω κάτι τώρα για ηχογραφήσεις, για κουβέντες με την Καϊλή, για τέτοια με την Κατάρτα, με το Κατάρ, διάφορες συνομιλίες για να προωθηθεί η ατζέντα, κάτι Τινησίες, κάτι Αλγερίες, κάτι Σουπαμούπες, κάτι τέτοια, και δεν ξέρω τι έχει να βγει ακόμα, και προφανώς δεν το ξέρουν επειδή δεν είναι στα δικά τους χέρια για να ρυθμίζουν το τι βγαίνει στο Μεγάρο Μαξίμου. Είναι στα χέρια, ξέρω εγώ, του τάδε αστυνομικού τμήματος του Βελγίου, το οποίο αυτό είναι που έχει συγκεντρώσει και που κάνει τις έρευνες. Και σου λέει τώρα κάτσε να δούμε που μπλέξαμε και τι συμβαίνει.

0: Βγήκε λοιπόν και ζήτησε συγγνώμη ο Αβραμόπουλος από τους δεν εννοούσα τους Έλληνες αγγελίες, αλίμονο, αυτοί θα δώσουν ολόκληρο αγώνα. Εδώ πέρα θα δώσουν αγώνα να πάει ο Ταλ Ντίλιαν να δικαστεί στο Ισραήλ, ο Αβραμόπουλος να δικαστεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σενάριο που προκύπτει. Ότι ο Αβραμόπουλος βεβαίως θα έρθει ασυλλέτου κτλ. Αλλά θα δώσει εξηγήσεις στην Ελλάδα σε Έλληνες εισαγγελείς και τέτοια. Δεν θα πάει στο Βέλγιο. Δεν θα μπορεί ο καημένος άνθρωπος να ξαναπάει στο Βέλγιο άμα ισχύει το ένταλμα σύλληψης. Παιδιά, δεν μπορεί να κάνει τα ταξίδια του. Πού άλλου ήθελες να πάει, μωρέ? Πού άλλου ήθελες να πας, μεγάλος άνθρωπος? Κάτσε εκεί πέρα στο χωριό σου. Κάτσε λίγο. Εμείς κάνουμε αμά να πάρουμε μια σύνταξη. Να πάμε στο χωριό. Να μεγαλώνουμε, να βάλουμε τίποτα ντοματίνια, γιατί εκεί πέρα που έχουν φτάσει μέσα στο σούπερ μάρκετ, μόνο από εκεί θα τρώμε ντοματίνια. Και τον Αβραμόπουλο τον απασχολεί αν θα μπορεί να πηγαίνει έρχεται στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:32 πρώτα λεπτά, οπότε πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση, στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, διότι τα πρώτα σημάδια που βλέπω είναι άσχημα. Έχει και ένα τροχαίο στο Δέλτα του Φαλήρου και ακινητοποιημένα οχήματα, δεν δείχνουν καλά τα πράγματα. Ιωάννη, για πες, για δώσε μας τι λένε οι χάρτες, τι λένε
1: ισχύει, όπως
0: οι μάγισσες και οι χαρτορίχτες για την πρωινή κίνηση.
1: Ίσχυε όπως φαίνεται από τα στοιχεία, από τα δορυφορικά αλλά και τους οδικούς χάρτες. Η κίνηση αυτή τη στιγμή είναι έντονη σχεδόν σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες, και οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι όπως η Κατεχάκη, η Λεωφόρος Κηφισού, η Κηφισίας και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών αλλά και η παραλιακή είναι σαν ένα απέραντο πάρκινγκ. Ας ξεκινήσουμε ότι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό, ήδη από τα Άνω Λιώσια έως και το κόμβο Κηφισίας, οι καθυστερήσεις αγγίζουν και ξεπερνούν τα 20 λεπτά. Είναι ίσως από τα πιο ευχάριστα νέα ως προς την κυκλοφορία, διότι αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα τρομερό μποτιλιάρισμα κυρίως στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, όπου βλέπω ότι εκτείνεται ήδη από το Μοσχάτο, εκεί που γίνεται η συμβολή με τη λεωφόρου Ποσειδώνης, δηλαδή στο τέρμα του δρόμου, έως και τη μεταμόρφωση. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού τα πράγματα είναι δύσκολα από τη συμβολή της στη λεωφόρου Αθηνών έως και τη μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει στη λεωφόρο Φιλής, στη λεωφόρο Κατεχάκη, σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Αρδιτού, στη Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στη Μεσογείο κυρίως στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα έχουμε κίνηση από το Χαϊδάρι έως και την Περιφερειακή Αιγάλεως στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Κατά τόπους κίνηση έχουμε σε μεγάλο βαθμό στην λεωφόρο Θηβών, έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και πηγαίνει ως επέκταση στην Αλυπαίδου και μετά στη λεωφόρο Ποσειδώνης και στα δύο ρεύματα σε όλο το μήκος έως και τη λεωφόρο Αλίμου. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για σήμερα.

Να πούμε εδώ τις καλημέρες μας στο Σάκη, στην Ατζέλικα, στο Χάρη που στέλνει κάτι για την για Gates και μεταλλαγμένα τρόφιμα. Θα τα πούμε, εκεί πέρα έχει γίνει ένας χαμός και με το Ευρωκοινοβούλιο και ποιοι υπερψήφισαν και τα λοιπά. Μας έρχονται διάφορα, στο Βασίλη, στον Άκη που στέλνει την καλημέρα του, στη Βαλεντίνα που στέλνει εδώ πέρα διάφορα ζητήματα. Έχουμε πάρα πολύ δυσάρεστες εξελίξεις όμως, στις οποίες πρέπει να αναφερθούμε και στα γύρω-γύρω τα εθνικά, την περιοχή μας, έτσι. Είδατε, Τραμπ χτες το βράδυ τον είδες, ε? Μια ζωντανή κόντρα ουσιαστικά μεταξύ Τραμπ και Βανς για το τι θα γίνει με το αν θα πάρει F-35 η Τουρκία, με το αν θα δοθούν κινητήρες για να φτιάξει τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενεάς η Τουρκία. Από εκεί πέρα που τους είχαν ουσιαστικά σε ένα εμπάργο οι Αμερικάνοι, βγήκε ο Τραμπ χτες και δήλωσε ότι θέλει να τους τα δώσει, ρε παιδί μου, θέλει να τα δώσει, γιατί ο Ερντογάν λέει είναι λίγο παρεξηγημένος, αλλά είναι καλός άνθρωπος, είναι πολύ καλός άνθρωπος, απλά είναι λίγο παρεξηγημένος, ρε παιδί μου. Και θέλει μάλιστα να του τα δώσει και σαν δώρο, από ό,τι καταλαβαίνω, όταν θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

επειδή όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Κολομβία, δεν είναι σαν την Ελλάδα που βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, ξέρω εγώ, θα κάνουμε αυτό και γίνεται, κάνουν κολοτούμπες οι υπουργοί για το πώς θα γίνει και τα λοιπά, και οι βουλευτές ό,τι πει ο Μητσοτάκης το ψηφίζουν ανεξαρτήτως του τι είναι σωστό, τι είναι νόμιμο, τι είναι ορθό, τι είναι λογικό. Άμα βγει και πει ο Μητσοτάκης, θέλω να βάψουμε ροζ, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Εξωτερικών, να κάνουμε την Ακρόπολη που άμε βούλες, ξέρω εγώ, μοβ, θα το κάνουν. Θα πει τα ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Θα πάνε όλοι οι βουλευτές, θα πάνε οι Σιμόπουλοι, οι Κερίδηδες, τέτοιοι, θα ρίξουν την ψήφο τους. Ναι, να βάψουμε την Ακρόπολη μοβ με βούλες πουά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, βγήκανε τώρα σε ζωντανή μετάδοση και του έλεγαν. Έλεγε ο Τραμπ, πρέπει να τους τα δώσουμε, και έλεγε ο Βάντς, ναι, λέει, είμαστε, διερευνούμε, πρέπει να δούμε αν τηρεί τους νόμους του Αμερικάνικου κράτους σχετικά με τις εξαγωγές όπλων που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, αφορούν διάφορα πράγματα, η Τουρκία του Ταγί Περντογάν.

εξετάζουμε, είπε ο Βανς, εάν μπορεί να πάρει η Τουρκία F-35, δεδομένου του ότι είχαν πάρει τους ρωσικούς τους S-400. Ο Πιτ λέει, ο Χέγκσεθ, ο Πιτ είναι ο υπουργός πολέμου, δεν έχουν υπουργό άμυνα στην Αμερική, όπως έχουμε εμείς, έχουν υπουργό πολέμου, πήγε ο ίδιος, ο Χέγκσεθ, τον έχεις δει με τατουάζ κάτι... Ναι ρε, έχει τατουάζ σταυροφόρους και τέτοια. Είμαι άπιστος, ξέρεις, σε φάση για τους μουσουλμάνους. Πήγε λοιπόν ο ίδιος, έβαλε την πινακίδα, έβαλε την παλιά την πινακίδα που έλεγε Υπουργείο Άμυνας και έβαλε πινακίδα Υπουργείο Πολέμου. Και είπε λοιπόν ο J.D. Vance, ο Pete Hegseth λέει, και η ομάδα το εξετάζουν αυτό τώρα, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν γίνει, προκειμένου να τηρείται ο αμερικάνικος νόμος. Ο πρόεδρος λέει, μας ζήτησε να το κάνουμε αυτό, δεν φάνηκε και πολύ σίγουρος για το αν τηρείται αυτός ο νόμος. Ο Τραμπ επέμενε εκεί πέρα ότι θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους τους Τούρκους. Το ένα, δύο μέτωπα, δύο είναι αυτά τα οποία θέλει ο Ερντογάν από τον Τραμπ και τα οποία είναι δύσκολα γιατί δεν περνάνε αναγκαστικά όλα από το χέρι του Τραμπ. Το πρώτο είναι οι κινητήρες της General Electric, τους οποίους, ξέρεις, μας έχουν πρίξει τόσα χρόνια Τούρκοι, ότι φτιάχνουν αυτό το περίφημο, το μαχητικό, το Καν, έτσι το λένε. Έχουν μπει και συμπαραγωγή, ξέρω εγώ, Πακιστάν, Αίγυπτος, δηλαδή το προχωράνε. Αλλά δεν έχουν κινητήρες. Και οι κινητήρες θέλανε να τους αγοράσουν απ' έξω και συγκεκριμένα από την General Electric. Αλλά μέχρι τώρα, σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό το περίφημο νομοσχέδιο, το κάτσα για τις κυρώσεις επειδή αγόρασαν τους S400, δεν δίνανε αυτούς τους κινητήρες. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το πρόγραμμα του των F-35 και αν θα επιστρέψει η Τουρκία στο να πάρει τα περίφημα αυτά αεροσκάφη, τα F-35. 7-8 Ιουλίου είναι στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ.

Στο μεταξύ, η Άγκυρα για το ΝΑΤΟ έχει γίνει πολύ φάντασμα. Έχουν απαγορεύσει μέχρι και τους γάμους. Έχουν απαγορεύσει τα πάντα για να μην μαζεύεται κόσμος. Έχουν κάνει 200, έχουν βγάλει εντάλματα κράτης για 241 υπόπτους και 209 από αυτούς συνελήφθησαν. Προκαταβολικά, ρε παιδί μου, για μην τυχόν και γίνει κάτι. Ουσιαστικά για 2 εβδομάδες κλείνει η Άγκυρα. Δεν θα υπάρχει πόλη, θα είναι απλά σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Κάνανε ειδικό διάδρομο για να προσγειωθεί το νέο αεροσκάφος του Τραμπ. Είπε ο Μακρόν ότι εγώ θέλω να πηγαίνω για τρέξιμο κάθε πρωί και αποκλίνω κομμάτια της πόλης για να μπορεί να τρέχει ο Μακρόν. Δεν γίνονται γιορτές, δεν γίνονται γάμοι. Τι γάμους κάνουν τώρα οι μουσουλμάνοι στο μεταξύ, δεν ξέρω. Θα κάνουν με κόσμο, θα μαζεύεται όπως εδώ. Καλά, προφανώς έχουν απαγορευτεί όλες οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν μπαίνουν μη εξουσιοδοτημένα οχήματα σε συγκεκριμένα ολόκληρα σημεία της πόλης που έχουν χαρακτηριστεί ευαίσθητες περιοχές. Έχουν απαγορευτεί συγκεντρώσεις, σκέψεις, διαδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, απεργίες, καθιστικές διαμαρτυρίες, συλλαλητήρια. Το να βάζουν περίπτερα για να μοιράζουν υλικά, να βάζουν σκηνές, η διανομή φυλαδίων, η ανάρτηση πανό και αφισών κτλ. Από τις 28 Ιουνίου ως τις 10 Ιουλίου. Είναι σαν να σου λένε, παιδιά, μαζέψτε τα, πηγαίνετε διακοπές. Πηγαίνετε κάπου αλλού, γιατί άμα κάτσετε εδώ πέρα θα τιμωρηθείτε. Και να ξέρετε, αυτό με τα F-35 και τους κινητήρες είναι το μικρότερο κακό που παίζει να μας βρει, διότι υπάρχει και άλλη μια εξέλιξη στην περιοχή, την οποία εμείς θα παρακολουθήσουμε εκ του μακρόθεν ως τουρίστες. Ξέρετε, ακούτε τόσα χρόνια τι γίνεται με τη Λιβύη. 15 χρόνια έχουν εκεί κάτω που είναι σε ένα. Η χώρα ουσιαστικά είναι χωρισμένη στα δύο. Είναι η Δυτική Λιβύη και είναι και η Ανατολική Λιβύη. Ανατολική Λιβύη είναι ο Χάφταρ. Χάφταρ, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή προφορά κιόλας, με συγχωράτε. Αν μας ακούτε από την οικογένεια εκεί πέρα της Λιβύης, αυτή τη βασιλική οικογένεια της Ανατολικής Λιβύης, δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η προφορά. Είναι λοιπόν ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Μασάντ Μπούλος, έτσι λέγεται. Πρώτη φίλη με το στρατάχη της καρδιάς μας, το Μουνίρ. Από το Πακιστάν, ναι. Δεν ξέρω αν θα βρεθούνε, λογικά θα βρεθούνε. Είναι λοιπόν ο Μασάντ Μπούλος και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μαζί με τον ΟΗΕ, η οποία θεωρείται ότι στο επόμενο διάστημα θα βρει μια συμβιβαστική λύση ώστε να επανέλθει ως ενοποιημένη χώρα, ως ενοποιημένο κράτος πλέον, η Λιβύη. Οι διαδικασίες αυτές τρέχουν, το ξέρανε όλοι εκτός από εμάς. Πηγαίνανε εκεί πέρα Ιταλοί, πηγαίνανε Ούγγροι, πηγαίνανε Δανείοι, ξέρω εγώ. Προφανώς πήγαινε, έχει πάει όλη η ΜΙΤ, η Τουρκία έχει κατέβει τις τελευταίες ημέρες Λιβύη. Πήγε ο Καλίνο, αρχηγός ΜΙΤ, πηγαίνουν βόλτες δεξιά-αριστερά κτλ. Γιατί? Για να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους, να μην υπάρξει καμία ανατροπή. Κεκτημένα τι σημαίνει? Σημαίνει τουρκολιβικό μνημόνιο. Σημαίνει οι άδειες της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων να κάνει γεωτρήσεις διερευνητικές σε αυτό που ονομάζουν ΑΟΣ της Λιβύης. Εμείς έχουμε μείνει εκτός νυμφώνα, ξέρετε. Έχουν πάει όλοι, Ιταλοί, Γάλλοι, για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, να είναι δεδομένο το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεν θα

ντουζένια του εμφύλου στη Λιβύη. Και εμείς είπαμε, συγγνώμη, έχουμε να κρατήσουμε τα όπλα μας για να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε σένα κάτι και δεν το θέλουμε το πετρελαίο στο τζάμπα. Εμείς θέλουμε να πληρώνουμε. Είμαστε Μπρούκλινες, είμαστε Λάτζ. Τον είπανε και ψόφιο άλογο ότι τον είπανε. Έτσι τον. Ναι, ρε, δεν τα λέω. Τα είπε τώρα σοβαρός, ανώτατος παράγων, πολιτιακός. Ψόφιο άλογο, λέει, να μην του δίνουμε σημασία του Χάφταρ. Τώρα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που φαίνεται ότι στις οποίες καταλήγουν κάτω στη Λιβύη, θα είναι πρόεδρος ο Χάφταρ της Λιβύης και πρωθυπουργός ο Ντμπέιμπα, ο άλλος ο τουρκοκίνητος που τον έχουν μαριονέτα κανονικά οι Τούρκοι στην Ανατολική Λιβύη. Και εμείς χαιρόμαστε επειδή μετά από 15 χρόνια που γίνεται εκεί πέρα ο χαμός, καταφέραμε, λέει, μεγάλη. Τέτοια, ανοίξαμε ένα προξενείο στη Βεγγάζη. Χειροκρότημα, χαμός στο Υπουργείο Εξωτερικών, μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, πρέπει να το βάλουμε δίπλα στο γεγονός ότι κατάφεραν να πάρουν το δάνειο το 1824-25, πότε το πήραν οι Έλληνες και έτσι εμέσως αναγνωρίστηκε το ελληνικό κράτος απέναντι στην Τουρκία. Μετά πρέπει να πάει να μπει ότι καταφέραμε να ανοίξουμε προξενείο στη Βεγγάζη. Κύριε Γεραπετρίτη, χειροκρότημα, πολύ χειροκρότημα σας αξίζει. Και δεν μας μιλάει κανένας. Παίρνουμε τηλέφωνο τους Αιγύπτους. Τώρα μπας και. Είχε χτες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία του Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, με τον Αμπτελαντή, πώς λέγεται, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου. Μπας και μάθουμε τι γίνεται, τι προχωράει στη Λιβύη. Με την οποία Λιβύη εδώ πέρα μας είχαν φάει τις προηγούμενες εβδομάδες. Λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο να συζητήσουμε για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Οι άλλοι δίνουν άδειες κάτω. Δίνουν άδειες για γεωτρήσεις, για έρευνες, για. Και η Λίβη είναι σταθερή. Θέλουν κλειστό τον κόλπο της Ήρτης. Δηλαδή να μην αρχίσουμε να μετράμε από τα παράλια τους, να αρχίσουμε να μετράμε από τη μέση θάλασσας. Να μας κλέψουν τη μισή απόσταση μέχρι εδώ πέρα. Θα έχουμε δράματα εκεί με τη Λιβύη, θα είναι χειρότερο από το τουρκο-λιβικό ενδεχομένως αυτό που θα έρθει και εμείς εδώ πέρα καθόμαστε, οι δικοί μας κοιμόντουσαν τον ύπνο του δικαίου, παιδιά. Θα μας έρθει και καμιά κεραμίδα, ελπίζουμε στο κοινοβούλιο, στο κογκρέσο, έτσι, να κόψει τα F-35, να κόψει τους κινητήρες του ΚΑΝ, τους κινητήρες, ναι, για το ΚΑΝ προς την Τουρκία, να τα κόψει το Κογκρέσο. Να έχουν κάνει καμιά δουλίτσα εκεί πέρα το ελληνικό το λόμπι, το ισραηλινό το λόμπι, δεν ξέρω, γιατί έχουν μεγάλα προβλήματα και με το. Μπορεί να την γλιτώσουμε από εκεί, να ξέρετε. Επειδή έχουν μεγάλη κόντρα Τουρκία-Ισραήλ, να μπορέσουν να το κόψουν, να το σταματήσουν οι Ισραηλοί. Γιατί και οι Ισραηλοί δεν νομίζω να πολύ θέλουν να έχουν F-35 οι Τούρκοι. Τι να σου πω. Εντάξει, θα μου πεις τώρα τι διαφορά κάνουν τα F-35 εδώ πέρα. Έχουν μπει με τα ψαράδικα, με τις βάρκες και τα έχουν ξεφτυλίσει όλα η Τουρκία. Δεν έχει μείνει τίποτα, ρε. Δεν έχει μείνει κολυμπιθρόξυλο. Μόνο λαγοκέφαλοι έχουν μείνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είχαμε πει, λέει, κάναμε και κάτι πάρκα, λέει, που γι' αυτό νευριάσανε οι Τούρκοι και φέρνουν το νομοσχέδιο τη Γαλάζια Πατρίδα. Και αυτά τα πάρκα, λέει, παίρνουν πάλι αναβολή. Τα αφήνουμε να πάνε προς τα πίσω. Αλλά όταν έχουμε φτάσει, έχουμε βίντεο να είναι στα 200 μέτρα από την Τζιά, από την Τίνο, τα τουρκικά, τα αλλιευτικά να ψαρεύουν κανονικά και παίρνουν τηλέφωνο οι Έλληνες, οι ψαράδες και λένε ρε παιδιά, έχουν είναι στα 200 μέτρα. Ποια 6 ναυτικά μίλια, ποια 12 ναυτικά μίλια, ποια ως, έχουν έρθει αυτοί κοντεύουν να μας βγούνε, να μας κάνουν καμάκι στις γυναίκες. Μόνο αυτό δεν έχουν πάρει. Χρειάζονται F-35. Λέμε τώρα εδώ πέρα έρχονται χήμα. Στα 200, στα 300 μέτρα. Και δεν έρχονται, ας πούμε, να ρίξουν καλάμι. Έρχονται με αυτές τις μηχανότρατες που σηκώνουν το βυθό. Παίρνουν το γόνο όλο, δεν αφήνουν τίποτα. Δεν έχει μείνει. Και μετά μας τα πουλάνε. Έρχονται τα πουλάνε και τα τρώμε εμείς εδώ πέρα ως ψαράκια του Αιγαίου. Μόνο που τα έχουν βγάλει Τούρκοι και έχουν περάσει από τα παράλια της Μικράς Ασίας για να έρθουν εδώ. Έχουν κάνει και ένα άλλο κόλπο τώρα, το εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, κατεβαίνουν και ψαρεύουν μεγάλα ψάρια προς την κεντρική Μεσόγειο. Αυτά τα μεγάλα ψάρια τα έχουν μέσα σε κλουβιά, όπως έρχονται μέσα στο νερό, όχι απ' έξω. Και αυτά τα μεγάλα ψάρια, για να μην ψοφήσουν, πρέπει να τρώνε.
Οπότε τα φέρνουν και τα ρίχνουν να τρώνε αυτά τους γόνους και τις, ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων στη, που θα μπορούσαν να δουλέψουν από Σεπτέμβριο οι Έλληνες ψαράδες. Και είναι αυτοί οι μπίζνα τώρα. Περνάνε, σταματάνε δύο εβδομάδες, θα φύγουν να φάνε εδώ πέρα, να μεγαλώσουν, να γίνουν τούμπανα, για να πάνε στην Τουρκία να τα έχουν μεγαλωμένα και να τα πουλήσουν.

Αυτά εμείς έχουμε το Μωυσή, το Γκούκλο, το Μητσοτάκη. Που πήγε στο Ελληνικόν Sports Park. Πάει το ελληνικό, δεν υπάρχει πια. Όλα έχουν γίνει Ελληνικόν. Ελληνικόν Project, Ελληνικόν Sports Park, Ελληνικόν Τάδε. Δώσ' το Ελληνικόν. Και μπήκε, λέει, είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα Yaris 2026 Aero Performance. Με συνοδηγό έναν τύπο, ξέρω εγώ, Mads Ostberg. Δεν τα ξέρω, δεν τα παρακολουθώ, δεν είμαι του μηχανοκίνητου. Δεν είμαι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και πολύ. Αλλά ήταν υδρογονοκίνητο, να ξέρεις αυτό. Πήγε εκεί πέρα με το χαρδαλιά, πήγαν εκεί πέρα υπουργοί. Χαμός έγινε στο Ελληνικόν Sports Tade. Ναι, λέει, διάβαζα εγώ χτες, έτρεχε, λέει, στην υπερηδική. Λέω, ρε παιδιά, τι υπερηδική? Πήγε το μυαλό μου η περιόδης ακτινοβολία και τα λοιπά. Όχι, είναι έτσι, μετέφρασαν στα ελληνικά τη Super Special Stage, έτσι το ονόμασαν, τουλάχιστον είναι μαζεμένη. Super Special Stage, η οποία δίνει την εκκίνηση σήμερα στο Eco Acropolis Rally. Θεωρώ, λέει, είπε ο Μητσοτάκης, εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του ελληνικού, διότι στο χώρο αυτό στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, σε λίγους μήνες από τώρα, θα εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας. Για ποιους? Θα μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι εκεί? Καλημέρα, Δημήτρη, λέει, τον είδες πόσο άσχετος ήταν εδώ? 2-3 φορές κόντεψε να βγει εκτός. Μας έδωσε για συμβουλές, νομίζω το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Δεν τα λέτε σε αυτούς εκεί πέρα που στρίβουν μέσα στη Βουλή και σκοτώνουν τον κόσμο. Μα πείτε τα σε αυτούς, μην τα λέτε σε εμάς. Νομίζω ότι καλύτερα πήγαιναν συμβουλές εκεί. Δεν μπορεί να οδηγήσει, λέει, την αυτό του. Δεν είδα, ρε παιδιά, δεν το είδα. Ήταν τόσο χαλιά η κατάσταση. WRC είπα και πήρανε φωτιά τα μηνύματα. Τώρα όλα τα δυτικά, ξέρεις, είσαστε ψημένοι, τα παρακολουθείτε. Υδρογονοκίνητο, λέει, το Toyota Yaris είναι η τεχνολογική αιχμή της διοργάνωσης για τη βιώσιμη κινητικότητα. Αν θέλετε τώρα να συζητήσουμε για γρούτσου γρούτσου, για το πόσο γρήγορα πηγαίνει και τα λοιπά, εγώ αυτά τα να είναι αγώνας με βιώσιμη κινητικότητα δεν τα καταλαβαίνω. Είτε κάνεις έναν αγώνα, το πλακώνεις εκεί πέρα στα νίτρο πετρέλαια, δεν ξέρω και εγώ τι βάζουν, βενζίνες 148 οκτανίων και πας για την ταχύτητα. Άμα είναι να κάνεις αγώνες σκεφτόμενος το ESG και το Green Sustainability Fund και τις οδηγίες του διεθνούς οργανισμού, ας πούμε, για το περιβάλλον, δεν θα βρούμε άκρη. Ή πας για την ταχύτητα ή πας πήγαινε με το πατίνι. Δεν ξέρω αυτά τα ενδιάμεσα, δεν τα ξέρω κιόλας τα υδρογονοκίνητα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό με το πράσινο υδρογόνο θα είναι η επόμενη μεγάλη πράσινη απάτη. Όλος ο κόσμος, να ξέρετε, φτιάχνει πυρηνικά. Όλος ο κόσμος βγήκε χτες στην Αμερική, μία είδηση, χτες είναι. Θα δώσουν κρατικά δάνεια, λέει, κάτι δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, για να κάνουν νέους πυρηνικούς σταθμούς για να προλάβουν, ξέρεις, τον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Όλος ο κόσμος, η Κίνα. Κάνουν ΑΠΕ, κάνουν πυρηνικά, κάνουν τέτοια πράγματα. Οι μοναδικοί σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με πράσινο υδρογόνο, να ξέρετε, και πράσινα αέρια γενικά και πράσινα μεθάνια και πράσινα τέτοια, είναι στην Ευρώπη. Λογικά κάποιοι βγάζουν τρελά λεφτά ή κάποιοι θα βγάλουν τρελά λεφτά το επόμενο διάστημα. Κρατήστε το, κρατήστε το, γιατί νομίζω ότι πώς συζητάγαμε τώρα για τις ανεμογεννήτριες, τι έγινε τα προηγούμενα 20 χρόνια. Τα επόμενα 20 χρόνια θα συζητάμε τι έγινε με τα πράσινα αέρια και αν η τεχνολογία του υδρογόνου είναι βιώσιμη ή απλά θα μας φάνε ξανά τα σπίτια για να τα δώσουν στους μεγάλους που θα φτιάξουν τις εγκαταστάσεις υδρογόνου. Κρατήστε το. Δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι μηχανολόγος για να τα ξέρω, απλά βλέπω προς τα που κινούνται όλοι. Υδρογόνο ως ενέργεια, ως βασική πηγή ενέργειας, πράσινο δε υδρογόνο, μόνο στην Ευρώπη. Πουθενά άλλου δεν το έχουν πάρει σοβαρά.
Τα σούρμενα έγιναν χελλήνικον και ο Μητσοτάκης έτσι όπως πάει θα τον ανακηρύξουν Άγιο ή Τούρκιο. Α, καλά. Δεν τον στέλνανε, λέει, σε χωματόδρομο έτσι που είναι ασταθές το υδρογόνο να γινότανε τίποτα. Ο άλλος εδώ πέρα, ο Άκης μου στέλνει ένα κουκλί, δεν ξέρω, κινητήρας, είναι αγωνιστικό είναι. Α, τρέχεις. Α, για πείτε. Οδήγησε καλά, για πες εσύ που έχεις εμπειρία.

Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Αγιαντόπουλος σηκώθη όρθιος, άρα είναι το σημάδι ότι πρέπει να πάμε σε λιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο όμως θα είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί διότι δεν σχολιάσαμε το υπέρτατο που έπαιξε χθες στην πολιτική σκηνή της χώρας. Και αυτό δεν ήταν άλλο από την επίσκεψη Πλεύρη στο Ναύπλιο για να μας πει ότι έπιασε έναν Μπαγκλαντεσιανό και θέλει να τον στείλει πίσω στον Μπαγκλαντές, επειδή αυτός είχε βγει και έκανε τον influencer για να έρθουν και άλλοι Μπαγκλαντεσιανοί εδώ. Κρατήστε το, θα είμαστε μαζί στη δεύτερη ώρα, θα πούμε και για τη Βουλή αυτά που έγιναν χτες. Έχουμε διάφορα. Μείνετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 διότι έχουμε πολλά να πούμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο δράστης που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα στον θώρακα του 17χρονου στη Καλλιθέα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του λίγες ώρες μετά την άγρια συμπλοκή 10 ατόμων τα μεσάνυχτα. Οι διοκτικές αρχές εντόπισαν το φωνικό μαχαίρι πεταμένο σε ένα παλιό κτίριο της περιοχής, ενώ η ασφάλεια βλέπει ως βασικό κίνητρο του εγκλήματος τις οπαδικές διαφορές. Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε 14 προσαγωγές υπόπτων. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα χτυπήθηκε από διπλό σεισμικό αγέλαδο των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και πολυόροφα κτίρια στο Καράκας και πολλές άλλες πόλεις της χώρας. Ως αυτήν την ώρα έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες, ανέφερε η πρόεδρος Ροντρίγκε σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει όλα τα στοιχεία. Σε συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος βρίσκεται το λεκανοπέδιο. Το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνει η λεωφόρος Κηφισού, η οποία βρίσκεται σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος τόσο στην άνοδο από το Εγάλεο στη Μεταμόρφωση, όσο και στη κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως το Μοσχάτο. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, δραματική είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό, που καταγράφονται καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Αυξημένες καθυστερήσεις υπάρχουν περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, τη λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη τη Μητροπολιτική Αθήνα, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση την Κόρινθο. Στην ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αρχές Ιουλίου, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό φάκελο για την ολοκληρωμένη διασταύρωση των στοιχείων ιδιοκτησίας και χρήσης των ακινήτων. Βάσει σχετικής τροπολογίας, θεσπίζονται διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα χρονοδιάγραμματα συμμόρφωσης θα καθοριστούν με επικείμενη απόφαση της αρχής. Στην οριστική απόλυση της πρώην τμηματάρχη της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και άλλοτε στενή συνεργάτηδα της Λίνας Μενδώνη, προχώρησε ομόφωνα το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς η συγκεκριμένη υπάλληλος αποτελεί τον κοινό παρανομαστή σε δύο από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς. Η επίορκη αρχιτέκτον, η οποία είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν για το κύκλωμα εκβιαστών της Νάνση, βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των αρχών με τη δικογραφία για το πρόσφατο κύκλωμα των πολεοδομιών της Αττικής, όπου εξαργύρωνε την θεσμική της ισχύ με γρηγορόσημα ευρώ για την συστηματική συγκάλυψη αυθαίρετων κατασκευών. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα Πέμπτη η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ορκίστηκε χθες διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο Γιάννης Τουρνάρας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup. Η ορκομοσία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ υπενθυμίζεται ότι η θητεία του Τουρνάρα ανανεώθηκε για τρίτη φορά και στο τέλος της το 2032 ο ίδιος θα έχει συμπληρώσει 18 χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος και θα είναι ο μακροβιότερος κεντρικός τραπεζίτης στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η τρίτη εξαετία θα τον καταστήσει επίσης ένα από τα μακροβιότερα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου όρισε ομόφωνα τρεις νέους εντεταλμένους ευρωεισαγγελείς, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων στη χώρα μας από 10 σε 13. Οι νέες τοποθετήσεις περιλαμβάνουν τον εισαγγελέα εφετών Δημήτρη Ζημιανίτη και τους εισαγγελείς πρωτοδικών Δημήτρη Νομικό και Δημήτρη Αποστολά. Αναστάτωση επικράτησε τη νύχτα στο νοσοκομείο Αττικών όταν ένας 90χρονος άνδρας, λέγοντας ψέματα ότι είναι συγγενής, επιχείρησε να εισβάλλει στον θάλαμο όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρου Κοντού, κρατώντας μια γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε τη τελευταία στιγμή από το προσωπικό και συνελήφθη. Σήμερα μετά τη μία ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά στα σχολεία, ηλεκτρονικά αλλά και με γραπτό μήνυμα SMS. Με τη δημοσιοποίηση των βαθμών ξεκινά η κρίσιμη φάση για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Τη χρηματοδότηση 10 έργων διαχείρισης υδάτων και παροχής πόσιμου νερού σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό κονδύλι που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, επικύρωσε με την υπογραφή του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, των Σποράδων, των Επτανήσων και στην Κρήτη στοχεύουν στη Λειψιδρία μέσω της εγκατάστασης νέων μονάδων αφαλάτωσης. Σε τροχιά έντασης μπαίνουν ξανά τα ελληνοτουρκικά, καθώς οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου από τουρκικά μαχητικά καταγράφουν αυξητική τάση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι παραβιάσεις έχουν φτάσει ήδη στις 247 από τις 225 που ήταν συνολικά για όλο το 2025. Με ένα πακέτο δώρα που περιλαμβάνει τα πολυπόθητα F-35 και κινητήρες F-110 ετοιμάζεται να πάει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ, πλέκοντας το εγκόμιο της τουρκικής στρατιωτικής ισχύως και δηλώνοντας πως θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ από σεβασμό στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έχει επιχειρήσει να εκφράσει τα θεσμικά εμπόδια, υπενθυμίζοντας ότι η παράδοση των μαχητικών προϋποθέτει αυστηρές νομικές εγγυήσεις και το τελικό πράσινο φως από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Οριστικό τέλος στο εμπόριο αποδείξεων στα βενζινάδικα βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφαση Πιτσιλή, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλες οι χονδρικές συναλλαγές καυσίμων θα απαιτούν υποχρεωτικά έκδοση τιμολογίου με αφημή για να αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά έξοδα. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ηλιόλουστος και πιο θερμός. Οι άνεμοι πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 6940 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 6940 66 70 71.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Στο πεδίο της μάχης. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο το πρωινό του σταθμού. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ενώ στον ήχο ο Ανδρέας Αγεντόπουλος και στις μουσικές επιλογές και στα ψηφιακά ραδιοκύματα, διότι εκτός από τους 99,8 μας ακούτε και διαδικτυακά σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάτε διακοπές στη Σουαζιλάνδη, πάτε στην Αργεντινή, πάτε στο Μεξικό να δείτε Μουντιάλ, οπουδήποτε. Πληκτρολογείτε από το λάπτοπ σας, το σταθερό σας υπολογιστή, το κινητό, το ρολόι, τα γυαλιά. www.machefm.gr. Έχει το κουμπάκι πάνω δεξιά, ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά. Και αφού μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, στείλτε μας και από πού μας ακούτε, σε ποια περιοχή, αν είστε στην Αθήνα, αν είστε στην Αττική, εάν είστε εκτός.

Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση της Καλυθέας. Λέει, συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο, ομολόγησε το έγκλημα. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα.

Δεν έχουν καταλήξει βέβαια οι αστυνομικοί, ακόμα τουλάχιστον δεν έχει βγει επίσημα προς τα έξω, δεν έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα για την αιτία της συμπλοκής. Όλοι αυτοί που έχουν συλληφθεί είναι νεαροί, είναι νεαρές ηλικίες εκεί πέρα, στα 17-18, κανένας λέει είναι σαν, είναι πιτσιρίκια. Τρέμανε λέει σαν τα ψάρια μέσα στην ασφάλεια, αυτό είναι το ρεπορτάζ που φέρνουν. Τώρα βέβαια η ζημιά έχει γίνει. Η ζημιά έχει γίνει, ομολόγησε από ό,τι φαίνεται και ο ένας εξ αυτών. Κλείνουνε διάσπροι δύο σπίτια. Δύο σπίτια κλείνουνε τώρα, όπως από όπου και να το πιάσεις, κλείνουνε δύο σπίτια.

Όσον αφορά στη Βενεζουέλα, το διπλό σεισμό, είναι σπάνιο τελικά φαινόμενο αυτό, ο δίδυμος σεισμός να είναι έτσι τόσο υψηλής έντασης, δύο σεισμοί σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Έχει ξεκινήσει ένας παγκόσμιος μαραθώνιος, χώρες από όλη τη Λατινική Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εκτός, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν βοήθεια, στέλνουν σωστικά συνεργεία, διότι υπάρχουν χιλιάδες από ό,τι υπολογίζουν αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή μέσα, παγιδευμένοι σε σπίτια, σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα για τους επιζώντες, διότι έχουν καταρρεύσει όλες οι υποδομές. Σχετική δήλωση έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, να στείλουν βοήθεια. Η Βραζιλία αξιολογεί ποια μέτρα βοήθειας μπορεί να λάβει. Το Μεξικό προσέφερε υποστήριξη. Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρο, Ναγίμ Μπουκέλε, δήλωσε ότι η χώρα του έχει ετοιμάσει εξοπλισμό και προμήθειες, καθώς και 300 διασώστες οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για το Καράκας. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Πιο εύκολα το λες παρά γίνεται, διότι από ό,τι διαβάζαμε έχουν υποστεί τρομερές ζημιές και τα αεροδρόμια και έχουν βγει εκτός λειτουργίας. Άρα, ακόμα και οι απογειτονικές χώρες να ξεκινήσουν διασώστες θα χρειαστούν βοήθεια. Πιτσιρίκια χουλιγκάνια, λέει, ήταν που πήγαν και πλακώθηκαν για ομάδες, στέλνει ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω, είσαι από εκεί πέρα κοντά, έχεις πληροφορίες, κάτι παραπάνω? Αυτά είναι οι πρώτες εικόνες που βγαίνουν, ότι είναι όντως για οπαδικό, αλλά πρέπει να λυθεί. Βέβαια είναι και η ηλικία τέτοια, 17 χρόνια, 18 χρόνια.

πηγαίνουν από τη Βενεζουέλα για να επιστρέψουμε και από εκεί, και εκεί όλο ένα και περισσότερο τηλεοπτικό υλικό, βίντεο από κάμερες ασφαλείας και τα λοιπά. Απίστευτα πράγματα, απίστευτες εικόνες. Βλέπεις δηλαδή ολόκληρες γειτονιές να είναι σε κατάσταση, δηλαδή πολυκατοικίες να είναι μισογκρεμισμένες, άλλες να έχουν γύρι. Βλέπω πλάνα δηλαδή μπροστά μου αυτή τη στιγμή τα οποία είναι τρομακτικά. Απογυμνωμένα τελείως τα κτίρια, δηλαδή έχουν φύγει όλα ό,τι είχαν, μπαλκόνια και τέτοια είναι στο δρόμο, ακόμα και έπιπλα. Τα έπιπλα μέσα από τα διαμερίσματα έχουν βρεθεί στο δρόμο. Βαβέλες έχει στη Βραζιλία, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, που είναι, αλλά να σου πω κάτι, πιο ασφαλές φαβέλες. Φαβέλες τι είναι, κτίσματα από τσίγκο. Στο σεισμό, εντάξει, θα σου πέσει ο τσίγκος στο κεφάλι. Δεν είναι τόσο δραματικό. Εκεί πέρα είναι πολυκατοικίες και είναι πολύ ψηλές πολυκατοικίες. Δηλαδή, σε σχέση με την Αθήνα, που φτάνουν πέμπτο, έκτο όροφο οι πολυκατοικίες, εκεί πέρα τα πλάνα που βλέπω τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη περιοχή, οι πολυκατοικίες είναι από 20 ορόφους και πάνω. Και είναι δραματικά. Δηλαδή, αυτά που βλέπω και αυτά που δεν έχουν γκρεμιστεί, θα τα γκρεμίσουν για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, θα πρέπει να μπουν μπουλντόζες εκεί πέρα να μην μείνει τίποτα όρθιο, διότι είναι επικίνδυνα.

Αντιλαμβάνω ότι σύμφωνα με μοντέλα που έχουν μπει προκειμένου έτσι με διάφορες παραμετροποιήσεις, την ένταση του σεισμού, τον αριθμό των ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή, την ποιότητα των κτηρίων κτλ. Υποθέτουν, έχουν βγάλει κάποιους υπολογισμούς που κάνουν λόγο ακόμα και για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ας ελπίσουμε να διαψευστούν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως λίγο και τον έτερο, τον Υπουργό Μετανάστευσης, το είπα, της Ελλάδας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ο οποίος χτες βαρισίματες δηλώσεις πήγε στο Ναύπλιο. Ξέρεις γιατί πήγε στο Ναύπλιο ο Πλεύρης και έκανε δηλώσεις? Γιατί τις προηγούμενες ημέρες έγινε viral στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει viral στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στην Τουρκία, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Το βίντεο ενός Μπαγκλαντεσιανού, ο οποίος κυκλοφορούσε στο δρόμο στον Ναύπλιο και τράβαγε με πολύ καλή παραγωγή, έτσι ήταν και ομορφόπεδο. Ο Μπαγκλαντεσιανός με ένα πολύ καλό κινητό, γιατί τέτοια εικόνα δεν πετυχαίνεις, ούτε πρέπει να τα έχεις κάσει καλά αυτός για κινητό. Που τι έλεγε, απευθυνόμενος σε ομοφίλους τους, σε πατριώτες τους που ήταν στο Μπαγκλαντές. Μην είστε κορόιδα, ελάτε στην Ελλάδα. Ελάτε στην Ελλάδα, εδώ στο Ναύπλιο, λέει, 150 χιλιόμετρα είμαστε από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα που έχει τα πάντα. Δεν θα σας πιάσει ποτέ η αστυνομία, ό,τι και να κάνετε, ρε. Ελάτε εδώ, δεν ελέγχει κανένας. Δεν ελέγχει κανένας για χαρτιά, δεν ελέγχει αν ήρθατε νόμιμα ή παράνομα. Έρχεται τσουπ, κατεβαίνετε, δεν ξανασχολείστε. Ξεκινήστε το ταξίδι για την Ελλάδα, μην κάθεστε στο Μπαγκλαντές. Βγήκε ένας λογαριασμός ο Σταυροφόρος στο Twitter, τον έβγαλε στη φόρα. Άρχισε να διαμοιράζεται αυτό στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μας κοροϊδεύουν, ξέρω εγώ, βγαίνει ο Πλεύρης και λέει σκληρή πολιτική και.

έπαιξε το θέμα στην τηλεόραση του Πακιστάν, ρε, στην εθνική, του Μπαγκλαντές, συγγνώμη. Στην εθνική τηλεόραση, δείτε τι κάνουν, μας κάνουν ρεζίλοι. Δηλαδή δεν το παίξανε θετικά στο Μπαγκλαντές, το παίξανε ότι κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω ποια ακριβώς είναι η κατάσταση, πώς τη χαρακτηρίζουν ενδεχομένως στο Μπαγκλαντές στην Ελλάδα. Μας κάνουν ρεζίλοι. Έπαιξε δεξιά, έπαιξε αριστερά, έπαιξε στα Facebook, έπαιξε στα Twitter, έπαιξε στα TikTok. Και σου λέει ο Πλεύρης, ώρα να δείξω ότι είμαι άτεγκτος. Είναι τώρα αυτό λίγες ώρες αφού είναι ο άλλος από την Ιεμένη στα σκαλιά, στη Λαγουμιτζή και έχει κυνηγήσει το κοριτσάκι. Αυτός με τα πέντε ονόματα που λέγαμε χτες, θυμάσαι. Λίγες μέρες αφού ο Σομαλός που πήγε να βιάσει την άλλη μες στο μαγαζί της συνεχίζει και κυκλοφορεί. Του έχουμε βάλει απαγόρευση εξόδου, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πάει ο Πλεύρης λοιπόν εκεί και λέει, κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη ρε. Αυτά λέει τα κάνουν οι διακινητές για να έρθουν κι άλλοι στην Ελλάδα. Ω πάρε μάγκα να σου δώσουμε, τι να σου πω, ένα πτυχίο να πάρεις. Και χρησιμοποιούν λέει fake news, αυτό είναι το σημαντικό. Χρησιμοποιούν fake news για να πούνε και σ' άλλους να έρθουν στην Ελλάδα όταν εμείς λέει είμαστε πολύ σκληροί. Και κινούμε τις διαδικασίες, λέει, επειδή αυτός ο Μπαγκλαντεσιανός ήταν νόμιμα στη χώρα. Κρατήστε το αυτό, κρατήστε το, για να απελαθεί, για να τον γυρίσουμε. Στα μεταξύ, καθόλου fake news δεν είναι αυτά που έλεγε ο Μπαγκλαντεσιανός. Έχεις εσύ ακούσει να συλλαμβάνονται παράνομοι εργάτες γης στην Κορινθία, στον Άφλεο, στην Γαλαμάτα, στην Πέλα, πού έχει κάνει ποτέ τα τελευταία 10 χρόνια επιχείρηση σκούπα, έτσι τα λένε η ελληνική κυβέρνηση? Όχι. Όποιος έχει μπει, όποιος είναι, κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ πέρα. Ο άλλος που έκανε τους βιασμούς στα Εξάρχεια, τον θυμάσαι? Που είχε πέσει τη Σόλωνος, είχε ρίξει ένα κοριτσάκι στη μέση του δρόμου, ρε, 9 η ώρα το βράδυ. 9 η ώρα το βράδυ και πάει να το βιάσει. Είχε περάσει ένα δικαστήριο, τον είχαν βγάλει και του είχαν βάλει περιοριστικούς όρους. Λέει να μένει στο τάδε κάμπ. Αυτός δεν είχε πατήσει ποτέ στο τάδε κάμπ. Και πραγματικά κυκλοφορούν όπως γουστάρουν. Καθόλου fake news, κύριε Πλεύρη, δεν έλεγε ο Μπαγκλαντεσιάνος. Την αλήθεια έλεγε ότι είμαστε κράτος Boeing 747, να μην πω. Boeing 747 κράτος. Αυτά που τα προσγειώνουν γιατί έχουν διάφορα προβλήματα στα συστήματα. Υπάρχουν κυκλώματα influencers, ξέρεις πώς το λένε, migrant talk το λένε, migrant talk φίλε, ναι, είναι TikTok αποκλειστικά, ναι, είναι, γίνονται διαφημιστικές εκστρατείες για το που να πάνε λαθρομετανάστες και όλοι τώρα λένε Ελλάδα, έχει δυσκολέψει το πράγμα για Ιταλία, Ελλάδα όλοι ρε, Ελλάδα ξεκινήστε από όπου είστε. Στο μεταξύ, ακούς, παρένθεση, έβγαλε βιντεάκι ένας 70 χρονών από μια δομή στη Λέρο. Από κάπου εκεί, Μπαγκλαντές και τα λοιπά. Και τον είχανε, τον δείχνανε και λέει, κοιτάξτε, αν αυτός 70 χρονών τα κατάφερε και έφτασε, ποια είναι η δικιά σου δικαιολογία για να μην έρθει στην Ελλάδα? Πώς λένε, κάνει γυμναστική και δείχνουν κάτι ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν προβλήματα και λέει, αν αυτός κατάφερε να κάνει γυμναστική, εσύ γιατί δεν κάνεις? Σε χτυπάνε στο φιλότιμο. Το ίδιο κάνουν και οι διακινητές. Σου λέει, ήρθε ο άλλος 70 χρονών, στο μεταξύ όλος, για να φύγει 70 χρονών από τον Μπαγκλαντές, ξέρω εγώ, από το Σουδάν που ήταν, να έρθει στην Ελλάδα. Σκέψου τι έχει κάνει, γιατί τον καταζητούν στη χώρα του, έτσι. Απλά σου λέω, δεν φεύγεις 70 χρονών για να αναζητείς μια καλύτερη τύχη. Δεν φεύγεις 70 χρονών για να γνωρίσεις νέους κόσμους. Σε έπιασε το ταξιδιωτικό σου, εκτός αν είσαι ο Βραμόπουλος. Εντάξει, okay. Φεύγεις 70 χρονών γιατί σε κυνηγάνε να σε χώσουν στην Μπουζού. Γιατί πες να έχεις κανιβαλίσει 4-5, ξέρω εγώ. Να τους έχεις φάει ζωντανούς, σαν έναν άλλον, τον είδες. Έφαγε ένα στη Νέα Υόρκη, μέσα στο μετρό. Όχι, δεν έφαγε. Ναι, έκανε σεξ με πτώμα, κάτι τέτοιο, ναι. Συμβαίνουν αυτά. Σου λέει, θα κάτσω εγώ εκεί πέρα στο Μπαγκλαντές, άμα έχω εγώ σαν χόμπι να κάνω σεξ με πτώματα, όχι. Θα πάω στην Ελλάδα. Ξεκινήστε όλοι για Ελλάδα. Καθόλου fake news, κύριε Πλεύρη, δεν είπε ο Μπαγκλαντεσιανός. Όποιος έχει μπει, έχει μπει. Στο μεταξύ, έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους 16 μήνες. Έχουμε τεράστια άνοδο στις εισόδους από τον Μπαγκλαντές. Έρχονται παράνομοι, έρχονται λαθρομετανάστες από τον Μπαγκλαντές. Κυρίως Μπαγκλαντές και Αιγύπτιοι και Σουδανοί είναι. Γιατί έρχονται από τον Μπαγκλαντές, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Δεν θυμάσαι τον Άδωνη τον Γεωργιάδη στη Βουλή να υπερθεματίζει για την συμφωνία που κάναμε με τον Μπαγκλαντές για να έρχονται, δηλαδή ήθεν από εκεί πέρα για να μας βοηθάνε στις δουλειές που θέλαμε, εργατικά χέρια, και ότι θα ξεκινούσαμε με την νομιμοποίηση Μπαγκλαντεσιανών περίπου 10.000
που ήταν ήδη στη χώρα. Αυτό γινόταν, αν δεν κάνω λάθος, Δεκέμβρη 24. Δεκέμβρη 24, αρχές 25 είχε περάσει αυτός ο νόμος. Το δέσανε όλοι οι Μπαγκλαντεσιανοί ότι άμα φτάσεις σε Ελλάδα, έγινες. Και ξεκινήσανε τα καραβάνια, κυρίες και κύριοι. Και βγαίνει τώρα ο Πλεύρης, ο οποίος ήταν, δεν ξέρω αν είχε υπερψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά ήταν στην κυβέρνηση, στέλεχος της κυβέρνησης, τότε νομίζω ήταν υπουργός υγείας, στέλεχος της κυβέρνησης που έφερε αυτό το νομοσχέδιο, που είπε στους Μπαγκλαντεσιανούς, ελάτε εσείς, τους έκλεισε το μάτι και εμείς κάτι θα κάνουμε, διότι έχουμε ανάγκη από εργατικά χέρια. Και τώρα βγαίνει σαν υπουργός μετανάστευσης να πουλήσει παραμύθια στον κόσμο ότι έχουμε, λέει, σκληρή μεταναστευτική πολιτική και ότι μην τέτοιο, γιατί είναι fake news αυτά που έλεγε ο Μπαγκλαντεσιανός. Στο μεταξύ, αυτό είναι δουλειά. Άμα δεις, κυκλοφορούν δεκάδες βιντεάκια με τύπους να μπαίνουν στη βάρκα, να έρχονται κτλ. Και μην νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας, ξέρω εγώ, λαθρομετανάστευση. Ξεκινάει με τα πόδια από το Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από το Σουδάν, να φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Ταλαιπωρείται, περνάει από ερήμους, βουνά κτλ. Καμία σχέση. Είναι ο άλλος στο Μπαγκλαντές, παίρνει το αεροπλανάκι, πάει, νομίζω πάνε Ομάνη, Σαουδική Αραβία, σε κάποιο αεροδρόμιο από εκεί πέρα. Μία στάση, δύο-τρεις ωρίτσες, ίσα-ίσα βγάζουν selfie όλοι, αυτό κάνουν. Και μετά παίρνει το αεροπλανάκι, πάει Αίγυπτο. Κατεβαίνει Αίγυπτο, λεωφορείακι, παραλία. LV, Αίγυπτο εκεί πέρα στα σύνορα κοντά, τσουκ, περνάει απέναντι. Ούτε ταλαιπώρια δηλαδή. Άμα τώρα το 15 Αύγουστο θες να πας στο Αίγυο, ας πούμε, για μπάνιο, πες να ταλαιπωρηθείς περισσότερο από ότι ταλαιπωρούνται αυτοί. Τα διόδια έχουν και το σύστημα Χαβάλα. Το ξέρεις το Χαβάλα? Δεν ξέρεις το σύστημα Χαβάλα? Είναι ισλαμικές τράπεζες, οι οποίες λειτουργούν δια της πίστεως. Πώς δηλαδή? Εγώ θα σε πληρώσω, ρε παιδί μου, όταν φτάσω στην Ελλάδα. Τι κάνει? Κοστίζει 4 χιλιάρικα να πάρει, ξέρω εγώ, το καραβάκι από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Αυτά τα 4 χιλιάρικα ούτε τα κουβαλάει ούτε τίποτα. Δεν είναι κάτι. Τα έχει δώσει όταν ξεκίνησε στον Χαβαλατζή, τον τοπικό, ο οποίος μπορεί να είναι στον Μπαγκλαντές. Και να τα πάρει σε μετρητά ο διακινητής στη Λιβύη από έναν άλλον Χαβαλατζή. Αυτοί οι Χαβαλατζίδες μεταξύ τους επικοινωνούν με επιστολές, τηλέφωνα, δεν ξέρω τι. Δεν μεταφέρουν πραγματικό χρήμα, μεταφέρουν υποσχέσεις ότι εγώ πήρα τόσα και στα δίνω. Και βασίζονται στην τιμιότητα. Τίμιο. Τίμιο μεν, αλλά χρησιμεύει για 2-3 πραγματάκια. Για το ξέπλωμα μαύρου χρήματος, και το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο φέρνουν λεφτά και στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Γιατί υπάρχουν και στην Ελλάδα, τουλάχιστον εδώ και 10-11 χρόνια, χαβαλατζίδες τέτοιοι. Μιλάμε τώρα, αυτά τα λεφτά μπορεί να πηγαίνουν για τη Χαμάς, μπορεί να πηγαίνουν για ξέπλυμα, για ναρκωτικά, διακινητές, τα πάντα όλα. Εσύ, άμα πας, ξέρεις, άμα θέλεις να πληρώσεις το λογαριασμό σου μέσω τραπέζι, πρέπει να κάνεις κάθε πόσους μήνες. Είναι επικαιροποίηση στοιχείων. Πας στον ηλίθιο και περιμένεις εκεί, άμα δεν τα ξέρεις και τα ηλεκτρονικά. Στην τράπεζα. Να κάνει να τους δώσει το λογαριασμό, να τους δώσει την ταυτότητα. Να. Οι άλλοι έχουν τη Χαβάλα. Και δεν κοιτάει κανένας τίποτα.

χαβάλα και μετά αναρωτιόμαστε πώς έρχονται, πού έρχονται κτλ. Κτλ. Βγήκε λοιπόν ο Πλεύρης να το παίξει μάγκας, να το παίξει ο Πλεύρης σκληρός. Όταν η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας πραγματικά θυμίζει τις χειρότερες ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ πια, δηλαδή έχουν ξεφύγει.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, καθότι η ώρα είναι 9.30. Να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να δούμε και εκεί πέρα τι και πώς. Και αν τα πράγματα καλυτέρεψαν ή χειροτέρεψαν. Και Γιάννη, δώσε μας αυτές τις πληροφορίες τις τόσο απαραίτητες.
1: Λοιπόν, τα πράγματα δεν καλυτέρευσαν. Υπήρχε μια μερική αποσυμφόρηση στη λεωφοροφυλή. Τώρα τα πράγματα είναι ξανά φουσκωμένα στη κάθοδο προς την Αθήνα. Το ίδιο ισχύει και για τη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα πράγματα δυσκολεύουν όσο περνάει η ώρα. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, έντονες καθυστερήσεις κατά μήκος όλης της λεωφόρου Κηφισού από τη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος στη κάθοδο, που ξεκινά ήδη από τη Νέα Ιωνία, και στο ανωδικό ρεύμα τα προβλήματα ξεκινούν ήδη από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντης έως και τη Νέα Ιωνία επίσης. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Στο κόκκινο παραμένει και η λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, στο Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Η Μητροπολιτική Αθήνα είναι γεμάτη, είναι ασφυκτική αυτή την ώρα σε όλες τις οδικές αρτηρίες. Να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην Αλιπέδου, στην Αρδιτού. Λάθος, η Αλιπέδου είναι στον Πειραιά, όπου και εκεί υπάρχει κίνηση. Στην Αρδιτού και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, αλλά και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτή την ώρα. Παραμένει η κίνηση στην Αλεξάνδρας, παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Καρέα, κατά τόπου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ύψος της Γλυφάδας και Αλίμου. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι από την Αλιπέδου, στο γήπεδο Καραϊσκάκη και έως το κέντρο πολιτισμού στο Νιάρχο. Τώρα, κίνηση υπάρχει και κατά τόπο στη λεωφόρο Θηβών και οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μένουν στα 20 λεπτά, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ενώ στα 10 λεπτά με 1 τέταρτο αγγίζει στο αντίθετο ρεύμα για την Ελευσίνα.

0: Αυτά τα νέα από, από τους δρόμους της Αθήνας. Στο μεταξύ είχαμε και το άλλο, δεν τελείωσα, σας τα ξεκίνησα το πρωί και δεν είπα. Είχαμε χτες, είδα ένα βίντεο, πραγματικά με τσάντισε παιδιά. Με τσάντισε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Είναι η υπόθεση αυτού του απεργού πείνας. Για τα προσφυγικά. Για τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας που μόνο προσφυγικά δεν είναι. Είναι εκεί πέρα μια κατάληψη. Καλά, γέλαγα μόνος μου διότι είδα αυτόν τον βουλευτή, πια πλεύση ελευθερίας στον Καζαμία, στη Βουλή. Ο οποίος τι έλεγε. Είχε βγει και τι έλεγε, παιδιά, ο Καζαμίας. Μιλούσε για την αυτόνομη κοινότητα των προσφυγικών, λέει, στην Αθήνα. Τι έχουμε δώσει αυτονομία στα προσφυγικά? Υπάρχει κάποια κοινότητα εκεί πέρα? Τι είναι οι Ιθαγενείς? Είναι σαν τους Ινδιάνους στην Αμερική που έχουν τους δικούς τους καταβλισμούς, τους οποίους δεν μπαίνει κανένας. Τι αυτόνομη κοινότητα, βρε φίλε μου, βρε κύριε βουλευτά, στο κέντρο της Αθήνας? Άμα είναι να κάνει ο καθένας μια αυτόνομη κοινότητα, δεν θα υπάρχουν νόμοι για όλους. Ο καθένας θα κάνει ό,τι γουστάρει. Αλλά μου φαίνεται ότι για κατά εκεί το πάτε. Δεν το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, ήταν ο απεργός πείνας, ο οποίος είχε προβλήματα υγείας και πήγε, λέει. Εγώ να δεχτώ και ότι είχε προβλήματα υγείας. Την άποψή μου την είπα και χτες. Όταν πεθαίνουν στις 60 μέρες, στις 80 και σε είσαι 180 μέρες απεργία πείνας, κάτι περίεργο συμβαίνει. Τέλος πάντων, πήγε στο νοσοκομείο. Και ήταν έξω, έβλεπα το βίντεο έξω από την εντατική. Άκου, Ανδρέα Γιαννητόπουλου. Όπου οι μαζεμένοι υποστηρικτές του απεργού πείνας φωνάζανε συνθήματα. Φωνάζανε συνθήματα έξω από την εντατική. Λες και ο δικός τους ο άνθρωπος, αυτός που πήγε εκεί πέρα, είναι ο μοναδικός ασθενής στην εντατική. Ρε, είσαστε στα καλά σας, ρε παιδιά. Συνθήματα έξω από την εντατική στο νοσοκομείο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Έβλεπα άλλο βίντεο με κάτι Ρωμά προχθές, λέει, που γέννησε η κόρη τους και το είχαν κάνει μέσα. Μέσα στο μευτήριο χορεύανε, τραγουδάγανε εκεί πέρα. Μόνο πυροβολισμούς μέσα στο νοσοκομείο δεν ρίχνανε. Λες και δεν έχει άλλους ασθενείς στο νοσοκομείο, λες και δεν γεννήσαν άλλοι. Το ίδιο πράγμα κάνανε και αυτοί οι ακτιβιστές χθες. Στο νοσοκομείο, στην εντατική, να φωνάζουν συνθήματα απ' έξω. Μηδενικό σεβασμός για τον ασθενή, για τους συγγενείς. Ο άλλος μπορεί να είναι εκεί πέρα μέρες. Επειδή πήγες εσύ τώρα και θέλεις να γυρίσεις βίντεο προπαγανδιστικό, ή θέλεις να γυρίσεις βίντεο να το χρησιμοποιήσει ο Χάρης ο Δούκας. Στην κόντρα του με το Χαρδαλιά. Τώρα πιάσε τον έναν και βάρα τον άλλον, έτσι δεν λέει η παροιμία? Φωνάζανε συνθήματα στην εντατική, δηλαδή φιλότιμο μηδέν. Και σου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι ανθρωπιστές και που νοιάζονται για τους άλλους. Όταν δεν νοιάζεσαι για το δίπλα σου, όταν δεν νοιάζεσαι για τον άλλον που είναι στην εντατική, δεν νοιάζεσαι για τον άλλον που είναι στο νοσοκομείο και μετατρέπεις τους διαδρόμους και τις αυλές των νοσοκομείων σε χώρο για να προβάλλεις τα αιτήματά σου, όποια και αν είναι αυτά. Δίκαια, άδικα. Εγώ πιστεύω ότι είναι άδικα. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα με τα προσφυγικά είναι πληγή. Ας τα κάνουν κάτι, ας τα κάνουν ξενώνες για αυτούς που έχουν ανθρώπους στον Άγιο Σάββα. Δίπλα είναι, ρε παιδί μου. Και πληρώνουν πεντάρικα και εκατοστάρικα σε Airbnb. Μεγάλη πληγή αυτή. Έχεις τον άνθρωπό σου και θες να είσαι δίπλα του, είσαι από την επαρχία, από την περιφέρεια. Και τον έχουν βάλει στο νοσοκομείο, στον Άγιο Σάββα. Δεν έχεις που να μείνεις. Πρέπει να πας και να βρεις Airbnb, να τα σκάσεις. Και έχουν δίπλα τα προσφυγικά και έχει μπει μέσα κάθε καρυδιά σκαρίδι, δεν ξέρω κι εγώ, από 182 εθνικότητες, ξέρω εγώ. Και έχουν βρει και μένουν τζάμπα. Έτσι όπως πάει, λέει, θα κάνει 2 χρόνια απεργία πείνας. Όχι, έληξε η απεργία πείνας χτες, τελείωσε. Διότι, λέει, ο Δήμος έστειλε ψήφισμα στην περιφέρεια που τους ζητάει να σταματήσουν τη διαδικασία που έχει μπει για τα προσφυγικά. Τι να σου πω. Ό,τι θέλει ο καθένας δηλώνει και λέει, Στενογιάννης, και έχεις και δίκιο. Μιλάμε τώρα για η κοινότητα των προσφυγικών και η αυτόνομη κοινότητα των προσφυγικών και τέτοια πράγματα. Βέβαια, έχετε παλαβώσει. Τι αυτόνομη κοινότητα στο κέντρο της Αθήνας? Πάω, κάνω κι εγώ δηλαδή μια αυτόνομη κοινότητα στο Περιστέρι με τους ακροατές εδώ πέρα που είναι και πολλοί από τα δυτικά προάστια και να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Μπήκε χτες, λέει, στην Β' παθολογική κλινική του γεννηματάς ο Αριστοτέλης Χατζής και έβλεπε απ' έξω. Κάνανε διαδηλώσεις και έβγαλε ψήφισμα ο Δήμος Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων, στον οποίο είχε δεχτεί ο Δήμαρχος ο Δούκας, τους αναρχικούς που είχαν πάει εκεί πέρα και απειλούσαν δημοτικούς συμβούλους για τα προσφυγικά. Beg, steal, lie, fight, kill and die. Και θέλουν, λέει, η περιφέρεια να εκκινήσει διάλογο με την κοινότητα, λέει, των προσφυγικών και τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση. Δεν ξέρω, παιδιά, άμα πετύχουν πάντως αυτοί στα προσφυγικά, να ξεκινήσουμε κι εμείς. Να κάνουμε κι εμείς μια αυτόνομη κοινότητα και να βάζουμε νόμους ό,τι γουστάρουμε εμείς. Έτσι δεν είναι, Γιαννητόπουλε, δεν μπορούμε. Τι, μόνο αυτοί. Και θα λέμε όλα καλά, όλα καλά. Θα μου πεις, κοίταξε, μεγα, ό,τι αίτημα και να βάλει ο καθένας, ό,τι αίτημα και να βάλει ο καθένας, δεν μπορεί κανένας να ξεπεράσει αυτό το οποίο είπε προχθές ο Λοβέρδος. Το είδες, το Γιάννη το Λοβέρδο. Που του λέγανε δεν βγαίνει ο μήνας, έχει ο κόσμος πρόβλημα με τα οικονομικά, δε, ακρίβεια, ακρίβεια, δώσε, κάνε, φτιάξε. Και βγήκε ο Γιάννης Λοβέρδος και λέει, μα είναι δυνατόν τώρα να τα λέτε αυτά. Τι είναι, τι του λένε. Αφού δείτε, λέει, πόσοι ντελιβεράδες κυκλοφορούν στον δρόμο. Έχει λεφτά ο κόσμος και παραγγέλνει, λέει. Άρα, λεφτά υπάρχουνε.
1: Σταματάει τον άνθρωπο. Δεν ισχύει. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τους στα κλειδιά.
2: Αυτό που πρέπει το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
3: Πόσο βλάκας θα έπρεπε να είναι
2: το κυρίαρχο που εγώ τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή επιχειρώ να αναδείξω. Θέλω να αναδείξω την εσχροκέρδεια, γιατί από εκεί εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα στην αγορά και εσχροκέρδεια υπάρχει.
4: Η χώρα με την ανοχή της πολιτείας έχει μετατραπεί.
0: Να μην το ακούσουμε όλο. Θα μου πεις τώρα, κάθεσαι εσύ τα βάζεις με τους άλλους τα προσφυγικά όταν βγαίνει ο υφυπουργός και κάνει δηλώσεις. Είναι υφυπουργός εξωτερικών, δεν είναι ο Λοβέρδος, ακόμα είναι. Είναι ο Λοβέρδος και βγαίνει και λέει δεν υπάρχει θέμα ακρίβειας γιατί έχει ντελιβεράδες στους δρόμους. Εκεί τι κάνεις, ξέρω εγώ. Τι κάνεις εκεί, τι πρέπει να κάνεις εκεί όταν ακούς τέτοια πράγματα, να ακούς τέτοιες παπάντζες, να χρησιμοποιήσω μια ελαφριά έκφραση, δεν θέλω να πω τα βαριά που μου έρχονται στο μυαλό. Έρχονται στο μεταξύ οι άλλοι και έρχονται και οι εκλογές και ξεκινήσαν και τις περιοδίες. Πήγε ο Ανδριανός, υφυπουργός κι αυτός, για να πληρωτής είναι. Αγροτικής ανάπτυξης. Πήγε, αποφάσισε να πάει στις λαϊκές μετά από χρόνια που είχαν να πατήσουν σε λαϊκές. Πήγε ο άλλος στις λαϊκές.
5: Ωραία πράγματα.
6: Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές. Τώρα μας
7: θυμηθήκατε.
8: Ξεκινάμε γερά.
9: Θέλω να έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε μόνο. Παταλατός χωρίς 2 ευρώ το κιλό.
10: Θα σας εξαφανίσω.
0: Είναι εκεί πέρα ο Ανδριανός, ο υφυπουργός, και έχει πάει στις λαϊκές να σφίξει χέρια. Του σφίξανε. Τον εσφίξανε τον κύριο Ανδριανό. Νομίζω ότι αυτό τώρα, καθώς θα αναγκαστούν να αφήσουν τους διαδρόμους της Βουλής, το γυάλινο πύργο του Μαξίμου. Και ξέρεις, αν είσαι ο Μητσοτάκης που έχεις και 50 πληρωμένους και σε ακολουθούν και σε χειροκροτάνε και σου λένε τι ωραίος που είσαι, τυγκόμενος είσαι και τέτοια, δεν τρέχει και τίποτα. Έχεις γύρω-γύρω και τους αστυνομικούς. Άμα πάει να μιλήσει κανένας, τον πιάνουν, τον βάφουν μπλε και τον πετάνε στη θάλασσα να μην τον βρεις και ποτέ. Για κάτι βουλευτάδες, κάτι υπουργούς, κάτι υφυπουργούς, κάτι τέτοια τα πράγματα θα είναι δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Άντε να βγει τώρα ο Γιάννης Λοβέρδος, που αυτός κυκλοφορεί και στις εκκλησίες εκεί πέρα στα δυτικά. Άμα πας εκκλησία, τον έχεις πετύχει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τρέχει από τη μία εκκλησία στην άλλη. Παιδιά, τον έχω δει, είχε κάνει ένα λάθος μάλιστα και είχε βάλει την ίδια ώρα ότι ήταν σε 2 εκκλησίες κάποια στιγμή πέρσι, πρόπερσι, σε ένα Πάσχα. Δηλαδή ότι ήταν και στο Εγάλο, ήταν και στο Περιστέρι την ίδια ώρα. Έκανε διπλή ανάρτηση κάπως. Κάπως μπερδευτήκανε. Τι άνθρωποι λέει να θέλουν να μας τρελάνουν, δηλαδή θεωρείται πλούσιος κάποιος που παραγγέλνει ένα πιτόγυρο, δεν ντρέπονται λίγο? Θεωρείται πλούτος, λέει, σήμερα το φαγητό? Σοβαρά μιλάς? Πλούτος το φαγητό τώρα με τα μεταλλαγμένα που θα σου έρθουν, αν δεν τρως από αυτά, ξέρω εγώ, αν δεν τρως μόνο Μερκοσούρ, θα είσαι προνομίουχος, φίλε μου, θα έχεις ειδικό φόρο. Αν τρως κοτόπουλο που δεν είναι από την Κολομβία, ξέρω εγώ, να το έχουν βγάλει μέσα από τα χαλάσματα του Καράκας, Θα είσαι πλούσιο στα φορολογία. Θα είναι τεκμήριο αυτό, να ξέρει. Τεκμήριο. Θα μα κάνουν εξετάσει. Έχετε αρκετά μεταλλαγμένα από τα τρόφιμα που τώρα που μα σερβίρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν έχει πολύ μεταλλαγμένο στο αίμα σου, τσοπ, τεκμήριο. Πάρτα. Θα πληρώσει κάτι τη παραπάνω. Τι νομίζει, μακριά είναι αυτά. Και τώρα γίνονται χειρότερα. Ο καύσωνας λέει στη Γαλλία έχει σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες κοτόπουλα. Έχει γίνει. Τι, εδώ πέρα δεν έχουν air conditioning οι Γάλλοι. Θα έχουν κλιματισμό τα κοτόπουλα και δεν έχουν συνηθίσει και τα κοτόπουλα και. Θα έχουν θέμα. Έχει μειωθεί 8% η παραγωγή γάλατος από τις αγελάδες, από τον καύσωνα. Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ πέρα μια χαρά. Εγώ ερχόμουν το πρωί και είχε 28 βαθμούς. Θα φτάσει 32, 33, 34. Να κάνει τώρα 43 βαθμούς στη Βόρεια Γαλλία και στο Βέλγιο. Πάει εκεί πέρα, θα έχουν θέμα. Θα μου πεις. Στο Βέλγιο δεν τρέχει τίποτα, γιατί στο Βέλγιο, άμα δεις πως είναι άμα πας στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι είσαι στο Μαρόκο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μόνο μαντίλα βλέπεις, μαυριδερό τύπου με μουσια τζιχαντοϊσλαμιστή.

τεράστιος φόβος για μαζικά blackout στην Ευρώπη. Γιατί έχουν πάει και οι Γάλλοι που έχουν και πυρηνικά. Τα έχουν αφήσει να έχουν τα πυρηνικά. Σκέψτε τι έχει να γίνει σε άλλες χώρες. Και έχουν επενδύσει και αυτοί να βάλουμε παράκτια αεολικά, να βάλουμε, ξέρω εγώ, φωτοβολταϊκά πάνω σε κότες αυτές που ψοφάνε και τέτοια. Και έχουν τεράστιο πρόβλημα τα δίκτυα, γιατί λέει τώρα έχουν αρχίσει και φορτώνονται με κλιματιστικά. Οπότε έχουν αρχίσει και σκέφτονται, έχουν αρχίσει και υπολογίζονται και να ξέρετε αυτό είναι μασαζάκι για αυτό που ετοιμάζεται, για αυτό που σας έρχεται. Για ενεργειακά lockdown. Δηλαδή αυτά που κάνανε στην Ινδία, θυμάστε που λέγαμε δεν είχαν να τηγανίσουν πατάτες και τέτοια, δεν πηγαίνανε στις δουλειές και τα λοιπά, σκέφτονται να τα κάνουν στην Ευρώπη τώρα αρχικά σε πρώτη φάση λόγω του καύσωνα. Αύριο μεθαύριο που θα έχουν επενδύσει να έχουν ενέργεια από πράσινο υδρογόνο θα τα έχουμε μόνιμα, έτσι. Και στο μεταξύ, έχει καύσωνα στη Γαλλία, παίρνει ο Γάλλος air condition, ακριβένει το ρεύμα στην Ελλάδα, να ξέρετε. Αναμένεται άνοδος. Ναι, διότι είναι διασυνδεδεμένα πλέον όλα. Παίρνουν, θέλουν παραπάνω ζήτηση, έχουν οι Γάλλοι. Τσουπ τραβάνε από την Ιταλία, η Ιταλία τραβάει από την Ελλάδα και πάει λέγοντας, ρε παιδί μου. Οπότε πιάνει ζέστη στο Παρίσι, θα πληρώσεις εσύ παραπάνω. Τώρα αυτά είναι χρηματιστήρια ενέργειας. Λυπάμαι. Τσίπρας, με σφραγίδα Τσίπρα, χρηματιστήριο ενέργειας. Το γεγονός ότι έχουμε πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά μας και τραβάμε επίσης τα μαλλιοκέφαλά μας, να μην πω τίποτα άλλο. Είναι Τσίπρας, αλλά έχει έρθει τώρα ο Τσίπρας και τον δείχνουν και ανεβασμένο στις δημοσκοπήσεις, επειδή τα έχουν πάει υπέροχα τα στελέχη του στην τηλεόραση. Έχουν βγει και λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ρε. Το κάθε στελέχος του Τσίπρα δεν πρέπει να έχουν κάτσει μια φορά αυτοί οι 51 που λέγαμε χτες. Συγγνώμη, 53. Τα πιστικιώδης κυβέρνηση δεν παίζει να έχουν βγει ούτε τσίπουρο να πιούνε μαζί, να αναγνωρίσω ένα τον άλλον. Είμαι βέβαιος. Δεν έχουν γνωριστεί όλοι μεταξύ τους. Είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων και βγαίνει ο καθένας και λέει τα δικά του πρόγραμμα και τέτοια. Άκουγα το Βελόπουλο χτες, έλεγε στη Βουλή, λέει έχουμε πρόγραμμα 400 σελίδων. Και τι έγινε, έχεις από πίσω να σε σπρώχνει ένα ολόκληρο σύστημα. Λέμε τώρα βγαίνουν και κάνουν συζητήσεις. Ζούμε στο 2026. Δόξα τω Θεώ, 25 είπαμε, 25 Ιουνίου 2026. Και είναι τα στελέχη του Ελλάς, της συμπαράταξης. Του Τσίπριζα που λέει ο Βελόπουλος στον αέρα και τι συζητάνε για το τι εστί ο πλούτος. Τι εστί ο πλούτος, λες και είσαι, ξέρω εγώ, κάνουν φιλοσοφική συζήτηση. Εδώ πέρα καίγεται η χώρα, έχουμε κάθε μέρα σκάνδαλα και οι άλλοι βγαίνουν και κάνουν κουβέντες για το ποιος είναι πλούσιος και ποιος πρέπει να φορολογείται. Και τους έχουν οι δημοσιογράφοι και τους κανακεύουν, δηλαδή. Ξέρεις, άμα θέλει ο δημοσιογράφος, αυτόν τον οποίο έχει πάει εκεί πέρα απροετοίμαστος, τον κάνει να πει το δεσπότη Παναγιώτη. Να μην ξέρει κατά πού να κάνει. Αλλά τους έχουν και τους χαϊδολογάνε για να τους ανεβάσουν στις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα, λέει, έτσι να έχουμε ακριβά γούστα κατά την κυβέρνηση, επειδή θέλουμε να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας και φαΐ στο πιάτο μας. Ας φορολογήσουν και τον αέρα, γιατί αναπνέουμε τζάμπα. Μη δίνεις ιδέες στο Λοβέρδο. Να ξέρεις, θα σου έρθει.

Αλλά κάπως έτσι με τους καύσονες παρακαύσονες σου ετοιμάζουν να έρθει και το ενεργειακό lockdown. Θα το κάνουν πιο ωραίο, θα το κάνουν βιωσιμότητα, θα το ονομάζουν, δεν το λένε lockdown, καραντίνα και τέτοια, θα το λένε βιώσιμη διαβίωση, ξέρω εγώ. Φιλική προς το περιβάλλον, πράσινη διαβίωση. Θα είσαι κλεισμένος τρεις μέρες στο σπίτι, θα δουλεύουν και τα delivery, να λέει ο μάγκας, ο υφυπουργός. Κοιτάξτε, όλα πάνε καλά, έχουμε delivery. Μιλάμε ότι τώρα είσαι υφυπουργός, είσαι στην κυβέρνηση μιας χώρας και θεωρείς ανάπτυξη τα delivery και τα σουβλατζίδικα και ότι έχει λεφτά ο κόσμος. Σκέψου τώρα, δηλαδή, έχεις μια επιχείρηση, ρε Γιάννη, το που λέει. Έχεις εσύ, έχεις επιχειρήσεις. Θα τον έπαιρνες ως υπάλληλο. Λέγε, θα τον έπαιρνες ως υπάλληλο. Με αυτή τη λογική, την ωραία, την τετράγωνη που έχει.

Παρούφες, τώρα θα έχουν συναγωνισμό με τους, με τους Τσιπριζέους για το τι μπαρούφα θα πρωτακούσουμε. Το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέχρι να πάμε για τις εκλογές τώρα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα είναι, πιο μετά θα είναι.

έχει λαλήσει ο κόσμος, είδες το περιστατικό χθες με την Κοντού στο νοσοκομείο. Μάρο Κοντού, την ηθοποιώ. Πόσο χρόνο είναι αυτή τώρα? Μεγάλη ηλικία. Η γυναίκα έχει μπει στο νοσοκομείο. Κάποιο πρόβλημα είχε, μπήκε στο νοσοκομείο. Και πήγε ένας, λέει, 90χρονος με μαχαίρι για να την επισκεφτεί. Σκέψου τώρα τι αποθυμένα πρέπει να έχει αυτός και από πότε. Από όταν έπαιζε η Κοντού στις ταινίες που ήταν νεαρή κοπέλα. Ένα 92χρονος, συγγνώμη, 92χρονος ο άντρας πήρε μια γλάστρα και ένα κουτί και έκανε, λέει, είμαι συγγενής, θέλω να πάτε εδώ. Και μέσα στο κουτί είχε μαχαίρι. Και τον παρακολουθούσαν, λέει, οι υπάλληλοι εκεί πέρα στο νοσοκομείο, πάλι καλά που είχε και αυτούς. Δεν ήταν τίποτα, τελείως ό,τι να είναι. Και βρήκαν ότι είχε κρυμμένο μαχαίρι, πήραν την αστυνομία, πήγε η αστυνομία, δεν ήταν τσακάλ σαν τον άλλον τον 97χρονο που είχε μπει στον Εύκα και τον κυνηγάγανε και τον βρήκανε στην Πάτρα. Αυτός ήταν μάλλον μειωμένων δυνατοτήτων 90χρονος. Φαντάσου, να είχαμε τίποτα δράματα και από εκεί. Ήταν πάλι καλά, ας πούμε, ήταν σε άλλο νοσοκομείο, δεν ήταν εκεί πέρα που είχαν πάει οι άλλοι που φωνάζανε για τον απεργό πείνα στον προσφυγικό. Άμα ήταν στο ίδιο νοσοκομείο, οι κυριτάδες θα ήταν εκεί να παρακολουθούν αυτούς από κάτω που κάνουν διαδηλώσεις. Θα παίρναγε ο άλλος με το μαχαίρι, θα είχαμε άλλα πρωτοσέλιδα σήμερα σε εφημερίδες. Και κρατήστε τώρα με τα πρωτοσέλιδα, μια σκύπα πρωτοσέλιδα, νομίζω ότι θα δείτε στο επόμενο διάστημα να παίζουν πρωτοσέλιδα Αβραμόπουλη. Νομίζω ότι υπάρχει ουρά στη συγκεκριμένη αχλάδα, στο Κατάρ Γκέιτ υπάρχει ουρά. Ίσως η Βέλγια αστυνομική να μην είναι τόσο άσχετη όσο λέει ο Αβραμόπουλος. Κρατήστε το, γιατί έχω αρχίσει και ακούω διάφορα. Έρχονται διάφορες πληροφορίες.

Θέλω να προλάβω να αναφερθώ και σε ένα περιστατικό που έγινε χτες στη Γαλλία και έχει ξεσηκώσει ξανά θύλαδα διαμαρτυριών. Ήταν ένας 17χρονος και στη Γαλλία βιντεοσκοπήθηκε να τον δέρνουν, να τον σκοτώνουν. Τον δίρανε μέχρι θανάτου από 5 Αφρικανούς λάθρομετανάστες. Σε 17χρονών παιδί, τον στρίμωξαν σε ένα εργοτάξιο οικοδομής, τον χτυπούσαν στο κεφάλι και βιντεοσκοπούσαν εξ αρχής όλες τις πράξεις τους. Και τις έστελναν. Γύρναγε αυτό το βίντεο, έκανε και αυτό το γύρο των social media, τα έστελναν σε φίλους, τον παράτησαν εκεί και τον βρήκανε νεκρό την επόμενη μέρα οι εργάτες που πήγανε να δουλέψουν στην οικοδομή. 17 χρονών παιδάκι και αυτός, και έχει γίνει χαμός στη Γαλλία. Δεν ξέρω πότε θα έχουμε κοινωνική έκρηξη. Είδατε, διαβάζατε προχθές την έκθεση με τον άλλον στη Σκωτία, που βγήκε ο άλλος με ένα μαχαίρι και έψαχνε να βρει, λέει, μουσουλμάνους να τους μαχαιρώσει. Είναι δεδομένο ότι αν συνεχιστεί αυτή η τάση η οποία σχηματίζεται, κάποια στιγμή κάποιος θα λαλήσει. Θα έχουμε και από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να έχουμε συνεχώς δολοφονίες, βιασμούς. Ένας Αλβανός χτες στην Ιταλία, είναι σε κόμμα. Πάλι κάτι Αφρικανοί, Βορειοαφρικανοί, κάπου στην Ιταλία παρενοχλούσαν, λέει, κάποιους, κάποιο τουριστικό μέρος, και μπήκε ο άνθρωπος, Αλβανός μετανάστης, και αυτός στην Ιταλία μπήκε στη μέση να τους υπερασπιστεί και τον άφησαν σε κόμμα. Τον άφησαν, δηλαδή είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι στο νοσοκομείο. Βλέπω μπροστά μου τώρα βίντεο άλλο από Ιταλία. Ένας τύπος σε παραλία αυνανιζότανε μπροστά στον κόσμο και ξεσηκωθήκανε γονείς, είχε παιδάκια εκεί και τέτοια, και έπεσε ταβερνόξυλο, έτσι. Άλλο βίντεο μπροστά μου, από την Ολλανδία. Αυτά που σας λέω περνάνε. Ένας τύπος που κυκλοφορεί με ένα κομμάτι μπετό. Έχει ένα κομμάτι μπετό και τον δείχνει το βίντεο να κυκλοφορεί. Και βρίσκει έναν άστεγο, έναν 37χρονο Ολλανδό άστεγο, και του ανοίγει το κεφάλι. Κυκλοφορούσε με ένα κομμάτι μπετό, παιδιά.

έχει καλή κατάληξη όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται στην Ευρώπη. Και δυστυχώς και στην Ελλάδα. Βγαίνει ο Πλεύρης, λέει ότι λέει η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική και νομίζω ότι ζείτε οι περισσότεροι από εσάς. Τώρα εντάξει, άμα μένετε στην Κηφισιά, στη Φιλοθέη, δεν το βιώνετε, δεν το βλέπετε. Τι τελειώσαμε? Εσηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε και η σημερινή διαδικασία. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Ακολουθούν Βλάχος, Καψαμπέλης, Μάχη, Υπερπίστεως και Πατρίδος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σάλλο προκαλεί το χρυσό πελατολόγιο της δικογραφίας για τη ζημιά των 9 εκατομμυρίων ευρώ στο ΔΔΙΑ επασύγνωστα κοσμικά εστιατόρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καφέ της παραλιακής, ξενοδοχεία και βενζινάδικα έκλεβαν συστηματικά ενέργεια σβήνοντας ποσά που ξεπερνούσαν ακόμη και τις 100.000 ευρώ ανακατάστημα. Οι επώνυμοι επιχειρηματίες πλήρωναν το κύκλωμα με τη μορφή συνδρομής για να χακάρει εξ αποστάσεως τους μετρητές με ειδικό παράνομο λογισμικό. Η ελληνική αστυνομία έβαλε τέλος στην απάτη προχωρώντας σε 5 συλλήψεις και κατάσχεση εκατοντάδων σφραγίδων ασφαλείας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο δράστης που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα στο θώρακα του 17χρονου στη Καλλιθέα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του λίγες ώρες μετά την άγρια συμπλοκή δεκατόμων τα μεσάνυχτα. Ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα. Οι ιδιοκτικές αρχές εντόπισαν το φωνικό μαχαίρι πεταμένο σε ένα παλιό κτίριο της περιοχής, ενώ η ασφάλεια βλέπει ως βασικό κίνητρο του εγκλήματος τις οπαδικές διαφορές. Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε 14 προσαγωγές υπόπτων. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα χτυπήθηκε από διπλό σεισμικό αγέλαδο των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολοκληρωτικά οικοδομικά τετράγωνα και πολυόρφα κτίρια στο Καράκας αλλά και πολλές άλλες πόλεις. Ως αυτήν την ώρα έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες. Ως πρώτο απολογισμό ανέφερε η πρόεδρος Ροντρίγκες σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει όλα τα στοιχεία. Πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία, είπε στο διάγγελμά της. Επίσης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζουν οι οδικοί άξονες της Αττικής. Η λεωφόρο Κηφισού βρίσκεται με ουρές χιλιόμετρων από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ενώ εξαιρετικά επιβαρημένη είναι η εικόνα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης και σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις που στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά από τη μεταμόρφωση έως το κόμβο Κηφισίας και τα 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για τη Λαμία. Μεγάλο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Κηφισιά και το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι, ενώ φορτωμένη είναι και η λεωφόρος Μεσόγειων, καθώς και η παραλιακή λεωφόρος προς το Παλαιοφάλιρο. Στην ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αρχές Ιουλίου, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό φάκελο για την ολοκληρωμένη διασταύρωση των στοιχείων ιδιοκτησίας και χρήσης των ακινήτων. Βάσει σχετικής τροπολογίας, θεσπίζονται διοικητικά πρόστιμα που θα φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις ακινήτων, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης θα καθοριστούν με επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής. Στην οριστική απόλυση της πρώην τμηματάρχη της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και άλλοτε στενή συνεργάτηδα της Λίνας Μενδώνης προχώρησε ομόφωνα το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς η συγκεκριμένη υπάλληλος αποτελεί τον κοινό παρανομαστή σε δύο από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς. Η επίρροκη αρχιτέκτον, η οποία έχει προφυλακιστεί στο παρελθόν για το κύκλωμα εκβιαστών της Νάνση, βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των αρχών με τη δικογραφία για το πρόσφατο κύκλωμα των πολεοδομιών της Αττικής, όπου εξαργύρωνε την θεσμική της ισχύ με γρηγορώσιμα 1.000 ευρώ για την συστηματική συγκάλυψη των κατασκευών. Στην ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα Πέμπτη η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου όρισε ομόφωνα τρεις νέους εντεταλμένους ευρωεισαγγελείς, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων στη χώρα μας από 10 σε 13. Οι νέες τοποθετήσεις περιλαμβάνουν τον εισαγγελέα φετών Δημήτρη Ζημιανίτη και τους εισαγγελείς πρωτοδικών Δημήτρη Νομικό και Δημήτρη Αποστολά. Αναστάτωση επικράτησε τη νύχτα στο νοσοκομείο Αττικών όταν ένας 90χρονος άνδρας, λέγοντας ψέματα ότι είναι συγγενής, επιχείρησε να εισβάλλει στον θάλαμο όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού, κρατώντας μια γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο δράστης εκκινητοποιήθηκε την τελευταία στιγμή από το προσωπικό και συνελήφθη. Σήμερα μετά τη μία ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια ηλεκτρονικά αλλά και με γραπτό SMS. Με τη δημοσιοποίηση των βαθμών ξεκινάει η κρίσιμη φάση για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οριστικό τέλος στο εμπόριο αποδείξεων στα βενζινάδικα βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφαση Πιτσιλή, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλες οι χοντρικές συναλλαγές καυσίμων θα απαιτούν υποχρεωτικά έκδοση τιμολογίου και αφημί για να αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά έξοδα. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ηλιόλουστος και πιο θερμός. Οι άνεμοι πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλε. Ορίστε το μικρόφωνο πολύ κοντά για να μην έχω τον κύριο Αγιαννητόπουλο, ο οποίος έχει αναλάβει και μας δροσίζει πρωί-πρωί, μας ποτίζει με νεράκι, με χαμόγελο, με ανέκδοτα, με κέφι, με αισιοδοξία. Η επιτομή της αισιοδοξίας, αλφα-αλφα. Μετά το μεσημέρι τον πιάνει λίγο το, ξέρετε, τον down. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Μάχη FM 99,8. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Πολλές οι εξελίξεις. Και εντός και εκτός Ελλάδος, που μας αγγίζουν και μας αφορούν άμεσα. Επειδή το έφυξα χτες, θα με επιτρέψετε λίγο να αναφερθώ. Δύσκολο θέμα. Ομολογώ, δύσκολο και για μένα. Γι' αυτό ίσως και το πιο βολικό είναι να μην το αγγίζει κανείς. Αλλά δεν είμαστε για τα εύκολα, είμαστε για τα δύσκολα. Έτσι νομίζουμε, τέλος πάντων, μην το παίρνουμε και πάνω μας. Αναφέρομαι σε αυτό που λέγαμε χθες και που είχε εντυπωσιακή εξέλιξη στη συνέχεια, με τις καταγγελίες του Βασίλη Κοκοτσάκη, αναφέρομαι σε αυτό δηλαδή, και την αποχώρησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Όχι για να μπω στα κομματικά ή στα ισοκομματικά. Θα μπορούσα να πω και εγώ πάρα πολλά. Δεν θα το κάνω, δεν το έχω κάνει. Δεν σκοπεύω να το κάνω. Θα πω όμως τούτο. Ότι πραγματικά στενοχωρήθηκα, το εννοώ στενοχωρήθηκα, από τους μύδρους και τους χαρακτηρισμούς που εκτοξεύτηκαν κατά του κυρίου Κοκοτσάκη, και στην απαξίωση που επιχειρήθηκε στο πρόσωπό του με υπαινιγμούς. Αυτό είναι για μένα το σοβαρότερο, ότι εξαπολύθηκαν υπαινιγμοί, αν όχι ευθύς χαρακτηρισμοί κατά του κυρίου Κοκοτσάκη, επειδή έκανε την κριτική του, παρουσίασε μια πλατφόρμα που εντυπωσίασε αρκετούς για την πληρότητά της, πρέπει να σας πω, διαβάστηκε. Και είπε αποχωρώ. Δημόσια. Ας κρυφθεί γι' αυτό. Αλλά εξαπολύθηκαν επιθέσεις και χαρακτηρισμοί σε βάρος του, θα με επιτρέψετε να πω, επίκως απαράδεκτοι, διότι τον εμφανίζουν διασπαστή, περίπου εξαγορασμένο, δεν ξέρω αν υπάρχει και η λέξη αυτή, δεν θα μπω σε αυτά, υποκινούμενο, και στενοχωρήθηκα, το ξαναλέω ειλικρινά, γιατί αν οφείλεται σε κάποιους λίγους αρχικά η αποκάλυψη, η τεκμηρίωση των ευθυνών και της ανάδειξης τελικά της τραγωδίας των Τεμπών ως έγκλημα, τούτο εδώ οφείλεται, ξαναλέω, αρχικώς από την σκοπιά των ανθρώπων, των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, στο Βασίλη Κοκοτσάκη και στην τεχνική του επιστημονική ομάδα. Θυμάμαι τους επιμήλες αγώνες που έδινε ο άνθρωπος αυτός, τον είχαμε φιλοξενήσει και είχα τη δυνατότητα και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, να συνομιλήσω στον αέρα, στο ραδιοφωνικό και στο τηλεοπτικό μαζί του. Και πάντα μου έχει μείνει εντυπωμένη η πίεση την οποία καταλάβαινες ότι δέχεται αυτός ο άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος. Όχι κανένας. Πώς να το πω. Επώνυμος κανένας μπαρουτοκαπνισμένος πολιτικό δημόσιο πρόσωπο. Ένας απλός άνθρωπος που τον έφερε η μοίρα και η ζωή στο κρίσιμο σταυροδρόμι, που καταλαβαίνω ότι μίλησε με τη συνείδησή του αυτός ο άνθρωπος, και οι άλλοι επιστήμονες οι οποίοι διώχθησαν, κατεδιώχθησαν, μηνύθησαν, συκοφαντήθηκαν, λιθωρήθηκαν, ορισμένοι έκαναν στην άκρη θεμητό, σεβαστό για μένα, καθ' ολοκληρίαν υπό την πίεση και τους διωγμούς που υπέστησαν και τις απειλές και τις σκοφαντίες. Ο Κοκοτσάκης δεν ανήκε σε αυτούς. Και ξαναλέω, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη, την επιστημονική, την τεκμηρίωση της εκδοχής αυτής, για να είμαι ακριβής. Διότι, θα μου πείτε, θα αποφασίσει κάποτε η δικαιοσύνη. Αλλά για να φτάσουμε στο σήμερα έστω και να γίνεται αυτή η μάχη, να φωτιστεί η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, αν δεν υπήρχε ο Κοκοτσάκης και η ομάδα του, δεν θα μπορούσε να γίνει. Ξαναλέω, στο επιστημονικό, το τεχνικό ζήτημα που είναι το καθοριστικό και το οποίο ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι οι μη ειδικοί, κυβερνητικοί παράγοντες, υπουργοί, πρωθυπουργοί, παρατρεχάμενοι, ο Γιάννης, ο Μίτσος, ο Βαγγέλης, όποιος περνάει απ' έξω και έχει δικό του συμφέρον, έλα μωρέ, έλα μωρέ. Λοιπόν, τι θέλω να πω, στενοχωρήθηκα ειλικρινά για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο κύριος Κοκοτσάκης, επειδή διαφώνησε και απεχώρησε με πολιτικό τρόπο, δεν κατηγόρησε κανέναν, δεν διάβασα, δεν άκουσα να εκμανεί, δεν παρεκτράπη. Ο τρόπος λοιπόν ο οποίος αντιμετωπίστηκε μου δημιουργεί την αίσθηση, ξέρετε, ότι στις μιλόπετρες της πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης τελικά είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι φανταζόμαστε εκείνοι που είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τα πάντα. Το χειρότερο όμως είναι, και το σοβαρότερο εδώ, είναι ότι μιλάμε για ένα έγκλημα με 57 νεκρούς. Και στενοχωριέμαι, ξαναλέω, μόνο αυτό το ρήμα χρησιμοποιώ, διότι φοβούμαι πως εκείνοι που έπρεπε κατά τεκμήριο να έχουν τον πρώτο εν της πράγμασης σεβασμό, εν της πράγμασης σεβασμό στην υπόθεση των 57 νεκρών, δεν το κάνουν πια. Έχοντας μπει, έχοντας παρασυρθεί στις μιλόπετρες της κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό λοιπόν πραγματικά, και συγγνώμη για την μακρύτητα του λόγου, με έχει στενοχωρήσει, με έχει θλίψει, και φαντάζομαι ότι έχει απογοητεύσει και πολλούς άλλους που τα τελευταία χρόνια θέλουν και ζητούν και ποθούν να φωτιστεί το έγκλημα των Τεμπών, να μην παρεκτραπεί η συζήτηση για τις ευθύνες γύρω από το έγκλημα αυτό και να μην περάσει τελικά όλη αυτή η προσπάθεια σε δεύτερη μοίρα και να μην περάσει και στη λύση ή, εν πάση περιπτώσει, στο παράπλευρο. Να μην περάσει στο παράπλευρο της κομματικής κορνίστρας. Καλημέρα, κύριε Βλάχο.
1: Καλημέρα σε όλους, 5η 25 Ιουνίου. Στη χώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κύριου Μιχάλη, υπουργού του Σιμίτη και υπουργού του Μητσοτάκη, στη χώρα που υπουργός εξωτερικών είναι ο κύριος Γεραπετρίτης και υπουργός άμυνας ο κύριος Δένδιας, τι είχαμε παλικάρια και κορίτσια? Βρείτε το. Ξέρετε τι είχαμε? Ακούστε το παρακαλώ πάρα πολύ. Εισβολή. Εισβολή, κανονική εισβολή. Βούλγαρων. Ναι. Βούλγαρων. Οι οποίοι εισέβαλαν στην Ελλάδα. Πήγαν σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό ονόματι Καριές στις Σέρες. Τοποθέτησαν στο χωριό μέσα μία μαρμάρινη πλάκα που έγραφαν το όνομα Γκότσε Ντέλτσεφ, ημερομηνία 4 Μαΐου 1903, ημερομηνία θανάτου του, και έγραφαν από κάτω ότι αγωνίστηκε για την ελευθερία των Βούλγαρων στην Μακεδονία, στην Ελληνική Μακεδονία. Μπουκάρανε Βούλγαροι σε χωριό στις Σέρες, το οποίο έχει εγκαταλείψει οι Έλληνες, γιατί όπως ξέρετε ο Μητσοτάκης και όλοι οι ηγέτες που έχουν κυβερνήσει τη χώρα έχουν φροντίσει να αυξάνονται οι Έλληνες και να μην υπάρχουν εγκαταλειμμένα χωριά, έτσι. Τώρα εντάξει, βρέθηκε ένα χωριό Καριές στις Σέρες εγκαταλειμμένο και μπουκάραν οι Βούλγαροι. Δεν πήρε είδηση κανένας. Δεν πήρε είδηση κανένας. Ανενόχλητοι. Τοποθέτησαν μαρμάρινη πλάκα, έκαναν ό,τι έκαναν και ανενόχλητοι αποχώρησαν. Γεια σου ρε μεγάλε Κυριάκο Μητσοτάκη. Πραγματικά η σταθερότητα την οποία ευαγγελίζεσαι είναι συγκλονιστική. Μας έχει συγκλονίσει όλους. Είσαι το α και το ω της σταθερότητας της Ελλάδος και των Ελλήνων. Και για να μην έχετε αφιβολία ότι ο Μητσοτάκης είναι η σταθερότητα, θέλω να σας πω ότι μετά από δύο ημέρες, και αφού έπεσε κράξιμο και υπήρξε μεγάλη αντίδραση και μεταξύ των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών και μεταξύ των βουλευτών, ο κύριος Γεραπετρίτης εδέησε, ξύπνησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι του και τηλεφώνησε στον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου για να διαμαρτυρηθεί, λέει, υποτίθεται, για το γεγονός ότι έγινε διάσκεψη στο Κάιρο μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, δηλαδή απόλυτα στημένη διάσκεψη υπέρ των τουρκικών συμφερόντων και τη Λιβύη. Δηλαδή κύριε Γεραπετρίτη μου, κύριε Πάμπλουτε Γεραπετρίτη μου, σύμφωνα με το πόθεν έσχες, Πάμπλουτε, δεν είχες πάρει είδηση ότι θα γίνει αυτή η διάσκεψη στο Καϊρό πριν, για να πάρεις τηλέφωνο και να πεις γεια σας, θέλουμε να είμαστε και εμείς στη διάσκεψη? Μα δεν έχει μα, θέλουμε κύριε Σίση να είμαστε και εμείς στη διάσκεψη, αφορά τη Λιβύη, θέλουμε να έρθουμε και εμείς. Κι ας πήγαινε ο Γεραπετρίτης και ας έγλυφε πατόκορφα το Φιντάν. Αλλά έπρεπε να πάει. Και δύο μέρες μετά τηλεφώνησε στον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών αφού είχε πέσει το κράξιμο της αρκούδας. Αυτή είναι η σταθερότητα του κυρίου Μητσοτάκη. Ψηφίστε σταθερότητα να ξεπουληθεί το σύμπαν. Και έρχεται και τον παράζει βίντεο άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισβάλει παράνομα στην Ελλάδα, προφανώς παίζουν το ρόλο διαμεσολαβητή, διακινητή όπως λένε άλλοι, κάνουν βίντεο στο διαδίκτυο, τα οποία βίντεο στέλνουν στις χώρες τους, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία, και τους καλούν να έρθουν στην Ελλάδα να μην φοβούνται τίποτα, διότι θα μπορούν να δουλέψουν και να μετακινηθούν στη χώρα αυτή χωρίς να τους ενοχλήσει κανένας, ούτε καν η αστυνομία. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με τέτοια βίντεο και δεν κουνιέται κανένας. Αυτοί που κάνουν αυτά τα βίντεο δεν θα πρέπει να συλληφθούν ως διακινητές. Ως διακινητές. Στέλνουν βίντεο και λένε ελάτε στην Ελλάδα, είναι ξέφραγο αμπελή. Ο κύριος Μιχάλης κοιμάται όρθιος και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Αυτό δεν είναι πρόσκληση για διακίνηση? Δεν είναι παράνομο αυτό το πράγμα? Θα μου πεις ρε βλάχο πλάκα μας κάνεις τώρα. Εδώ στην Καλυθέα σκοτώσαν ένα 17χρονο αγόρι χτες το βράδυ και δεν πήρε είδηση, η αστυνομία πήγε κατόπιν εορτής. Και αναφέρομαι στην Καλυθέα γιατί θέλω να σας πω ότι η Καλυθέα είναι ένας ιδιαίτερος, είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Θυμάμαι από πάρα πολλά χρόνια, από πάρα πολλά χρόνια, σαν δημοσιογράφος ασχολιόμασταν με την Καλυθέα. Γινόταν εκεί στις πλατείες η μεγαλύτερη διακίνηση, από τις μεγαλύτερες διακινήσεις ναρκωτικών. Από χρόνια αυτό. Άρα, λέω εγώ, εντάξει, εγώ τι είμαι, ποιος είμαι? Ένας βλάχος και τίποτα άλλο. Άρα η αστυνομία θα έπρεπε να έχει ειδικό σχέδιο επιτήρησης της περιοχής. Δηλαδή να είναι εκεί απίκο πολλοί αστυνομικοί σε διάφορες γωνίες της περιοχής. Άρα θα έπρεπε την ώρα που ακούσανε τις πρώτες φωνές, προφανώς κάποιος θα πήρε τηλέφωνο από τους πρώτους, τρέχτε, γίνεται φασαρία, να έχουν βρεθεί εκεί ζητάντες, να προλάβουν το μαχαίρωμα. Τι να το κάνω εγώ μετά που πήγανε και προσπαθούσαν να σώσουν το παλικαράκι? Του κάναν κάρπα, λέει, για να σωθεί. Τι να σωθεί? Ήταν νεκρό το παλικαράκι 17 χρονών. Με μαχαίρωμα. Κοιμούνται όρθιοι εκεί στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η σταθερότητα που μας λέει ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η σταθερότητα. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το παιδί μας 17 χρονών. Μας το φέρνουν μαχημένο. Ό,τι και αν έχει κάνει. Μου κάνουνε Βούλγαροι. Μας αγνοούν οι Αιγύπτιοι. Και έχεις και τον Τραμπ που τον έβριζε πατόκορφα ο Μητσοτάκης, νομίζοντας ότι έκανε κάτι σπουδαίο. Γιατί έτσι του έλεγε ένα γερολιμέντο ονόματι Biden. Και έβγαινε στη Βουλή και τον έβριζε, τον υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Μπορεί να έχεις οτιδήποτε να του καταμαρτυρήσεις, να του κάνεις κριτική. Άλλο όμως να τον βρίζεις από το βήμα της Βουλής. Και έτσι να μην τολμάει να του τηλεφωνήσει, να του πει, άκουσε ρε άνθρωπε, εντάξει, ακούς τον Ερντογάν, αλλά να ακούς και εμένα, να πούμε Έλληνας, πρωθυπουργός. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα, ο Τραμπ, πηγαίνοντας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να ανακοινώνει ότι θα δώσει κινητήρες, αμερικανικούς κινητήρες, για να μπουν στα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη ΣΚΑΝ. Είναι λογικό αυτό, όταν στην Ελλάδα όλη η ηγεσία, πολιτική, εκδοτική, συνδικαλιστική, σιτίζονται τόσα χρόνια με μίζες από τα εξοπλιστικά, διαλύοντας την αμυντική βιομηχανία, να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο κίνδυνο. Η Τουρκία γίνεται τεράστιος παράγοντας παραγωγής όπλων. Όπλων. Πόσο καιρό ακούτε εκεί φίλες και φίλοι ότι τα drones, τα τουρκικά drones, όχι μόνο χρησιμοποιούνται από το στρατό της Τουρκίας, αλλά τα πουλάει κιόλας, τα εξάγει. Ο κ. Μητσοτάκης δίνει εκατομμύρια στους εκδότες. Εκατομμύρια στους εκδότες για να τον λιβανίζουνε. Αντί να δώσει αυτά τα λεφτά στο να παράγουμε κι εμείς drones. Ο νέος πόλεμος γίνεται με drones. Το είδατε, το διαπιστώσατε οι ίδιοι. Υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες, ειδήσεις. Εμείς τι έχουμε κάνει? Τίποτα. Μίζες μόνο. Μίζες μόνο. Για να κάνουν σπίτια δεξιά και αριστερά. Όλοι αυτοί οι ελεηνοί τύποι. Και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο ο Ερντογάν και να κάνει δικά του μαχητικά αεροσκάφη και να πάρει και F-35. Δηλαδή πλήρη ανατροπή της ισορροπίας πάνω από το Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης που τον έφερε στην Αθήνα στη διάσκεψη των Αθηνών και είπε τι καλός γείτονας είναι ο Ερντογάν. Μπορεί τώρα να τηλεφωνήσει στον Τραμπ να του πει μας απειλεί με πόλεμο. Θα την πει ο Τραμπ πρώτον. Εσύ είσαι που με έβριζες. Δεύτερον, να σου πω ρε γίγαντα. Κυριάκο, εσύ σε δεν είσαι που τον έφερε στην Αθήνα και έλεγες τι καλός γείτονας είναι. Γιατί τώρα με πήρες και μου λες ότι σε απειλεί. Είναι καλός γείτονας ή σε απειλεί. Αποφάσισε ρε μεγάλε. Εγκληματική και καθόλου σταθερότητα δεν είναι η εμφάνιση και η πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγκληματική. Εγκληματή σε βάρος των Ελλήνων. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Είναι κατρακύλα προς την πλήρη εξαφάνιση Ελλήνων και Ελλάδος. Θέλω να σας πω ότι το Bloomberg, αφού δεν υπάρχουν εκδότες στην Ελλάδα και δημοσιογράφοι, μόνο το Μάχη FM και το ανατρεπτικό δελτίο κράζουν το Μητσοτάκη. Το Bloomberg λοιπόν βγήκε και κάνει δημοσίευμα για το πόσο κοστίζει το Bloomberg, για την κοροϊδία του πόσο κοστίζει, γράφοντας ότι με αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης αποκάλυψε κάτι που εμείς δεν το είχαμε παρήδηση. Ξέρεις, δεν το είχαμε παρήδηση και προφανώς δεν το είχαμε παρήδηση κι εμείς, γιατί κανείς εξαγορασμένος εκδότης δεν μας ενημέρωνε. Γράφει λοιπόν τον Bloomberg ότι μέσα από το πόσο κάνει αποκαλύφθηκε ότι στην Ελλάδα τα ίδια προϊόντα των ίδιων εταιριών είναι πολύ πιο ακριβά από πολλές πανάκριβες ευρωπαϊκές χώρες. Με τους μικρότερους μισθούς, με τις μικρότερες απολαβές έχουμε πιο ακριβά προϊόντα. Τα ίδια προϊόντα πουλούνται ακριβότερα εδώ και μας κράζει ο Bloomberg. Ξεφτιλίζει το Μητσοτάκη. Δηλαδή ουσιαστικά του λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε στα μάτια. Αλλά μην λες ότι αυτό που κάνεις είναι αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Ελλάδα πεινάει γιατί εσύ και οι φίλοι σου πουλάτε με κερδοσκοπία τα προϊόντα στους Έλληνες, οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Ολοκληρώντας θέλω να πω κάτι που εμένα με εντυπωσίασε. Όπως όλοι έχετε καταλάβει, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, από το 1980 και μετά, η Ελλάδα είχε πάρει μια πορεία κατηφορική προς τη χρεοκοπία, προς τη διάλυση. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την πορεία εκτός από τους ηγέτες, τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και τους δικαστές, κορυφαία λειτουργία είχαν οι τράπεζες. Και κορυφαίος τραπεζίτης σε αυτή την πορεία προς τη χρεοκοπία του 2009 είχε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου το 1981 όταν έγινε κυβέρνηση ο Ανδρέας Παπανδρέου, ονόματι Μιχάλης Σάλας. Από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου που έλυνε και έδινε την εποχή εκείνη της πασοκοκρατίας, έγινε τραπεζίτης. Και μάλιστα ένας από τους κορυφαίους τραπεζίτες που συνέβαλαν στη χρεοκοπία της Ελλάδος. Αυτός λοιπόν ο κύριος Μιχάλης Σάλας έγραψε ένα βιβλίο για να κάνει κριτική πώς φτάσαμε εδώ. Μα κύριε Μιχάλη, κύριε Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην βγάλεις βιβλίο, βγάλε έναν καθρέφτη. Τράξε πάνω, Μιχάλης Σάλας, καθρέφτης, βλέπω τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να γράψεις βιβλίο. Η κατάντια όμως, και αυτό που με εντυπωσίασε, είναι ότι όσοι συνέβαλαν στην εξόντωση των Ελλήνων ήταν εκεί, παρόντες, στην παρουσίαση του βιβλίου. Όλοι οι πρωταγωνιστές της κατάντιας, της εξόντωσης της Ελλάδος και των Ελλήνων πήγαν να παρακολουθήσουν το βιβλίο του τραπεζίτη που συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την πορεία. Θέλω να σας πω, επί Μιχάλη Σάλα, επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς, δεν υπήρχε έντυπο, έστω και αν κυκλοφορούσε με 10 φύλλα, που να μην έχει διαφήμιση της Τράπεζας Πειραιώς. Άρα ποιος να κάνει κριτική, αφού θα χάναν τη διαφήμιση. Δεν είναι. Δεν το λέω καλά, το καταλάβατε, υποψιάζομαι, έτσι. Μπράβο. Αλλά αυτή τη διαφήμιση δεν την πλήρωνε κανείς από την τσέπη του. Την πλήρωναν από τα ταμεία της τράπεζας. Και στα ταμεία της τράπεζας ήταν οι δικές μας καταθέσεις. Αυτό που γίνεται τώρα με μια άλλη μεγάλη εταιρεία, η οποία διαδραματίζει ανάλογο ρόλο. Λένε μάλιστα κάποιοι ότι μιλάνε για νέο κοσκοτά και τέτοια πράγματα. Όπου ανοίγεις και όπου βρεθείς υπάρχει μια διαφήμιση. Υπάρχει ένα άρθρο αποθέωσης. Απίστευτα πράγματα. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου για να μιλήσει και ο κύριος Καψαμπέλης, θέλω να σας πω ότι ο Άριος Πάγος απέρριψε το αίτημα της κυρίας Κοβέση για πενταετή θητεία των εισαγγελέων με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά ακούστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπάρχουν πολλά σκάνδαλα, επειδή υπάρχει μεγάλο φαγοπότη από τους Έλληνες, προσθέθηκαν 3 νέοι εισαγγελείς, 6 στο σύνολο από τι. Έχω μετρήσει καλά, μπορεί και να μην έχω μετρήσει καλά. 6 εισαγγελείς, 3 νέοι, φέρτε κι άλλους εισαγγελείς, έχουμε πολλή δουλειά. Μιλάμε για τεράστια λαμόγια. Μιλάμε για τεράστιο φαγοπότη. Δεν μας φτάνουν 3 εισαγγελείς, είπε η κυρία Κοβέση. Και νεκρήθη. Τι να κάνουνε. Όταν παραδέχονται και οι Έλληνες του Αρείου Πάγου ότι εδώ υπάρχει τεράστιο φαγοπότη. Δείγμα όμως ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν λειτουργεί. Κύριοι του Αρείου Πάγου και κυρίες του Αρείου Πάγου, αυτό που έγινε, να ζητηθούν άλλοι 3 νέοι εισαγγελείς, είναι μαχαιριά σε εσάς. Αποδεικνύει ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει αυτό για το οποίο πρέπει να ενεργεί. και χρειάζονται Έλληνες, αλλά μέσα στον κύκλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνήσουν το φαγοπότι που γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό, κύριοι, κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου, σας ικανοποιεί? Είναι τεράστια προσβολή για την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι τεράστιο ράπισμα για την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ομολογία των μελών του Αρείου Πάγου που ενέκριναν αυτό το αίτημα της Κοβέση ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για το θέμα αυτό θα επανέλθω μετά τις 11, γιατί υπάρχει εξέλιξη στο θέμα των υποκλοπών. Κύριε Καψαμπέλη.

Όταν ήρθαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη Χαβάη λίγο δύσκολο να πάμε. Στη Βενεζουέλα πάντως οι εξελίξεις είναι δραματικές. Χιλιάδες υπολογίζονται νεκροί ότι θα είναι τελικά από τους καταστροφικούς σεισμούς, ο Εγκέλαδος. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά και στα δελτία ειδήσεων. Ναι, εγώ θέλω να μιλήσω ξανά για το θέμα που έλεγα προηγουμένως, για τον Βασίλη Κοκοτσάκη, για το έγκλημα των Ντεμπών, για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και αντιλαμβάνομαι και τη δυσκολία που να το προσεγγίσει κανείς, γιατί κανείς, εγώ επιμένω σε αυτό, ξέρετε, δεν είναι άσπρο μαύρο η ζωή. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε τώρα αυτό τι παρασκήνιο άλλο μπορεί να έχει. Πάντως, επειδή όντως θέλω να πω δύο λόγια και για το θέμα της κυρίας Κοβέση, είχα θέσει και την προηγούμενη εβδομάδα το ερώτημα, καλά όλα αυτά με τις δικογραφίες, τι θα γίνει . Απάντηση δεν πήρα και δεν το λέω ρητορικά. Δημοσιογραφικά θα πω μόνο, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει γίνει ή τι θα γίνει. Το είπα και χθες. Ότι η πολύ καλή συνάδελφος Μαρία Παναγιώτου από την περασμένη Πέμπτη, εξ ονόματος της Δημοκρατίας της Κυριακάτικης, απίφθηνε επίσημο ερώτημα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Γνωρίζουμε από το προηγούμενο διάστημα ότι με πάρα πολλές

Μέση δηλαδή, δύο αράδων. Τι πρόκειται να γίνει με τις εκκρεμούσες δικογραφίες, ορισμένες από των οποίων είχε προαναγγελθεί ότι θα έρθουν και μέχρι το καλοκαίρι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι, την άλλη εβδομάδα. Ούτε ο Μάιος, ούτε ο Ιούνιος είχε κάποια εξέλιξη ως προς αυτό. Μολονότι ομολογουμένως είναι βουνό υποθέσεις και δικογραφίες και οι καταγγελίες και όλα αυτά τα οποία επισυμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Μπαίνουμε στον Ιούλιο. Θυμίζω ότι η κυρία Κοβέση θα παραμείνει σε θέση της μέχρι ουσιαστικά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, παραδίδει στον διάδοχό της, τον κύριο Ρίτερ, ο οποίος έχει τη φήμη αποφασιστικού, χαμηλότερου προφίλ από την ίδια μεν, αλλά λέει αποφασιστικού. Τώρα είναι αναπληρωτής εισαγγελέας, αλλά, λέω εγώ, δεν πάβει να είναι Γερμανός. Η κυρία Κοβέση δεν είναι Γερμανίδα, είναι Ρουμάνα, ως γνωστόν. Επανέρχομαι στο δημοσιογραφικό ζήτημα. Ετέθη το ερώτημα. Συμπληρώνεται μία εβδομάς σήμερον. Απάντηση δεν έχει δοθεί. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μόνο μαντεψιές μπορώ να κάνω και δεν θέλω. Αν δηλαδή σημαίνει ότι θα έρθει κάποια στιγμή αργότερα, διαρκούντος του υπολείπου της θητείας της κυρίας Κοβέση, ή δεν θα έρθει κάτι άλλο μέχρι να παραδώσει τα κλειδιά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή στο Λουξεμβούργο ή στον Γερμανό η κυρία Κοβέση. Δεν υπάρχει προφανώς άλλη εκδοχή, ένα εκ των δύο. Τι ισχύει από τα δύο, δεν μπορώ να γνωρίζω. Παρά μόνο να θυμίσω ετούτο εδώ, ότι όταν είχε έρθει και είχε συναντηθεί με υπουργούς, τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Πιερακάκη, στις δημόσιες δηλώσεις, δεν γνωρίζω τι έχει υποθεί στο παρασκήνιο και αν έχει επισημβεί εκεί κάτι που δεν το γνωρίζουμε και μόνο από την εξέλιξη περιμένουμε να δούμε ή να εικάσουμε κάτι. Ο κύριος Φλωρίδης είχε πει ότι ζήτησε από την κυρία Κοβέση, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, να μην έρθουν σπαστές όποιες άλλες δικογραφίες υπάρχουν τότε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν στην αιχμή, αλλά να γίνουν μια δικογραφία και ότι υπολείπεται να έρθει. Επ' αυτού, με βάση τις δημόσιες δηλώσεις τους, η κυρία Κοβέση συνεφώνησε. Δηλαδή ότι δεν θα ξαναστείλω σπαστές, άλλη σπαστή δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ό,τι είναι θα το στείλω μια και έξω. Και έκτονται, αγνοούνται τα ίχνη επί των δικογραφιών. Τι μπορεί τώρα πάλι να σημαίνει αυτό? Ότι συνεχίζεται η έρευνα και είναι πολύ το υλικό και άρα θα καθυστερήσει? Πόσο θα καθυστερήσει? Έχει σημασία και το πόσο. Ξαναλέω, μπήκαμε στον Ιούλιο. Να έχουμε καλοκαιριάτικη έκπληξη. Και άλλη καλοκαιριάτικη έκπληξη. Να περιμένουμε το φθινόπωρο. Μετά το φθινόπωρο θα συνεχιστεί η συλλογή των στοιχείων της ενιαίας πια δικογραφίας επί Ρίτερ. Μήπως το φθινόπωρο μεσολαβήσουν εκλογές?

καχύποπτο γάρ εγώ τώρα, έτσι επαγγέλματος. Μου τα έχει μάθει αυτά ο Γιαννητόπουλος εδώ τόσο καιρό. Με έχει κάνει να σκέφτομαι ανάποδα. Ρε μπας και μου λέει τώρα Γιαννητόπουλος. Α, παρά, μικρό παιδί είναι, μπορεί να πει και μια αλήθεια. Όχι σαν εμάς τους μεγάλους που τα ξέρουμε όλα, πώς το λένε, από μικρό και από τρελό. Ο Γιαννητόπουλος είναι πιο πολύ μικρός και καθόλου τρελός. Ρε μπας, μου λέει, και έχουν κάνει καμιά συμφωνία μέχρι τις εκλογές να μην στείλουν τίποτα άλλο και μετά τις εκλογές ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Δηλαδή θα έχει αλλάξει το σκηνικό, ρε παιδί μου, ό,τι είναι να γίνει θα έχει γίνει. Άμα ξαναείνω Μητσοτάκη στα πράγματα, δεν πάνε να τούρδουνε 300 δικογραφίες. Άμα έχει φύγει από την καρέκλα, αυτό θα τον πλήξει. Υπάρχουν τόσα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν θα προλαβαίνει, εκτός και αν έχει κάνει κάποια συμφωνία εφόλης της ύλης, όπως λένε οι κακές γλώσσες. Αυτά μου λέει ο Γιαννητόπουλος, ο οποίος έχει μπει στο τρυπάκι τώρα. Εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Ξαναγυρίζω για να προλάβουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων να πω, επειδή πράγματι ορισμένοι θέτουν με απορία το ερώτημα πάνω σε αυτό που έλεγα για τον κύριο Κοκοτσάκη, που ξαναλέω είναι απόλυτα στενάχωρο, διότι συνιστά μια μείζωνα απογοήτευση για τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Ξέρετε, δεν θα πω ότι συνιστά μια δικαίωση για όσους χτύπαγαν καμπανάκια και επεσήμεναν παγίδες και σκοπιμότητες. Δεν θα το πω, ειλικρινά. Θα πω όμως ότι τώρα συνιστά μια απογοήτευση για τα εκατομμύρια των Ελλήνων, οι οποίοι συντάχθηκαν στον αγώνα που χάρη στον Κοκοτσάκη και την τεχνική και επιστημονική του ομάδα οδήγησε στην τεκμηρίωση των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών, και τώρα αυτός ο άνθρωπος, όποιος και αν ήταν στη θέση του, το ίδιο θα έλεγα, αντιμετωπίζει λιδωρίες άλλου τύπου. Δεν θα χαρακτηρίσω βαρύτερα τον τρόπο που αντιμετωπίζεται, αλλά δεν μπορείς να λες ότι υπάρχουν πρόθυμοι, εννοώντας τον κύριο Κοκοτσάκη, για να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια με την τακτική, εφαρμόζοντας, υλοποιώντας την τακτική «Διέρη και βασίλευε», μιλώντας για δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, μιλώντας για κίνητρα υποχθόνια. Ναι, όλα αυτά ως απάντηση στην ευπρεπή πολιτικά και κοινωνικά κριτική του κυρίου Κοκοτσάκη. Λάσπη, λέει, και συκοφαντία αποτελούν όλα αυτά εναντίον μας. Από τον Κοκοτσάκη, που κινδύνεψε και η ζωή, και η ζωή του παιδιού του. Έβαλε το κεφάλι του στο στόμα του λύκου αυτός ο άνθρωπος. Και το ευχαριστώ, αν μη τι άλλο, το ανθρώπινο ευχαριστώ, διότι σε λίγο θα μας πούν, ξέρω, και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος αυτός είπε από την τσέπη μας, όταν άρχισαν και του λέγανε πάλι, αλλά ποιοι του το λέγανε, οι κυβερνώντες.
τα συστήματα και τα παρασυστήματα, τα βρώμικα συστήματα του Μεγάρου Μαξιμού είχαν βγάλει τη λάσπη και τη συκοφαντία σε βάρος του Κοκοτσάκη και των υπολείπων, φτάνοντας στο σημείο να επενίσονται ότι θα κάνουν και για οικονομικούς λόγους. Και αντί να βρεθεί κάποιος τώρα και να πει εντάξει, διαφωνεί ο Κοκοτσάκης και οι άλλοι και ξέρω εγώ αποχωρούν κλπ. Κλπ. Αλλά κάτω τα χέρια από τον Κοκοτσάκη και τους Κοκοτσάκηδες. Αυτό εμένα πράγματι θα μου έκανε θετική εντύπωση. Και για να μην κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, περίμενα από την κυρία Καριστιανού να το κάνει. Να βγει και να πει μπορεί ο κύριος Κοκοτσάκης, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Βασίλης Κοκοτσάκης να διαφώνησε και να αποχώρησε, αλλά μην τολμήσει και μιλήσει και υπονυχθεί και γράψει και πει οτιδήποτε κανείς ή καμιά για τον Βασίλη Κοκοτσάκη. Θα του κόψω εγώ τα χέρια. Αυτό περίμενα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη μου στενοχώρια. Χωρίς καμιά άλλη πολιτική προέκταση, κύριε Γιαννητόπουλε, το ηχείο σε εσάς.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εικόνες βιβλικής καταστροφής έρχονται από τη Βενεζουέλα, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά τον διπλό ισοπεδωτικό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα ανήμερα εθνικής εορτής ανεξαρτησίας της από την Ισπανία. Οι σεισμικές δονήσεις ισοπαίδωσαν πολυκατοικίες στο Καράκας. Κατέστρεψε ολοσχερώς ένα μεγάλο ξενοδοχείο στη Λαγκουάιρα και προκάλεσε το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου. Καταγράφονται φλέγοντα ερείπια λόγω ρογμών σαγωγούς αερίου αλλά και δρόμους και έχει διακοπεί και το ίντερνετ. Ο πρώτος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες, όμως οι φόβοι για 100 βυθυμάτων γιγαντώνονται, καθώς οι διασώστες αναζητούν απεγνωσμένα επιζώντες μέσα στα συντρίμια. Πλατφόρμες παρακολούθησης καταγράφουν ήδη πάνω από 7.300 αγνοούμενους. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες και πρόθυμες να συνδράμουν. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια φαίνεται πως μεταφέρεται πλέον η σφοδρή θεσμική σύγκρουση για τα όρια εθνικού και κοινοτικού δικαίου μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου να απορρίψει με συντριπτική πλειοψηφία 72-10 ψήφους ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της διετούς ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η Κοβέση στερείται νομιμοποίηση να προσφύγει για λογαριασμό τρίτων βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, την ίδια ώρα που το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την τοποθέτηση τριών νέων εντεταλμένων εισαγγελέων για τη στελέχωση και ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου. Σάλλο προκαλεί το χρυσό πελατολόγιο της δικογραφίας για τη ζημιά των 9 εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΔΕ. Πασίγνωστα κοσμικά εστιατόρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καφέ της παραλιακής, ξενοδοχεία και βενζινάδικα έκλεβαν συστηματικά ενέργεια, σβήνοντας ποσά του που ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ ανακατάστημα. Οι επώνυμοι επιχειρηματίες πλήρωναν το κύκλωμα με τη μορφή συνδρομής για να χακάρει εξ αποστάσεως ψηφιακούς μετρητές με ειδικό παράνομο λογισμικό. Η ελληνική αστυνομία έβαλε τέλος στην απάτη, προχωρώντας σε 5 συλλήψεις και κατάσχεση εκατοντάδων σφραγίδων ασφαλείας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο δράστης που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα στο θώρακα του 17χρονου στην Καλλιθέα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του λίγες ώρες μετά την άγρια συμπλοκή 10 ατόμων τα μεσάνυχτα. Ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα. Έντονη είναι η κίνηση στους οδικούς άξονες της Αττικής. Η λεωφόρος Κηφισού δοκιμάζει τις αντοχές των οδηγών, καθώς σημειώνεται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του Αιγάλεως έως και τη Μεταμόρφωση. Παράλληλα, καθυστερήσεις υπάρχουν στη λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, τη λεωφόρο Φιλής, καθώς και όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Μητροπολιτικής Αθήνας. Στον αντίποδα, αισθητά καλύτερη εικόνα για τους οδηγούς παρουσιάζουν αυτή την ώρα η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Ποσειδώνος αλλά και η Αττική Οδός. Στην ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αρχές Ιουλίου, δημιουργώντας ένα ενίο ψηφιακό φάκελο για την ολοκληρωμένη διασταύρωση των στοιχείων ιδιοκτησίας και χρήσης κάθε ακινήτου. Βάσει σχετικής τροπολογίας θεσπίζονται διοικητικά πρόστιμα που θα φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος και πιο θερμός. Οι άνεμοι πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέρνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: βάλω και ακουστικά. Τι για να σ' ακούω. Δηλαδή να σ' ακούω κύριε Γιαννητόπουλε να μου λες πράγματα που δεν ισχύουν. Θα μας τρελάνεις εντελώς δηλαδή, για το όνομα του Θεού. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μεϊμάρη, γιατί σε λίγο θα χρειαστούμε ψυχιατρική ενίσχυση. Κύριε Μεϊμάρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και σε όλους τους ακροατές του
0: Μαγκέτα. Να ρωτήσω κάτι, σε ψυχιατρικό έχουμε καμιά κάρτα ή να φτιάξουμε εμείς εδώ και να σας βρούμε πελατεία ούκο λίγη.
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος χρήζει πλέον βοήθειας και ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχιατρικής. Ξέρετε, το λογικό με το παράλογο είναι μια γραμμή. Να την περάσουμε. Η κάρτα υγείας του ΕΦΛΑΠ καλύπτει τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με υγεία, με δευτεροβάθμια, με τριτοβάθμια, με πρωτοβάθμια σε θέματα εξετάσεων, παρακολούθηση ιατρών, επεμβάσεων και νοσηλείας, η κάρτα υγείας ΕΦΛΑΠ το καλύπτει. Δεν παίρνουν περιορισμοί, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο καθένας από εμάς έχει τα θέματα του. Και δεν παίρνουν περιορισμοί γιατί δεν είμαστε ασφαλιστικό πρόγραμμα. Δεν είμαστε εμείς.
0: Για εξηγήστε το αυτό. Τι εννοείτε δηλαδή, δεν έχει προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα να το πούμε.
1: Πολύ σωστά. Δεν έχει προϋποθέσεις. Πριν 17 χρόνια όταν ξεκίνησε η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, δημιουργήθηκε από ένα τεράστιο πρόβλημα που υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει στο χώρο υγείας, το δημόσιο. Σκεφτήκαμε και λέμε γιατί να θα αποκλείσουμε εμείς τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Και να μην τους διασφαλίσουμε εκτός από τα δωρεάν που θα έχουν, που ξεπερνάνε ένα άτομο τα 1000 ευρώ οι δωρεάν πράξεις, να έχει και έκπτωση τεράστιας επεμβάσεις. Οπότε μπήκε κάτω μια πολιτική της εταιρείας που δεν έχει αλλάξει εδώ και 17 χρόνια και δεν αποκλεί κανένα μα κανένα συνάνθρωπο. Είτε έχει κινητικά προβλήματα, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα του λευκού ταξί να πηγαίνει να τους μεταφέρει για εξετάσεις ή για να τους δουν οι ιατροί. Είτε είναι αιμοληψίες στο σπίτι, κατοίκων, είτε χρειάζονται εξετάσεις κατοίκων να γίνεται, η κάρτα υγείας του ΕΦΛΑΠ το καλύπτει. Και η κάλυψη είναι πανελλαδική, να επαναλάβω. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις. Όπου και να βρίσκομαι, μπορεί να πάω τώρα διακοπές το καλοκαίρι.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι.
1: Κέρκυρα, Χιό, Μυτιλινή, Κρητή, Ζάκυνθο. Παντού σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα νησιά έχουμε ιατρική κάλυψη με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Οπότε σε επίγον περιστατικό ή τακτικό ιατρείο δεν θα πας στο νοσοκομείο, περιμένεις 10 ώρες. Θα πας στην κλινική, θα σε δει ιατρός την ίδια στιγμή, την ίδια, με χρόνο αναμονής. Τώρα μιλάμε για 5 λεπτά σε μεγάλες κλινικές όπως τον Πειραιά, στα βόρεια προάστια, νότια. Παντού έχουμε κλινικές, γιατί τώρα να έχω επίγον περιστατικό και να σε στείλω εγώ στην άλλη μεριά της πόλης. Τι επίγον είναι αυτό. Να το έχεις δωρεάν να σε βλέπει ιατρός. Ιατρός σε μεγάλη κλινική, παραδείγματος χάρη Μετροπόλιταν του Πειραιά, η επίσκεψη είναι κανονικά 100 ευρώ. Με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ είναι εντελώς δωρεάν. Αν χρειαστείς εξετάσεις σου διαγνωστικές στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα, τα συνεργαζόμενα, και θα πας να τις κάνεις και δεν θα πληρώσεις ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς. Εμείς δεν τα λέμε απλά, τα δίνουμε γραπτό στον κόσμο. Άνθρωποι που είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι, δωρεάν check-up διασφαλισμένα. Ακόμα και οδοντιατρικές πράξεις, όπως καθαρισμός δοντιών, εντελώς δωρεάν. Και σήμερα ειδικά, που θα δοθεί πάλι μεγάλη προσφορά στον συνάνθρωπο και στον ακροατή του Μάχη FM, γιατί κανονικά η κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο η ατομική. Το ξεχνάμε σήμερα. Ανοιχτές γραμμές από τώρα, οι 10 πρώτοι ακροατές θα πάρουν στο 23 13 253 333 και θα δώσουμε τις κάρτες του ΕΦΚΛΑΠ. Στους 10 πρώτους θα έχουν την πλάστη κάρτα, την αναβαθμισμένη που θα είναι και για επεμβάσεις με τεράστια έκπτωση και για νοσηλεία, αλλά και διπλούς καθαρισμούς δοντιών, εντελώς δωρεάν. Οι εξετάσεις τους όλες δωρεάν θα τα πάρουν και γραπτός, 5 άτομα. Διετές πρόγραμμα 150 ευρώ και για τους 5. Οι 10 πρώτοι όμως που τηλεφωνούν τώρα 23 13 253 333 έχουν αυτή την τεράστια προσφορά που αν το βάλουμε κάτω και το διαιρέσουμε για 2 χρόνια θα είσαι καλυμμένος, με δέσμευσή μας ότι αν ξαναανανεώσουν πάλι το ίδιο ποσό θα είναι και θα έχουν όλες τις δωρεάν που οι υπηρεσίες που κατά άτομο και για τα 2 χρόνια ξεπερνούν τα 1500 ευρώ. Να μην πληρώσουν οι άνθρωποι ούτε ευρώ από την τσέπη τους. Οπότε 23 13 2.53, 3.33, 5 άτομα. Διετές πρόγραμμα, 150 ευρώ. Η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και όχι δικαίωμα ολίγων.
0: Είναι πραγματικά, άρα για να καταλάβω, γιατί λίγο με τους αριθμούς εγώ δεν τα πάω πάντα πολύ καλά. Λέτε λοιπόν ότι για 5 άτομα, ανεξαρτήτως συγγενικής σχέσης, μπορεί να είναι δηλαδή και όχι συγγενείς.
1: Πολύ σωστά, μπορεί όλοι να έχουν διαφορετικό ονοματεπώνυμο και οι 5.
0: Ναι.
1: Να θέλω να βάλω τους γονείς μου, να βάλω τα παιδιά μου, να βάλω ένα συγγενή, ένα συνάνθρωπο που θέλω να βοηθήσω. Χαθήκαμε πια στην ανθρωπιά μας και δεν βλέπουμε και το διπλανό που έχει ανάγκη. Και εμείς το θεωρούμε δεδομένο. 23, 13, 2.53, 3.33, οι 10 πρώτοι θα έχουν αυτή την τεράστια προσφορά. 5 άτομα, διετές πρόγραμμα, 150 ευρώ. Αν το διαιρέσετε το ποσό, περίπου 10 ευρώ το άτομο το χρόνο αντιστοιχεί.
0: Ούτε 1 ευρώ το μήνα.
1: Ακριβώς. Είναι δηλαδή, αν δεν μπορώ να διαθέσω που ένα εισιτήριο να πάρω στο μετρό ή να κάνω, είναι πιο ακριβό σε μετακίνηση, αν δεν μπορώ να το διαθέσω για την υγεία μου και το διαθέτω σε άλλες σπατάλες, που σπατάλι είναι οτιδήποτε πλέον σήμερα.
0: Δυστυχώς.
1: Φαντάζει σπατάλι που σε άλλες εποχές δεν θα φάνταζε. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα, κύριε Μαϊμάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και για την πληρότητα της ενημέρωσης.
1: 23, 13, 2.53, 3.33. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.

Πολύ ωραία. Μια χαρά. Ωραίο τραγούδι, ρε Αγιανιτόπουλε. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πού το βρήκες? Μπράβο σου. Επιτέλους, έβγαλες και ένα καλό τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε 25 Ιουνίου. Δεν έχουμε, μάλιστα. Έχετε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει «Εγώ εκπροσωπώ τη σταθερότητα. Άρα πρέπει να με ψηφίσετε». Αυτό δεν λέει? Αυτό είναι το βασικό του σύνθημα. Λοιπόν, 25 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μητσοτάκης είναι η σταθερότητα στην εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Ακούστε τι υπέγραψε χθες. Τι υπόγραψαν χθες, 24 Ιουνίου. Υπόγραψαν να κάνουν έργα ύψους 15 εκατομμυρίων σε 9 νησιά για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη νερού. Στις 24 Ιουνίου έχουν ήδη πάει οι τουρίστες, οι πρώτοι τουρίστες στα νησιά. Ψάχνουν να βρουν νερό στα νησιά για να ικανοποιήσουν να κάνουν ένα μπάνιο, όχι να το πιει. Δεν πίνει κανείς νερό στα νησιά, παίρνουν όλοι εφιαλωμένο. Αλλά να έχεις λίγο νερό, ρε παιδί μου, στο σπίτι να κάνεις ένα μπάνιο, ένα ντουζ. Να ποτίσεις λίγο τη γλάστρα. 24 Ιουνίου. Τους έπιασε τώρα ο πονός. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση. Ναι. Για ένα απλό λόγο. Επειδή βγήκε χθες μέτρηση δημοσκόπηση ότι ο Μητσοτάκης είναι πρώτος. Δεν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης. Δεν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης. Αυτό σημειώστε το. Δεν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης. Έχει καταρρεύσει. Παντού. Στα νησιά και στην υπηρετική χώρα. Παντού. Παντού, παντού, παντού. Υπόγραψαν λοιπόν 24 Ιουνίου ο σταθερότητας στην εξαπάτηση και στη διάλυση της Ελλάδος. Ονόματι Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέτοια σταθερότητα, ναι, εντάξει. Στην αναγνωρίζω και εγώ, κύριε Μητσοτάκη, ότι είσαι σταθερός στη διάλυση της Ελλάδος. Μετά από 7 χρόνια. 7 χρόνια ο ίδιος πρωθυπουργός. Δεν θέλω να πω για την οικογένειά του που είναι τόσα χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. Μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργός, 24 Ιουνίου, αφού πήγανε και διαπίστωσαν ότι στα νησιά είναι έξαλλοι με το Μητσοτάκη όλοι, υπόγραψαν να κάνουν έργα αφαλάτωσης. Τα έργα αφαλάτωσης, αγαπητοί φίλοι, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, θα λειτουργήσουν τουλάχιστον μετά από 1,5 χρόνο. Δηλαδή θα χαθεί και η επόμενη τουριστική περίοδος. Μιλάμε για σταθερότητα στην εξαπάτηση των Ελλήνων ψηφοφόρων και των Ελλήνων πολιτών, έτσι. Τους εξαγγέλει έργα, ψηφίστε με, θα σας φέρω και νερό. Μα δεν έχουμε παιδιά, θα σας κάνουμε και παιδιά. Τι παιδιά θα σας κάνουμε, πώς δεν το λες ρε Μητσοτάκη αυτό. Όταν όλοι οι Έλληνες λένε δεν έχουμε παιδιά, εσείς να βγεις να πεις να σας κάνουμε παιδιά. Τι ντροπή είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά. Τι ντροπή είναι αυτό το πράγμα. Όπως ντροπή είναι και η ιστορία με τον Αβραμόπουλο. Τεράστια ντροπή. Ξεφτιλιζόμαστε σαν Ελλάδα. Όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ένα πράγμα μου λένε. Τι είναι αυτό που είπε ρε ο Αβραμόπουλος? Σιγά να μην απολογηθώ σε κανένα κερατά. Δηλαδή τι είπε? Ότι σας γράφω όλους τα παλιά μου τα παπούτσια, εμείς θα φάμε και θα πιούμε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είπε? Λέω αυτό είπε. Αυτό είπε. Αυτή είναι η λογική. Ποιος εσύ ρε που θα με ελέξεις? Βέλγος αστυνομικός, Βέλγος δικαστής, σκασίλα μου ρε. Εγώ είμαι Έλληνας και σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια όλους. Θα φάω και θα πιω όπως γουστάρω. Θα στρώσω όπως γουστάρω. Κερατά, κερατά. Εγώ κερατάς? Ναι ρε κερατά που τόλμησες να μου πεις ότι είμαι λαμόγιο. Αυτό είναι. Δύο φράσεις να κρατήσετε
για να καταλάβετε τι σημαίνει σταθερότητα Μητσοτάκη. Η πρώτη φράση του Άδωνη Γεωργιάδη: έχουμε την ψήφο του 41% των Ελλήνων και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βγάζουμε όποια απόφαση θέλουμε. Για κάθε λαμόγιο. Για όλες τις κατηγορίες. Και η δεύτερη δήλωση, Δημήτρη Αβραμόπουλου: σιγά μην απολογηθώ σε κανένα κερατά. Τρομερό. Προσθέσεστε αυτό και το γεγονός ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης κρατούσε επί 3 μέρες το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Αβραμόπουλου για να αποφασίσει ο Μητσοτάκης τι θα κάνει. Δηλαδή, η βελγική δικαιοσύνη ήταν στην απόλυτη επιλογή του Μητσοτάκη τι θα κάνει. Τι θα κάνει ρε μεγάλε, θα το κουκουλώσεις. Θα το κουκουλώσεις. Αυτό. Επί 3 μέρες σκεφτόσασταν πώς θα κρεμάσετε τον Αβραμόπουλο για να σωθείτε όλοι οι άλλοι. Πώς θα τον εμφανίσετε ως νέο Τσοχαντζόπουλο. Πώς θα τον κλείσετε φυλακή για να γλιτώσει όπως γλίτωσε ο Σιμίτης. Γιατί ο Τσοχαντζόπουλος ό,τι έκανε δεν τα έκανε από μόνος του. Είχε την έγκριση του Σιμίτη. Άρα όταν μπήκε ο Τσοχαντζόπουλος φυλακή έπρεπε να πάνε φυλακή και οι αρχηγοί των κυβερνήσεων. Όσον ζούσαν τότε. Και ζούσε ο Σιμίτης. Θα έπρεπε να πάει με το Σιμίτη μέσα. Δηλαδή άμα πάει φυλακή ο Αβραμόπουλος, ο Μητσοτάκης θα βγει και θα πει «Να, τον έστειλα φυλακή, ο βουλευτής σου, ο επίτροπός σου». Αυτό ζούμε. Βέβαια, λογικό είναι να το ζούμε. Υπάρχει μια καταγγελία, αγαπητές φίλοι. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Από τον κύριο Κεσέ, τον δικηγόρο. Είναι ο δικηγόρος που έχει πάρει πάνω του όλη την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Κεσές λοιπόν βγήκε και μίλησε για θεσμική κατρακύλα του Αρείου Πάγου. Αφορμή ήτανε, είναι το γεγονός ότι ενώ έχουν προσκομίσει καινούργια στοιχεία για να ανοίξει και πάλι ο φάκελος των υποκλοπών, ο κύριος λέγεται Μπακέλας. Δεν το ξέρετε το όνομα αυτό. Θα το βρείτε μπροστά σας. Ο κύριος Μπακέλας είναι ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στον οποίο έχει αναθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Τζαβέλας, τις καταγγελίες, τις νέες καταγγελίες και από την πλευρά του κυρίου Κεσέ και από την πλευρά του κυρίου Κουκάκη, του δημοσιογράφου. Έχει παραλάβει τις καταγγελίες τους, τα νέα στοιχεία. Μέσα σε αυτά τα νέα στοιχεία είναι και οι δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, που λέει ότι εγώ έχω στοιχεία ότι το θέμα των υποκλοπών το χειρίζεται το κράτος, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μπακέλας, σύμφωνα με την καταγγελία του κυρίου Κεσέ, δεν κάνει τίποτα. Είναι απόλυτο λογικό ενταγμένο στο καθεστώς Μητσοτάκη για ένα απλό λόγο. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Φλωρίδης έχουν υποσχεθεί στον κύριο Μπακέλα να τον κάνουν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και σαν ανταμοιβή για το καλό που θα του κάνουνε, ο κύριος Μπακέλας έχει καταχωνιάσει τις καταγγελίες για τις υποκλοπές στο σιρτάρι του και δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Μπακέλας θα αναλάβει, θα χρηστεί από την κυβέρνηση εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
θα αναλάβει τα καθήκοντα ένας κύριος ο οποίος ήδη παραβιάζει τα καθήκοντά του. Το καταλαβαίνετε? Στην ηγεσία του Αρείου Πάγου θα αναδειχθούν άνθρωποι οι οποίοι πριν έχουν παραβιάσει τα καθήκοντά τους. Αυτό λέγεται το, αυτό είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Ακριβώς. Όπως το είπα εγώ. Και όπως το καταγγέλει και ο κύριος Κεσές. Θεσμική κατρακύλα του Αρείου Πάγου. Θεσμική κατρακύλα του Αρείου Πάγου. Εφτάσαμε στο σημείο η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, να μην προλαβαίνει με τους τρεις εισαγγελείς που είναι συνεργάτες της, Έλληνες, να εξετάσει τα λαμόγια που τρώνε δεξιά και αριστερά τα χρήματα του ελληνικού λαού και να ζητήσει και να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο να αναλάβουν μαζί της άλλοι τρεις νέοι εισαγγελείς, 6 στο σύνολο. Καλά, τέτοιο φαγοπότη έχει γίνει. Τέτοιο φαγοπότη γίνεται. Τέτοιες παρανομίες γίνονται. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και καθόμαστε και μιλάμε και λέμε καλημέρα. Τι καλημέρα σε μια χώρα τόσο διεφθαρμένη που χρειάζεται να προσθεθούν τρεις νέοι εισαγγελείς για να ελέγξουν τους, να κάνουν έλεγχο των διεφθαρμένων. Αυτή είναι, αυτό λέγεται καλημέρα σε μια τέτοια χώρα? Αδιέλεος. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Σκεφτείτε. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα ιδιαίτερα. Προφανώς υπάρχουν δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα της δικαιοσύνης. Αλλά πρέπει να μας πούν αυτοί οι δημοσιογράφοι τι εξετάζουν αυτοί οι εισαγγελείς και χρειάστηκαν να προσθεθούν άλλοι τρεις. Τι είναι? Τι εξετάζουμε? Πού έχει γίνει τεράστιο φαγοπότη? Καινούριο φαγοπότη? Είναι τα παλιά που έχουν απλωθεί παντού? Αυτοί οι τρεις νέοι εισαγγελείς θα ασχοληθούν με νέες λαμογές? Ποιες είναι αυτές οι νέες λαμογές? Μήπως τελικά δεν πρέπει να εγκριθεί η κάθοδος του Μητσοτάκη και του κόμματός στις εκλογές, εάν είναι βουτυγμένοι μέσα σε αυτό το διεφθαρμένο περιβάλλον? Μπορεί να είναι υποψήφιοι στις εκλογές κόμματα τα οποία είναι μέσα στη διαφθορά, τρώνε τον αγλαίωρα και χρειάζονται εισαγγελείς να ενισχυθούν για να ελέγξουν αυτά τα λαμόγια? Μπορεί. Και κάτι ακόμη. Εγώ είμαι ένας Έλληνας φορολογούμενος. Αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν χρωστάω 1 ευρώ στην εφορία. Τα πλήρωσα όλα. Δεν χρωστάω ούτε 1 ευρώ. Μπορούν οι κύριοι να παίρνουν τα λεφτά μου και να τα δίνουν ως κρατική επιχορήγηση στη Νέα Αριστερά που εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση ζητώντας νομιμοποίηση όλων των εισβολέων. Νομιμοποίηση όλων των εισβολέων. Άρα και των Τούρκων πρακτόρων. Αυτό το κόμμα, αυτοί οι βουλευτές χρηματοδοτούνται από μένα, ναι. Από την εφορία μου που πλήρωσα, από το ΦΠΑ που δίνω και μέρος από το οποίο το ΦΠΑ πάει στην κρατική επιχορήγηση για τα κόμματα αυτά. Με ρωτάνε εμένα αν θέλω εγώ να επιχορηγήσω τον κύριο Φάμελο. Τι εκπροσωπεί ο κύριος Φάμελος που κυκλοφορεί και κάνει συναντήσεις? Ουρά του Τσίπρα είναι. Και παίρνει κρατική επιχορήγηση και του δίνουν κρατική επιχορήγηση
χωρίς να εκπροσωπεί τίποτα. Χωρίς να εκπροσωπεί τίποτα. Και βγαίνει η Νέα Αριστερά και λέει, τι λέει ρε βλάχο, φύγε από εδώ. Έλληνας είσαι, να νομιμοποιηθούν όλοι οι εισβολείς, όσοι μπουκάρανε. Και λογικό είναι βέβαια να μπορεί η Νέα Αριστερά να λέει αυτά τα πράγματα, γιατί δεν βρέθηκε κανένα να πει τους κόβουμε την κρατική επιχορήγηση. Σας κόβουμε το μισθό κύριοι βουλευτές. Όταν ενεργείτε σε βάρος των συμφερόντων μιας χώρας, δεν δικαιούστε να παίρνετε το μισθό σας ως βουλευτές του κοινοβουλίου αυτής της χώρας. Αλλά βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι ήδη ο κύριος Μιχάλης και ο κύριος Πλεύρης να είχαν κάνει το καθήκον τους. Διότι αν η Νέα Αριστερά υπονομεύει την Ελλάδα, το ίδιο είναι υπονομευτική και η στάση του κυρίου Χρυσογοήδη και του κυρίου Πλεύρη. Ρωτώ και τους δύο υπουργούς και άρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Οι τύποι που κάνουν τα βίντεο και καλούν τους ομοεθνείς τους, Πακιστανούς, Αφγανούς, Σομαλούς, Αλγερινούς, Μπαγκλασιανούς, να έρθουν στην Ελλάδα λέγοντας ότι δεν θα σας ελέξει κανένας, θα κυκλοφορείτε και θα δουλεύετε ανενόχλητοι, δεν θα εμφανιστεί ποτέ αστυνομία. Αυτοί έχουν συλληφθεί. Αυτοί δεν κάνουν διακίνηση. Δεν προπαγανδίζουν το έργο τους ως διακινητές. Και καλά, αυτοί καλά κάνουν. Γιατί αυτό θεωρούν σωστό για τον εαυτό τους. Ο κύριος Μιχάλης και ο κύριος Πλεύρης, που είναι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, τους έχουν συλλάβει αυτούς τους τύπους. Βγαίνουν με το πρόσωπό τους. Δεν είναι κάτι κρυμμένο. Δεν βγαίνουν με μάσκα. Λένε είμαστε εδώ. Λένε τον τόπο που είναι. Δείχνουν τη φάτσα τους και προπαγανδίζουν τη διακίνηση εισβολέων. Ελάτε. Ελάτε. Σε λίγο, όπως γίνεται ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, όπως γίνεται ήδη στη Γαλλία, θα περιμένω να δω αν θα μπορείτε να κυκλοφορείτε στον δρόμο. Και θέλω να καταγγείλω την ελληνική δημοσιογραφία εκδοτών που έχουν ευνοηθεί και έχουν διαγράψει τα χρέη τους με απόφαση Μητσοτάκη, η οποία αυτή η ελεηνή δημοσιογραφία προκειμένου να στηρίξει το Μητσοτάκη απέναντι στον άθλιο Τσίπρα προβάλλουν ότι η κατάντια της Μεγάλης Βρετανίας είναι λόγω του Brexit, δηλαδή λόγω της απόφασης να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τι λένε αυτά τα ελεηνά δημοσιεύματα? Έχετε να επιλέξετε μεταξύ Brexit Τσίπρα και σταθερότητα Μητσοτάκη. Αυτή είναι η τακτική τους και η λογική τους. Για να σου πούνε θέλεις Brexit, ψήφισε Τσίπρα. Γιατί εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό που υπόσχεται σταθερότητα. Τι σταθερότητα, σε τι? Σε τι σταθερότητα? Σε αυτό που έγινε στην Καλυφαία χθες το βράδυ με το 17χρονο μαχαιρωμένο? Αυτή είναι η σταθερότητα? Αυτό που έγινε στις Σέρες που μπούκαραν μέσα σε εγκαταλελειμμένο χωριό στις Καριές οι Βούλγαροι? Αυτό που γίνεται στο Αιγαίο με τις δύο εμπλοκές τουρκικών
μαχητικών αεροσκαφών. Σταθερότητα είναι ο Τραμπ να δίνει μηχανές, κινητήρες στον Τούρκο για να φτιάξει δικό του μαχητικό αεροσκάφος. Και δεν τολμά να τηλεφωνήσει στον Τραμπ να του πει τι κάνεις φίλε που σε παρακαλώ πολύ. Αυτός μας απειλεί. Μη του δίνεις κινητήρες. Αυτή είναι η σταθερότητα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η σταθερότητα του Μητσοτάκη. Αλλά αυτά δεν τα λέει κανένας εξαγορασμένος εκπαιδευτής. Όχι ότι δεν τα ξέρουν, έχουν εξαγοραστεί. Εσύ φίλε μου θα χάσεις το σπίτι σου, εσύ τρέχεις τώρα για να βρεις λεφτά να πληρώσεις τη λεωφορεία σου και το δάνειό σου και οι εκδότες έχουν το μεγάλο προνόμιο να διαγράφονται εκατομμύρια χρέη τους. Διαγράφτηκαν εκατομμύρια χρέη σε αυτούς τους εκδότες που κάνουν αυτή την βρωμερή και τρισάθλια δημοσιογραφία. Διέγραψε τα χρέη που έχουν πάρει από ελληνικές τράπεζες, χρέη με χρήματα των Ελλήνων καταθετών, τα διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή ο Μητσοτάκης με απόφασή του και με προσωπικό όφελος να τον γλύφουνε και να τον καλύπτουνε, πήρε τα λεφτά των καταθετών από τις τράπεζες, τα έδωσε στους εκδότες και αντί να πει δώστε πίσω τα λεφτά γιατί είναι λεφτά των Ελλήνων πολιτών που έχουν, τα έχουν καταθέσει στις τράπεζες, τους τα χάρισε. Ξέρετε πως λέγεται αυτό κυρίες και κύριοι? Κλοπή. Έχουν κλέψει τα λεφτά μου που έχω καταθέσει στην τράπεζα, τα έχουν φάει. Και τώρα ο Μητσοτάκης για να τον γλύφουνε και να τον προστατεύουνε λέει δεν πειράζει παιδιά, φάτε τα. Φάτε τα. Και βγαίνουνε και γλύφουνε το Μητσοτάκη κλέβοντας τα δικά μου και τα δικά σου λεφτά. Έτσι. Αυτό ζούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη για να αποφωνήσει και να δούμε τι άλλο θα μας τύχει μέχρι αύριο το πρωί, γιατί κάθε μέρα που περνάει ο Μητσοτάκης δεν μας αφήνει χωρίς έκπληξη. Η σταθερότητά του είναι συγκλονιστική. Υποψιάζομαι ότι το πιο σταθερό πράγμα που έχει ο Μητσοτάκης είναι η δική του περιουσία και της οικογένειάς του. Κύριε Καψαμπέλη.

Θες πάλι, ρε Αγιαννητόπουλε, τι θες πάλι, κάνα σενάριο συνωμοσίας έχεις να μου σερβίρεις. Όχι. Όχι. Άσε τα σενάρια συνωμοσίας στην παραλία, εκεί που θα πας, βάλεις τη βερμούδα σου να... Ναι. Εκεί θα πίνεις το μοχίτο σου και θα λες τώρα τι τεκταίνεται. Λοιπόν, τι θέλει να γίνεις όταν μεγαλώσεις, ηχολήπτης. Όταν μεγαλώσεις. Προς το παρόν, επειδή σου αρέσουν τα σενάρια συνωμοσίας, εγώ θα σου πω κάτι που δεν είναι σενάριο συνωμοσίας. Αλλά πού να ασχοληθείς εσύ με αυτά. Ο σεισμός. Τι με ακούτε με ανοιχτό το στόμα και οι δύο. Γεγονός. Παρακαλώ, γεγονός. Έγινε ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Ήδη χιλιάδες υπολογίζονται νεκροί, 7.000 αγνοούμενοι πώς είναι κλπ. Το καινούργιο το οποίο έχει προκύψει για αυτό το σεισμό, που είναι ο ισχυρότερος εδώ και 126 χρόνια, είναι ότι λίγες ώρες

Αυτός λοιπόν, ώρες, μερικές ώρες πριν γίνουν οι σεισμοί, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία προειδοποιούσε για κρίσιμη αστρονομική διαμόρφωση. Άκου κύριε Γιαννητόπουλε, για να εγκαταλείπεις τις δικές σου θεωρίες και να έρθεις στις πραγματικές θεωρίες της πραγματικής ζωής, η οποία λέει, αυτή η αστρονομική διαμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει σε έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για την ακρίβεια έγραψε, παρουσιάζοντας μια εικόνα, ένα, ας το πούμε, οπτικό θέμα, η αστρονομική διάταξη των πλανητών και της Σελήνης τις επόμενες 2 ημέρες, αυτή είναι δηλαδή, πιθανότητα ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας. Η εικόνα του λοιπόν δείχνει, αυτή η εικόνα που ανέβασε, τον Ερμή, τον Ουρανό και τον Άρη. Τα ξέρετε αυτά κύριε Γιαννητόπουλε ή εκεί στην παραλία? Όχι. Βέβαια. Τον Ερμή, τον Ουρανό και τον Άρη μαζί με τις γωνίες προσέγγισής τους με τη Γη. Δηλαδή πώς επηρεάζεται αυτή η διαμόρφωση, η μετακίνηση. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, γνώσεις δεν έχω, ότι οι μετακινήσεις των πλανητών προκάλεσαν, θα προκαλούσαν και προκάλεσαν αυτούς τους δύο πολύ ισχυρούς, τους ισχυρότερους εδώ και 125 χρόνια παρακαλώ πάρα πολύ, σεισμούς στην Βενεζουέλα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό, γιατί επιβεβαιώθηκε. Αυτό ναι, δεν είναι σενάριο συνωμοσίας, δεν είναι κάτι εφάνταστο. Λίγες ώρες αργότερα, αυτό το ανέβασε για την ακρίβεια η ανάρτησή του. Έχει ώρα 12 και 37 τα ξημερώματα, τα μεσάνυχτα δηλαδή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Εντυπωσιακό. Και φαντάζομαι ότι και οι επιστήμονες θα είχαν να πούν και θα πρέπει να πούν πολλά γύρω από αυτό, γιατί και εμείς είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Όλα αυτά μας επηρεάζουν. Όλα αυτά μας αφορούν. Ο ισχυρότερος στη χώρα εδώ και 126 χρόνια, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθώ στον κύριο Μητσοτάκη για κάτι που έγινε χτες, το οποίο έχει και αυτό τη σημειολογία του κατά τη γνώμη μου. Τον είδαμε να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της Πλατείας Συντάγματος για να εκδώσει τη νέα ταυτότητα, τη νέα του αστυνομική ταυτότητα. Τίθεται ένα ερώτημα, το θέτουν αρκετοί φίλοι. Όταν πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από μερικούς μήνες, εβδομάδες, έβγαλε πάλι κάτι φωτογραφίες και παρουσίασε ότι ψήφισε με την ψηφιακή του ταυτότητα. Ας πούμε, εντάξει, το προσπερνώ αυτό. Γιατί τώρα πήγε χτες να κάνει αυτό το επικοινωνιακό σόου? Για να ενισχύσει και να εντείνει την προπαγάνδα για την υποχρεωτική, σε εισαγωγικά, έμεσα το κάνει. Αν προπαγάνδα

0: Γανδίσει την έκδοση των νέων ταυτοτήτων γνωστή ιστορία την ίδια ώρα που παίζεται επίσης το προπαγανδιστικό αφήγημα ότι α, ξέρετε, βιαστείτε γιατί μετά τις 3 Αυγούστου θα έχετε προβλήματα με τις παλιές ταυτότητες. Δηλαδή εργαλειοποιώντας τις αλλαγές που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα, αλλά πρακτικά όλο αυτό που λένε για τις ταυτότητες έχει να κάνει με ότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό ως ταξιδιωτικά έγγραφα οι ταυτότητες. Αυτό είναι το ζήτημα. Όμως έχει αρχίσει η τρομοκρατία, έχει αρχίσει η προπαγάνδα για να παιχτεί πάλι, θυμάστε πριν από λίγα χρόνια την πανδημία, τον κορονοϊό, τις μάσκες, τα εμβόλια, μην τα ξεχνάμε αυτά. Πολλοί βέβαια έγιναν μετά Χριστόν προφήτες και σε αυτά. Δεν βαριέσαι. Για να παίξουν αυτό το παιχνίδι της έμεσης υποχρεωτικότητας, όχι γιατί τους έπιασε ο καημός να αποκτήσουμε σόνι και καλά τις νέες ταυτότητες, αλλά για να επομιστούμε, να φορτωθούμε τον προσωπικό αριθμό, για τον οποίο μπορεί να μην γίνεται πλέον τόσο δημόσιος λόγος, δημόσια συζήτηση, αλλά το ζήτημα δεν πάβει να υπάρχει. Προσωπικός αριθμός, φακέλωμα, κανονικό, προσωπικός αριθμός που θα συνοδεύει τους πάντες και τα πάντα παντού, κατά τα άλλα και ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, το κυρίαρχο σύστημα, ενοχλείται, λέει, από τη χρήση των social media, από εκείνο, από το ένα, το άλλο. Αυτά τους ενοχλούν. Το ότι επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό που με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες θα είναι συστατικό, βασικό συστατικό στοιχείο της καθημερινότητας για οτιδήποτε κάνουμε, οπουδήποτε πηγαίνουμε, ακόμα και τις κάμερες ασφαλείας που λέει ο λόγος θα τις τροφοδοτεί η ύπαρξή μας με βάση τον προσωπικό αριθμό, τα πάντα όλα, το απόλυτο φακέλωμα, τη μετατροπή του ανθρώπου, και δε, αυτό κι αν δεν είναι, όχι αν είναι, αν δεν είναι σενάριο συνωμοσίας, είναι πραγματικότητα, το σύγχρονο Auschwitz. Η μετατροπή της ανθρώπινης οντότητας σε μονάδα αριθμού, σε αριθμητική μονάδα. Δεν θα είσαι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, αλλά θα είσαι ο 512-612-732-ΑΒΓ κλπ. Αυτό το συμβολισμό ήθελε ο κ. Μητσοτάκης εχθές με την εμφάνισή του να περάσει στο αστυνομικό τμήμα της πλατείας Συντάγματος. Κύριε Αγιαννητόπουλε, νέος άνθρωπος είστε, πάρτε τα μέτρα σας και αφήστε τα όνειρα για διακοπές και παραλίες και τραγουδάκια. Λοιπόν, σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων για τα νεότερα και από το σεισμούς, από τους σεισμούς της Βενεζουέλας, και αμέσως μετά ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της ΕΡΤ την Αγία Παρασκευή, προκαλώντας προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας και καθυστερήσεις. Συναγερμός είχε σημάνει στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της 5ης για φωτιά στην περιοχή του Κουβαρά στην Αττική, χάρη στην άμεση παρέμβαση των 56 πυροσβεστών που έσπευσαν στην περιοχή με 15 οχήματα και των δύο ομάδων της πρώτης ΕΜΟΔΕ αλλά και εθελοντών. Η φωτιά οριοθετήθηκε πριν από λίγο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άμεσα οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη χαμηλή ΕΜΟΔΕ και η φωτιά έκαψε και ελαιόδεντρα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής έρχονται από τη Βενεζουέλα, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά το διπλό ισοπεδωτικό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα ανήμερα εθνικής εορτής ανεξαρτησίας της από την Ισπανία. Οι σεισμικές δονήσεις ισοπαίδωσαν πολυκατοικίες στο Καράκας, κατέστρεψε ολοσχερός ένα μεγάλο ξενοδοχείο στη Λαγκουάιρα και προκάλεσε το κλείσιμο του Διεθνούς Αεροδρομίου. Καταγράφονται, μάλιστα, φλέγονται ερείπια λόγω ρογμών σε αγωγούς αερίου και έχει διακοπεί και το ίντερνετ. Ο πρώτος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες, όμως οι φόβοι για 100 βυθυμάτων γιγαντώνουν το λένε και περισσότερο, καθώς οι διασώστες αναζητούν απεγνωσμένα επιζώντες μέσα στα συντρίμια. Πλατφόρμες παρακολούθησης καταγράφουν ήδη πάνω από 7.300 αγνοούμενους. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και πρόθυμες να συνδράμουν. Στα ευρωπαϊκά δικαστήρια φαίνεται πως μεταφέρεται πλέον η σφοδρή θεσμική σύγκρουση για τα όρια εθνικού και κοινοτικού δικαίου μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου να απορρίψει με συντριπτική πλειοψηφία 72-10 ψήφους ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά τη διετούς ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η Κοβέση στερείται νομιμοποίησης για να προσφύγει για λογαριασμό τρίτων βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, την ίδια ώρα που το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο ενέκρινε τοποθέτηση τριών νέων ενταλμένων εισαγγελέων για τη στελέχωση και ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ηλιόλουστος και πιο θερμός. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο και ο υδράργυρος πρόκειται να σκαρφαλώσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκεί της εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή, ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη, μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς, όπως σας το λέω, ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημάσεις, στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσκροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες? Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια? Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Παροχή ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ποιο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα? Να σου πω εγώ. Ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει αυτό που λέμε σπονδυλική στήλη. Στην οικονομία, στην οικονομική θεωρία, γιατί η οικονομία είναι θεωρία, να ξέρετε, δεν είναι επιστήμη. Έτσι, μπορεί να ξεκινάς από μια αφιτερία καπιταλιστική και να πας μέχρι τον κομμουνισμό. Δηλαδή δεν είναι ένα και να κάνουν δύο οικονομική θεωρία. Έχει βασικές αρχές, έχει δομή, έχει μικροοικονομία, μακροοικονομία, αλλά δεν σημαίνει ότι αν ξεκινήσουμε από το καπιταλιστικό αφήγημα και από την αφετηρία θα οδηγηθούμε στο ίδιο συμπέρασμα. Γιατί είναι διαφορετικές ερμηνείες. Όμως είναι γνωστό ότι στην οικονομία η σπονδυλική στήλη εδώ και αιώνες, Adam Smith και τα λοιπά, είναι η μικρομεσαίη. Κυρίως σε μια οικονομία όπως η ελληνική που καταστράφηκε από Καραμαλίδες, Παπανδρέου και όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, με τα λάθη που έκαναν, που ουσιαστικά εξύντλησαν την αυστηρότητα της φορολόγησης στους μικρομεσαίους και με το Μητσοτάκη τώρα και με όλους αυτούς. Γιατί δεν ήξεραν να παράγουν πλούτο και έκλειναν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού κλείσαν τις βιομηχανίες, κλείσανε τον πρωτογενή τομέα, κλείνουν τώρα και τους μικρομεσαίους οριστικά και μετάκλητα. Τους κλείνουν όλους. Πάει ο άλλος να κάνει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Νοικιάζει ένα μικρό μαγαζάκι, 50 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά, 10 χιλιάρικα λέει ο άλλος τιμή. Κάτσε, άδρεφε, γιατί 10 χιλιάρικα, φίλε, γιατί δεν γίνεται τώρα, είναι τα έξοδα πολλά και θέλω 10 χιλιάρικα. Για τρύπα. Γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα οργάνωση, σχέδιο προστασίας του πολίτη. Υπάρχει τυραννία της δίθεν διαφάνειας. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους μικρομεσαίους? Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις δώσουμε ανάσες. Καταρχάς περάσαμε 5-6 χρόνια με 110 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, και διάφορα άλλα προγράμματα, στα οποία οι μικρομεσαίοι δεν μπούτυξαν κάτω δάχτυλο μέσα. Μπούκαραν μέσα οι ολιγάρχες μαζί με τους πολιτικούς, έγιναν εκατομμυρίχοι κλέβοντας και παίρνοντας λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν πήρε το παραμικρό. Δεν πήρε ούτε ένα δάνειο. Τους απαγόρευαν για να τα πάρουν οικολητία, να τα κάνουν ανεμογεννήτριες. Γιατί μου έλεγε εμένα ο Ευαγγελάτος, πρόχειρος που είχα πάει, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Βρε άνθρωπε μου, 110 δις έφυγαν από την Ελλάδα. Και τα δίναμε σε ανεμογεννήτριες, πάνω στα βουνά. Τα δίναμε για ντουβάρια. Αντί να τα δώσουμε σε παραγωγική μονάδα, οποιαδήποτε μονάδα που να παράγει υπεραξία προϊόντων. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Νέα ρύθμιση 150 δόσεων σε οφειλές. Ρύθμιση κανονική. Ειδική ρύθμιση οφειλών. Και έτσι θα σώσει τις μικρομεσαίες. Ειδική ρύθμιση οφειλών. Όχι γενική, ειδική. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την επιχειρηματική τους δράση. Κατάργηση των προστήμων του 15%. Ακούστε, βάζουν κάτι πρόστιμα δυσθεώρητα. Δηλαδή δεν πληρώνει μια δόση χιλιάρικα, σου βγαίνει 6.000 στο τέλος. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν. Έμεση λέει, έμεσος έλεγχος, πάρε ένα πρόστιμο. Αυτή η εφοριακή που οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά λαμογιάζουν μετά. Κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζουν τις αρπαχτές. Από πάνω ή από πάνω ή από κάτω, ό,τι αρπάξουν, όπως πολεδομίες. Τώρα μπούκαρε ο κύριος Βουρλιώτης πολεδομίες. Το έλεγα από το 2019 εγώ. Μπείτε σε εφορίες, πολεοδομίες και όπου υπάρχει δημόσιο χρήμα, να μπει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, να τους τσακίσει τους κλέπτες όλους. Εμείς το κάνουμε ως κυβέρνηση. Δεν περιμένουμε τον Βουρλιώτη. Θέσπιση ακατάσχετου ειδικού λογαριασμού. Τέλος. Ο επιχειρηματικός λογαριασμός είναι ακατάσχετος. Δηλαδή, χρεώνεις έναν άνθρωπο, έναν ιδιώτη. Και την επιχείρησή του. Γιατί, ρε αδερφέ, χρεώνεις τον ιδιώτη. Η επιχείρηση άσε να λειτουργήσει. Άσε να έχει δουλειά σε 10, 15, 20 άτομα, να δουλεύει, να λειτουργεί, μην την κλείνεις. Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων. Οριστική κατάργηση του επιτιδεύματος, του τέλους, του ελεηνού τρισάθλιου. Επίσης δεν είναι δυνατόν, επειδή εγώ άρχισα να δώσω μια δόση, έχω κάνει ρύθμιση. Λέω, 150 δόσεις. Έχω δώσει 40 δόσεις. Στην 41η κολλάω, ρε παιδί μου. Ξέρετε, σου λένε, όλα τα προηγούμενα διαγράφονται προς αυξήσεις στο κεφάλαιο, πάρει ένα πρόστιμο. Μα πώς θα πάρεις, από κάποιον που δεν έχει, τι να πάρεις, για πείτε μου, την ψυχή του θα πάρεις. Έτσι κλείνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι, γιατί δεν ξέρουν από επιχειρήσεις, είναι άσχετοι. Ποιος ξέρει από επιχειρήσεις? Όλοι έχουν επιχειρήσεις δικές τους, εκεί οικονομάνε εκατομμυρίου γίνονται, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά στα δημόσια των επιχειρήσεων κτλ. Εκεί τους χρεοκοπούν όλους, τους καταχρεώνουν. Με πρόστιμα δυσβάσταχτα. Λέμε 150 δόσεις. Τέρμα οι προσαξίες, τέρμα τα πρόστιμα. Εγώ θέλω να πάρω από τα 100 χιλιάρια να πάρω τα 70, ρε παιδιά. Αφού δεν πρόκειται να πάρω τα 100. Ας τα πάρω σε βάθος 150 δόσεων. Απάλλαξε τον από το άγχος να μου τα δώσει. Τι να πω, ρε παιδί μου. Τι να πω. Υπάρχουν τόσες προτάσεις από την ελληνική λύση. Δηλαδή, αυτό που λέμε, πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια τράπεζα ο κακομοίρης ο μικρομεσαίος και να τον ξετινάζουν από πάνω μέχρι κάτω. Τι έχεις, τι δεν έχεις, τι χρωστάς, ωραία, σε απορρίπτουμε. Μπορεί να είναι καθαρός. Πάει μια εταιρεία με 5.000 κεφάλαιο που θέλει να βάλει ανεμογεννήτριες 500 εκατομμυρίων ή φωτοβολταϊκά, ξέρω εγώ, 20 εκατομμυρίων. Πάρε το δάνειο. Γιατί είναι μεγάλο. 5.000 κεφάλαιο έχει ο άλλος. Ένα άτομο διαχειριστής, τράβα 10 ανεμογεννήτριες, κονομάει δισεκατομμύρια, μπροστινός είναι βέβαια αυτός, πίσω είναι το αφεντικό, μοιράζονται τα λεφτά. Κέρδος από ανεμογεννήτρια 90%. Ποιος τα πληρώνει? Ο Έλληνας. Δεν κάνουν επένδυση αυτοί, γιατί είναι χρηματοδοτούμενες οι ανεμογεννήτριες. Δάνεια λέει και καλά παίρνουν. Χαμηλότοκα. Μιλάμε για ντουβάρια κανονικά. Γι' αυτό τους είπα στούρνους στον Ευαγγελάτο και θύχτηκε. Είπα ότι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι στούρνοι. Δεν ξέρουν τι σημαίνει εργασία. Επίσης, η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι απογορευτική. Απογορευτική, δεν μπορεί να προσεγγίσεις. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν μπορεί να πάει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουν βάλει τέτοιους όρους που ουσιαστικά σου λένε δεν παίρνεις μέρος. Μιλάνε για καρτέλ. Ακούστε τώρα. Για να πάρει ένας Γρηγόρης, ο γνωστός Γρηγόρης, κολλητός του Μητσοτάκη, όλα τα κηλικεία της Ελλάδος στα μουσεία, έβαλαν συγκεκριμένους όρους που τους είχε ο Γρηγόρης. Δηλαδή, διαγωνισμός για τα κηλικία στην Ελλάδα. Τώρα πάρει και άλλα κηλικία. Πάλι φωτογραφικό είναι. Τι λένε, πρέπει να φοράς μπλε σακάκι, να έχεις άσπρο πουκάμισο, να έχεις την τσέπη σου ένα χιλιάρικο, να είσαι και λίγο φαλακρούλης σε πάση περιπτώσει και να είσαι και μελαχρινός. Σαν να λένε Βελόπουλε να πας στη δουλειά. Έλα, πας στη δουλειά. Έτσι έγιναν με τα κηλικία. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Φωτογραφικοί διαγωνισμοί. Τα ίδια γίνονται και με τις τουαλέτες στα μουσεία. Ιδιώτες, πάρτε. Για καρτέλ δεν μιλάτε. Γιατί να μην τα πάρουμε αντί για 50 μαγαζιά σε όλα τα μουσεία της Ελλάδος. Τι κάνανε, τα ομογενοποίησαν όλα. Τα κάνανε ένα και σου λέει θα έχεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ποιος το έχει, μόνο ένας. Και θέλετε να μου πείτε εμένα δεν απαταιώνες αυτή. Ο Γρηγόρης τη μαγιά του. Μάγκα είναι ο Γρηγόρης, κάνει τη δουλειά του. Επιχειρηματίας είναι, κολλητός του Μητσοτάκη είναι. Άμα είσαι κολλητός του Μητσοτάκη, κάνεις τις παπάδες. Αλλιώς περιμένεις ψίχουλα και επιδόματα και παπατζηλίκια με τις αμπατζίδες. Σας τα λέω για να τα καταλάβετε, από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει. Τη συνείδησή μου την έχω ήσυχη. Πάμε στο υπόλοιπο. Θέλω να πάμε σε κάτι φιλοσοφημένο, ρε παιδιά τώρα. Γιατί σας λέω και σας παροτρύνω πολλές φορές να ασχοληθείτε με την αρχαία Ελλάδα και μου λέει γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί ρε παιδιά, από εκεί μπορούμε να βρούμε πραγματικά ζητήματα σημερινά τα οποία είναι η εικόνα των νεοελλήνων. Είναι η εικόνα μας. Η εικόνα μας αντικατροπτίζεται και καθρεφτίζεται στην αρχαία ελληνική σκέψη. Γιατί κατά τον Πλάτωνα κυβερνούν οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι. Αυτό έλεγε ο Πλάτωνας. Σε εκείνη την Αθηναϊκή Δημοκρατία κυβερνούν οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι. Τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα. Οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι κυβερνούν τη χώρα. Δηλαδή, αν έπαιρνα ένα γεωτεχνικό όπως έχω εγώ στο κόμμα στην Ελληνική Λύση και τον έβαζα υπουργό γεωργίας με άλλους δύο γεωτεχνικούς, θα μου είχαν λύσει το πρόβλημα. Αλλά και αυτοί ακόμα εντάσσονται στη λογική των κομμάτων. Πασόκ είμαι εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Τον κακό στο φλάρο είσαι, ρε μεγάλε. Είπαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν υπάρχει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, δεξιός, αριστερός. Να ενώσουμε δυνάμεις, χάνεται η Ελλάδα. Πεθαίνει ο τόπος. Ο Πλάτωνας λοιπόν ήταν μαθητής Σοκράτη. Μεγάλη μορφή. Στο μεταφυσικό και υπερφυσικό κυρίως, αλλά σε πολλά του βιβλία ήταν δεικτικότατος. Είναι επιβλητική φιγούρα. Δεν υπήρξε λοιπόν σκεπτόμενος, θεωρητικός. Ο ίδιος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Και δολοφονία ήταν του Σοκράτη. Το δολοφόνησε τον Σοκράτη. Η αχάριστη, η απέδευτη προγονή μας, εκείνη η μάζα ο πολτός που έτρεχε πίσω από δημαγωγούς ή δημοκόπους, όπως θέλετε πέστε το, δημοκόπος είναι χειρότερο, και θανάτωσαν τη μεγαλύτερη μορφή, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαιότητας, ο Σοκράτη. Να αυτοί είμαστε. Όπως και τώρα, άγεστε και φέρεστε από τα κανάλια, ό,τι πουν τα κανάλια, ό,τι πουν οι δημοσκόποι, ό,τι πει ολιγαρχία, ο καπιταλισμός και η πλουτοκρατία. Από τότε λοιπόν ο Πλάτωνας άρχισε να ψάχνει την αλήθεια. Άρχισε να ψάχνει τη διαδρομή της αλήθειας, ευαθύνοντας στο βάθος των πραγμάτων και όχι στην επιφάνεια. Αυτή η εμπειρία τον Πλάτωνα τον οδήγησε, φίλες και φίλοι, τον ίδιο τον Πλάτωνα, στο να απορρίψει αυτομάτως τη γνώμη των πολλών. Αυτό που κάναμε με τον Τίλιαν εμείς. Επειδή οι πολλοί, οι αγράμματοι αστοιχείωτοι, έλεγε πρέπει να καλέσουμε τον Δημητριάδη και τον Τίλιαν, εμείς τι κάναμε, περιμέναμε και δικαιωθήκαμε. Τώρα άρχισε να φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο Σιμπυρλής. Αυτό που ζήσαμε εμείς. Μετά τις αποκαλύψεις του Κεσέ, τις δεύτερες Σαββατοκύριακο, καλέσαμε Σιμπυρλή, Χαρπάς και τους υπόλοιπους. Όχι, άντε μόνο τον Δημητριάδη. Μιλάμε για νοήτους. Γιατί έτσι θέλει ο Συρμός, έτσι θέλουν οι πολλοί. Δεν είναι θέμα πολλών, είναι θέμα όταν έχεις δίκιο, πας μέχρι τέλους. Και έχουμε δίκιο. Άρχισε όλα τα κόμματα να καλούν αυτούς που καλέσαμε εμείς. Ήρθα στη γραμμή μας. Η διαπίστωση λοιπόν ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ψευδαισθήσεις τον οδήγησε στη διάσημη εικόνα της σπηλιάς. Όσοι διαβάζετε τη σπηλιά και τις σκιές θα καταλάβετε τι λέω. Αλλά πώς τη διαβάσατε, εδώ είναι το ερώτημα. Κανείς ή ελάχιστοι. Οι άνθρωποι βλέπουν σκιές και τις θεωρούν πραγματικότητα και σημαντικό γεγονός. Δηλαδή λέει μία, Θέλω δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη. Ισότητα. Αφηρημένο πράγμα. Σκιά. Δεν βλέπει την πραγματικότητα. Διότι όταν λέω για δικαιοσύνη, ρε μεγάλε, πρέπει ο ίδιος μου να είμαι δίκαιος. Ο ίδιος μου να είμαι μετριόφρον και όχι αμετροεπής. Όταν λέω ότι μου έδωσαν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, λέω ο Κώστας μου έδωσε λεφτά για να μην κάνω κόμμα. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μιλάω για Ανδρουλάκη τώρα και για Τσίπρα. Αφήστε το, παιδιά. Ψευτοαριστεροί, ψευτοδεξιοί, οι σκιές που βλέπετε και νομίζετε ότι είναι πραγματικότητα. Ότι ο Τσίπρας είναι σκιά είναι ο άνθρωπος, ότι είναι αριστερός. Ότι ο Ανδρουλάκης είναι σοσιαλδημοκράτης. Ότι ο Μητσοτάκης είναι δεξιός. Πραγματικά κάνετε το λάθος της σκιάς, στις σπηλιές του Πλάτωνα ή στη σπηλιά. Για τον Πλάτωνα η παιδεία, φίλες και φίλοι, μεγάλη μορφή, δεν είναι απλή συσσόρευση πληροφοριών, αλλά μεταστροφή ολόκληρης ψυχής προς το φως. Ανάταση ψυχών είναι η παιδεία. Δεν είναι μαθαίνω γνώσεις μόνο. Η αρχική εκπαίδευση διαμορφώνει ένα χαρακτήρα. Διαμορφώνει όχι μόνο την παιδεία, αλλά και το ήθος του ανδρός ή του παιδιού και την πορεία της ζωής του ανθρώπου. Η αρχική εκπαίδευση. Δείτε τι εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας σήμερα. Αν τα εκπαιδεύουμε. Ο νέος λοιπόν μορφώνεται σαν τον πυλό και τον επεξεργάζεται η πολιτεία και τον φτιάχνει ως μορφή μέσα από τη δική της, τα δικά της χέρια. Και τα δικά της χέρια της πολιτείας και της οικογένειας είναι η παιδεία. Είναι οι νόρμες. Στο κέντρο λοιπόν της φιλοσοφίας είναι η έννοια της εσωτερικής κυριαρχίας. Αυτοσυγκράτηση. Είμαι κυρίαρχος του εαυτού μου και της ψυχής μου. Του σώματός μου, αλλά κυρίως του πνεύματός μου. Ποιος είναι? Ό,τι πουν τα κανάλια. Έλεγε συγχωρεμένη γιαγιά μου Ανατολή, θυμάμαι. Ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Δελτίο ειδήσεων, γενέθ, πως τη λέγανε. Έλεγε η κυρία 12 η ώρα, καληνύχτα σας. Η γιαγιά μου, επειδή έλεγε καληνύχτα, λέει καληνύχτα κι αυτή. Ό,τι πει τηλεόραση. Λέω, γιατί τι κάνεις? Λέω, αφού μου λέει το κόρης καληνύχτα, να μην σου πω. Ήταν και πόντια τώρα. Έτσι, εμείς οι πόντιοι είμαστε και λίγο αυθόρμητοι. Και κατά τον Πλάτωνα η ψυχή παρουσιάζεται ως άρμα με δύο άλογα. Γιατί δύο άλογα? Άρμα. Ένα ευγενές και ένα λογικό. Και ένα ακομμάτιστο και παθητικό. Χωρίς κομμάτιασμα. Καμία σχέση με τον νέο Έλληνα. Καμία νέα σχέση. Ο ηνίωχος της λογικής, ο ηνίωχος, αυτός που κρατάει το άλογο, τα γέμια, έλεγε ο Πλάτωνας, καλείται να κρατήσει την ισορροπία των αλόγων. Κατ' εμέ, ηνίωχος είναι η παιδεία, η πολιτεία, η οικογένεια. Αυτός είναι ο ηνίωχος του παιδιού. Αλλά ποιος πατέρας και μάνα προλαβαίνει να είναι ηνίωχος του παιδιού τους όταν τρέχουν για να επιβιώσουν όλη μέρα να πληρώσουν τον νίκιό τους? Ποιος? Ουδής. Εκεί μας κατήντησαν με δόλο και σχέδιο. Η άρνηση της αλήθειας δεν πηγάζει από άγνοια, αλλά από φόβο. Λέει ο Πλάτων. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν την ασφάλεια της ψευδέστησης των σκιών, του Τσίπρα, του Μητσο... Τι λέει ο Μητσοτάκης? Τι θέλετε, σταθερότητα, δεν θέλετε? Αυτή είναι η ασφάλεια. Σταθερότητα εγώ. Σταθερά σας κλέβω, σταθερά σας λέω ψέματα, σταθερά γίνομαι πλούσιος, σταθερά τους κολλητούς μου βοηθάω, εσένα σας έχω στην πείνα. Όπως το σκοτάδι είναι εύκολα ανεκτό, γιατί εξαφανίζει την αποκάλυψη, έτσι και η άγνοια συχνά βολεύει τον άνθρωπο. Να έχει άγνοια. Να μην θέλει να δει ότι ο Τσίπρας πήγε στο κότερο σκάφος 70 μέτρα του Παναγοπούλου, ο αριστερός. Δεν θέλει να το δει αυτό. Να μην θέλει να δει ότι οι Αμερικανοί του δώσαν θέση του Τσίπρα, αυτός ο αριστερός. Βοηθούμενοι από την τώρα Μπακογιάννη, γιατί έπρεπε να γίνει ισορροπία με τον Μητσοτάκη και αν χρειαστεί δεκανίκη του για τη συμφωνία της πρέσπευσης του Αιγαίου. Πώς συνδυάζει τον Πλάτωνα λοιπόν η στάση απέναντι στην αλήθεια και οι κοινωνικές συνέπειες, φίλες και φίλοι? Όσοι τολμούν να την εκφράσουν συχνά αντιμετωπίζουν, λέει ο Πλάτωνας, απόρριψη ή απέχθεια επειδή απειλούν την άνοση των πολλών. Αυτό λέει ο Πλάτωνας. Δεν θέλουν οι πολλοί να ακούσουν την αλήθεια, δεν βολεύονται. Βολεύονται με τη σπηλιά, με το ψέμα, με τη σκιά. Ο θάνατος Σοκράτης στην Αθήνα δείχνει πως μια κοινωνία μπορεί να στραφεί εναντίον εκείνων που την οθούν να σκεφτεί. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Προσπαθεί να σας κάνει να σκεφτείτε. Προσπαθεί να σας κάνει να σκεφτείτε ως άνθρωποι, ως Έλληνες. Ο Πλάτωνας δε υποστηρίζει ότι η αποχή από τα κοινά δεν είναι αθώα στάση, αλλά πράξη με συνέπειες. Όταν απέχεις και δεν συμμετέχεις δυναμικά, συμμετέχεις στο δράμα της πολιτείας. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω πάτε και ψηφίστε. Αφήνει λοιπόν τη διακυβέρνηση σε όσους δεν διαθέτουν ανάλογη σοφία ή ηθικό ύψος, έλεγε ο Πλάτωνας. Αυτός που απέχει. Έτσι η πολιτική αδράνεια, έλεγε ο Πλάτων, ο θείος Πλάτων, μετατρέπεται σε έμεση συνενοχή. Γιατί εσύ αφήνεις τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη να κάνουν κουμάντο στη χώρα σου. Φταίς εσύ. Φταίς εσύ, νέο Έλληνα. Θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, πάρα πολλά. Και θα μπορούσα να πω πολλά για τον Πλάτωνα. Αλλά η φιλοσοφία του Πλάτωνα μας δείχνει τη διαδρομή προς το φως. Μας δείχνει την οδό του φωτός. Μας δείχνει την επιστροφή του ανθρώπου στο φως. Όχι αποχή σου, λέει, από τα κοινά. Επιλέξτε τους καλύτερους. Αυτούς που εργάστηκαν. Αυτούς που δούλεψαν. Όχι ανέργους, αέργους και τεμπέληδες. Τα έλεγε ο Πλάτωνας. Τα έλεγε ο Πλάτωνας που να πάρει και να σηκώσει. Αλλά είπαμε, πρέπει να βγείτε από την σπηλιά των ψευδεστήσεων. Από τη σκιά που νομίζετε ότι είναι πραγματικότητα. Αυτή η σκιά που σας λέει είστε δεξιός, είστε αριστερός, είστε κεντρός και πρέπει να ψηφίζετε σόνι και καλά αυτούς που συνεχώς λένε ψέματα και σας στέλνουν μέσα στη σπηλιά στο σκοτάδι. Βγείτε από τη σπηλιά, εν πάση περιπτώσει. Δείτε την πραγματικότητα και το φως. Αυτά ως ελληνική λύση. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε εσάς, μήπως και καταλάβετε.

0: Το λέω για ακόμη μια φορά, όσο έχει να κάνει σε σχέση με την ελληνική λύση, η πορεία μας μέσα στο Κοινοβούλιο είναι θεσμική. Είναι πατριωτική, είναι κοινωνική, είναι λαϊκή, είναι εθνική, αλλά πάντοτε είναι σοβαρή. Με επιχειρήματα, με σχέδιο και όχι αέρα πατέρα να λέμε ό,τι να είναι. Μπορούμε και ορθοτομούμε και κυρίως κυριολεκτούμε πάντοτε λέγοντας στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνει. Και επειδή δεν τα κάνουν σωστά, προσπαθούμε εποφελία του ελληνικού λαού να βοηθήσουμε ώστε να γίνουν σωστά κάποια πράγματα. Να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, μαθήματα στην ελληνική λύση κανένας ψευτοχριστιανός δεν θα δώσει. Από αυτούς που δηλώνουν χριστιανοί και εκμεταλλεύονται τον χριστιανισμό για να κάνουν κόμματα. Κανένας τους. Εμείς ως πολιτικός φορέας και κόμμα κάναμε τα καλύτερα μας στο Κοινοβούλιο. Ό,τι και να λένε. Και αποκαλύψεις και σκάνδαλα και επιχειρήματα και πρότες. Τα πάντα τα κάναμε εμείς. Εμείς, η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι απλά δοντόκρεμες. Ξεκάθαρα πράγματα για να ξέρουμε τι λέμε. Και δεν το λέω από έπαρση αλλά ζωνία, αλλά δείτε το έργο που κάνουμε στη Βουλή για να καταλάβετε.
1: Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Βελόπουλε, για ένα γονιό να αναρωτιέται εάν το παιδί του κάηκε ζωντανό. Να αναρωτιέται αν το παιδί του θα μπορούσε να ζει. Πώς μπορείτε χωρίς στοιχεία να βγαίνετε τόσο καιρό και να λέτε αυτά τα έσχη. Και αυτό ωραία. Είναι ανθρωπιά.
2: Η διορισμένη και τοποθετημένη που μας κουνάει το δάχτυλο σε παραλήρημα θα πάρει μία απάντηση. Κατάλαβα γιατί εκνευριστήκατε. Γιατί είπα τη λέξη δοξιάδης. Σας ενόχλησε μάλλον. Ξέρω τι λέω εγώ. Επιχορηγήσεις. Επειδή είπα θα κόψουμε τις επιχορηγήσεις. Επειδή είπα θα κόψουμε τις επιχορηγήσεις. Θα κόψουμε τις επιχορηγήσεις από το Δοξιάδη, το Σόρος και όλα τα ιδρύματα στα οποία συμμετέχετε εσείς προσωπικά. Συμμετέχετε με πρόσφυγες και τα λοιπά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Γιατί είναι λαθρομετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες. Την πίσνα σας θα σας την κόψουμε.
0: Απλά πραγματάκια, με στοιχεία, χωρίς, ξέρετε, ούρλιαζε, φώναζε η κυρία Χαμπιδάκη. Ξέρετε, διαφωνώ πολιτικά μαζί της, αλλά έχει μια έπαρση, μια αλαζονία. Είναι βέβαιο ότι τα εκλεγεί, γιατί είναι πρώτη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλφα, αγ, οπότε πάνω-πάνω θα την ψηφίσουν πολύ. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουν και τις απόψεις της. Δεν είναι απλά να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε ό,τι μας δίνουν, να ψηφίζουμε με βάση το τι λέει ο καθένας και τι επιχειρήματα έχει, τι πιστεύει. Όχι με βάση του ονόματος ή για την ωραία καλλίγραμμος κυρία ή ωραιοτάτη κτλ. Όχι, να ψηφίζουμε γιατί βλέπουμε. Άμα είναι ο άλλος βούρλο, ό,τι και να είναι άνδρας ή γυναίκα, είναι βούρλο. Δεν αλλάζει. Στούρνος που λέμε και στον Ευαγγελάτο, είπα στούρνη είναι η πολιτική αρχηγή. Γιατί δεν ξέρω τι τους γίνεται. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε.
1: Για να μην προκαλέσω συμφέρον στον κύριο Κουτσούμπα. Ανέβαινα, εγώ θα κατέβαινα. Αυτό θα είχαμε συμφόρηση. Χωράμε. Το ξέρω, εντάξει, προς Θεού, χωράμε. Όλοι καλοί χωράμε εδώ. Κάποιοι κακοί δεν ξέρω αν χωράνε. Μπάσο ήτος. Να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αλήθεια, ξέρετε ποια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι αφήνει εκτός όλους όσοι έχουν πραγματική ανάγκη. Πραγματική ανάγκη. Κάνει πρόταση δική μας. Ξέρετε, ασχολούμαι με το επιχείρημα πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχεις να πάρεις λεφτά από μένα. Δεν έχεις. Και θες να πάρεις κάποια χρήματα. Θα κάνεις τα δύνατα δυνατά ώστε να μου μειώσεις τις δόσεις, αλλά σου μπορώ να σε πληρώσω. Αφού αδυνατώ να πληρώνω τις δόσεις μου. Θα μου δώσεις μεγαλύτερο κίνητρο για να μπορώ να σε πληρώσω. Δεν εξετάζω ποιος μου οδήγησε στην ανέχεια. Οι κακές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οικονομικές πολιτικές που είναι αντιλαϊκές και αντιεπιχειρηματικές. Να πάμε στην ουσία. Ζητήσαμε επιτακτικά. Κάντε 120 δόσεις. Για να μπορέσετε να εισπράξετε κάτι, αφού βλέπετε ότι κάθε χρόνο διωγγώνονται τα χρέη, δεν πληρώνουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει κύκλος εργασιών, κάντε περισσότερες τις δόσεις. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Υπουργέ μου, γιατί να είστε να φτιάξετε ένα κράτος τοκογλύφο. Γιατί πρέπει όταν μου χρωστάει η εφορία εμένα να μην πληρώνει το επιτόκιο το 5,70% και εσείς ζητάτε επιτόκιο 5,70% όταν εγώ χρωστάω. Όταν μου καθυστερεί η εφορία δεν πληρώνει επιτόκιο το κράτος. Όταν καθυστερεί ο ιδιώτης πληρώνει επιτόκιο. Αυτά είναι άδικο, άδικα ως εφαρμογή του νόμου. Επίσης, δόσεις πάρτε, αφήστε τις προσαυξήσεις. Αφήστε τα πρόστιμα απ' έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν χρωστάει το κράτος 10 ευρώ δεν υπάρχουν πρόστιμα εναντίον του κράτους και προσαυξήσεις, αλλά το χρωστάει 10 ευρώ ο πολίτης και πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται, κύριε Υπουργέ? Νόμιμη τοκογλυφία. Ένα κράτος τοκογλυφικό είναι αντιλαϊκό και είναι αντιεπιχειρηματικό. Χρονικό όριο, κατά την άποψή μας, όλες οι οφειλές να μπουν μέσα. Όλες οι οφειλές. Οφειλέτες που έχουν ήδη ρυθμίσει. Γιατί να μην μπουν ξανά στη νέα ρύθμιση οι οφειλέτες που ρύθμισαν και τους βγάζετε εκτός? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Και επίσης, χρέη μετά πρώτης πρώτου του 24, πρότασή μας πλήρη αποσύνδεση. Πλήρη αποσύνδεση. Πάμε στα υπόλοιπα. Και ρωτώ τον Υπουργό και να μου απαντήσει. Κυβερνάτε 7 χρόνια. Είστε μια κυβέρνηση 7 ετών, πάτε για 8. Τι πετύχατε? Πείτε μου ποια προβλήματα των Ελλήνων λύσατε. Την ακρίβεια τη λύσατε? Όχι. Είμαστε η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης. Το ακριβότερο ρεύμα το λύσατε? Όχι. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης παρά τις αλχημίες που κάνετε. Γιατί υπάρχει το χρηματιστήριο ενέργειας, όπως έλεγε προηγουμένως και της Κουτσούμπας. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Να είναι καλά, τον Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Μαζί τα κάνατε. Δεν λέω μαζί τα φάγατε. Μαζί τα κάνατε. Εσείς κάνετε τα φαντς, ξέχασα. Εσείς κάνετε τα φαντς. Κάνετε τις ακρίδες στις άλλες. Θα τα πούμε, κύριε Κουβουλόπουλε. Ποια χώρα έχει το ακριβότερο καύσιμο? Η Ελλάδα. Το λύσατε? Όχι. Την ακριβότερη τηλεφωνία τη λύσατε? Όχι. Τους περισσότερους πόρους τους λύσατε? Όχι. Τα ακριβότερα πρόστιμα τα λύσατε? Όχι. Πού στο καλό πετύχατε οικονομικά για να πω ότι πετύχατε ως κυβέρνηση? Και δεν φεύγετε, κατσικωθήκατε και δεν φεύγετε. Και επειδή εδώ μέσα το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής ζωής, και το βλέπω στα κανάλια από πολλούς συναδέλφους, είναι οι βαθιστόχασες αναλύσεις και οι διαγνώσεις. Πηγαίνουν οι βουλευτές στις αντιπολιτεύσεις και κάνουν διαγνώσεις. Είναι εκείνο, είναι το άλλο, είναι το άλλο. Προτάσεις δεν ακούω, κύριοι. Προτάσεις. Το τι φταίει για την κατάντια της χώρας το ξέρει όλη η κοινωνία. Και οι άνθρωποι που είναι εκεί πάνω ξέρουν τα προβλήματα. Αν να κάτσω να πω τα προβλήματα εγώ εδώ, δεν έχω λύσει κανένα πρόβλημα. Σκοπός να μπορείς να λύνεις προβλήματα και όχι να μιλάς για τα προβλήματα. Πάμε λοιπόν για την ακρίβεια. Κύριε Υπουργέ, θα σας πω πού οφείλεται η ακρίβεια. Καταρχάς, από το 19 λέγαμε εδώ μέσα, ήταν και ο κ. Τσίπρας τότε, θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτόν, και η κυρία Γερματάη, αείμνηστος, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης. Και του λέγαμε βιομηχανία τροφίμων. Αν δεν έχουμε μια δικιά μας βιομηχανία ελληνική τροφίμων, και αν δεν έχουμε στεγανά ώστε να κατοχυρώσουμε τα δικά μας προϊόντα, ώστε και εξαγώγημα να γίνουν, αλλά και να παράγονται στην Ελλάδα και να διανέμονται στην Ελλάδα, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Κινέζικη φακή, τουρκικά όσπρια, τουρκικό μέλι, βουλγαρικό μέλι, ρουμανικό μέλι, δεν στηρίζεται το πρωτογενή τομέα. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Μία αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα. Μία αλυσίδα. Πώς λέγεται αυτό? Καρτέλ. Τέλος. Μονοπόλιο. Μονοπόλιο. Πέντε μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3/4 της αγοράς. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Βιλιάρδος, ο κύριος Γραμμένος και ο κύριος Βορύλας. Πέντε άνθρωποι. Το βράδυ πήγαν καθίσει να πούμε το ισκάκι μας, συνομιλούμε μεταξύ μας και λέμε αύριο τι τιμή θα βάλουμε εκεί. Αυτοί. Πέντε άτομα συνονοούνται. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, κύριε Πιερακάκη. Κύριε Υπουργέ, η ελεύθερη οικονομία σημαίνει ανταγωνισμός. Πού είναι ο ανταγωνισμός? Πείτε μου, να καταλάβω. Όταν έχεις πέντε παίκτες, τελειώνει το μαγαζί. Παίζεις 5x5. Δεν παίζεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουν κατασκευαστικές δικές τους, κάνουν τριγωνικές συναλλαγές, πουλάει η πρώτη τελευταία εταιρεία σούπερ μάρκετ με μικρό κέρδος, δηλαδή 1 ευρώ το πουλάει το σούπερ μάρκετ 1,10, δεν φορολογεί το σούπερ μάρκετ και τελείω ιστορία. Τα ξέρουμε αυτά. Ποια είναι η λύση? Πείτε μας πόσα πρόστιμα και πόσα πληρώθηκαν ό,τι επιβάλλατε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και πότε και αν πληρώθηκαν, αφού πάνε στα δικαστήρια και δεν πληρώνουν. Υπάρχουν λύσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση και αντίληψη για να δοθεί λύση. Πάμε στα δάνεια τώρα. Γιατί επέρεστε εσείς, ήταν κύριε Πιαρακάκη, σας συμπαθώ προσωπικά σαν άνθρωπο. Βγάζετε κάτι καλό, έτσι. Δεν λέω εσένα κύριε Μαρκόπουλε, τον κύριο Πιαρακάκη. Βγάζετε κάτι καλό συνάτο. Ας πάμε λοιπόν στην καλοσύνη σας. Και σας λέω το εξής, το αυτονόητο. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόθεση του Αριού Πάγου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, βγαίναν ο δημοκράτης στα κανάλια, αλλά δεν γίνεται, να το δούμε, αυτό δεν γίνεται. Ο Στουρνάρας δεν το είπε. Το είπε. Εσείς το ψήφισατε. Εσείς το ξανακάνατε. Ο Νόβιος, αυτός και ο ποιος άλλος, ο Ιώβ. Ξέρω εγώ 900 χρόνια, είσαι πώς είσαι στους 900 χρόνια. Τι να συζητάμε τώρα, τον έχετε εκεί πέρα τραπεζίτη 900 χρόνια. Πρότασή μας. Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα fans συν 5-10% παραπάνω. Τέλος. Τέλος. Κοινωνικά δίκαιο μέτρο. Να βγάλει και το fans κάτι της, αφού ενδιαφέρεστε για τα fans όλοι. Εδώ τα κάνατε τα fans εσείς. Γιατί το κάνατε? Γιατί δέχεστε τη ρύθμιση και φέρετε τη ρύθμιση? Διότι αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση σήμερα και το δικαστήριο που θα προσέφευγε κάποιο δικαιωνόταν, οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν όλο το ποσό μαζί και τους τόκους όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείτε και όχι για τους πολίτες. Πάλι ομπρέλα στους τραπεζίτες και όχι στους πολίτες. Και ερώτηση, γιατί να εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν ήδη ξοφλεί στη ρύθμισή τους? Αυτοί δεν πλήρωσαν πανωτό και άδικα? Αυτοί δεν καταχρεώθηκαν? Αυτοί δεν πλήρωσαν 50, 70, 100, 150% επιτόκια πάνω? Πληρώσαν. Γιατί? Αν θέλετε την άποψή μου επιχειρηματικά να το δω, η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Πρόκειται περί απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει η ρύθμιση για όλους. Και αν ήσασταν και δίκαιοι, θα λέγατε τέλος τα φανς, κάνω αυτό και τελειώνει η ιστορία. Και έχω πει άπειρες προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, ρωτώ εσάς, ταξιδεύετε συχνά, είστε και στο Eurogroup. Στη Γερμανία, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν ισχύει η υποχρεωτική κάρτα? Μην με κοιτάτε έτσι, ξέρω, ζω στη Γερμανία. 75% η συναλλαγή, όχι το ρευστό. Γιατί σώνει και καλά πλαστική κάρτα στην Ελλάδα? Εξηγήστε μου το λόγο του ταβατζή των τραπεζών. Γιατί πρέπει εγώ να πληρώνω με την κάρτα και να μου παίρνει και τόκο η κάρτα? Να παίρνουν και από το μαγαζί, να χάνουν και λεφτά και να κονομάνε οι τραπεζίτες. Όταν στη Γερμανία που ξέρω δεν χρησιμοποιούν κάρτες. Δεν θέλουν, αν θέλει χρησιμοποιεί ο άλλος. Με υποχρεώνεται να πληρώνω ως επιχείρηση ηλεκτρονική συναλλαγή. Τσουπ, έρχεται το κοκλήφος στην τράπεζα, μου παίρνει τα λεφτά. Με υποχρεώνεται να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα με πώς. Τσουπ, έρχεται το κοκλήφος, μου παίρνει λεφτά. Και τα 100 ευρώ, κύριε Πιαρακάκη, που τσέπη μου δεν είναι 100 ευρώ όταν συναλλάσσω με την τράπεζα, είναι 96 ευρώ. Μου αφαιρεί τις προμήθειες. Αν θέλετε να δουλεύετε για τους τραπεζίτες, να πάτε να δουλέψετε στις τράπεζες. Είστε ελληνική κυβέρνηση και όχι κυβέρνηση των τραπεζιτών επιτέλους. Και αν μειώσεις τις προμήθειες, κύριε Μηταράκη μου, και απαλλάξεις το άλγος αυτό από τον πολίτη, αυξάνεις το εισόδημά του. Απλά πράγματα. Άμα δεν του παίρνει 4 ευρώ άλλος από τα 100, έχει 100 ευρώ, δεν έχει 96. Και επιτέλους, προτείνουν και κάτι. Το έχουμε στο πρόγραμμά μας, το έχω πει χιλιάδες φορές. Κυκλοφορεί 40 με 50 δις μαύρο χρήμα. Και ρωτώ τον Υπουργό, κύριε Υπουργέ, πόσο έντιμο είναι ένα κράτος που αποδέχεται τον Τούρκο δουλέμπορο, τον Βούλγαρο μαφιόζο, τον Ρουμάνο λαφρέμπορο να έρχονται να αγοράζουν με 1 εκατομμύριο ευρώ σπίτι χωρίς να το ελέγχει κανένας. και δεν επιτρέπεται στον Έλληνα το ίδιο. Ο Έλληνας, αν εμφανίσει 1 εκατομμύριο, τον πλαντάξει, τον δυνάξει το χταπόδι κάτω. Ο Νταβατζής, ο Βούλγαρος, μπορεί να αγοράσει. Χωρίς κανένα έλεγχο. Golden Visa, κύριε. Γιατί τον Έλληνα τον κυνηγάτε? Η τυραννία της διαφάνειας είναι αυτή. Γιατί το κάνετε αυτό? Τι λέμε εμείς? Μαύρο χρήμα, δεν με ενδιαφέρει. Φέρτε το εδώ να κάνουμε μια κεντρική κρατική τράπεζα με μικρό τόκο, να τις πάρουμε στο 2-3% για να έχουμε δισεκατομμύρια. 40-50 δις είναι αυτά. Τα έχετε από χθες. Υπάρχουν, το λένε οι εκθέσεις. Ο Ιωβέ το έχει πει και άλλοι πολλοί που ακούει ο κ. Περακάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί. Και μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα για την οικονομία. Έχουμε προτάσεις. Επίσης, κύριε Υπουργέ, πείτε μου άλλη χώρα που υπάρχει τέτοια ψαλίδα επιτοκιακή. Έχω 100 ευρώ στην τράπεζα κατάθεση, πάρε ένα ευρώ επιτόκιο, 1%. Έχει 100 ευρώ δανειστεί ο Έλληνας, τράβα το 6% στο κεφάλι του. Γιατί? Γιατί, κύριε, δεν είναι άδικο? Μειώστε την ψαλίδα αυτή για να μπορεί να καταθέσει και ο Έλληνας τα λεφτά του και να παίρνει και κανονικό επιτόκιο, βρε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και ξέρετε, από το 2019 οι καταθέσεις ήταν 185 δις. Με πληθωρισμό 20% από το 19 προσθετικά, ξέρετε πώς είναι οι καταθέσεις, πόσα χάσαμε? 6,6 δις. Από τα 185 δις των καταθέσεων χάθηκαν 6 δις, λόγω πληθωρισμού. Όταν χάνει αξία το χρήμα του, δεν είναι το χρήμα, δεν έχει αξία έτσι όπως νομίζουν κάποιοι, αφού έχουμε πληθωρισμό. 5, 20%. Αν αφαιρέσει το 20% από τα 185, 6,6 δις περίπου. Τα χάσαμε. Τελειώσαν, τα χάσαν οι πολίτες. Οι πολίτες. Ο πληθωρισμός σκοτώνει το χρήμα. Καταλάβετε το. Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνει και η ακρίβεια. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Γιατί πιέζει ο χρόνος. Έρχεται ο Τσίπρας. Τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς ποιος τους επέβαλε, κύριοι συνάδελφοι? Να ακούσει ο ελληνικός λαός επιτέλους να πει έκανα ένα λάθος. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τους εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με δικό του νόμο. Με ένα κουμπί να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Με ένα κουμπί. Με ένα κουμπί να έχεις το βιό σου να κινδυνεύεις και με ένα κουμπί, επειδή έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να πατάει το κουμπί και να σου παίρνει την περιουσία. Το μόχθο σου, το βιό σου. Και ανακοινώνει, λέει, τη σκιώδη του κυβέρνηση. Με πρώην αποτυχημένους, πρώην υβριστές του, Καραγκιόζη το λέγανε, και πρώην χειροκροτητές του κ. Μητσοτάκη. Ο Μαρατζίδης και ο Σκαγαντάρης είναι οι κλακαδόροι του Μητσοτάκη. Τι θέλει να πει εδώ? Σκιώδης κυβέρνηση. Ας γελάσω. Όπως έλεγε και ο Οράτιος. Είμαστε σκόνη και σκιά. Αυτό θα αφήσει πίσω του. Σκόνη και θρύψαλα. Όπως άφησε πριν 5 χρόνια. Ο Τσίπρας. Τον οποίο τον θέλουν πολύ τα μέσα ενημερώσεως. Αλλά κανένας δεν μιλάει. Κανένας σας. Ούτε το Πασόκ, ούτε την Δημοκρατία. Γιατί φοβάστε τα μέσα ενημερώσεως? Γιατί δεν βλέπετε τα μέσα ενημερώσεως? Τον μπουσάρουνε. Τον σπρώχνουνε. Το γιατί τον σπρώχνουν θα φανεί στην πορεία. Όσο εύκολα πρόδωσε τη Μακεδονία, τόσο εύκολα θα προδώσει και το Αιγαίο με τις πρέσπες του Αιγαίου. Σας το λέω από εδώ. Γιατί για να μπει στη θέση στα Δυτικά Βαλκάνια, οι Αμερικανοί το ζήτησαν. Για το Σαμαρά δεν θα πω τίποτα. Δεν χρειάζεται. Να το πω πολύ απλά. Είχες ένα καράβι στα χέρια σου, είχες το τιμόνι και το πήγες στα βράχια. Τι να σε ξανακάνω, ξαναβάλω καπετάνι στο καράβι? Ούτε για μούτσο δεν κάνεις. Το λέω με κομψή έκφραση για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί αυτοί που απέτυχαν να θέλουν τώρα να ξαναπετύχουν για να δοκιμάσουν. Τι είναι η Ελλάδα, πειραματόζω? Φτάνει πια. Και αν ο Έλληνας έχει σοφροσύνη θα καταλάβει. Η λύση είναι μία. Πρόγραμμα, σχέδιο, σοφροσύνη, απεγκλωβισμός από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σχέδιο το έχει μόνο ένα κόμμα εδώ μέσα. Το έχουμε από το 19. Δεν είναι τωρινό. Κανονικό πρόγραμμα. Όχι πρόγραμμα μπουζουξίδικων, κυρία συνάδελφε. Πρόγραμμα κανονικό. Αυτό, ναι, γιατί μιλάει ένας άνθρωπος επάνω στο βήμα και εσείς τριγυρνάτε από εδώ και από εκεί. Παράκληση. Δεν μπορεί να μιλήσει ο άλλος. Ναι, έγινε, γιατί εγώ μιλάω εκτός κειμένου, κυρία συνάδελφε. Δεν διαβάζω όπως διαβάζετε όλοι σας. Αν μου και διακόψει τον ρυθμό της σκέψης μου, δεν μπορεί να αυτοποκριθώ. Έτσι είναι. Ενώ ο κανονισμός επιβάλλει να μιλάμε εκτός κειμένου, όλοι διαβάζετε. Έρχεστε εδώ, κάνετε πασαρία, αποσυντονίζει τον μιλητή. Απλά πράγματα είναι αυτά. Πάμε στο ενεργειακό ναυάγιο της Ελλάδος. Ενεργειακό ναυάγιο. Κύριε Υπουργέ, η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία να βάζετε εκρηκτικά και να καταστρέφετε χρήματα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός στα μηχανήματα εκεί, εμένα με έκανε να αγανακτήσω και να βουρκώσω. 20.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν. Όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός, για να δουλεύουν οι Γερμανοί με τις ανεμογεννήτριες. Το είχε πει ο άνθρωπος. Υπάρχει το βίντεο. 20.000 θέσεις στην Δυτική Μακεδονία. Η Καστοριά πεθαίνει. Γούνα, Δερμάτινα τέλειωσαν. Κυρώσει στη Ρωσία. Βάλατε ανεμογεννήτριες χωρίς μπαταρίες αποθήκευσης. Είστε ναυάγια ενεργειακά και οδηγείτε τη χώρα στο πιο ακριβό ρεύμα. Τι λέμε εμείς? Ανώτατο όριο κέρδους σε δύο δηληστήρια, κύριε. Όταν πριν 6 χρόνια είχε 80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή ήταν 1,5. Τώρα γιατί είναι 2? Πάλι 80 δολάρια το βαρέλι έχει. Εκεί, ανώτατο όριο στα δύο δηληστήρια του κυρίου Λάτση και του κυρίου Βαργιονογιάννη. Αλλά πού να πουν Λάτση στη Νέα Δημοκρατία? Όταν λένε Λάτση, αρχίζουν τα προβλήματα. Και ο ειδικός φόρος και ΦΠΑ τα έχουμε πει όλα αυτά. Πάμε στο στεγαστικό. Και επειδή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, θα σας πω τι έχουμε πει. Το αντέγραψε μια εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμμά μας και το έβαλε την Κυριακή. Δημιουργία του οργανισμού εργατικής κατοικίας τώρα. 700.000 οικογένειες σε 4 δεκαετίες, 5 δεκαετίες ευεργετήθηκαν και χωρίς λεφτά, επαναλαμβάνω, από το κράτος. Θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε σε άλλη ομιλία μας, αλλά κύριε Υπουργέ, με τη ΔΕΔ. Με τη ΔΕΔ, κάντε κάτι με τη ΔΕΔ. Ναι, η διέτηση επίλυσης διαφορών είναι. Έχω μπροστά μου μια λίστα, τα μάτια μου βγήκαν με αυτά που βλέπω. Δηλαδή πραγματικά η αδικία πάει σύννεφο. 31-12 τελειώνει, λέει, η λειτουργία της. Υποχρεώστε τους όμως στη ΔΕΔ να απαντάνε εγγράφως σε ό,τι αποτέλεσμα βγάλουν. Γιατί δεν απαντάνε. Και λέει, αφού δεν σε απαντήσαμε, έχεις άδικο. Δεν είναι έτσι. Έχω δίκιο, κύριε Φωτόπουλε. Εγγράφος φοροτεχνικός, από τους πιο γνωστούς στην Αθήνα. Εγγράφος, κύριε Πιαραγκάκη, το κάνετε. Εγγράφος, για να ξέρει και ο πολίτης πού θα αποφυθεί. Και επίσης, δεν είναι δυνατόν, μου βάζει πρόστιμο η ΔΕΔ 500 χιλιάρια για να πάω στο δικαστήριο, πρέπει να δώσω 250 χιλιάρια 50% για να διεκδικήσω το δίκαιο μου. Έχω δίκιο, κύριε Φωτόπουλε, είναι έτσι, το 50%. Γιατί? Γιατί όταν έχει δίκιο ή νομίζει ότι έχει δίκιο ο πολίτης να πληρώνει το 50% του προστίμου, μπορεί να είναι και πανωτόκια και προς αυξήσεις. Όχι. Το κεφάλαιο, το κεφάλαιο. Το συζητάμε και αυτό. Επειδή λοιπόν μου λένε πολλοί για τα λατουργικά και επειδή μιλάνε πολλοί για τους λαγοκέφαλους τελευταία. Λαγοκέφαλοι. Μην γελάμε, γιατί οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι είναι πιο ισχυροί από τις γαλάζιες ακρίδες. Φταίει η υπεραλίευση. Το είπε ξεκάθαρα το Ελκεθά. Το Ελκεθέ. Η υπεραλίευση του Αιγαίου φταίει κυρίως. Ότι έχουμε αλλιεύσει πάρα πολύ. Ποιοι έχουν αλλιεύσει? Όχι οι Έλληνες, οι Τούρκοι. Τους αφήνεται ελεύθερους τους Τούρκους να αλλιεύουν όπου γουστάρουν, όποτε γουστάρουν. Και έχω μπροστά μου την έκθεση του

0: Για τα ταμεία που έφεραν τα λεφτά θα ελεγχθούν όλοι, θα δημευθούν οι περιουσίες τους, θα δημεύσουμε περιουσίες και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό. Θα ξανακάνουμε τους Έλληνες περήφανους και λέμε τέλος ο ένφια, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος η πάροχη ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Είμαστε η αρχή του καλού και είστε το τέλος του φαύλου πολιτικού σάπιου συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και θέλω να πάμε σε ένα παρεξηγημένο τύπο, κατά τη μία πλευρά της ιστορίας, τον Ιωάννη τον Τζιμισκή. Που για μένα ήταν, κοιτάξτε, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Ο μεγαλύτερος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, κατά την άποψή μου. Ο μέγιστος, μαζί με τον Νικηφόρο Φωκά και τον Τζιμισκή. Με τα λάθη τους. Αλλά ήταν πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες. Τεράστιες. Θα μιλήσουμε για τον Ιωάννη τον Τζιμισκή, που κανονικά όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα, σε κάθε κεντρική λεωφόρο, έπαιρνα και το Ιωάννη τον Τζιμισκή, τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο και τον Νικηφόρο Φωκά οδούς, τεράστιους. Όχι το Συγκρό και δεν ξέρω ποιον άλλον δήθεν ευεργέτη. Συγκρός, μιλάμε για μεγάλο λαμόγιο. Πυραμίδα είχε κάνει με τα μεταλλεία στο Λαύριο. Και τον έχουμε εδώ. Τον έχουμε εδώ. Κόχραν. Αντί να έχουμε Φωκά, Τζιμισκή, Βουλγαροκτόνο, αυτή ήταν η κρατεοί αυτοκράτορες, αλλά θέλουν να απαξιώσουν το Βυζάντιο. Ο Ιωάννης ο Κουρκουάς, έτσι λεγόταν, ή Κορκουάς κατά άλλους, Κουρκουάς είναι το σωστό, έτσι ονομαζότανε, ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από τις 11 Δεκεμβρίου του 969 μέχρι το 976. Μάλιστα. Ήταν ανιψιός του Νικηφόρου Φωκά, μιας μεγάλης κρατεάς φυσιογνωμίας, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος ήταν από την Προύσα και το Εικόνιο, έτσι. Πατρίδα μου, η μισή πατρίδα μου είναι από εκεί έτσι κι αλλιώς, ο οποίος τον όρισε δομέστικο των σχολών της Ανατολής. Τον είχε δηλαδή στην ανατολική πλευρά κουμανταδόρο. Ο Φωκάς, τον Τζιμισκή. Διαφωνούσε με τον Φωκά όμως ο Τζιμισκής. Ο οποίος ήταν άτομο που ήθελε. Γιατί ο Φωκάς έκανε το εξής. Κοίταξε την πόλη, τη βασιλεύουσα και τους φτωχούς ανθρώπους περισσότερο να τους βοηθήσει οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι επέβαλε φορολογία στους πλουσίους. Οι πλούσιοι λοιπόν και οι στρατιωτικοί που θεωρητικά θεώρησαν να δικούνται πήγαν με τον Τζιμισκή και έκαναν ολόκληρο σχέδιο, το τονίζω, να δολοφονήσουν τον μεγάλο Νικηφόρο Φωκά. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ο Ιωάννης λοιπόν έγινε αυτοκράτορας. Κατά τη βασιλεία του συνέχισε όλες τις εκστρατείες στην Ανατολή στα βήματα του Φωκά. Ήταν εκείνες οι εκστρατείες γιατί είχαμε. Ακούστε τώρα πόσους εχθρούς είχε το Βυζάντιο. Είχε τους Πέρσες, τους Άραβες, είχε και τα μουγκολικά στήφη που άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά προς την περιοχή μας. Μιλάμε για το 1000 μετά Χριστόν. Σελτζούκοι και οι υπόλοιποι που ερχόταν σιγά σιγά κατά κύματα. Πέθανε από ασθένεια ή δηλητηρίαση, λένε κάποιοι άλλοι, λίγο μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, 10 Ιανουαρίου του 1976. Ήτανε ικανότατος ηγέτης. Τρομακτικός ηγέτης. Με δυνατότητες πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν και αυτός φιλόπτωχος, ευγενής και δίκαιος και έλαβε φιλολαϊκά μέτρα και αυτός. Έκανε το εξής έξυπνο όμως. Δεν πίεσε τόσο πολύ τους ολιγάρχες. Με έναν έξυπνο τρόπο πήρε αυτά που ήθελε να πάρει. Στη συνωμοσία που έκανε ο Τζιμισκής, ηθικός αυτουργός ήταν η Θεοφανώ, η οποία ήταν αρχικά σύζυγος του Ρωμανού του Δεύτερου και συνέχεια του Νικηφόρου Φωκά του Τρίτου. Μιλάμε για μεγάλο λαμόγιο η Θεοφανώ. Μεγάλο λαμόγιο. Γιατί ήθελε ο γιος τους να γίνει διάδοχος και έβαζε άλλους να τρώνε τους άλλους, αυτοκράτορα στον αυτοκράτορα, για να αδειάζει ο θρόνος, μήπως και προλάβει ο γιος να γίνει αυτοκράτορας. Λαμόγιο, εφιέστατη γυναίκα, έτσι. Ραδιούργα. Θα τα λέμε όλα. Η Θεοφανώ λοιπόν, κρίνοντας ότι ο Φωκάς με τα αυστηρά του μέτρα κυρίως εναντίον του συστήματος δεν έκανε σωστά, αποφάσισε και κατάλαβε ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια θα ήταν εντονότατη, συνωμότησε με τον εραστή της, τον Τζιμισκή, εναντίον του Φωκά. Πρέπει δε να σας πω ότι στο Βυζάντιο συνέβαινε το εξής, όταν λέμε λαϊκή δυσαρέσκεια εναντίον του Νικηφόρου Φωκά. Πήγαιναν οι πλούσιοι και λάδωναν στον υπόδρομο τα λαμόγια. Ξέρετε την η μάζα όχλος. Με συνέπεια αυτά τα λαμόγια να γιουχάρουν, να φωνάζουν, να βγαίνουν στους δρόμους, να διαμαρτύρονται, όπως κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα με τις διάφορες επαναστάσεις, ροζ, κίτρινες, πράσινες, Ουκρανία, Αίγυπτο, Λιβύη, Ιράκ κτλ. Για να αποσταθεροποιήσουν το σύστημα και να αλλάξουν ηγεσία.

0: Το γινόταν με τους πλούσιους στο Βυζάντιο ή με κάποιους που ήθελαν να είναι επίγονοι του αυτοκράτορος. Αποφάσισε λοιπόν να το σκοτώσει τον Νικηφόρο Φωκά. Ο Τσιμισκής με τη Θοφανό μαζί. Η συνωμοσία ήταν τόσο πασιφανής που το ξέραν όλοι πλέον στην Κωνσταντινούπολη ποιος δολοφόνησε τον Νικηφόρο Φωκά. Και πρέπει να πω το εξής, να καταλάβετε πως και η Εκκλησία καμιά φορά, η τότε κρατεά Εκκλησία, έκανε και αυτή τις λαμογές. Και θα το πω, ο Νικηφόρος Φωκάς δολοφονήθηκε με κτηνώδη τρόπο από τον Τσιμισκή και τους ευνούχους του παλάτιου. Γιατί ο Φωκάς κοιμότανε στο κάτω μέρος του κρεβατιού του και ο Τσιμισκής τον εκλιπαρούσε ο Φωκάς, μη με δολοφονήσετε, διώξτε με πάντα με κάπου αλλού, εξωθρακίστε με, αλλά με δολοφονήσετε. Όχι μόνο δεν εισάκουσε τις, τις κραυγές του, αλλά έβαλε τους ευνούχους να τους σκοτώσουν με το ξύλο, όχι με το ξύφος, με κλωτσιές, γροθιές κτλ. Να το λιώσει το κρανίο. Τέτοια ήταν τα μίση και τα πάθη και την περίοδο. Τι έκανε η Εκκλησία όμως? Ο Πατριάρχης είπε στον Τσιμισκή ότι εγώ δεν θα σε χρήσω ποτέ αυτοκράτορα, γιατί εσύ δολοφόνησες τον Νικηφόρο Φωκά και αυτό είναι άδικο. Και επειδή ηθικός αυτουργός είναι η Θοφανό, η οποία εδώ ήταν σωστή η Εκκλησία, η οποία κόβει κεφάλια, σου λέω, αν δεν αποπέμψεις τη Θεοφανό, δεν πρόκειται ποτέ να σε κάνω αυτοκράτορα, να σε χρήσω εγώ ίδιος μου. Φοβούμενος λοιπόν ο Τσιμισκής, τι κάνει? Παίρνει τη Θοφανό, την αποκηρύσει και την κλείσει σε μοναστήρι. Έτσι γινόταν βέβαια και στο Μεσαίωνα, στην Ευρώπη και παντού. Ο Καρλομάγνος π.χ., ο Ντάχαμου, μεγάλος αυτοκράτορος αυτός που όλα του ήταν ρόιδο στη ζωή, παντρεύτηκε δεύτερη φορά μια Λοβαρδί, τη γυναίκα που είχε τη Γερμανίδα, και η Λοβαρδί Γερμανή είναι, αλλά άλλο φίλο, την έστειλε και αυτή σε μοναστήρι. Έτσι γινότανε. Όταν έφευγε μια αυτοκράτηρα, τη στέλναν στο μοναστήρι, εσόκλειστη, ήταν αραχτή εκεί με την κουστοδία της, με τις γυναίκες, να την εξυπηρετούν, αλλά ήταν μέσα στο μοναστήρι. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, του μεγάλου Τσιμισκή, γιατί εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο, είχε τη διάθεση, στη διάθεσή του ικανότατους στρατηγούς. Ο Βάρδας ο Σκληρός και ο Πέτρος Φωκάς ήταν ικανότατοι στρατηγοί. Δηλαδή είχε την τύχη, όπως και ο Μέγας, ο μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, να έχει μια πλειάδα στρατηγών εξαιρετικών. Έτσι και ο Νικηφόρος, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής, είχε δύο εξαιρετικότατους στρατηγούς. Τι έκανε? Με το δικό του αγώνα και με το δικό τους αγώνα ξεκλήρισε την απειλή των Ρώσ. Ο Σβιατοσλάβος ήταν Ρώσος. Οι Ρώσοι τότε εμφανίστηκαν στην περιοχή εντονότατα. Περάσαν από το Κίεβο και κατέβηκαν από τη Μολδαβία, Ρουμανία και κατέβαιναν προς τα κάτω. Πόσους κατάφερε? Όπως και παλαιότερα, με το εξής σκεπτικό, τουλάχιστον έτσι λέει μία πηγή, ότι επειδή τα χριστιανοί περίμενε ο Σβιατοσλάβος, πως λέγεται, ο τύπος αυτός ο απίστευτος, ότι επειδή ήταν Πάσχα, οι Βυζαντινοί δεν θα κάνανε εκστρατεία. Σου λέει μεγάλη εβδομάδα, αποκλείεται. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή επέλεξαν οι δύο στρατηγοί μαζί με τον Ιωάννη τον Τσιμισκή να ορμήσουν και να τους πετσοκόψουν. Τους πετσόκοψαν. Τους πετσόκοψαν. Αντιμετώπισε επίσης και ένα πραξικόπημα που έγινε εις βάρος του Τσιμισκής. Εις βάρος του ιδίου. Ο αδερφός του, ο Πέτρος, αδερφός, όχι δικός του ακριβώς, αδερφός, ο συγκεκριμένος Πέτρος, του Βάρδα του Φωκά, του νεότερου. Ακούστε τώρα, ο στρατηγός του είχε έναν αδερφό. Ο αδερφός του επιχείρησε να του φάει την καρέκλα. Ο ίδιος ο Τσιμισκής έδειξε μεγαλοψυχία. Ενώ μπορούσε να τους πάρει τα κεφάλια ή να τους... Η τιμωρία για πραξικόπημα, τα ξέρετε, ήταν συγκεκριμένη. Τύφλωσης. Ή κόψιμο τη μύτη και τα αυτιά ή τύφλωσης. Για να είναι και αδύναμοι για να κάνουν κάτι παρεφερές. Για να μην το επαναλάβουν. Νηφεύθηκε ο ίδιος το 976 ο Τσιμισκής, κορυφαία μορφή, από μία από τις αδερφές του Ρουμανού του δεύτερου. Γυναίκα λοιπόν θεούσα, θεοσεβή και ήπια. Ήπιο, χαμηλών τόνων, δεν ήταν Θεοφανό. Πάντρεψε την αδερφή της, την κόρη της αδέρφης του Θεοφανό Σκληρά, με τον πρίγκιπα και διάδοχο, ακούστε εδώ, Όθωνα τον Β'. Γιο του Όθωνα του Α' της Γερμανίας. Δηλαδή έστειλε ο ίδιος ο Τσιμισκής, μέλος της Βυζαντινής αυλής, πριγκίπισσα στον Όφωνα τον Β' στη Γερμανία, γιατί τότε άρχισε να φτιάχνεται το βασίλειο της Γερμανίας, η οποία, το τονίζω, η συγκεκριμένη γυναίκα τους έκανε ανθρώπους Γερμανούς. Πήγε εκεί, την κατηγόρησε γιατί ήθελε να κάνει λουτρό κάθε μέρα ως δαιμονισμένη, γιατί αυτοί έκαναν μπάνιο μια φορά το χρόνο στο Ρήνο, σαν τα μοσχάρια, τα βόδια μπαίνα μέσα, και αυτή επειδή έβαζε αρώματα, ήταν εκλεπτισμένη, πήγε μπανιέρα από το Βυζάντιο για να κάνει το λουτρό της, γιατί βρωμοκοπούσαμε σκοπριές οι Γερμανοί, οι απολύτες, οι βάρβαροι. Τους εκπολίτησε αυτή η γυναίκα. Τους έκανε ανθρώπους με λίγα λόγια. Τους έφτιαξε. Επίσης έκανε μάκρυμα τους Βουλγάρους και τα λοιπά, αυτά τα αφήνουμε. Αλλά η προσφορά του Ιωάννη Τσιμισκή, έπρεπε οι Γερμανοί τον έχουν αγάλματα σε όλη τη Γερμανία. Μάλιστα ένα φίλο γερμανικό εκείνη την περίοδο, όχι επί του Όθωνα, αλλά ήτανε, τα φύλλα τα γερμανικά είναι περίπου 16, να ξέρετε, ίσως και 17, ίσως και παραπάνω. Μερικά από τα φύλλα των Γερμανών έτρεχαν ανθρώπους. Τους εκπολίτησε η γυναίκα αυτή με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιάννης Τσιμισκής έκανε γέφυρα με τα γερμανικά φύλλα και ουσιαστικά έτσι οικοδομήθηκε αυτό που λέμε Ευρώπη. Από το Βυζάντιο. Αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο, δεν θα υπήρχε αυτή η Ευρώπη που λέτε κάποιοι, οι δίθεν Ευρωπαίοι, οι απολύτιστοι, οι βάρβαροι. Ακόμη και η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπό τον Καρλομάγνο, άλλη μορφή κι αυτή, και αυτή μπάνιο κάνα μια φορά το χρόνο. Απολύτιστοι. Δεν ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτή η Δυτική. Γι' αυτό οι Ευρωπαίοι μισούν τη Ρώμη, ξέρετε. Μπορεί να θεωρούν ότι είναι διάδοχος της Ρώμης η Ευρώπη, αλλά δεν τη θέλουν, τη μισούν. Αν θυμάστε, επί τη Ροζέλ, αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι τότε στο Μουσείο της Ευρώπης να ξεκινήσει η ιστορία ευρωπαϊκή από τον Καρλομάγνο. Τα κτίνη τα γερμανικά, γιατί περί τέτοιων πρόκειται. Γιατί μισούν τη Ρώμη, μισούν την Ελλάδα, μισούν την αρχαία Ελλάδα, μισούν την Ορθοδοξία. Είναι δεδομένο. Δεν μας γουστάρουν. Και το λέω και μες στη Βουλή και το λέω και παντού. Εγώ δεν είμαι από τους ανόητους που λένε φιλίες ή εταίροι μας. Δεν πω κανένα κουβέντα τώρα. Ανοησίες. Ανοησίες.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Αττική Οδό, όταν φορτηγό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος των Διοδίων της Ανθούσας. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιο τραυματισμό, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Ανατροπή δεδομένων φέρνει η ομολογία του συλληφθέντος δράστη για τη δολοφονία του 17χρονου στην Καλλιθέα τα μεσάνυχτα, καθώς το αρχικό σενάριο περί οπαδικού κινήτρου καταρρύπτεται αφού διαπιστώθηκε ότι θύμα και θήτης φορούσαν την ίδια φανέλα της ίδιας ομάδας. Την ίδια ώρα ένα θλιβερό μυστήριο καλύπτει τη τραγωδία, καθώς παρά το γεγονός ότι οι αρχές προχώρησαν σε 13 προσαγωγές, κανένας απολύτως δεν έχει αναζητήσει ακόμη τον θανόντα έφηβο. Άνοιξε και επίσημα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων να ενημερωθούν για τους βαθμούς τους ηλεκτρονικά μέσω SMS ή από τις λίστες στα σχολεία. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία η ειδική εφαρμογή για τον αυτόματο υπολογισμό των μορίων ανασχολή. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ηλιόλουστος και πιο θερμός. Οι άνεμοι θα υπνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Το βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
5: Είναι τόσο.
4: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
6: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους. Σκεφτόμουν σήμερα να μπω στο στούντιο με μια σουγαρίστρα, γιατί τόσα σάλια που είδα αυτές τις μέρες από διάφορους υποψήφιους που τις προηγούμενες εβδομάδες μας λέγανε ότι δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν, δεν τα άντεξα. Λέω θα πάρω μια σουγκαρίστρα, θα μπω μέσα να βάλω τα ηχητικά του Μόσχου, του Μελετόπουλου, του ένα, του άλλου. Εκεί που βρίζανε τον Τσίπρα τώρα τον έχουν κάνει θεό. Τι κάνει μια καρέκλα, ε. Εκεί που ο Μελετόπουλος έβγαινε εδώ στην εκπομπή και μας έλεγε ότι για όλα αυτά είναι οι κυβερνήσεις. Έβγαινε χθες και προχθές και έλεγε ότι ο Σαμαράς θα σώσει τη χώρα. Ρε φίλε, τι ζούμε. Πραγματικά εγώ θα ντρεπόμουν να κάθομαι και να λέω τέτοια λογάκια για τέτοια ανθρωπάκια. Θα το πάω χαλαρά. Μην χρησιμοποιήσουμε τώρα εκφράσεις μηνύσιμες. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι έχουν και τρέλα με τις μηνύσεις.

0: πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Εσείς εκεί πέρα έξω που παρατηρείτε, που ακούτε, που βλέπετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι λέτε ότι είναι μέσα μαζικού επηρεασμού, αλλά όλοι ανοίγετε την τηλεόραση όταν πάτε σπίτι. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν αποβάλει από την καθημερινότητά τους αυτή τη συνήθεια. Πολύ λίγοι. Οι κακές οι τηλεοράσεις, η πλήση εγκεφάλου, η προπαγάνδα και όλοι με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Το θέμα είναι να μπορείς να βλέπεις και να μην δέχεσαι να σε επηρεάζει το θέαμα το μυαλό. Για να μπορείς να γελάς με αυτές τις μαριονέτες οι οποίες συγκεκριμένα θέματα παρουσιάζουν, συγκεκριμένες εντολές δέχονται και έχουν συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Βλέπετε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα να λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χάσανε τον πόλεμο? Βλέπετε κανένα καναλάκι να δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ? Βλέπετε κανένα καναλάκι να σας λέει για την Καλαμάτα? Βλέπετε κανένα καναλάκι να σας εξηγεί πώς αρπάζουν την περιουσία του ελληνικού λαού με χίλιους τρόπους, με διάφορους τρόπους, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν ποιο είναι το σχέδιο με όλα αυτά τα τουριστικά καταλήματα, με όλο αυτό το στόχο που έχουν βάλει τα λόμπι, να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο? Δεν θέλουν τον Ελληνάκο εδώ πέρα. Σου λέει τι να την κάνω τώρα τη γιαγιά εδώ πέρα να έχει το σπίτι στο χωριό. Θα το πάρω το σπίτι στη Χαλκιδική και θα το κάνω ξενοδοχείο. Να κόβω χρήμα. Γιατί πουλάω θάλασσα. Και βλέπουμε ότι πολλοί έχουν κάνει ιδιωτικές παραλίες, άλλο και τούτο. Δεν υπάρχει νόμιμη ιδιωτική παραλία. Πάντα πρέπει να αφήνουν ένα δρομάκι για να μπορεί ο ελληνικός λαός να μπορεί να κάνει αν θέλει μπάνιο εκεί πέρα. Κι όμως, ο κάθε τυπάς που έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα στην παραλία πάει βάζει μια μπάρα, έναν σεκιουριτά, μια αλυσίδα και σου λέει δεν επιτρέπεται να περάσεις. Κι αν τον ζορίζεις και πολύ γιατί έχει πορτοφόλι, θα πάρει και τον υπουργό. Αυτά συμβαίνουν φίλοι μου και δεν ξέρετε τι δικαιώματα έχετε και δεν ξέρετε ότι είστε όμοιροι μιας κατάστασης και δεν ξέρετε ότι μακροχρόνια σφίγγει ο κλοιός όπως σας λέω καθημερινά και δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε και θα αναγκαστούμε να φύγουμε. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και οικονομικός πόλεμος. Εγώ παραδέχομαι τους Αλβανούς. Αν και ανήκω στον πατριωτικό χώρο, το έχω πει χιλιάδες φορές και ξέρετε τις απόψεις μου και την ιδεολογία μου. Και δεν ξεπουλάω την ιδεολογία μου ούτε για καρέκλες, ούτε για χρήματα, ούτε για δόξα, ούτε για τίποτα. Εγώ έχω να πω μπράβο στους Αλβανούς για τον τρόπο που κινούνται. Και όποιος ενοχλείται, ας αλλάξει συχνότητα. Μπράβο που είναι ενωμένοι. Μπράβο που πάνε κόντρα στον καπιταλισμό. Μπράβο που φωνάζουν ότι δεν πωλείται η Αλβανία. Και κανονικά και η Ελλάδα θα έπρεπε να φωνάζει «Δεν πωλείται η Ελλάδα». Καλός ή κακός, αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πρέπει να σπάσετε τα στερεότυπα του μυαλού σας και να αποδεχτείτε την αλήθεια. Είδατε εσείς ποτέ τον ελληνικό λαό συσπηρωμένο να φωνάζει «Δεν πωλείται η Ελλάδα»? Ποτέ. Μόνο στο μακεδονικό ενωθήκαμε και φωνάζαμε «Δεν πωλείται η Μακεδονία» και «Δεν αλλοιώνεται η ιστορία». Και ο Τσίπρας είδατε τι έκανε. Και δεν είναι μόνο ο Τσίπρας μέσα σε αυτό. Είναι και ο Σαμαράς που ήταν υπουργός εξωτερικών και υπέγραφε, πρώτος που υπέγραψε την ονομασία Μακεδονία για τα Σκόπια ήταν ο Σαμαράς σαν υπουργός εξωτερικών. Και ο Μητσοτάκης μέσα είναι. Και ο Καραμαλής μέσα είναι. Και ο Τσίπρας μέσα είναι. Και η Πασόκη μέσα είναι. Με μια τεράστια ιστορία το μακεδονικό. Όπως τώρα, μετά την προδοσία των Πρεσπών, γιατί δεν ήταν συμφωνία αυτή, ήταν προδοσία, έρχεται και η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Έχουν πετάξει τις πληροφορίες για να μπουν τα ερεθίσματα στο μυαλό σας και κάπως έτσι συνηθίζετε τις προδοσίες. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Σου λέει, έλα εδώ ρε μάγκα, θα του πετάμε λίγο-λίγο συνεκμετάλλευση, ήρεμα νερά, να οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, να το ένα, να το άλλο. Και θα συνηθίσει ο Έλληνας ότι θα παραδώσουμε το μισό Αιγαίο για συνεκμετάλλευση και όταν το παραδώσουμε ξέρετε τι θα πούνε? Το ξέραμε. Δεν θα αντιδράσουνε. Θα πούνε το ξέραμε. Δεν το ξέρατε, τόσα χρόνια το λιβανίζουνε. Τόσα χρόνια το λένε ότι θα γίνει. Το ξέραμε ότι θα γίνει. Σας έχουνε πραγματικά μελετήσει, ξέρουνε πώς σκέφτεστε, ξέρουν ότι είστε αδιάφοροι, ξέρουνε να σας χειραγωγούν και να σας εκμεταλλεύονται. Και επίσης, με όλο αυτό που γίνεται με τα ψυχοφάρμακα, με τα ναρκωτικά, με το τζόγο, ό,τι κανάλι κι αν βάλεις, ό,τι κι αν ακούσεις, όπου κι αν δεις, υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες. Σας έχουν κάνει καναπεδάκιδες και ξερόλες, χωρίς να έχετε τη γνώση. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος σε ένα κλάδο και ξέρει και μιλάει, να το σεβαστώ και να τον ακούσω. Βγαίνει τώρα η Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής. Επειδή κάνει, λέει, καλές πίτες. Και τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα, να ακούσω την Ελεονόρα Μελέτη να μου πει τι για τα εθνικά θέματα. Να υπερασπιστεί πώς την Ελλάδα. Εγώ θέλω σκυλιά του πολέμου σε αυτές τις θέσεις, καλός ή κακός. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και όχι ανθρώπους που κάνουν πίτες. Καλά ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος δεν ήταν ο άνθρωπος που θα έβγαινε και θα έδινε πίσω τα λεφτά με κάτι πλαστά πτυχία, κάτι θέματα περίεργα και έλεγε εγώ θα δώσω πίσω τα λεφτά. Δηλώσεις τέτοιες δεν έκανε, κάνω λάθος? Και τώρα έχει κάνει μια δημοσίευση και γράφει ότι δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχουν, λέει, ψευδές δικαιολογητικά. Δεν υπάρχουν, λέει, παράνομο οικονομικό όφελος. Δεν υπάρχει, λέει, καμία δική του παράνομη πράξη. Τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αθώος. Όπως όλοι οι νεοδημοκράτες, το ίδιο αφήγημα. Είναι όλοι αθώοι. Εδώ βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας είπε ότι είναι τίμιος. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βασιλιάδη. Να μιλήσουμε για τα ποσοστά, γιατί χθες είδα μία δημοσκόπηση. Νέες μετρήσεις που δίνουν στον Τσίπρα 21%. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, δεν θα υπάρχουν άλλα κόμματα. Στην επόμενη δημοσκόπηση της Real Polls θα είναι μόνο Τσίπρας με 100%. Εντάξει. Γιατί έτσι παίζεται το παιχνίδι. Και όποιος δεν γουστάρει, πρόβλημά του. Που πλέον βγαίνουν στο διαδίκτυο όλοι και κάνουν δημοσκοπήσεις. Ο κάθε τσιριμόκος κάνει και μια δημοσκόπηση. Με το AI, να λίγο με ένα ερωτηματολόγιο σε 5 φίλους του. Παρουσιάζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και θα τον ρωτήσω τρίτη ώρα τον Γιώργο, για ποιο λόγο δεν υπάρχει έλεγχος, όπως είπαμε και την άλλη φορά, στο ποιος βγάζει δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε να είναι αυστηρή με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο καθένας να παρουσιάζει ό,τι γουστάρει. Και δεν γίνεται ο καθένας να κάνει μια ανάρτηση και να γράφει ορίστε μια δημοσκόπηση που έκανα μόνος μου. Δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να κάνουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν την άδεια να το κάνουν, για να μην παρεμβάλλεται η σκέψη του Έλληνα πολίτη. Και θα πούμε και αν αυτοί που κάνουν δημοσκοπήσεις βαδίζουν καλά. Γιατί 21% Τσίπρας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν την πιστεύω με τίποτα τη δημοσκόπηση, σας το λέω μα. Αλλά 5-6 οικογένειες, όπως ξέρετε όλοι, όταν στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, όταν έχουν καναλάκια και όταν χώνουν τα λεφτάκια, αλλάζει η κατάσταση. Τώρα, μιας και μιλάω για τον Τσίπρα, έχω ένα ηχητικό. Παρακαλώ πολύ τη γραμματεία, το εμπορικό τμήμα, κάποιον από την αίθουσα σύνταξη να φέρει τη σουγκαρίστρα. Γιατί θα στάξουν σάλια από τον υπολογιστή τώρα με τα ηχητικά αυτά. Θυμάμαι τον Θωμάτο Μόσχο, ο οποίος δεν είχε την καλύτερη άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στον Κασελάκη, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στο Βαρουφάκι, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Και τώρα φήμες, που δεν υιοθετώ, φήμες λένε ότι έχει πέσει μια προσφορά στο τραπέζι. Φήμες. Δεν υιοθετώ, σας λέω ότι ακούγεται. Ακούγεται το ότι του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας, του κύριου Μόσχου. Και ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει.
1: Πώς το αποφασίσατε και γιατί το αποφασίσατε, κύριε Μόσχο, να είστε μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα?
2: Έχουμε μιλήσει με διάφορους πολιτικούς. Ειδικά εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με αρκετούς, είτε βουλευτές είτε υπουργούς, ακόμα και πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι ήταν από όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει με όλους τους πολιτικούς, ο κύριος Τσίπρας διαφέρει από όλους.
3: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
2: Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μας στο τι
0: μπορούμε.
2: Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μας στο τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι και ποια θα είναι τα νέα δεδομένα. Επειδή είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συντελούμε το συγκεκριμένο εγχείρημα, του θέσαμε διάφορα είτε ερωτήματα είτε διεκδικήσεις που είχαμε κτλ. Μας είπε ότι μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και ότι θα συνεισφέρουμε στο κλάδο. Δέχτηκε τέλος πάντων αυτά που θέλαμε. Υπήρξαν και οι διάφορες δεσμεύσεις για το εγχείρημα που προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
3: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Αυτά δεν υπάρχουν που ζούμε. Δεν υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, πότε κράτησε αυτά που είπε ο Τσίπρας? Ποτέ. Για βάλτο να ακούσουμε τι έλεγε το Θωμά το Μόσχο. Για βάλτο.
3: Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πήραμε όλη την αλλαγή όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
2: Επειδή και από όλους τους πολιτικούς που έχουμε ζητήσει μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πώς μιλάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Go back, κύριε. Βλέπετε το πέρα δόθε, δεν είναι τυχαίο. Της Τρόικας, η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζω.
2: Πόσο διαφορετικός είναι και το πόσο ειλικρινά μας τα είπε τέλος πάντων σε σχέση με όλους τους άλλους.
0: Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
2: Και πάνω κάτω ιδεολογικά συμφωνούμε.
3: Για το ΜΕΡΑ την βλέπω πολύ θετικά, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και εμείς που συνεργαστήκαμε με τους βουλευτές και με όλη την οργάνωση προχωρήσαμε και αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα.
2: Η διαφορά που έχω δει και με το ΜΕΡΑ 25 είναι ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει.
4: Μάλιστα.
2: Θέλει να κάνει κυβέρνηση και να κυβερνήσει αυτό το τόπο.
0: Της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
3: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
0: Βρε πως αλλάζει άποψη ο άνθρωπος. Βρε πως γυρνάει το μπιφτέκι ο άνθρωπος. Ρε αδερφέ, τι άλλο θα ζήσουμε? Τι άλλο θα ζήσουμε? Τώρα είναι δηλαδή κατάλληλος ο Τσίπρας? Τότε δεν ήτανε? Όταν ήταν στο Μέρα 25 ο Μόσχος μας έλεγε ότι δεν είναι κατάλληλος να κλείσει το τηλέφωνο στη μάπα των Ευρωπαίων. Τώρα τι άλλαξε και είναι δηλαδή ο κατάλληλος? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, μπορείτε να με εξηγήσετε εσείς? Μήπως φταίνε αυτές οι φήμες? Μήπως φταίνε όλα αυτά που λέγονται από την κοινωνία, ότι υπάρχει πιθανότητα και περίπτωση να του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας? Τι δύναμη μπορεί να έχει μια καρέκλα? Τεράστια δύναμη. Και με βρίζουνε για αυτά που λέω και μου στέλνουνε μηνύματα, γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για τη Μακεδονία και για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μακεδονία και για ποιο λόγο είναι ελληνικότατη η Μακεδονία και δεν υπάρχουν Σλάβοι Μακεδόνες. Και μου στέλνανε κάτι αστεία μηνύματα, κάτι τύποι και κάτι τύπισες, και άλλοι μου έγραφε: ντροπή σου σε ρέτη, κατηγορείς τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η γυναίκα πιθανότατα όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας έβριζε. Και έλεγε: δεν γίνεται να περιμένω 10 ώρες στο ATM γιατί έφεραν τα capital control. Αλλά όταν οι άνθρωποι είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε, γιατί δεν θυμούνται τι εστί Τσίπρας, έτσι είναι. Τους πιάνει μια απελπισία, τους παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπαλίτσα με το δίπολο και να νουρίζονται.

0: τω μεταξύ, ο Θωμάς ο Μόσχος, το έλεγα χθες, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός. Του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός. Και συντάχθηκε με τον πολιτικό προδότη της Μακεδονίας. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Δεν εξηγείται όλο αυτό. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι υπάρχει καρέκλα στη μέση. Δυστυχώς. Ξέρετε, πριν μερικά χρόνια, θα σας πω μια ιστορία που μου είπε ένας άνθρωπος καλεσμένος, ήταν εδώ πέρα, εκτός αέρα μου την είχε πει. Πριν μερικά χρόνια, σε ένα συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, τέθηκε το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων. Υπήρχε και ένας Έλληνας ομιλητής εκεί πέρα, δεν θα πούμε το όνομά του τώρα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε την ομιλία σε αυτό το συνέδριο. Και απευθυνόμενος στο ακροατήριο, είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι θέλω να σας πω όλους εσάς που ακούτε κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και τους εξήγησε ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος δάμασε τον Βουκεφάλα περίπου το 336 π.Χ. κατά το γυρισμό του, περνώντας τον αξιό και βλέποντας το νερό, σκέφτηκε ο τεράστιος αυτός Έλληνας ηγέτης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνει ένα μπάνιο. Και έβγαλε λοιπόν τα ρούχα του, τα κούμπησε σε έναν βράχο και μπήκε στο νερό. Έκανε το μπάνιο του και όταν βγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξαφανιστεί. Και λέει στην ομιλία του ο Έλληνας ομιλητής σε αυτό το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την ονομασία των Σκοπίων, τα ρούχα του τα έκλεψε ένας Σλάβος. Και πετάχθηκε οργισμένος ο εκπρόσωπος των Σλάβων και λέει, μα είναι δυνατόν να λες αυτά τα πράγματα? Οι Σλάβοι τότε δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν σε αυτή την περιοχή. Και χαμογέλασε ο Έλληνας και του είπε, ωραία, τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορώ να ξεκινήσω και την κανονική ομιλία μου. Δεν υπήρχαν στην περιοχή Σλάβοι, το καταλαβαίνετε. Ήρθαν τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστού. Δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία. Δεν υπήρχε καν η γλώσσα που μιλάνε. Κι αν παγκοσμίως πλέον ρωτήσεις πού είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζουν την αλήθεια και δεν κάθονται να ασχοληθούν με το ποιος έχει δίκιο. Και γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που έχει πει δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Ο Κοτζιάς του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες. Ο Κατρούγκαλος. Ο Κατρούγκαλος που βγήκε και είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί ήτανε άρρωστοι οι άνθρωποι. Κάνανε δηλώσεις χωρίς να ξέρουν τι λένε. Ο Τσιρόνης δεν είπε ότι το Καστελόριζο δεν ανοίγει στο Αιγαίο. Ο Ζουράρης δεν έλεγε και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Ο Μπαλάβας δεν ήθελε να περικόψουμε ισχυρότατα κιόλας τις εξοπλιστικές μας δαπάνες. Και έλεγε θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. ΣΥΡΙΖΕΗ είναι όλοι αυτοί. Δηλαδή τσιπρικοί. Ο Μουζάλας δεν φώναζε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ασπίδα και ότι πρέπει να είναι μια πύλη εισόδου για τους μετανάστες. Πρέπει να είμαστε πύλη εισόδου για τους μετανάστες. Συμφωνείτε με αυτά? Το καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης. Συμφωνώ απόλυτα κι εγώ. Ότι πρέπει να φύγουν επιγόντως οι Νεοδημοκράτες και οι Πασόκοι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ο Τσίπρας όμως είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Είναι ο άνθρωπος που κυβέρνησε την Ελλάδα και δεν σεβάστηκε το λαό και άλλαξε το δημοψήφισμα. Αυτός είναι, ρε. Επειδή έκανε νέο κόμμα, τι σημαίνει δηλαδή ότι είναι άλλος? Τα στελέχη του κάνανε αυτές τις δηλώσεις που σας είπα μόλις. Αυτές είναι οι απόψεις τους. Υπάρχει περίπτωση να βγει ο Τσίπρας και να κλείσει τις ΜΚΟ? Αυτό πιστεύετε? Αργά ή γρήγορα θα πέσει η δικιά του η μάσκα. Συστημικός είναι. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε? Μα είναι φοβερό, ρε φίλε. Πόσο εύκολα ξεχνάτε ποιον έχετε απέναντί σας. Κι ω όσο η Ελλάδα καταστρέφεται και όσο έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, ο άλλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, σε έναν ζωολογικό κήπο πετάξανε, λέει, μέσα στα λιοντάρια ένα γουρούνι. Και δεν το φάγανε τα λιοντάρια το γουρούνι. Πώς το εξηγείς, λέει, αυτό? Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν μουσουλμάνοι. Μπορεί να πιστεύανε στον Αλλάχ τα λιοντάρια για να μην το φάγανε το γουρούνι. Προφανώς και ήταν ταϊσμένα. Είναι δυνατόν όμως να μου στέλνεις μήνυμα και να μου ρωτάς αυτό το πράγμα? Δηλαδή κάτι καλύτερο δεν μπορείς να ρωτήσεις? Ρώτησέ με αν θέλεις για ποιο λόγο Μητσοτάκης πήγε να οδηγήσει αγωνιστικό αυτοκίνητο. Γιατί το είδαμε και αυτό. Τι άλλο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Κάνει σκι. Οδηγάει αγωνιστικά αυτοκίνητα. Πάει στις παραλίες με μαγιό. Συναντιέται με τον άντρα της Φόντερ Λάιεν, του δίνει 32 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια έδωσε σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Κάνει TikTok, διαφημίζει μια καφετέρια πάνω σε ένα χειροδρομικό κέντρο. Τίποτα. Δεν πάνε να σκούζουνε, σου λέει. Εγώ εδώ πέρα έχω, κρατάω τους μισούς. Τι, ποιος θα βγει? Δικαστική εξουσία. Και ορισμένη είναι από μένα, σου λέει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, πάω για ράλι. Πρέπει να πάμε κόντρα στο σύστημα. Έχετε χαζέψει. Δυστυχώς. Υπάρχουν και αφυπνισμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κατανοήσει την κατάσταση, αλλά καλώς ή κακώς με τα ίδια υλικά δεν μπορούμε να φέρουμε την ανατροπή. Και θεωρώ ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έρχεται η λύση, γιατί τόσα χρόνια η νομοθετική εξουσία έχει φέρει τόσες τροπολογίες και τόσες ρυθμίσεις που έχουν καταφέρει να στήσουν ένα δικό τους κράτος να λειτουργεί όπως θέλουν αυτοί. Όταν ακούς ότι έχουν κάνει μόνιμο υφυπουργό, δηλαδή θα έρθει άλλη κυβέρνηση και ένας υφυπουργός θα είναι εκεί από την προηγούμενη. Όταν έχεις ακούσει ότι έχουν μονιμοποιήσει άτομα στην ΕΕΠ, λες, ρε φίλε, θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση, ξέρω εγώ, και αυτά τα άτομα που είναι δικά τους θα δίνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν βλέπεις το Σεβαστίδη ότι έχει αναλάβει τη θέση για μια πενταετία και το Στουρνάρα το ίδιο στην Τράπεζα της Ελλάδας, αναρωτιέσαι και λες, ρε φίλε, και να βγει ο επόμενος. Τελικά κουμάντο ποιος θα κάνει, ο προηγούμενος? Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι νομιμοποίησαν την παρανομία τους. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για πολεοδομίες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για διευθυντές αστυνομίας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε που στέλνουν 7 αστυνομικούς και έναν εισαγγελέα να σπάνε πόρτες και να σηκώνουν κόσμο από τα σπίτια για μια ανάρτηση στο Facebook. Γιατί φέρανε και αυτό το νόμο. Για να μην τα λέμε όλα αυτά, ε! Καθίστε εσείς να ακούτε το Μόσχο και το Μελετόπουλο και όλους αυτούς που παλεύουν καθημερινά για την πολιτική στέγη που αναζητούσαν τόσο καιρό. Βάλε ρε και το Μελετόπουλο. Βάλτε να και αυτό να ακούσουμε εδώ τι λέει. Βάλτε να, βάλτε. Δώστε να ακούσετε τι λέει για το Σαμαρά. Το θυμάστε το Σαμαρά ή το ξεχάσατε? Ένας ψηλός με κάτι γυαλάκια. Ε, μαλλιά έχει. Για δώσε, βάλτε να, βάλτε να.
1: Θεωρούμε δεδομένο ότι θα έρθει το κόμμα Σαμαρά. Μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μια νέα δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Κοιτάξτε, η νέα δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δικό της στίγμα, δεν μπόρεσε να δικαιώσει και να εκφράσει.
3: Όχι για συνεργασίες, λέει η Νικόλ. Πώς θα γίνει η συνεργασία?
1: Ποιοι θα συνεργαστούν για να κυβερνηθεί?
0: Άκου, άκου τώρα, ποιοι θα συνεργαστούν, τον ρωτάνε. Άκου, άκου, άκου εδώ. Άκου!
1: Ο τόπος.
3: Και η αυτοδυναμία δεν προκύπτει.
2: Περιμένετε.
3: Αυτό λέει, αυτό ρωτάει.
2: Περιμένετε.
3: Ναι.
2: Η δική μου, αν θέλετε, η ανάλυση, η σκέψη και η επιθυμία φυσικά είναι να υπάρξει ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο στις μεν πρώτες εκλογές να κάνει τη μεγάλη έκπληξη για να έρθει μπροστά και εάν στις πρώτες εκλογές δημιουργήσει μια μεγάλη δυναμική, στις δεύτερες θα πάει στην εξουσία. Δηλαδή αυτό.
0: Ξαναβάλτο λίγο, ρε φίλε. Είναι πολύ αστείο ο Μελετόπουλο. Ξαναβάλτο. Δώστε, δώστε.
2: Είναι πρώτες εκλογές να κάνει τη μεγάλη έκπληξη για να έρθει μπροστά. Και εάν στις πρώτες εκλογές δημιουργήσει μια μεγάλη δυναμική, στις δεύτερες θα πάει στην εξουσία. Δηλαδή αυτό που έγινε.
3: Μόνο του.
2: Φυσικά. Αυτό που έγινε ο Παπάγος, ο οποίος κατέβηκε ξαφνικά ως αλεξίπτωτο το 51 και πήρε 35% και το 52 πήρε 49%.
0: Ναι, αυτό... ναι, συγκρίνει τον Παπάγο με τον Σαμαρά τώρα ο τύπος. Άκου, τι άλλο θα μας πεις ρε φιλέ, τι τσίρκο είναι αυτό. Συγκρίνεις τον Παπάγο με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς έχει κάνει πόσες φορές κόμμα και έπαιρνε 1% ρε άδερφε. Ποιος Παπάγος και ποιο 35%. Τι όνειρα βλέπουν όλοι. Όλοι θέλουν να πάρουν 35%. Έχουμε την Καριστιανού, μας λέει θα βγω αυτοδύναμη. Έχουμε το Μελετόπουλο, μας λέει ο Σαμαράς θα βγει αυτοδύναμος. Έχουμε τον Τζίπρα, το πιστεύει κι αυτός. Θα βγω κι εγώ αυτοδύναμος. Ποιος θα πρωτοβγεί αυτοδύναμος, για πείτε μου.
2: Αυτό θα συμβούλευα το Σαμαρά. Αν με ρώταγε, θα το έλεγα. Ο σκοπός σου είναι πρώτο κόμμα στις πρώτες εκλογές, αυτοδυναμία στις δεύτερες. Είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσο μεγάλη ανάγκη να αναδειχθεί μια ισχυρή διακυβέρνηση και οι ψηφοφόροι τόσο έτοιμοι να αλλάξουν ρότα έτσι σε ένα σκηνικό το οποίο μας έχει οδηγεί.
0: Θα έπρεπε κανονικά να στείλουμε μια σαλιάρα στον κύριο Μελετόπουλο, γιατί νομίζω ότι του τρέχουν τα σάλια.
2: Σε ένα τοπίο ερημοποίησης που πιστεύω πάρα πολύ ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε ρέτιο σκηνικό. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, κοιτάξτε.
1: Αν αυτό δεν συμβεί,
2: εάν δεν συμβεί λοιπόν αυτό.
3: Αν δεν συμβεί αυτό, αυτό είναι ο στόχος.
0: Πάμε τώρα, αν δεν συμβούν αυτά εδώ πέρα τα όνειρα που βλέπει. Να δούμε εκεί τι θα πει τώρα.
2: Αν δεν συμβεί αυτό, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τις προτάσεις, τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι δεν πρόκειται ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο θα έχει την εντολή στα χέρια του να συνεργαστεί με τα δύο άκρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί, λέει ο Σαμαράς, με τα δύο άκρα. Καλά, εγώ δεν περίμενα να συνεργαστεί ο Σαμαράς με τα δύο άκρα. Το θέμα μας και η ερώτηση είναι αν ο Σαμαράς θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν εγώ λέω ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να μαζέψει όλους τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη, αυτό κάνει. Πάει να μαζέψει όλους τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη. Και μετά τις εκλογές θα πάει να συνεργαστεί και να πετύσει υπουργεία. Άκου τι λέει.
2: Την αριστερά και με την ακροδεξιά. Δεν υπάρχει αυτό. Από εκεί και πέρα κόμματα δημοκρατικά που δέχονται, ας πούμε, που έχουν πατριωτικό χαρακτήρα, κοινωνικό χαρακτήρα.
3: Η Νέα Δημοκρατία δημοκρατικό κόμμα είναι.
2: Κοιτάξτε, με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη υπάρχει χάσμα αυτή τη στιγμή. Όπως και με τον
3: Τζίπρα. Με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη.
2: Αυτό μένει να το δούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να κρατήσει τον έλεγχο της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και με 8% να πάρει, θα προσπαθήσει να κρατήσει τον έλεγχο μέχρι τέλος. Για πολλούς και διαφορούς λόγους.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι πήγαμε πολλά βήματα μπροστά. Ακόμα δεν έχουμε δει το κόμμα, πήγαμε στις μετεπιλογικές συνεργασίες, αλλά καλό είναι να υπάρχει.
2: Νομίζω όμως ότι αν υπάρξει.
0: Πάντως, άλλα λες εσύ και άλλα λέει ο Κοτάκης. Γιατί ο Κοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία του Σαμαρά με το Μητσοτάκη. Μήπως εκεί στο κόμμα Σαμαρά, όλοι εσείς που ψάχνετε να βρείτε μια καρεκλίτσα, μπάσκε, μπείτε στη Βουλή. Μπάσκε, πάρετε κανένα υπουργείο. Μπάσκε, πάρετε καμιά θεσούλα. Μήπως να συζητήσετε λίγο μεταξύ σας. Γιατί άλλα μας λέει ο Κοτάκης, άλλα μας λες εσύ.
2: Εάν γίνει το κόμμα Σαμαρά, αυτό που θα δούμε θα είναι κάτι άλλο από αυτό που σκεπτόμαστε τώρα. Θα δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Εάν, επαναλαμβάνω, προχωρήσει. Δεν θα είναι αυτό που φαντάζεστε. Θα είναι κάτι άλλο. Και το πρόγραμμα και τα πρόσωπα θα δώσουν.
3: Λέτε γενικότερα και το πολιτικό σκηνικό εννοείται.
1: Και το πρόγραμμα, λέτε και τα πρόσωπα.
2: Και τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα. Εγώ έχω άλλη εικόνα για το τι θα επαιδείω και ο Σαμαράς αν.
3: Προφανώς γιατί μιλάτε και μαζί του.
2: Δεν θα επαιδείω και να κάνει πάντως ένα μικρό κόμμα της δεξιάς. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Μείνετε στο σενάριο Παπάγου. Έτσι, αυτό.
0: Έρχεται ο Παπάγος. Βασικά έρχεται ο Σαμαράς με μάσκα Παπάγου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ούτε πατριώτες είστε, για να ξεκαθαρίσουμε τώρα, εντάξει. Είπες ό,τι είπες, Μελετόπουλε, να πάρεις την καρέκλα, αλλά σου πω εγώ τώρα λίγο την αλήθεια, πας και ξυπνήσεις. Αν και ξύπνιος είσαι, απλά εθελω τυφλής. Ο Σαμαράς δεν είναι σε καμία περίπτωση πατριώτης. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις σε καμία περίπτωση με τον Παπάγο. Εντάξει, έχει αποτύχει πολλές φορές ο Σαμαράς. Άκουσε με τι θα σου πω. Μελετόπουλε, γιατί παλιά έγινες εδώ πέρα στην εκπομπή και έλεγες άλλα. Τώρα το γύρισες και εσύ τον πιφτέκι, σαν το Μόσχο. Άκου να σου πω. Πατριώτες δεν θα γίνετε ποτέ. Ό,τι κι αν κάνετε, δεν θα γίνετε ποτέ πατριώτες. Γιατί? Γιατί ο Σαμαράς είναι αυτός που κυνήγησε όσο κανένας άλλος τον πατριωτισμό. Είναι ο πρώτος που κατέστρεψε με τόσο ισχυρό τρόπο τον ελληνισμό. Γιατί? Γιατί έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε όλους τους Έλληνες πατριώτες φασίστες. Εντάξει. Άρα κοιμήσου κάνα 12ωρο και όταν ξυπνήσεις, δες την αλήθεια καθαρά. Δεν θα μπείτε ούτε στη Βουλή, εγώ σου λέω. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπείτε. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας ξέρει ποιος είναι ο Σαμαράς. Και όλοι εσείς που τον υποστηρίζετε φανατικά το Σαμαρά, Να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το κάνετε για το συμφέρον σας και για τη δική σας προσωπική καριέρα. Και όχι για τους Έλληνες και όχι για την Ελλάδα. Έχουνε φάει στη μάπα χρόνια τώρα πολλά πρόσωπα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και εγώ σας το λέω ευθέως, δεν θα το επιτρέψω να τους κάνετε πλήση εγκεφάλου και να τους ξαναπείσετε ότι υπάρχει περίπτωση ο Σαμαράς να βοηθήσει. Αλλά έτσι είναι, ο καθένας του βιολί του, ο καθένας τον ταλγκά του. Με ενοχλούν οι λοβοτομημένοι, με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν λένε ομά την αλήθεια, με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με βάση το στόχο που έχουν βάλει, με βάση το συμφέρον. Με ενοχλούνε, ρε φίλε. Εγώ θέλω να κάτσω και να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με σκοπό. Και να πω ότι ο σκοπός ήταν ιερός, ή ότι ο σκοπός ήταν, ας πούμε, να ασχοληθεί με την κοινωνία και να τρέξει για τα προβλήματα που υπάρχουν, ή να προλάβει να σώσει ό,τι δεν σώζεται. Να πω εντάξει. Όταν τρέχεις για προσωπική καριέρα και για να πάρεις μια θέση εξουσίας και μου λες χίλιες δυο αρλούμπες, αδερφέ, ούτε να σ' ακούω δεν θέλω. Και κανονικά και ο κόσμος δεν θα έπρεπε να σ' ακούει. Και συγκεκριμένα σας λέω για το Μελετόπουλο, εγώ μιλάω με ονόματα, να του στείλετε το απόσπασμα. Έβγαινε εδώ και έλεγε άλλα. Και ξαφνικά μια μέρα ερωτεύτηκε το Σαμαρά. Τι άλλαξε? Όπως και ο Μόσχος εκεί που έλεγε τα χειρότερα για τον Τσίπρα, λέει τώρα τα καλύτερα. Τι άλλαξε? Τώρα θα μου πεις εσείς πιστεύετε τον καθένα. Εδώ πιστέψατε τον άλλο τον στρατηγό από το TikTok, ρε. Θυμάστε έναν στρατηγό που έβγαινε στο TikTok και σας έλεγε πάμε να πάρουμε τα κλειδιά της Βουλής? Και βγαίνατε εδώ και μου λέγατε βρήκαμε ποιος θα μας σώσει. Και σας έλεγα ρε καθίστε καλά, θα σας σώσει τώρα ο στρατηγός από το TikTok. Και μαζευτήκατε έξω το Σύνταγμα και απαιτούσατε να σας δώσουν τα κλειδιά της Βουλής, ρε αδεόφοβοι. Και φώναζα και έλεγα από εδώ πέρα να σας δώσω ένα μπρελόκ να βάλετε όταν θα σας δώσουν τα κλειδιά. Και με βρίζατε και λέγατε α, πας κόντρα στο στρατηγό. Και γιατί το κάνεις αυτό και κάτι τέτοιες τρέλες. Ασχοληθείτε με αυτά που πρέπει. Ασχοληθείτε με τις δηλώσεις του αξιωματικού, του αρχηγού της αστυνομίας, ο οποίος έλεγε ότι πήγε ο Θεοδωρικάκος μέσα στο αστυνομικό τμήμα και του έλεγε να διαγράψει την αναφορά. Ασχοληθείτε με το ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ασχοληθείτε με την ποινή φυλάκισης της Ασημακοπούλου για την υπόθεση με τα email και το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα καταλάβετε αργά ή γρήγορα το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, τα περισσότερα στελέχη αυτή τη στιγμή αυτή τη κυβέρνηση έχουν το όνομά του σε μια δικογραφία. Ασχοληθείτε με το τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν να αποκαλύψουν τι πραγματικά έγινε στο έγκλημα των Τεμπών με την πυρόσφαιρα. Γιατί ξέρετε, πολλοί βγαίνουν εύκολα και λένε έλα μωρέ ο ψεκασμένος ο Σερέτης τώρα. Έλα μωρέ οι ψεκασμένοι με τα ξυλόλια και τα βενζόλια. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση. Αν τους ρωτήσεις τι έγινε στα Τέμπη, θα σου πούνε τράκαραν δυο τρένα. Αν τους ρωτήσεις πώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι όμως που επέζησαν τη σύγκρουση, θα σου πούνε τα έλαια σιλικόνης. Όταν θα τους πεις ότι αφού βγαίνουν οι ίδιες οι εταιρείες που παράγουν τα έλαια σιλικόνης και λένε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν προκαλούν έκρηξη και το αποδεικνύουν. Πιστεύεις το Μητσοτάκη? Όταν τους λες ότι ο Δημήτρης Καρόνης, ο καθηγητής που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη, δέχθηκε μια επίθεση και κάηκε το αμάξι του, ποιος μπορεί να είχε νταλγκά να κάψει το αμάξι του καθηγητή που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη? Ποιος μπορεί να είχε νταλγκά να ασχοληθεί με την κυρία Σοφία Αποστολάκη που μιλάει για ένα κακόψυχο αφεντικό που έχασε το γιο της και λέει ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία? Ξέρετε ότι η Σοφία Αποστολάκη ήταν η πρώτη που ξεκίνησε ποινική δίωξη για ανθρώπους του Υπουργείου Μεταφορών? Το ξέρετε? Και με το που ξεκίνησε τις ποινικές διώξεις, ξαφνικά βρήκανε το γιο τους στον Τύρναβο. Με τον τρόπο, να μην τα λέω τώρα στον αέρα, που όλοι ξέρετε. Που βγήκαν οι κυνηγοί και είπαν ότι πριν 4 μέρες ο άνθρωπος δεν ήταν εδώ. Και έλειπε 1,5 μήνα. Και ακούσαμε για κάτι κομμένα δάχτυλα και για κάτι χτυπήματα στο κεφάλι και για κάτι τέτοια περίεργα. Μήπως λοιπόν ο ελληνικός λαός να αρχίζει να εξετάζει λίγο καλύτερα τα πράγματα, Μήπως να ασχοληθείτε και να ανακαλύψετε και να ψάξετε και να δείτε πότε νομοθετεί αυτή η Βουλή. Το ξέρετε ότι η Βουλή νομοθετεί όταν κοιμάται η χώρα. 8 στις 10 τροπολογίες έρχονται νύχτα. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΚΕΦΗΜ, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Μάιο του 2026, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε μεταξύ 9 το βράδυ και 1 το πρωί. Το 52% κατατέθηκε μέσα στο 2ωρο 10 το βράδυ με 12. Αυτές οι τροπολογίες που ψηφίζονται την επόμενη μέρα, το 81% εμφανίζεται να έχει πάει αργά το βράδυ. Δηλαδή, η Βουλή καλείται να ελέγξει και να ψηφίσει ρυθμίσεις με ελάχιστο πραγματικό χρόνο προετοιμασίας. Αυτό δεν σας φαίνεται ύποπτο? Γιατί η αδιαφάνεια δεν εξαφανίστηκε, άλλαξε ώρα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πότε κατατίθενται οι τροπολογίες, αλλά και τι περιέχουνε. Λιγότερες τροπολογίες, αλλά πιο φορτωμένες, με περισσότερα άρθρα και συχνά με άσχετα μεταξύ τους ρυθμίσεις. Δηλαδή, σε μια τροπολογία για τη φορολογία προσθέτουν και ένα άρθρο για τους παράνομους μετανάστες. Και το φέρνουνε και νύχτα. Πότε να προλάβεις να ελέγξεις, πότε να προλάβεις να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις? Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει γίνει σχεδόν διακοσμητικός, φίλοι μου. Το καταλαβαίνετε? Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν λαλάει. Όλοι γαργάρα. Γιατί δεν βγαίνετε στα κανάλια όλοι εσείς οι δίθεν δημοσιογράφοι? Όλοι εσείς που παρουσιάζεστε, λες και είστε, να πούμε, οι επαναστάτες του αιώνα. Λες και βγάζετε τα θέματα του αιώνα, να πούμε. Βγάζουν εκεί πέρα μια δολοφονία που τους έχουν δώσει, να πούμε, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Να, παράδειγμα, Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τη Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τα γλυκά νερά. Πόσο καιρό με όλες αυτές τις καταστάσεις και τι έγινε. Πλέον τα δικαστήρια δεν γίνονται στις δικαστικές αίθουσες, γίνονται στα πάνελ. Έτσι όπως σας το λέω, στα πάνελ. Και δεν ξέρετε και τι και πού έχει φτάσει η τεχνολογία, πού έχει φτάσει η επιστήμη. Είπε κάτι πολύ σωστό ο κύριος Μάνος. Θα σας βάλω το ηχητικό να τα ακούσετε. Τι έχει πει ο κύριος Μάνος για το πώς θα αντιδρούσε σήμερα ο Έλληνας ή ο κάθε άνθρωπος πάνω σε αυτό το πλανήτη αν του παρουσίαζαν σε μια τηλεόραση το ότι έχει κατέβει ένας δίσκος και έχει αφήσει ελεύθερα πράσινα ανθρωπάκια? Πώς θα αντιδρούσαν, πιστεύετε? Για βάλτε τον κύριο Μάνο να τον ακούσουμε.
4: Οι εξουσίες πάντοτε χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία κρύβοντάς την από τους πολίτες. Όποιος λοιπόν είχε κάποια όπλα που δεν τα ξέρανε αντίπαλοι και κέρδιζε πάντοτε τον πόλεμο και πάντοτε, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και σήμερα. Όταν το stealth, το αεροπλάνο, το καταρρύψανε οι Ιουγκοσλάβοι, αυτό πέτυχε 30 χρόνια πριν. Τη στιγμή αυτή η τεχνολογία έχει κάνει τέτοια άλματα, ώστε να μπορεί να δημιουργεί γεγονότα, τεχνολογικά γεγονότα, που να υποβάλλουν σε φόβο τον πληθυσμό. Σας λέω το εξής. Το πρόβλημα το ολογραφικό, ότι μπορώ να κάνω ολογραφίες και αντί να βλέπω τον τραγουδιστή στη σκηνή, να βλέπω το ολόγραμμά του χωρίς να καταλαβαίνω ότι είναι ολόγραμμα, προσέξτε. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου θέλετε.
5: Χρησιμοποιήθηκε σε συνέντευξη Ομπάμα.
4: Μπράβο.
5: Fake συνέντευξη.
4: Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρουν αυτά, αυτά είναι καλά.
5: Ναι.
4: Και αυτά ξέρουμε. Σας λέω τώρα εγώ. Ας πούμε σε έναν ναό, μουσουλμανικό, δεν ξέρω τι, και ξαφνικά να αρχίσουν να κατεβαίνουν ουροί του παραδείσου και να λένε σκοτώστε του. Και οι άνθρωποι να μην ξέρουν την τεχνολογία αυτή ότι υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ή να, κάποια στιγμή σε ένα βουνό και τα λοιπά, να κατέβει ένα διαστημόπλαιο και να βγαίνουν πράσινα ανθρωπάκια. Και να διαδοθεί από τα μέσα ενημέρωση, δεν καταλαβαίνουν και αυτοί ότι ναι, το ποτάδε επιστήμονες, να σας δείξω εγώ τα βίντεο και όλα αυτά, και τι θα γίνει στον κόσμο. Θα είναι χαμός. Λοιπόν, για μένα θα πρέπει, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν την επιστημονική λογική, οι άνθρωποι να ξέρουν τι έχει επιτύχει η τεχνολογία.
0: Εδώ σας παρουσίασαν στη τηλεόραση ότι πήγανε στο φεγγάρι και βάλανε μια σημαία. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί και να μην έχει γίνει. Ποιος μπορεί να την επιβεβαιώσει? Τώρα θα μου πεις σε λίγο θα μας πεις ότι είναι επίπεδη γη. Όχι, δεν είναι επίπεδη γη. Είναι στρόγγυλη γη. Αλλά πώς το γνωρίζετε? Δεν νομίζω να έχετε μπει σε κανένα διαστημόπλιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, είναι στρόγγυλη γη. Και αν πάρεις το αεροπλάνο, πας στη μία άκρη, χίλιες δυο θεωρίες και όλοι γνωρίζουν και όλοι ξέρουν. Αλλά μόνο η εμπειρία επιβεβαιώνει. Και το λέω αυτό για το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Δανέζης. Αύριο, αν δείχναν στις τηλεοράσεις έναν υπτάμενο δίσκο, αυτό ακριβώς σου περιέγραψε, να κατεβάζει πράσινα ανθρωπάκια σε μια περιοχή στην Αμερική, όλοι θα λέγανε ήρθαν οι εξωγήινοι. Θα το λέγανε, θα το πιστεύανε. Μα το έδειξε.

ούτε στο να βοηθήσουν το νοικοκυριό σας και το μέλλον των παιδιών σας, βασίζονται μόνο στην εξουσία και στο ποιος θα έχει τα περισσότερα. Είναι αυτή η δίψα τους. Ο άλλος έχει δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύριο έφτασε ο άλλος. Τρισεκατομμύρια έχει ο άλλος και ακόμα δουλεύει. Καλά ρε, είσαι άρρωστος. Έχεις τρισεκατομμύρια και ακόμα δουλεύεις. Πάρε κάνε τη ζωή σου ρε. Όπως και οι Μητροπολίτες, δεν βλέπεις. Ελπίδα για τη Χάλκη. Ελπίδα για την Κάλπη βασικά. Μια χαρά μοίρασε και τις αυξήσεις ο Μητσοτάκης στους Μητροπολίτες, ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Τέλεια, τώρα τι παπάδες. Κάθε εβδομάδα μπαίνει ο μισθός. Στα πανηγύρια θα είναι, θα τους δείτε, πρώτη θέση. Πολλές φορές μου λένε Γρηγόρη, τα λες τώρα έτσι και δεν σε χωνεύει κανένα. Εγώ θα σας πω να είστε ειλικρινείς. Γιατί? Για να μην θέλει κανένας να σας μιλήσει. Μόνο έτσι θα έχει το κεφάλι σας ήσυχο. Μόνο αν λέτε για όλους την αλήθεια. Ο άλλος μου λέει, έτσι πως το πας, λέει, δεν θα έχεις καλεσμένους. Εγώ φταίω που η μισή Ελλάδα, να πούμε, άλλα λέει και άλλα κάνει. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν μια εβδομάδα μου βρίζε τον Τσίπρα και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν ένα μήνα μου έλεγε ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και τώρα είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά. Τι να κάτσω να πω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Τι να κάτσω να πω, πες μου δηλαδή. Να κάτσω να τον πιστέψω, να κάτσω να τον ακούσω, που τώρα αν τους βγάλω αυτούς στον αέρα, ξέρετε τι θα λένε. Ο ένας θα λέει ο Τσίπρας είναι ο Θεός και ο άλλος θα λέει ο Σαμαράς είναι ήρωας του 21. Εδώ είδαμε τον Κασελάκη με τον Άδωνη να αλληλογλύφονται στην τηλεόραση και να λένε καλά λόγια ένας για τον άλλον. Ο Κασελάκης, ο οποίος απέτυχε παταγωδός σαν πολιτικός και το γυρνάει στο podcast. Αυτό με το podcast πρέπει να σταματήσει. Όποιος κάνει μια καριέρα και πλέον δεν φτάνει πουθενά η καριέρα του, το γυρνάει σε podcast. Τι θέλεις, από showbiz θέλεις, από τον πολιτικό χώρο, από πού θες? Από παντού. Τα χαιρετίσματά μας στον Ανεστίδη, τον Μπροστάρη. Εκεί βαράει ο Ανεστίδης, δεν έχει ανάγκη. Τι είπε, λέει ο Αβραμόπουλος, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Σόβαρε μεγάλε. Έχεις ένταλμα σύλληψης και λες, δεν λέω σε κανέναν τίποτα, δε, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Είναι σαν αυτή τη συνάντηση του Μπέου με το Μυτιλινέο. Αυτή είναι συνάντηση. Μπέος με Μυτιλινέο. Τέλειο. Τι καλύτερο. Η Μετλέν εκεί πέρα τώρα στο Βόλο. Χαμός. Για τη Λάουρα Κοβέση τώρα μου στέλνεις μήνυμα. Το είδα Γιάννη, το είδα, αλλά δεν ήθελα να το σχολιάσω. Γιατί όταν ήρθε η Λάουρα Κοβέση και ήρθε και έκανε ό,τι έκανε, τους έφταιγαν οι Ρουμάνοι. Τώρα που τους κυνηγάνε οι Βέλγοι, τους φταίνε οι Βέλγοι. Ποτέ δεν θα φταίνε οι Έλληνες. Μην το περιμένεις αυτό. Οι Έλληνες δεν θα φταίνε ποτέ. Φταίνε οι Ρουμάνοι, οι οποίοι δεν πάνε στη χώρα τους, οι οποίοι είναι κλέφτες. Χιλιαδιά ακούσαμε τη βούλτευση εκεί πέρα που την αμολύσανε στα κανάλια. Τώρα που ήρθαν οι Βέλγοι και λένε για έλατε εδώ πέρα Κατάρ Γκέιτ και σκάνδαλα και τι έγινε, μαύρες σακούλες. Κάτι η Εύα η Καϊλή με τη βαλίτσα με τα 600 χιλιάρικα. Όλα καλά. Ξαναεπέστρεψε στη θέση της. Πώς επέστρεψε στη θέση της? Είπε μήπως κρατήσετε τη βαλίτσα και είμαστε εντάξει. Αυτές οι μαύρες οι βαλίτσες και αυτές οι μαύρες οι σακούλες, τι βόλτες κάνουνε ρε. Αλλά αυτό με το Qatar Gate είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί? Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το λέω και το ξαναλέω, γιατί η επανάληψη είναι η καλύτερη δασκάλα. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένες θέσεις εξουσίας στην Ευρώπη. Ο Αβραμόπουλος ήταν Ευρωπαϊκός Επίτροπος για τη μετανάστευση και για την ηθαγένεια. Δεν γίνεται τώρα να λένε, να το κατηγορούν ότι πήρε λεφτά από κάποιους με το σκάνδαλο Qatar Gate και να αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί σας είπα τη φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή. Να πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις για τους παράνομους μετανάστες. Και λέω εγώ τώρα, αν δεν είναι μόνο ο Αβραμόπουλος, και είναι και άλλοι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι κατηγορούνται. Δεν έχει βγει η δικαστική απόφαση, ναι. Κατηγορούνται ότι έχουν πάρει λεφτά. Άρα στην ουσία, τι πόρισμα βγαίνει? Ότι τα πήρανε οι Ευρωπαίοι οι πολιτικοί και έχουμε φτάσει σε αυτό το χάος με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί?

γιατί υπήρξε από τον αραβικό κόσμο και από το Μαρόκο κιόλας και από την Αλγερία επιρροή και τα αποδέχθηκαν και ψηφίζανε συγκεκριμένες τροπολογίες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και έτσι εξηγείται για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναρωτιούνται όλοι δίνει κονδύλια για να χτίζονται τζαμιά. Ή δίνει κονδύλια για να έχει ο παράνομος μετανάστης εδώ στην Ελλάδα στο hot spot κλιματιστικό, πλυντήριο, ψυγείο, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και μισθό. Την ώρα που ο Έλληνας πλήττει και φεύγει στην Ολλανδία και στη Γερμανία και στην Ισλανδία. Έτσι εξηγούνται όλα. Με μία λέξη. Μίζα. Χρηματισμός. Έτσι εξηγούνται, φίλοι μου. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να ελέγξουν? Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να κλείσουν στη φυλακή συγκεκριμένα πρόσωπα που στην ουσία πρόδωσαν τη θέση που τους δόθηκε? Δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Κανονικά θα έπρεπε σε αυτές τις θέσεις να υπάρχουν ακέραιοι άνθρωποι απόλυτοι που θα έλεγαν όχι στο χρήμα και ναι στο μέλλον της Ευρώπης. Και συγκεκριμένα στο μέλλον της Ελλάδας. Γιατί στην Ελλάδα, άστο. Στην Ελλάδα, άστο. Της μίζας. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Την τρίτη ώρα θα ακουγόμαστε και στη Ρόδο. Γιατί θα έρθει εδώ ο Γιώργος Βασιλιάδης και θα έχουμε εδώ πέρα σουσού τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Θα γίνει χαμός. Ξέρει ότι δεν συμφωνούμε και θα γίνει χαμός. Θέλω να δω τι θα πει για τον Τσίπρα. 21%. Αν πει ότι έχει 21% Τσίπρα, θα γίνουμε εδώ πέρα από δύο χωριά χωριάτες. Να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, τον ερευνητή. Χρόνια στο κουρμπέτι. Να μας εξηγήσει λίγο ακριβώς τι συμβαίνει με την εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω κάτι ποσοστά. Δεν είμαι ρατσιστής. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους νόμιμους μετανάστες. Εδώ πέρα μπορεί να έρθει ο καθένας. Ούτε χρώματα με ενδιαφέρουν, ούτε εθνικότητες, ούτε τίποτα. Δεν πάνε να είναι Κινέζος, δεν πάνε να είναι Αφρικανός, δεν πάνε να είναι Πακιστανός. Άμα έρθει με τα χαρτιά του νόμιμα, έλα, φίλε, δείξε τα χαρτιά σου, την κάρτα υγείας σου, ποιος είσαι. Σε περίπτωση που κάνεις κάποιο έγκλημα να σε μαζέψουν, όπως θα μαζέψουν και εμένα. Κανένα πρόβλημα. Με τους παράνομους μετανάστες όμως έχουμε πρόβλημα, ναι. Γιατί έχουν 4 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα. Γιατί τους πληρώνουμε, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε και από πάνω μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό στα εγκλήματα προέρχεται από λοδαπούς και από παράνομους μετανάστες. Οι οποίοι τι σου λένε, είμαι φάντασμα σε μια χώρα. Με πιάνουν και με ξαναφύνουν ελεύθερο όπως αφήσανε στην κάλυμνο με τους Αιγύπτιους. Οπότε κάνω ό,τι γουστάρω. Πειράζω παιδάκια, κλέβω. Ξέρεις τώρα. Χίλια δυο εγκλήματα. Να τα ελέγξουμε λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι ποντιακό, γιατί έχουν ξεκινήσει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πανηγύρια τα ποντιακά. Και λέει σημαντικά πράγματα το τραγουδάκι. Με φάγατε ρε με τα μηνύματα. Με φάγατε, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Έπεσε, λέει, πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες. Για κάτσε λίγο, αυτό είναι σημαντικό. Δέσποινα, αν με ακούς λίγο μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Για δες λίγο εδώ πέρα, ένας ακροατής έχει γράψει κάτι πολύ σοβαρό. Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες. Το εξετάζω και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε, δώσε τραγουδάκι, δώσ' το. Δουλεύω, δουλεύω και πάλι φτωχός είμαι, τι γίνεται.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε πριν λίγη ώρα στη τεχνητή λίμνη Άου στο Μέτσοβο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα. Τα δύο μέλη του πληρώματος, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός πυροσβέστης, είναι εν ζωή. Το ελικόπτερο επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς που καίει στα Γρεβενά και είχε βρεθεί στη λίμνη Άου προκειμένου να κάνει υδροληψία. Πρόκειται για ένα ελικόπτερο με πλήρωμα 2 ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος. Μετά την πτώση του ελικόπτερου στη λίμνη, οι δύο χειριστές κολύμπησαν και βγήκαν μόνοι τους στην ακτή. Το περιστατικό σήμανε την άμεση κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και του ΕΚΑΒ. Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Σε μια ανίποτη τραγωδία εξελίσσεται ο διπλός ισοπεδωτικός σεισμός των 7,2 και των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, καθώς ο επίσημος απολογισμός εκτοξεύτηκε στους 164 νεκρούς και 971 τραυματίες. Οι αρχές μεταφέρουν εσπευμένα ενισχύσεις στην πληγήσα περιφέρεια της Λαγκουάιρα. Η βιβλική αυτή καταστροφή, που αποτελεί το ισχυρότερο χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα εδώ και επάνω από έναν αιώνα, αφήνει πίσω τις δεκάδες γκρεμισμένα κτίρια και καταστροφές στις υποδομές. Σύμφωνα με οικονομικό ρεπορτάζ, η ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων σφραγίζει την παταγώδη αποτυχία ενός ακόμη επικοινωνικού πυροτεχνήματος της κυβέρνησης, η οποία επιχείρησε να παρουσιάσει ως ριζοσπαστική μεταρρύθμιση μια πρόχειρη λύση για το υποκατάρρευσε εθνικό σύστημα υγείας. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα οδηγείται σε οριστικό τέλος, αφήνοντας πίσω του έναν αποκαρδιωτικό απολογισμό που εκθέτει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Παρά τις πομπόδεις εξαγγελίες για δεκάδες χιλιάδες δωρεάν επεμβάσεις που θα εξαφάνιζαν τις ντροπιαστικές λίστες αναμονής, η πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι πραγματοποιήθηκαν μόλις 19.800 χειρουργία, δηλαδή ούτε καν οι μισές από τις 37.000 επεμβάσεις που είχαν αρχικά υποσχεθεί στους ταλαιπωρημένους πολίτες. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ηλιόλουστος και πιο θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
2: ναι,
1: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
2: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
1: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίλ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
1: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι. Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλησπέρα κύριε Τσούκαλη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Παλεύουμε σε μια κοινωνία η οποία σε μεγάλο ποσοστό λειτουργεί με ηθική σιλικόνη, σε μια κοινωνία εγκληματικότητος.
3: Μιας και αναφέρατε τώρα τη λέξη εγκληματικότητα, θέλω να συζητήσουμε για την εγκληματικότητα, γιατί καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια κάποιες ειδήσεις. Ακούσαμε στην Καλαμάτα ότι ο άλλος με 45 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του. Ακούσαμε ότι υπάρχει γενικά ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε ότι οι νέοι κύριε Τσούκαλη, τα μαχαίρια τα έχουν για πλάκα. Γίνεται κακός χαμός. Τι συμβαίνει?
4: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε σήμερα ζούμε και το δράμα στην Καλυθέα που ένα 17χρονο παιδί έφυγε από την επιθετικότητα κάποιων συνομήλικων. Συνελήφθη ο δράστης, αλλά τι να κάνουμε, το κακό είναι ότι το παιδί έφυγε. Δυστυχώς τα παιδιά για τα οποία φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτό το επαναλαμβάνω, ναι, τα παιδιά είναι και αυτά εντός εισαγωγικών θύματα δικά μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να σκύψουμε όλοι, πολιτεία, κοινωνία, οι δήμονες, να δώσουμε λύση. Γιατί αυτή η ποσόστοση εγκληματικότητος, ειδικά στην νεολαία, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην Ελλάδα του 2026 των 11 εκατομμυρίων, στην Ελλάδα του πολιτισμού. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η κοινωνία, οι πολίτες να ενεργοποιηθούμε, να πυροδοτήσουμε την ενσυναίσθηση την οποία την έχουμε σε χειμέρι ανάρκη. Ζούμε στον καναπέ, όταν δεν μας αγγίζει το πρόβλημα δεν δίνουμε σημασία και όταν αφουγκραστούμε κάτι ή δούμε κάτι περίεργο δεν γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
3: Κύριε Τσούκαλη, είναι πάρα πολύ σημαντική η λέξη ενσυναίσθηση, γιατί καλός ή κακός πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθούμε καθημερινά στις νέες γενιές να προσθέτουμε έτσι, να σπέρνουμε, θα πω, στο μυαλό τους έτσι κάποια θετικά ερεθίσματα για να μπορούν και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτές οι επιλογές δεν οδηγούν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Και θεωρώ ότι ούτε στα σχολεία, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκια ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε στην παιδεία.
4: Βεβαίως και η παιδεία, αλλά εγώ επιμένω και η οικογένεια. Διότι εάν θέλεις να δεις ένα παιδί, πρέπει να δεις την οικογένεια. Και σίγουρα τα παιδιά, ό,τι πρότυπο πάρουν πρώτα από τους γονείς, αυτό θα αναδείξουν στην πορεία της ζωής τους. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν αρκεί εσείς οι δημοσιογράφοι που πολύ σωστά πράτετε να αναδεικνύετε τα θέματα και εμείς να τα σχολιάζουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σήμερα μας αναθέτουν πελάτες, γονείς εντολής, να επιτηρήσουμε παιδιά. Και ακούμε να λένε όχι που θα πάμε να φλερτάρουμε, όχι που θα πάμε να παίξουμε, πού θα πάω να παίξουμε ξύλο. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Με πήρε συνεργάτες μου και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεύτερο περιστατικό. Να είναι μια παρέα 10 παιδιών, μια κοπέλα κάνοντας χρήση ουσιών και σε συνδυασμό με το αλκοόλ να έχει λιποθυμήσει και η παρέα της να μην δίνει καμία σημασία. Με πήραν οι συνεργάτες μου και λέω, ειδοποιούμε τους γονείς, πάρτε το ΕΚΑΒ να την πάμε στο νοσοκομείο. Εάν δεν την πηγαίναμε στο νοσοκομείο, η κοπέλα δεν θα είχε σωθεί. Και η παρέα της δεν έδινε καμία μα καμία απολύτως σημασία. Αυτά τα πράγματα...
3: χάθηκε και μια ζωή με αυτόν τον τρόπο τώρα. Εδώ, φέτος, χάθηκε.
4: Δυστυχώς χάνονται ζωές. Δυστυχώς η νεολαία μας βαδίζει, όχι όλοι, ευτυχώς, ένα ποσοστό, βαδίζει σε δρόμους που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούν.
3: Ναι, θα σας διακόψω, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Αυτό πολύ σωστό για τους γονείς που λέτε, και συνήθως υπάρχει και αυτή η έκφραση του λαού που λέει πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αλλά, γιατί μιλήσατε και για πρότυπα. Ναι. Θα σας πάω εγώ σε μια κουλτούρα που υπάρχει στις νέες γενιές, την τραπ κουλτούρα. Ωραία, είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιοι τραγουδιστές, κάποιοι τράπερς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους. Αυτοί όμως οι άνθρωποι με τους στίχους τους προβάλλουν τη βία, τα ναρκωτικά.
4: Αν αναλύσετε, έτυχε να είμαι σε μια εκπομπή με τη Ζήνα την Κουτσελίνη, στη βραδινή της εκπομπή, ναι. Και ήταν δύο παιδιά. Σου λέω, παιδιά, γνωρίζετε, λέω, ότι δεν θέλω να θίξω εσάς προς Θεού, παρότι γνώριζα και για εκείνους κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, η οποία προβάλλει τη βία, το σεξ, το χρήμα, τον πλούτο, τον υλικό πλούτο, ναι, όχι τον ψυχικό, και τις ουσίες. Μου λέει ο ένας αφελέστατα, ναι, και εγώ, λέει, έχω κάνει ουσίες και κάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αποθρασινθεί. Έφυγε αυτή η λεβεντιά, έφυγε αυτό το φλερτ. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλο ποσοστό η νεολαία δεν φλερτάρει.
3: Ναι, ωραία, θα πάμε στο φλερτ. Απλά, συγγνώμη που σας ξαναδιακόπτω.
4: Είναι σημαντικό, ξέρω.
3: Είναι σημαντικό το φλερτ, αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η μόδα, θα το ονομάσω μόδα, αυτή η μόδα πλέον περνάει στα παιδιά το ότι αυτή είναι η ελληνική κουλτούρα και αυτές είναι οι επιλογές. Είναι αυτά τα λάθος πρότυπα. Πώς μπορούμε, κύριε Τσουκάλη, σας παρακαλώ, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω.
4: Σας είπα, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα. Αυτή η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάναμε δύσκολη εμείς και πρέπει να σκύψουμε όλοι, η κοινωνία, η πολιτεία, η δική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λύνεται έτσι εύκολα μια τόσο δύσκολη εξίσωση.
3: Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια νομοθεσία. Μια νομοθεσία πάνω σε αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.
4: Η νομοθεσία ήδη αυτή τη στιγμή φερειπίνει για το διαδίκτυο, που είναι σημαντικό για τα μικρά παιδιά, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μια δύσκολη εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί έτσι με ευχολόγια και με κουβέντες στο αέρα. Πρέπει να σκύψουμε όλοι κάτω, να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, την νεολαία μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εγώ δεν σας κρύβω, επειδή ζω μέσα σε αυτή τη δουλειά, που βλέπω τα πράγματα λίγο πιο κοντά, ανησυχώ πάρα πολύ που θα μεγαλώσουν τα εγγόνια μας.
3: Ναι. Απλά, καλώς ή κακώς, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό τώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια βίντεο κλιπ στα οποία εμφανίζουν ναρκωτικά, εμφανίζουν όπλα και όλα αυτά που εμφανίζουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας με κατακρίνουν, κύριε Τσούκαλη, εμένα, ας με σταυρώσουν, δεν έχω πρόβλημα, γιατί αντιδράει ο κόσμος σε αυτά που λέω. Αλλά το λογικό είναι ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί. Δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό. Δηλαδή, εμένα το SURU μου ρίχνει πρόστιμο, επειδή λέω ο Γάιδαρος για ένα πρόσωπο και καλά κάνει. Ωραία, αφού το θεωρεί βρισιά αυτό το πράγμα, και παράλληλα βλέπουμε να κυκλοφορούν τέτοιες εικόνες και κανένας να μην κάνει τίποτα.
4: Πρέπει, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να σκύψουν όλοι, πρωτίστως η κοινωνία και η πολιτεία, πρωτίστως.
3: Και στην τηλεόραση, γι' αυτό είπα το Ισούρου, και στην τηλεόραση κυκλοφορούν αυτές τις εικόνες.
4: Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί στην ηλικία των 16 χρόνων, από στατιστικές περίπου, βλέπει μέχρι τα 16 του γύρω στις 15.000 σκηνές βίας, διότι σκηνή βίας είναι και η λεκτική βία, σκηνή βία είναι και το χαστούκι, σκηνή βία είναι και όταν κάποιον τον σπρώξουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι σκηνές βίας που βλέπουν τα παιδιά γίνονται ανεξίτηλο τατουάζ και προσομοιάζουν στην κανονικότητα πλέον.
3: Επειδή είστε πραγματικά ένας διανοούμενος άνθρωπος και σας σέβομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μένα να συζητάμε στον αέρα. Θέλω να σας πω ότι διακρίνω και σε πάρα πολλές οικογένειες. Έξω στα μαγαζιά, πάω, ας πούμε, τυχαίνει να βρεθώ σε μια ταβέρνα. Παράδειγμα φέρνω. Βλέπω δίπλα μια οικογένεια η οποία έχει ένα παιδί περίπου 4 χρονών, το έχουν δώσει ένα κινητό, το έχουν αφήσει εκεί πέρα να απασχολείται με την οθόνη, χωρίς όμως να ελέγχουν το τι βλέπει σε αυτή την οθόνη.
4: Ακριβώς.
3: Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα.
4: Νομίζουν ότι το έχουν υπό έλεγχο, ενώ στην ουσία το έχουν αφήσει ελεύθερο να ελέγχει όλο το μαύρο διαδίκτυο. Και τα παιδιά σήμερα παίζουν το διαδίκτυο στα δάχτυλά τους.
3: Και από πολύ μικρή ηλικία.
4: Από πολύ μικρή ηλικία, βεβαίως.
3: Μια έρευνα έχει δείξει πλέον ότι ένας νέος άνθρωπος από 18 και πάνω ήταν η έρευνα, από 18 μέχρι 25 είναι περίπου 8 με 9 ώρες στο κινητό του, κύριε Τσούκα, είναι φοβερό.
4: Βέβαια.
3: 8
4: βέβαια.
3: Με 9 ώρες καθημερινά στην οθόνη.
4: Αντιστρόφως ανάλογα πέφτει σε τέλμα ο εγκέφαλος. Αν ζητήσετε αυτή τη στιγμή από πολλά νέα παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν ένα πολλαπλασιασμό, μία διαίρεση, μία πρόσθεση, μία αφαίρεση, θα δυσκολευτούν, διότι έχουν μάθει να ανοίγουν το κινητό και να κάνουν τις πράξεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρατήστε το, γιατί ο εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα τέλμα. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Δεν εξασκείται.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και επειδή και σαν ψυχολόγος μπορώ να σας πω ότι έχουμε τρομερές αυξήσεις σε αυτή τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, περισσότεροι εκεί πέρα έξω το γνωρίζουν σαν ΔΕΠΗ, αυτό προέρχεται από τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Γιατί όταν βλέπεις καθημερινά γρήγορα πολλά βίντεο, φέρνω τώρα έτσι ένα παράδειγμα για το ακροατήριο να το καταλάβει. Βλέπεις συνεχόμενα βίντεο, μικρά βίντεο, υπερπληροφόρηση, διαφορετικά πλάνα. Μετά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς.
4: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και ξέρετε, αναφέροντας τη λέξη ψυχολόγος, θα σας πω και κάτι άλλο.
3: Ναι.
4: Πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι επειδή ο γονιός απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγός, μπορεί να κάνει τα λάθη του, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο γονιός ότι δεν είναι κακό να καταφύγει σε κάποιον ειδικό. Δηλαδή, κάτι που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να πάρει τη γνώμη ενός ψυχολόγου, ενός οικογενειακού συμβούλου, για να μπορέσει να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα και το έχω πει πολλές φορές τη λέξη SOS σε ό,τι αφορά την νεολαία μας ειδικά.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Μιας και αναφέρετε όμως τους γονείς και μιας και αναφέρετε τους ψυχολόγους και όλα αυτά, κύριε Τσούκαλη, αλήθεια, επειδή θεωρώ ότι αυτές οι λάθος συμπεριφορές, θα τις ονομάσω έτσι ευγενικά, οι λάθος συμπεριφορές που συναντάμε σε όλη αυτή την εγκληματικότητα προέρχονται από την, από την αντίληψη που δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι και μεγάλοι άνθρωποι, όχι μόνο νέοι, δεν έχουν πλέον αντίληψη στην Ελλάδα και δεν μπορούν να κατανοήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Εσείς πώς το δικαιολογείτε αυτό?
4: Γιατί είμαστε μια κοινωνία που σε μεγάλο ποσοστό είμαστε στο τέλμα, είμαστε στον καναπέ, δεν πυροδοτούμε τη λέξη ενσυναίσθηση, δεν πυροδοτούμε τη λέξη φιλότιμο, διότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται και το φιλότιμο, και ζούμε σε ένα κλουβί δικό μας, το οποίο όταν δεν μας αγγίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να δούμε στην τηλεόραση, που μπορεί να δούμε, να ακούσουμε στο ράδιο, είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι, πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν η φωτιά είναι στο διπλανό σπίτι, μπορεί να έρθει και στο δικό μας σπίτι.
3: Και μόνο τότε αντιδράει ο Έλληνας, όταν χτυπήσει το πρόβλημα τη δική του πόρτα.
4: Ναι, αλλά τότε είναι αργά και πολλές φορές δεν λύνεται το πρόβλημα.
3: Τι εννοείται δεν λύνεται το πρόβλημα?
4: Όταν πλέον έχει προχωρήσει η ασθένεια, δεν λύνεται με μια ασπιρίνη, αλλά καμιά φορά και με αντιβίωση. Πρέπει να προλάβουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, που έχει η νεολαία μας. Βλέπουμε Φερρυππίν γυναικοκτονίες, ακούμε φασαρίες σε ένα διπλανό σπίτι. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια ούτε ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία να κάνουμε. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια να ενημερώσουμε τους οικείους της κοπέλας που δέχεται αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις επιθετικές εκ μέρους του συζύγου.
3: Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί φοβάται ο κόσμος να πάρει θέση?
4: Γιατί δυστυχώς είπαμε αυτό, είμαστε μια κοινωνία εν υπνώση σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε χάσει τη δεξαμενή της ενσυναίσθησης. Και μια κοινωνία χωρίς ενσυναίσθηση δεν μπορεί να πάρει μπροστά.
3: Ναι, αλλά συγγνώμη, συγγνώμη. Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι χάθηκε η ενσυναίσθηση? Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχω μια δικαιολογία γι' αυτό. Αλλά θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη.
4: Υπάρχουν, ξέρετε, δεν θέλω να δώσω συμβουλές μπορεί οι συμβουλές αυτές να είναι από ειδήμονες, από ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω από το δικό μου μετερίζει της έρευνας, καταλαβαίνω ότι ζούμε στο «Ωχ, δεν βαριέσαι, δεν μαγγίζει εμένα, γιατί να μπλέξω». Όχι, πρέπει να μπλέξουμε, πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να σώσουμε την κοινωνία, γιατί μέσα στην κοινωνία, στο σύνολο της κοινωνίας, είναι και τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας ανήψια και τα δικά μας βαφτιστήρια.
3: Ναι, αλλά δεν είναι δικός μας αυτός ο ρόλος. Δεν είναι δικιά μας αυτή η δουλειά.
4: Δεν είναι απαραίτητα δικός μας, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς μέρος της εξίσωσης.
3: Να είμαστε μέρος της εξίσωσης, να μην κάνουμε όμως τη δουλειά της αστυνομίας, κύριε Τσουκάλη.
4: Όχι, συμφωνώ, αλλά να ειδοποιούμε την αστυνομία όμως.
3: Θα έρθει όμως η αστυνομία, κάτι. Ρωτάνε οι ακροατές. Θα έρθει η αστυνομία.
4: Ακούστε με, επειδή είμαι χρόνια κοντά στην αστυνομία,
3: ναι.
4: Είμαι επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Ο αστυνομικός ποιος είναι? Δεν είναι ούτε ο γιος του βιομήχανου, ούτε του τραπεζίτη, είναι τα δικά μας παιδιά. Πρέπει λοιπόν την αστυνομία να την αγκαλιάσουμε και σας πληροφορώ ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρομερά άλματα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να με ρωτήσετε, η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Η ελληνική αστυνομία ζει σαν F-35, έχει απογειωθεί. Πρέπει όμως να τη βοηθήσουμε και να την αγκαλιάσουμε κι εμείς.
3: Τι εννοείται έχει απογειωθεί? Γιατί ο κύριος Τσουκάλη
4: έχει απογειωθεί σε επιτυχίες.
3: Σε επιτυχίες. Εγώ θέλω πάντα να λέω την άποψή μου, έτσι. Δεν θέλω να το πάρει σε προσωπικό επίπεδο αυτό που θα πω.
4: Έχει απογειωθεί πέρυσι τέτοιο καιρό.
3: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει απογειωθεί. Έχει προσγειωθεί η αστυνομία και πλέον.
4: Όχι. Θα διαφωνήσουμε πλήρως και θα σας πω κάτι.
3: Τι?
4: Πέρυσι τέτοιο καιρό, αν θυμάστε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχα συνεργαστεί με το ελληνικό FBI. Και συνελήφθη η εγκληματική ομάδα από 6 άτομα με τις αρχαιότητες. Ο ένας εξ αυτών οπλοφορούσε, μάλιστα μπήκε σε κίνδυνο και η ζωή του συνεργάτη μου και των αστυνομικών.
3: Ναι.
4: Αν δούμε τον τελευταίο καιρό, οι επιτυχίες είναι η μία πίσω από την άλλη. Όμως η αστυνομία πώς δουλεύει? Δουλεύει με πληροφορίες. Δεν είναι ρουφιανιά να καταγγείλουμε στις αρχές κάποιες παραβατικές συμπεριφορές που πέφτουν στην αντίληψή μας.
3: Ναι.
4: Πρέπει να φύγουμε από αυτή την αντίληψη ότι τι θα γίνουμε εμείς, ρουφιάνοι? Όχι, δεν είναι ρουφιάνια, το επαναλαμβάνω. Και επαναλαμβάνω, σας το λέω επειδή συνεργάζομαι και στο εξωτερικό,
3: ναι.
4: Η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει πραγματικά καταπληκτικές...
3: Ωραία, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Τσούκαλη?
4: Ναι.
3: Είναι μια ερώτηση. Δηλαδή, βλέπω κάποια περιστατικά... Και βλέπω ότι σε κάποια τμήματα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ο άλλος ήταν για πλαστογραφία, είχε ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία και ήταν στην υπηρεσία του κανονικά. Και βλέπω ότι πάρα πολλές φορές αστυνομικοί, ενώ κάνουν κάτι παράνομο, μετά δεν ξυλώνονται από τη θέση τους και βγαίνουν απλά σε διαθεσιμότητα. Και ξέρουμε όλοι σε αυτή την κοινωνία, ένα λεπτό λίγο να σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Υπάρχει κάποια καταπολέμηση προς αυτό το φαινόμενο?
4: Υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η αστυνομία έχει θεσπίσει το εσωτερικών υποθέσεων και η αστυνομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Λοιπόν, το εσωτερικών υποθέσεων δουλεύει πάρα πολύ καλά και βέβαια είναι θέμα πιο πολύ της δικαιοσύνης και όχι της αστυνομίας το να φύγει κάποιος από τη θέση του, κάποιος επίορκος. Νομίζω ότι η ίδια η αστυνομία προσπαθεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιοπιστία της αστυνομίας να τους βγάλει από τους κόλπους της. Όμως σας το λέω και πάλι, πιστέψτε με και δεν το λέω έτσι τυχαία, η ελληνική αστυνομία, επειδή μιλάω και με το εξωτερικό, αυτή τη στιγμή το 99,9% κάνει καταπληκτική δουλειά. Αν υπάρχει κάποιος επίορκος, να τον καταγγείλουμε και να είστε πρώτος.
3: Βέβαια. Απλά εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών, κύριε Τσούκαλη. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε: για ποιο λόγο, ενώ γνωρίζουν όλοι ότι στο Δεντροπόταμο εδώ στη Θεσσαλονίκη πουλάνε ναρκωτικά, οι αστυνομικοί κάνουν βόλτες και δεν πάνε να συλλάβουν τον κόσμο που πουλάει ναρκωτικά?
4: Ναι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε μια κουβέντα. Η αστυνομία δεν έχει απεριόριστη δύναμη. Πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε με τις καταγγελίες μας. Και να το κάνουμε.
3: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Τσούκαλη, πρέπει να πάρει ένας Έλληνας πολίτης τώρα το ρίσκο να μπλέξει με αυτά εδώ πέρα, αυτές τις συμμορίες. Είναι λογικό να φοβάται ένας Έλληνας πολίτης να πάει να καταγγείλει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και αστυνομία? Δηλαδή, εντάξει.
4: Έστω και ανώνυμα έχουν πάρει πρωτοβουλίες, αλλά σας λέω και πάλι, η εγκληματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό και πολλές φορές πολλά τμήματα δεν είναι πλήρως επαντρωμένα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και να μπούμε και στα παπούτσια των αστυνομικών.
3: Άρα υπάρχει υποστελέχωση στην αστυνομία.
4: Υπάρχει υποστελέχωση, αυτό δεν το αρνείται κανείς.
3: Ναι.
4: Και η ίδια αστυνομία το παραδέχεται.
3: Ισχύει αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω τώρα εδώ σε κάτι χωριά στην επαρχία της Θεσσαλονίκης, όπου σε περίπου 12 με 13 χωριά υπάρχει ένα περιπολικό. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό?
4: Υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό σας λέω είναι κάτι το οποίο το ξέρει και η αστυνομία και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή της πληροφορίας από τον Έλληνα πολίτη. Πρέπει να μπούμε στην εξίσωση όλης της κοινωνίας για να λύσουμε τα προβλήματα.
3: Ωραία, πάμε λίγο και στο ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί βλέπω τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Στέλνουν κάτι μηνύματα που λένε βγάλ τα χρυσαφικά σου στο μπαλκόνι ή που λένε στείλ τους κωδικούς της τράπεζας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σαν νέος άνθρωπος ότι αυτό εδώ πέρα είναι μια απάτη. Αλλά υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν τα πάνε τόσο καλά με την τεχνολογία και πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Πώς θα μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
4: Θα πρέπει να τους προστατεύσει πάνω απ' όλα η ίδια η οικογένεια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ανήψια τους, όταν βλέπουν κάποιον ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, έχει δάνεια, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ελέγξει τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο οι οικογένειες. Δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο τεράστια ποσά στο σπίτι να τα διαχειρίζεται, δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος έχει προβλήματα άνοιας, για παράδειγμα, κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επομένως, πρέπει να υπάρχει συνεχή ενημέρωση, αλλά να υπάρχει και προστασία από το οικείο περιβάλλον.
3: Και αν δεν έχει οικογένεια αυτός ο ηλικιωμένος, τι γίνεται?
4: Αν δεν έχει
3: είναι άξιος της μοίρας του δηλαδή μετά?
4: Αν δεν έχει οικογένεια, θα πρέπει η πολιτεία όσο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να το προστατεύσει. Αλλά και αν δεν έχει οικογένεια και θέλει να έχει τα χρυσά και τα λεφτά στο σπίτι του, τι να κάνει η πολιτεία? Να μπει μέσα και να του πει πήγαινε να τα βάλει στην τράπεζα?
3: Α, θα φταίει ο ηλικιωμένος δηλαδή, άμα έχει τα χρυσά και τα λεφτά. Δεν θα φταίνει οι κλέφτες. Κανονικά πρέπει να ελέγξουμε τους κλέφτες και τους απατεώνες και να υπάρχει μια σωστή καταπολέμηση.
4: Συμφωνώ και γίνεται καθημερινά, γίνονται συλλήψεις. Αν δείτε τη στατιστική, θα διαπιστώσετε ότι κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν συλλήψεις από τέτοιους απατεώνες.
3: Κατανοητό. Θεωρείτε ότι με τις φυλακές ο σοφρονισμός βαδίζει προς ένα σωστό μονοπάτι? Γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι, ας πούμε, στα σχολεία, στις φυλακές, και λένε ότι Γρηγόρη, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν ναρκωτικά, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις απερίγραπτες. Μπαίνει ένα νέο παιδί και αντί για να το βοηθήσουμε να βγει καλύτερο έξω στην κοινωνία, βγαίνει χειρότερο.
4: Βγαίνει με δοκτορά.
3: Ναι, βγαίνει με πτυχίο εγκληματικότητας.
4: Λοιπόν, έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε όλοι. Εγκληματικές οργανώσεις κατευθύνονται πολλές φορές μέσα από τη φυλακή. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, νομίζω, και το ξέρουμε. Ότι τα νήματα τα κινούν κάποιοι μαφιόζοι μέσα από τις φυλακές. Έχω κάνει λοιπόν μία πρόταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές, σε διάφορες εκπομπές, σε δελτία ειδήσεων. Ακυρωτικά συχνοτήτων. Κάθε τρεις και λίγο γίνονται έλεγχοι και βλέπουμε ότι έχουν κινητά τηλέφωνα και επικοινωνούν με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους όλοι οι εγκληματίες,
3: ναι,
4: και φτάνουν στο σημείο να παραγγέλνουν δολοφονίες, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών.
3: Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση σύντομη και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Το κινητό πώς το βρήκε αυτός μέσα στη φυλακή?
4: Γιατί δυστυχώς κάποιοι επίορκοι του δίνουν τη δυνατότητα να το περάσει μέσα. Κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι.
3: Κάποιοι επίορκοι, δεν δηλαδή, μπορεί. Ένα λεπτό. Οι επίορκοι επιτρέπουν να περνάνε και ναρκωτικά, γιατί και ναρκωτικά υπάρχουν στις φυλακές. Πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές?
4: Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι, αλλά έχουν συλληφθεί και επίορκοι πολλές φορές.
3: Μόνο επίορκοι αστυνομικοί δεν περνάνε, δηλαδή κάτι οι φρουροί? Γιατί εγώ ξέρω ότι και φρουροί και αστυνομικοί εμπλέκονται.
4: Μα για φρουρούς των φυλακών μιλάμε.
3: Έτσι, μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξυλωθούν από εκεί.
4: Βεβαίως.
3: Υπάρχει αυτός ο έλεγχος, γιατί πραγματικά δεν το λέω τώρα με κάποιο σκοπό. Κυκλοφορούν πάρα πολλά ναρκωτικά στις φυλακές.
4: Έχουν συλληφθεί κατ' επανάληψη μέσα στις φυλακές φυλακισμένοι να έχουν κινητά τηλέφωνα, ουσίες και να λειτουργούν σαν να είναι στην ελεύθερη ζωή.
3: Στον Κορυδαλό βρήκανε και όπλο. Στον Κορυδαλό βρήκανε ένα όπλο στις τουαλέτες.
4: Μα έχει γίνει και φωνικό πρόσφατα, δεν έγινε και φωνικό που ξέρουμε σκοτώθηκε κάποιος στο φρουραρχείο εκεί πέρα.
3: Ανεξέλεγκτη δηλαδή η κατάσταση.
4: Ναι, δεν θέλω, ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Ένα περιστατικό, 2, 3, 5, δεν θα με κάνουν να μηδενίσω όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται, τους δεσμοφύλακες, τους αστυνομικούς. Ναι. Εκεί είναι ίσως κάτι που θα με βρείτε αντίθετο. Όμως τα ακυρωτικά συχνοτήτων δεν θα στήχιζαν παραπάνω από 30-40 χιλιάδες ευρώ, 50 χιλιάδες ευρώ για όλες τις φυλακές. Διότι αμέσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν κινητά, αφού δεν θα είχαν σήμα γιατί να τα έχουν. Όμως κάποια συμφέροντα, δεν ξέρω πια, δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω, δεν το αφήνουν αυτό το πράγμα να τρέξει. Κάποτε που ήμουνα σε μια εκπομπή και το έθεσα, μου είπε κάποιος συνδικαλιστής, μου λέει και πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως την κάνατε παλιά, του απάντησα με τους ασυρμάτους.
3: Ναι, απλά το θέμα το σοβαρό είναι το ότι ένα παιδί μπαίνει στη φυλακή, δηλαδή σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, για να γίνει καλύτερος, για να μετανιώσει και για να βγει καλύτερος στην κοινωνία. Και αυτό που είπαμε και πριν, τελικά βγαίνει, να το πω απλά και λαϊκά, χρήστης, βγαίνει τοξικομανής, βγαίνει και με 10 εγκληματίες φίλους που μαζί όταν βγουν θα ξανακάνουν τα ίδια.
4: Βγαίνει με, σας είπα, με πτυχίο.
3: Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, κύριε Τσουκαλή, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση.
4: Σας είπα, ξέρετε.
3: Για την εγκληματικότητα το λέω, έτσι.
4: Ναι, ναι. Είναι θέματα, επαναλαμβάνω, που πρέπει να σκύψουμε πολιτεία, κοινωνία και ειδικοί να βρούμε τις λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν βγαίνουν. Δεν βρίσκονται σε μια συνέντευξη από έναν ερευνητή.
3: Βέβαια.
4: Βρίσκονται όταν γίνουν επιτροπές για να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες στο κάδρο και να δούμε ποιες είναι αυτές οι οποίες θα λύσουν το χ, το ψ, τον ωμέγα άγνωστο. Είναι μια εξίσωση με πολλούς άγνωστους και πρέπει να τους βρούμε όλους.
3: Κατανοητό και συμφωνώ. Συζήτηση κάνουμε, έτσι, δεν ζητάω από εσάς τώρα τις λύσεις, απλά κάνουμε μια συζήτηση.
4: Ναι.
3: Μήπως έχετε και εσείς κάποια, έτσι, έχετε σκεφτεί και εσείς κάποια λύση, γιατί και εγώ ψάχνω να βρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω μιλήσει και με ειδικό φρουρό, ο οποίος μου λέει περνάνε απ' έξω με κάτι σφεντόνες, λέει, και πετάνε τα πράγματα.
4: Και αυτό, ναι, και με
3: κανένας δεν τους ελέγχει, ναι, και με ντρόουν και με περιστέρια, λοιπόν, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.
4: Ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που γεννήθηκε η λέξη πρόβλημα, γεννήθηκε αυτόματα και η λέξη λύση. Έτσι είπε ο Πίτη Γκρίλη και αυτό το πιστεύω απόλυτα. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει διάθεση και να καθίσουμε όλοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Έχω άλλα δύο θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί δεν θέλω να σας καθυστερώ. Ένα θέμα είναι τα οικονομικά εγκλήματα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια και αυτή η κοινωνία λειτουργεί. Εγώ, σαν ένας νέος άνθρωπος, το διακρίνω, είτε με μπροστινούς, είτε με λερωμένα αφημί. Και αυτό δεν είναι και σωστό, έτσι, για τους υπόλοιπους που πληρώνουν νόμιμα τους φόρους τους και τρέχουν. Πέρα από αυτά τα παραθυράκια όμως που έχουν επιτρέψει από την κυβέρνηση να υπάρχουν, γιατί άμα θα θέλανε θα μπορούσαν να τα έχουν μηδενίσει αυτά όλα, βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετά σκάνδαλα και αρκετά οικονομικά εγκλήματα μέσα σε δήμους, περιφέρειες, ακόμα και μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο και κάποια κονδύλια που χρησιμοποιούν κάποιοι. Αλλά δεν βλέπω κάποιον από όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία να πηγαίνει στη φυλακή. Και θεωρώ ότι και αυτό ανήκει στο θέμα εγκληματικότητα, γιατί και αυτά εγκλήματα είναι.
4: Όχι, ανήκει, είναι σίγουρα εγκλήματα κι αυτά.
3: Αλλά δεν τιμωρείται κάποιος για αυτά τα εγκλήματα.
4: Εδώ θα σας παραπέμψω σε κάτι που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια, 35 στην απογευματινή και πρόσφατα πριν από 4-5 χρόνια, αν γκουγκλάρετε στη ζούγκλα, το έχω ξαναγράψει. Ο Έλληνας ψηφίζει ότι γυαλίζει, όχι ότι αξίζει συνήθως. Και έγραψα ότι ο Έλληνας χρειάζεται, ρητορικό είναι αυτό που λέω, νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Διότι ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος θα μας γυαλίσει στο μάτι και όχι, δεν ψαχνόμαστε να δούμε πόσο έντιμος είναι, τι γνώσεις έχει και τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ λοιπόν σας παραπέμπω σε αυτό που έχω πει και είναι στα site. Ο Έλληνας θέλει νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Και βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι πολιτικοί, βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν θέσεις και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ψήφου. Λίγο πολύ, φθινόπωρο, άνοιξη, έρχονται εκλογές. Ας προβληματιστούμε λίγο τι ψηφίζουμε.
3: Τα σωστά κριτήρια δηλαδή, αυτό εννοείται.
4: Βεβαίως. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι προβεβλημένος από την τηλεόραση, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι αθλητής, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, απατεώνας, και επειδή είναι προβεβλημένος, τον ψηφίζουμε. Και δεν ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος είναι έντιμος. Γιατί δεν ψάχνουμε.
3: Δεν αρκεί όμως μόνο το βιογραφικό, εδώ θα διαφωνήσω, κύριε Τσουκάλη. Γιατί έχουμε δει και καθηγητάδες και αξιωματικούς που βγήκαν χειρότεροι από τους άλλους.
4: Συμπλήρωσα, δεν είπα μόνο βιογραφικό.
3: Σωστό.
4: Συμπλήρωσα και είπα και αυτός που είναι έντιμος.
3: Έντιμος, σωστό. Έντιμος και ακέραιος, έτσι, ο οποίος δεν δέχεται να εξαγοραστεί, γιατί και με τη μίζα γίνεται ο κακός χαμός. Τα βλέπουμε και αυτά.
4: Ο έντιμος ποτέ δεν εξαγοράζεται.
3: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή. Βασικά το λέω εγώ αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή, κύριε Τσουκαλή, να το προσθέσω, από την οποία θα έπρεπε να περνάει ο υποψήφιος βουλευτής και να τον ρωτάνε τουλάχιστον, ξέρεις τι έχει γίνει στην ιστορία. Έχεις κάποιες γνώσεις στον κλάδο που πας να αναλάβεις. Παράδειγμα φέρνω. Για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς ότι αυτός ο άνθρωπος.
4: Έχουν μπει στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ούτε τον κανονισμό της Βουλής.
3: Ναι.
4: Μην πούμε ονόματα.
3: Καλά. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Θέλω να πάμε και στο άλλο θέμα όμως, γιατί με πιέζει ο κόσμος για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Συνήθως ο Έλληνας λέει, πάμε ρε παιδιά να κατεβούμε σε μια πλατεία, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε ένα συλλαλητήριο, να σηκώσουμε κάποια πανό, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και εκεί πέρα παραπονιούνται. Έχουμε δει υγειονομικούς, πυροσβέστες και διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι συνταξιούχους, έχουν δεχθεί βία από τις ομάδες καταστολής. Από την αστυνομία δηλαδή. Και αναρωτιούνται και λένε, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάποιος να σηκώνει τον γκλόπ του και να το κατεβάζει σε ένα συνταξιούχο στο κεφάλι, κύριε Τσούκαλη.
4: Αυτά είναι καταδικαστικά. Δεν το συζητάμε.
3: Αλλά συμβαίνουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Αλλά, επειδή μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, σε έναν άνθρωπο που κάποτε κάποιος συνάδελφός σας στην τηλεόραση γύρισε και μου είπε «Γιώργο, εσύ αγαπάς την αστυνομία» και όταν του έδειξα το βιβλίο μου «Λαθρέμπορη ιστορίας», του λέω «Εδώ έχω συλλάβει το γιο ανώτατο αξιωματικού. Εδώ συνελήφθηκε αρχαιοκαπηλέα στρατηγός και εκεί δάγκωσε τη γλώσσα του». Λοιπόν, θα πρέπει και οι διαδηλώσεις να γίνονται μόνον ειρηνικά. Όταν λοιπόν μπαίνουν μέσα στο τσούρμο και κάποιοι οι οποίοι έχουν τους λόγους τους και αποσκοπούν κάπου αλλού.
3: Μήπως είναι βαλτί?
4: Πολύ πιθανόν.
3: Πολύ πιθανόν.
4: Πολύ πιθανόν.
3: Πολύ πιθανόν.
4: Πολύ πιθανόν.
3: Ναι,
4: επομένως και δεν έχει μία όψη το νόμισμα. Το νόμισμα έχει τρεις όψεις. Και αν με ρωτήσετε γιατί λέω τρεις όψεις, γιατί αν το ρίξεις πάνω στο χιόνι ή στη λάσπη μπορεί να σταθεί όρθιο. Είναι μια όψη και αυτό.
3: Σωστό.
4: Είναι θέματα που παίρνουν πολύ συζήτηση.
3: Σωστό αυτό. Παίρνουν πολύ συζήτηση. Αλλά τώρα, μιας και αναφέρατε ότι έχουν συλληφθεί αξιωματικοί, βλέπω εδώ πέρα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, έτσι. Απλά βλέπω το ότι υπάρχει μια ανοιχτή υπόθεση πολύ σοβαρή και τη συζητούσα την πρώτη ώρα, την ανέλεια βασικά την πρώτη ώρα, με έναν υπουργό και με το παιδί του, ο οποίος είχαμε μια σύλληψη για κάποια ναρκωτικά και έχει βγει ένας αξιωματικός της αστυνομίας και έχει πει, ήρθε ο υπουργός στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να διαγραφεί αναφορά. Δηλαδή, υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνομία και διακρίσεις.
4: Θα πρέπει ό,τι διαπιστώνουμε τέτοιο παράτυπο να έχουμε το θάρρος να το καταγγέλουμε. Δεν το συζητάμε.
3: Ναι.
4: Αυτά είναι αυτονόητα. Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτονόητα. Δεν το συζητάω.
3: Αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
4: Υγεία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Ο οποίος, ναι, υποστηρίζει την αστυνομία. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Σίγουρα υπάρχουν και έτοιμοι αστυνομικοί. Σίγουρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα με τη διαφθορά μέσα στην αστυνομία. Μην ξεχνάμε το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την κοπέλα που πήγε και ζήτησε ένα περιπολικό. Της είπανε δεν είναι ταξί. Ήρθε απ' έξω ο δολοφόνος της, τη σκότωσε. Και ο άνθρωπος που ήταν στην υπηρεσία και έπρεπε να προσέχει τι ακριβώς συμβαίνει έξω από το τμήμα, ήταν καταδικασμένος για πλαστογραφία. Έτσι, να τα λέμε όλα. Εδώ πέρα έχουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, όπου μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρανομήσει και δεν τους έχουν ξυλώσει. Δεν τους έχουν στείλει σπίτι τους. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για σπήρες που πουλάνε ναρκωτικά και περιοχές συγκεκριμένες που το ξέρει ο απλός Έλληνας πολίτης και δεν το ξέρει ο αστυνομικός. Κανονικά, για εμένα, το λέω έξω από τα δόντια και γι' αυτό το λόγο έχω και τόσους εχθρούς, θα έπρεπε να πάρουν τα GCB και να πάνε να κάνουν την περιοχή χωράφι από τη στιγμή που είναι τόπος στον οποίο πουλάνε παράνομα ναρκωτικά. Ξέρουμε όλοι ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν τον άνθρωπο ή τον καίνε. Έτσι. Κάποιος το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Ούτε τρελός είμαι, ούτε ψεκασμένος είμαι, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι. Εδώ πέρα βρωμάει η δουλειά. Και όταν μαθαίνουμε ότι έχουν δώσει σε κλέφτες και νοικιάζουν σε κλέφτες ασύρματους κάποιοι αστυνομικοί. Νοικιάζουν στον κλέφτη τον ασύρματο για να ακούει που είναι η αστυνομία και να έρχεται να σε κλέψει. Και βγάζουν έτσι ένα παραδάκι. Όταν βλέπουμε ότι ο αστυνομικός το πρωί είναι στην υπηρεσία του και το βράδυ είναι σε προστασία σε μαγαζιά. Φίλε, δεν είναι ο Έλληνας πολίτης υπεύθυνος και αρμόδιος για να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Και ναι, υπάρχει το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Πρέπει κάπως να φτάσουμε σε ένα σημείο να τα λύσουμε όλα αυτά για να μπορούμε να λέμε ότι εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία. Το ίδιο και την ελληνική δικαιοσύνη. Και στη δικαιοσύνη τα ίδια. Όταν διορίζουν τον Άριο Πάγο αυτοί που κυβερνούν, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν 111 εφέτες που έχουν μπει με Νέα Δημοκρατία, όταν βλέπεις την υπόθεση των Τεμπών, να μην δέχεται ο Μπακαΐμης να πάει ένας αυτόπτης μάρτυρας να καταθέσει και να του λέει δεν είσαι σε καλή ψυχική κατάσταση και να βγαίνει εδώ στο ραδιόφωνο αυτόπτης μάρτυρας και να λέει πήγα να καταθέσω και δεν δέχθηκε. Ποιος δεν δέχτηκε ο εισαγγελέας? Δηλαδή, πάω στον εισαγγελέα και να τον πω: ήμουν μέσα στο τρένο και είδα τι έγινε και να μου λέει: δεν είσαι καλά στα μυαλά σου, φύγε. Που έχουμε μάθει απίστευτα πράγματα εδώ πέρα για το τι γραμμή μπορεί να δώσουν. Που πήγε ο άλλος ο άνθρωπος με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο και δεν του δίναν τη γνωμάτευση το ότι είχε εισπνεύσει κάτι υλικά τα οποία ήταν χημικές ουσίες. γιατί θέλαν να συγκαλύψουν. Και μπάζωμα, υπήρξε και ξεμπάζωμα. Και υπάρχουν και αλήθειες τις οποίες τις βάλανε κάτω από τα μπάζα. Και υποστηρίζω την ομάδα Ανούμπης και το λέω δημοσίως και δεν τρέπομαι και είμαι περήφανος που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για να υποστηρίξουν τους συγγενείς που θέλουν να πάνε κόντρα στην κυβέρνηση, όχι να φτιάξουν κόμμα και να μπουν στη Βουλή. Έτσι, υποστηρίζαμε τη Μαρία Καριστιανού, εγώ πρώτος, και στην συνεντεύξεις εδώ πέρα είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, που πρώτη φορά βγήκε σαν ακροάτρια, σαν μητέρα θύματος εδώ πέρα, που έχουμε εξυπηρετήσει με διάφορες πληροφορίες και διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για να βοηθήσουμε τις οικογένειες,

Έλα, τα ξέρετε τώρα, δε, μεταξύ μας τώρα. Τα ξέρετε και τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Επικρατεί ο φόβος, επικρατεί η χειραγώγηση, επικρατεί η παρανομία. Εγώ αυτό έχω να πω. Και δυστυχώς υπεύθυνοι για να μπορέσει, για να μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει τάξη, είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει και τόσο καλά την κατάσταση. Είναι η ελληνική αστυνομία και όλα τα στελέχη της, που κάποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά απέναντι σε ποιους. Απέναντι σε ποιους. Άμα εγώ πάω με το αμαξάκι μου και κάνω μια παρανομία, θα έρθουν να με συλλάβουν. Άμα εγώ είμαι βαφτισιμιός του Πρωθυπουργού ή κάποιου υπουργού ή κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι ισχυρός, κάποιο εφοπλιστή ή κάποιο επιχειρηματία, θα με βάλουν φυλακή. Ή θα πέσει τηλέφωνο. Και για ποιο λόγο αποδέχονται τα τηλέφωνα? Για να μην υπάρξει κάποια μετάθεση και τους πάνε στην πινέζα πάνω στο χάρτη? Υπάρχει δηλαδή πολιτική πίεση ακόμα και σε αυτό? Γιατί αυτό για μένα είναι εκβιασμός. Όταν αφήνεις να εννοηθείς έναν αστυνομικό ότι άμα δεν κάνει αυτό που του λες σαν πολιτικός, θα τον πάρεις και θα τον πας αλλού, και ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται ότι έχω μια οικογένεια, έχω χτίσει το σπίτι μου, έχω μια καθημερινότητα, μια ζωή και δεν θέλω να αλλάξει αυτό, προφανώς τον αναγκάζεις να κάνει κάτι που δεν θέλει. Ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση? Κανένας. Αυτά για να μην αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην αναρωτιέστε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί αν κάτσεις και βάλεις και ακούσεις τα ηχητικά, γιατί αναλύσαμε το έγκλημα των Τεμπών, στο έγκλημα των Τεμπών, θα δεις τι λένε οι αστυνομικοί. Και θα ανακαλύψεις ότι οι αστυνομικοί μέσα στις δικογραφίες που κατέθεσαν είχαν μονταρισμένες συνομιλίες. Η αστυνομία, έτσι όπως το λέω, η αστυνομία παρέδωσε μονταρισμένες συνομιλίες. Η αστυνομία πήγε και είπε ότι παιδιά έχουν διαγραφεί όλα τα βίντεο. Ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουν διαγραφεί τα βίντεο από τα καταγραφικά. Δεν υπάρχει μια κάμερα που να δείχνει το τρένο που περνάει, ας πούμε, από τις στάσεις. Στις στάσεις δεν υπάρχει καταγραφικό. Σας φαίνεται λογικό? Δεν υπάρχει κάμερα, δεν έχουμε βρει ακόμα οπτικοακουστικό υλικό από την κάμερα στην οποία φορτώσανε το συγκεκριμένο τρένο. Σας φαίνεται λογικό? Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Δυστυχώς δεν μου φαίνεται λογικό να μην το πω. Να κάθομαι να λέω κι εγώ ότι λένε τα κομματικά στελέχη, ότι όλα ήταν τέλεια. Ότι δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να συζητήσουμε. Ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είδαμε την πυρόσφαιρα. Δεν είδατε την πυρόσφαιρα. Άμα δεν την είδατε, βάλτε να τη δείτε. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Έχουν τρακάρει τρένα σε Γαλλία, σε Ισπανία, στην Τσεχία, τώρα πρόσφατα και στη Σερβία. Τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και δεν υπήρξε πυρόσφαιρα. Σε όλες αυτές τις χώρες. Στην Ελλάδα τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και υπήρξε πυρόσφαιρα. Άντε, υπήρξε πυρόσφαιρα. Δεν μας πειράζει αυτό. Κάποιοι επέζησαν τη σύγκρουση και κάηκαν ζωντανοί. Αυτό δεν μας ενοχλεί? Δεν πρέπει να το αναλύσουμε αυτό? Γιατί ούτε αυτό υπάρχει στη δικογραφία. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Καθημερινά Κόντρα στο Σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τρίτη ώρα θα έχω μαζί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ πέρα κάποιες δημοσκοπήσεις βγάζουν ποσοστά τα οποία για εμένα δεν υπάρχουν. Και έχω πει ότι δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Γιώργο, ο οποίος ασχολείται ενεργά. Και είναι η δουλειά του η δημοσκόπηση. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και είπαμε ότι θα τον έχουμε στην εκπομπή συνεργάτη, γιατί όντως έχει τη δική του άποψη. Και εμένα μου αρέσει να συζητάω με ανθρώπους που έχουν τη δική τους άποψη. Δεν συμφωνούμε σε πολλά. Το ξέρει και αυτός, το ξέρω κι εγώ. Δεν συμφωνούμε. Ωραία, δεν συμφωνούμε, αλλά ο καθένας τοποθετεί τα επιχειρήματά του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη χώρα, επιτέλους να καταλάβετε ότι πρέπει να συζητάτε με επιχειρήματα. Δεν γίνεται να παπαγαλίζετε ό,τι ακούσατε από έναν τύπο σε μία τηλεόραση, σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ, σε μία εφαρμογή, σε μία πλατφόρμα. Με τη δική σας αντίληψη, με τη δική σας άποψη. Αυτό θα πει υγεία. Αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη, παιδιά. Τώρα όταν μου λέτε κάτι τρέλες, απίστευτες τρέλες, το ότι ας πούμε όταν ξεκίνησε η Καριστιανού μου λέγατε η Καριστιανού έχει 18% θα βγει αυτοδύναμη. Σας έλεγα ρε περιμένετε, χθες βγήκε κάτι καινούριο, έχει την τάση του, θα ξεφουσκώσει. Μου λέγατε είσαι κακοπροαίρετος και έχεις θέμα με την Καριστιανού.

0: γιατί έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και έκανε κόμμα. Ναι, έχω και αυτό το θέμα. Γιατί μου είπε ψέματα. Αλλά έλεγα και την αλήθεια τελικά και αποδεικνύεται αυτό. Το ότι απλά ήταν ένα φουσκωμένο καινούριο κόμμα. Και το βλέπετε ότι εξασθενεί. Και δεν το λέω εγώ μόνο. Βλέπετε ότι και τα στελέχη ακόμα που φεύγουν, ο Κοκοτσάκης, ο Παπα-Νικολάου, παρακολουθήστε την επικαιρότητα. Το λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Ότι δεν είναι κίνημα. Είναι κόμμα. Και αυτό το κόμμα λειτουργεί με αυταρχικό τρόπο. Γιατί όταν φεύγουν τα στελέχη και λένε ότι δεν μας άκουγαν, ότι δεν μας υπολόγιζαν, ρε φίλε. Ότι ήθελαν να κάνουν ό,τι αυτοί κάνουν, τέλος πάντων. Εσάς δηλαδή, τι σας λέει αυτό το πράγμα? Σας λέει κάτι ή δεν το ακούτε καν? Άντε, εμένα δεν με ακούτε, αυτούς δεν τους ακούτε. Και θα έπρεπε να τοποθετηθεί κάποιος, όπως τοποθετούμε εγώ, και δεν είμαι εγωπαθής, το λέω όμως γιατί δεν το έχω ακούσει από κανέναν άλλον, και να πει στην κυρία Καριστιανού ότι ένα κίνημα δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι και με αυτή την παπάντζα, ότι δεν είναι κόμμα και είναι κίνημα. Προεδρικό διάταγμα 26 του 2012. Άρθρο 34. Μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Θα το πω ξανά. Προεδρικό διάταγμα 26 του 2012, άρθρο 34. Ψάξτε το. Μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Εντάξει, τελεία και παύλα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Περίμενε. Βάλ το λίγο γιατί είναι σχετικό με τα ζώα που λέει ο στίχος. Το Μητσοτάκι βάλε. Ναι, δώσ' το.
1: Τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: 41%.
0: Πόσα είναι τα ζώα στην Ελλάδα, ξέρουμε?

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγη ώρα στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στο Μέτσοβο, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε στα νερά κατά τη διάρκεια υδροληψίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στη δασική έκταση Αυγό της Βάλιας Κάλυντα στα Γρεβενά. Το εναέριο μέσο, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, έχασε ύψος κατά το ανεφοδιασμό και ακολούθησε έκρηξη τη στιγμή που οι έλικες ήρθαν σε επαφή με το υγρό στοιχείο. Μέσα στην ατυχία του, στα δύο μέλη του πληρώματος, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός πυροσβέστης που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να κολυμπήσουν τραυματισμένοι μέχρι την ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των χειριστών στο νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του αεροπορικού ατυχήματος. Παράλληλα, το μέτωπο της φωτιάς στα Γρεβενά παραμένει σε εξέλιξη και οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, χωρίς ευτυχώς να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Σε μια ανίποτη τραγωδία εξελίσσεται ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, καθώς ο επίσημος απολογισμός εκτοξεύτηκε στους 164 νεκρούς και 1.000 τραυματίες. Οι αρχές μεταφέρουν εσπευσμένα ενισχύσεις στη πληγήσα περιφέρεια της Λαγκουάιρα. Η βιβλική αυτή καταστροφή, που αποτελεί το ισχυρότερο χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα εδώ και πάνω από έναν αιώνα, αφήνει πίσω τις δεκάδες γκρεμισμένα κτίρια και καταστροφές στις υποδομές. Τα μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμούν πλέον σε 44% την πιθανότητα οι συνολικές ανθρώπινες απώλειες να ξεπεράσουν τις 10.000. Σε ξεκαθάρισμα αντιπίνων και εκδικητικής συμπεριφοράς μεταξύ ανηλίκων προσανατολίζονται πλέον οι αρχές της αστυνομίας για τη δολοφονία που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη Καλλιθέα, καθώς το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ένας 15χρονος γνώριμος των αρχών για δύο προγενέστερες συλλήψεις περί κατοχής μαχαιριών και σιδερογροθιών. Το 15χρονο θύμα έφτασε στο σημείο της συμπλοκής με όχημα σε δεύτερο χρόνο. Οι αρχές εξετάζουν αν το έγκλημα αποτελεί πράξη εκδίκησης για προηγούμενο αγνώστου για τις αρχές περιστατικού με μαχαίρωμα 16χρονου στην ίδια περιοχή. Οι 4 από τις 13 προσαγωγές του επεισοδίου μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο 17χρονος καθομολογιάν δράστης συνελήφθη τα ξημερώματα στο σπίτι μπροστά στα μάτια της σοκαρισμένης μητέρας του. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, η ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων σφραγίζει την παταγώδη αποτυχία ενός ακόμη επικοινωνιακού πυροτεχνήματος της κυβέρνησης, η οποία επιχείρησε να παρουσιάσει ως ριζοσπαστική μεταρρύθμιση μια πρόχειρη λύση για το υποκατάρρευση εθνικό σύστημα υγείας. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα οδηγείται σε οριστικό τέλος, αφήνοντας πίσω το έναν αποκαρδιωτικό απολογισμό που εκθέτει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Παρά τις πομπόδεις εξαγγελίες για δεκάδες χιλιάδες δωρεάν επεμβάσεις που θα εξαφάνιζαν τις ντροπιαστικές λίστες αναμονής, η πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι πραγματοποιήθηκαν μόλις 19.800 χειρουργεία, δηλαδή ούτε καν οι μισές από τις 37.000 επεμβάσεις που είχαν αρχικά υποσχεθεί στους ταλαιπωρημένους πολίτες. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 για περισσότερους από 88.000 υποψηφίους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων. Οι βαθμοί ανακοινώθηκαν μέσω διαδικτύου και SMS μηνυμάτων, ενώ ξεκινά επίσημα η διαδικασία υπολογισμού των μορίων και η προετοιμασία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ηλιόλουστος και πιο θερμός. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του, μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία?
3: Υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάσει να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και απέναντί μου έχω τον Γιώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Και άλλη μια φορά λοιπόν στο δεύτερο ραντεβού μας. Είμαστε έτοιμοι να σχολιάσουμε τις δημοσκοπήσεις. Το τι δείχνουνε, τι ποσοστά έχει το κάθε κόμμα, πολιτική αρχηγή, και ό,τι άλλο συνεπάγεται σε όλα αυτά. Σωστά.
2: Σωστά. Και ευχαριστώ και πολύ για τη φιλοξενία για δεύτερη φορά στο στούντιο του Focus.
6: Θέλω να ξεκινήσουμε από όπου διαλέξεις εσύ. Τα αφήνω πάνω σου. Γιατί θα συγκρουστούμε για άλλη μια φορά στον αέρα. Οπότε από όπου θέλεις να ξεκινήσουμε.
2: Νομίζω έχει ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη που είχες στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής με τον κύριο Τσουκαλά, αν δεν κάνω λάθος.
6: Τον κύριο Τσούκαλη.
2: Τον κύριο Τσούκαλη, ναι,
6: ναι,
2: συγγνώμη.
6: Τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη.
2: Είπε το εξής αρχικά για το κριτήριο ψήφου στις εκλογές, σωστά.
6: Ναι, σωστό.
2: Ωραία. Εμείς στην προπροηγούμενη πανελλαδική δημοσκόπηση που κάναμε για το Political, και το λέω αν θέλουν οι ακροατές να μπουν να το δουν στο site μας, ρωτήσαμε το εξής. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές, δηλαδή με ποιο κριτήριο θα πάτε να ψηφίσετε. Το 43% λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
6: Έστω ένα, είπε.
2: Έστω ένα πρόβλημα, ναι. Το 39% λέει θα ψηφίσω για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή, και ένα 15% λέει θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω. Είναι η παραδοσιακή ψηφοφόρη των κομμάτων που λένε.
6: Αυτό είναι η κληρονομιά από τον παππού που πάει προς το παιδί, το τι θα ψηφίσεις.
2: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Αλλά θέλω εσένα να σε ρωτήσω.
6: Ναι.
2: Αντιστρέψουμε
6: ό,τι
2: λίγο τους ρόλους.
6: Ό,τι θες, ό,τι θες.
2: Το 43% που λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
6: Ναι.
2: Το πιστεύουμε.
6: Γιώργο, μ' αρέσει η ερώτησή σου. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να εξετάσουμε αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε. Ναι. Γιατί το εύκολο, ξέρεις, τον Έλληνα είναι να του υπόσχονται πράγματα και να χαίρεται. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, τα έχεις ακούσει σίγουρα.
2: Εννοείται. Ναι.
6: Ωραία. Ο Έλληνας θεωρείς, τώρα να αντιστρέψω την ερώτηση, θεωρείς ότι έχει την αντίληψη να καταλάβει ποιος μπορεί να υλοποιήσει αυτά που λέει?
2: Έτσι φαίνεται εδώ.
6: Έτσι φαίνεται.
2: Έτσι φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά. Την έχουμε πατήσει πολλές φορές σαν λαό στο παρελθόν.
6: Άρα συμφωνούμε ότι πάνε με λάθος κριτήρια να ψηφίσουνε.
2: Ναι, σίγουρα, ναι. σίγουρα.
6: Και τα ποσοστά που ανέφερες αυτό δείχνουνε.
2: Ναι, και ο κύριος Τσούκαλης δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό.
6: Βέβαια.
2: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνούμε
6: και οι τρεις λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, γιατί όμως το λέμε αυτό, και προς το ακροατήριο να απευθυνθώ λίγο. Γιατί δεν κατακρίνουμε, έτσι. Απλά λέμε. Το ότι εδώ πέρα στο 43% δεν κάνω λάθος, είπες Γιώργο, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
6: Το 43% λέει ότι εμένα, άμα κάποιος μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω να τον ψηφίσω. Ναι, αλλά αναρωτιούνται αυτοί που λένε αυτό το πράγμα, αν όντως μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που τους λένε ότι θα λύσουν. Το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα, αυτό είναι, Γιώργο.
2: Ναι.
6: Το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένο να το υλοποιεί. Υπόσχομαι εγώ δηλαδή στον κόσμο ότι θα κάνω τη φορολογία 0%. Υπόσχομαι ότι θα φέρω συντάξεις στα 1.000 ευρώ. Λέω εγώ τώρα, έτσι, τυχαία πράγματα. Τα λέω. Δεν θα έπρεπε να είμαι υποχρεωμένος μετά τις εκλογές, αν εκλεχθώ, να τα κάνω?
2: Εννοείται. Εδώ πέρα βλέπεις υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, ήμασταν αντιπολίτευση όταν τα λέγαμε αυτά. Μπορούσαμε να πούμε και 2-3 πράγματα παραπάνω.
6: Έτσι. Δεν είναι
2: το
6: όμως...
2: λένε αυτό δημόσια, είναι δυνατόν?
6: Το λένε,
2: είναι αυτό αποδεκτό?
6: Αλλά δεν είναι λογικό, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε όμως να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις τώρα, τι ακριβώς δείχνουν. Λοιπόν, θα πάμε στην πανελλαδική πρώτα.
2: Ναι.
6: Πανελλαδική. Λοιπόν. Να ξεκινήσω από Νέα Δημοκρατία. 28,1% στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σχολιάσω πρώτος. Παίρνω έτσι την πρωτοβουλία για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση να πεις μετά και εσύ την άποψή σου. Θα το πάμε κόμμα-κόμμα.
2: Όπως θέλεις.
6: Ωραία, πάμε κόμμα-κόμμα για να μην μπερδευτούμε. 28,1% άμα έχει ο Μητσοτάκης, εγώ πάω να βάλω σκουλαρίκι στη μύτη. Στο λέω.
2: Πρόσεξε, εκεί είναι πρόθεση, δεν είναι εκτίμηση.
6: Α, είναι πρόθεση.
2: Ναι, έχουμε και αναποφάσεις τους μέσα.
6: Έχουμε και αναποφάσεις τους, λοιπόν. 28,1% νομίζω, Γιώργο, είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δίνεται τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί εγώ υπολογίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει, δεν έχει ένα 24. Εκεί το βλέπω. Εσύ πώς το βλέπεις? Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση και είναι τόσο μεγάλη?
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να το σχολιάσω χωρίς να κάνω και πολιτική τοποθέτηση.
6: Ναι.
2: Εγώ όμως μπορώ να σου πω ότι πραγματικά είναι αυτό που βρίσκουμε και αυτό δίνουμε, έτσι, 28%.
6: Κατανοητό.
2: Ναι.
6: Δηλαδή, ο κόσμος, εσύ λες, ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πάρεις θέση πολιτικά, εσύ τα αποτελέσματα να
2: κοινώνεις. Ναι, δεν μπορώ να σου πω αν τα κάνει καλά ή τα κάνει
6: λεθασμένα. Κατανοητό, θα σχολιάσω εγώ, ναι, τι βλέπω, λοιπόν, γιατί μου φαίνεται περίεργο, για να, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
2: Ναι.
6: Ελλάς, 14,5%. Πανελλαδικό είναι αυτό, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: 14,5%. Το Πασόκ κάτω από τον Τσίπρα.
2: Κάτω από τον Τσίπρα, ναι.
6: 12,3%.
2: Πάνω από την Καριστιανού όμως, έτσι, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που...
6: Υπάρχει ακόμα Καριστιανού.
2: Κοίταξε, σε αυτή την πανελλαδική έρευνα που κάναμε, η Καριστιανού είχε τεράστια πτώση.
6: 5,4%.
2: Ναι.
6: Η Καριστιανού πέρα
2: και
6: από
2: είχαμε τεράστια. Είχαμε στο 8, στο 9. Τώρα είναι 5 σε εμάς.
6: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν η Καριστιανού έχει ακόμα στελέχη. Μπορεί να είναι και μόνη της πλέον σε αυτό το κόμμα. Αυτό πρέπει να το εξετάσει ο ελληνικός λαός. Είναι η Γρατσία και η Καριστιανού και ο Αυγερίνος. Τρία πρόσωπα ξέρω εγώ από αυτό το κόμμα. Όλοι οι άλλοι από ό,τι φαίνεται έχουν αποχωρήσει. Κάτι Κοκοτσάκηδες, κάτι περίεργοι Παπα-Νικολάου, κάτι. Διάφοροι άνθρωποι που.
2: Εξ αρχής είχε πρόβλημα με
6: αυτό. Αυτό παίζει ρόλο στα ποσοστά.
2: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Εντάξει. Αλλά και πάλι βλέπουμε και κόμματα τα οποία δεν έχουν τόσο δραστήρια ή ενεργά στελέχη και εντάξει, δεν τα πάνε άσχημα.
6: Ναι.
2: Έτσι, ναι.
6: Βλέπω κάτω από. Στη δημοσκόπηση από κάτω γράφει τώρα. Γράφεται εδώ πέρα. 28,1 Νέα Δημοκρατία, 14,5 ο Τσίπρας.
2: Ναι,
6: ο πολιτικός προδότης. Λοιπόν, 13,6% έχει ένα κοινό από κάτω που έχετε βάλει. Τι είναι αυτό το 13,6%?
2: Και είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα.
6: Δηλαδή έχουν διαφορά σχεδόν 14 μονάδες.
2: Ακριβώς, ναι.
6: Αυτό, από την εμπειρία που έχετε γενικά σαν δημοσκόπηση, θεωρείς ότι σταδιακά θα αλλάξει, υπάρχει περίπτωση να μικρύνει αυτή η διαφορά? Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν έχει αυτό το ποσοστό, αλλά δεν πειράζει.
2: Κοίταξε, αν δεις τη δημοσκόπηση της Real Polls για παράδειγμα που βγήκε χθες, που έδωσε 21% στο Τσίπρα, μπορεί και να αλλάξει, ναι, τι να σου πω τώρα.
6: Εντάξει, η Real Polls μπορεί να δώσει 80% στο Μητσοτάκη και 20% στο Τσίπρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Real Polls. 21% ναι. Άμα έχει ο Τσίπρας, βάζω και στα βρύδια σκουλάρικα.
2: Σωστά. Σωστά, σωστά.
6: 21% τώρα άμα έχει ο Τσίπρας. Άκουσε με λίγο, ναι. Να εξηγήσουμε λίγο, ναι. Κάτι. 21% για τον Τσίπρα, έτσι όπως είναι τώρα στημένος, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο αυτό το ποσοστό να ισχύει. Γιατί? Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει ανακοινώσει όλα τα πρόσωπα. Ακόμα βλέπεις ότι κάνει προσθήκες. Δηλαδή, άμα κάνει και τις προσθήκες και ανακοινώσει και αυτά που θέλει να ανακοινώσει, πόσο θα φτάσει, ρε Γιώργο Τσίπρας, 40%?
2: Πάντως, τα πρόσωπα που ανακοίνωσε προχθές, τους τομεάρχες, δεν ξέρω αν το είδες.
6: Είδα.
2: Από ό,τι είδα έτσι στο διαδίκτυο, λένε ότι είναι πρόσωπα με βαριά βιογραφικά, με πολύ καλά πτυχία. Βέβαια, εντάξει, το είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση που είχε το 2015. Δεν πιστεύω κάποιος να αμφισβητεί τα πτυχία του Βαρουφάκη, ας πούμε, ή του Τσακαλώτου.
6: πολύ καλά τα πήγανε.
2: Ναι, αλλά είδαμε πώς τα πήγανε.
6: Ναι, ναι, το βιογραφικό για μένα δεν παίζει ρόλο. Γιατί έχω δει κάτι καθηγητάδες και κάτι αξιωματικούς και κάτι σπουδαγμένους και κάτι μορφωμένους που στην τελική για ένα πεντακοσάρικο την ιδεολογία τους την πετούσαν στον κάδο.
2: Σωστά.
6: Έτσι, οπότε σωστά. Το βιογραφικό για μένα δεν έχει καμία σημασία. Κάποιος μπορεί να είναι ακέραιος και με ένα χαρτί, και άλλος που έχει 10 μπορεί να είναι πουλημένο.
2: Συμφωνώ 100%. Αλλά όπως και να έχει, δεν θεωρώ πως πρέπει να υποτιμάμε τον Τσίπρα.
6: Ωραία. Εγώ βλέπω, πήγα τώρα στη Real Polls λίγο και βλέπω.
2: Ναι.
6: Δίνει 28,3%. Είναι κοντά με την interview σε αυτό που δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Η interview δίνει 13,4 στον Τσίπρα. Η Real Polls δίνει 21,4. 21,4, βέβαια, μας πέσουν τα μαλλιά. Τι είναι αυτά που γράφουμε εδώ πέρα? 21, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πιστεύω.
2: Ωραία, θα σου πω.
6: Δεν το πιστεύω. Ξέρεις γιατί δεν το πιστεύω? Θα σου πω μα. Γιατί πιστεύω ότι πίσω από τον Τσίπρα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δισεκατομμυριούχοι, κάποιες οικογένειες, κάποια πρόσωπα ισχυρά, τα οποία τον στηρίζουν και τον προωθούν και έχουν καλές σχέσεις με τους συγκεκριμένους δημοσκόπους. Και τους λένε να δίνουν αυτά τα ποσοστά. Δεν γίνεται να έχει 22%, 21,5% τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή η άποψή μου.
2: Έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, να σου πω την αλήθεια.
6: Εντάξει.
2: Και γιατί? Γιατί την προηγούμενη φορά, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι το σωστό είναι να κοιτάμε δημοσκόπηση, από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Έτσι πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις.
6: Ναι.
2: Όμως, αν δούμε την προηγούμενη δημοσκόπηση της Real Polls, που είχε και αυτή το Τσίπρα κάπου στο 14-15 και ξαφνικά ένα μήνα μετά τον δίνει στο 21, πρέπει να βγει ο κύριος αυτός που έχει την Real Polls και να μας εξηγήσει και αυτός, να μας κάνει μια πολιτική ερμηνεία που το οφείλει αυτό το πράγμα.
6: Η Real Polls, επειδή παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις, ναι, πέφτει πάντα έξω. Δεν ξέρω, Άμπε Μπαμπλόν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα περίεργο όνομα.
2: Αλληλόμης είναι.
6: Ο κύριος Αλληλόμης, λοιπόν, πρέπει να δει τι γίνεται με την εταιρεία του. Κάθε φορά αποδεδειγμένα πέφτει έξω. Άρα, εγώ σαν Γρηγόρης, το λέω στον αέρα, με κάνει μήνυση, δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι μία αξιόπιστη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Γιατί όταν μου δίνεις κάποια ποσοστά τα οποία στην τελική δεν βγαίνουν αληθινά, πέφτεις έξω. Πρέπει να εξετάσεις τι γίνεται με την εταιρεία του.
2: Σωστά.
6: Αποδεδειγμένα, άμα θέλει, του τα παρουσιάζω και του λέω εδώ. Δες εδώ, αλληλόμη, δες εδώ. Τότε είπες τόσα, βγήκαν τόσα. Τότε έδινες τόσο και βγήκαν τόσα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που παρουσιάζεις.
2: Ναι.
6: Δηλαδή,
2: κοίταξε,
6: πρέπει κάποτε να το εξετάσουν αυτό
2: το πράγμα. Το να υπάρχει μια διαφορά 2-3-4 μονάδες, αυτό είναι αποδεκτό, έτσι.
6: Δεν είναι 2-3-4 μονάδες όμως, είναι πολλές οι μονάδες.
2: Ναι, αυτό το λέω να υπάρχει, έτσι.
6: Σωστό.
2: Ειδικά
6: σωστό.
2: Στα κανονικά, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε οι δημοσκόποι, έτσι. Το σωστό δεν είναι να λέμε μία κεντρική τιμή Νέα Δημοκρατία 28%. Πρέπει να λέμε Νέα Δημοκρατία από 26% έως και 31%. Αυτό είναι το σωστό κανονικά που πρέπει να γίνεται.
6: Υπάρχει δηλαδή έτσι μια κλίμακα.
2: Μια κλίμακα, ναι.
6: Γίνεται να είναι σωστό.
2: Κανονικά έτσι πρέπει να το κάνουμε. Ναι,
6: κανονικά
2: το κάνουμε.
6: Έτσι έπρεπε.
2: Αλλά αυτό βγάζει την είδηση. Κακά τα ψέματα.
6: Ναι, κανονικά όμως έχεις δίκιο, θα έπρεπε να γράφει από τόσο μέχρι τόσο.
2: Ναι. Γι' αυτό και στα exit poll, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, πάντα ευρώ δίνουμε. Δεν δίνουμε μια κεντρική τιμή μόνο.
6: Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος, εγώ το σκέφτομαι και το ακούω. Ο κόσμος έξω δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο με μένα ή με σένα, να το ξέρεις. Άλλοι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά και λένε: «Ω, Τσίπρας πάει για κυβέρνηση».
2: Εντάξει, ναι, γιατί σου λέω, αυτό βγάζει είδηση.
6: Και ναι, βγάζει είδηση και έχει τα κλικ στο site και πάει λέγοντας. Αλλά όταν θα έρθουν μετά οι εκλογές, παράδειγμα φέρνω, έτσι δεν ξέρω τι μπορεί να βγει, και ας πούμε η Real Polls δίνει 21,4, λέμε τώρα, και πάρει ο Τσίπρας 8, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της Real Polls, γιατί υπάρχει ένας τρόπος που κατευθύνει. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό εδώ πέρα το στοιχείο του νικητή. Ναι. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος παίρνει ποσοστά και πάει να κερδίσει, ας πούμε, το πρώτο κόμμα, λένε όλοι: «Άντε, πάμε εκεί, γιατί έχουν συσπηρωθεί». Και τελικά δεν είχαν συσπηρωθεί.
2: Ναι.
6: Άρα έχουν ευθύνη οι δημοσκόποι και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Και κανονικά θα πρέπει να υπάρχει για μένα μια αρμόδια υπηρεσία που θα ελέγχει το αν το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι αξιόπιστο, Γιώργο. Το λέω δηλαδή, πρέπει να υπάρχει έλεγχος.
2: Μαζί σου. Και πραγματικά συμφωνώ, γιατί ξέρεις. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, λένε.
6: Ωραία.
2: Εμείς μαζί σου να βγούνε, να έρθουνε, να μας ελέγξουνε, να δούνε ότι ποιος κάνει σωστή δουλειά και ποιος όχι. Μπορεί ο καθένας να έχει μια διαφορετική μεθοδολογία και αυτό είναι αποδεκτό, αλλά τώρα αν κάποιοι μαγειρεύουν αποτελέσματα.
6: Σωστό!
2: Ναι.
6: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό.
2: Πρέπει να τελειώνουμε.
6: Ανοίγω μια παρένθεση για να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα στην πανελλαδική και θα πάμε μετά και στις περιφέρειες και σε ό,τι άλλο θέλεις. Ανοίγω μια παρένθεση γιατί το ανέφερα την πρώτη ώρα. Θεωρώ απαράδεκτο το ότι κανένας δεν ελέγχει τον κάθε τσαρλατάνο του διαδικτύου που φτιάχνει μόνος του μια δημοσκόπηση, παρουσιάζει το δικό του κόμμα πρώτο, τον αλωνών τέταρτο και πάει λέγοντας. Ο καθένας από την πλευρά του, έτσι. Ο καθένας από την πλευρά. Το θεωρώ απαράδεκτο το ότι δεν υπάρχει μια υπηρεσία να κατακρίνει αυτή την κατάσταση, γιατί ο κόσμος βλέπει, ξέρεις τι, βλέπει 10.000 δημοσκοπήσεις στο διαδίκτυο και δεν ξέρει ποια να πιστέψει. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα,
2: ναι,
6: δηλαδή.
2: Είναι πρόβλημα.
6: Πρόβλημα.
2: Η πληροφορία στο διαδίκτυο δυστυχώς χάνεται πάρα πολύ εύκολα και αυτό δεν ισχύει μόνο με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, και με μια απλή είδηση μπορείς να διασπείρεις ψεύδεις πληροφορίες. Δεν το συζητώ τώρα με τις δημοσκοπήσεις, κάνουν και με τα AI κάτι γραφήματα, εδώ παίρνουν το δικό μας το λογότυπο, νομίζω το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, παίρνουν το δικό μας το λογότυπο και το κοτσάρουν σε δημοσκοπήσεις και καλά φτιαγμένες τελείως που δεν έχουμε κάνει ποτέ.
6: Ποιος είναι υπεύθυνος όμως να ελέγξει αυτή την κατάσταση, αδερφέ μου, ποιος είναι υπεύθυνος? Δεν γίνεται εγώ τώρα να πάρω, ας πούμε, το λογότυπο, λέω εγώ τώρα, τη Real Polls.
2: Ναι.
6: Και να φτιάξω εγώ μια δημοσκόπηση και να λέω ότι ποιον θέλεις να πούμε, τον τελευταίο θα πάρω τώρα, τυχαία. Τη Νέα Αριστερά. Και θα βάλω εγώ τη Νέα Αριστερά που τώρα εδώ την έχετε 0,3, τη βάλω εγώ 50%.
2: Ναι.
6: Και να βάλω και το λογότυπο σου πάνω. Εμένα δεν πρέπει κάποιος να με τιμωρήσει γι' αυτό.
2: Εννοείται.
6: Δεν με τιμωρεί όμως. Και βλέπει ο Χίψη Γιώργος ή ο Χίψη Γρηγόρης εκεί πέρα έξω που δεν έχει σχέση με αυτά. Αυτή η δημοσκόπηση και λέει: «Ε, η Νέα Αριστερά έχει 50%. Ναι, είμαι υπερβολικός, ναι, τώρα στα ποσοστά,
2: όχι,
6: έτσι.
2: Δεν συμφωνώ. Γίνονται αυτά και δημιουργούν πρόβλημα και στο δικό μας τον κλάδο, έτσι.
6: Συμφωνώ.
2: Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα.
6: Κανονικά εσείς οι δημοσκόποι πρώτοι θα έπρεπε να ασχοληθείτε με αυτό. Και να πείτε ότι οι παιδιά εδώ πέρα, στο κράτος, στον υπουργό, τον αρμόδιο, όποιος είναι. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και παρουσιάζουν δικές τους δημοσκοπήσεις και δημιουργούν και σε εμάς πρόβλημα. Εσείς πρώτοι θα πρέπει να το τρέξετε αυτό, γιατί εσάς αφορά πάρα, ναι, πολλά. Ωραία, πάμε όμως στα υπόλοιπα κομμάτια. Ελληνική λύση 7,4. Στον πατριωτικό χώρο λοιπόν δίνει 7,4 και δίνει και ποιο άλλο κόμμα έχει τώρα. Η Νίκη που είναι, 0,5%.
2: Ναι, πολύ χαμηλά.
6: Άρα πάει προς αφανισμό η Νίκη.
2: Θεωρώ ότι έχει απορροφήσει ως πολύ μεγάλο, σε μεγάλο ποσοστό η ελπίδα της Καριστιανού.
6: Θεωρείς δηλαδή ότι η Καριστιανού είναι η αντικατάσταση του κόμματος της Νίκη?
2: Έχει πάρει πολλούς ψηφοφόρους της Νίκης.
6: Η άποψή σου για την ελληνική λύση ποια είναι? Γιατί εγώ θεωρώ ότι η ελληνική λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ άμα θες να σου πω τώρα για τα πρώτα 4 κόμματα τα ποσοστά που πιστεύω, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει 28%, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι εκεί στο 22, maximum το βάζω 24 με όλα τα σκάνδαλα, maximum, 22 θα πω και πάλι ευγενικός είμαι για να μην το πάω στο 18, 22, Ο Τσίπρας πιστεύω ότι είναι στο οχτάρι αυτή τη στιγμή. Γιατί ακόμα σου λέω.
2: Μονοψήφιο.
6: Μονοψήφιο. Mm-hmm. Το πιστεύω. Το Πασόκ θεωρώ ότι είναι λίγο, λίγο πιο πάνω από τον Τσίπρα. Θα το βάζα δηλαδή τρίτο κόμμα. Και ο Βελόπουλος πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν κρίνω συγκεκριμένα από αυτούς τους ανθρώπους που περιτριγυρίζουν εμένα στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα για την υπόλοιπη χώρα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, δεν έχω τόσες επαφές, πιστεύω ότι έχει ένα 12 με 13%. Δηλαδή θα έβαζα πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, δεύτερο Ελληνική Λύση, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το Τσίπρα. Έτσι θα το έβλεπα εγώ.
2: Ναι.
6: Τα ποσοστά έτσι που έρχονται σε μένα μέσα από τον κόσμο. Τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά
2: όχι,
6: πρέπει να τα εξετάζουμε.
2: Δεν είναι τελείως αβάσιμο αυτό που λες. Αν θέλεις να δούμε την δημοσκόπηση στην Α Θεσσαλονίκης που κάναμε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία τη βγάλαμε στο 24,5%. Δεύτερο κόμμα την Ελληνική Λύση με σχεδόν 14%, 13,8%. Τρίτο κόμμα το Τσίπρα με 13,5%. Και μετά την Ελπίδα της Καρστιανού με 9,5%. Το Πασόκ με 7,3% και ούτω καθεξής.
6: Και λέω αυτά τα ποσοστά να εξηγήσω γιατί τα λέω. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι με όλο αυτό που γίνεται με τον παράνομο μετανάστη, όλο αυτό που γίνεται με την κατάσταση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα Qatar Gate και με όλα αυτά, και με τη διαφθορά και με τα οικονομικά εγκλήματα, θεωρώ πανευρωπαϊκά ότι ανεβαίνει το στοιχείο του πατριώτη. Και επειδή ο πατριώτης αυτή τη στιγμή, σε αυτό το χώρο, είναι στην Ελληνική Λύση, αφού η νίκη έχει 0,5%, καλός ή κακός, πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Πιστεύω δηλαδή ότι αν με ρωτούσεις τώρα ποιο κοινό αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετά από τη Νέα Δημοκρατία, θα σου έλεγα οι πατριώτες της Ελλάδας. Γιατί θα πας στη Ρόδο, θα δεις παντού παράνομους μετανάστες. Θα πας στην Κρήτη, στο Ηράκλειο θέλεις. Έχουν πρόβλημα με τη δομή.
2: Ναι.
6: Δηλαδή εγώ βλέπω και τα κοινωνικά προβλήματα. Και θεωρώ ότι οι Έλληνες γέρνουν και κατευθύνονται προς τον πατριωτικό χώρο. Άρα θα έδινα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και ίσως, όπως σου είπα, θα ήταν και δεύτερο. Πάμε τώρα στο 5,4 λίγο και θέλω να μου πεις, για την Καριστιανού είπαμε ότι έχει πέσει ή ξεφουσκώνει. Για το ΚΚΕ.
2: 4,5% λίγο σου φαίνεται.
6: Μου φαίνεται λίγο.
2: Ναι.
6: Μου φαίνεται λίγο, αδερφέ. Ξέρεις γιατί μου φαίνεται λίγο? Γιατί ξέρω ότι ο κόσμος στο συγκεκριμένο κόμμα δεν αλλάζει εύκολα άποψη. Κατάλαβες πώς το λέω?
2: Ναι, κοίταξε. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να δούμε πού πάνε οι ψηφοφόροι του ΚΚ. Εντάξει, το ΚΚ το έχουμε συνηθίσει στο 5-6% στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, και 6-7% θα έλεγα.
2: Όταν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές για τους ψηφοφόρους, από άκρα δεξιά έως άκρα αριστερά και στο ενδιάμεσο ό,τι θέλεις, εντάξει, είναι λογικό κάπου να έχουμε διάφορες μετακινήσεις και να φεύγουν και οι άνθρωποι από το ΚΚ να πηγαίνουν κάπου αλλού. Τώρα ακριβώς που πάνε δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, αλλά και πάλι δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό το ποσοστό.
6: Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι δεν έχει κάνει και κάτι το ΚΚΕ, και επειδή γνωρίζω και το παρελθόν του ΚΚΕ, όταν ακόμα δεν είχαν διώξει τους Ρώσους διπλωμάτες και καλώς ή κακώς το ΚΚΕ είχε σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και με τα κομμουνιστικά κόμματα των Ρώσων, από τη στιγμή που διώξανε όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και διέκοψε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχέσεις με τη Ρωσία, έμειναν χωρίς χορηγούς οι κομμουνιστές.
2: Ναι.
6: Ωραία. Οπότε αυτό παίζει ένα βασικό ρόλο, γιατί χωρίς χορηγίες δεν ταΐζουμε τα παιδιά μας. Οπότε υπάρχει περίπτωση και κάποιοι να είναι δυσαρεστημένοι από αυτό που περιγράφω και να αρχίζουν να φεύγουν. Γιατί και το ΚΚΕ τα στελέχη, μια Κανέλη, ας πούμε,
2: ναι,
6: που βγαίνει και λέει: θέλουμε πέντε σαν την Πακογιάννη με στη Βουλή. Ένας Κουτσούμπας που λέει: είμαι κομμουνιστής και γυρνάει με Q3 και Rolex. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει.
2: Εντάξει, τώρα ότι δεν έχει λεφτά το ΚΚ, αδυνατό να το πιστέψω.
6: Έχει απαλού τώρα.
2: Σίγουρα έχει πάντως.
6: Καλή πατήριτσα του Μητσοτάκη.
2: Σίγουρα έχει.
6: Καλή πατήριτσα του Μητσοτάκη είναι το ΚΚ. Ναι. Κουτσούμπας και Μητσοτάκη σε κάτω, αγκάζε. Φλαράκια!
2: Δεν το ξέρω αυτό τώρα που μου λες.
6: Φλαράκια! Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φωνή λογικής αρνούμε να πιστέψω ότι έχει 4%. Εγώ πιστεύω ότι η Αφροδίτη δεν μπαίνει καν στη Βουλή. Και στο λέω αυτό γιατί. Γιατί όλα τα στελέχη είναι πρώην Σαμαρικοί και φεύγουν και πάνε στο κόμμα που είναι να ιδρυθεί του Σαμαρά, που θα το συζητήσουμε μετά αυτό.
2: Κάτσε να γίνει άρα και μετά θα δούμε που θα πάνε. Ακόμα δεν υπάρχει.
6: Ακόμα δεν υπάρχει.
2: Δεν το μετράμε τέλος πάντων ακόμα.
6: Πιστεύεις θα γίνει ή δεν θα γίνει?
2: Νομίζω θα γίνει. Νομίζω θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί τόσο πολύ να ακούμε συνέχεια, κάνει εκδηλώσεις, κάνει, μαζεύει κόσμο, έχει κλείσει ψηφοδέλτια, έχει κλείσει τον έναν, έχει κλείσει τον άλλον. Θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει. Έτσι δεν είναι?
6: Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καρεκλοκένταυροι που περιμένουν στη γωνία να πάρουν μια καρεκλίτσα που τους έχει υποσχεθεί ο Αντώνης.
2: Ναι.
6: Οπότε αυτοί όλοι για να κάθονται στα αυγά τους δεν νομίζω να μην γίνει.
2: Για να την πάρουν πρέπει να γίνει κυβέρνηση όμως, Γρηγόρη.
6: Άμα άκουγες πριν τι έλεγε εδώ πέρα ο άλλος, ότι θα έχει αυτοδυναμία, πιστεύεις θα έχει αυτοδυναμία, ο Σαμαράς θα βγει πρώτος. Εντάξει τώρα.
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το λέμε έτσι, δεν υπάρχει καμία. Και δεν είναι πολιτικό αυτό που λέω, γιατί πριν είπα δεν θα σχολιάσω πολιτικά. Δημοσκοπικά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση, βάζω στοίχημα με όποιον θέλει, όσα λεφτά θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αυτοδύναμο ο Σαμαράς. Τώρα ελάτε εδώ, όποιο θέλει να βάλουμε στοίχημα. Το βάζω και θα τα χάσουν τα λεφτά.
2: Ναι.
6: Πάμε στην πλευρά της ελευθερίας. Θέλω να σχολιάσω για την κυρία Κωνσταντοπούλου κάποια πράγματα. Ιδεολογικά είμαι απέναντί της. Έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για το πώς υποστηρίζει τους παράνομους μετανάστες, για το πώς έχει κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Εγώ κεντρική θα έλεγα, γιατί είναι παράλληλα και υδραυλικός και γιατρός και καπετάνιος. Τα έχουμε δει και στα προγράμματά της. Είναι όλα. Στο κόμμα είναι μόνη της. Έχει και τον πιμπίλα. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κοινό. Θα σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα κοινό. Θα την έβαζα πάνω από τη φωνή λογική σίγουρα. 3% είναι λίγο, θεωρώ. Γιατί δίνεται και 2,9% στο Βαρουφάκη. Δηλαδή, στο μυαλό σου, αντικειμενικά θέλω να μου πεις. Θεωρείς ότι ο Βαρουφάκης και ο Κωνσταντοπούλου έχουν πάνω κάτω το ίδιο κοινό, έτσι, σε ποσοστά?
2: Πάντως να σου πω κάτι. Ο Βαρουφάκης έκανε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες.
6: Ναι,
2: έκανε μια εκδήλωση. Ναι. Το είδα στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Μάζεψε κάπου στα 600-700 άτομα.
6: Τίποτα.
2: Τίποτα.
6: Τίποτα.
2: Η Καριστιανού μάζεψε και αυτή κάπου τα ίδια.
6: 500 άτομα
2: μάζεψε. Εντάξει, άμα μάζεψε 600 ο Βαρουφάκης.
6: Αδερφέ, να τα λέμε όλα. Στην Αριστοτέλους που περνάει χιλιάδες κόσμος, έχω βάλει γιγαντοοθόνη. Οι μισοί που σταμάτησαν εκεί πέρα, σταμάτησαν να δουν τι δείχνει η γιγαντοοθόνη.
2: Μαζί σου.
6: Δεν μάζεψαν 500 άτομα. Δηλαδή σταμάτησαν 500 Ωραία. Άτομα να δουν τι γίνεται.
2: Ο Βαρουφάκης σου λέω μάζεψε περισσότερα.
6: Περισσότερα μάλιστα, αλλά πιο κάτω είναι στα ποσοστά την Καριστιανού.
2: Λοιπόν, μην το αμφισβητείς. Μπορεί να πάει και πιο πάνω. Κοίταξε, η πλεύση ελευθερία. Ναι,
6: παιδιά, ο Βόλτεμορτ, λοιπόν, πάμε.
2: Εγώ πιστεύω θα μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή, να ξέρεις.
6: Θα μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή.
2: Έτσι πιστεύω, ναι.
6: Και ποιος θα μείνει απ' έξω, δηλαδή?
2: Θα έχουμε μεγάλη Βουλή.
6: Πόσα κόμματα βλέπεις να μπαίνουν στη Βουλή, δηλαδή εσύ?
2: 8-9.
6: 8-9! Παναγία σώσε.
2: Θα δείξει. Μπορεί κάποιοι να είναι στο όριο. Η πλεύση, θα σου πω. Τώρα, αυτό που είπες για τα ΛΟΑΤΚΙ και τους μετανάστες δεν είναι μόνο πολιτικές του κόμματος της Κωνσταντοπούλου. Όλη η αριστερά για τους ΛΟΑΤΚΙ και τους μετανάστες λέει. Με συγχωρείς πολύ.
6: Αλήθεια, αναρωτιέμαι. Είναι σωστό αυτό που
2: λέει. Ναι.
6: Τι διαφορές έχουν αυτοί μεταξύ τους?
2: Καλά, συμφωνώ και εγώ. Το αναρωτιέμαι πολλές φορές. Και αναρωτιέμαι δηλαδή αριστερά, γιατί δεν κάθεται σε ένα τραπέζι να τα βρει μεταξύ της και να ρίξουν επιτέλους αυτό το Μητσοτάκι που θέλουν να ρίξουν.
6: Ναι, δηλαδή Μέρα 25 και Πλεύση Ελευθερίας. Τι διαφορές έχουν στα προγραμματά τους και στις απόψεις τους? Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι Πλεύση Ελευθερίας βασίστηκε η αντιπολίτευση που έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δυστύχημα των Τεμπών και είναι. Πάρα πολύ λογικό από τη στιγμή που η Καριστιανού κατεβάζει κόμμα να ξεφουσκώνουν τα ποσοστά της. Εντάξει, η Πλεύση Ελευθερίας πόσο πήρε στις εκλογές και μπήκε? 3%?
6: Με το ζόρι νομίζω.
2: Με το ζόρι, ναι, τα πήρε όμως και μπήκε. Λοιπόν, ναι, πάλι 3% θα πάρει.
6: Ναι, αλλά
2: πολύ απλά τα πράγματα.
6: Περίμενε, γιατί τώρα συζητάμε για αυτούς. Έρχεται μετά το Μέρα 25, έχουμε εδώ το Κασελάκι 2%. Ο Κασελάκης 2%, ο podcaster.
2: Ο podcaster. Εντάξει, νομίζω μετά την. Μετά το podcast με τον κύριο Γεωργιάδη, νομίζω.
6: Θα φανιστεί.
2: Θα έχει μια πτώση, ναι.
6: Τώρα δεν είναι κρίμα.
2: Από ό,τι αντιλήφθηκα, ούτε οι δικοί του εγκρίνουν πολύ αυτή την.
6: Λογικό, ξεφυλίστηκε. Ο άνθρωπος έπεσε η μάσκα του. Λοιπόν, αλλά εδώ, με αυτά τα ποσοστά, βλέπω ότι Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25 και Βαρουφάκης έχουν μαζί αυτοί οι τρεις 7,9%. Δηλαδή δίνουμε 8% με αυτή τη δημοσκόπηση. Και αν βάλω και τη Νέα Αριστερά, πες 8,5%, γιατί είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, 9% πες. 9% δηλαδή έχουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι αριστερολοάτκηδες. Όλοι μαζί έχουν ένα 9%, απίστευτο ο κόσμος τι πάει και ψηφίζει.
2: Και λίγο είναι, να σου πω την αλήθεια.
6: Και λίγο είναι.
2: Έτσι πιστεύω.
6: Για Κασελάκη, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Φάμελο.
2: Έχεις δει την κυκλοφορία έξω?
6: Το 0,5 στο Φάμελο.
2: Ναι.
6: Δεν είναι εξευτελιστικό.
2: Άμα σκεφτείς ότι με τον Κασελάκη θα πηγαίναν καλύτερα.
6: Δηλαδή,
2: αυτό και μόνο το κάνει να είναι εξευτελιστικό.
6: 10,5% ΣΥΡΙΖΑ, ε. Εξευτελιστικό, ξέρεις τι. Ας το Φάμελο.
2: Μα
6: ο
2: εγώ...
6: Φάμελος είναι χλιαρός.
2: Ναι.
6: Ο Φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρει τσιγάρα. Αλλά. Είναι και ο Πολάκης.
2: Είναι και ο Πολάκης. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλές πιθανότητες με τον Πολάκη.
6: Ναι, αλλά δεν έχει σίγουρα 0,5% με Πολάκη. Εγώ έτσι το βλέπω. Με Πολάκη έχει σίγουρα περισσότερο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές. Πώς το βλέπεις εσύ, γιατί εγώ για να είμαι ειλικρινής, μετά από αυτή τη συνάντηση που κάνανε, δεν ξέρω τι, σαν συνέδριο που ήταν συνεδρίαση η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα, πήραν κάποια απόφαση.
6: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι νομίζω.
2: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή και εμείς δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να τους μετράμε ή όχι. Γιατί αυτό το 0,5% είναι, τους κάνει κακό.
6: Κοίτα, η Νέα Αριστερά το έχει ξεκαθαρίσει. Έτσι. Αυτοί παρετήθηκαν όλοι πάνε για να μπουν στο Τσίπρα. Μην μπήκαν ήδη και δεν το ξέρουν.
2: Ναι, ναι.
6: 10,3% δηλαδή πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει η Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει. Γιώργο, άκουσε με. Κατά πάση πιθανότητα στην επόμενη δημοσκόπηση δεν θα υπάρχει καν.
2: Πολύ πιθανό.
6: Πολύ πιθανό.
2: Πολύ πιθανό.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πιστεύω ότι θα υπάρχει και θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι μια πρόληψη. Νίκη, και αυτό πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει.
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτό έχει απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κυρία Χριστιανού.
6: Ναι, μα. Τώρα ο κύριος Νατσιός πιστεύω ότι το έχει καταλάβει και το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πάρει το ποσοστό που θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το Σαμαρά, γιατί αυτά τα ανεβοκατεβάσματα με τα κόμματα και τις συγχωνεύσεις εγώ δεν τα μπορώ. Θες να σου δώσω μια πρόβλεψη?
2: Ναι.
6: Θες?
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Να το πω?
2: Να το πεις.
6: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Πρόβλεψη είναι.
2: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Το θεωρώ δεδομένο.
6: Το θεωρείς δεδομένο?
2: Το θεωρώ δεδομένο. Δεν γίνεται να έχουμε και Σαμαρά και Λατινοπούλου υποψήφιους. Δεν νομίζω.
6: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Και επίσης έχει κάποια προβλήματα και με το κόμμα δικαστικά και πάει λέγοντας.
2: Σίγουρα ο Σαμαράς θα πάρει πολλά στελέχη από τη Λατινοπούλου.
6: Θα την αφανίσει, οπότε γιατί να μην.
2: Δεν θα μπορέσει να κατέβει καν δηλαδή. Έτσι το βλέπω εγώ.
6: Άρα εκεί όμως για το ακροατήριο. Εκεί είναι που θα πέσει η μάσκα και θα επιβεβαιωθώ όταν σας λέω ότι είναι νεοδημοκράτησα. Που σας το παίζει τώρα εσάς ακροδεξιά πατριώτησα. Δεν είναι, θα αποδειχθεί, θα επιβεβαιωθώ και για άλλη μια φορά θα κρυφτείτε στις τρύπες σας. Λοιπόν,
2: Γιώργο. Αλλά γιατί υπάρχει αμφιβολία ότι. Δηλαδή,
6: ναι, αμφιβάλλουν.
2: Είναι... Πώς?
6: Αμφιβάλλουν.
2: Θεωρούν
6: ότι δεν είναι νεοδημοκράτες. Με έχουν τρελάνει. Άσε, το
2: επειδή βγαίνει και λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι αριστερός. Αυτό την κάνει αντινεοδημοκράτησα, δεν νομίζω.
6: Θες να βάλω τώρα ένα ηχητικό που λέει ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σανσέρ με το Μητσοτάκη, γιατί. Άσε τώρα, μην το πάμε εκεί πέρα. Όχι, θα το βάλω. Όχι, θα το βάλω.
2: Να το βάλει, να το
6: βάλω. Για βάλει τη Λατινοπούλου που λέει ότι θέλει να κλειστεί με το Μητσοτάκη σε ένα σανσέρ. Δώσ' την λίγο. Το έχουμε, δώσ' το. Γιατί δεν λέμε ποτέ ψέματα.
7: Μακάρι να το πιστεύουν και να το στηρίζουν όλοι. Πιστεύω το. Είναι καλό. Μακάρι, μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο σανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
8: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
7: Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο σανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
8: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά.
6: Α, με τον πρόεδρο.
2: Τι και αν πάει ο Σαμαράς στη Λατινοπούλου και δεν πάει η Λατινοπούλου ο Σαμαρά.
6: Ο Σαμαράς, εγώ από όσο γνωρίζω τώρα, φήμες λένε εκεί πέρα έξω, δεν υιοθετώ, ότι τη ζήτησε το κόμμα και δεν του το έδωσε.
2: Mm-hmm.
6: Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει, αν και την έφτιαξε. Είδες πολλές φορές στη ζωή, Γιώργο, βοηθάμε ανθρώπους, τους φτιάχνουμε και στην τελική δεν εκτιμάνε. Ναι. Πάμε τώρα όμως λίγο στη Real Polls, γιατί θέλω λίγο να συγκρίνω.
2: Να σου πω μόνο κάτι,
6: ναι,
2: για τον Σαμαρά.
6: Πες.
2: Στην δημοσκόπηση που κάναμε στην Άλφα Θεσσαλονίκης, ρωτήσαμε πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά. Ένα 6% λέει πολύ, ένα 8% λέει αρκετά, ένα 9% λέει λίγο και ένα 76% λέει καθόλου. Αν πούμε ότι το 6% ισχύει, okay, ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά και πάει μόνο αυτό το 6 και όχι το αρκετά ή το λίγο, δεν διαφέρει πολύ. Έκανα μια έρευνα και είδα ότι στις εκλογές του 93 με την πολιτική άνοιξη ο Σαμαράς στην Α' Θεσσαλονίκη, ξέρεις πόσο πήρε?
6: Πόσο?
2: 6,14.
6: Και πολύ του είναι.
2: Και πολύ του είναι, αλλά το 6% εδώ πέρα το είδα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάνω κάτω μπορεί και να επιβεβαιώνει τη δημοσκόπηση.
6: Κοίτα, να πούμε λίγο μια αλήθεια.
2: Βέβαια, τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 39 και το Πασόκ στο 44.
6: Να πούμε μια αλήθεια.
2: Άλλο πολιτικό σκηνικό.
6: Για μένα είναι πολιτικό προδότη ο Σαμαράς. Και ξέρουν όλοι ότι θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο, γιατί έφερε αντιρατσιστικούς νόμους και έκανε ό,τι έκανε. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Αφροδίτη με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει δικτύωση, έχει στελέχη,
2: ναι.
6: έχει. Τα δικά του στελέχη φτιάξανε. Δεν έφτιαξε ένα τίποτα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω κάτι. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, επειδή το ανέφερες, ναι. Να πάω να δω λίγο τα ποσοστά, ναι, τώρα εκεί. 24%, 24,5% συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία. 13,8% Ελληνική Λύση. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, στο λέω εγώ, Ελληνική Λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά πάμε παρακάτω. Τσίπρας 13,5%. Θες να φύγω από τον έκτο με πτώση. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας, γράφτο, δεν παίρνει πάνω από 8%. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τώρα Ελληνική Λύση και Τσίπρας στο ίδιο ποσοστό στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Λάθος. Λάθος.
2: Ναι.
6: Ξέχνα.
2: Έχω τις αμφιβολίες μου σε αυτό που
6: εσύ,
2: λες.
6: Εσύ βέβαια.
2: Και σου το είπα, θα σου πω, γιατί σου είπα και στις προηγούμενες εκλογές πήρε 17.
6: Στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία.
2: Όχι, πώς, τις είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία.
6: Α, τώρα το 2023 εννοείς.
2: Ναι, πότε κατέβηκε ο Τσίπρας.
6: Σε αυτές τις εκλογές,
2: ναι,
6: στις προηγούμενες εννοείς. Νόμιζα πιο πριν.
2: Όχι, που έχασε.
6: Σε αυτές τις εκλογές τώρα, στις τελευταίες εκλογές.
2: Πήρε 17. Δηλαδή τώρα που το δίνω 13 σου λέω είναι λίγο.
6: Ανύπαρκτος είναι ο Τσίπρας. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ανύπαρκτος. Μην βλέπεις τώρα κάτι μόσχους που πάνε εκεί πέρα και τους έχουν τάξει τι τους έχουν τάξει.
2: Ναι.
6: Είναι ανύπαρκτος. Εγώ επειδή συζητάω με τον κόσμο, σου λέω ότι διακρίνω. Αν πάμε να ρωτήσουμε δηλαδή 100 άτομα με μικροφωνάκι έξω στον δρόμο, φίλε, τι άποψη έχεις για τον Τσίπρα, θα σου πούνε ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Επειδή είναι ο χώρος αυτός εδώ, είναι τοποθεσία. Δηλαδή όταν οι περισσότεροι εδώ πέρα έχουν παππούδες Μακεδονομάχους, όταν πηγαίνεις σε πλατείες και βλέπεις μνημεία Μακεδονομάχη, έχει 100 πρόσωπα πάνω, 100 ονόματα, τους πονάει η ιστορία.
2: Τους πονάει, αλλά το υποτιμάς, Γρηγόρη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έλυσε το πρόβλημα με το Μακεδονικό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Πολλοί λέγανε πως τα Σκόπια τα λέγανε μέχρι τότε, ξέρω εγώ, Μακεδονία, και μετά τη συμφωνία των Πρεσπών τα λένε Βόρεια Μακεδονία.
6: Φύρο.
2: Ναι, μας έσωσε, λένε.
6: Δημοκρατία ήταν. Φύρο. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει διαφορά.
2: Ναι.
6: Οι Σλάβοι ήρθαν τον 6ο αιώνα, μην τα ξαναλέμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν το 350 π.Χ.
2: Συμφωνώ.
6: Πολιτικός προδότης Τσίπρας.
2: Επαυξάνω.
6: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ελπίδα. 9,5. Πασόκ 7,3 το Πασόκ,
2: Ναι.
6: ΚΚΕ, ρε Γιώργο, τώρα Α Θεσσαλονίκη 3,8%.
2: Κοίταξε, θα σου πω. Λίγο πριν τις εκλογές το ΚΚ συσπυρώνεται. Τώρα εδώ δημοσκοπικά είναι λίγο χαμηλά. Okay.
6: 3,8,
2: 3,8, ναι.
6: Και Βαρουφάκης 3%, ρε εσύ. Εδώ δε λίγο τώρα εδώ πέρα πρόβλημα βλέπω. Ο Βαρουφάκης δεν γίνεται να έχει 0,8 διαφορά με το ΚΚΕ.
2: Τι σου είπα πριν, 600 άτομα εκδήλωση έκανε.
6: Το ΚΚΕ, η ΚΝΕ εδώ του Παύλου Μελάξη τη μαζεύει.
2: Μωρέ, ξέρω, τους βλέπω στα πανεπιστήμια, μην αγχώνεσαι.
6: Δίνουνε τζάμπα κρασιά αυτοί, γι' αυτό μαζεύονται.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, θεωρώ ότι εδώ δεν είναι σωστή η δημοσκόπηση. Ότι δεν έχει τόσο μικρή διαφορά το ΚΚΕ από το ΜΕΡΑ25. 0,8 μόνο. Είναι η άποψή μου. Πώς το βλέπεις εσύ, το ακούω.
2: Ναι, δεν ξέρω, σου λέω, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δείγμα και ειδικά στα μεγάλα δείγματα τα μικρά κόμματα δύσκολα τα χάνεις, αλλά okay, σου ξαναλέω, λίγο πριν τις εκλογές αυτά τα κόμματα συσπυρώνονται, ναι. Τώρα είναι λίγο χαλαρά στις δημοσκοπήσεις.
6: Επειδή καλά το ότι έχει βάλει όνομα ο Τσίπρας Ελλάς προς το ακροατήριο και προς εσένα το λέω φυσικά, ναι. Είναι προσβλητικό για εμένα, αλλά θεωρεί ότι είναι, πώς το ονομάζει να δεις, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ναι, ακριβώς.
6: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέω εγώ τώρα, αν υπήρχε μια περίπτωση, ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, γιατί αριστερή λέει, αν και δεν είναι αριστερή, είναι αριστερή με δεξιές τσέπες, αλλά άσε τη δική μου την ιδεολογία, άστινα. Άμα δηλαδή ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, η Πλεύση Ελευθερίας και ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά συγχωνευτούν.
2: Πολύ δύσκολο τώρα. Αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
6: Ναι, όχι, θέλω να κάνω λίγο τα ποσοστά τους. Να δούμε τι ποσοστό παίρνουν όλοι αυτοί μαζί. Μπορώ να το κάνω λίγο αυτό.
2: Ναι.
6: 0,5% χρησιμοποιώ κομπιουτεράκι στον υπολογιστή. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορούμε τώρα εδώ πέρα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, 1,3% ο Κασελάκης, το βάζω. 3% η Κωνσταντοπούλου, 3% Βαρουφάκης, 3,8% έχει δημοσκόπηση εδώ πέρα το ΚΚΕ και συν 13,5% ο Τσίπρας. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί φτάνουν ένα ποσοστό του 25,7%.
2: Για άμα πάρεις και ένα 5 από τους αναποφάσεις μπορεί να πάει και στο 30, ας πούμε, ξέρω, στο 25.
6: Ναι, αυτό που βγαίνει είναι 25,7%.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, θες να με τρελάνεις πάλι στο τελευταίο δεκάλεπτο. 25,7% έχουν όλοι αυτοί οι αριστεροί και ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, μου λες εδώ πέρα τώρα ότι έχει 5,1%. Όχι 5, πόσο έδινε. Περίμενε, μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Στην πανελλαδική θα πάω. Δώσε μου μισό λεπτό. Και ο πατριωτικός χώρος μου λες ότι έχει 7,4%. Μαζί με, με τη νίκη. 0,5. Τι, 8%. Η αριστερή. Θες να με τρελάνεις. Η αριστερή 25,7% όλοι μαζί. Και οι πατριώτες όλοι μαζί 8%.
2: Διαφωνούμε στο τι θεωρούμε πατριώτες, Γρηγόρη. Δεν ξέρω.
6: Οι πατριώτες.
2: Ο πατριωτικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα πατριώτες.

0: Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25% και οι κομμουνιστές να είναι το πολύ στο 15%. Άντε σου βάζω εγώ στο 16%. Εδώ δες τώρα τι γίνεται στη δημοσκόπηση. 25,7% οι κομμουνιστές και 8% ο πατριωτικός χώρος. Έχω αραίωση στα μαλλιά και σήμερα θα φύγω φαλακρός από...
1: Κάτσε, τελικά είναι λίγο αυτό που δίνουν στους κομμουνιστές ή πολύ. Θα με τρελάνεις τώρα.
0: Δίνεις πολύ στους κομμουνιστές και τίποτα στον πατριωτικό χώρο, Γιώργο. Τίποτα, δεν βγαίνει αυτό το ποσοστό. 8% να έχει ο πατριωτικός χώρος. Δεν βγαίνει, ειδικά με αυτό που γίνεται με τους πατριώτες.
1: 3,8 δεν είναι πολύ για τους κομμουνιστές. Λίγο είναι.
0: 3,8
1: για το...
0: Όλους μαζί 25,7 βγάζουμε. Δεν γίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και στο λέω γι' αυτό. Πάμε στη Real Polls τώρα λίγο. Γιατί...
1: Η κάλπη θα δείξει.
0: Στη Real Polls, κάτσε, περίμενε. Ναι. Η Real Polls θα μας βγάλει εδώ ότι οι κομμουνιστές είναι 50%. Περίμενε. Κάτσε εδώ να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Η Real Polls από μόνη της έδωσε 21,4% στον Τσίπρα. Πόσο δίνει το ΚΚΕ? Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτό. Ναι. Πώς το λέει, αλληλαλόμη, πώς τον είπες αυτό?
1: Αλληλόμης.
0: Αλληλόμης, ακούς? Έλα, κάτσε να βάλουμε εδώ τον αλληλόμη τώρα. 21,4%. Θα τρελαθώ, παιδιά. Την έχεις τη Real Polls μπροστά σου?
1: Τη βλέπω, ναι.
0: Συν 6,4%. Αν μπορείς, βοήθα λίγο. Λοιπόν, συν 1,2%. Πω, πω, Παναγία, σώσε. Μέχρι στιγμής έχω βάλει μόνο ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και είμαστε στο 29%. Περίμενε. Πλεύση ελευθερίας συν 3,1%. Άρε Παναγία μου, εδώ πέρα θα βγούμε ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, παιδιά, είναι κομμουνιστές. Αυτό βγάζει τώρα εδώ πέρα.
1: Μην τα τσουβαλιάζει όλα, Γρηγόρη.
0: Περίμενε. Περίμενε. Θα πάθω κάτι λίγο. Το 166 έχει το έτοιμο στο κινητό σου. Περίμενε. Και 0,7%. Ρε παιδιά, πόσοι.
1: Για τους δημοκράτες λες τώρα.
0: 33% χοντρά στα βάζω. Ναι. Εδώ βγάζει ο Real Polls ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα είναι 33%. Ο Μητσοτάκης είναι άλλο ένα 28,3%. Το πατριωτικό χώρο πώς τον δίνουνε? 5,1% την ελληνική λύση την Real Polls και την νίκη 0,9%. Άρα οι πατριώτες 6% για τη Real Polls. Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες? Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες?
1: Θεωρώ απλά ότι το άθροισμα είναι λίγο αυθαίρετο, να σου πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι έτσι είναι. Το ΚΚ δεν μπορούμε να το αθροίζουμε μαζί με το ΕΛΑΣ ή με την πλεύση ελευθερίας από το ΜέΡΑ25. Είναι διαφορετικά πράγματα λίγο αυτά.
0: Ναι, αλλά αθροίζουμε τους ανθρώπους που γέρνουν γενικά προς αυτό το μότο το γνωστό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Κάποια κοινά είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτά τα κοινά, δηλαδή όλα μαζί, είναι 6% σύμφωνα με τη Real Polls.
1: Δεν έχει καθόλου τέτοιο κοινό η Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι.
1: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Πόσο ποσοστό είναι? Ο Κερίδης.
1: Ο Βορύδης.
0: Να αρχίσω να λέω ονόματα.
1: Ο Βορύδης, ο Πλεύρης.
0: Ο Βορύδης και ο Πλεύρης τι?
1: Τι?
0: Ο Βορύδης και ο Πλεύρης ψηφίσανε, είδες τι ψηφίσανε. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θεωρεί πατριώτη τον Βορύδη και τον Πλεύρη. Ή το Δένδια με τις ένοπλες δυνάμεις που τα έχει γκρεμίσει όλα. Ακόμα και στρατιωτική τα λένε αυτά. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να σου πω. Καλά, η Νέα Δημοκρατία για μένα είναι η πολιτική πρόοδος. Άστο όμως αυτό. Τα κοινά δεν βγαίνουν, γιατί οι πατριώτες που απογοητεύονται από τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή, αφόσον δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο Σαμαράς που λέμε ότι οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε προς Σαμαρά γιατί δεν θέλουν Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν οι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας να πάνε κάπου. Αφού δεν θέλουν Μητσοτάκη. Πού
1: έχουν
0: πάνε?
1: Φύγει, έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει, πού πήγαν? Κατάλαβες τι εννοώ? Πού πήγαν? Μην μου πεις πήγαν στον Τσίπρα.
1: Όχι, δεν πήγαν στον Τσίπρα.
0: Κάπου πήγανε, πού πήγανε, στην ελληνική λύση δεν πήγανε.
1: Γιατί, έχει, πώς?
0: 5,1% τι δίνει εδώ πέρα η Real Polls?
1: Εμπρεάστη η Real Polls τώρα, η Real Polls.
0: Πάω σε σένα, γιατί ο αλληλόμης δεν ξέρω τι βλέπει.
1: Ναι.
0: Ο αλληλόμης πρέπει να τα εξετάσει αυτά που γίνεται.
1: Εγώ 7,5-7,4
0: πολύ λίγο νομίζω. Και μαζί με την νίκη φτάνει το 8%. 8% αποκλείεται, ρε παιδιά, πατριωτικός. Εγώ, συγγνώμη, είναι η άποψή μου έτσι.
1: Βγάζεις απ' έξω τη φωνή λογικής. Γιατί?
0: Και ούτε πιστεύω ότι έχει 4% η φωνή λογικής αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχει ένα 1,5 με το ζόρι. Και ίσα ίσα σου λέω ότι με αυτό που γίνεται και με το Σαμαρά ανύπαρκτη είναι. Τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω, κοίταξε. Πολλές φορές βλέπω και εγώ κάποια ποσοστά και εκπλήσωμαι ακόμα και από τις δικές μας έρευνες. Γιατί θεωρώ ότι το 3,7 ας πούμε της φωνής λογικής, το 4 της φωνής λογικής, μπορεί να είναι και λίγο. Έχεις δει τι γίνεται? Έχεις δει τι γίνεται στα social media της Λατινοπούλου?
0: Άμα πηγαίνουμε τα social media.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ ανεβάζω κάτι και έχω 20.000 like. Τι σημαίνει ότι θα βγω πρωθυπουργός?
1: Δοκίμασε να κατέβεις πάντα.
0: Άσε, με τα like δεν γίνεται να βγάζω.
1: Όχι, εντάξει, κοίταξε. Δείχνει μια τάση όμως. Δείχνει μια τάση.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ο κόσμος, αυτό που σου περιγράφω εγώ, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Άκουσε. Ναι. Ο κόσμος τι κάνει? Αυτό που κάνω κι εγώ. Ο κόσμος πάει και προσθέτει ποσοστά. Και βλέπει και λέει. Εδώ. Πόσο βγαίνει ρε παιδιά οι άνθρωποι που είναι ας πούμε πατρίδα, πίστη, ορθοδοξία, οικογένεια.

0: Πόσο είναι το ποσοστό που βγαίνει. Πάει μετά στους αριστερούς. Πόσοι είναι οι κομμουνιστές. Πόσοι είναι δηλαδή αυτοί που έχουν αυτή την άποψη. Ξέρεις, αλλού. Παράνομους μετανάστες, προσφυγικά, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα. Και βγάζουν και λένε, ωραία, ακούστε παιδιά, εδώ να δείτε λέει τώρα. Γιατί το Πασόκ που το κατατάσσεις, στο κέντρο, δεν το έχεις.
1: Okay, προς τα αριστερά.
0: Άρα, προς τα δεξιά, γιατί και η Νέα Δημοκρατία την έχουν ότι είναι στο κέντρο, ναι, με αυτά που έχει ψηφίσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, προς τα δεξιά βλέπουμε, σου λέει ο κόσμος, ότι υπάρχει ένα 8%, προς τα αριστερά ένα 25,7% και στο κέντρο ένα 40%.
1: Ναι.
0: 41-42%.
1: Okay.
0: Και σου λέει δεν βγαίνει το 8% προς τα δεξιά. Και έρχονται και παραπονιούνται. Φυσιολογικό δεν το
1: βρίσκω. Φυσιολογικό το βρίσκω, αλλά.
0: Αυτό.
1: Τις εκλογές εν τέλει τις κερδίζει το κέντρο. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Το κέντρο μπορεί να. Επειδή το κέντρο είναι και συστημικό κάργα, μπορεί να κερδίσει, ναι, τα μεγαλύτερα ποσοστά, γιατί έχει πέσει χρήμα και έχουν και βολέματα και ρουσέτια. Συμφωνώ.
1: Εντάξει, ό,τι είναι.
0: Αυτοί τα έχουν τα ποσοστά. Τους έχουν τους βολεμένους, τους έχουν τις συνδεξαμενές, τους έχουν από πίσω τους εφοπλιστές. Αυτοί τα έχουν αυτά τα ποσοστά. Όχι τόσο φουσκωμένα φυσικά, 28,1. 22 το όχι όμως. Και το Πασόκ δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά. Άκου για το Πασόκ. Με Ανδρουλάκι 8%. Με Γερουλάνο πόσο. Αναγκαστικά θα ανέβει το ποσοστό.
1: Θα ανέβει, ότι θα ανέβει, ναι.
0: Δηλαδή με Ανδρουλάκη τώρα εδώ πέρα έχει 12,3 ο Ανδρουλάκης. Άμα πάει ο Γερουλάνος πόσο θα φτάσει. 16 δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα ο Ανδρουλάκης εγώ λέω είναι 8, με Γερουλάνο να έπιανε αυτό το ποσοστό.
1: Ο Γερουλάνος ίσως έλυνε το πρόβλημα που έχουν στην αριστερά. Που δεν μπορούν να συσπηρωθούν γύρω από ένα πρόσωπο επιτέλους.
0: Ναι.
1: Ίσως το έλυνε αυτό το πρόβλημα.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Και ο Δούκας είναι ένα τέτοιο πρόσωπο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Και ο Δούκας είναι ένα τέτοιο πρόσωπο.
1: Διαφωνώ, όχι.
0: Που τα έχει καλά με τους αριστερούς. Αλλά νομίζω ότι το Πασόκ δεν θέλει να γύρει προς τα αριστερά. Στο λέω.
1: Το Δούκα το παρομοιάζουν και με τον Μαμντάνη, και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
0: Μοιάζουν λίγο.
1: Εντάξει, τώρα εμφανισιακά δεν ξέρω, αλλά πολιτικά λένε τις ίδιες ανοησίες.
0: Ο Μαμντάνη όμως ξέρει τι έπαθε τώρα, που δεν παίρνει λεφτά από τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και κλαίγεται.
1: Και
0: είναι πιο τραμπικός και από τους τραμπιστές.
1: Ναι, και ξαφνικά δεν μπορεί να κάνει όλα όσα έταξε. Ναι.
0: Άρα και ο Δίκας κάτι αγκαλίτσες κάνει με κάτι υπουργούς. Να τα ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάμε, σωστό. Τελευταίο σχόλιο δικό σου. Πες μου.
1: Τελευταίο σχόλιο. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις επαληθεύονται στην κάλπη. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε. Δεν πιστεύω ότι επίσης οι δημοσκοπήσεις μπορούν να επηρεάσουν τόσο πολύ τον κόσμο όσο εσύ πιστεύεις ότι τον επηρεάζουν. Να το ξέρεις αυτό. Στο είπα και την προηγούμενη φορά. Μια, ναι, δημοσκόπηση που κάναμε, ρωτήσαμε σε τι ποσοστό πιστεύεις ότι επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις τον κόσμο. 98% λένε όπου τον επηρεάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μετά ρωτήσαμε εσένα, σε επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εμένα, σε καμία περίπτωση. Άρα τελικά ποιον επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ο Έλληνας δεν παραδέχεται ότι τον επηρεάζει. Γιατί, ναι, δεν το καταλαβαίνει. Λειτουργεί υποσυνείδητα αυτό το πράγμα. Τους επηρεάζουν και δεν το καταλαβαίνουν.
1: Είσαι ψυχολόγος, θα ξέρεις καλύτερα αυτά από μένα.
0: Το υποσυνείδητο λειτουργεί περίεργα.
1: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι δεν είναι τόσο μεγάλη η επιρροή. Να ξέρεις.
0: Το ακούω και αυτό. Το σέβομαι αυτό που λες και το ακούω.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει να έχουν και αντίληψη δική τους και κρίση δική τους. Αλλά θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή ρωτάει ο κόσμος, ακούστε παιδιά. Δεν μιλήσαμε για τα κόμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί καθόλου. Δεν είχαμε το χρόνο, γιατί η συζήτηση εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και ανταλλάζουμε απόψεις. Δεν μιλήσαμε για τον Σαμαρά. Δεν μιλήσαμε για άλλα κόμματα τα οποία είναι να δημιουργηθούν, αν δημιουργηθούν. Θα υπάρξει κι άλλη φορά. Μην αγχώνεστε, ας δούμε αν θα δημιουργηθούν και θα τα σχολιάσουμε. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα να μιλάμε για κόμμα που αν γίνει, αν συσπηρωθούν, αν έχουν τόσο ποσοστό.
1: Λίγο υπομονή.
0: Θεωρητικά δεν μιλάμε εμείς.
1: Ναι. Και να σχολιάσουμε και άμα, ναι, θες και κάποια στιγμή μια. Γιατί πριν με τη συζήτηση που είχαμε με τον ιδιωτικό ερευνητή που είχες, ανέφερε την αστυνομία κλπ. Πρέπει να πω στον κόσμο, και μπορεί και όλα και αυτό να μπει στην ιστοσελίδα μας να το δει. Εμείς κάνουμε χρόνο παρά χρόνο δημοσκόπηση στους αστυνομικούς υπαλλήλους σε όλη τη χώρα. Σε 13 ενώσεις σε όλη τη χώρα.
0: Σοβαρά.
1: Βεβαίως. Και βγάζουμε κάποια ευρήματα τα οποία πραγματικά πρέπει να τα αναδείξουμε και εμείς, και πρέπει και να τα ακούσει και η πολιτεία, να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της. Έτσι και να φυσικά να αλλάξει.
0: Οπότε την επόμενη φορά θα συζητήσουμε και για τα κόμματα τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί και για αυτό το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Και πού μπορώ να μπω να το δω?
1: Στην ιστοσελίδα μας.
0: Ποια είναι η ιστοσελίδα σας?
1: Interview.com.gr.
0: Θα μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό για τους αστυνομικούς.
1: Έρευνες 2025, κάναμε τελευταία φορά τώρα, νομίζω το Δεκέμβριο ήταν. Έχει πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή πολύ. Η έρευνα. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή αναδεικνύει και την έλλειψη εμπιστοσύνης στις διοικήσεις και τα λίγα λεφτά που παίρνουν και το ότι ο στόλος τους είναι πεπαλαιωμένος.
0: Και υποστελέχος και τα προβλήματα.
1: Όλα, τα δείχνει όλα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Βασιλιάδη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και θέλω να σου πω κάτι, γιατί και ο κόσμος βλέπει ότι μιλάω με ένα έντονο ενδιαφέρον. Μου αρέσει που είσαι ένας νέος άνθρωπος και έχεις ισχυρή άποψη. Γιατί οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική, θα το διακρίνεις και εσύ αυτό, δεν έχουν άποψη πάνω στην πολιτική. Στην ηλικία αυτή που είσαι.
1: Ναι, είναι λάθος αυτό.
0: Είναι λάθος. Και το εκτιμώ και γι' αυτό μου αρέσει η συζήτηση μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γρήγορα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είχαμε τον Γιώργο Βασιλιάδη μαζί μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, τραγουδάκι και τα ξαναλέμε αύριο στη μία. Παρεμπιπτόντως, αύριο υπάρχει μια μικρή περίπτωση, γιατί έχω δικαστήριο, να καθυστερήσω λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω εκπομπή όμως. Πρέπει να δούμε με τον δικηγόρο τον αριθμό, αν θα πάρει αναβολή, αν θα μας πάρουν μέσα. Έχω δικαστήριο, σας το λέω να ξέρετε. Υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσω λίγο. Καλό μεσημέρι.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εσωτερικό έλεγχο και όχι έρευνα για την φερόμενη εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέτ, διευκρίνησε ότι διεξήγαγε η Κομισιόν. Ο εκπρόσωπος Μπάλας Ουσβάρη τόνισε ότι το 2022 εξετάστηκε αποκλειστικά η τήρηση των τυπικών όρων της άδειας που είχε λάβει ο πρώην Επίτροπος. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η Ευρωπαϊκή πρακτικά η διευκρίνηση αυτή σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδειάζει τους ισχυρισμούς του πρώην Επιτρόπου περί πλήρους δικαιοσύνης του, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια εξέτασε μόνο τα τυπικά διαδικαστικά έγγραφα της συμμετοχής του στη ΜΚΟ και δεν τον απαλλάσσει από την ουσία των κατηγοριών, μεταθέτοντας την ευθύνη της ποινικής διερεύνησης αποκλειστικά στη βελγική δικαιοσύνη. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγες ώρες τη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στο Μέτσοβο, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε στα νερά κατά τη διάρκεια υδροληψίας και για την κατάσβεση πυρκαγιά στη δασική έκταση Αυγό της Ευάλιας Κάλντα στα Γρεβενά. Το ενέργειο μέσο, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, έχασε ύψος κατά τον ανεφοδιασμό και ακολούθησε έκρηξη τη στιγμή που οι έλικες ήρθαν σε επαφή με το υγροστοιχείο. Μέσα στην ατυχία του, τα δύο μέλη του πληρώματος, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός πυροσβέστης που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να κολυμπήσουν τραυματισμένοι μέχρι την ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των χειριστών στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του αεροπορικού ατυχήματος. Παράλληλα, το μέτωπο της φωτιάς στα Γρεβενά παραμένει σε εξέλιξη. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, χωρίς ευτυχώς να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Σαν είπε ότι η τραγωδία εξελίσσεται ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, καθώς ο επίσημος απολογισμός εκτοξεύτηκε στους 164 νεκρούς και χίλιους τραυματίες. Οι αρχές μεταφέρουν εσπευμένα ενισχύσεις στη πληγήσα περιφέρεια της Λαγκουάιρα, ενώ η βιβλική αυτή καταστροφή, που αποτελεί το ισχυρότερο χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα εδώ και πάνω από έναν αιώνα, αφήνει πίσω τις δεκάδες γκρεμισμένα κτίρια και καταστροφές στις υποδομές. Τα μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμούν πλέον κατά 44% την πιθανότητα οι συνολικές ανθρώπινες απώλειες να ξεπεράσουν τις 10.000. Σε ξεκαθάρισμα αντιπίνων και εκδικητικής συμπεριφοράς μεταξύ ανηλίκων προσανατολίζονται πλέον οι ελληνικές αρχές για την δολοφονία που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, καθώς το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ένας 15χρονος γνώριμος των αρχών για δύο προγενέστερες συλλήψεις περί κατοχής μαχαιριών και σιδηρογροθιών. Το 15χρονο θύμα έφτασε στο σημείο της συμπλοκής με όχημα σε δεύτερο χρόνο. Οι αρχές εξετάζουν αν το έγκλημα αποτελεί πράξη εκδίκησης για προηγούμενο αγνώστου για τις αρχές περιστατικού με μαχαίρωμα 16χρονου στην ίδια περιοχή. Οι 4 από τις 13 προσαγωγές του επεισοδίου μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο 17χρονος καθομολογιάν δράστης συνελήφθη τα ξημερώματα στο σπίτι του μπροστά στα μάτια της σοκαρισμένης μητέρας του. Σύμφωνα με οικονομικό ρεπορτάζ, η ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων σφραγίζει την παταγώδη αποτυχία ενός ακόμη επικοινωνιακού πυροτεχνήματος της κυβέρνησης, η οποία επιχείρησε να παρουσιάσει ως ριζοσπαστική μεταρρύθμιση μια πρόχειρη λύση για το υποκατάρρευση εθνικό σύστημα υγείας. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα οδηγείται σε οριστικό τέλος, αφήνοντας πίσω το έναν αποκαρδιωτικό απολογισμό που εκθέτει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Παρά τις πομπόδεις εξαγγελίες για δεκάδες χιλιάδες δωρεάν επεμβάσεις που θα εξαφάνιζαν τις ντροπιαστικές λίστες αναμονής, η πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι πραγματοποιήθηκαν μόλις 19.800 χειρουργεία, δηλαδή ούτε καν οι μισές από τις 37.000 επεμβάσεις που είχαν αρχικά υποσχεθεί στους πολίτες. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 για περισσότερους από 88.000 υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών ηλικίων. Οι βαθμοί ανακοινώθηκαν μέσω διαδικτύου και SMS, ενώ ξεκινά επίσημα η διαδικασία υπολογισμού των μορίων και η προετοιμασία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ηλιόλουστος και πιο θερμός. Οι άνεμοι πνέουν βόρει και ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτα η οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Λάδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να πάρε. Σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαουτιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρας. Τόπο θα σε σκοτώσω,
14: αδερφέ. Ναι, ναι, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, χμούλησε τη ξαναμορφή. Ξαναμορφήκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
14: κουαστεί. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
19: Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστη.
18: Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
20: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό με άρση το 10.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 Δευτέρα ως Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Καλκιώτης, στον ήχο ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ευχάριστα νέα ξεκινάμε. Νέο κούρεμα 50% στον πληστηριασμό. Πριν λίγο επισημοποιήθηκε. Άρα και εσύ τώρα αν έχεις πρόβλημα, πάρε, γιατί υπάρχουν προσωπικές λύσεις για τον καθένα. Δεν είναι όλα για όλους. Κάλεσε 2-10-49-64-569. Νέο κούρεμα στον πληστηριασμό. 50% θα δώσω λεπτομέρειες σε λίγο. Μείνε μαζί μας. Μισή ώρα σήμερα, πρώτο Θεός, έχουμε το live μας. Πολύ δυνατό live, για όλα μιλάμε και για όλους, με ευπρέπεια, απλά και ανθρώπινα. Η εκπομπή λέγεται «Πέσα στο Χαλκιώτη». Περιμένω τη δική σας συμμετοχή. Την προηγούμενη φορά ήμασταν πάνω από 300.000, πρέπει σήμερα να πάμε πάνω από 500.000. Θα μιλήσουμε για τα πάντα και λύσεις. Προβλήματα, βρίσκουμε την αιτία, λύνουμε το πρόβλημα και προτείνουμε και λύσεις. Σήμερα στις 9.30 ώρα, μην λείψει κανείς.
1: Κρατάω τις καλές μας στιγμές, τα χρόνια της συνήθειας.
0: Έτοιμα τα μηχανήματα, όλα, τζετ. Πάμε.

Νέος πληθυριασμός, 50%. Κούρεμα και χωρίς προκαταβολή. Δε απίστευτα πράγματα κάνουμε στο Μπορείς να το σώσεις. Ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, γι' αυτό λέμε για λύση, όχι ιωτικιώτη. Ελάτε στο Χαλκιώτη. Ξεκινάω από αυτό, γιατί ρε παιδιά, αυτό είναι το βασικότερο. Τι να πούμε τώρα. Εδώ πέσετε παπάτες, παπάτες. Μην ξεχάσετε σήμερα, 12 η ώρα, μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στην Αντένα στον κύριο Χατζηνικολάου. Δεν λείπει κανείς. Εδώ είμαστε μαζί, μια ώρα που ανήκει στον πολίτη, μια ώρα που δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν μας ενδιαφέρει τι ψηφίζετε. Ψηφίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας ενδιαφέρει αν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του, αν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του, αν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά που γίνεται στην κοινωνία. Καταρχήν να σας πω κάτι, σταματήστε το παραμύθι ότι δεν βγαίνετε. Θα τα πούμε και το βράδυ. Σταματήστε το παραμύθι, δεν βγαίνετε. Μια χαρά βγαίνετε. Τα έχουμε πει. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Και αν αφήσετε τα κλάματα τώρα. Απλά τα βάζετε στην τράπεζα. Κάνετε επενδύσεις. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τώρα που δεν βγαίνετε, αφού όλοι λένε ότι βγαίνετε. Εσείς λέτε δεν βγαίνετε. Αχ, Παναγία μου, να μας βοηθήσει. Βγαίνετε, ρε, σταματήστε. Ναι, αυτό που λέει ο Μπαρμπαρής. Είσαστε όλοι επενδυτές και σας πειράζει τώρα το σουλάκι που θα πάει 10 ευρώ το ένα. Σιγά. Συλλεκτικό θα είναι. Καταρχήν έχει χοληστερίνη. Ορίστε, γι' αυτό το κάνω. Το έχετε σκέφτε ότι έχει χοληστερίνη. Τώρα οι ντομάτες και αυτά, έλα μόνο, μην ψάχνω, είσαστε πολύ πολύ. Κάντε δύο τώρα καλοκαίρι. Και πιείτε και νερό σου είναι τσάμπα, γιατί σε λίγο βλέπω το μπουκαλάκι να πηγαίνει 5 ευρώ, όπως στο εξωτερικό μου.

0: Μου στείλει ένα μήνυμα ένας, μου λέει θα κάνω επενδύσεις. Λέω και εγώ θα μου πει ακινήτα. Θα πάω δύο φίλους μου, λέει, και θα πάω να φάμε. Πάμε να μιλήσουμε για Μποκεπέ, για διαφορά, για τη διαφθορά, για τα φανς, τα δάνεια, την ακρίβεια. Ακρίβεια, δεν υπάρχει ακρίβεια. Σιγά τώρα. Και κυρίως, τι μπορεί να κάνει ένας απλός άνθρωπος όταν είναι μόνος. Και εδώ θέλω να πω κάτι από την αρχή. Εάν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει πραγματικό πρόβλημα με δάνειο, με φανς, με φορεία ή δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, μην το αφήνετε. Δεν λέω ότι υποθέσεις όλοι λύνονται εύκολα. Λέω όμως ότι πρέπει πρώτα να εξετάζονται. Γι' αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2-10-49-64-569. Νέο αποτέλεσμα, θα τα πούμε το βράδυ 9.30 ώρα. Μην λείψει κανείς από τις πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Νέο κούρεμα 50% στον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2-10-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε προσωπικά. Οι υπόθεσεις κλείνονται προσωπικά. Έχαμε τον νόμο Κατσέλη που ήδηξαμε τα συν και τα πλην. Θα ήθελα όμως εδώ να ακούσουμε λίγο τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, σε ό,τι έχει να κάνει το κόκκινα δάνεια. Παρακαλώ.
1: Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών. Διότι ενώ εμείς τους λέγαμε ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα φανς και ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του όσο και τα φανς το έχουν αγοράσει, η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε όχι για το καλό των δανειοληπτών, αλλά των τραπεζιτών. Διότι εάν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες, πάντοτε προεκλογικά.

2-10-7-18.000. Γράψτε μου, τι είναι αυτό που έχετε κόψει τους τελευταίους 6 μήνες. Τι είναι αυτό που σε σχέση με πέρσι, με πρόπερσι, που το κόψατε και δεν βγαίνατε. 2-10-7-18.000. 694-63-54-59. Τι είναι από αυτά που έχετε καταργήσει καθημερινότητα. Τι, το ρεύμα δεν το ανάβετε με κεράκια. Κόψατε το κρέας, το ψάρι, τις βόλτες, τον καφέ, τις επενδύσεις, την αγορά σπιτιών, τις καταθέσεις στην τράπεζα. Τι έχετε κόψει, ρε παιδιά. Γιατί θέλω να σας ακούσω. Γιατί βγαίνουν και λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει ένα μικρό ποσοστό. Έχετε οικονομικό πρόβλημα. Σταματάνε τα έσοδά σας. Μάλλον τα πολλά έξοδα τρώνε το μισθό και δεν μπορείτε μετά τις 15 μέρες. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Γιατί το να τα λέω εγώ το έχω πει. 2-10-7-18.000. Πείτε μου τι έχετε κόψει συγκεκριμένα. Εγώ θα μου πείτε, έχω κόψει αυτό, το άλλο, εκείνο. Και βέβαια, και αν υπάρχει κανένα να μου πει, εγώ φίλε μου, λέγομαι Περικλής, πού μένεις. Στο πουθενά. Κάνω και τις καταθέσεις μου, κάνω και εκταμιεύω και αποθηκεύω χρήματα, τα αποταμιεύω. Θέλω να ακούσω την κοινωνία, θέλω να ακούσω εσάς, θέλω να ακούσω τι γίνεται. Είναι έτσι τα πράγματα ή εμείς εδώ πέρα λέμε ψέματα, εγώ λέω ψέματα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. 2-10-7-18.000, 2-10-7-18.000, πείτε μου. Στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνετε, ψωνίζετε τα ίδια πράγματα, έχετε κόψει κάτι πριν 2-3 χρόνια, πώς ήταν τα πράγματα, ήταν καλύτερα, ήταν χειρότερα. 2-10-7-18.000. Πάρτε το τηλέφωνο, μην τρεπέστε. Πάμε, πάρτε μέρος στην εκπομπή. Πώς είναι η ζωή σας. Πώς είναι η ζωή σας.

0: Εγώ βαραθεί να ακούμε φιλοσοφίες, θεωρίες, νέους μάγους, νέους σωτήρες. Η ερώτηση είναι απλή και δεν με ενδιαφέρει τι κόμμα ψηφίζετε. Μπορεί να ψηφίζετε το Βούδα. Καλά κάνετε, ψηφίζετε το Βούδα. Σε σχέση με πέρσι, σε σχέση με πρόπερσι, έχετε κόψει κάτι? Είσαστε όπως είσαστε ή μπορεί να πείτε όχι. Εγώ πήγαινα μια φορά την εβδομάδα, τώρα πάω δύο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ψωνίζω ρούχα, κάνω διακοπές. Πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου, τώρα μην με νευριάζετε. Μήπως λέτε ψέματα ότι δεν. Όλοι λέμε ψέματα ότι τα λεφτά πάνε 15 του μηνός και δεν υπάρχει φράγκο μετά. Ποια είναι η πραγματικότητα? Να βγει ο ανώνυμος πολίτης από όλη την Ελλάδα και να μου πει. Δεν χρειάζεται να μου πει την αλήθεια. Μου πει: με λένε Περικλή και μένω στον Τρίκαλα. Και ας είναι στον Κορυδάλλο, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να ακούσω τους ανθρώπους. Είναι έτσι που τα λέμε εμείς εδώ πέρα ή είναι διαφορετικά? Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, 2-10-7-10-8000. Μην τρέπεστε, πάμε. Δεν θέλω να μιλάω, εγώ θέλω να μιλάτε εσείς. Πάμε. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Εσείς, παρακαλώ, ναι, εσείς.
1: Καλησπέρα, Ανδρέας, λέγομαι.
0: Μάλιστα, κύριε Ανδρέα.
1: Εγώ δεν έχω κόψει πολλά πράγματα, αλλά έχω αυξήσει.
0: Μάλιστα.
1: Την επιδότηση της κόρης.
0: Δηλαδή.
1: Και τα παιδιά δεν πηγαίνουν. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν. Η μικρή μου κόρη παίρνει 1.300 ευρώ. Δεν είναι καλός μισθός.
0: Ωραία.
1: Για ένα παιδί 28 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Έχει 700 ευρώ ενίκη, έτσι.
0: Άρα παίρνει η κόρη σας 1.300 ευρώ. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σας?
1: 27.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά, να τα χαίρετε. Παίρνει 1.300 και πληρώνετε 700 και έρχεται εσείς και βοηθάτε. Μάλιστα. Εσείς βλέπετε κάποια ακρίβεια και κάποια δυσκολία ή το ίδιο, περνάτε το ίδιο καλά όπως περνάγατε πέρσι πρόπερσι?
1: Να σας πω κάτι, όποιος ισχυριστεί κάτι αντίθετο από αυτό που λέτε, είναι το λιγότερο ψεύτης.
0: Άρα βλέπετε μια δυσκολία εσείς.
1: Τρομερή δυσκολία, τι λέμε τώρα.
0: Ωραία, τι έχετε κόψει, πέστε μα ένα προϊόν που έχετε κόψει, αυτό θέλω, τίποτα άλλο θέλω από εσάς. Ψωνίζετε τα ίδια αγαθά και τις υπηρεσίες ή αναγκαστικά για να βοηθήσετε και την κόρη σας και μπράβο σας, εσείς έχετε κόψει άνθρωπο του χάρη το κρέας, λέμε. Παίρνατε τρεις φορές, παίρνετε δύο. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, αν θέλετε.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω για το κρέας ή το ψάρι.
0: Οτιδήποτε. Ναι.
1: Έχω κόψει με τη γυναίκα μου τις εξόδους.
0: Τους εξόδους.
1: Δηλαδή, η ταβέρνα σήμερα είναι 40-50 ευρώ το άτομο, δεν είναι?
0: Εσείς, εγώ ξέρω. Και λέω το δικά μου. Τώρα μιλάει στον εκπομπή τη δική μου, αυτές εδώ που κάνουμε τώρα το μεσημέρι στο Μάχη FM και το βράδυ, 9.30 ώρες στις πλατφόρμες. Δίνω το λόγο σε εσάς, να μιλήσετε εσείς. Εσείς θα πείτε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι είναι πανάκριβη η ζωή πλέον.
0: Πανάκριβη.
1: Πανάκριβη. Ναι. Πανάκριβη. Δεν καταλαβαίνω πώς θα φέρνει η βόλτα ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι ακόμα.
0: Ορίστε.
1: Έχω ένα γκαράζ. Βάζω κάτι αυτοκίνητα τέλος πάντων μέσα.
0: Ναι.
1: Στο γκαράζ αυτό πληρώνω 145 ευρώ ΔΕΗ και 380 ευρώ όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Άρα τα κοσάρικα, γιατί είναι σαν
1: όπως σας το λέω.
0: Ακριβώς όπως σας. Ποια περιοχή είστε?
1: Μαρκόπουλο, έξω από το Μαρκόπουλο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Αν θέλετε κάτι άλλο να.
1: Πανάκριβα
0: λέτε. Ο μισθός έχει ακολουθήσει αυτή την ακρίβεια όμως? Δηλαδή έχουμε αυτή την αύξηση του μισθού σε σχέση με την αύξηση των προϊόντων?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς είμαι συνταξιούχος.
0: Εσείς που είστε συνταξιούχος, έχετε χάσει χρήματα από τις περικοπές ή όχι?
1: Κοιτάξτε, παίρνω 1.370 ευρώ νομίζω.
0: Μάλιστα. Και με πόσο λεφτά βγήκατε στη σύνταξη?
1: Από 4.500
0: ευρώ. Από?
1: 4.500.
0: 4.500 ήταν η σύνταξή σας και πήγατε στα 1.300?
1: Βέβαια. Δεν πήγα εγώ. Δεν πήγανε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας
1: θυμάτε. Να σας πω και ένα τελευταίο, αν επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως, παρακαλώ.
1: Έχω έναν αδελφικό φίλο πρώην υπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος υπουργοποιήθηκε από το πρόβλημα αυτό το οποίο κυβερνάει και σήμερα.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Παλιός υπουργός. Ναι, ναι. Παλιός. Ο άνθρωπος αυτός στην επιβουργία του λοιπόν έφερε κάποια χρήματα.
0: Ναι.
1: Και μπήκε σε μια διαδικασία να αγοράσει ένα αυτοκινητάκι, που είναι σπουδαίο.
0: Ο υπουργός.
1: Και να πάρει το πρώτο σπίτι, ο υπουργός.
0: Πήρε ένα αυτοκινητάκι ο υπουργός, λέτε. Γιατί ο υπουργός πήρε ένα αυτοκινητάκι, ξέρω εγώ πώς το ακούτε εσείς. Δεν έχει δωρεάν αυτοκίνητο ο υπουργός.
1: Είναι πρόεδρο για ανώμαλο υπουργό.
0: Α, είναι ανώμαλος και πήρε ένα δικό του. Μάλιστα, ωραία. Σας ακούμε.
1: Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Δυστυχώς δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σας τα απολογώ. Πήρε ένα αυτοκινητάκι και πήρε και ένα σπίτι στην Πάρο.
0: Στην Πάρο, μάλιστα.
1: Θα λέω ένα σπίτι στην Πάρο, φανταστείτε τι κόστο. Θέλω ένα τριάρι.
0: Ένα τριάρι στην Πάρο, πόσο το πήρε, 500.000?
1: Όχι.
0: Πόσο?
1: Τότε ήταν 200 κάτι.
0: Πριν πόσα χρόνια?
1: Είναι τώρα από ό,τι ήταν το 90.
0: Ναι.
1: Α, 97, 98.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πέστε μου για αυτόν τον υπουργό.
1: Λοιπόν, αυτό ο υπουργό λοιπόν πλήρωνε κάποια λεφτά κάθε μήνα.
0: Στο δάνειο.
1: Και δεδομένα, τα είχε.
0: Και τώρα δεν μπορεί να το πληρώσει ο υπουργό στο δάνειο, αυτό λέτε. Και θέλετε να καταλήξετε.
1: Ο υπουργό λοιπόν, μπήκε στον νόμο Κατσέλη λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε με τον νόμο Κατσέλη που είναι κάθε
0: λίγο. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ότι για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στο Χαλκιώτη. Όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα. Ηθικά είσαι υποχρεωμένος. Να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι. Σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης. 2-10-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία. Και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί. Για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Αν τώρα εσύ που με ακούς έχεις πρόβλημα με φαν, τράπεζες, δημόσιο, δεν τα έχει πληρωμή πρόγραμμα πληκτρίας μου, άκουσε με, κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569, πες τη δική σου υπόθεση, γιατί οι λύσεις είναι προσωπικές, δεν είναι για όλα για όλους. 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Κάλεσέ μας να μας πεις την υπόθεση δική σου, να σου πούμε πώς μπορούμε και αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Τώρα ο υπουργός μπήκε στον νόμο Κατσάνο και ο υπουργός μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τι να πει τώρα ο συντάξιος του περάματος των 500. Τι να πω. Υπάρχουν και αυτά και οι υπουργοί πολλές φορές δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.

0: είχαν αγα... είχα... είχα λοιπόν μία υπόθεση, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός ήταν στο πληστηριασμό και ήταν και απογοητευμένος. Μου λέει: δεν γίνεται τίποτα, γιατί μου ζητάνε τεράστιες προκαταβολές, δεν έχω δυνατότητα να την κάνω. Υπάρχει και ακίνητο, μου λέει, στην περιουσία μου. Άρα καταλαβαίνετε, λέει, πώς θα το λύσω, τι να μου κάνουν κούρεμα. Έχω και μεγάλη, δηλαδή το σπίτι, η αξία του σπιτιού ήταν μεγαλύτερη από το δάνειο. Άρα λέει: τι να κόψουμε, τι να κάνουμε, τι να δείξουμε. Ήρθε εκεί, τα βάλαμε κάτω μαζί με τη Βορδόνη, κάναμε μια χρηματοοικονομική ανάλυση. Εκείνη νομικά είδε τι εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ως νομικός. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάναμε 50% κούρεμα στον άνθρωπο που είχε εκείνη την περιουσία, και θα σας πω σε λίγο και τα δάνεια του. Είναι μικρά τα δάνεια του, δεν είναι μεγάλα. Άρα καταλαβαίνετε ότι από ένα ακίνητο και μόνο μπορεί να πολύ εύκολα να εξασφαλιστούν τα δάνεια. Γι' αυτό σας λέω ότι καλέσε τώρα 2-10-49-64-569, τώρα αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, ή ενημερώστε φίλους και γνωστούς να καλέσουν, να μας πούνε τι ακριβώς πρόβλημα έχουν στην τράπεζα, στα φαν, στις δημόσιες οφειλές, και να δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Και βέβαια σήμερα σε 9.30 ώρα θα δείξουμε νέα κουρέματα, νέα παραδείγματα από τράπεζες, από δημόσιο, από όλα αυτά. Όταν κάνω 50% κούρεμα με μεγάλη ακίνητη περιουσία, πρέπει να καλέσετε 2-10-49-64-569. Τι άλλο να κάνω για να μπορέσω να σου βοηθήσω, να καταπιώ σπαθιά, ρε Θεοδωρή? Τι να κάνω, ρε? 50% στον πληστηριασμό έκανα χωρίς προκαταβολή. Τι να κάνω, ρε, να καταπιώ σπαθιά? Μην απογοητεύεστε, ρε. Ακούστε, το λέει όλη η Ελλάδα. Για λύσεις, όχι ότι και ό,τι λέει στο Χαλκιώτη. Πληστηριασμός, 50% κούρεμα χωρίς προκαταβολή. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν, πάμε τώρα. 2-10-49-64-569. Βέβαια, φυσικά, αν αντιμετωπίζετε και τώρα πρόβλημα με δάνεια, δημόσιο, οφειλές, καλέστε και τώρα εδώ στον αέρα να πάρετε τις απαντήσεις δωρεάν. Εγώ δεν χρειάζομαι κάτι να βγείτε εδώ στο τηλέφωνο. Θα μας πείτε τι πρόβλημα έχετε και θα απαντήσουμε επί τόπου. Ατάκα και επί τόπου. Άρα το κοινό θέλω να πάρετε μέρος, ρε, μην τρέπεστε, ρε, κουνηθείτε και από την παραλία να είστε. Ρίξτε μια βουτιά, γυρίστε, στείλτε ένα μήνυμα στο 6943635451. Είμαι στη Μύκονο και τρώω το σάντουιτς με το φθηνό που έχει 15,20 ευρώ, και στέλνω ένα μηνυματάκι στο Γαβρίλο στο Μάχη FM και θα τον δω και το βράδυ στις πλατφόρμες σε 9.30 ώρα. Έχετε κόψει τίποτα? Λέει, μπορεί να μου πει ένας, εγώ πήγαινα στη Μύκονο και πίνα 2 ποτά, ρε φίλε, το πρωί. Τώρα το έχω κόψει, δεν υπάρχει κρίση. Πίνω μόνο 1. Κάτσε, και αυτό είναι μείωση. Μπορεί να μου πει ότι κοίταξε ένα, ρε φίλε, εγώ πήγαινα στον Παλί 3 φορές το χρόνο. Τώρα πάω 2 και δυσκολεύομαι, και αυτό είναι μείωση. Γιατί αυτό που ακούγεται δεν έχει σημασία ποιο τα λέει. Ότι δεν υπάρχει τώρα αυτό το δε, όλοι δεν τα βγάζουν πέρα, εντάξει. Η ερώτηση είναι απλή. 2-10-7-18.000. Από πέρσι, πρόπερσι, στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, είναι ίδια, είναι καλύτερη, ή έχετε αρχίσει και, ή μάλλον έχετε κόψει ήδη υπηρεσίες και αγαθά? 2-10-7-18.000. Και για τα δάνειά σας, νέο, νιου. Νέα μεγάλη επιτυχία, 50% στον πληστηριασμό, χωρίς προκαταβολή. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμή. Τι έχουμε εδώ? Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαλκιώτη, Σπύρος.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο, πλειοκτήτα.
1: Τι κάνουμε? Ρωτάτε αν έχουμε κόψει. Τι να κόψουν? Το μόνο πράγμα που δεν έχουμε κόψει είναι αναπνέωμα ακόμα. Δεν μας έχουν στερήσει το οξυγόνο προς το παρόν.
0: Μην το λέτε αυτό, γιατί υπάρχει σχέδιο η χρέωση του οξυγόνου.
1: Το ξέρω. Θα γιατί μας θα αναπνέει. Ναι.
0: Κύριε Σπύρο, μισό λεπτό τώρα. Κάτσε σε αυτό, έχεις άδικο. Θα αναπνέει τσαμπά. Κάτσε τώρα. Δεν πρέπει κάτι να δίνεις. Κάτσε μισό λεπτό.
1: Όσο για την ακρίβεια που λέτε, πρώτον δεν ξέρουμε αν λειτουργούν σήμερα μαγαζιά με ρούχα, με παπούτσια, με οτιδήποτε. Αυτά έχουν σταματήσει, που μπορεί να φοράμε ρούχα και πράγματα της δεκαετίας και βάλε.
0: Κυριστήριο.
1: Έτσι έχουν πάει σε μεταποιήσεις τώρα. Αυτά εγώ δεν τα έζησα ποτέ στη ζωή μου, δεν τα θυμάμαι δηλαδή.
0: Κύριε Σπύρο, σε αυτό που λες τώρα, επειδή τα πράγματα είναι πολύ βαριά, εγώ προσπαθώ να το δίνω και λίγο χιούμορ για να μην τρελαθεί ο κόσμος. Στην Αθηνά και στην Νοτροκοπούλου, που πίστεψε με, και συνταξιαρχών, πίστεψε με, είναι από γερές αγορές. Τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν βρίσκαμε νοικιάζεται. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που δίνανε και αέρα λεφτά για να φτιάξουμε μαγαζί στην συνταξιαρχών. Τώρα είχε. Ναι, ήταν πολύ, είναι πολύ ακριβή αγορά.
1: Αν σας πάω σε κάποια αλλαγή που πηγαίνω.
0: Ένα λεπτό να σας πω. Και τώρα βλέπω νοικιάζεται συνταξιαρχών και λέω αποκλείεται. Πρέπει να δεν βλέπω καλά. Πραγματικά επιχειρήσεις στον Κορυδαλό που έχουν και χαμηλές τιμές, πολλές από αυτές λειτουργούν απλά για να συμπληρώσουν τα χρόνια. Και βέβαια χρωστάνε ή κατέβε, νίκια, φως, νερό, τηλέφωνο. Πέστε μου εσείς.
1: Για να δακρύσετε, αν σας περνήλατε μια Παρασκευή σαν αύριο σε μια λαϊκή που γίνεται πάνω στο Μεγίδι στην Αγίου Διονυσίου,
0: ναι,
1: να δείτε ο κόσμος πως ψωνίζει με τα χειρισμένα ρούχα για τα παιδιά του, παπούτσια, δηλαδή είναι να κλαις. Αυτά εγώ δεν τα είχα ζήσει. Στη Βουλγαρία τα είχα δει κάποτε και έλεγα αν ποτέ έρθει αυτό το καθεστώς στην Ελλάδα θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε. Εξεπεράσαμε και τη Βουλγαρία. Και τώρα να έρθω και στο θέμα των δανείων, να σας πω κάτι. Εγώ διαρωτιέμαι το εξής. Πώς είναι δυνατόν όταν πέραμε ένα δάνειο να πάρουμε ένα, να βάλουμε ένα σπίτι μέσα σε ένα οικόπεδο για το παιδί μας και πληρώναμε μέχρι που επήλθε η κρίση κανονικά ότι είχε βγάλει δόση η τράπεζα. Αυτομάτως επέρχεται η κρίση. Μα πώς είναι δυνατόν να μειώνεται στο 50% η αποδοχή σου και να απαιτούν τώρα οι τράπεζες και τώρα τα σέρβις βέβαια να πληρώνεις τα ίδια και παραπάνω που πληρώνεις τη δόση. Αυτό δεν μπορεί κανένας, δηλαδή πρέπει να είναι εγκέφαλος κάποιος να σκεφτεί γιατί τα πήραν τα δάνεια σε αυτή την τιμή τα φάνηση και γιατί δεν μας καλέσανε οι τράπεζες να μας πούνε ελάτε εδώ ρε παιδιά, δεν είσαστε παταξίδες, δεν μπορείτε να πληρώσετε. Θα πληρωθεί εκεί που τα πήραν τα φάνηση, βάλετε μας και ένα 20% ακόμα πάνω.
0: Είναι μεγάλη...
1: Πώς αξιώνουν λοιπόν τώρα, έρχονται τα φάνηση και δεν δέχονται καμία συζήτηση, τίποτα, ούτε με κανέναν μπορεί να διαπραγματεύσει τίποτα.
0: Εντάξει, όχι, οι διαπραγματεύσεις γίνονται, κύριε Σπύρο, γίνονται και κάνουμε και καλές διαπραγματεύσεις. Η κατάσταση, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις γίνονται και κάνουμε και καλές διαπραγματεύσεις. Τώρα, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να κάνει ένας απλός πολίτης μια διαπραγμάτευση πετυχημένη. Σωστό αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι νόμοι, κύριε Σπύρο, αγαπημένο μου φίλε, που δυστυχώς είναι οι νόμοι που είναι των fans. Γι' αυτό λέμε λοιπόν και εμείς ότι πρέπει να έχουμε πιο φιλολαϊκούς νόμους. Που να βοηθούν λίγο περισσότερο και βέβαια σίγουρα σωστό όταν μεταβάστηκε το προϊόν θα πρέπει να υπήρχε δυνατότητα της προτεραιότητας του δανειολήπτη έτσι ώστε να προτείνει ένα ποσό και να το πάρει εκείνος το δάνειο. Τώρα από εκεί και μετά είναι παγκόσμια πρωτοτυπία όταν κάποιος πουλάει ένα προϊόν να μην το πουλάνε σε αυτόν που θα δώσει τη μεγαλύτερη προσφορά. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι αν πουλάω ένα στυλό θα πω Θοδωρή πόσο μου δίνεις 10 ευρώ. Γιώργο πόσο μου δίνεις 11. Το παίρνει ο Γιώργος. Εδώ δεν έχει λειτουργήσει αυτό. Αυτά όλα είναι πολιτική βούληση και αλλάζουν οι νόμοι αυτοί με νόμους. Μέχρι τότε όμως εμείς θα συνεχίζουμε να προστατεύουμε τους δανειολήπτες και θα συνεχίζουμε να τους δείχνουμε το δρόμο έτσι ώστε να μείνουν στα σπίτια τους και να διεκδικήσουν και ένα κούρεμα όπως αυτό το κούρεμα που είπαμε τώρα στον πληστηριασμό. Ξέρετε, είναι, ο πληστηριασμός έχει προϋπόθεση στο 10%. Δεν έδωσε προκαταβολή ο άνθρωπος και πήρε και 50% κούρεμα. Και τα δεν ήταν μεγάλα, ήταν μικρά, ήταν από 20-25.000 το καθένα. Άρα 50.000 σίγουρα. Κάλυπτε η αξία του κινητού. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν λύσεις, γι' αυτό λέμε όλοι ότι για λύσεις όχι ότι και ότι έλα στο χαλκί, ότι κάλεσε τώρα 210-49-64-569, γιατί κάθε μία περίπτωση είναι μια ξεχωριστή αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλοι στο κουβά και να πούμε όλα λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Επικοινώνησε μαζί μας, πάρε μια ενημέρωση που χρειάζεσαι για να μην πώς αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Έχουν πει χιλιάδες, πάρα πολλά κουρέματα. Από εκεί που δεν περίμενε κανένας, όχι μόνο να κουρευτεί, να σώσει την περιουσία του. Πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Για τους απογοητευμένους, για τους στεναχωρημένους, για αυτούς που φοβούνται να χάσουν τα πάντα, νέα επιτυχία του γραφείου μας στον πληστηριασμό. 50% κούρεμα και το λήξαμε, σταματήσαμε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. 210-49-64-569. Λοιπόν, πάμε. 2-10-7-10-8.000. Πώς είναι η ζωή σας σήμερα, αν έχετε προβλήματα οικονομικά, τι έχετε κόψει, αν έχετε κόψει, μπορεί να έχετε αυξήσει, να περνάτε καλύτερα. Και βέβαια, όλες τις ερωτήσεις σας για τα κόκκινα δάνεια θα απαντήσουμε κατευθείαν αν και ξέρουμε την απάντηση. Παρακαλώ, ορίστε. Ο κόσμος, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, κύριε. Μ' ακούτε?
0: Μάλιστα, παρακαλώ, εσείς.
3: Μ' ακούτε, έτσι.
0: Ναι, πολύ καλά.
3: Λοιπόν, για τα κόκκινα δάνεια να πω δύο λεξούλες και να κλείσω.
0: Να πει ό,τι θέλει.
3: Εφόσον οι τράπεζες έχουν ανακεφαλοποιηθεί 4 φορές και οι δανειολήπτες πλέον χρωστάνε στο κράτος, όχι στις τράπεζες. Τα κόκκινα δάνεια θα μπορούσε ένας μελλοντικός ηγέτης ή ένας τωρινός ηγέτης να τα χαρίσει στον κόσμο, να τα χαρίσει τα κόκκινα δάνεια και θα κέρδιζε σίγουρα τις εκλογές. Ακόμα και αν ήταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αλλά και ο κύριος Βελόπουλος, αν μας υποσχεθεί κάτι τέτοιο, με τα χίλια θα βγει. Αυτό είχα να πω, κύριε Χαλικιώτη μου.
0: Να είστε καλά. Θα ξαναβάλουμε πρώτη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου για τα κόκκινα δάνεια, αν δεν ξανακούσει και οι φίλοι μας. Λοιπόν. Σε λίγο την ξαναβάλουμε. Πάμε λίγο στον επόμενο. Θα βάλουμε πάλι τη δήλωση που έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παρακαλώ, επόμενος.
4: Μπορώ να μιλήσω?
0: Βεβαίως μπορείτε.
4: Μαρία από Γαλάτσι.
0: Μάλιστα, κυρία Μαρία.
4: Πήρα τηλέφωνο γιατί σας είδα στο αλέρτ, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
4: Και με στείλανε κάποια κοπέλα, εσείς είσαστε στη Νίκαια. Ναι. Εγώ είμαι Γαλάτσι, θέλω προς την Κηφισιά. Μου είπε η κυρία Βριώνη ότι είναι. Εγώ εσάς ζήταγα.
0: Χαλκιώτη λέγομαι εγώ.
4: Ναι,
0: μπράβο.
4: Αλλά με στείλανε.
0: Στο Μαρούσι, στο Μαρούσι, στο Μαρούσι. Είναι συνεργάτη δάμα είναι η κυρία Βορδόνη.
4: Ναι. Ναι, αλλά ήθελα εσάς.
0: Ωραία, από Τρίτη λοιπόν θα ξαναείμαι εγώ εκεί. Δεν μπορώ να είμαι παντού, αγάπη μου γλυκιά. Πρέπει κάπου να.
4: Ναι, το ξέρω, κύριε Χαλκιώτη. Θέλω να σας πω ότι μου βγάλανε από το ΤΕΒΕ 11.000 ευρώ να πληρώσω πριν 30 χρόνια που έκλεισα ένα μαγαζί.
0: Στο Μαρούσι πήγε εσύ. Πήγε μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Στο Μαρούσι πήγε στο ραντεβού, το έκανε.
4: Δεν το έκανα.
0: Δεν γίνεται με τα λόγια. Θα κάνουμε ραντεβού στο Μαρούσι. Θα κάνουμε ραντεβού στο Μαρούσι. Εντάξει, θα πάρεις τώρα 49-64-569 και θα κλείσει ραντεβού για το Μαρούσι.
4: Τα έχω τα τηλέφωνα.
0: Ωραία,
4: τα έχω.
0: Όχι, είναι προκαθορισμένο γιατί είναι γεμάτα ραντεβού, δεν είναι έτσι.
4: Ναι, και κάτι άλλο.
0: Θα είμαι
4: και
0: εγώ. Θα είμαι και εγώ.
4: Ναι, κανένα καντάρι δεν είπε ότι με ποιο δικαίωμα οι τράπεζες τα δώσανε στα φαν. Κανένα μάλιστα κανάλι δεν το λέει αυτό.
0: Πώς δεν το είπα, με νόμο, κανονικά.
4: Με ποιο δικαίωμα
0: κατά. Έγινε νόμος, βεβαίως.
4: Έγινε νόμος.
0: Εννοείται.
4: Ψηφίζουμε τους νόμους αργά. Και δεν μιλάει κανένας, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε το
0: πάντα. Μην μου λες τέτοια. Έχουμε κάνει 500 εκπομπές γι' αυτό και είπαμε ότι ψηφίστηκε με νόμο την Ελληνική Βουλή επί κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα του Αληθινού.
4: Δεν σας ακούω πάντοτε, αλλά τα κανάλια δεν έχουν πει. Εντάξει.
0: Θα με ακούσεις και σήμερα στο διαδίκτυο 9.30 ώρα και τώρα εδώ σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις και σου λέω ότι να ξέρετε ότι.
4: Το διαδίκτυο ποιο είναι, γιατί εγώ δεν έχω διαδίκτυο.
0: Στο YouTube, στο TikTok, στο πλατφόρμα, στο Facebook.
4: Δεν έχω τέτοια.
0: Ωραία, μ' ακούσε εδώ ζωντανά. Να το, μια χαρά είναι.
4: Άκουσα στο αλέρτ που φέρετε.
0: Αλέρτ είμαστε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, βεβαίως. Θα πάρεις τηλέφωνο την Τρίτη.
4: Τι ώρα.
0: Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή μας το 8 με 9.
4: Ωραία.
0: Και δημόσιες οφειλές.
4: Να μην σας κρατάω.
0: Να είστε καλά. Και δημόσιες οφειλές. Και δημόσιες οφειλές, να είστε καλά. Και δημόσιες οφειλές, θα πούμε και παραδείγματα τώρα που κάναμε περίπου. Για να δω λίγο, για να μην λέω, να θέλω να είμαι ακριβής. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Στο δημόσιο που έχετε εσείς, μία παρόμοια περίπτωση, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να σας πω τι αποτέλεσμα έφερε το γραφείο, μαζί βέβαια με την κυρία Βορδόνη. Λοιπόν, ένα λεπτάκι παρακαλώ. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Άρα μπορούμε να έχουμε αυτά τα κενά. Λοιπόν. Πούντο τώρα να το βρούμε, πούντο το δαχτυλίδι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

Το βρήκαμε το δαχτυλίδι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε ανακοινώσει επίσημα και στο Alert Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Και για όσου δεν μπορούν να πιάσουν το Alert, μπορούν να πληκτρολογούν Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή Alert TV Live στο διαδίκτυο, στο Google δηλαδή, και θα μπορούν να βλέπουν τις εκπομπές. Ένας άλλος τρόπος είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5 εκπομπές εδώ στο Mike FM που γίνεται χαμός. Και σήμερα κάθε Δευτέρα κάνουμε κανονικά το live 21 και 30 κάθε Δευτέρα. Όμως λόγω τεχνικών προβλημάτων, επειδή μπήκατε 400.000 και δεν ήταν το σύστημα να σας πω, εντάξει, οι τέχνες είμαστε, έχουμε φτιάξει πολύ ωραία τώρα τις διαδικασίες. Σήμερα λοιπόν σε 9.30 ώρα στο διαδίκτυο, στο YouTube, στο Facebook, σε όλες αυτές τις πλατφόρμες θα εξηγήσουμε για κουρέματα και θα σχολιάσουμε την κοινωνική και ανθρώπινη λαϊκή πλευρά που αντιμετωπίζει ο πολίτης σήμερα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Λοιπόν, φιλενάδα, έχουμε ανακοινώσει από εφορία 67.000 ήταν η εφορία και κάναμε 40.000 κούρεμα στην εφορία. 67.034 ήταν η οφειλή, 39.556,84 ήταν το κούρεμα. Περίπου 51% κούρεμα. Στον ΕΦΚΑ, 43.761 ήταν η οφειλή, κούρεμα 14.655. 34%. Άρα καλούμε όλοι τώρα στο 2-10-49-64-5-69, γιατί κάθε μία περίπτωση είναι μοναδική. 2-10-49-64-5-69. Τρία παραδείγματα θα πω τώρα. Εφορία χρώσταγε 67, του κουρέψαμε τα 40. Στην εφορία χρώσταγε 67, του κουρέψαμε 40. Στον ΕΦΚΑ χρώσταγε 43, του κουρέψαμε 15. Εσύ που μας ακούς τώρα, επικοινώνησε μαζί μας να δούμε αν μπορούμε και σένα να κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Δεν είναι μπούσουλας. Και βέβαια, αυτό που είπαμε πριν λίγο, 50% κούρεμα στον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Είναι απίστευτα αυτά τα αποτελέσματα που ανακοινώνω. Και πρέπει όλοι να ενημερωθείτε σωστά. Επικοινωνήστε μαζί μας 2-10-49-64-569. Το ξαναλέω γιατί μου στέλνετε μηνύματα πιο αργά, 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Έχουμε δημιουργήσει 3 ζεστούς χώρους για εσάς που θα σας αντιμετωπίσουν με μεγάλο σεβασμό και αγάπη. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού λοιπόν στην Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνα, στο πρώτο όροφο είναι το γραφείο, στον Κορυδαλό, πάνω στην πλατεία Ελευθερία, στο μετρό, πάνω στην πλατεία είμαστε εκεί. Και βέβαια και στο Μαρούσι, Ερμού 18, στον πεζόδρομο, για να βοηθήσουμε τις περιοχές πριν από Αθήνα, να έχετε και εσείς εύκολη πρόσβαση. Και εννοείται βέβαια από όλη την Ελλάδα με τηλεφωνικά ραντεβού που δουλεύουν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι. Μας εμπιστεύονται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και εμείς, κοιτάξτε τι κουρέματα φέρνουμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. 300.000 μπήκαν το προηγούμενο live. Πάμε για τους 500.000 σήμερα να σπάσουμε ρεκόρ. Να σπάσουμε το TikTok. Αυτό ξέρετε από εσάς. Εμείς θα είμαστε εκεί, εσύ θα λυπείς, 9.30 ώρα το βράδυ. Ερασιτέχνες είμαστε, παιδιά, έτσι.

0: Εκεί μιλάμε απλά ανθρώπινα πάνω από κόμματα και χρώματα και δείχνουμε ένα πράγμα μόνο. Δείχνουμε τη δημοσκόπηση, γιατί όταν 300.000 μπαίνουν και μιλάνε, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά, και 100.000 ταυτόχρονα, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι είναι ένα δείγμα. Κανένας, μα κανένας, κανένας όμως δεν μου είπε για δημοσκοπήσεις. Κανένας. Εκεί άκουγα τον πόνο της κοινωνίας, εκεί είχα τα προβλήματα που έχουν με τα κόκκινα δάνεια. Πολλοί από αυτούς έχουν ξεκινήσει και έχουμε αναλάβει τις υποθέσεις και τις διαχειριζόμαστε άψογα, όπως διαχειριζόμαστε όλες τις τραπεζικές υποθέσεις τα τελευταία 32 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν επικοινωνήστε 2-10-49-64-5-69 να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Πάμε να ακούσουμε πάλι άλλη μια φορά τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου που έχει να κάνει με τα φανς, τον νόμο Κατσέλη, όλα αυτά, την πολιτική θέση της ελληνικής λύσης που εκφράζεται μέσα από τον πρόεδρό της, τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών. Διότι ενώ εμείς τους λέγαμε ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα φανς και ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του όσο και τα φανς το έχουν αγοράσει, η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε όχι για το καλό των δανειοληπτών, αλλά των τραπεζιτών. Διότι εάν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες, πάντοτε προεκλογικά.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μάχη FM 99,8, Γαβρίλος Κολλητούς στο μικρόφωνο. Πάμε γραμμές, παρακαλώ. 2-10-7-10 για λίγο ακόμα. 2-10-7-10-8.000. Πέστε μου πραγματικά πώς είναι η ζωή σας.

0: Έτσι. Ναι. Απλά η μάνα μου, ο πατέρας μου είχε υπογράψει.
1: Εάν οι γονείς φύγαν από τη ζωή, εσύ είσαι ως διάδοχος κληρονόμος.
0: Εγώ δεν είχα υπογράψει που
1: θέλω. Εγώ είσαι κληρονόμος.
0: Δεν φαίνομαι, πού είμαι κληρονόμος.
1: Εσύ να μου πεις, τότε πώς θα χρωστάς τα λεφτά εσύ.
0: Ούτε που είχαμε πάρει τηλέφωνο, ούτε
1: πώς θα χρωστάς τα λεφτά. Άρα που έχεις μπει εγγυητής, θα έχεις κληρονομήσει τα δάνεια, τι έχεις κάνει, ένα από τα δύο.
0: Κοίταξε, είχε βγει απόφαση στο φετίο, ρε παιδί μου.
1: Ποιο φετίο?
0: Και μετά με παίρνουν ένα τηλέφωνο τώρα και μου στείλανε αυτό, κάναμε αποκοπή με τον δικηγόρο.
1: Τι κάνατε?
0: Μου ζητάγανε εμένα λεφτά σαν Γιάννης. Και αφού λέει σαν τρίτος εγγύητης, σαν δεν μπορεί μάνα και ο πατέρας. Ο πατέρας μου έχει 80% αναπηρία με κεφαλικά.
1: Τώρα έτσι είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα που ανοίγεις και αν δεν έχω χαρτιά δεν μπορώ να μιλήσω. Πάρε με πιο μετά, να τα πούμε μετά. Μετά στο γραφείο πάρε. Φιλιά.
0: Έγινε.
1: Πάμε.

Πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Η κατάσταση είναι δύσκολη κατά την άποψη δική μου. Χρειάζονται σοβαρές αλλαγές που να είναι και να βλέπουν τον απλό πολίτη που δυσκολεύεται, το χαμηλό συνταξίουχο, το χαμηλό εισόδημα που παίρνει ένας μισθωτός, ένας υπάλληλος δημόσιος ή ιδιωτικός, τις μονογονιακές οικογένειες, τους ανθρώπους με αναπηρία, τους συνταξίουχους, τους δηλιβεράς, που για μένα είναι ήρωες. Φρόχοι, κρύο, ζέστη, εκεί δεν υπάρχει δηλιβεράς που να μην έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι. Άνθρωποι που είναι του μόχθου και του κόπου και του πόνου της καθημερινότητας, που για αυτούς θα πρέπει να ενσκύψουμε και να βρούμε λύσεις που μπορούμε να έχουμε. Φτάνει να έχουμε, να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε ότι αυτή η κοινωνία, αυτή η κατηγορία των πολιτών θα πρέπει να βοηθηθεί. Άρα θέλουμε πολιτική βούληση. Και όπως και με τα κόκκινα δάνεια, όπως και με τις συντάξεις, όπως με όλα αυτά, εμείς θα πιέζουμε συνέχεια, όπως πιέζουμε, γιατί και η απόφαση του νόμου και η νομοθετική διάταξη που φέρνει το Υπουργείο, εμείς μας δίνει αισιοδοξία, γιατί έχουμε πιέσει πάρα πολύ για αυτά τα θέματα πάνω από 15 χρόνια, για τον νόμο Κατσέλη, για τις συντάξεις, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Όμως ο κόσμος έχει κουραστεί και μέχρι να αλλάξουν αυτά, εμείς δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις, θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε τα θέματα αυτά να λύνονται σωστά και πιο πολύ να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα. Και θα το ξαναπώ, αν κάποιος έχει πραγματικό πρόβλημα, μην περιμένετε να μεγαλώσει. Η σωστή ενημέρωση πολλές φορές αλλάζει όλη την εικόνα. Δάνεια, φανς, δημόσιες οφειλές. Θέλω να ακούσετε κάτι. Καμιά φορά πρέπει να τα σκεφτείτε λίγο αυτά και τις τυχαίες στιγμές που ζείτε, πολλές φορές πρέπει να τις εκμεταλλεύεστε για να αλλάξετε ίσως τη ζωή σας. Γιατί εγώ προσωπικά, με τη μεγάλη εμπειρία που έχω και την επαφή με τον καθημερινά με τον κόσμο, συναντάμε ανθρώπους καθημερινά που λένε: νόμιζα ότι δεν υπάρχει λύση. Τι να έρθω να κάνω, ρε παιδιά. Έχω πάει σε 500 γραφεία, δεν έχω βρει καμία λύση. Κι όμως, πολλές φορές ο Γαβρίλος Χαλιώτης, οι συνεργάτες του που είναι νομικοί, που είναι οικονομολόγοι, που είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων, τι κάνουν αυτοί? Κάθονται και περνάνε πολλές φορές, να το πω λαϊκά, τον ελέφαντα μέσα από πού? Μέσα από την κλειδαρότρυπα. Και φτάνουμε στους πληστηριασμούς που γίνονται κουρέματα 50%, αυτός ο τελευταίος που ανακοίνωσα τώρα. Και βέβαια

0: για την προκαταβολή. Γιατί ο άνθρωπος είχε έρθει στο γραφείο και μου λέει: δεν έχω φράγκο. Πώς θα του σταματήσουμε αυτούς? Λέω: ας να το δούμε. Ας να το δούμε. Δεν σημαίνει ότι όλες οι υποθέσεις έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Σημαίνει όμως ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει ποιες επιλογές έχεις. Και πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα ποιο είναι? Να ενημερωθείς. Κάλεσε λοιπόν 2-10-49-64-569 να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σένα. Και αν θέλω να ζητήσω κάτι, και αν είστε από αυτούς που κάθε βράδυ κοιμούνται με το άγχος του δανείου, μην μείνετε μόνο στην αγωνία. Πάρτε μια ενημέρωση. Ενημερωθείτε. Ρωτήστε. Δείτε τι πραγματικά ισχύει για τη δική σας περίπτωση. Μην αποφάσισε μόνοι σας ότι δεν γίνεται τίποτα. Σας καταλαβαίνω. Μπορεί να έχετε παλέψει και να μην έχετε βρει λύση. Οκ. Δώστε άλλη μια ευκαιρία στον εαυτό σας. Μπορεί αυτή η ευκαιρία να είναι και ευκαιρία που θα τα μετατρέψει όλα αυτά που στο να διασώσουμε όλα τα κίνητα και να διεκδικήσουμε μια βιώσιμη λύση που πολλές φορές έχει κούρεμα. Υπάρχει ακρίβεια. Το ξέρω. Δεν είναι ντροπή να ζητήσεις βοήθεια. Ντροπή είναι να χάσεις μια προθεσμία επειδή φοβήθηκες να ρωτήσεις. Εκείνη το λάθος. Και να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Μην περιμένετε το τελευταίο χαρτί. Μην περιμένετε το τελευταίο τηλέφωνο. Όσο πιο νωρίς ενημερωθεί κάποιος, τόσες περισσότερες επιλογές έχει. Και αυτό φαίνεται από τα καθημερινά αποτελέσματα. Τι νομίζετε ότι αυτούς που ανακοινώνουν εδώ είναι οι καλύτεροι δανειολήπτες? Προβληματικές υποθέσεις, παρατημένες, που εκεί σκάβουμε και βρίσκουμε λύσεις. Εγώ θα πω ό,τι εμείς θα κάνουμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε, θα πω. Φίλες και φίλοι, κάθε μέρα έρχονται στα γραφεία μας άνθρωποι που έχουν θέμα με φαν, θέμα με τράπεζες, θέμα με την εφορία. Άλλος με το ακίνητό του. Άλλος έχει φορολογικά προβλήματα και τον βοηθούμε και εκεί με εξειδικευμένες συνεργασίες που έχουμε φοροτεχνικούς. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούσουμε, να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ακούσει 10 διαφορετικές γνώμες και έχει μπερδευτεί. Γι' αυτό λέω πάντα, μην βιάσετε να ακούσετε από έναν φίλο, από έναν γνωστό. Η κάθε μία υπόθεση είναι διαφορετική. Η κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Το κάθε δάνειο είναι διαφορετικό. Θέλω να κρατήσετε αυτό. Αν υπάρχει πρόβλημα, μην το αφήνετε να μεγαλώνει. Μπορεί να μην λύνονται όλα, αλλά πρώτα πρέπει να τα εξετάζουμε. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα, να ενημερωθείτε. 2-10-49-64-569. Κάντε το για εσάς, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Και αν δεν μπορεί να γίνει κάτι, οκ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχάσετε σήμερα 9.30 ώρα το βράδυ στις πλατφόρμες Facebook, TikTok, YouTube. Πέστε στο Χαλκιό ότι πάμε για ρεκόρ. Πάμε να σπάσουμε ρεκόρ. Να είστε καλά. Είμαστε δίπλα σας με αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη στήριξη και εγώ προσπαθώ να το επιστρέφω καθημερινά με ό,τι καλύτερο για εσάς. Ποιο είναι το καλύτερο? Διάσωση όλη τη περιουσία και μεγάλα κουρέματα με μικρές δόσεις. Γι' αυτό λέμε, για λύση όχι ότι και ότι. Τρέχα στο Χαλκιώτη. 2-10-49-64-569. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ 9.30 ώρα σας περιμένω όλους. Και βέβαια, μην φύγει κανείς από εδώ. Ακολουθήστε Βανοσχίος με την εκπομπή Ράδο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Ο Θεός θα μας βοηθήσει όλους να έχουμε υγεία.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ωστόσο, τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν πάνω από 10.000 αγνοούμενους στα συντρίμια. Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα εδώ και 126 χρόνια. Σύμφωνα με ακροάτρια του ραδιοφωνικού σταθμού Focus FM που ζει στη Βενεζουέλα, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς. Όπως ανέφερε, πολυόροφα κτίρια που κατέρευσαν εκφράζοντας φόβους για πολλούς εκλοβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες μεταξύ των Ελλήνων της Βενεζουέλας. Η παγκόσμια κοινότητα σπέβδει να συνδράμει στο έργο των σωστικών συνεργείων. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα αναβαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμα και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τους συμβουλεύουμε λοιπόν να κατεβάσουν το όριο εκλογής και στο 16%, μήπως και βγάλουν κυβέρνηση και δημάρχους. Τόση δημοκρατία η Ελλάδα με μαγείρεμα στις εκλογές και ποσοστά μειοψηφικών κυβερνήσεων, δημάρχων και περιφερειαρχών, η Ελλάδα είχε να δει από τις εποχές των ολοκληρωτικών καθεστώτων, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ελικόπτερο τύπου Bell, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Όπως έγινε γνωστό, από την πυροσβεστική στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο μέλη πληρώματος που διασώθηκαν, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Συνελήφθη στην περιοχή του Δενδροποτάμου στην Θεσσαλονίκη 49χρονος καταζητούμενος για μεταφορά στη χώρα μας παράνομων μεταναστών. Ο συλληφθής είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 37 ετών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 30, ενώ του είχε επιβληθεί και χρηματική ποινή ύψους 650.000 ευρώ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Και με γραπτό μήνυμα η βαθμολογία στους υποψηφίους που είχαν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια στην εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σε λίγο, από τη στεντόρια φωνή της αλήθειας, δεν θα βγαίνει καθόλου φωνή μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει κάθε μέρα να τρώμε ένα φρέσκο αυγό το πρωί, ομό, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις νότες που βγάζουμε κάθε μέρα, τις νότες αλήθειας, τις κοπιαστικές νότες αλήθειας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την πατριωτική κοινωνία και όλους τους πατριώτες Έλληνες πολίτες. Αυτά τα τρία εισαγωγικά που έχουμε βάλει στην αρχή, το κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να απαγορεύσει την κυκλοφορία της εφημερίδας μας στην Ελλάδα, μην ανησυχείτε κύριε Μητσοτάκη, μην ανησυχείτε. Θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Θα το τακτοποιήσουμε. Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος χειδεολογεί μέσα στη Βουλή, βέβαια, καλό θα ήταν να του στείλουμε και αυτού μια ανθοδέσμη που μας έχει κάνει γνωστούς, πιο γνωστούς. Και βέβαια το Μακαρίτη, το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το οποίο του φεύγανε οι τρίχες από το κεφάλι όταν ακούγε τον σημερινό σύμμαχο, τον Μητσοτάκηδον, τον εφοπλιστή κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Καλώς ορίσατε. Καληνημέρα, άρχοντες, ας είναι ορισμός σας στους σημερινούς αντισυστημικούς ραδιομακελάριδες.

0: κανένας δεν...
1: Μην περιμένετε από μένα σήμερα να σας πω κουβέντα για το κόμμα της Κοκορόφωνης. Την αποχώρηση στελεχών της και την αποχώρηση διαφόρων περίεργων και τυχοδιωκτών τύπων, οι οποίοι νόμισαν ότι θα πάνε εκεί να πιάσουν τον παπά από τα γένια. Δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Βγάλτε τα μάτια σας. Εμάς μας αφορά η ποιότητα του Έλληνα πολίτη. Και πάνω απ' όλα, το θέμα που έθιξε νωρίτερα ο κύριος Γαβρίλος Χαλκιώτης για το θέμα με τον νόμο Κατσέλη. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι κουτοπώνυρος. Πάντα ήταν κουτοπώνυρος. Θεωρούσε ότι πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες θα μπορούσε να μπει στα σημερινά προεκλογικά τερτύπια για να βοηθήσει, υποτίθεται, τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους, τους πληστηριασμούς, με το γεγονός ότι εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η οποία απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι απόλυτα δίκαιη για όλους τους Έλληνες πολίτες. Δύο είναι οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις αδικίας των Ελλήνων πολιτών από την εφαρμογή με νομοθετικό πλαίσιο της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο, ότι αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπέστατοι ως οφειλέτες και οι οποίοι ξεχρέωσαν τα δάνεια, δεν κέρδισαν τίποτα από την ιστορία του νομοθετικού πλαισίου με βάση της σύμπλευσης με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, ευνοεί ξεκάθαρα τα φανς, τα κοράκια και τις πρακτικές εταιρείες. Διότι αυτοί οι οποίοι ξεχρέωσαν τα δάνεια τους, τα ξεχρέωσαν στις τιμές που επικρατούσαν τότε και στις ρυθμίσεις που επικρατούσαν τότε, όχι στις ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επικρατούν σήμερα. Άρα ήταν αΐ αιωνίως χαμένοι, με αποτέλεσμα να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Εάν περίμεναν, θα είχαν και αυτοί τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις. Όμως, χάνοντας αυτή τη σπουδαία ευκαιρία, γιατί η κυβέρνηση έπαιζε τον παπά με τις πρακτικές εταιρείες και με τα δάνεια και με τα φαντς, έχασαν την ευκαιρία να μπουν και αυτοί στην υπόθεση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Μία ακόμα υπόθεση, η οποία εθίγει από τον αρχηγό της, του κόμματος, κοινοβουλευτικού κόμματος Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ήταν ότι δεν πρέπει να μιλάμε για ρυθμίσεις δανείων 72 ή χρεών, μάλλον οφειλών 72 δόσεων. Θα πρέπει οι δόσεις να γίνουν επί δύο. Θα πρέπει να γίνουν 140 δόσεις. Διότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Και αυτό γιατί, πρώτον, η ενεργειακή τιμολόγηση είναι τεραστίων διαστάσεων στην Ελλάδα, και το δεύτερο, διότι παρά το γεγονός ότι το Brent έχει πέσει στο βαρέλι το πετρέλαιο στα 80 και 82 δολάρια, εξακολουθούν να υπάρχουν οι ίδιες τιμές στην αγορά με μια ελαφρά απόκληση προς τα κάτω. Δεν μπορούμε δηλαδή οι Έλληνες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, να ρίχνουμε βενζίνη με 1,90, με 2, με 2,10 και 2,20, και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το Brent στο βαρέλι το πετρέλαιο να έχει πέσει στα 82 δολάρια. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα μπροστά σε αυτό το προσανατολισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που μου λένε «Δεν έχω περα... τι περαστικά για το λαιμό μου». Υπάρχει. Άμα τώρα αρχίσω και βάλω τις φωνές, ξέρετε που θα ακουστώ. Απλώς, εχθές το βράδυ έκανα αυτό που κάνουν στα χωριά. Ήταν ένας φίλος μου στο απέναντι βουνό και εγώ ήμουν στο άλλο. Και του φώναζα «Ρε Παναγιώτη, μ' ακούς?» Και έλεγα άλλος «Ναι, σ' ακούω!» Και είχα και το σκύλο μου, γάβιζε και ο σκύλος μου και έγινε της κολάσεως. Κυρίες και κύριοι, οι μεγάλες, στεντόριες, πατριωτικές φωνές δεν κλείνουν ποτέ. Και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Και για τον Μιτσάρα τον Αβραμόπουλο, ο οποίος βγήκε το πρωί, πού αλλού, στο στέγαστρο του Σκάι. Πού αλλού θα μπορούσε να βγει? Είπε στον Πορτοσάλτε, είσαι, λέει, ο πιο δυνατός, ο καλύτερος, λέει, μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Και μετά ξοπόρτισε, πριν είχε ξοπορτήσει, είχε πάει στους άσχετους, ακατάσχετους ή τους μη σχετικούς και τους ατέριαστους ή τους μη ταιριαστούς, και αφού έβγαλε και εκεί ένα λογίδριο, αποκάλεσε κερατάδες, κερατάδες τους, το Βέλγο εισαγγελέα και το Βέλγο ανακριτή, και άφησε υπονοούμενα για το Χρυσοχοίδη ότι είχε το ένταλμα σύλληψης στο σιρτάρι του πάνω από 72 ώρες. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα.

0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας μεταδίδεται και σε επανάληψη κάθε βράδυ τις μεταμεσονύχτιες ώρες μετά τις μουσικές εκπομπές, τις ακατάπαυστες μουσικές εκπομπές του Μιχάλη Οικονομόπουλου, του Κουμπαράκου, του Φιλαράκου, του Λεβεντάκου, όπως αποκαλεί τους φίλους ακροατές ή ωραία έτσι συμπαθέστατη και πατριωτική φωνή του αγαπητού συναδέλφου παραγωγού εδώ στον Μάχη 99,8 στα FM. Κυρίες και κύριοι, εκτός από το θέμα Αβραμόπουλου, ο οποίος αποκάλεσε, κοιτάξτε, έχουν αποθρασινθεί αυτοί. Δεν νοείται Έλληνας πολιτικός. Ο Αβραμόπουλος μοιάζει πάρα πολύ με τις τελευταίες ημέρες του Τσοχατζόπουλου. Ο Αβραμόπουλος ομοιάζει πάρα πολύ με τις τελευταίες ημέρες του Κόνδωρα. Σύμφωνα με την ταινία, αν θυμάστε, αυτή την καταπληκτική ταινία που είχαμε απολαύσει στη δεκαετία του 80. Οι τελευταίες ημέρες του Μπαρμπαμίτσου. Οι τελευταίες ημέρες του Ατσαλάκωτου. Οι τελευταίες ημέρες του κυρίου Τίποτα, όπως τον αποκαλούσε ο Μακαρίτης Θόδωρος Πάγκαλος. Οι τελευταίες ημέρες του Καγκελάκια, ο οποίος καγκέλωσε όλη την Αθήνα. Οι τελευταίες μέρες του Μητσάρα του Αβραμόπουλου. Αλλά μαζί με τον Αβραμόπουλο θα πρέπει να τελειώσουν πολιτικά και κάποια άλλα σκουπίδια της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε λοιπόν στο Sky, στο στέγαστρο της Νέας Δημοκρατίας, στα κολλητόρια του και με μια ανερυθρίαστη, ηταμή, προκλητική, χυδαία πρακτική αποκάλεσε τους βέλγους εισαγγελείς και τον ανακριτή κερατάδες και αποκάλεσε το ένταλμα σύλληψης μπούρδες. Αυτή είναι η πολιτική που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που περιστοιχίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα πολιτικά, εξαμβλωματικά προσωπία των Ελλήνων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν γραμμένη στα παλαιά των υποδημάτων τους όχι μόνο την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά έχουν γραμμένη στα παλαιά των υποδημάτων τους και τη σημερινή τακτική ποινική και αστική δικαιοσύνη. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Θεωρούν ότι είναι κρατεοί και προύχοντες. Και αυτό το δικαίωμα το έχετε δώσει εσείς, ψηφίζοντας ακατάλληλα κόμματα. Μου λέει ο αγαπητός φίλος Στάθης, θα πρέπει να παίρνουμε και τα μηνύματα του κόσμου. Σας οφείλω και την ανάγνωση των χθεσινών μηνυμάτων για το ερώτημα που είχα θέσει σχετικά με τα 30 χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου. Αφού είμαστε λοιπόν μια παρεούλα, ο αγαπητός φίλος Στάθης μου λέει, επειδή βλέπω ότι συμπαθείς εντός εισαγωγικών ιδιαίτερα τον Αβραμόπουλο, την περίοδο που ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε μονή με τις θυρόπιτες και τα θυροπιτάδικα. Ο οδηγός του ήταν σειρά μου. Όλη την ημέρα τον πήγαινε σε διάφορα τυροπιτάδικα αντί να δουλεύει στο Υπουργείο. Τον είχαν βγάλει τυροπιτάκια. Δεν άφηνε τυρόπιτα για τυρόπιτα όλη την ημέρα. Απορούσε ο φίλος που τις έβαζε και δεν πάχαινε. Όλη η μέρα τυρόπιτες. Μήπως έπαιρνε και τίποτα άλλες βαλίτσες γεμάτες τυρόπιτες ο αγαπητός κύριος Δημήτρης. Ο αγαπητός κύριος Δημήτρης είχε παλιά ένα συνεργάτη. Το πρωτοσέλιδο που βγάζουμε στη σημερινή μας εφημερίδα, που δεν είναι τυχαίο. Γιατί ανατείναξαν τον μπροστινό του Δημήτρη Αβραμόπουλο. Επιμένω σε αυτή την ιστορία. Και επιμένω γιατί εκεί υπάρχει μια άλλη χωάνη διαφθοράς. Στο πώς ο Αβραμόπουλος χρησιμοποιούσε Έλληνες δημοσιογράφους για να κάνουν αυτά που έκαναν. Κατά σατανική σύμπτωση σήμερα βρήκα μια παλιά υπόθεση εκβιασμού του συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, του μακαρίτη και δολοφονηθέντα, πιο ατύχημα στην Αττική Οδό. Τον κάψανε σαν τον Άγιο Φανούριο στην Αττική Οδό. Σαν τον Άγιο Φανούριο τον κάψανε τον συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, τον εκδότη της Ακρόπολης και της Απογευματινής Παναγιώτη Μαυρίκο. Σαν τον Άγιο Φανούριο. Αυτός έκοβε τιμολόγια, έπαιρνε τη μίζα του και έδινε όλα τα λεφτά σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτάω για τρίτη φορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Θέλω να μου απαντήσει από περιέργεια. Τι βρωμοδουλειές γίνονταν, όχι από τον ίδιο απαραίτητα, με τον Παναγιώτη Μαυρίκο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Αντώνη Σαμαρά και μετέπειτα του κύριου Τσίπρα. Και δεύτερον, αν ξέρει κάτι, αν έχει ακούσει κάτι για το ποιος είναι αυτός που σκότωσε τον Μαυρίκο. Γιατί αύριο θα σας παίξω μια συνέντευξη που βρήκα σήμερα. Είναι η τελευταία συνέντευξη του Μαυρίκου όταν τον είχαν μπλέξει του συνεργάτη του κ. Αβραμόπουλου, που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο στο ψυχιατρικό κατάστημα του Δαφνίου και είχε παρέμβει στην εκπομπή που κάναμε τότε, τη διαδικτυακή εκπομπή της Ράδιο Μακελάριδες, και είχε αναφέρει αυτά τα οποία τον είχε κατηγορήσει ο τότε υπεύθυνος επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο κύριος Στεριώτης. Θυμάστε την υπόθεση της ΔΕΗ που κατηγορούσαν συγκεκριμένο δημοσιογράφο, τον τότε συνεργάτη του κύριου Αβραμόπουλου, συνεργάτη του Υπουργείου Υγείας. Ο Μαυρίκος ήταν ένας πάλιος της ΔΕΗ και ξαφνικά έγινε εκδότης από τη μια μέρα στην άλλη, συνεργάτης του κυρίου Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας ως αντιπρόεδρος του ψυχιατρικού καταστήματος Δαφνή, και παράλληλα είχε κατηγορηθεί από τον τότε υπεύθυνο επικοινωνίας της ΔΕΗ. Δεν αφορούν όλα τον κύριο Αβραμόπουλο, για όνομα του Θεού. Εγώ λέω ποια αφορούν τους συνεργάτες του. Ότι τον εκβίαζε, τον εξεβίαζε και χρησιμοποιούσε ως μπροστινό κάτι που ουδέποτε παραδέχτηκαν οι κύριοι που ήταν σε αυτή τη συμμορία, τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Είχε ακουστεί το όνομά του. Βεβαίως ο κύριος Νικολόπουλος είχε διαψεύσει τα πάντα. Αυτά για να θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε. Θα την παίξω αύριο αυτή τη συνέντευξη. Και του κυρίου Στεριώτη, του τότε υπεύθυνου επικοινωνίας, που κατά το κατηγορό του τον έπαιρνε ο στενός συνεργάτης του κυρίου Αβραμόπουλου και τον εξεβίαζε, να του δώσει διαφήμιση για τη ΔΕΗ, και του κυρίου Νικολόπουλου, που είχε, επαναλαμβάνω, χωρίς ο άνθρωπος να έχει κάποια εμπλοκή, είχε ανακατευθεί το όνομά του με αυτή την υπόθεση εκβιασμού. Μετέπειτα συνελήφθησαν τρία άτομα. Ο Μαυρίκος, ένας Παναγιώτης Μουσάς, αν δεν κάνω λάθος, και ένας ακόμα που μου διαφεύγει το όνομά του. Πολύ ευχαρίστως, στο 2-17-18.000 ή στο 6943-63-54-51 στα μηνύματα στο Viber, ακούσω την άποψη των εμπλεκόμενων πλευρών, όσοι ακόμα έχουν μείνει ζωντανοί. Γιατί τους περισσότερους τους πετσόκοψαν. Άλλους τους έκαψαν στην Αττική Οδό, άλλους τους σκότωσαν και άλλους τους βρήκαν στα χατέκια. Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό απόσπασμα τι είπε το πρωί ο κύριος Αβραμόπουλος στους άσχετους, στους μη ταιριαστούς, στους ατέριαστους, στους ακατάσχετους, στους ανυπολόγιστους, στους αλάνθαστους. Εκεί που βρίσκει πάντα κάθε καρυδιάς καρύδι της Νέας Δημοκρατίας το απάγγιο. Στον κύριο Πορτοσάλτε, εκεί, στους απολογητές, στους εξομολογητές του δημοσίου βίου της χώρας, στα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας, στο τηλεοπτικό σταθμό και στο ραδιοφωνικό σταθμό του κύριου Αλαφούζου. Για δώστε το λίγο να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Κάλεσαν, επιτρέψτε μου.
2: Ποιος σας κάλεσε?
0: Με ανοιχτό μικρόφωνο. Με ανοιχτό.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
1: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
1: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους Λένε, δεν καλούμε.
0: Είναι, κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά που ακούω τον Αβραμόπουλο τόσο καταπονημένο.
1: Δύο πράγματα.
0: Πρώτον, και αν παρατηρήσετε, ψευδίζει λίγο. Έχει στεγνώσει το στόμα. Είναι αυτό, είναι άγχος.
1: Και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή. Που έλεγε, πολύ καλά τα έκανε ο κύριος
0: Αβραμόπουλος. Πώς
3: έβγαλαν αυτό.
0: Και άγχος.
2: Ξέρετε,
3: γιατί, για παράδειγμα,
1: γιατί
3: η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το
1: όχι,
3: όχι,
1: όχι,
3: μόνο σε εσάς.
1: Γιατί όμως,
3: γιατί
1: εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν
3: 3.000.
1: Οι άλλοι, γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπο, βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
1: Δεν είχα αποδοχές.
3: Ναι, ναι.
1: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτη σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
3: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν.
0: Σωστά 30... λέει ο ένας, καλά τα λες λέει ο άλλος. Και του κάνουν οι πουλά από κάτω, υποχθόνια, του κάνουν και τις ερωτήσεις τις προβοκατόρικες, να τσιμπήσει να βγάλει καμία αλήθεια.
3: Με τον οργανισμό αυτό.
1: Όχι, τη δέχτηκα. Ζήτησα την έγκριση
3: και παίρνει άδεια γι' αυτό. Γιατί εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές.
1: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά.
3: Και συνεπώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή η
0: έμπνευση. Μελότερα ψευδούλιακες!
1: Ακούστε με.
0: Ψευδούλιακες, ψευδούλιακες όλοι σας εκεί πέρα.
1: Τι πληρωνότανε.
0: Άσχετοι. Ατέριαστοι, ακατάσχετοι είσαστε εσείς. Ακατάσχετοι. Πρέπει να σας βάλουν στον νόμο Κατσέλη όλους σας εκεί. Όλους.
1: Κύριε Οικονόμου, δεν το λέω
3: εγώ. Λέτε σήμερα το πρωί.
1: Είναι μια μπούρδα.
3: Μπούρδα
1: λέτε. Ιστορία, η οποία
0: μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή. Είναι μια μπούρδα το ένταλμα σύλληψης.
3: Μάμα ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
1: Και να σας πω.
3: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλο.
1: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα.
0: Τι είναι,
1: δεν είναι όπως το ΕΠΚΠ.
3: Της βελγικής δικαιοσύνης, έτσι προβάλλεται.
1: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
0: Δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι της βελγικής αστυνομίας. Το Βέλγιο που είναι, ρε. Στην Ουρουγουάη που παίζει απόψε.
1: Στο Υπουργείο.
3: Στο Προστασίας.
1: Όχι, στην αστυνομία.
3: Στην αστυνομία, ναι, ναι.
0: Στην αστυνομία. Στην αστυνομία. Ακούστε τον, κυρίες και κύριοι. Όπως μου λέει και μια φίλη εδώ πέρα, μιλάει στο Sky, κάτι έχει πάρει. Χικλασιμέντες. Μου το λένε. Είναι αυτός ο Αβραμόπουλος που ξέραμε. Τελείωσε. Την τύχη του Τσοχατζόπουλου θα έχει. Θα πάει μέσα. Και το έχει καταλάβει για πρώτη φορά στη ζωή του.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν την είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Α,
1: και ζητώ
0: ελληνική δικαιοσύνη
1: για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
0: Ακούστε,
1: για να, γιατί εμπιστεύομαι,
0: είναι οι τελευταίες ημέρες του Κόνδωρα. Ένας πέφτει στη φάκα.
1: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
3: Μάλιστα.
1: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασύλληψη, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα.
3: Ναι.
1: Τα όσα σας είπα τώρα δεν βεβαιώνε. Είναι κάτι άλλο.
0: Έχετε ακόμη ρε, όταν σε βουτήξω με τις χειροπέδες. Θα σε σύρουνε. Σαν το Γιάννη Αγιάννη. Έρχεται η ώρα σου, Δημητράκη. Τελείωσε η μάσα. Τελείωσε.
1: Την έγκριση της Επιτροπής. Τι άλλο να πει.
3: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο.
3: Προφανώς όχι.
1: Και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα.
0: Ακούστε τον. Ρετάρι!
3: Τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί αυτό το ένταλμα.
0: Ρετάρι!
1: Σας εξηγώ, τώρα μου κάνετε μια ερώτηση.
0: Και ότι είναι πολιτική! Σε δύσκολες ώρες, έτσι είναι όλοι!
1: Στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο
0: βάζουν
1: που έγινε.
0: Βάζουν την ουρά στα σκέλια! Τελείωσες! Ξόφλιες εσείς και Δημήτρη! Ξόφλας! Ξόφλησες! Πάμε παρακάτω. Στον επόμενο! Στον επόμενο πάμε τώρα! Όχι μην το κόβεις! Όχι μην το κόβεις, Χασάπη! Φωνάζαμε στους κινηματογράφους για τις τσόντες. Όχι μην το κόβεις! Χασάπη! Χασάπη Χαραλαμπίδη! Χασάπη Γρηγόρη Χαραλαμπίδη! Κυρίες κύριοι, τίποτα άλλο. Το κάνουμε επίτηδες για να καταλάβετε. Στις δύσκολες ώρες που έρχονται οι χειροπέδες, όλοι κάθονται κλαρίνο, γιατί είναι οι κιωτίδες του πολιτικού συστήματος. δεν έχουν ανδρισμό.
1: Το ζήτησα.
0: Όμως, ναι ρε, ένα τα πήρα. Έτσι θα έλεγε κάποιος γενναίος.
3: Το έχει αυτό στο ζητάει του τρεις μέρες. Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
1: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
3: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήρε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
0: Από το κόμμα.
3: Σας πήρε ένα
2: βουλευτή.
3: Έλα, Βεδημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
1: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ. Ενημερώθηκα όμως.
0: Αυτό σου πήγε το πρωί, όπως μου λέει ένας φίλος. Σε κανένα κονιακάδικο και τράβηξε 7 ή έχει καταπιεί τη γλώσσα από το φόβο. Τρέμουν την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, διότι πια δεν έχουν τις δυνατότητες της έμβασης για να πληρώσουν δικαστές Έλληνες, τους λεγόμενους πια στράκηδες ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί ξέρουν ότι εκεί Βρυξέλλες έρχονται οι βαζέλες.
1: Αγνόησαν δύο πράγματα. Αγνόησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αγνόησαν το γεγονός ότι 3 χρόνια πριν το είχαμε ξαναζητήσει.
3: Μια ερώτηση εδώ. Αυτοί οι Βέλγοι αστυνομικοί, στην έρευνα τους πάνω για να καταλήξουν στο δικό σας πρόσωπο, ναι, δεν ρώτησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρε παιδιά, άνθρωπος αυτός σας έχει ρωτήσει.
1: Μου επιτρέπετε. Ναι. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να φτάσουν στο επίπεδο. Θα έπρεπε να το κάνει η Βελγική δικαιοσύνη. Και η Βελγική δικαιοσύνη θα έχει τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές λοιπόν, επειδή έγινε το θέμα αυτές τις μέρες, βγήκανε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χτες. Ναι, το ξέρετε.
3: Εσείς τώρα μετά από αυτό, κύριε Αβραμόπουλο.
1: Και λέει εδώ,
3: ναι,
1: ο εκπρόσωπος, η Επιτροπή είχε ζητήσει το Φεβρουάριο του 2021 τη γνώμη της ανεξάρτητης Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία διατύπωσε δημόσια τη γνώμη της και στη συνέχεια το Κολέγιο των Επιτρόπων, η νέα Επιτροπή.
0: Η αποκαθήλωση ενός κάποτε δημόσιου αστέρα που πρωτοστατούσε στην ελληνική πολιτική ζωή, είχε φτιάξει δικό του κόμμα, προαλυφόταν για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήθελε και είχε φιλοδοξίες να γίνει και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο πρώτος ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Ο δεύτερος θα είναι ο Αβραμόπουλος. Ο τρίτος θα είναι ο Μητσοτάκης. Θα τον ακούσετε και αυτόν κάποια στιγμή να απολογείται στα πρώην κολλητάρια του στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Θα τα δείτε όλα κολλιόμενα. Θα τα δείτε όλα κολλιόμενα. Η γενιά μας είναι μια πολύ γενναία και πάνω απ' όλα μια πολύ τυχερή γενιά. Δεν ξέρω πώς μας λένε, η γενιά των μεσόκοπων, η γενιά D, E, F, G, δεν γνωρίζω. Αλλά η γενιά μας, κυρίες και κύριοι, θα τα ζήσει όλα. Όλα!
1: Όπως το περιγράφετε. Κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό για να απαντήσω αυτό.
3: Να απαντήσετε προφανώς.
1: Να απαντήσω αυτό. Να απαντήσω αυτό.
0: Απαντήσεις.
1: Αυτό.
0: Αφαπαντήσεις.
1: Για ένα χρόνο.
0: Αφαπαντήσεις.
1: Των 70.000 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Εκ των οποίων.
0: Έτσι. Η αποκαθήλωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι αντιπροσωπευτική στο πρόσωπο του ψευδίζοντος Δημήτρη Αβραμόπουλου. Generation X λέει. Είσαι Στεφανάρα, μου λέει ο Στάθης. Ναι ρε, είμαι Generation X. Τιμή μου και καμάρι.
1: Εγώ τότε δεν ήμουν καν επίτροπος.
0: Τι ήσουνα.
1: Ήμουνα στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα ήσουνα.
1: Είχε λήξει η θητεία μου.
3: Ναι.
1: Είχε λήξει η θητεία. Και σας είπα και κάτι.
0: Τον πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη. Όχι, όχι. Ο ελληνικός λαός σε τέτοιες στιγμές παίρνει την ατομική του εκδίκηση. Να βλέπει τους πολιτικούς να αποκαθιλώνονται στα στασίδια των ταβαντζίδων.
3: Από το κόμμα σας. Σας καλύπτει.
1: Απόλυτα.
3: Γιατί εγώ είδα να κρατώνται, να τηρούνται αποστάσεις. Διακριτικές αποστάσεις. Τα λένε ο κύριος Αβραμόπουλος, τον τιμά που λέει ότι.
2: Άρα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος. Να τα πει ο ίδιος. Λένε.
3: Τον τιμά, τον σεβόμαστε.
2: Έτσι, ο κύριος Μαρινάκης αυτό είπε χθες.
1: Να σας πω κάτι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Ρωτάω.
1: Διότι από την ώρα που εγώ ζητάω να πάω στην Επιτροπή Διοντολογίας και να τους απαντήσω.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι η καλύτερη συνέντευξη έκπτωτου βουλευτή και τεραστίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες του πολιτικές στιγμές. Και το απολαμβάνω. Και το απολαμβάνω. Και εγώ και οι Έλληνες πολίτες. Διότι παίρνουμε την εκδίκησή μας για το καθεστώς ατιμωρησίας που επικρατεί στην Ελλάδα. Ένας Βέλγος εισαγγελέας τον έκανε να βάλει την ουρά στα σκελιά. Και έρχονται κι άλλοι. Διότι από τη στιγμή που δεν λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, εκδικείται το πολιτικό σύστημα, το δικαιϊκό καθεστώς των Βρυξελών. Την πατήσατε, μάγκες. Την πατήσατε.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
0: Ναι, όχι, γιατί να καταλάβουμε, αφού είσαι ψευδούλιακας.
1: Και με στοιχεία. Ναι. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
2: Σύμφωνη,
1: και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε.
0: Δεν απολογούμε. Ας τον ένα παίξει μέχρι το τέλος το μαρτύριο της κινέζικης αγώνας.
1: Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Είναι έγγραφα.
2: Επομένως θα είναι δική σας απόφαση αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
1: Για μα είναι το συζητήσω.
0: Και στην κολοπετινίτσα σας
2: βαρεθήκατε την πολιτική.
1: Όχι.
2: Έχει 100 χρόνια σου.
1: Να σας πω.
2: Μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιο.
1: Όχι.
2: Ποιον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Είναι πονηρός.
2: Ποιος είναι άλλος. Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
1: Είναι πονηρός.
2: Είναι πονηρός.
1: Είναι και έξυπνος.
2: Από την Ηλία είναι.
1: Όχι, είναι από την Πράβο.
2: Την Ηλία
1: είναι και έξυπνος. Είναι και έξυπνος και πονηρός.
2: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι καλή μίξη. Αυτά τα δύο μαζί.
1: Όχι.
2: Άρα σας έχει γίνει προσέγγιση τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάνει καμία προσέγγιση, δεν μου έχει γίνει καμία προσέγγιση.
2: Δεν έχετε κάνει, σας έκανε αυτός.
1: Κανείς δεν μου έχει κάνει προσέγγιση.
2: Εσείς απάντησε ο Σαμαρά, τι να κάνετε.
0: Τι θέλουνε. Πες να παίρνει τηλέφωνο. Τι θέλουνε, ρε. Σε ρωτάω, ρε, τι θέλουνε.
1: Εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς.
2: Ούτε συζήτηση.
0: Ρε, ας πάνε να κάνουνε καμιά κολοτούμπα σε κανένα πισίνα.
1: Σε τι, γιατί έχω κόμμα.
0: Ας έχουνε.
1: Είμαι κοντά.
0: Πρίξει.
1: Είμαι στην Εύρωα.
0: Ακούστε τι γλυκάδα υπάρχει από αυτά που λέει ο κάποτε Φων Δημήτρης.
1: Στηρίζοντας την παράταξή μου και τον Κωνσταντίνο. Είπα τον Κωνσταντίνο γιατί ήμουν
0: εδώ. Ζήστε τον Κωνσταντίνο, ρε. Τον βασιλιά.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Άντε, γεια σα, τραγούδι, ρε. Τραγούδι, μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Με τους έκτοτους άρχοντες. Κυρίες, κύριοι, μπροστά στο Βέλγο εισαγγελέα κάθονται όλοι κλαρίνο. Δημητράκη Αβραμόπουλε, δεν χαίρομαι για την κατάντια σου. Αλλά κάποτε, όταν ήσουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πολυτελέστατο γραφείο, δεν είχες υπολογίσει κάτι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακιά σου ώρα. Άιντε, Πάνος Μιχαλόπουλος έβαλε ο διαβολάκος στην ουρά του πάλι. Δημήτρη Αβραμόπουλε, Φων Δημήτρη.

Ρωτάει ο συνεργάτης και παραγωγός του ραδιοφώνου, ο κύριος Γιάννης Τσιτούρης. Καλησπέρα, λέει. Μόνο τα 75.000 κάνει του κύριου Αβραμόπουλου. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Και τώρα οι Βρυξέλλες και η αστυνομική εισαγγελία των Βρυξελών τι είναι εκτός Ευρώπης πάνω. Γιάννη, δεν καλύπτουν τίποτα. Γιάννη, πίστεψέ με. Δεν καλύπτουν τίποτα. Και ειδικά

μην πάνε κατηγορούμενοι και οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου. Θυμίστε την κουβέντα που σου λέω. Είναι πολύ αγριεμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα κλεφτρόνια του Μητσοτάκη φάγανε τον άμπακο. Και ή δεν δώσανε μίζες ή δεν τους δώσανε το λογαριασμό. Θα τσούξει και θα υποφέρει. Κάτσε και θα δεις, Γιάννη. Κάτσε και θα δεις.

σας κύριοι, είναι ραδιομακελάρι. Ποια φωνή να κλείσει ρε? Η δικιά μου φωνή να κλείσει? Άτε καλά ρε. Πρώτα θα μου κλείσετε το καπάκι από πάνω μου και μετά θα κλείσει φωνή μου. Τι γελάτε κύριε Αραλαμπίδη? Να βάλετε μπάσα, πρίμα, ό,τι θέλετε βάλτε. Και χωρίς μικρόφωνο κάνω εκπομπή. Και χωρίς μικρόφωνο. Για να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, πήγε σήμερα ο πολιτικός της Αργολίδας. Θα επανέλθουμε στο θέμα Αβραμόπουλου, γιατί έχω... Θα ακούστε, τι θα ακούστε τώρα. Θα ακούστε, δεν ξέρω αν τη... του Βελόπουλου το έχεις. Σου στείλα το βίντεο, το δελτίο που βγήκα τότε, μπράβο. Θα ακούστε κυρίες και κύριοι ένα ντοκουμέντο όταν είχα παρέμβει στο δελτίο ειδήσεων που έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί έχει ο άνθρωπος και τη δυνατότητα του παρουσιαστού, πριν από 9 χρόνια, όταν βγήκα πρώτος και ενημέρωσα για το πώς κάηκε σαν το αρνί μέσα στο αυτοκίνητο στην Πόρσε Καγιέν ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δεν ξεκινάει από το Κατάρ. Από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος με τον συνδετημόνα του, τον κύριο Χάρη Παυλίδη, αυτός που το παίζει διευθυντής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μανιφέστο, αυτοί που καθυβρίζουν τις πατριωτικές φωνές, το ραδιοφωνό μας και εμένα, σας τα επιστρέφω. Αλλά θα πρέπει να δώσετε λογαριασμό για το τι μίζες, γιατί είναι κεφαλαιόδες το ζήτημα. Εδώ κυρίες και κύριοι, το 2005 έχουν περάσει 20 χρόνια. Κατακλέψανε το ελληνικό δημόσιο πουλώντας 16 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου αγοράζοντάς θες από την Οβάρτης. Έπεσε έξω ο κρατικός προϋπολογισμός με τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε στην ελληνική πολιτική σκηνή και δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πρωτοστάτης ήταν ο Αβραμόπουλος και το δεξί του χέρι, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, διπλωμάτης Αριστίδης Καλογερόπουλος. Αύριο θα τα δείτε στην εφημερίδα μας. Και δεξί του χέρι, η σημερινή ιδιοκτησία και διεύθυνση μιας εφημερίδας που πουλάει 300 φύλλα και χρηματοδοτείται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ορισμός της μαφίας. Της μαφίας. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Στο τέλος θα ακούσουμε τι παρέμβαση είχα κάνει τότε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσίαζε ο κύριος Βελόπουλος. Όταν κάηκε σαν ταρνί ο τότε συνεργάτης, επιμένω σε αυτή την ιστορία. Επιμένω γιατί εκεί, από εκεί ξεκίνησε η εξόφθαλμη κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Η πρώτη ήταν στα εμβόλια, η δεύτερη στην Οβάρτης, η τρίτη και την κακιά τους ώρα. Τώρα δεν θα ξεφύγουν, θα πάνε φυλακή. Ο Αβραμόπουλος θα προφυλακιστεί, σαν τον Τζοχατζόπουλο. Σαν τον Τζοχατζόπουλο. Ο Παπαντονίου τη γλίτωσε, ο Αβραμόπουλος δεν θα την γλίτωσε. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ λίγες ημέρες, είχα πει ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν θα μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους. Θυμάστε που τους είχα πει στο Λυκαβητό μένεις κύριε Μητσοτάκη, να κοιτάς απ' έξω όταν βγαίνεις. Πήγαν λοιπόν ο κύριος Αδριανός, βουλευτής Αργολίδος, και πήρε και τον Πλεύρη το Θανάση. Ρε Θανάση, πού σε Θανάση, που λέει και ο Ζαμπέτας. Τι πήγες να κάνεις ρε, στη λαϊκή στο Άργος. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά τους πήραμε τις

0: πέτρες. Ο Αδριανός που το παίζει φτωχαδάκι έχει 80 με 100 ακίνητα και πήγε να τους πουλήσει μούρι εκεί. Ακούστε πώς τους υποδέχτηκαν. Πώς αγαπάει ο κόσμος πολιτικούς. Λαϊκή στην Αργολίδα. Ακούστε το.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές.
2: Εσύ θα μας πει.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε.
2: Και σε παρακολουθώ στην τηλεόραση.
1: Δεν ξέρω, έχει φτάσει 2 ευρώ.
2: Και τα λες πολύ καλά.
1: Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Αυτό να δείτε μόνο.
2: Σταμάτε ρε
1: Νίκο. Μα τα τόσο τους 2 ευρώ το κιλό.
2: Σου παράγει και πόσα μάχη έχω στη
1: δίκη. Μπράβο σας. Τώρα μας θυμηθήκατε όλοι σας.
2: Είσαστε με τους αγρότες.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε. Όταν έρθουν τις εκλογές.
3: Σας έχουμε στηρίξει.
2: Συγγνώμη κύριε, δεν μας έχουν στηρίξει πουθενά. Δεν το δέχουμε αυτό που είναι.
1: Μπράβο.
2: Δεν το δέχουμε. Δεν μας έχουν στηρίξει πουθενά. Μας έχουν πάει το λάδι.
3: Σε πίσω.
2: Που γίνεται για χρονιάρι το χάμπο. Που γίνεται για χρονιάρι. Συγγνώμη κύριε Αδριανέ, φτάνει.
0: Ακούστε τι νύλα πάθανε. Επειδή δεν βλέπετε εικόνα, εγώ τη βλέπω. Ακούστε τι γίνεται στην Αργολίδα.
2: Άλλο σκάνδαλο. Ούτε σινό. 40 σκάνδαλα.
0: Ο Πλεύρης έχει χάσει το χρώμα του. Ο δε Ανδριανός φοβάται μην του χώσουν καμιά σφαλιάρα ή μην του ρίξουν κανένα καφάρι στο κεφάλι. Ακούστε. Είναι μαζεμένοι όλοι γύρω από τον πάκο και τους βρίζουνε. Τους βρίζουνε.
4: Εμείς ακριβώς βγαίνουμε, μιλάμε με τον κόσμο. Όπως
0: ο Πλεύρης, ακούστε τι λέει. Ακούστε νοηματική συνέχεια του λόγου του Πλεύρη. Σχυρότερο τον Αβραμόπουλο.
4: Όλα τα προβλήματα των πολιτών. Γιατί εχθρός της κυβέρνησης μας είναι τα προβλήματα.
0: Εχθρός της κυβέρνησης τα προβλήματα.
4: Τι γίνεται. Πρέπει όλα τα προβλήματα να λυθούν. Μπορεί να υπάρχουν και λογικά.
0: Κατουργεί πάνω του.
4: Αλλά εδώ πέρα είναι.
0: Μετά που έφυγε, του αλλάξανε μπεϊμπιλίνο στο ξενοδοχείο.
4: Και εδώ πέρα ακριβώς βρισκόμαστε στον κόσμο για να
0: βάλανε πάπερ. Σαν τα πάπερ στο Αντρία με τον Κοσκοτά. Άλλο κουμάσι αυτό. Άλλο κουμπάσει αυτό!
4: Πρέπει να δει πώς θα το λύσει, ώστε την επόμενη φορά να μπορεί να κοιτάξει το πρόσωπο και να του πει ότι αυτό που είπε το λύσαμε. Αλλά βλέπετε, αυτή είναι η πραγματική κατάσταση.
0: Τα λύσαν όλα τα προβλήματα. Η μαυρογιαλούρη τη πολιτική. Έπεσε, κυρίες και κύριοι, τέτοιο στρίμωγμα εκεί στη λαϊκή της Αργολίδας που τα είδαν όλα κολλιόμενα. Αυτή είναι η αγάπη που έχει ο κόσμος στους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας και πάνω απ' όλα στους βουλευτές που πολιτεύονται στην Αργολίδα. Τι κάναν μια ζωή στην Αργολίδα? Πουλάγανε ρουσφέτια. Είχαν χτίσει το μεγάλο κράτος της κομματοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Της κομματικής σαπίλας. Και την ίδια ώρα οι Ανδριανοί, οι κάθε λογής Ανδριανοί του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πλούτιζαν, έταζαν, αποκτούσαν ακίνητα, σπίτια. Ήρθε η ώρα σας. Ήρθε η ώρα που ο ελληνικός λαός θα πάρει την εκδίκησή του. Αλλά όχι από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό να το θυμάστε που σας λέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κύμα. Οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρίες και κύριοι, δεν ενδιαφέρεται για να δικαιώσει τον καημό του Έλληνα πολίτη. Όχι. Ενδιαφέρεται να πάρει τα λεφτά της πίσω, τα κλεψιμέικα λεφτά που βούτυξαν αυτοί οι βρωμεροί και τρισάθλοι του δημοσίου βίου, να τα πάρουν πίσω. Γιατί αυτά τα λεφτά τα έχουν πληρώσει τα δικά τους τα κράτη. Το καταλάβατε? Και έχουν βάλει την Κοβέση Δερβέναγα. Η Κοβέση δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες πολίτες. Η Κοβέση ενδιαφέρεται πριν φύγει να παραδώσει έργο στον επόμενο. Και έχουν πει από τα κεντρικά της Κομισιόν: αφήστε τι λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αυτή παίζει διπλό παιχνίδι, είναι διπλός πράκτορας. Αυτή οικονομάει με το Μητσοτάκη, λαμβάνοντας μίζες, είναι μιζολύπτρια δηλαδή, αλλά την ίδια ώρα, επειδή είναι υπόλογος στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Μασονίας, διότι την πιέζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών κρατών, καλά λένε, αυτοί οι Έλληνες μας έχουν κατακλέψει και βάλαν την Κοβέση να πάρει τα λεφτά τους πίσω. Και θα τα πάρει όλα μέχρι πενταράκι. Θα μας αφήσουν άφραγκους και θα μας στύψουν σαν τις λεμονόκουπες. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός. Είναι αυτό που λέει: παραδίδω καμένη γη. Θέλουν να πάρουν όλα τα λεφτά τους πίσω. Πώς θα τα πάρουνε? Θα τα κατάσχουνε από τις περιουσίες των ελληνικών πολιτικών. Προσέξτε και θα δείτε, ο Αβραμόπουλος έχει τεράστια περιουσία. Έφτασε στο σημείο, ρε Δημητράκη, στο σημείο της τέλειας ηθικής και πολιτικής κατάπτωσης να κρύβεσαι πίσω από τα φουστάνια της πεθαρά σου, να κρύβεσαι πίσω από τα ποσά που δήθεν έδωσε η πεθαρά σου για να δικαιολογήσεις τους αδικαιολόγητους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακούστε τι είπε το ξυφτέρι της πολιτικής, ο άνθρωπος που ψεύδιζε σήμερα από τον τρόμο του στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση του Αλαφούζου. Ξέρετε, λέει, καμιά μίζα να φορολογείται, αλλά πολλές μίζες, κύριε Αβραμόπουλε, ξέρουμε να φορολογούνται. Και πάνω απ' όλα πολλές μίζες ξέρουμε να ξεπλένονται μέσα από το πόθεν έσκες και μέσα από τις γνωστές εξωχώριες και ενδοχώριες εταιρείες που έχετε ανοίξει όλοι σας. Και ακόμα και μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι μεγαλύτερες συμμορίες του κόσμου ξεπλένουν τα λεφτά τους μέσα από τους νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για ρωτήστε τον κύριο Στουρνάρα, ξέρει να σας πει. Θα διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας. Η κυρία Λένια Αρβανίτη, εύχομαι η στεντόρια φωνή αύριο απήχησε αυτή τη φορά στον άμυαλο, ασύνετο και κουτοπώνυρο νέο Έλληνα, και αυτό να αποτυπωθεί στην κάλπη. Ο τεράστιος αγώνας που δίνεται όλοι εκεί και η συκοφάντηση που δέχεστε, δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ την κάπα μου που έλεγε και ένας φίλος την έχει κρεμάσει. Την έχω κρεμάσει. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον ελληνικό λαό. Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Μ' αρέσει να μιλάω για τους ραδιομακελάριδες. Οι ραδιομακελάριδες από το 10 μέχρι σήμερα είναι συνεπέστατοι στην πορεία τους.

0: σταυρώνεται για να σωθούν οι άλλοι. Ευχαριστώ, Ελένη Χαλάνδρη. Καλό βράδυ σε εσάς και στην οικογένειά σας. Όχι, κυρία μου, δεν είναι απαραίτητη σταύρωση. Εγώ σταυρώθηκα. Σταυρώθηκα εκείνη τη νύχτα. Έχουν περάσει 6 χρόνια. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης μου χρωστάει μια εξήγηση. Ξέρω, Ζουμπά, Σκατεχάκη, ότι την εξήγηση δεν θα μου τη δώσεις. Να ξέρεις ένα πράγμα όμως. Όπως λέει και το τραγούδι, ξέρω που συχνάζεις. Ξέρω που συχνάζεις. Το ξέρετε το τραγούδι? Ας το βάλω αύριο. Ο αγαπητός κύριος Γιώργος Σούρλας μου λέει, θα ξεχάσουμε τον Αβραμόπουλο με τα εμβόλια. Όχι, αγαπητέ Γιώργο, δεν θα το ξεχάσουμε. Ο αγαπητός Χαράλαμπος Ιορδανίδης, σπάς τους τα κόκαλα. Αυτό κάνω. Αυτό κάνω, αγαπητέ φίλε. Διότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ο αγαπητός Στάθης μάλλον έκοψε τις στυρόπιτες και άρχισε τις τσικουδιές ο Αβραμόπουλος. Δεν το ξέρω, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Ο αγαπητός Χάρης επίσης, γιατί καθυστερούν να το συλλάβουν, παρακάνει περιοδίες στα κανάλια για να το δικάσουν τηλεοπτικά και να ακούμε τις μπουρδολογίες του. Ξεφτιλίκια, συμφωνώ. Βαγγέλης να πάρει τηλέφωνο όπως ο Δούρος στην εκπομπή του Θωμαΐδη. Πάρε ρε Μητσάρα, 2-10-7-18.000, να θυμηθούμε τα παλιά. Τα παλιά, αγόρι μου, γλυκό. Τα παλιά ερωτήλε της πολιτικής ζωής του τόπου. Όταν είχα έρθει στο Υπουργείο Υγείας και μου συνέστηνες συνεργάτες σου. Από τον Άννα στον Καϊάφα. Από εδώ ο αξιότατος, εντιμότατος, τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Αριστίδης Καλογερόπουλος. Παναγιά μου τη φάτσα ήταν αυτός. Αυτός, κυρίες και κύριοι, έπιανε το δεκάρικο στο φτερό, στον αέρα. Στον αέρα σαν τις μπεκάτσες τα πιάνε, τα δεκαχίλιαρα. Στον αέρα σαν τις μπεκάτσες και απ' την άλλη ο Παυλίδης. Αυτός έκανε άλλες δουλειές. Μη μου τους κύκλους στάρατε, κύριε Παυλίδη. Για τόλμα να ξαναγράψεις τίποτα. Θα σε σενιάρω και σένα, όπως ένιαρα και τους άλλους. Εγώ είμαι έξω. Εμένα με θέλατε μέσα. Αλλά εγώ είμαι έξω. Και σας τιμωρώ. Με το λόγο μου. Με τη δημοσιογραφική μου ύπαρξη, με το ρεπορτάζ. Εσείς να δω που δάστε του χρόνου. Θα τη βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Θα την έχετε βγάλει μέχρι το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, δεν πάω να δώσω λόγο στη βελική δικαιοσύνη? Γιατί είναι όλοι κερατάδες. Ακούστε τι είπε το άτομο. Πάμε να θυμηθούμε. Για να μην κλείσουμε. Εκείνη την παρέμβαση που είχα κάνει εκείνη τη νύχτα, όταν κάηκε, απανθρακώθηκε, έχει μεγάλο βάθος, παιδιά, το ρεπορτάζ. Ο Αβραμόπουλος στην πιάτσα είχε πολλούς μπροστινούς για να τον βοηθάνε στις πολιτικές διευκολύνσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος είναι ο πιο πεντακάθαρος Έλληνας πολιτικός. Και μετά γελάμε. Είχα κάνει παρέμβαση τότε. Γελάνε. Γελάνε και τα τσιμέντα. Ο πιο καθαρός Έλληνας πολιτικός είναι ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όταν κάηκε λοιπόν ο στενός συνεργάτης ο Μαυρίκος που έκοβε τα τιμολόγια. Έπαιρνε λεφτά από τη ΔΕΗ, τον κατήγγειλαν του εκβίαζε. Έπαιρνε λεφτά από την ΕΙΔΑΠ, τον κατήγγειλαν του. Δηλαδή, ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου, ενώ στο Υπουργείο Υγείας, ο αντιπρόεδρος του στο Δαφνί, ήταν ένας εκβιαστής. Είχε προφυλακιστεί για εκβιασμό. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση που είχα κάνει τότε στο Δελτίο Ειδήσεων με παρουσιαστή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, ναι, τη βρήκα 9 χρόνια πριν. 9 χρόνια πριν, κυρίες και κύριοι. Για να καταλάβετε, το μακελιό είναι παντού.
1: Στέφανε, καλό σου βράδυ.
2: Καλησπέρα, κύριε.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο στεναχωρημένο. Σε βρίσκω... Γιατί έγινε το συμβάν με τον...
2: Είμαι πολύ προβληματισμένος, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η αναγνώριση.
1: Έτσι. Αναφερόμαστε...

0: Λέει,
1: ήταν οι πρώτες ώρες όταν κάει και ο Μαυρίκος στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, εκεί είναι η μεγάλη βούτα. Δεν είχαμε πει το όνομα του, γιατί είχαμε επιφυλάξει, είχε αναγνωριστεί στον νεκροτομείο από τη γυναίκα του. Και δεν είχε γίνει τη εξέταση DNA. Ήταν απανθρακωμένο στα κάρβουνα. Το σκότωσαν. Εγώ ξέρω ποιος το σκότωσε. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Πού να πω. Εδώ να πω. Τρελή είστε, ρε. Είστε τρελή. Εφοπλιστής ήταν. Εφοπλιστής ήταν. Άντε, ξυπνάτε.
0: Σε πολύ βρώμικα επίπεδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ποιες με τις πληροφορίες που έχεις για την ιστορία αυτή, Στέφανε Χε?
2: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ προκύπτουν 3-4 συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, ένα αυτοκίνητο Porsche Cayenne, πολυτελές αυτοκίνητο. Αλλά όπως έχουν καταντήσει τα αυτοκίνητα τώρα και τιμές των αυτοκινήτων.
0: Με 16.000 το παίρνεις στην Ελλάδα.
2: Γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με. Έτσι. Έτσι. Γύρω στις 2.30 με 3.15, 3.10. Ο επιβαίνων και οδηγός του αυτοκινήτου, κινούμενος επί της αριστερής πλευράς της Αττικής Οδού, ξαφνικά το αυτοκίνητο ένιωσε ένα μεγάλο κράτημα, από ό,τι τουλάχιστον έχουν δει οι αστυνομικοί από τις κάμερες ασφαλείας, και πήρε φωτιά. Μέσα στο αυτοκίνητο φαίνεται να βρισκόταν ο οδηγός.
1: Το αυτοκίνητο, το απόσπασμα του 2017, όταν κάει και ο στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε προσαχθεί από την αστυνομία για υποθέσεις εκβιασμού. Έκοβε τιμολόγια, κράταγε τη μίζα και τα μισά τα γίνανε στους πολιτικούς. Και εγώ ρωτώ, ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας είχε και άλλες επαφές με τον κ. Δημήτρη τον Έτοιμο, τον Μετακαθαρίδη, που αποκάλεσε κερατά σήμερα τον ανακριτή, τον Βέλγο ανακριτή και εισαγγελέα και δεν κουνιέται φίλος στην κυβέρνηση. Ρωτώ.
2: Λοιπόν,
1: ρωτώ.
2: Αλλά τις πόρτες χειροκίνητα μπορείς να τις ξεμπλοκάρεις.
0: Έτσι.
2: Άρα τι έγινε μέσα σε αυτά τα τελευταία 5, 10, 15 δευτερόλεπτα και δεν μπόρεσε ο οδηγός να ξεμπλοκάρει την πόρτα και να βγει έξω.
0: Σε περίπτωση ατυχήματος, συγγνώμη, Στέφανε, επειδή έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, είναι σημαντικό αυτό. Σε περίπτωση ατυχήματος, το αυτοκίνητο ξεμπλοκάρουν οι πόρτες αυτόματα. Ανοίγουν μόνες τους.
2: Ναι,
0: οι
2: το αυτοκίνητο, εδώ είναι τα παράξενα, ότι ούτε είχε πρόσκρουση, δεν φαίνεται να έχει πρόσκρουση κάπου,
0: έτσι,
2: είτε στη διαχωριστική νησίδα, είτε να έχει εμπλακεί σε τροχαίο με άλλο αυτοκίνητο. Άρα δεν υπάρχουν ερωτήματα. Ο οδηγός γιατί δεν κατόρθωσε να βγει έξω? Εφνιδιάστηκε, έγινε κάτι, έγινε μια έκρηξη, έγιναν αναδημιάσεις, κάηκε στα πόδια, κάηκε στο πρόσωπο. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, ο άτυχος αυτός ο άνθρωπος να βγει έξω? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Έχει οδηγηθεί το αυτοκίνητο, έχει μεταβερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και γίνεται εξονικιστική έρευνα και επίσης έχει ληφθεί και DNA από το ανθρακωμένο πτώμα. Τώρα, ένα άλλο, μια άλλη σκηνή θρίλερ μεταφέρεται στο κάτω, που εκεί μεταφέρθηκε το ανθρακωμένο πτώμα και πήγε η γυναίκα του φερόμενου ως
0: αποθανόντα
2: άτυχου εκδότη να τον αναγνωρίσει. Οι πληροφορίες που έρχονται από το ΚΑΤ είναι με το σταγονόμετρο, διότι δεν υπάρχει DNA ακόμα. Η γυναίκα φέρεται να έχει αναγνωρίσει προσωπικά αντικείμενα που υπήρχαν πάνω στο απαρθρακωμένο σώμα του φερόμενου ως νεκρού
0: εκδότη.
2: Ένα χρυσό ρολόι που ο Μαυρίκος το φορούσε. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω, διότι με τον Μαυρίκο είχα κάνει μία συνάντηση και ίσως να ήταν η τελευταία εξομολόγηση την οποία μου είχε κάνει και την οποία τη δημοσιοποιώ το πρωί. Ο Μαυρίκος φοβόταν και μάλιστα ο Μαυρίκος είχε κατονομάσει στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον επιχειρηματία που ήθελε να τον ξεκάνει, όπως μου είχε πει. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου είχε αναφέρει ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πάρα πολλά λεφτά, έχει μπράβους, θέλει να με βγάλει από τη μέση, θέλει να με λιώσει αν μπορεί και θα ησυχάσει μόνο άμα με δει στον τάφο. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος στην καφετέρια Ντεζαβού στην Κηφισιά, για να αναφέρω και το μέρος της συνάντησης. Η αστυνομία είναι πολύ φιδωλή.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, Στέφανε, σου είπε δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, σου είπε ο άνθρωπος αυτός ότι φοβόταν για τη ζωή του. Καλά, λογικό βέβαια, αυτό είπε και ο ίδιος.
2: Κυνηγούσαν και ήθελαν να το σκοτώσουν. Αυτό μου είχε πει εμένα και δεν θα ησυχάσουν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που έχει μπράβους, μισώνει πολιτικούς, δίνει λεφτά σε πολιτικά πρόσωπα, δίνει λεφτά σε υψηλά πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα και δίνει και χρήματα στους βουλευτές. Αυτά μου είχε πει, εγώ μπαίνω μπροστά, βγάζω εξώφυλλα, κάνω τη δουλειά μου. Και μάλιστα μου είχε πει ότι φοβάται πάρα πολύ για τη σωματική ακαιρεότητα μελών της οικογένειάς του. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος και μου είχε αναφέρει και το όνομα του επιχειρηματία.
0: Στην εφημερίδα έχει το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, αύριο.
2: Στην εφημερίδα υπάρχει το ρεπορτάζ, είναι πρωτοσέλιδο.
0: Ωραία.
2: Και βεβαίως ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Εγώ κρατώ όλα αυτά που μου είπε και όντως είναι πολύ περίεργη ιστορία. Φαντάζομαι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά τη.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτά μου είχε πει, είχα πει τότε στον κύριο Βελόπουλο που ήταν παρουσιαστής του αποκαλυπτικού δελτίου, του ανατρεπτικού, συγγνώμη, δελτίου. Ακούστε. Για να το κλείσουμε εδώ. Γιατί αύριο το συνεχίσουμε. Χαίρετε. Αυτός ο οποίος ήταν μπροστινός του Δημήτρη Αβραμόπουλου κάηκε σαν τον Άγιο Ονούφριο, τον Άγιο Φανούριο. Παραλλήλως, για την υπόθεση Νοβάρτης υπήρξαν κι άλλες απώλειες. Παραλλήλως, με εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα υπήρξαν πολλές απώλειες. Με την υπόθεση των Ντεμπών υπήρξαν πολλές απώλειες. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι, αλλά εγώ δεν θα κάνω το χατήρι της εξουσίας. Να, για να θεωρήσω ότι ειδικά στην υπόθεση των Ντεμπών οι πέντε που χάθηκαν ήταν άλλοι από συμπτωματικά τροχαία δυστυχήματα και άλλοι επειδή κατανάλωσαν φάρμακα και πέθαναν μοναχοί και παγωμένοι πάνω σε ένα βουνό της Λάρισας. Και ονοώ νοήτο. Δεν νοείται δημοσιογραφία ανεξαρτήτων μέσων μαζικής ενημέρωσης για να μην ψάχνουν τα θέματα αυτά. Και δεν θα σταματήσουμε εάν δεν βρούμε την άκρη. Τελεία και παύλα. Αύριο θα τα πούμε καλύτερα και για τον Δημητράκη τον Αβραμόπουλο και για τους κερατάδες τους δικαστές και για τις μπούρδες του. Καλό σας ξημέρωμα και ακολουθεί η κανονική ροή προγράμματος του Μάχη 99,8. Μόνον εδώ μπορεί να τα ακούτε αυτά. Ουδεν άλλου. Μόνο εδώ. Χαίρετε.
3: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σκηνές απόλυτης καταστροφής και ανθρωπιστικής κρίσης εκτυλίσσονται στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες γειτονιές στην πρωτεύουσα Καράκας και τις γύρω περιοχές. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός είναι τουλάχιστον 164 νεκροί, ενώ οι εκτιμήσεις του Ερυθρού Σταυρού και των τοπικών αρχών προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν κατακόρυφα τις επόμενες ώρες. Οι δύο ισχυρότατες δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται με ταχύτητα τους ρυθμούς για να συνδράμει το έγκωτο διασωστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η Γαλλία, το Ελσαλβαδόρ και η Δομινικανή Δημοκρατία στέλνουν άμεσα εξειδικευμένες ομάδες και τόνους εφοδίων, ενώ η Γερμανία έθεσε σε ετοιμότητα 6 μεταγωγικά αεροσκάφη Airbus. Μηνύματα αλληλεγγύης και ετοιμότητας για παροχή βοήθειας εξέφρασαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία. Με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα αναβαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμα και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προληπτικά στο νοσοκομείο, οι πιλότοι του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ, το ελικόπτερο τύπου Bell 214B, πραγματοποίησε βαριά προσταλάσσωση κατά την διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση σε φωτιά που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή των Γρεβενών. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση στον ερχόμενο Βιωτίας, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν άμεσα επιγείες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Μεγάλη φωτιά εξεσπάσει σε αποδίκη ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης, ζημίες σε 2 επιχειρήσεις και 4 κατοικίες. Στη μάχη κατά της κατάσβεσης συμμετέχουν 100 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από Δήμο και Περιφέρεια. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο επιχειρεί ρήψεις νερού ανάμεσα σε σπίτια, κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε αστικές πυρκαγιές. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπου στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση στα ορεινά τμήματα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Εκάμαμεν το fine tuning. Άκου τώρα αυτό που μου θύμισε μυθιστόρημα αργό Θεοτοκάς. Λέει εκάμαμεν τον έρωτα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για δύο ώρες άβυσα λέω ραδιοφωνικού έρωτα. Με βλέπει ο Θοδωρής Μπαρβαρής. Μου λέει καλοδιάθετος φαίνεσαι σήμερα. Λέω καλοδιάθετος ναι, αλλά βαδίζω και παραμιλώ διότι παραπέω. Τώρα κάτσε εδώ πέρα να πει το κλακάτσιμπανο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε από τον Νίκο. Καλησπέρα από τον Βαγγέλη, από την Κωνσταντίνα Σι. Γεια σου ρε φίλε Γιάννη Τσιτουρή. Ο Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής που λέει ο αήθης και θρασίδηλος Αβραμόπουλος λέει του χρειάζεται καταδίκη, λέει με δίμευση της περιουσίας και κοινωνική εργασία στην Ψαραγκορά. Κάτσε ας έφτιαξε ρε παιδιά τώρα ο Αβραμόπουλος. Εντάξει, Αβραμόπουλος είπα. Ήθελα να σας το πω από χθες αυτό το πράγμα. Ασχέτως με οτιδήποτε άλλο μπορεί, βεβαίως ο Μάρκος Αλέξανδρος Κατελάνης να εξανίσταται. Διότι λέει τα γεύματά του λέει με ψάρι και καλό ποιοτικό κρασί ήταν πάνω από 700 ευρώ. Κάτσε, περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ που αγαπάω πολύ το φαγητό, πάρα πολύ το φαγητό. Δηλαδή, άμα πάω να δώσω χρήματα σε κάτι, δεν πρόκειται να είναι σε. Να είναι φαγητό. Και το κρασί, πάρα πολύ. Τι γίνεται ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει. Καλά, δεν υπάρχει. Υπάρχει. Άμα πάρεις ξέρω κανένα σαν το Πετρίς, ναι, καληνύχτα σας.

λογαριασμό. Δεν δίνουμε σε κανέναν πλην στην συνείδηση, μόνο και στην διεύθυνση. Και η διεύθυνση είναι αυτή που είναι. Είναι ανοιχτό μυαλό και κυρίως δεν περιορίζεται από ζητήματα πολιτικής ορθότητος. Σας πω χωρίς καμία διάθεση, για παράδειγμα, διαφημίσεως ότι στα Χρώματα Βυθού κάτε με ένα από τα ωραιότερα, καλύτερα, ποιοτικότερα εστιατόρια, ψάρια εστιατόρια στην Αθήνα. Λέω κάποιο που είναι κοντά σε μένα, δηλαδή στην Νέα Ερυθρέα. Να βγεις, να φας με τη γυναίκα σου. Να πάρεις ένα εξαιρετικό κρασί. Να πάρεις ένα εξαιρετικό ψάρι. Να πάρεις δηλαδή ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ό,τι πιο εκλεκτόν. Φέρμας. €700 είναι, δεν υπάρχει. €150 να πληρώσω, ξέρω εγώ. Άμα πάρεις ό,τι άντε να πληρώσω, ξέρω εγώ, ένα 200. Τι να πω. Δεν τα παίρνει και στα γεύματα των €700, αγαπητέ μου φίλε. Εν πάση περιπτώσει, σας έλεγα πρώτερον. Πες μου λίγο πώς μου τον είπες, γιατί θέλω να βρω το κομμάτι αυτό. Μπαίνω μέσα λοιπόν, μου λέει ο σύντροφος εδώ, σύντροφος, τι έχουμε πάθει. Αν πάρει τηλέφωνο ο Νίκος, ο Μαρδέχης, ο νόμου πει, πόβει, ρόμα, παιδιά, ουάμα.

σου πω, εσύ ψηλέ πέδαρε από το τζάμι και από εκεί θε. Ετοίμασε και τον Ted Nugent. Θα τον βάλουμε για αυτόν. Εντάξει, έχει ταινιάρα Θανάση Βέγκο Sky αυτή τη στιγμή. Αλλά άμα είστε στο αυτοκίνητο, προτείνω να μην τη δείτε.

knows about to rock. We salute you. Ο φίλος μου Γιάννης Παπαδόπουλος, το τρένο κομμάντο. Οπ, να και ο Θάνος Καψάλης. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα σκεφτόμουν το εξής. Να σας προτρέψω να πάρετε τηλέφωνο και παίρνοντας τηλέφωνο να μας ζητήσετε ελληνικά τραγούδια. Δεν ξέρω, κάτι με πιάσε ότι έχουμε καιρό. Μπορεί και να μην έχουμε και να είναι η δική μου αίσθηση αυτή να ασχοληθούμε με ελληνικά τραγούδια. Κωνσταντίνος Κουρουμένταλας.

Κωνσταντίνε μου λέει ο Stranger, βάλε παλιό πάριο. Ο Θάνος μου λέει ζυγίζω τόνους. Έλα ρε Θάνο, τσαραγόρι της γάρ, είσαι σε καμιά ηχθιός καλά. Αν είναι ελληνικά, το κομμάτι είναι ζυγίζω τόνους, υπάρχει κομμάτι που λέει τη ζυγίζω τόνους. Δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να είναι ο ύμνος των ηχθιεμπόρων. Κι όμως λέει, είναι τραγούδι λέει του Θήτη. Ξέρεις τον Θήτη, δεν τον ξέρω, τον μάθω σήμερα. Ο Μπαρμπαρής που είναι τζεντζέντερ είσαι. Τι είσαι ρε παιδί, τζεντζέντερ ή μιλένιαλ? Κάτσε, εντάξει, κάνε τη δουλειά σου εσύ τώρα εκεί πέρα και βλέπουμε τι κάνουμε. Μιλένιαλ λες, αντί γυναίκα μου. Λοιπόν, μην βάλεις τον Ted Nugent, θα βάλω τον Κουρμένταλα. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Και γιατί βάζουμε τώρα τον Κουρμένταλα? Και τι είναι το κομμάτι Ξύπνα? Το Ξύπνα λέει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Κουρμένταλας και Κουρμένταλας ίσον FFC. FFC είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές hip-hop μπάντες. Μπαίνω μέσα και γιατί βλέπω μία μπλούζα του Μπαρμπαρή πάνω σε μία καρέκλα FFC. Του λέω έλα ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνεις. Εν τω μεταξύ ο Μπαρμπαρής γεννηθεί στο 92. Ναι,

πρέπει να πούμε ότι η έφευση πρέπει να υπήρχαν και πριν από τον Μπαρμπαρί, ξεκίνησαν κάπου εκεί πάνω στη γέννησή του. 87, ορίστε, μου το είπε. Είναι πρώτερη. Σήκωνε ο Γιαννάκης στην κούπα του 87, έριχνε καμπούρις βολές και υπήρχε hip-hop μπάντα στην Ελλάδα. Που ήταν η FFC. Εγώ άλλους πρώτερων αυτών δεν ξέρω, θα σας πω την αλήθεια. Η Δήμον δεν είμαι. Στη συγκεκριμένη μουσική τα βασικά. Και τα ωραία και τα ποιοτικά. Active member βέβαια, αλλά η active member λίγο μεταγενέστερη θα τολμήσω να πω. Και hip-hop, low-bap. Τους είπαμε μετά. Εν πάση περιπτώσει, λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Κουρμένταλας της θρυλικής hip-hop μπάντας FFC, το ξύπνα λέει, ξεκίνησα να το γράφω την περίοδο της απεργίας πείνας των υγειονομικών που βρίσκονταν σε αναστολή. Η αδιαφορία, λέει, της κοινής γνώμης ήταν αυτή που με ενεργοποίησε. Όντας και εγώ υγειονομικό σε αναστολή, σκέφτηκα ότι κάτι έπρεπε να κάνω. Έτσι ξεκίνησα προσπαθώντας να αποτυπώσω όλα όσα με πόνεσαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών, καθώς και το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή το προς τα που πηγαίνει η όλη κατάσταση. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε ήταν εν τέλει ένα επιτυχημένο πείραμα ελέγχου των μαζών μέσω του φόβου και του επικείμενου θανάτου. Πολλές οι αντιφάσεις, μονόπλευρη ενημέρωση, καθοδήγηση, καλλιέργεια διχασμού στην κοινωνία και τα κατάπια με, λέει, πολύ εύκολα τελικά όλα αυτά. Το μουσικό αποτέλεσμα, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Κουρμένταλας, του οποίου το κομμάτι «Ξύπνα» πρόκειται να ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο, έχει να κάνει με την ενασχόληση μου όλα αυτά τα χρόνια με την ψαλτική τέχνη, καθώς και με την παραδοσιακή μας μουσική, αλλά και την λόγια μουσική της Ανατολής σε συνδυασμό με τη δυναμική του hip-hop. Α, τα λέμε, λέει, από καιρού εις καιρόν. Μουσικά, εννοείται. Να σας πω ότι υπάρχει ένα μοτίβο στο ελληνικό hip-hop, διότι δεν αναφέραμε βεβαίως τους Terrorix Crew, οι οποίοι μεταξελίχθηκαν σε Αρτέμι Ευθύμη και οι οποίοι Αρτέμις Ευθύμης είναι ίσως οι εμβληματικότερες εθνικόφρονες φωνές στο ελληνικό hip-hop. Μιλάμε για βαθιά εθνική συνείδηση, με γνώση. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι επεπαιδευμένοι, καλλιεργημένοι, πολύ καλά διαβασμένοι. Πιστέψτε με, είναι πολύ, πολύ καλά διαβασμένοι σε σύγχρονη και παλαιότερη γραμματεία. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μοτίβο. Οι hip-hopάδες, οι οποίοι ξεκινάνε από την αμφισβήτηση, από το αριστερό φάσμα, από το αριστερό κομμάτι του φάσματος, και τελικώς καταλήγουν, όχι απλώς ερωτευμένοι, σε σχέση βαθιάς αγάπης και συνταυτίσεως με την έννοια του έθνους. Όπως μου έχει πει και ο Θοδωρής, μου λέει αυτός, λέει, πλέον κάτι, λέει, κάνει σαν βυζαντινή ραπ. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, να πω ότι, λες, λέει, ο Αβραμόπουλος δεν έπαθε αυτό που έπαθε ο Φέγκος, λέει, μην προλάβει να παντρευτεί. Μανούλα! Δεν ξέρω, Stranger. Ξέρω για τον Αβραμόπουλο, να σου πω, άκου τώρα να δεις, ότι είναι πολύ περίεργο ότι όλο αυτό το πράγμα σκάει ακριβώς τώρα που σκάει, 2 μέρες μετά τη δημοσίευση ενός κειμένου του Αβραμόπουλου. Κάτι τέτοια, ρε, να πάρει ευχή. Τα παρακολουθώ και μου κάνουν εντύπωση. Δεν το έχει πει, νομίζω, κανείς αυτό. Νομίζω. Αν το έχει πει κάποιος, μπράβο του πάντως. 2 μέρες πριν σκάσει αυτό, ότι θέλουν να συλλάβουν τον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος είχε γράψει ένα κείμενο στο οποίο διεύρωνε την αξιοπιστία και το κύρος του Χάφταρ. Λιβύη, σας θυμίζω. Όπου η Ελλάδα έχει κάνει τα απίστευτα pivot κολοτούμπες. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, σήμερα εσύ, αύριο άλλος. Εν πάση όμως περιπτώσει, έχει καταλήξει σε μια επίσημη πολιτική απέναντι στην οποία και κόντρα στην οποία με συγχωρείτε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δημοσίευσε 2 μέρες πριν ένα άρθρο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο βουλευτής Ηλίας Δημήτρης Αβραμόπουλος, διότι πλέον είναι βουλευτής Ηλίας, με δεδομένο ότι παλαιά σκοπής, συντηρητικής αισθητικής, φιλελεύθερης πολιτικής, γκρινιάζει πολύ τον τελευταίο καιρό, και αυτό σε συνδυασμό με την προετοιμασία κόμματος Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι
θα αποτελέσει ένα παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας και ένα πεδίο διαγωνισμού και ξεκαθαρίσματος των εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς λοιπόν ο Σαμαράς είναι σε οργιώδη σχεδόν κινητικότητα ετοιμαζόμενος, σου λένε θα έχει πλάκα τώρα ο Αβραμόπουλος να πάει και να κολλήσει εκεί πέρα. Συν της άλλης 25% 75 βουλευτές. Άρα ούτε η μισή από όσους έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Άρα και οι χειρότατα, βαρύτατα ονόματα κινδυνεύουν να μείνουν απ' έξω. Άρα όλοι ψάχνονται σε αυτή τη φάση. Και πάνω σε αυτή τη φάση λοιπόν σκάει και το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου. Εγώ δεν σας λέω κάτι, σας δίνω το συγκείμενο και εσείς με τον δικό σας νου τα υπολογίζετε, τα εξετάζετε, τα αναλύετε, συμπεραίνετε ή και δεν συμπεραίνετε, μπαίνετε αν θέλετε, ίσως μπορεί σε σκέψεις. Λοιπόν, αυτό είναι Κωνσταντίνος Κουρμένταλας, το κομμάτι είναι Ξύπνα. Ο Κωνσταντίνος Κουρμένταλας στον FFC. Μου είχε ζητήσει Πασχάλη Τερζή ο Νίκος, θα σου βάλω. Μου είχε ζητήσει Μιχάλη Ρακιτζή Κωνσταντίνα, θα σου βάλω.

0: Λοιπόν, όπως λέει και ο γνώστης φίλος μου, λέει όχι MC, όπου MC σημαίνει Master of Ceremonies, επειδή καμία επειδή, για την αλήθεια θέλω να πω.
1: Ένα μέλλον που θέλει ανθρώπους να ζουν σαν άλογα πρόβατα, δούλοι με τη θέλησή τους και εξαρτημένοι από επιδόματα. Θα λατρεύονται κι άλλο τα σώματα, θα αυξάνονται κι άλλο τα πτώματα. Την ειδονή γυνηγώντα τη φυλαυτία στα χαρακόμματα. Ένα μέλλον που θέλει το ανθρώπινο είδος να αναβαθμίζεται. Μαντάλλαγμα το αυτεξουσιών, όσο ο κόσμος θα του χαρίζεται. Και έτσι θα γίνονται δυνατότεροι και ξυπνότεροι σύγχρονοι σκλάβοι. Προϊόντα προς κατανάλωση χωρίς να το έχουν καν καταλάβει. Κι άλλοι πάλι ετοιμάζονται ήδη για μια κοινωνία που θα είναι μαυρότητη. Παραφύσιν σχέσεις νομιμοποιούνται και παιδεραστές βγαίνουν αλόβητοι. Ψυχές ανορθόγραφες τα μάθανε όλα στραβά και αλλάξαν νοήματα. Σώματα, νήματα, χάθηκαν στα κύματα. Αν μπορέσεις να δεις τις καρδιά στα κελιά, τα φίδια εκεί που φωλιάζουνε. Και αν μπορέσεις να ακούσεις τη συνείδησή σου χωρίς να υπάρχουν διλήμματα, τότε μόνο θα δεις καθαρά πόσο άχρηστα είναι αυτά που σου τάζουνε. Καλπικά και κυβδηλά και άκρος επικίνδυνα. Ξύπνα.
0: Κωνσταντίνος Κουρμέντάλας, ένας εκ των συντελεστών των FFC, πρώτη hip-hop ελληνική μπάντα από το 1987, το τραγούδι από τον Μάρτιο του 2023, γραμμένο, αντιληφθήκατε, εξ αφορμής των όσων ζήσαμε την περίοδο της λεγόμενης πανδημίας. Όσοι παρακολουθήσατε τους στίχους, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει και βάθος σκέψης, αλλά και μία ξεκάθαρη πνευματικότητα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, λέει, μπορείς να βάλεις από TXC Terror X Crew το Ξόδι? Κλασικό, βεβαίως, με τα χαράς. Και η Ειρήνη θέλει άλλο κλασικό, πολύ πολύ κλασικό, Ακουμάνα Active Member. Και καπάκια μου, λέει, θέλει τη Δραπετσόνα του Θοδωράκη Σερμπιθή. Στο καπάκι, λέει, αυτού που παίζεις τώρα, Ίασης Ντουέντε. Να δούμε ποιο από όλα θα παίξουμε σήμερα. Για να δω, κάτσε μια στιγμή. Εκτός, λέει, ότι δεν θα γίνει τίποτα με τον Αβραμόπουλο, λέει ο Νίκος. Αν τελικά, λέει, γίνει και χάσει την έδρα του, ενδιαφέρον έχει ότι ο επιλαχών βουλευτής είναι πρώην της Νουδού και είναι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση. Μην λέτε, λέει, βουλευτής Ηλίας, γιατί ποτέ δεν ήταν από την Ηλία. Φυτευτός ήταν. Γι' αυτό, λέει, και ο Σκυλακάκης τώρα αρνείται το χρήσμα, γιατί και ηλίος δεν είναι και γιατί δεν θέλει να πληρώσει το μάρμαρο του Αβραμόπουλου. Ο Stranger, λέει, με έχασες, λέει, ξανά, είμαι πιο λαϊκός. Αγαπάμε λαϊκούς. Τι θέλεις, αδερφέ, πες μου να το φτιάξουμε. Και Κωνσταντίνα, ζήτα μου κάτι από Ρακίντζι, το οποίο όμως να κολλάει με το όλο στυλ, την ατμόσφαιρα της εκπομπής σήμερα. Καλησπέρα, τηλεφωνική γραμμή, γεια σας.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε,
0: τι κάνεις,
2: καλά είμαι. Καλησπέρα.
0: Εσύ. Καλησπέρα και σε σένα.
2: Είμαι η Ουρανία.
0: Γεια σου Ουρανία.
2: Είπες να βάλεις λαϊκά.
0: Είπα να βάλω κανένα ελληνικό, έτσι, για
2: διαφορά. Να σου πω ένα που μου αρέσει πολύ.
0: Και δεν μου λες.
2: Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλονών.
0: Ρίτα Σακελαρίου, δεύτερη ώρα θα το λαϊκιάσω, ναι. Γιατί όχι.
2: Φωνάρα και ωραία λόγια.
0: Ναι, μα μην το συζητάς. Εξαιρετική.
2: Τι κάνει η κορούλα σου, η γυναίκα σου?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είναι.
2: Μπράβο,
0: δόξα
2: τω Θεώ, καλά είναι. Είσαι καλά.
0: Καλά είμαι. Τι είχαμε πειρετό, βασικά να σου
2: πω. Πώς είναι.
0: Από το κακό στο χειρότερο, αλλά τέλος πάντων.
2: Ό,τι θέλει ο Θεός, θα λες.
0: Δύο πόρτες έχει η ζωή.
2: Ό,τι είναι για καλό του.
0: Δεν έχει μία. Αυτό.
2: Γιατί δεν μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο να υποφέρει, να πονάει, να νιώθει το θάνατο και να λες εσύ, ας πούμε, εσύ, εγώ, κάθε ένας μας. Όχι, θέλουμε να ζήσει, να.
0: Ας το αυτό μου, ρε, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Επίσης, είχα ξαναπάρει, αλλά ήταν στο τελείωμα η εκπομπή σου, δεν είχα δει τι ωραία ήταν. Είχες βάλει ένα πολύ ωραίο ξένο, βέβαια όλα ξένα είναι, αλλά αυτό, τι να σου πω, είχα να το ακούσω χρόνια και δεν ήξερα πώς το λένε, να το σημειώσω για να το βρω στο YouTube. Όχι στο YouTube, στο ίντερνετ.
0: Ποιο όμως, θυμάσαι?
2: Δεν ξέρω, ήταν προς το τέλος η εκπομπή σου και είχες βάλει κομματάρα, μπορώ να σου πω.
0: Μία από τις
2: τώρα,
0: πολλές.
2: Εγώ δεν γνωρίζω αγγλικά για να πιάσω πώς
0: να σου πω,
2: λέγεται.
0: Άκου, θα κάνουμε την εξής συμφωνία. Άμα το ξαναβάλω, θα πάρεις τηλέφωνο και θα πεις αυτό είναι.
2: Ναι. Εντάξει, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Σε φιλώ με αγάπη.
2: Σαν τα ψηλά βουνά, να είσαι καλά.
0: Ρίτα και... Σακελαρίου, μου είπε.
2: Ναι, μια ζωή πληρώνω αμαρτίε Σαλονών.
0: Την έχει τη ζωντανά την Ρίτα Σακελαρίου?
2: Την έχω δει στην τηλεόραση που τραγούδαγε. Από κοντά δεν μπορούσα γιατί δεν υπήρχε το μάνι. Αλλά και στην τηλεόραση και στα τραγούδια που βάζουμε στο ραδιόφωνο ή στο YouTube, είναι σαν να την έχω δει από κοντά. Η μαμά μου ξέρει τι έλεγε.
0: Για πες.
2: Όταν ήθελα να πάω κάπου διακοπές και μου άρεσε το μέρος, μου λέει, παιδί μου, επειδή δεν υπήρχαν τα λεφτά, μου λέει, παιδί μου, είναι σαν να είσαι εκεί τώρα. Αυτό βλέπεις ζωντανά.
0: Α, φάτε μάτια ψάρια και χιλιά περίδρομο. Είναι μία...
2: Ναι, αλλά πώς θα σε κάνει να νιώσεις ότι αφού το βλέπεις είναι ζωντανό.
0: Αυτό εφαρμόζεται και σε πολλά άλλα.
2: Και άλλο να το βλέπεις. Ήταν γυναίκα που μπορούσε να βρει λύσεις για όλα τα θέματα.
0: Δια της φαντασιακής οδού. Είναι και αυτό ένα τάλαντο.
2: Ήταν και σοφή. Σοφή γυναίκα.
0: Πες μου τη μεγαλύτερη σοφία που σου έμεινε από τη μαμά σου.
2: Που μου έμεινε από τη μαμά μου. Mm-hmm. Είναι πολλά αυτά. Και θυμάμαι από την εφηβεία μου.
0: Για πες.
2: Μου έλεγε πολλές σοφές κουβέντες. Και τώρα πρέπει να τα βάλω να τα θυμηθώ.
0: Ναι.
2: Τα θυμάμαι όλα. Άμα ακούσω την αρχή, τα θυμάμαι όλα.
0: Ωραία, κάντα λίγο μια σούμα να πάρεις μια μέρα να μας τα πεις.
2: Τώρα είμαι 76, έτσι. Έκλεισα τα 76 3 Ιουνίου. Εντάξει. Είσαι... Όταν δεν ακούς.
0: Κοπελούδα που λέμε και στην Άξο. Κοπελούδα.
2: Ναι. Από τη μαμά μου έμαθα πολλά. Για συμπεριφορές, για χαρακτήρα, για πολλά πράγματα, το πώς θα συμπεριφέρεις στον συνανθρωπό σου, πώς μπορεί να τον βοηθήσεις, τα πάντα. Ο γιατρός όταν πήρε να μου γράψει φάρμακα της μαμάς μου, που έπαιρνε για το ζάχαρο, για την πίεση, για πολλά πράγματα, γιατί έχασε ένα παιδί 19 χρονών, σαν τα κρύα τα νερά, μέσα σε 6 μήνες, τα παθώ όλα. Τέλος πάντων, πήγαινα στο γιατρό και μου έλεγε, έχεις μία μητέρα πολύ σοφή. Πήγαινα στον εξομολόγο της, να εξομολογηθώ κι εγώ. Και μου λέει, η μαμά σου θα γιάσει. Έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι από εδώ για εξομολόγηση. Σαν τη μαμά σου καμία. Καμία. Έτσι μου λέγε. Είναι σοφή και άνθρωπος του Θεού. Έτσι ήταν ακριβώς, Κωνσταντίνε, ειλικρινά σου μιλάω. Και αυτοδίδαχτη. Έζησε τον πόλεμο, σταμάτησαν το σχολείο, πρώτη μαθήτρια και ο μπαμπάς μου πρώτη μαθητής. Με όλα αυτά που είχαν συμβεί με τον πόλεμο, σταμάτησαν και το σχολείο, δεν πηγαίνει, κανένας δεν πηγαίνει, τα είχαν κλείσει όλα. Οπότε ήταν αυτοδίδαχτη, τη δίδαξη ζωή.
0: Είναι συγκινητικό, σε ακούω το σύνορα με μεγάλη προσοχή.
2: Παιδιά να έχεις υπόψη σου.
0: Τι λες τώρα.
2: Τα δύο χρονοδάνει, ο 19χρονος και 66 χρονών.
0: Σε ακούω το σύνορα με προσοχή, κυρίως ναι. Όμως σε ακούω έτσι, με μια συγκίνηση. Συγκίνηση.
2: Ναι, είμαι συγκινημένη. Αυτό. Όταν μιλάω για τη μαμά μου, να ξέρεις, επειδή θυμάμαι τα πάντα, ό,τι μου έχει πει, θα ήθελα να την έβλεπα.
0: Ρε εσύ όμως είναι τόσο, συγγνώμη για το ρε, είναι τόσο τρυφερό και είναι και τόσο ωραίο. Ότι θυμάσαι τη μαμά με τόση συγκίνηση.
2: Ναι.
0: Και με τόσο ζεστά συναισθήματα.
2: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, μου λέγε.
2: Μου λέει πάρα πολύ, μου λέει. Πάρα
0: μου λέει η θεία μου η Άννα η Κουμουτσέα. Λοιπόν, αν ακούει κανένας να της δώσει χαιρετισμούς. Η τελευταία δηλαδή εν ζωή αδελφή του στρατηγού Άγιο Πετρίτη. Μου λέει μια φοβερή έτσι, ρίση από την Άξο. Λέει, ευχή γονιού αγόραζε και τα βουνά περπάτη. Με αυτό θα σε αφήσω. Και σε φιλό γλυκά.
2: Ναι. Να σου πω κάτι. Ακούω και τραγούδια που έχουν βγάλει για τη μητέρα και για τον πατέρα. Αλλά αυτό για τη μητέρα, σε αγαπώ μητέρα, μαμά, μ' ακούς από εκεί ψηλά. Και πολλά άλλα. Τα ακούω κάθε μέρα αυτά.
0: Να σου πω.
2: Συγκινούμε.
0: Μεράκλωσε τώρα. Πάμε λίγο σε σκηνικό Πασόκ. Και να έχεις πάντα την ευχή της Μανούλας και να έχουμε όλοι πάντα την ευχή των γονιών μας. Όπα, η Αθήνα! Αθηνά. Καλησπέρα στον Μεκάπα, καλησπέρα στον Σπύρο, χαίρετε κύριε Κιτούλη μου. Γεια Σοφία, γεια Σοφάκη, γεια στη Θεσσαλονίκη. Τι θέλει πάλι η Ειρήνη? Στείλ τη μου λέει. Διαβασμένη ή αδιαβαστή?

καθόλου άσχημα, θα σου λέγα. Αλλά σε λίγο αυτό. Αυτό ήταν Τζένι Βάνο που πήγε να μπει, αλλά άκου τώρα εδώ πέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μου λέει ο Μικάπα. Το ποζάρω λίγο, περίμενε, γιατί πρέπει να το ακούσουμε σωστά. Λόγω της ημέρας, λέει, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων, υπάρχει, λέει, ένα τραγούδι του ραψοδού φιλολόγου. Ο καλλιτέχνης λέγεται ραψοδός φιλολόγος. Είναι φιλόλογος πραγματικός και είναι και ραψοδός. Το οποίο λέγεται Ατυχές. Τι περιγράφει, λέει, αυτό το κομμάτι? Περιγράφει όλη, λέει, την δυστυχία που περνούν τα σημερινά παιδιά. Σήμερα μπήκα στο στούντιο με μια διάθεση να ζητάτε ελληνικά τραγούδια από όλο το φάσμα του ελληνικού ρεπερτορίου. 2-10-71-08-00, αν θέλετε να βγείτε, να πούμε για κουβέντες και να μου ζητήσετε ένα τραγούδι. Θα έλεγα μέχρι εκεί σήμερα. Εκτός αν έχετε, πιστεύετε ότι έχετε κάτι πολύ ενδιαφέρον να πείτε. Θα σας περιορίσω. Όπως εσείς αγαπάτε. Ναι, ρε, εσύ, Αθηνά. Πήγα να σου το πω, αλλά λέω, αν το πω στον αέρα, θα είναι απρεπές. Ξέρουμε. Το γιατί, έχουμε δικό μας κώδικα. Εμείς. Δεν θα βγάλει τώρα άκρη με το Σαζάμ η γυναίκα. Ο ραψοδός, λοιπόν, φιλόλογος, γράφει το συγκεκριμένο τραγούδι ακριβώς για αυτό το οποίο περνάνε τα παιδιά. Και το βρίσκεται στο άλμπουμ Κελί 2-18.

Αν το κομμάτι σας ακούγεται κομματάκι παλαιό, είναι επειδή είναι από το 2012. Είναι οι πλέον κλασικές, παραδοσιακές ντουπ, ντουπ, τσιντουπ, τσιντουπ, ντουπ, ντουπ, τσιντουπ, τσιντουπ φόρμες. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, Ρουφού, ραψοδός φιλόλογος δηλαδή, Κελί 2.18, ο Νίκος Μαριδάκης μου ζητάει Άρισαν τα μάτια σου. Μου λέει είναι έπος αντίστοιχο του Μισιρλού, του Ρουμπάνη. Το μεταξύ άλλος φίλος μου ζήτησε Ζαχάρη Φραγκιαδάκη, το Μολόν Λαβέ. Ομολογώ ότι δεν το έχω ακούσει, με τρομάζει λίγο ο στίχος. Θα ήθελα να ξέρετε λίγο πόσο στα σοβαρά παίρνει τον εαυτό του ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Μολόν Λαβέ. Μπορεί όμως βεβαίως και σαφώς να μας εκπλήξει και ευχάριστα. Δεν ξέρεις ποτέ. Κάτσε μια στιγμή, περίμενα, ας το αξιολογήσουμε μαζί.

0: κάνω πως μου θυμίζει Ερωτόκριτο.
1: Τότε θα δεις πως οι δυνοί σκοβάζουνε στα πόδια.
0: Άκου να δεις όμως, πραγματικά δηλαδή πως ο Βιτσέντζος Κορνάρος απηχεί στο 2024 που γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή είμαι μισό βήμα από το να είμαι βέβαιος ότι ο επόμενος στίχος είναι «Άκουσες αρετούς, άμα τι λένε τα μαντάτα».

Αυτό που πεις φλογέρα δεν είναι? Σαν φλογέρα μου ακούγεται. Φωτιά και τι? Και ντουρντουλούκι. Ήταν το ντουρντουλούκι.

Έχει και ένα λίγο Σμυρνέικα από πίσω, ε. Τα Σμυρνέικα τραγούν. Βέβαια, μου θυμίζει. Στον Χίο μου λέει η Αθηνά, αρέσουν κάτι τέτοια κομμάτια, να του το στείλω. Το κομμάτι άμα το αρέσει, να το παίζει. Καλησπέρα Κωνσταντίνη, λέει, ευχόμαστε ολόψυχα να είσαι καλά. Βάλε ό,τι αγαπάς, Μαρία και μαμά Αγγελική από Αρτέμιδα. Εσένα αγαπώ Μαρία και εσένα αγαπώ Αγγελική. Εντάξει, ωραία. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να κάνει κανένα ξεσπάσμα, κανένα κρεσέντο. Οπότε πάμε σε αυτά που ξέρουμε για να πάμε. Γεννήθηκα τώρα, δεν βούτες νύχτας με τη μέρα.

Άγγελε μου, όσο είσαι εδώ και όσο είστε κι άλλοι σαν τον Άγγελο εδώ και που και πώς στέλνετε για κανένα μήνυμα, να σας πω ότι εγώ απλά αισθάνομαι μια χαρά. Όχι, αισθάνομαι μια χαρά, αισθάνομαι μια χαρά. Χαρά μου.

0: τους.
1: Πρέπει πάντως να πούμε ότι με δεδομένο ότι μιλάμε για κομμάτια από τη δεκαετία του 90, το sound engineering των Active Member είναι αξιοσημείωτο. Δηλαδή η μηχανική ήχου, δηλαδή η ηχητική σύνθεση του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά και συνολικά του ήχου των Active Member. B.D. Foxmore. Έλα μωρέ Ειρήνη. Η Ειρήνη σχολιάζει το μήνυμα του Άγγελου που λέει ότι μία μέρα η εκπομπή είναι καλύτερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, την άλλη μέρα δεν ακούγεται. Εγώ θα σου πω, Ειρήνη, μου λέει, έχει κουτάκια, τι να κάνει. Κατά πρώτον, ας έχει ό,τι θέλει. Μπορεί να ακούει και ας του φαίνεται μια μέρα η εκπομπή όχι τόσο καλή και ας του φαίνεται η άλλη μέρα, την άλλη μέρα η εκπομπή καλύτερη. Και επίσης να γνωρίζει πάντοτε ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει το 2-10-71-08-00 και υπό κάπα σίγμα, δηλαδή κανονικές συνθήκες, να μας πει μια καλησπέρα άμα θέλει, λέω τώρα. Λοιπόν, επειδή πήγαμε σε εκείνη την εποχή, έχουν κάνει going through ένα κομμάτι από το οποίο οι περισσότεροι μάθαμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει γράψει ο Γιάννης Κιουρτσόγλου. Γιάννης Κιουρτσόγλου είναι ο συντελεστής του οποίου το επίθετο μας δίνει τα τέσσερα τελευταία γράμματα του ονόματος της μπάντας Πελώμα Μπο Κιου. Μπο είναι Μπονάτσος, Κιου είναι Κιουρτσόγλου. Έτσι πήρανε το όνομά τους. Η Πελώμα Μπο Κιου στον δίσκο δεν θυμάμαι ποιον που έχει μέσα και το αδιανόητο τραγούδι Προγραμματισμό. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, αλλά σε όσους περισσότερους το μάθω αυτό το τραγούδι, τόσο πιο αλαφρή θα είναι η ψυχή μου όταν κλείσω τα μάτια μου. Ελπίζω σε πολλά χρόνια από τώρα. Το κομμάτι αυτό, γαρίφαλε γαρίφαλε, η γενιά μου τουλάχιστον, δηλαδή Gen Xers και Millennials, το μάθαμε από τους Going Through. Και συγκεκριμένα μέσα από το

βάλτε να τερζί ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, θα μπούμε, θα μπω δικαίωμά μου να παίζω τερζί, θα μπω με το δικαίωμά μου έτσι και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό το παραπονεμένο γρέζι στη φωνή του Μπονάτσου, άκου αυτό το πως είσαι, άκου πως το τραβάει. Χαλάλη ο Μπονάτσος, ένας άγιος της πίστεως του ροκενρολισμού. Έχω μια θεωρία ότι οι άγιοι της πίστεως του ροκενρολισμού παίρνουν πάνω τους τις αμαρτίες που φαντασιωνόμαστε να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά επειδή είμαστε δειλοί, επειδή είμαστε άτολμοι, επειδή είμαστε συνετοί ίσως και πιο όριμοι, φαντασιώνουμε ότι κάνουμε αυτές τις αμαρτίες μέσα από την ύπαρξη των καλλιτεχνών, οι οποίοι ενσαρκώνουν τη δική μας φευγαλαία φαντασία. Καταστρέφονται δηλαδή και καίγονται αυτοί για μας. Κάπως έτσι. Και υπό αυτή την έννοια είναι μάρτυρες της πίστεως του ροκενρολισμού.

0: διάλειμμα δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε με έναν Πασκάλ Τερζή. Το υποσχέθηκα στον Νίκο, τον αγαπάω ρε, να παρήφθει τον Νίκο. Στην τελική ο επίσημος αρχισυντάκτης, επίσημος, επίτιμος αρχισυντάκτης της εκπομπής είναι, οπότε θα σου βάλω Πασκάλ Τερζή για να πούμε και μετά μπορεί να χτυπήσω έναν πόλεμο από ευθύμη, έτσι για να ανέβουμε. Ναι, μιλάμε τώρα για επικός υπερκομμάταρος. Τιτάνο τεράστιος ο Ευθύμης. 2-10-71-08-00. Τι άλλο να πω, τίποτα δεν θα πω.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σκηνές απόλυτης καταστροφής και ανθρωπιστικής κρίσης εκτελήσονται στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες γειτονιές στην πρωτεύουσα Καράκας και τις γύρω περιοχές. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός είναι τουλάχιστον 164 νεκροί, 971 τραυματίες, ενώ οι εκτιμήσεις του Ερυθρού Σταυρού και των τοπικών αρχών προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν κατακόρυφα τις επόμενες ώρες. Οι δύο ισχυρότατες δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται με ταχύτητα τους ρυθμούς για να συνδράμει το έργο των διασωστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η Γαλλία, το Ελσαλβαδόρ και η Δομινικανή Δημοκρατία στέλνουν άμεσα εξειδικευμένες ομάδες και τόνους εφοδίων, ενώ η Γερμανία έθεσε σε ετοιμότητα 6 μεταγωγικά αεροσκάφη Airbus. Μήνυματα αλληλεγγύης και ετοιμότητας για παροχή βοήθειας εξέφρασαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία. Προληπτικά στο νοσοκομείο επιλόγη του αρπύρου ζεστικού ελικόπτερου που κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ, το ελικόπτερο τύπου Μπέλεκ 214B πραγματοποίησε βαριά προσθαλάσσωση κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης σε φωτιά που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή των Γρεβενών. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση στον Ορχομενό. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Μεγάλη φωτιά εξεσπάσει σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης, ζημιές σε 2 επιχειρήσεις και 4 κατοικίες. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 100 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από Δήμο και Περιφέρεια. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο επιχειρεί ρήψεις νερού ανάμεσα σε σπίτια, κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε αστικές πυρκαγιές. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα επιρροτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Με την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Α πω εφέμα, Πασχάλη Τερζή παίξαμε. Γιατί μου λέει ο Νίκος Πασχάλη Τερζή λείπεις. Είχα πάει μέχρι μέσα, εφέμα, πλύνω λίγο τα χέρια μου. Είδα και τον παπά Κυριακόπουλο, αρχίσαμε και τα λέγαμε. Θυμηθήκαμε κάτι φιλενάδες μας από τα παλιά. Ξέρεις τώρα πως είμαστε εμείς μεγάλοι άνθρωποι. Είναι σχέση σαν τους γέρους που κάθονται στο παγκάκι στο πάρκο. Αρχίζουν, ξέρω εγώ, τι φάγανε χθες. Και έχει πάει στην επιστράτευση του 74 η συζήτηση. Αλλά ρε Νίκο, τι εννοείς Πασχάλη Τερζή λείπεις? Δεν έβαλα Πασχάλη Τερζή. Εννοεί μήπως το λείπεις του Πασχάλη Τερζή? Το δικαίωμά μου έβαλα, εγώ το ξέρω τι, εγώ το έβαλα. Αυτό είναι για άλλο φιλό ή άλλη φίλη που πιο πριν ζήτησε παλιό πάριο. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο παλιός είναι αυτός ο πάριο. Α, παλιό πάριο. Τώρα θα σου πω εγώ. Τώρα θα σου πω εγώ. Τώρα θα σου πω. Α, δε. Λοιπόν, θα βάλω κομμάτι που έχει γράψει ο Πάριος. Κατά κανόνα δεν το τραγουδάει ο Πάριος. Το τραγούδι αυτό κατά κανόνα το ακούμε ως εκτέλεση από έναν τεράστιο Έλληνα καλλιτέχνη. Ο οποίος το συμπεριέλαβε στον θρυλικό του δίσκο «Υποκρίνεσαι» από το έτος 1980. Λοιπόν, η μουσική είναι πολυκανδριώτης, έχει βάλει το δαχτυλάκι του και ο Πάριος, δηλαδή είναι και μουσικός ο Πάριος, πρέπει να σας πω. Η στίχη είναι Γιάννης Πάριος στο κομμάτι που πρόκειται να ακούσουμε τώρα. Αφού γράφω, λέει, δεν θα υπάρξει ξανά, λέει, τέτοιο αηδόνι. Α, μου λέει ότι λείπει ο Πασχάλης Τερζής από την δισκογραφία. Αυτό εννοεί ο Νίκος. Α, και έρχεται και ο Γιώργος Γαριφάλου. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Τσουπ, πετιέται σαν αντικομμένη κεφαλή. Που λέει και η γιαγιά μου, γεια σου Γιώργο, τι κάνει ο Μανώλης, όλα καλά. Μια οικογένεια είμαστε κανονικά. Θες τίποτα απ' έξω, ο δοντόπαστα μας έχει τελειώσει. Ναι, αλλά μην πάρεις από εκείνο το σούπερ μάρκετ, να πάρεις από το άλλο το σούπερ μάρκετ. Να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ που έχει πιο φθηνή την οδοντόπαστα, δεν έχει κάνει καλή μαναβική. Αυτά, πρέπει να σας πω ότι αυτά είναι τα προβλήματα των κανονικών ανθρώπων, τα οποία οι περισσότεροι, στους οποίους οι κανονικοί άνθρωποι προσβλέπουν το ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους, δεν καταλαβαίνουν. Μόλις είπα μια τεράστια σοφία. Δηλαδή, είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον εαυτό μου, αυτή την έμπνευση που μου ήρθε τώρα και θα το λέω συχνά πυκνά. Αλλά ισχύει ως διατύπωση. Τα προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων είναι τέτοια που δεν τα καταλαβαίνουν εκείνοι στους οποίους οι πραγματικοί άνθρωποι προσφεύγουν και προσπίπτουν ούτως ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους. Διότι δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος ότι έχεις ζήτημα. Το ένα σούπερ μάρκετ έχει πιο φτηνή την οδοντόκρεμα, το άλλο σούπερ μάρκετ έχει τη μαναβική. Σε ποιο από τα δύο σούπερ μάρκετ θα πας? Δεν προλαβαίνεις να πας και στα δύο. Ας σου πει ο Μητσοτάκης να μπεις μέσα στο πόσο κασίσαι, πώς λέγεται αυτό το site. Συγγνώμη, going through το λένε αυτό, μαζί μου, πόσο κασίσαι. Αλλά συγγνώμη, πώς λέγεται το site του Μητσοτάκη? Πόσο κάνει, μπράβο. Δεν θυμόμουν αν λέγεται πόσο κοστίζει, πόσο κάνει, πόσο έχει τούτο, πόσα θες μπάρμπα. Με τετάλιρα γυρεύω στον Περέα να με πας. Βαποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς. Άλλη κομματάρα τώρα αυτή. Λέγαμε για Πάριο, λοιπόν, και μου ζήτησε παλιό Πάριο. Και τώρα, τέλος πάντων, από αυτό που ακούγαμε, πιστεύω ότι τούτος εδώ ο Πάριος είναι καλύτερος. Μου λέει ο Γαριφάλου να φέρω καφέ. Όχι, αδελφέ, σε ευχαριστώ. Έχω πιει 5 από το πρωί και θα πρέπει να πιω κι άλλους, διότι θα πάω πάλι σήμερα μέχρι 2,5 ώρα τη νύχτα κοινωνία άνω κάτω στο Open. Να ξέρετε τι φέρνω στα μέτρα μας την εκπομπή αυτή, σιγά σιγά. Και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αθόρυβα, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς φρουφρού και αρώματα, η εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω έκλεισε τη σεζόν ως η πιο επιτυχημένη σε νούμερα τηλεθέασης εκπομπή του μη σκληρού ενημερωτικού προγράμματος της τηλεόρασης του Open. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την πρωινή εκπομπή που Κολοκυθάς με τον Νυφλή πετάνε, αν εξαιρέσουμε
Καραμήτρου, αν εξαιρέσουμε Στραβελάκια, αν εξαιρέσουμε την απογευματινή εκπομπή, καθαρές κουβέντες, κάποια δελτία ειδήσεων, δηλαδή τα καθαρόαιμα ενημερωτικά προγράμματα της τηλεόρασης του Open, η οποία είναι και το κανάλι που χέρι του μεγαλύτερου ποσοστού, σύμφωνα με τελευταία έρευνα και δει ευρωπαϊκή έρευνα, όχι ελληνική, εμπιστοσύνης του κοινού προς κανάλι, 48% πρώτο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει αυτά τα προγράμματα, η εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω, η οποία πήγε τη σεζόν με χαμηλά την μπάλα. Αυτό. Χαμηλά την μπάλα, δεν χρειάζονται πολλά-πολλά, να μπαίνουμε στο γήπεδο, να παίρνουμε το αποτέλεσμα. Και να προσπαθούμε σε κάθε αγώνα να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα καλύτεροι σημαίνει στην τηλεόραση να λέγονται πράγματα τα οποία δεν λέγονται στην τηλεόραση. Και το επόμενο βήμα, αφού λεχθούν, να συζητηθούν. Και δεν είναι μόνο να πεις αυτό, είναι να βάλεις 5 ανθρώπους να το συζητήσουν αυτό. Σε κανάλι εθνικής εμβέλειας, σε συστημικό μέσο. Πράγματα που δεν ήθιστε να αποτελούν αντικείμενα διαλόγου. Και μετά από αυτό, αυτό είναι ένα επόμενο βήμα το οποίο αν το κατορθώσουμε θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, να μπορέσει να κάνει και σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά πάνω σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο θέτω το ζήτημα και το συζητάω, αλλά κάνω ρεπορτάζ, κάνω δημοσιογραφική έρευνα για κάποια πράγματα και εκεί ουσιαστικά έρχεται η πραγματική παρέμβαση. Η Σοφία μου λέει, όντως λέει, ωραία, έχετε στην βραδινή εκπομπή, ο Τσούκαλης έδωσε μια άλλη νότα. Μέσα λέει, έπεσε ο Νίκος, σύνδεση λέει, ήθελε μεταξύ σας, μια χαρά είναι η εκπομπή, του χρόνου λέει, θα το πάτε τρένο, κάντε με αρισυντάκτη. Ναι ρε αδερφέ, να σου πω, όντως, έχεις διάθεση να εργαστείς στην τηλεόραση, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Κωνσταντίνε λέει, λίγο βαρύ αυτό το τραγούδι θα προτείνω και είναι για το καλό μου Μιλιό Κασγιάννης. Αγάπη μου, Μαρία μου, καλή. Είμαι στο θάλαμο 9, για το καλό μου. Στην ηρεμία, μήπως βρω τον εαυτό μου. Παπαπαμπαμ, για το καλό μου, για το καλό μου. Ενέσεις, χάπια, ηλεκτροσοκ, για το καλό μου. Όχι, δεν πάει έτσι. Έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Ενέσεις, χάπια, ηλεκτροσοκ, για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο 9. Μπράβο, για το καλό μου. Όχι, ρε, δεν το θέλω. Αν πες το καλό μου τώρα. Πού είμαστε, Πετρουράλι. Κάπου εκεί στο Βοτανικό δεν θα έχει τίποτα να πουλάνε, τίποτα ναρκωτικά. Δεν θα βγει αλλιώς. Η εκπομπή εδώ μέσα, στις Αγίας Άνης από μέσα, έχει κάτι Πακιστάνια. Κάτι Αφγανούς. Θυμάμαι όταν ήμουν βουλευτής, είχα τολμήσει να πάω σε μια οδό η οποία είναι όλα τα παράνομα κέντρα συλλογής κλεμμένης ανακύκλωσης. Πακιστάνια και Μπαγκλαντέσι και άλλες μαφίες. Πού τα πουλάνε? Στους Έλληνες τα πουλάνε. Πας στον κάδο εσύ και ξεχωρίζεις τις σκουπίδιες σου. Μην πέσει η χαρτοπετσέτα μαζί με την ντομάτα, να τις ξεχωρίσεις. Μην είναι το τενεκεδάκι μαζί με το πλαστικό, να τα ξεχωρίσεις. Και κάνεις εσύ αγώνα για να σώσεις τον πλανήτη, έχοντας την αίσθηση ότι υπάρχει περίπτωση να σώσει τον πλανήτη με την Ελλάδα, η οποία συμβάλλει στο 0,000000 στο παγκόσμιο carbon footprint, αποτυπώματος διοξιδίου του άνθρακα, με την Ινδία, τη Ρωσία, την Κίνα, τα BRICS να πατάνε γκάζια στους λιγνίτες, στα πετρέλαιο, βενζίνα, κόκ και ορυκτά, που λέει και η κομματάρα της Λιλιπούπολης, μάσα σιδερομάσα, μάσα δυνατά, πετρέλαιο, βενζίνα, κόκ και ορυκτά, και εσύ νομίζεις ότι αν ανακυκλώσεις την κοκοκόλα θα σώσεις τον πλανήτη. Δεν έχεις καταλάβει, Χριστό. Το έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και φεύγουν μπροστά. Πες ό,τι θέλεις για την Αμερική των Ηνωμένων Πολιτείων, η οικονομική της δείκτες είναι αρκετά έως πολύ καλή. Ειδικά τηρουμένων των αναλογιών. Δες κάτι Ιταλίες, δες κάτι Γερμανίες, το παίζουν και ιστορίες. Γιατί ξεκίνησε η Μελόνι όλη αυτή την κόντρα με τον Τραμπ? Διότι τα έχει κάνει τόσο μούτι στο εσωτερικό της Ιταλίας που έπρεπε να βρει ένα τσακωμό με κάποιον high profile, ούτως ώστε να τσιπρίσει λίγο. Τι έκανε ο Τσίπρας?
τα βάζε με τους ξένους για να μην καταλαβαίνουν οι εδώ πόσο τα είχε κάνει όλα εδώ πέρα ανάστα ο κύριος και πόσο τα είχε ισοπεδώσει, καταστρέψει, λίμπα. Γιάχτα, που λέει και η φίλη μου η Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Το ίδιο έκανε και η Μελλονή.

γκρινιάρι Μαριδάκη. Όλες, λέει, σχεδόν τις παραγγελίες έπαιξες εκτός από τη δική μου. Βάλε βρε, λέει, να ακούσει ο κόσμος να εφρανθεί.

0: Παλιό Πάριο μου ζήτησε ο φίλος. Παλιό Πάριο έπαιξα, διότι το κομμάτι είναι δικό του. Τι μου λέει ο Γρηγόρης, θέλει καπετάνισα, Στρατάκης Γιώργος. Πώς σου ήρθε ρε φίλε το συγκεκριμένο κομμάτι σήμερα, κυρίες και κύριοι? Μπήκαμε στο στούντιο με τον Θοδωρή Μπαρμπάρη με μια διάθεση να σας ζητήσουμε τις δικές σας προτιμήσεις από το ελληνικό πεντάγραμμο και ρεπερτόριο. Έχουμε παίξει από Terrorix Crew, όχι δεν παίξαμε Terrorix Crew, έχουμε παίξει όλο όμως το line-up της αρχής της ελληνικής hip-hop και low-bap, υπό την έννοια ότι έχουμε παίξει FFC, δηλαδή όχι FFC τους ίδιους, Κωνσταντίνο Κουρμένταλα, σε ένα βυζαντινό ραπ. Μια χαρά το είπε ο Θοδωρής Μπαρμπάρης. Ευθύμη δεν παίξαμε, παίξαμε Going Through, παίξαμε Active Member. Και κάπου εκεί λοιπόν άρχισαν οι λαϊκές παραγγελίες. Και δεν θέλω ούτως ή άλλως και εγώ να σας δυσαρεστώ. Μετά λέει όμως, φταίμε λέει και οι δυο που ζούμε χώρια, αξίζει κάποια στιγμή να κάνεις εκπομπή επινοηματικού άξονα από τραγούδι σε τραγούδι. Ρε Μίχου, Μίχου, Μίχου, you are too good. Τηλεφωνική γραμμή για να δούμε ποιος είναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια.
1: Ο Κώστας είμαι, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις.
1: Με τα περίεργα, έχεις παραμελήσει τα σκυλάδικα που έχουν μεγάλη σημασία.
0: Σκυλάδικο, τι εννοείς?
1: Θα σου το πω εγώ, θα σου πω εγώ ένα όνομα με ένα τραγούδι.
0: Πες το.
1: Γογό Θεοδόρου που πουλάνε ευτυχία.
0: Γογό Θεοδόρου που πουλάνε ευτυχία.
1: Ευτυχία. Έχει ένα σεβαστό νόημα, παρόλο που είναι σκυλάδικο και...
0: Τι εννοείς παρόλο, αγαπώ τα σκυλάδικα. Να σου πω, ξέρεις ποια μουσική δεν πρόκειται
1: να... Όχι, κοίταξε, άμα τα ζήσεις, όχι ότι είσαι οπαδός, οι εμπειρίες που παίρνεις μέσα από αυτό το περιβάλλον είναι τρομακτικές.
0: Άκουμε λίγο.
1: Δεν επέτρεπε ότι τις ακολουθείς, καταλαβαίνεις.
0: Θα σου πω ότι η μόνη μουσική που δεν πρόκειται ποτέ να ακούσεις από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, όχι, εντάξει, το είπα, ξέρεις.
0: Βρε, άκουμε να τελειώ την πρόταση. Δεν θα πω αυτό που νομίζεις. Άλλο θα πω.
1: Εντάξει. Ναι,
0: η μόνη μουσική που δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι τα λεγόμενα έντεχνα.
1: Έντεχνα, σωστά.
0: Αρρωσταίνω.
1: Για μένα δεν υπάρχει όρος αυτός.
0: Αρρωσταίνω. Καντήλες φλίκτενες. Το να υποδίεται ο άλλος την υψηλή καλλιτεχνία επειδή παίζει τρεις χορδίες και κάνει κάτι περίτεχνους λαρυγγισμούς, μου είναι παγερά διάφορο. Χίλιες φορές σκληρό σκυλάδικο.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα σου πω ότι καλλιτέχνηδες όπως Φερρυππίνη Δήμητρα Παπίου, την οποία δεν τη λέω σκυλάδικο, τη λέω λαϊκό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Παραμελημένη.
0: Είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό.
1: Λαϊκό. Τρομακτική φωνή.
0: Έχουν υπάρξει. Να σου πω. Νυχτερινοί μου προορισμοί. Παίζει στην πλατεία Βικτωρίας, θέλω να σου πω. Παπίου.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο παλιά. Που ίσως να μην τους περιμένεις. Δηλαδή χίλιες φορές σκυλάδικο παρά. Αυτό το. Είμαι βαριά κουλτούρα. Τα έχει πει και ο Ζαμπέτας.
1: Είναι πιο ουσιαστική η συμπεριφορά του. Δεν ξέρω έτσι.
0: Σαφέστατα. Και πιο ωραία διασκέδαση. Και πιο ωραία διασκέδαση.
1: Ωραία. Εντάξει, τίποτα άλλο. Να μην σε ενοχλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν με ενοχλεί καθόλου. Και πώς μου το είπε το τραγούδι, για περίμενε.
1: Γογό Θεοδόρου που πουλάνε ευτυχία.
0: Το που πουλάνε ευτυχία δεν το βρίσκω. Μήπως είναι το έψαξα να βρω μια ευκαιρία.
1: Αυτό είναι.
0: Πες το
1: για
0: έτσι.
1: Να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ πάντως.
0: Τα ακούμε ευθύς αμέσως. Την αγάπη.
1: Γεια σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και αν κάποιος ρωτήσει, δυνάμωσε μου λίγο το μικρόφωνο. Και αν κάποιος ρωτήσει, εάν δίδεται προτεραιότητα στον φίλο μου τον Κώστα τώρα, δίδεται με αλφαγιώτα επειδή πήρε τηλέφωνο, η απάντηση είναι ναι.

Καλησπέρα, λέει. Άμα το γύρισε, λέει σε σκυλάδικα, σε παρακαλώ, λέει, βάλει την παραγγελιά του Τερλέγκα. Έχει πάρει ο Τερλέγκα, μου είχε παραγγελιά. Βασίλη, βγάλει τον στη γραμμή. Άμα έχουμε τον Τερλέγκα, προφανώ. Α, όχι. Α, ο Νίκο θέλει Τερλέγκα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα. Και κάτσε, περίμενε όμως. Ποια είναι η παραγγελιά του Τερλέγκα? Ποιο είναι αυτό το οποίο θέλεις από Τερλέγκα? Αν και η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζομαι να το γυρίσω λίγο τώρα.

Έφυγε από κοντά μας εδώ και δύο περίπου χρόνια η Γογό Θεοδόρου. Και μάλιστα κάπως ας πούμε παραπονεμένη, διότι ήθελε να επιστρέψει στο πεντάγραμμο. Τώρα τα διάβασα, δεν μην σας κάνω τον έξυπνο. Come on baby, show me what you got. Δηλαδή λέει Κωνσταντίνε μάλαμα, δεν θα ακούσουμε ποτέ. Μπορεί να ακούσουμε φίλε μάλαμα, μπορεί. Αλλά δεν τον θεωρώ κλασικό έντεχνο τον μάλαμα. Επίσης ο μάλαμας έχει γράψει φοβερά τραγούδια, όπως και στη φουφού του σατανά, στα χτινά γίνεις καστανά. Επίσης θα ακούσουμε μάλαμα από Καρά. Τον λέει καλύτερα από τον μάλαμα. Αμα θες, πριγκιπέσα. Επίσης πριγκιπέσα, γιατί η πριγκιπέσα είναι λαϊκό και δεν είναι έντεχνο. Διότι αν ήταν έντεχνο,

Το echo από πίσω είναι Ισραηλινό sound engineering, πρέπει να σου πω. Είναι γραμμένο αυτό στο Ισραήλ, Ari Sun, από δίσκους που έκανε όταν ζούσε και έκανε τρομερή καριέρα στο Ισραήλ πριν τον δολοφονήσουν στην Αμερική μαφιόζη. Τρομερή ιστορία η ζωή του Ari Sun.

δυνατά μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Λέει τον μπάσο, μου λέει ο Μπαρμπαρής, θυμίζει. DJ Alex λέει από παραγωγή Terror X Crew. Εμένα, φίλε, πάλι τον μπάσο μου θυμίζει The Shaft. Όλη η φάση δηλαδή στο κομμάτι αυτό είναι σαν να έχει πάρει λίγο από Μανώλη Χιώτη, λίγο από Λαϊκή Μπουζουκλερή, λίγο από rock and roll, αλλά και αυτήν την σαφτίλα της φανκιάς δεκαετία 70. Ρε φίλε, να σου πω, να στο κάνω εικόνα. Πώς έχεις δεκαετία 70 μεγάλο αμερικανικό muscle αυτοκίνητο V8 μηχανή, μέσα ο μαύρος με το άφρο, το μαλλί, και δίπλα ο τύπος με τη φαβορίτα αστυνομική, είναι, γιατί είναι, ξέρω εγώ, κακοποιή είναι, δεν ξέρω τι είναι. Το ίδιο σε ελληνικό. Τι είχαμε, ρε παιδί μου, τι περιπολικά έχουμε τη δεκαετία του 70, Μιτσουμπίση, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο, με το φανελάκι από μέσα, τα περάκια κεφτέ, Πέτρου Ράλι, αθώες εποχές, κάπως έτσι.

η γυναίκα μου στέλνει μήνυμα. Να σου πω, αν το πλύνες, έπλυνες και τις ζάντες. Κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, μου λέει αστροφεγγιά, η γυναίκα μου λέει τι έχω περάσει αυτό τον έρωτα. Όταν πρωτογνωριστήκαμε τη γυναίκα μου, την έσαιρα στην αστροφεγγιά. Το έχω ξαναπεί όταν ο Ρεπάνης ήταν ακόμα ζωντανός. Αντώνης Ρεπάνης, ζωντανή ιστορία, έχει γράψει το μισό Διονυσίου. Τώρα με Γιάννη Ντουνιά κιόλας από δίπλα.

Είμαστε στο 1974. Σήμερα είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με το ελληνικό πεντάγραμμο. Κυρίως με δικές σας παραγγελίες. Να σας θυμίσω ότι είναι 25 Ιουνίου. Έχουμε μπει πλέον σε καλοκαιρινή, θερινή διάθεση και διάσταση. Οπότε αυτά είναι, μου λέει ο Σπύρος ο Σκαμαγκούλης. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου φίλε μου Σπύρο. Κάπου εκεί λοιπόν, λίγο νωρίτερα από το 1974, και το αναφέραμε πριν διότι υπήρξε έμπνευση για μια διασκευή των Going Through. Κάπου εκεί, πρέπει να θυμηθώ, κάτσε περίμενε να δω, θα το βάλω κιόλας στο Google για να μου το πει αμέσως. Λοιπόν, Πέλωμα Μποκιού, Προγραμματισμός. Νομίζω ο δίσκος λέγεται Προγραμματισμός. Κάτσε περίμενε, θα βάλω Πέλωμα Μποκιού δίσκος. Να δούμε, είναι η Πέλωμα Μποκιού πριν από τον Άρη Σαν ή ο Άρη Σαν πριν από τον Πέλωμα Μποκιού. Θα έλεγα ότι είναι η Πέλωμα Μποκιού πριν από τον Άρη Σαν. Ναι, το ομώνυμο άλμπουμ τους, αυτό. Τέλος 1970. Χα! Μάλιστα. Οπότε αυτό το οποίο πρόκειται να ακούσετε τώρα, κρατήστε αυτό, αυτό που θα ακούσετε τώρα αυτή τη στιγμή, και έχω βάλει λάθος τραγούδι τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα το γαρίφαλε, ήθελα τον Προγραμματισμό. Αυτό που θα ακούσετε λοιπόν τώρα είναι 4 χρόνια πριν από τον Άρη Σαν που ακούσατε προ λίγων λεπτών. Ο Άρης Σαν βέβαια έχει αυτό το πραγματικά μοναδικό ελληνικό ηχόχρωμα. Η Πέλωμα Μποκιού βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά πρωτοπόροι της progressive rock σκηνής στην Ελλάδα. Προηγήθηκαν και της μόνης ελληνικής μπάντας. Προηγήθηκαν, δεν προηγήθηκαν, ήταν ταυτόχρονοι, αλλά το Opus Magnum, το μεγάλο έργο τον Aphrodite's Child, ήταν το 1971 νομίζω, 71-72. Εν πάση περιπτώσει, πρώτα έβγαλαν οι Πέλωμα Μποκιού τον δίσκο με το ομώνυμο όνομα το 1970, προς, α, δεν θυμάμαι πότε μες το 1970, και μετά έβγαλαν οι Aphrodite's Child το 666, το σημαντικότερο ίσως ελληνικό rock album όλων των εποχών. Και σίγουρα το σημαντικότερο ελληνικό αγγλόφωνο ροκ. Κάπου εκεί όμως, και εδώ θα ακούσει τη φωνή του Μπονάτσου, εδώ από την Ελλάδα της επταετίας, επί επαναστάσεως που θα λέει ένας φίλος μου, η Πέλωμα Μποκιού μας αφήνουν αυτό εδώ το διαμαντάκι.

Κρύβαν Απολών. Από πίσω εντωμεταξύ, Ρίχαρτ Στράους η ενορχήστρωση. Οδύσσια του διαστήματος. Κανονικά, τα δε Φυσαρατούστρα.

Cenobite, ο οποίος υπογράφει και την παραγωγή, πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το brain drain, μας παίρνει και τους καλύτερους μουσικούς παραγωγούς. Λογικό, εδώ που τα λέμε. Αυτό ήταν ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης μαζί με τον Αρτέμι ήταν η Terror X Crew. Και κοίτα τώρα να δεις τι έπαθα, που μου δημιουργήθηκε. Ο Αρτέμις έχει κάτι ωραία μας obsessions με τον Σταμάτη Σπανουδάκη. Αλέη Σκανδάρ και τέτοια. Θέλεις, άμα θέλεις, άμα θέλεις πάρε. Άμα θέλεις πάρε.

0: Ισκαντέρ, Σικαντέρ, Ζουλκαρνέιν!
1: Προφανώς αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ένα τραγούδι για τον Μέγα Αλέξανδρο και ότι αυτό το μουσικό στοιχείο που ακούγαμε που ήσουν Σταμάτης Σπανουδάκης. Αυτό ήταν ο Αρτέμης. Πιο πριν ακούσαμε τον Ευθύμη. Και είναι ο Αρτέμης και ο Ευθύμης στις σόλο πορείες τους. Τώρα εντάξει, κομιζογλάφικα σας Αθήνας περισσότερο, τα ξέρετε. Αυτά εσείς που δεν τα ξέρετε, ελπίζω να τα βρίσκετε κάπως ενδιαφέροντα, ότι υπάρχουν ουσιαστικά και στις εσχατιές της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου εξαιρετικά αξιόλογες καλλιτεχνικές προσπάθειες, πολλές εκ των οποίων πλέον δεν ευνοούνται και από την τεχνολογία της εποχής. Τι θέλω να πω, ότι όλα έχουν να κάνουν με τη διανομή. Distribution. Παλαιότερα τα τραγούδια γίνονταν γνωστά διότι υπήρχαν εταιρείες δίσκων, έβγαζαν τους δίσκους, έβγαζαν τα CD, τα μοίραζαν και μαθαίναμε το τι υπάρχει κυρίως από το ραδιόφωνο, εν δευτέρες από δισκάδικα ή από άλλους τρόπους. Τώρα πλέον είναι τόσο χαόδες το όλο σκηνικό με το διαδίκτυο, με τις πλατφόρμες, με που συχνά μπορεί να συναντήσει κανείς το φαινόμενο να βγαίνουν εξαιρετικά αξιόλογες καλλιτεχνικές δουλειές και να μην κάνουν γκέλ, να μην βγαίνουν προς τα έξω, να μην τις καταλαβαίνει καν ο κόσμος ότι υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι, ξαναλέω, κάποια από αυτά τα οποία σήμερα σας βάζουμε να τα βρίσκετε ενδιαφέροντα. Αυτό μου λέει, νομίζω το outro είναι Βαγγέλης, απόδειλη σύνδεση με Μιζελούκι Καμπούκι, παγκόσμια γλώσσα η μουσική. Δες, λέει, Becoming Led Zeppelin στο Netflix, να δεις ιδιοφύειες, πάνω θα το δω. Υποθέτω ότι πιάνει πριν από την εποχή των Yardbirds, πιάνει από εποχή που ο Robert Plant και κυρίως ο Jimmy Page ήταν στις ίδιες συντροφιές με Jeff Beck και Eric Clapton, ίσως, υποθέτω. Μου λέει Αθηνά, όχι και μάλαμα, θα πάρω πίσω τα καλά μου λόγια, μπρο μου. Είπα θα παίξω μάλαμα, αλλά θα τον τραγουδάει ο Βασίλης Καράς. Πώς αλλιώς να στο εξηγήσω, darling. Το τι έκανα για πάρτι μου για τον περιπλανόμενο Μάστορα, που όλοι τι εκπομπή έχασα, τίποτα, δεν... μετριότατη. Όπως κάθε μέρα. Αλλά τουλάχιστον ορισμένοι έχω την αίσθηση ότι μπορεί και να ξεδίνουμε λίγο μέσα στην πρέσα της καθημερινότητας, να ξεχνιόμαστε λίγο, εκτός από τις μέρες εκείνες που αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με τα λεγόμενα σοβαρά προβλήματα, τα οποία ή τα σοβαρά ζητήματα, κάθε ζήτημα δεν είναι και πρόβλημα, και έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσες, θα ήθελα να πιστεύω, συζητήσεις. Μέχρι τότε όμως, θυμηθούμε τις ρίζες. Συγγνώμη. Δεν είναι ρίζες. Είναι από το Εγύρες θα άγομεν εντεύθεν, που είναι το πρώτο LP τον Αρτέμι Ευθύμη, αν δεν κάνω λάθος, ως Αρτέμι Ευθύμη. Πιο πριν ήταν Terror X Crew. Είναι το δίδυμο το επικίνδυνο. MC σε κατάλληλοι που είναι πρώτο να πει τη λέξη κίνδυνο.

0: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Έχει μέσα. Και Άρτεμι, Ευθύμη, Terror X Crew και η Miss Cumbria και Going Through από το 1997. Μέχρι αύριο στις 8 η ώρα, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε. Σήμερα κινηθήκαμε σε ελληνικό πεντάγραμμα με πολύ λίγη επικαιρότητα. Τις κάναμε overdose επικαιρότητας. Χαίρομαι πάντοτε που είστε εδώ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και για τα τηλεφωνήματά σας. Στον ήχο σήμερα ο αγαπητός φίλος, εξαιρετικός συνεργάτης, Θοδωρής Μπαρμπάρης, τον ευχαριστώ. Μένετε συντονισμένοι στον πιο διαφορετικό σταθμό της Αθήνας. Αυτό το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Μάχη 99,8. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
1: Στα παράξενα όνειρά μου αλεξίτο το φοράω. Σαν χρυσό σκόνη κλεμμένη στον αέρα με σκορπάω. Ένα μάτι φιλικό δεν δακρύζει να με σώσει. Κι είναι ελεύθερη και κρύα και αχαλήνωτη η πτώση. Δεν υπάρχει γυρισμός, όλοι τρέχουν κι εγώ μέσα. Με ξεγέλασε ξανά η ανάμνηση μπαμπέσα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Εφιαλτικό σκηνικό στην Βενεζουέλα μετά τους δύο διαδοχικούς ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί παραμένουν στους 164, όμως η ηγεσία της χώρας προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να εκτοξευθεί τις επόμενες ημέρες. Πάνω από 30.000 είναι οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ, η διαχείριση της κατάστασης θα απαιτήσει μια γιγαντιαία συλλογική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα στη Σικιά, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, όταν νιώταχε φορτηγό που κινούνταν προς το Καλαμίτσι συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με δύο γιοταχή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Ελλάς, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν μια 57χρονη από το ένα εμπλεκόμενο γιοταχή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ως σοβαρή. Σε ύφεση με διάσπαρτες ωστόσο εστίες η μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον ερχόμενο Βιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πήγες και ναέρες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Και με γραπτό μήνυμα η βαθμολογία στους υποψηφίους που είχαν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά σύνει στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9 με Θόδωρο Μπαρμπαρή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Πάμε να τα πούμε και σήμερα με ακόμα μία βραδιά με ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί στο εγγύς μέλλον αναμένεται να δούμε έτσι παιχνίδια περισσότερο θεαματικά από το Μουντιάλ που διεξάγεται στα γήπεδα του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού. Έχουμε λοιπόν, όπως ξεκινάμε όλες αυτές τις ημέρες, να δούμε τι έγινε στην χθεσινή βραδιά. Με δύο παιχνίδια ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις και η Βοσνία είναι αυτή η οποία επικράτησε του Κατάρ με 3-1. Την ίδια στιγμή η Ελβετία πήρε την νίκη με 2-1 απέναντι στον Καναδά και ουσιαστικά κατέκτησε την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ελβετία λοιπόν στους 7 βαθμούς, Καναδά στους 6 στην επόμενη φάση, Βοσνία στους 4, θεωρείται δεδομένο ότι θα περάσει στην επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Ήδη η ομάδα του Κατάρ αποχαιρέτησε την διοργάνωση. Αυτά έγιναν χθες βράδυ. Σήμερα λοιπόν ξημερώματα είχαμε παιχνίδια για τον άλλον όμιλο. Όπως γνωρίζετε, οι αναμετρήσεις γίνονται όλες ταυτόχρονα για αρκετούς λόγους και φυσικά επειδή υπάρχει και ενδιαφέρον. Είχαμε λοιπόν Μαρόκο Αετή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3. Έτσι λοιπόν η πρώτη θέση πήγε στο φαβορί στην Βραζιλία με 8 βαθμούς, 7 βαθμούς μάλλον 7 βαθμούς είχε η Βραζιλία όσους και το Μαρόκο, αλλά η Βραζιλία είναι αυτή η οποία κυριάρχησε στο goal average, είχε 7-1 έναντι 6-3 του Μαρόκο. Το παιχνίδι το μεταξύ τους ήταν ισόπαλο, οπότε η διαφορά τερμάτων είναι αυτή η οποία έδωσε την πρωτιά στην Βραζιλία. Σκωτία με 3 βαθμούς θεωρείται απίθανο να μπορέσει να πάει παρακάτω, με 1-4 συντελεστή goal η Αιτή ήδη έχει αποχαιρετήσει. Τώρα η Αιτή η οποία έκανε κάτι φανταστικό εχθές, έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, πέτυχε ένα εκπληκτικό goal. Έγινε το 0-1, οι Μαροκινοί σοφάρισαν σε 1-1, αλλά εκεί που φαινόταν ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα γύριζε για το Μαρόκο εύκολα ή δύσκολα, ο Ισιντόρ πέτυχε ένα εξαιρετικά απίστευτο γκολ κάνοντας το 1-2. Παρ' όλα αυτά οι Μαροκινοί κατόρθωσαν με το Χακίμι μάλλον να δίνει την ασίστο Σαλιμπάρη, ο οποίος και αυτός πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ κάνοντας έτσι το 2-2. Στο δεύτερο μήχρονο οι Μαροκινοί ήταν απόλυτη κυρίαρχη της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να πάρουν αυτή την νίκη με 4-2 και ταυτόχρονα την πρόκριση ως δεύτερη του συγκεκριμένου ομίλου. Έτσι λοιπόν τελείωσε και αυτό το παιχνίδι. Τώρα, εκπλήξεις είχαμε στα άλλα παιχνίδια. Είχαμε λοιπόν Τσεχία-Μεξικό 0-3. Περιμέναμε από την Τσεχία να προβάλλει αντίσταση απέναντι στο Μεξικό, γιατί διεκδικούσε την πρόκριση. Την πρόκριση όμως την πήρε η Νότιο Αφρική, η οποία κέρδισε τη Νότιο Κορέα με 1-0. Η Νότιο Κορέα, η οποία είχε την τύχη στα χέρια της και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε βρεθεί στην επόμενη φάση έχοντας 3 βαθμούς και μια ισοπαλία θα της ήταν αρκετή, παρόλα αυτά ευνηδιάστηκε, έχασε από τη Νότιο Αφρική με 1-0 και η Νότιο Αφρική, φτάνοντας στους 4 βαθμούς, πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από το Μαρόκο που είχε, από το Μεξικό που είχε 9. Η Τσεχία έμεινε στον 1 βαθμό, αυτό της ισοπαλίας με την Νότιο Αφρική, αλλά η Νότιο Αφρική πέτυχε ιστορική πρόκριση, κλέβοντας ουσιαστικά μέσα από τα χέρια της Νοτιού Κορέας την δεύτερη θέση. Η Νότιο Κορέα είναι σε αναμονή για να δει τι θα γίνει, αν θα είναι από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Σήμερα λοιπόν χρονολογικά πηγαίνουμε, η βραδιά κλείνει μέχρι τις 12, είναι τα παιχνίδια, 11 ώρα ξεκινάει, αλλάζει η μέρα, στην αλλαγή θα μας βρουν αυτές οι αναμετρήσεις. Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρακάο Αχτή Ελεφαντοστού, και τώρα εδώ δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα, γιατί η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση και θα την πάρει αυτή με 6 βαθμούς, ακόμα και να χάσει από η Αχτή Ελεφαντοστού, φτάνοντας στους 6 βαθμούς έχοντας χάσει το μεταξύ τους παιχνίδι, είναι στη δεύτερη θέση. Ωστόσο τώρα τι γίνεται, η Αχτή Ελεφαντοστού έχει 3, έναν έχει το Εκουαδόρ, ένα το Κουρακάο, και έτσι όπως είναι πλέον τα παιχνίδια, Εάν το Κουρακάο κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού, προκρίνεται στην επόμενη φάση, φτάνει τους 4 βαθμούς. Το Εκουαδόρ από την άλλη πλευρά θέλει και αυτό νίκη, για να πάει και αυτό στους 4 βαθμούς, προκειμένου να πάρει αυτό την πρόκριση. Δύσκολα παιχνίδια σήμερα, τουλάχιστον σε αυτό τον όμιλο. Να πούμε για την ιστορία ότι η ακτή Ελεφαντοστού έχει συντελεστεί 2-2, το Εκουαδόρ 0-1. Άρα αυτό σημαίνει σε τυχόν ισοβαθμία ακτής Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ θα πρέπει να πετύχει περισσότερα, να πάρει νίκη και με σκόρα απέναντι στη Γερμανία. Το Κουρακάο φυσικά σε οποιαδήποτε ισοβαθμία μένει εκτός. Το σενάριο, γιατί έχει το 1-7 συντελεστεί στα γκολ. Για να προκριθεί το Κουρακάο και να πετύχει ιστορική πρόκριση, θα πρέπει να κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού. Έτσι λοιπόν την ξεπερνάει και πηγαίνει στους 4 βαθμούς και την ίδια στιγμή του Εκουαδόρ να μην κερδίσει την Γερμανία, που δεν είναι για κάτι απίθανο. Άρα ένας τελικός είναι αυτός μεταξύ ακτής Ελεφαντοστού και Κουρακάο, με φυσικά μεγάλο φαβορή την ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού. Τώρα πάμε να δούμε και τα επόμενα παιχνίδια, γιατί έχει αρκετά. Έχουμε μετά στις 2 τον άλλον όμιλο, με την Ιαπωνία να αντιμετωπίζει την Σουηδία, την Τινησία, την Ολλανδία. Η Τινησία έχει ήδη αποκλειστεί, αλλά το ενδιαφέρον είναι για τις υπόλοιπες θέσεις. Η Ολλανδία ασφαλώς δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για να δούμε λίγο την βαθμολογία σε αυτόν τον όμιλο. Η Ολλανδία, να εδώ είμαστε. Λοιπόν, η Ολλανδία με 4 βαθμούς, η Ιαπωνία επίσης με 4, 3 η Σουηδία και 0 η Τινησία. Εδώ τώρα τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Ολλανδία θέλει νίκη επί της Τινησίας, που είναι το λογικό, κερδίζοντας φτάνει τους 7 βαθμούς και παίρνει την πρώτη θέση, με τη λογική ότι αυτή τη στιγμή είναι στο 7-3 απέναντι στην Ιαπωνία, η οποία έχει 6-2. Η Ιαπωνία επομένως, για να κερδίσει και να πάρει πρωτιά και την πρόκριση ταυτόχρονα, μάλλον τώρα για να μην σας μπερδεύω, η Ιαπωνία-Σουηδία όπως κερδίσει παίρνει σίγουρα πρόκριση. Η Ιαπωνία ακόμα και την πρώτη θέση, αν πετύχει ευρύ σκορ, η Σουηδία πάει ουσιαστικά για τη δεύτερη θέση. Άρα εδώ είναι ένα παιχνίδι τελικός, η Ιαπωνία-Σουηδία. Δύο ομάδες έδειξαν στοιχεία μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Τώρα από εδώ και πέρα όμως είναι knockout και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας, από τους λίγους που θα έχουν ενδιαφέρον. Και όσοι τώρα δεν βαριέστε, στις 5 η ώρα υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια για να κλείσει ακόμα ένας όμιλος, με την Παραγουάη να αντιμετωπίζει την Αυστραλία και την Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ τώρα σε αυτόν τον όμιλο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για τους τρεις. Ουσιαστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πάρει ήδη την πρόκριση. Η Αυστραλία θέλει νίκη απέναντι στην Παραγουάη ή ισοπαλία, και ισοπαλία την ευνοεί γιατί έχει καλύτερο συντελεστή. Στο 2-2 η Αυστραλία, στο 2-4 η Παραγουάη, άρα η Αυστραλία παίζει για δύο αποτελέσματα. Η Παραγουάη με το ίδιο σκεπτικό θέλει τη νίκη με οποιοδήποτε σκορ απέναντι στην Αυστραλία για να πάρει την πρόκριση. Το άλλο παιχνίδι είναι εντελώς αδιάφορο, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ μάλλον θα κάνει και rotation ο Αμερικανός προπονητής. Άρα λοιπόν τα παιχνίδια που έχουν έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον σήμερα είναι η Ιαπωνία, Σουηδία, Παραγουάη, Αυστραλία, αυτά τα οποία θα γίνουν ξημερώματα ώρα Ελλάδος, και υπό προϋποθέσεις το Κουρακάο ακτή Ελεφαντοστού, ανάλογα πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Κουρακάο, και το μονόπλευρο ενδιαφέρον που υπάρχει από την πλευρά του Εκουαδόρ απέναντι στην ομάδα της Γερμανίας. Αυτά όσο αφορά το Μουντιάλ, το οποίο θα συζητήσουμε και θα έχουμε αρκετά να πούμε και στη σημερινή ημέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Καταρχάς σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η κηδεία στο Κυριάκι Βιωτίας, εκεί όπου καταγόταν ο Τάκης Γκόνιας. Έδωσαν το ίστατο αντίο, το ίστατο χέρι απέμειναν στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πολύ νωρίς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρονών. Ένας παίχτης που τα είπαμε και χθες, πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα, είχε τη δική του φιλοσοφία, αλλά σίγουρα ήταν ένας παίκτης ο οποίος πέτυχε αρκετά και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής. Θα μπορούσε να είχε πετύχει ακόμα περισσότερο αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί από αυτό που τον στέρισε ουσιαστικά και την ζωή. Από εκεί και πέρα, στην σημερινή μας εκπομπή θα πάμε και σε άλλα θέματα, όπως έχουμε να κάνουμε με τα μεταγραφικά των ομάδων που σιγά σιγά αρχίζουν να κινούνται. Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, βρίσκεται στην Ολλανδία και αρχίζει να μαζεύει πλέον τους παίχτες και έχει κάνει ένα αρκετά σημαντικό μεταγραφικό ντεμαράζ. Ο Ολυμπιακός κινείται πάρα πολύ δραστήρια και αυτές τις μεταγραφές, θα πούμε τι ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η ΑΕΚ, τα είπαμε χθες εκτενέστατα με τον Γιώργο Σιφάκη να μας τα αναλύει, ότι δεν βιάζεται. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει ξεκάθαρες επιλογές, σίγουρες δεδομένες επιλογές, και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει να προετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα για την μάχη που θα την οδηγήσει στο League Face του Champions League. Και θα πάμε και Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί με τον ΠΑΟΚ και την επόμενη μέρα με τη ανακοίνωση του Κωνσταντέλια, γιατί εδώ τώρα έχουμε κάνει ένα μεγάλο σύριαλ, η μεν και η δε, η υπέρ του Κωνσταντέλια και κατά του Κωνσταντέλια. Ελλάδα 2026, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Νίκη εχθές για την Βραζιλία, η οποία μπορεί να μην θυμίζει τη Βραζιλία την οποία αγαπήσαμε, αλλά δείχνει σοβαρή. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ίσως και με την είσοδο του Νεϊμάρ, εντάξει, μπορεί και εκεί το παιχνίδι να έχει εκρηθεί, αλλά άρχισε λίγο να παίζει το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Έχουμε μαζί μας έναν από τους Βραζιλιάνους που στέργωσαν στην Ελλάδα. Από τους πρώτους, νομίζω πρώτος, δεύτερος σκόρερ είναι από τους ξένους παίκτες που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα. Με θητεία σε Ξάνθη, σε ΑΕΚ, σε ΑΠΟΕΛ. Βερετιάνο Ματσέλο είναι μαζί μας. Ματσέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη.
0: Ναι, λίγο την επιστροφή να ανοίξουμε λίγο, παιδιά. Ωραία. Τώρα καλησπέρα. Σε ακούμε, Ματσέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με Μουντιάλ, γιατί αυτό είναι το κύριο άρχο θέμα της εκπομπής στις τελευταίες ημέρες και λογικό αυτό άλλωστε, και σιγά σιγά μπαίνουμε και στα πιο δύσκολα μονοπάτια των νοκάουτ αγώνων. Μία από τις ομάδες η οποία μας απασχόλησε και θα μας απασχολήσει αρκετά είναι η Βραζιλία, η οποία κέρδισε χθες. Δεν ξέρω τι αίσθηση όμως σου άφησε και μέχρι πού μπορούμε να δούμε τη φετινή Βραζιλία.
1: Καταρχήν, το πρώτο θέμα που βλέπω εγώ είναι ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Έχει αλλάξει το τρόπο, η σκέψη, πώς να αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο. Μας έχουν δώσει ένα δείγμα πιο σφιχτή ομάδα από τις προηγούμενα παιχνίδια. Και πιστεύω ότι ο Αντσελότη σιγά σιγά αρχίζει να έχει μια ομάδα που είναι στα χέρια του. Αυτό είναι το ευχάριστο που βλέπω εγώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία αρχίζει πλέον να παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά καλό είναι από την άποψη της τακτικής, γιατί τουλάχιστον παίζει συγκροτημένα. Έχει μια αρχή και ένα τέλος. Εμείς φυσικά θέλουμε να δούμε το παραπάνω, την τρίπλα, τα μπασίματα, αυτά όλα τα οποία λείπουν, αλλά χρειάζονται και τα άλλα.
1: Αυτά που λες είναι... Όντως είναι έτσι. Χρειαζόμαστε, νομίζω, ένας προπονητής Ευρωπαίος. Τώρα το πήραμε. Και νομίζω και καταρχήν όλους τους παίκτες αυτούς που παίζουν στην Εθνική Βραζιλία παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε είναι πιο εύκολο, νομίζω, να φημιώσουν το τρόπο παιχνιδιού που πρέπει να παίζουν. Και σίγουρα αυτός ο παίκτης που λες εσύ, ο Ντριμπλαντέρ, είναι πάρα πολύ δύσκολα τελευταία, γιατί πλέον στη Βραζιλία αυτό που ενδιαφέρουν σε όλους όλες τις ομάδες είναι να νικήσουν. Δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά να προσφέρει θέμα ή κάποια, πώς το λένε, φαντασίωση μέσα στο παιχνίδι. Αυτά έχουν τελειώσει, νομίζω.
0: Γιατί, Μαρσέλο, τώρα από όσο γνωρίζω στη Βραζιλία έχει δυναμώσει αρκετά το πρωτάθλημα, μπήκαν πολλά χρήματα μέσα και το βλέπουν πλέον και σαν επένδυση.
1: Ναι, και έχει αλλάξει όλο το τρόπο, η σκέψη, νομίζω, τις ακαδημίες, πώς λειτουργούν, όχι ότι δεν βγάζουν παίκτες, βγάζουν, αλλά όχι με τόσα ποιότητα όπως ήταν πιο παλιά. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι αυτά τα παιδιά δέχονται πάρα πολύ πίεση σε αυτό το παγκόσμιο, που σίγουρα η τρίμπλα θα είναι το τελευταίο που θα δούμε. Θα δούμε περισσότερη ουσία, πως θα κερδίζουμε τα παιδίδια όποιου και ανθρώπου είναι, παρά να σκεφτεί ότι προσφέρει καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και σίγουρα ο Αντζελότη είναι ο προπονητής που μπορεί να διαχειριστεί ένα γαλαξία, έτσι, ποδοσφαιριστών με ποιότητα, όπως έχει η Βραζιλία, γιατί το έχει κάνει αυτό στο καλύτερο σχολείο στη Ρεάλ Μαδρίτης με επιτυχία και οπουδήποτε αγωνίστηκε. Και ίσως αυτό ήταν το μειονέκτημα των προκατόχων του, δεν μπορούσαν να ελέγξουν τους πολύ σπουδαίους παίκτες που είχαν στο ρόστερ, να τους βάλουν σε ένα καλούπι.
1: Ναι, είναι, ήθελα να αναφερθώ στο, στους προπονητές της Βραζιλία. Το τελευταίο παγκόσμιο που πήραμε το 2002, να έχουμε υπόψη ότι ήταν ο Φελιπάου. Και αυτός ο άνθρωπος έχει δουλέψει στην Τσέλσι, έχει δουλέψει στην Πορτογαλία, δηλαδή έχει αποκτήσει ένα όνομα που οι παίκτες είχαν το σεβασμό. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα, όχι ότι ήταν κακή προπονητής αυτή η Βραζιλιάνη που ήταν στην Εθνική, απλώς δεν υπήρχε το σεβασμό που έπρεπε να είχαν για ένα προπονητής καταξιωμένη όπως είναι ο Αντσελότη. Και είναι δύσκολα, γιατί φωνάζουμε στη Βραζιλία γιατί δεν βάλουμε προπονητής Βραζιλιάνος και αυτά, αλλά αυτοί δεν δουλεύουν έξω και εκεί χάνουμε λίγο το, τη διαχείριση με τους ποδοσφαιριστών, κατάλαβες.
0: Μένουμε λίγο τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Να μένουμε λίγο στο Μουντιάλ. Άρα αυτή η Βραζιλία μέχρι πού μπορεί να φτάσει, και αν είναι, θεωρείς ότι είναι μέσα στα φαβορί για να προχωρήσει τώρα? Αν θυμάμαι καλά, το δικό της μονοπάτι περιλαμβάνει ομάδες όπως Πορτογαλία, Ολλανδία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να περπατήσει. Πιστεύω αν παίζει σοβαρά όπως ήταν εχθές, πιο συγκρατημένη, ο ένας να βοηθήσει τον άλλο, αυτό που δεν υπήρχε στο πρώτο μάτς με το Μαρόκο, νομίζω ότι πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσεις, και όσο αποκτάει νίκες και αυτά ανεβαίνει και την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει μέχρι το τελικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένας παίκτης που εμένα μου προξένησε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση, πέρα από αυτούς που είχαμε καλή εικόνα, είναι ο Ράγιαν ή Ραγιάν, αν λέω σωστά το όνομά του.
1: Ναι, ένας νεαρός παίκτης που νομίζω ότι έχει γίνει μεταγραφή του τώρα το Δεκέμβριο στην Μπόρμουθ, νομίζω, στην Αγγλία. Αυτός ο παίκτης ήταν στη Βάσκο ντα Γκάμα. Έχει μεγάλο ταλέντο. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που έπαιζε με το, εδώ στην Ευρώπη, νομίζω ότι έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ο Αντσελότη τον πιστεύει πάρα πολύ και βλέπω ότι προχωράει με πολύ καλές προϋποθέσεις να προσφέρει, και για τους Βραζιλιάνους αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, που είναι ένα νεαρό παιδί και σίγουρα χρειαζόμαστε τέτοιους παίκτες για να δίνει κάτι άλλο στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, η Βραζιλία με δύο έτσι ογκόλυφους με την καλή έννοια στην άμυνα, τον Μαρκίνιος και τον Γκαμπριέλ, εκεί νομίζω είναι δυνατή. Τη βλέπουμε λίγο έτσι, έχουμε την αίσθηση ότι ίσως σε μια παραδοσιακή θέση που είχε καλούς παίκτες, στα αμυντικά χαφ, εκεί ίσως λίγο να έχει σημαντικά προβλήματα.
1: Το καλό είναι, νομίζω ότι ο Γκιμαρές πάει πάρα πολύ καλά. Να δούμε τα επόμενα μάτια πώς θα ανεβάζει περισσότερο ο Κασεμίρο, γιατί ακόμα πιστεύω ότι δεν έχει παίξει το καλό
0: και
1: του
0: πόσο θα αντέξει.
1: Αλλά είναι ένα θέμα και αυτό, γιατί αυτός έρχεται από μια γεμάτη χρονιά. και ακόμα δεν έχει δείξει. Ίσως είναι κουρασμένος, καλά που είναι μπαίνει και ο Φαμπίνιο και μοιράζουν τους χρόνους. Και πιστεύω ότι με το Φαμπίνιο εκεί ίσως ο Αντσελότη έχει βρει μια λύση. Και νομίζω ότι μπορεί να πείσει να παίζει, τους έπαιζει προτές πολύ καλά η ομάδα.
0: Ναι. Τώρα, ας αφήσουμε λίγο τη Βραζιλία. Από τις υπόλοιπες ομάδες, μα όσα έχεις παρακολουθήσει, θεωρείς αυτό το οποίο λένε περισσότεροι, ότι Γαλλία, Ισπανία, που ούτως ή άλλως είναι από τα φαβορή, και ίσως σε δεύτερη ταχύτητα Ολλανδία και Αγγλία, είναι οι ομάδες που θα περιμένουμε να φτάσουν πολύ μακριά σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Ναι, εντάξει, αυτά τα πέντε εθνικές πάντα είναι έτσι. Αλλά αυτή που με έκανε εντύπωση είναι η Ιαπωνία.
0: Δύσκολο έργο σήμερα έχει όμως.
1: Ναι, είναι η αδυναμία μου, αλλά πιστεύω ότι αυτοί δουλεύουν πάρα πολύ ωραία και πιστεύω ότι θα είναι μία από τις εθνικές που θα πλησιάζει εκεί.
0: Άρα θεωρείς ότι σήμερα το βράδυ... Ναι, Μαρσέλο.
1: Οι άλλες εθνικές τα ξέρουμε. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι μία από τις φαβορί. Έχει καταπληκτικούς παίκτες. Η Αγγλία, για μένα πιστεύω και εκεί και η Αγγλία μπορεί να φτάσει μέχρι το τελικό. Και η Ισπανία.
0: Άρα θεωρείς ότι σήμερα το βράδυ, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί και η Σουηδία έχει πολύ καλούς παίκτες μέσα, Ίσακ, Γιόκερες, αρκετούς άλλους, η Ιαπωνία θα πέρασει?
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Η Ιαπωνία έχει για μένα πολύ καλή πειθαρχία στο παιχνίδι τους και μου αρέσει το τρόπο σκέψη που παίζουν. Για να δούμε, οι Ιαπωνέζοι δεν έχουν φάει ούτε μια κίτρινη κάρτα το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο και τώρα, αν βλέπεις, είναι μια ομάδα πολύ πειθαρχημένα, ξέρει τι θέλουν μέσα στο γήπεδο και μου αρέσει το τρόπο σκέψης αυτό.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε και μια άλλη ομάδα για να ολοκληρώσουμε. Η Νορβηγία, δεν ξέρω αν την παρακολούθησες, τι εντύπωση σε αφήνει? Πολύ καλή μπροστά, πολύ προβληματική πίσω.
1: Ναι, έχει και η Νορβηγία έχει πολύ καλούς παίκτες και πιστεύω ότι και αυτή θα προχωρήσει μέχρι ένα σημείο, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, ρισκάρεις για πρόβλεψη?
1: Όχι ακόμα, νωρίς είναι ακόμα, νομίζω.

0: φορέ αντίπαλο με έναν παίχτη. Μάλλον με αρκετού ήσουν και με τον Άντζεσον σου παίχτη. Έφυγε τώρα και ο Τάκης Ογκόνιας. Πολλοί φεύγουν από κοντά μας, ρε φίλε.
1: Ναι, τα συλληπιτήριά μας για τις οικογένειάς τους. Ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Και είναι κρίμα τόσο νέος να φύγουμε από τη ζωή.
0: Δυστυχώς. Και πολύ καλός χαρακτήρας. Ιδιόρυθμος, αλλά καλός. Λοιπόν, αυτό. Μαρσέλο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Μάικη. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ. Μάχη 99,8 στα FM. Ακούσαμε τον Βερετζιάνο Μαρτσιέλο, ο οποίος μας είπε αρκετά κατά κύριο λόγο για την Βραζιλία, την οποία τη γνωρίζει και πολύ καλά. Πάμε όμως, μένουμε σε αριθμούς Μουντιάλ. Θα πάμε με έναν άλλο παίχτη, ποδοσφαιριστή, που αγωνίστηκε στην Ελλάδα αρκετά χρόνια και σε ΠΑΟ και σε Ατρόμητο. Και ασφαλώς έχει και αυτός τη δική του άποψη για το παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα. Φρανκ Ζουέλα είναι μαζί μας. Φρανκ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ. Τα λέγαμε πριν από λίγο εδώ με Μαρτσέλο για Βραζιλία. Εσένα σε έχουμε βάλει στην κατηγορία Πορτογαλία πράσινο ακροτήρι, κάπου προς τα εκεί.
2: Μάλιστα, okay.
0: Με Πορτογαλία τώρα, την οποία την είδαμε, έχει ένα καλό μου, θα έλεγα, και με έναν Ρονάλντο που στο τελευταίο παιχνίδι βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, το έχει ακόμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, μιλάμε για ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Τα τελευταία 20 χρόνια μας έχει συνηθίσει με αυτή την performance, με αυτή την απόδοση. Σίγουρα κάποιες φορές τα πράγματα μπορεί να μην του βγουν λόγω κούραση, λόγω... Εντάξει, πάρα πολύ σπηριασμό που μπορεί να έχει ένα ποδοσφαιριστής και είναι πολύ φυσιολογικό ότι κάποιοι παιδί δεν το βγαίνουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί κανένα να αφισβητεί για την προσόλωτη από το επίπεδο του Κριστιανού. Τώρα η ομάδα πάει καλά και ρίχνει το τελευταίο και πιστεύω ότι θα περάσουν αυτό το stage τώρα. Ναι, μ' ακούτε? Ναι.
0: Λοιπόν, έλα Φρανκ.
2: Μ' ακούτε?
0: Τα κινητά δεν μας βοηθούν και πολύ. Έλεγα ότι η Πορτογαλία, κατά την άποψή μου, είναι μια ομάδα που έχει από τα πληρέστερα ρόστερ της διοργάνωσης. Σίγουρα η Ισπανία, η Γαλλία, αλλά πολύ κοντά είναι και η Πορτογαλία.
2: Ναι, εντάξει. Σαν μονάδες είναι εξαιρετικοί, έχουν πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Απλά οι ποδοσφαιριστές δεν παίζουν όλοι στο ίδιο πρωταθλήματα. Δεν παίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, φιλοσοφία, αγώνα και σύλλογος και κουλτούρα. Γι' αυτό θέλουν λίγο χρόνο. Σε τέτοια διοργάνωση οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ λίγο χρόνο για να μπορεί να δουλεύουν όλοι μαζί ώστε να είναι. Γι' αυτό θέλουν στην αρχή, είναι λίγο δύσκολο μέχρι να πάρουν τα πόδια τους, θέλουν λίγο χρόνο. Θέλουν χρόνο. Σαν παίκτες είναι το, δεν έχουμε τίποτα να μιλήσουμε, απλά θέλουν χρόνο. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να πετύχει την εθνική.
0: Φρανκ, ήσουν παίκτης, είσαι προπονητής. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ας πάρουμε τώρα τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο τελικό του Champions League και το βάζω αυτό γιατί είναι ουσιαστικά το τελευταίο χρονικό παιχνίδι της χρονιάς. Προχθές παίζανε Champions League τελικό, παίζουν τώρα Mundial, το οποίο φέτος είναι τόσο μεγάλο που θα κρατήσει μέχρι τέλη σχεδόν Ιουλίου και θα ξεκινήσουν συνέχεια τη νέα σεζόν. Πώς αυτός ο παίχτης θα βγάλει τώρα τον καλύτερο του εαυτό σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση μετά από τόσο επίπονη σεζόν?
2: Χθες συζήτησα με κάποιους συνεργάτες γι' αυτό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το ποδόσφαιρο πρέπει να κάνει κάτι να προστατεύει τους αθλητές, γιατί ένας άνθρωπος δεν είναι φυσιολογικό για να κάνει 60-70 παιχνίδι σε μια σεζόν. Δεν μπορεί το σώμα να αντέξει. Εντάξει, αυτοί οι ποδοσφαιριστές απλά παίζουν. Είναι σε ένα ρυθμό που δεν μπορούν να κάνουν πολύ προετοιμασία. Απλά μπαίνουν σε διακήρυξη μόνο να παίζουν. Γι' αυτό παίζουν πάντα οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Οι άλλοι δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν τον ίδιο τρόπο δουλειά, την ανατροπή δουλειά, να κάνουν αποκατάσταση και μετά να μπουν ξανά. Έχουν πάρει ευθύνη σε αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είναι πάντα οι ίδιοι.
0: Ναι, αλλά. Ξέρεις τι, λέγαμε πόσο όταν είχε βγει τότε η απόφαση ότι το Μουντιάλ στο Κατάρ θα γίνει Χριστούγεννα, λέγαμε ότι είναι μια αλλοπρόσαλη απόφαση, αλλά νομίζω τελικά ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί οι παίχτες παίζανε σε μια full σεζόν, είχαν το ρυθμό τους, φρέσκοι και είδαμε κάπως καλύτερα παιχνίδια.
2: Αλλά δεν γίνεται, δεν μπορείς να τα αλλάζεις. Γιατί μετά οι ομάδες έχουν πρόβλημα. Οι ομάδες πληρώνουν. Οι ομάδες προσπαθούν να βγάζουν το budget για να έχουν τις ομάδες τους, τις πόλεις, τις χώρες τους. Όχι η εθνική. Η εθνική είναι η χώρα. Γι' αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις. Γιατί έχουν πρόβλημα μετά οι ομάδες. Πώς θα πάρουν πρωτάθλημα. Μετά έχουν έσοδα. Χάνουν πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Η εθνική θα τους κρατήσει τα συμβόλαια.
0: Όχι, γι' αυτό έχουν και μεγάλες αποζημιώσεις.
2: Γι' αυτό οι ομάδες έχουν το πάνω χέρι. Οι ομάδες αποφασίζουν, όχι η FIFA. Αλλιώς πώς θα το κάνεις διαργάνες σε όλο το πλανήτη. Έτσι. Πώς θα τους διαχειρίζεις. Γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά του.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις, το τζορίζουμε περισσότερο. Δηλαδή θα πάμε σε ένα Μουντιάλ το επόμενο υπό την επιγραφή ότι είναι το χρυσό ιουβιλέο των 100 χρόνων με 64 ομάδες.
2: Η Αμερική θα το καλύψει. Η Αμερική θα το καλύψει. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί τα χορηγήσουν όλα.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τρέχον.
2: Τη ζημιά.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι πάει,
0: πάμε ξανά στο Μουντιάλ. Ποιες ομάδες βλέπεις να προχωράνε?
2: Λοιπόν, οι φαβοροί, εντάξει, ξέρουμε, είναι Ισπανία, είναι Γαλλία, είναι Γερμανία. Αυτοί οι τρεις, εντάξει, δεν μιλάω με όλο το σεβασμό, η Βραζιλία έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλά. Επίσης, ο top ποδοσφαιριστής Βραζιλιάνος έχει περάσει πάρα πολλά δυσκολίες, τραυματίες και αυτά, γι' αυτό δεν τον έχουν τόσο σαν φαβορί. Πορτογαλία επίσης μπορεί να μπει σε αυτό το τετράδο ομάδες που μπορεί να πάρουν το Μουντιάλ, αλλά όπως λέω, ακόμα είναι νωρίς. Μετά από αυτό το stage. Όχι. Δεν. Είναι πολύ δύσκολη η Ολλανδία. Γιατί τα τελευταία χρόνια πρέπει να δούμε τι έρχεται από πίσω. Όχι απλά επειδή παίζουν καλή μπάλα τώρα. Τι έρχεται. Οι παίκτες είναι συνηθισμένοι να κερδίζουν. Όχι. Οπότε πώς θα είναι φαβορή. Είναι όλα μια φυσική διαδικασία. Ό,τι έχεις κάνει πριν.
0: Μιλάς για την ψυχολογία του πρωταθλητή.
2: Όχι. Είναι mentality. Mentality. Είναι τρόπος βιώματα. Όπως βιώνεις, μετά τα βγει από τη φύση φυσιολογικά. Όχι, οι παιδί παίζουν καλά σήμερα, πάμε να πάρουμε. Όχι, αυτό είναι outsider. Είναι δύσκολο να το κρίνεις. Όχι, είναι δύσκολο. Γιατί είναι αυτό, mentality. Άμα δεν έχεις κερδίσει, πώς θα τους πείσεις. Πώς θα τους δείχνεις να καταλάβουν ότι μπορούν. Δεν μπορεί.
0: Ναι, αλλά να σε βάλω τώρα πάλι δύσκολα. Mentality όμως και όλο αυτό που μας περιγράφεις, το έχει η Αργεντινή με Μέση και με τους άλλους παίχτες. Και δεν άκουσα να λες Αργεντινή.
2: Και Αργεντινή, συγγνώμη, και Αργεντινή. Και Αργεντινή είναι η φοβορή. Συγγνώμη, ναι, και Αργεντινή.
0: Συγγνώμη, εντάξει, δεν υπάρχει
2: αυτά
0: πρόβλημα.
2: Αυτά τα 4-5, αυτοί που έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια μπορούν. Αυτοί. Και έβαλε Πορτογαλία λόγω Nations League. Γιατί έχουν κερδίσει δύο φορές.
0: Παίζει σε ψηλό επίπεδο η Πορτογαλία.
2: Συγγνώμη.
0: Λόγω η Πορτογαλία παίζει σε ψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, γι' αυτό έβαλε και Πορτογαλία. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει ως εθνική. Ως εθνική έχουν κερδίσει διάφορα. Γι' αυτό μπορούν να κερδίζουν. Όχι οι παιδί έχουν το Κριστιανό. Όχι. Οι παιδί, η εθνική έχει κερδίσει. Όποιος δεν έχει κερδίσει είναι πιο δύσκολο να τους περιγράφεις ότι μπορούν. Αργεντίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Αυτοί μπορούν. Οι άλλοι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν μπορούν να κερδίσουν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Από παίχτες σου άρεσε κάτι σε αυτό το Μουντιάλ, είδες κάτι?
2: Αυτά που βλέπουμε το Μέση πολύ σταθερός, από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Μέση. Είναι ο παίκτης που εντάξει, όλοι το περίμεναν. Ο Μπαπέ είναι καλύτερο τώρα παρά την παρουσία που είχε στη Ριάλ. Ο Κριστιάνο είναι ίδιος, εντάξει, αυτός εκπέρασε τα 40. Εντάξει, κάποια παιχνίδια λόγω κούρασης και αυτά μπορεί να μην το βγει. Δεν φταίει μόνο ο Κριστιάνο, γιατί και οι άλλοι είναι κουρασμένοι. Δεν είναι δικαιολογία, είναι φυσιολογικά. Τώρα η Αργεντίνα, έτσι όπως πάει, είναι, για μένα είναι ο πιο φαβορή λόγω performance στο Μέση, είναι πιο φρέσκο, έχει προσαρμοστεί στην Αμερική, παιδί, παιδική 3 χρόνια, ξέρει τη χώρα, έχει μπει σε άλλο κλίμα. Για το Μέση το βοηθάει πολύ το Μουντιάλ στην Αμερική. Είναι ο παίκτης που έχει πλεονέκτημα.
0: Ναι. Κάτι άλλο και τελευταίο. Βλέπουμε ότι τα βαριά κανόνια στην επίθεση σκοράρουν όλα αρκετά γκολ. Βινίσιους, Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο. Και να μην ξέχασα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Γιατί, εντάξει, αυτοί είναι top ποδοσφαιριστές. Υπάρχει τεράστια διαφορά από αυτούς και από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό τώρα, για αυτούς εκεί δίπλα, με τους δικούς τους, τις χώρες τους, είναι πιο εύκολο για αυτούς. Γι' αυτό είναι εύκολο. Στα πρωταθλήματα έχουν παραπάνω δυσκολίες. Γιατί παίζουν με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Τους άλλους δεν είναι. Δεν είναι τόσο top. Γι' αυτό τους επιλέγουν μονάδες. Στις ομάδες επιλέγουν. Η εθνική δεν επιλέγει. Είναι ότι υπάρχει. Αυτά έχουμε, με αυτούς πάμε.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ναι, είναι ότι έχεις. Εκεί δεν μπορείς να διαλέγεις. Εντάξει. Συγγνώμη.
0: Λέω, ο Φρανκ Ζουέλ αυτό το διάστημα τι κάνει?
2: Έχω μια χαρά, το ίδιο κάνω, consultant, management, mentoring, αυτό. Αυτό, αυτή είναι η ζωή μου και χαίρομαι και συνεχίζουμε.
0: Ωραία. Φρανκ, χάρηκα που τα είπαμε, να είσαι καλά.
2: Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας.

0: Νομίζω ότι σήμερα είπαμε αρκετά για το Μουντιάλ. Ακούσαμε έτσι δύο ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία από το χώρο του ποδοσφαίρου. Γνωρίζουν πολύ καλά Ματσέλο, την Πορτογαλία, Ζουέλα. Δεν το ρωτήσαμε κιόλας για το πράσινο ακροτήρι. Μας είπε περισσότερα κυρίως για την Πορτογαλία και όχι μόνο. Είπαμε για το πρόγραμμα, αφήνουμε το Μουντιάλ και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται και στα ρεπορτάζ των ομάδων μας. Με την αρχή να την κάνουμε από τη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Fox FM που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου κυριολεκτικά δεν έχει τίποτα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Σήμερα περιμέναμε κάποιες εξελίξεις με μεταγραφές.
0: Να κάνουμε και την επιστροφή μας και πάλι για να έχουμε τη συνομιλία. Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τέλεια.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι, Νίκο, μια χαρά.
1: Λέω ότι δεν έχει τίποτε απολύτως όσον αφορά το ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές, δεδομένου ότι σήμερα περιμέναμε μεταγραφές από πλευράς του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Δεν ανακοινώθηκε καμία απολύτως μεταγραφή. Υπάρχει ένα σενάριο που εμφανίζει τον ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για τον Κουασί Σιμπό, που είναι Γκανέζος διεθνής και είναι με την εθνική ομάδα της Γκάνας στο Μουντιάλ, και το ψήνει ο Μπάμπα για να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι σενάριο. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι παίρνει στόπερ αλλά και χαφ, αλλά ο χαφ είναι ο Σιμπό, εάν τελειώσει η ιστορία, και βεβαίως ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και πιθανότατα θα είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Ισπανός, ο Ελοστούτο, ο οποίος αυτός έχει συμφωνήσει και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, μπορεί και αύριο, μπορεί και μεθαύριο. Πάντως στην προετοιμασία της Ολλανδίας θα είναι κανονικά, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο δεύτερος είναι ο Χατζηδιάκος, με τον οποίο μιλάει ο ΠΑΟΚ, και υπάρχει και η περίπτωση του Σανταμαρία, του παίκτη της Βαλένθια, ο οποίος μπορεί να μείνει, να δοθεί μάλλον δανεικός για ένα χρόνο, αλλά όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι φήμες. Δεν υπάρχει τίποτε
0: αυτό
1: τελειωμένο.
0: Το τελευταίο είναι σε συνάρτηση ίσως και με την παραμονή του ΜΕΙΤΕ.
1: Ναι, ο ΜΕΙΤΕ θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έχει κερδίσει το συμβόλαιο από την περσινή χρονιά με τις συμμετοχές του. Ο Σανταμαρία θα πάει δανεικός, γιατί ο ΠΑΟΚ εκτός του ΜΕΙΤΕ και του Ζαφίρη και του Καμαρά δεν έχει άλλο χαφ. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε χαφ, και ο Καμαρά είναι και μισός, γιατί πάντα έχει προβλήματα τραυματισμών. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται, αν όχι ένας, μπορεί και δύο να χρειάζονται. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι στον Άρη υπήρχε η πληροφορία ότι σήμερα θα έκλεινε ένας ποδοσφαιριστής. Δεν έκλεισε ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο περιμέναν να κλείσει. Πάντως ο Άρης ανακοίνωσε πιτσιρικάδες, θα πάρει στην ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία. Οι τρεις πιτσιρικάδες, η Ταράς, Καραμαλής και Αντωνιάδης, αυτοί είναι που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Και επίσης θα πω στον Ηρακλή, 6 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία του Αρέτσι, να το πούμε και αυτό, και να πω τελειώντας τον Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής μιλάει για τα εισιτήρια διαρκείας. Έχει βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση η Παρέακλης τρολάρει και αναφέρεται στη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας με λαγοκέφαλους, δηλαδή ωραίο σαν σκεπτικό. Από εκεί πέρα, και από εκεί δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά τις μεταγραφές.
0: Ναι, Νίκο, αν και τα είχες πει και χθες και τις προηγούμενες μέρες με Κωνσταντέλια, επειδή παρακολουθώ έτσι την επικαιρότητα και από διαδικτυακές εκπομπές και από εκπομπές ραδιοφωνικές, οι μισοί τώρα έχουν χωριστεί ότι ο Κωνσταντέλιας καλά έκανε, οι άλλοι μισοί όχι, πρέπει να παίξει, δεν είναι σωστά αυτά τα οποία γίνεται. Και βγαίνουν και διάφορα σενάρια για τους λόγους που δεν κλήθηκε τελικά, δεν πήγε μάλλον στην εθνική ομάδα. Όλα αυτά πιστεύεις μπορεί να έχουν και πρόβλημα ακόμα και για την παρουσία της εθνικής ομάδας στους αγώνες που θα γίνουν στην Τούμπα?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει καμία σχέση, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε στην Τούμπα δεν θα πάνε μόνο παδί του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, θα πάνε και παδί και άλλων ομάδων. Αλλά για το θέμα Κωνσταντέλια η αλήθεια είναι μόνο μία, δεν υπάρχει άλλη. Έχει πρόβλημα με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Γιωβάνοβιτς, και αυτό το λόγο δεν θέλει να παίξει εθνική ομάδα, όπως έκανε και ο Φορτούνης που είχε κάνει δήλωση πριν από δύο χρόνια, δεν θέλει και αυτός να παίξει εθνική ομάδα. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν το χρησιμοποιεί, άρα θεωρεί ο Κωνσταντέλιας ότι δεν είναι ωφέλιμος, δεν είναι χρήσιμος για την εθνική ομάδα και θα ήθελε να είναι χρήσιμος για το σπίτι του, για την οικογένειά του. Δεν υπάρχει άλλη καμία αιτία για την απόφαση αυτή του Κωνσταντέλια. Τα άλλα που έγραψε ο Κωνσταντέλιας περί οικογένειας κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να γράψει ότι δεν θέλω τον προπονητή. Δεν είναι στο χέρι του ποδοσφαιριστή, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε επίσης.

0: Είδηση επί του πιεστηρίου έρχεται από την ΚΑΗ Ολυμπιακός, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία της, επέκτηνε τη συνεργασία της μέχρι το 2029 με τον Μπαρτζόκα, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος θα είναι προπονητής για τα επόμενα 3 χρόνια της, για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Υπάρχει μακροσκελέστατη ανακοίνωση όπου υπάρχει το βιογραφικό του Έλληνα προπονητή. Και ασφαλώς στην επικεφαλίδα οι δύο τίτλοι στην Ευρωλίγκα το 2013 και το 2026, το διπυρωτικό της FIBA το 2013, τα πολλά πρωταθλήματα κτλ. Κτλ. Με δηλώσεις και από την πλευρά των προέδρων, των κυρίων Αγγελοπουλέων, Αγγελόπουλοι τέλος πάντων, και δηλώσεις και του Μπαρτζόκα, όπου εξηγεί έτσι την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή αλλά και για τους στόχους τους οποίους θέτουν για την συνέχεια. Η μέρα σήμερα όμως δεν ήταν καλή, δεν ήταν, ήταν βαριά θα έλεγα, ειδικότερα στην Λιβαδιά, εκεί όπου σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Τάκη Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας, είπαμε, είχαμε και την τύχη να το γνωρίζουμε και αρκετά καλά, ότι ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας με ίσως μια περίεργη φιλοσοφία, αλλά έβγαζε αυτό που λέμε γλυκιά τρέλα, και αυτό το οποίο ήταν το βασικό του στοιχείο, ήταν πολύ ντόμπρος άνθρωπος. Ό,τι ήταν στο έλεγε μπροστά σου, στο έλεγε μέσα στο γήπεδο, στο έλεγε πάντα μπροστά, ποτέ από πίσω. Λοιπόν, εμείς θα πάμε λίγο στη Λιβαδιά, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαρτινέο, ο οποίος ήταν και συμπαίχτης, τον ήξερε χρόνια. Κύριε Μαρτινέ, καλησπέρα. Και να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ειδικά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Καλά κουράγιο και δύναμη. Να τους δει ο Θεός.
0: Τώρα, τι να πούμε, δύσκολες στιγμές. Πώς ήταν σήμερα εκεί η κατάσταση στην κηδεία?
1: Κοιτάξτε, τώρα όχι σήμερα μόνο. Είναι 2 μέρες τώρα που είναι δύσκολη η κατάσταση. Από χθες το πρωί που μαθαίρθηκε. Ο Τάκης ήταν γνωστό, να γνωρίσουμε ο πρόσωπο, είχε παίξει στο Λεβαδιακό 5 χρόνια, έκανε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν εξίσου και ένας εξαιρετικός άνθρωπος και σύζυγος και πατέρας. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να χαρεί τα παιδιά του όσο θα έπρεπε. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνετε, γιατί ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για τη Λιβαδιά.
0: Ωραίος, ήταν αγαπητός, δηλαδή, εντάξει, το ζήσαμε, εγώ τον έζησα στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή που ήταν εκεί σε 2 σεζόν. Από τους ανθρώπους που ήθελες να κάνεις παρέα μαζί του, ρε παιδί μου. Άσχετα, μπορεί να μην συμφωνούσες, αλλά ήσουν εκεί.
1: Πολλοί δεν συμφωνούσαν με τον Τάκη, αλλά όλοι τον κάνανε παρέα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ήταν τίμιος, έντιμος, ντόμπρος και ειλικρινής. Ό,τι θα σου πει θα σου το έλεγε μπροστά. Δεν θα έρθει από τον Τάκη ποτέ να σου πει κάτι πίσω. Αυτό που πίστευε, αυτό που ήθελε να πρεσβεύσει, το έλεγε, το εννοούσε, έτσι, το πίστευε και καλά έκανε.
0: Μα αυτό θέλουμε σαν άνθρωπο, τι ζητάμε κι εμείς.
1: Ναι, γι' αυτό ήταν και τόσο αγαπητός στον κόσμο.
0: Πάντως, καταρχάς ήταν κάτι το οποίο σας ευνηδίασε ή ήταν μια κατάσταση η οποία έτρεχε το τελευταίο διάστημα?
1: Όχι, όχι. Εμάς δεν μας ευνηδίασε. Το ξέρουμε το πρόβλημα. Έχει προκύψει λέει, από 2-2,5 χρόνια. Το είχε πολεμήσει κατά έναν τρόπο. Αλλά τώρα επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα η κατάσταση. Ξέραμε ότι είναι σε δύσκολη θέση. Ευελπιστούσαμε και το καλύτερο. Δυστυχώς δεν ήρθε και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, σκέφτεστε κάτι έτσι στη μνήμη του, ξέρω εγώ,
1: είστε
0: σαν Λεβαδιακός.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος των Παλεμάχων του Λεβαδιακού.
0: Ναι, γνωρίζω.
1: Μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τους Παλέμαχους. Σαν Παλέμαχοι, σίγουρα θα κάνουμε ένα παιχνίδι που θα είναι στη μνήμη του Τάκη και τα έσοδα θα δοθούν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να κάνω έτσι, να το ρίξω εγώ και ας μην πιάσει. Καλό θα ήταν έτσι, ας πούμε, να κάνετε ένα τουρνουά, είτε δύσκολο με τις πρώτες ομάδες, αλλά με τις δεύτερες ομάδες ή με ακαδημίες, Ολυμπιακός, Λεβαδιακός, Ηρακλής και ό,τι άλλο έπαιξε στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε υπόψη μας και θα το συζητήσουμε και όταν θα έρθει η στιγμή, για να κάνουμε, ίσως να κάνουμε και τουρνουά με κάποιες από τις ομάδες που έχει παίξει ο Τάκης. Ευελπιστούμε να ανταποκριθούν και να γίνει.
0: Ό,τι θέλετε και εμείς από την πλευρά μας να βοηθήσουμε, έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, τα συλληπιτήριά μας για μία ακόμη φορά. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
1: Καλά.
0: Μας ευνηδίασε γιατί εμείς που είμαστε πιο μακριά δεν γνωρίζαμε την κατάσταση.
1: Εμείς δυστυχώς το ξέραμε και ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, δυστυχώς.
0: Μα ξέρετε, ήταν σοκαριστικό γιατί κάποια στιγμή με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε εσύ με τον Τάκη δεν είδες τι έγινε.
1: Ναι.
0: Ποιο Τάκη, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Όταν... Ο περισσότερος κόσμος δεν το ήξερε τον αγώνα που έδωσε ο Τάκης τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Αλλά δυστυχώς δεν είχε την κατάληξη που είχε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρτινέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σας.

Σας μεταφέραμε λίγο νωρίτερα την είδηση για την ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Τώρα μια είδηση η οποία θα ήθελα να δω το Θόδωρο Καρυπίδη και θα σας εξηγήσω το λόγο. Η είδηση έχει να κάνει με την Στέφανη Φραπάρη, η οποία ορίστηκε ως νέα υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, έχοντας πλέον ένα πολύ σημαντικό πόσο στην ευρωπαϊκή διαιτησία. Θα συμβάλλει ουσιαστικά για τη στρατηγική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διαιτησίας. Θα έχει λόγο στους ορισμούς διαιτητών στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και για την αξιολόγησή τους θα είναι υπεύθυνη και για την απόδοσή τους. Τώρα, γιατί λέω θέλω να δω τον Θόδωρο Καρυπίδη? Γιατί πολύ απλά ήταν διαιτητής του τελικού τότε στον Βόλο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άρη, και άμα θυμάστε εκείνη την επίθεση την οποία είχε κάνει προς την Φραπάρ. Τώρα δεν θα πάω στη διαδικασία αν είχε δίκιο ή άδικο, αλλά σίγουρα όταν βλέπεις την εξέλιξη ότι είναι μια, παιδί μου, κορυφαία διαιτητής και μάλιστα μπήκε σε ένα πολύ υψηλό βαθμό πόστο, λες μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να δούμε ό,τι υπάρχει έτσι από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν υπάρχουν πολλά. Είπαμε, είναι η ανακοίνωση που έχει να κάνει με την συνεργασία πλέον μέχρι το 2029 με τον Μπαρτζόκα. Ο Πίτερς ανακοινώθηκε σήμερα από την Αρμάνι Μιλάνο και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έκλεισε και τυπικά το κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο τώρα υπάρχει η περίπτωση του Ματέο Καντσελέρι, ο οποίος παραμένει ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός και το Ρήνο θέλουν τον 24χρονο μεσοεπιθετικό από την Λάτσιο, και μάλλον υπάρχει σφήνα και από την Φιωρεντίνα. Πάντως θεωρούν όλοι ότι το προβάδισμα το έχει ο Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση. Στον Ολυμπιακό δεν λένε λέξη για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά σίγουρα είναι μέσα στα πλάνα των Ερυθρολεύκων και θέλουν να τον εγκαταστήσουν στο λιμάνι. Από εκεί, εκτός από αυτή την περίπτωση, υπάρχει και άλλη μία η οποία έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν είναι έτσι όπως ήταν τα πράγματα στο προηγούμενο διάστημα με τον ΠΑΟΚ να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση είτε σε Ολυμπιακό

την έννοια ότι θα προσπαθήσουν να δείξουν κάτι διαφορετικό. Ο Αντίνο και ο Γιάνγκουσιτς είναι δύο εξ αυτών, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να μπει σε μια διαδικασία ώστε να δυναμώσει πάρα πολύ το ρόστερ του, και το έχει κάνει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής. Με τα γραφικά, πέρα από τις κινήσεις που έχουν γίνει, ο Κρίστιανσεν είναι αυτός και ο Γένσεν είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι απασχολούν περισσότερο την ομάδα των Πρασίνων. Δύο περιπτώσεις όμως που, αν μη τι άλλο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εύκολες. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες και στις δύο περιπτώσεις που δεν επιτρέπουν να δρομολογηθούν άμεσες εξελίξεις. Για το θέμα του Πινέδα, δεν αλλάζει κάτι. Είναι, παιδιά, ξεκάθαρα τα πράγματα. Όσο Πινέδα είναι τώρα στο Μεξικό με την εθνική ομάδα, δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο όλο η ΑΕΚ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχει συμβόλαιο παίχτης. Το θέμα είναι μην έρθει κάποιος με buyout και τον εξαγοράσει ή έρθει μια πολύ μεγάλη προσφορά. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οπότε η ΑΕΚ, από τη στιγμή που δεν έχει στόχο, δεν έχει το περιθώρια χρόνου και δεν βιάζεται, τηρεί μια στάση αναμονής και καλά κάνει αυτή τη στιγμή, έχοντας κιόλας το μεγάλο της βασικό κομμάτι να είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πάμε λίγο. Σήμερα είχαμε στο μπάσκετ μια είδηση από το μπάσκετ που αφορά τον Χάρη Γιαννόπουλο. Ο έμπειρος forward, μετά από δύο δεκαετίες στα γήπεδα, ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι κρεμάει τη φανέλα του. 37 χρονών πλέον, από 20 και από πιο μικρός στα ελληνικά γήπεδα. Ένας παίχτης που πραγματικά, εντάξει, συνηθίζεται να λέγεται αυτό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι μια πραγματικότητα. Ήταν από αυτούς που, παιδί μου, δεν έδωσαν ποτέ δικαιώματα μέσα στα γήπεδα. Και ήταν ένας αντίπαλος που ήθελες να τον είχες απέναντί σου για πολλούς λόγους. Αυτά και με το μπάσκετ με το μπάσκετ και με τον Γιαννόπουλο. Λοιπόν, σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Απλά για το θέμα του Κωνσταντέλια, το οποίο θίξαμε και με τον Νίκο Μπετουλάκη, πραγματικά από χθες υπάρχει έτσι μια ιντερνετική, μια μάχη στα social media, με τον καθένα να λέει την διαφορετική, τη δική του άποψη, όπως αυτός θεωρεί ότι είναι, αναφορικά με το αν έκανε σωστό, ήταν σωστό να αποχωρήσει από την εθνική ο Κωνσταντέλιας. Ακόμα και οι λέξεις, το προσωρινά, το δικαιολογίες του τύπου ότι δεν είναι για την οικογένειά του, είναι για τον Γιοβάνοβιτς. Απ' την άλλη πλευρά, ότι είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με τα πιστεύω του. Απ' την άλλη πλευρά, ότι δεν θέλει άλλο, δεν το γεμίζει το ποδόσφαιρο. Υπόθηκαν ένα σωρό πράγματα. Παιδιά, είδου η ρόδος, είδου και το πείδημα. Άμα δεν θέλει να παίξει, καλώς. Με το ζόρι δεν μπορεί να παίξει κανένας. Απλά η εθνική, το έχουμε πει, είναι τιμή για τον καθένα να φοράει την φανέλα με το εθνόσημο, και σε όποτε σε καλούνε, εσύ είσαι υποχρεωμένος να πας και να παίξεις. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το κάνεις, δικό σου πρόβλημα. Δεν μιλάω για τον Κωνσταντέλια, μιλάω γενικότερα. Και αν έχεις πρόβλημα, αν δεν σε βάζει ή σε βάζει ο προπονητής, δηλαδή στις άλλες ομάδες δεν συμβαίνει αυτό? Ο Νεϊμάρ τι να πει? Τέλος πάντων, μην το πάμε και εμείς τώρα σε αυτό το κομμάτι. Τα πράγματα, τα κουκιά είναι μετρημένα, αυτές είναι οι καταστάσεις, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Αλλά όπως όλα λέγονται, όπως όλα μεταφέρονται, αν υπάρξει επιστροφή του, αυτή δεν θα είναι νωρίτερα από το Μάρτιο, όταν τότε ξανά θα υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις για την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Βιβλική η καταστροφή στην Βενεζουέλα μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει τη χώρα από το 1900. Οι δύο διαδοχικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρες γειτονιές στην πρωτεύουσα Καράκας και την παραθαλάσσια περιοχή Λαγκουάιρα, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια, εκατοντάδες θύματα και μια εφιαλτική αβεβαιότητα για την τύχη χιλιάδων εγκλωβισμένων πολιτών. Η πρόεδρος Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε αμέσως τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, περιγράφοντας την κατάσταση στη Λαγκουάιρα ως μια πραγματική κόλαση, όπου δεκάδες κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 164 νεκρούς, όμως οι αρχές προειδοποιούν ότι αυτός ο αριθμός θα εκτιναχθεί τις επόμενες ώρες. Τα στοιχεία της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας αναφορών προκαλούν σοκ, καθώς περισσότεροι από 21.300 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, αφού οι οικοί τους δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους μετά την καταστροφή. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση θέλει μια δύναμη και εξαρτημένη αυτοδιοίκηση, με τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο για τους Δήμους θυσιάζουν την δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα αναβαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμα και για την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μην συντριβούν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των επαγγελματιών αλλιεών, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό σε απόγνωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τελικά μέτρα για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου. Η ηγεσία του Υπουργείου θεσπίζει μια ιδιότυπη επικήρυξη του επικίνδυνου αυτού είδους, ορίζοντας την αποζημίωση για τους ψαράδες στα 5,33 ευρώ ανά κιλό, μια κίνηση που όμως χαρακτηρίζεται από τον κλάδο ως τραγικά καθυστερημένη. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες δεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα επιρροτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους σε τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου βουλή. Μοιάζεις με παρθένα.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Τους φτωχούς τους εξοντώνεις, τους μισείς και τους ματώνεις, τους λεφτάδες δώστα.
1: 2-17-18.000, μπες και πες. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Ο Θοδωρής Βαρμπαρής τον ήχο και το τηλεφωνικό κέντρο. Και ετοιμαστείτε να κουβεντιάσουμε για μία ακόμη βραδιά σε μια εκπομπή που εσείς την έχετε κάνει αγαπητοί. Εσείς βγαίνετε, εσείς πρωταγωνιστείτε, δεν σας κάνω κομπλιμέντο. Και αν εσείς λέτε αυτά τα ωραία που λέτε, είναι πετυχημένη η εκπομπή. Μας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Δεν είναι πόσοι μιλάμε μόνο. Αυτό να θυμάστε πάντα. Όταν κάνω κάποια παρατήρηση, όταν διακόπτω κάποιον, καταλαβαίνω να πάει να πλαδαριάσει. Με την εμπειρία που φέρνω, όσο μπορώ προσπαθώ και εσείς να βγαίνετε όπως σας αξίζει. Γιατί μερικές φορές μπορεί να ρωτηθεί κάποιος. Τώρα γιατί με έκοψε εμένα. Δεν μπορώ να αφήνω 20 λεπτά, μισή ώρα, γιατί ό,τι και να λέτε καλά, θα λένε οι άλλοι και θα μας βρίζουν οι άλλοι. Γι' αυτό με παρεξηγείτε. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή την οποία, δόξα τω Θεώ, αρέσουμε σε 99,999. Δεν πρέπει να βρίσκεται κανένας στο χιλιοστό να μην μας γουστάρει. Δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι που για κάποιο λόγο να μην μας γουστάρουν, να μην μας θέλουν. Μια χαρά. Και αυτούς τους γουστάρουμε να βγουν στον αέρα και να μας πουν οποιαδήποτε αντίρρηση τους. Θα πάμε στην πρώτη γραμμή, Θοδωρή. Πάμε λοιπόν, ενώ έχω επενδυμίσει το βράδυ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκεί στο ενώπιο σενοπείο καλεσμένος στον Χατζηνικολάου. Έτσι, να το θυμίσω μια και το έφερα τώρα κουβέντα μια φίλη στον δρόμο. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Δεν άκουσα, παιδιά, δεν ακούγεται. Λοιπόν.
2: Η Βάσο είμαι, μ' ακούς?
1: Έλα ρε Βάσο.
2: Τι κάνεις, δεν ακούγομαι. Θέλει το κινητό μου, θέλει πέταγμα μάλλον, κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί και εμείς να μην να φταίμε και εμείς, πάμε. Έλα,
2: πρέπει
1: Βάσο.
2: Να ανταλλάξω, λοιπόν. Θα μπούμε λίγο στενάχωρα τώρα, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι
1: βέβαια.
2: Χάρισα, δεν είναι.
1: Βέβαια.
2: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το παιδάκι που σκοτώσανε χθες το απόγευμα.
1: Ναι.
2: 17χρονος, ο άλλος 15.
1: Ναι.
2: Άκου τώρα. Για μια πλατεία ήρθανε κάποια παρέα από τον Πειραιά,
1: ναι.
2: Αυτά ήταν στην Καλυθέα και έγινε ό,τι έγινε, το μαχαιρώσαν το παιδάκι.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες ποιος θα επικρατήσει λέει στην πλατεία.
1: Άκου.
2: Λοιπόν, άκουμε για λίγο Ηλία,
1: ναι.
2: Να πω την άποψή μου και
1: ναι.
2: Άμα είμαι λάθος,
1: ναι.
2: Θα βγει κάποιος στην ακροατή,
1: ναι,
2: στην ακροατία,
1: ναι.
2: Και δεν με πειράζει, επιτρέπω να μου πει αν είμαι λάθος.
1: Σωστή.
2: Αυτά τα αλλοδαπά που έρχονται, που μαζεύονται, αυτά που φέρουμε εδώ πέρα, 18, 20, 25 και πιο μικρά ακόμη. Τα ασυνόδευτα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, και δεν το λέω με κακία, ούτε με ρατσίστρα για αυτό το θέμα.
1: Σωστά.
2: Αλλά τι συμβαίνει. Όλα αυτά που είναι από εμπόλεμες περιοχές. Που άλλος είδε τη μάνα του να σκοτώνεται. Άλλος είδε τον πατέρα του στον πόλεμο. Άλλος είδε τον ξάδερφό του, τη φιά του, ξέρω εγώ τέλος πάντων. Από μέρη που γίνεται πόλεμος και φωτιές και ιστορίες. Αυτά που έρχονται εδώ πέρα λοιπόν έχουν κάποια κουλτούρα, έτσι. Έχουν
1: ναι.
2: Κάποιες εικόνες. Από την προηγούμενη ζωή τους εκεί πέρα που ζούσαν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί να μην έχουν εξαπλωθεί και αυτά εδώ πέρα και στα δικά μας τα παιδιά. Η νεοτροπία τους. Φέρνουν και την κουλτούρα τους, έτσι δεν είναι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αυτό έχω καταλάβει.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Κοίταξε, λογικό είναι πως όπου πας μεταφέρεις ναι. Ό,τι Μπράβο. Έχεις πάνω σου από εσωτερικά μέχρι εξωτερικά, Βάσο μου.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Ξέρεις τι εννοώ εξωτερικά. Λέω γιατί μου είχε πει μια φίλη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μου λέει πήγα να πάω στην Αυστραλία. Και
2: ναι, ναι.
1: Κοιτάξαν αν έχω ακόμη και στην τσάντα μου κάνα μήλο, μην είναι σάπιο και μεταφέρω κάτι κακό στη χώρα τους.
2: Ορίστε, ορίστε.
1: Μιλάμε γιατί αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ.
2: Ναι. Εχθές, ακούς Ηλία.
1: Ναι.
2: Εχθές, αλλά σε ακούανε λοιπόν κάθε βράδυ, ναι. Άκουσα όλο και τους συνακροατές, ναι. Τα πάντα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν ήθελα να πάρω, λέω περνώ ναι. Αύριο. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Στο Ναύπλιο
1: ναι.
2: Έδειχνε εχθές το απόγευμα, ήδη στο κεντρικό δελτίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαν βγει τρεις. Φουρνιές από καράβια, αλλοδαποί, Μπαγκλαντέζοι, Σουδανοί, κάτω Μαροκινοί. Και έκανανε, είχαν το τηλέφωνο, το κινητό, το ακριβώς στη χέρι τους και κάνανε, πώς λέμε, καμ έλα εδώ. Ελάτε εδώ πέρα, λέει, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Λέγανε και στους άλλους, τους πατριώτες τους να έρθουν στην Ελλάδα. Εδώ λέει δεν σας πειράζει κανένας. Δεν έχετε φόβο από αστυνομία, από τίποτα. Ναι. Καταλαβες. Αυτά ποιος θα ελέγχει. Πρώτα το Ξεχοίδης και πάνω από το Ξεχοίδη ο Μητσοτάκης. Αυτός σε έχει βάλει. Και έχουμε και τον Πλεύρη, ο οποίος βγαίνει μέσα στο ηλίθιο το ύφος. Αυτό το ηλίθιο το εκνευριστικό που το βλέπω και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι όταν τον βλέπω. Ένα χαμόγελο πλατή. Μη φοβόσαστε, λέει. Εδώ τώρα, λέει, έχουν μειωθεί, λέει, οι ροές εν συγκρίση με πέρσι. Και έρχονται φουρνιές-φουρνιές. Φουρνιές-φουρνιές έρχονται. Κρήτη από εδώ, είδες την Κρήτη, ακόμα αντιβρούνε. Δεν θέλουν δονή εκεί κάτω.
1: Ναι.
2: Θα ξυπνήσουν όλοι, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι.
1: Βάζω μου, ό,τι είπες είναι του λαού και του κόσμου γνώμη και έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να σου κάνω σχόλιο.
2: Αυτό.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Βάζω.
2: Έλα, καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. 2-17-18.000 ενώ. Ναι, επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, καλά είσαι, ο Μαρκέλος είμαι.
1: Γεια σου, Μάρκελε, τι κάνει, Μαρκέλο.
3: Καλά είμαι, εσύ τι κάνει.
1: Να σου πω, Μαρκέλο, πού είναι ο τον ήμουν, Μαρκέλος ή Μάρκελος.
3: Μαρκέλος.
1: Να σου πω.
3: 22 Ιουλίου.
1: Ωραία, πες μου κάτι, φίλε. Λίγο, λίγο ρωμαϊκό όνομα αυτό, ε.
3: Όχι, είναι τοπικό της Χίου.
1: Αχα.
3: Είναι τοπικό της Χίου.
1: Ο Μάρκελος, γιατί πάω σε αυτοκράτορος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
3: Ναι.
1: Πώς είσαι?
3: Μια χαρά είμαι.
1: Είσαι φαν, σε ευχαριστώ. Μπαίνεις πολύ στο κανάλι, στο διαδικτυακό, στο τηλεοπτικό.
3: Να είσαι καλά, εγώ
1: ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ όπως και όλα τα παιδιά εκεί στο κανάλι που μου γράφετε μηνύματα ή με βλέπετε και ας μου γράφετε, γιατί μπαίνουν χιλιάδες κόσμο. Σε ευχαριστώ και εκεί.
3: Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια καταγγελία και να πω ένα όνομα,
1: ναι,
3: για κάποιον κύριο που το έχει παρατραβήξει πολύ.
1: Ναι.
3: Πρώην δήμαρχος Αμανής της Χίου,
1: ναι,
3: ο κύριος Γεώργιος Χρήτης, όταν ήταν δήμαρχος, τότε το 2000, από το 2000 έως το 2006 και μετά ξαναμπήκε πάλι άλλη τετραετία,
1: ναι,
3: έχω ένα χωράφι, ένα χτήμα πιο πέρα από το χωράφι του. Η μάνα μου είναι 80 χρονών,
1: ναι,
3: δεν μπορεί να κατέβει να πάει στο χτίμα.
1: Ναι.
3: Έπεσε 4 φορές κάτω, έχει γίνει, θα σου στείλω και φωτογραφία να το δεις. Υπάρχει ο ποταμός που είναι 4,5 μέτρα ύψος.
1: Ναι.
3: Και ο κύριος αυτός ο Χρήτης δεν θέλει να το φτιάξει καθόλου. Παλιά αυτός ο δρόμος επί τουρκοκρατίας και μέχρι το 1960,
1: ναι,
3: υπήρχε κανονικός δρόμος που πηγαίνανε οι άνθρωποι από το χωριό σε άλλα χωριά. Και τώρα ο κύριος αυτός ο Χρήτης, που ο Θεός να τον κάνει κύριο ή αλλιώς Λεχρήτης να τον πω εγώ, ο κύριος αυτός με πήγε στον εισαγγελέα εμένα και τη μητέρα μου,
1: ναι,
3: γιατί είπε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αυτόν τον δρόμο και εγώ αυτά τα σχέδια εγώ τα βρήκα. Και να μην βρίζει τη μητέρα μου και να τη λέει αυτό το κακό πράγμα που βρίζουν τις γυναίκες. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι.
3: Το κακό αυτό που λένε,
1: ναι,
3: οι γυναίκες.
1: Πρώτον αυτό το να βρίζει ο καθένας ανάλογα τι έχει, επιχειρήματα κάνει και ανάλογα. Μη στενοχωριέσαι για τη μανούλα σου αν έβρισε κάποιος. Πρώτον. Δεύτερον, εσύ τι κάνετε στο δικαστήριο, αθωωθήκατε?
3: Μας πήγε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας μου είπε να βρω πρώτα τους χάρτες.
1: Μπράβο.
3: Τους χάρτες αυτούς που ήταν επί τουρκοκρατίας και μετά τουρκοκρατίας μέχρι το 1960.
1: Βρήκες?
3: Ψάχνω, Ηλία. Ψάχνω να βρω τους χάρτες και κάπου έχω βρει εδώ στην Αθήνα τους χάρτες. Και αν τους βρω αυτούς τους χάρτες, θα τον πάω εγώ αυτόν τον κύριο Χρήτη, πρώην δήμαρχο, στον εισαγγελέα εγώ.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι βρες τους χάρτες να έχεις όπλα στο χέρι, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
3: Όχι να βρίζει, πήρε τότε τα εκατομμύρια για να βάλει από το σπίτι του ο κύριος αυτός, για να πάρει στο δικό του το χωράφι ρεύμα και νερό από το πηγάδι. Μετά το 2006 που ήταν δήμαρχος αυτό,
1: ναι,
3: μετά από 20 χρόνια είχα πάει εγώ στην περιφέρεια Αιγαίου και τους λέω, παιδιά, τους λέω, τους ποταμούς θα μπορέσετε να τους φτιάξετε? Μου λέει, έχετε, μου λέει, ντοκουμέντα? Μου λέει, τους λέω, έχω ντοκουμέντα, πώς ήταν πριν ο ποταμός πριν 30 χρόνια και πώς είναι σήμερα με 30 χρόνια. Τους το δείχνω αυτό και μου λέει, ξέρετε κάτι, να βγάλετε, λέει, τα καλώδια σας, διότι απαγορεύονται. Ναι. Και τους λέω, παιδιά, δεν είναι δικά μου τα καλώδια, είναι του κυρίου Χρήτη. Και ο κύριος αυτός Χρήτης, πρώην δήμαρχος Αμανής, μας έκανε καταγγελία εμένα και της μητέρας μου και στον εισαγγελέα.
1: Ωραία. Μαρκελέ, επειδή δεν μπορώ να βρούμε άκρη σε αυτό και δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο, βρες τους χάρτες, γιατί η γραφειοκρατία το κάνουν επίδες και ζητάνε χάρτη. Σιγά μην είναι εύκολο να του βρεις, το καταλαβαίνω. Σιγά μην πάει να βρεις χάρτη εσύ πρώτα πριν 50-60 χρόνια. Δεν είναι εύκολο.
3: Γιατί υπάρχουν αυτοί
1: οι χάρτες. Οι Δήμητα έχουν, φίλε, και χώρα Κασκοράκου μάτι δεν βγάζει.
3: Σωστά.
1: Δες
3: και, και όχι να παίρνουν οι δήμαρχοι τα εκατομμύρια και να κάνουν βίλες.
1: Πόσα κοινόχρηστα πράγματα έχουν γίνει ανθρωπάκων που έχουν εξαφανιστεί, που δεν είναι εδώ, που δεν ήρθαν να τα ζητήσουν, το έχουν φάει άλλοι. Άσε, λοιπόν. Μαρκέλε, δεν μπορώ να σε βοηθήσω πάνω σε αυτό, γιατί είναι θεάνση, δουλεύω μετά, παραμύθι θα πουλήσω.
3: Το σε... ξέρω, το ξέρω, γιατί εγώ θα βρω τους χάρτες.
1: Αυτό
3: και
1: να κάνεις.
3: Εγώ τον κύριο, και
1: αυτό να κάνεις. Βρες τους χάρτες. Μαρκέλε, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.
3: Εγώ ευχαριστώ, καλό Μαρκέλε. Βράδυ, χαιρετώ.
1: Σε ευχαριστώ. Ναι, δεν μπορώ να βοηθήσω πάνω σε αυτό, παιδιά, τώρα κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα ότι είμαι, να κάνω τον, πώς το λέμε, τον πολιτικό μηχανικό και τον τάδε, δεν μπορώ να ξέρω και τι, άμα δεν έχεις, να ακούσουμε μια περίπτωση και να είναι ολοκάθαρο, στα αυτιά να λύνεται, ναι. Στα χαρτιά μπροστά, δεν θα κάνουμε τους πονηρούς τώρα εδώ πέρα, όταν δεν έχουμε χαρτιά. Πάμε σε γραμμή. Τους πολεοδόμους, πώς τους λέμε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι κάνεις, Ηλία μου.
1: Καλά.
4: Καλά.
1: Ναι.
4: Χαίρομαι. Η Μαρία από τον Πειραιά είναι.
1: Γεια σου, γεια σου Μαρία μου. Γεια σου.
4: Θέλω κι εγώ το βιβλίο. Το θέλω το βιβλίο, ο τίτλος που ναι. λέγεται το βιβλίο.
1: Το Γολγοθάς χωρίς Σταύρος εννοείς.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, Μαρία.
4: Αυτό. Θα τα πούμε εκτός αέρα.
1: Ό,τι θέλεις.
4: Θα σας δώσω. Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα.
1: Ναι, ναι.
4: Εντάξει.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, δεν θα χαθούμε.
1: Να είσαι καλά. Κάτι άλλο που έχεις να μας πεις.
4: Όχι, τίποτα άλλο δεν έχω. Να τι να πω, τα πει όλα η γυναίκα ή άλλη.
1: Ναι, στη βάση στην αρχή να είναι καλά.
4: Ναι, ναι, τα να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Να υπενθυμίσω, παιδιά, η γυναίκα με ρωτάει να ευλογήσω τα γένια μου. Ευκαιρία είναι να το εκμεταλλεύομαι αυτό. Γολγοθάς χωρίς Σταύρος είναι το τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Όστρια. Όποιος γουστάρει που δεν το συστήνουν να πάει να πετάει τα λεφτουδάκια του, τους καιρούς ούτε 10 ευρώ δεν πετάμε. Αν όμως γουστάρει κάποιος. Για κάποιον νέο αυτό, γιατί είναι πολύ εμπειρία για ζευγάρι αντρόγινο, για που χωρίζουμε με τα παιδιά μας, με τις βλακίες που γίνονται, κοινωνική λειτουργία, τα λάθη που γίνονται στις βάρες των παιδιών μας, λάθη που κάνουν πατεράδες, μανάδες, ό,τι θέλετε πλευρά πάρετε. Αυτό είναι ένα έργο πραγματικά να δώσει συμβουλές. Γολγοθάς χωρίς Σταύρος, μπορεί να πάει κάποιος στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του, να πει εκδόσεις Όστρια, του Ηλία Κακλαμάνη είναι, παραγγείλτε το. Δεν το λέω μου να το κάνετε. Απλώς το κάνω για να το κάνω διαφημιστικό εδώ και να βγω κερδισμένος. Και όχι να πάτε να το κάνετε. Μην παραγγέλνετε τίποτα. Απλώς να ξέρετε ότι υπάρχει το βιβλίο. Γιατί τα βιβλία μένουν, παιδιά. Όλα τα άλλα αυτά που κάνουμε εδώ και τέτοια, τα άτιμα, τα βιβλία, θα πεθάνουμε και θα υπάρχουν. Και αν αξίζει, θα λες εσύ αμάν, αυτό τι έρευση ή τη σαχλαμάρα. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
5: Γιώργος από Περιστέρη.
1: Γεια σου Γιώργο.
5: Καλά είσαι.
1: Καλά Γιώργη.
5: Χαμός από παντού, ε.
1: Ναι.
5: Η πολλή ελευθερία αυτά κάνει, δυστυχώς. Και χάθηκε ένα παιδί 15 χρονών χθες. Και σημασμένος από άλλες φορές. Εντάξει, θεός με συγχωρείτε στην ψυχή του παιδιού, αλλά δυστυχώς και αυτός πήγε εκεί που πήγε και ο άλλος τώρα δεν θα έχει.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλήθειες έχουμε γίνει.
5: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
1: Δεν με νοιάζει για την ψυχή που έφυγε ή αυτού που σκότωσε. Με νοιάζει ότι εμείς να μαχαιρώσουμε κάποτε. Ρε, πόσο πολύ έχουν μεταλλαχθεί οι γενιές, ρε.
5: Κοίταξε, όχι.
1: Να πλακωθούμε μια μπουνιά, ένα χαστούκι, μια βλακεία και μετά. Να πλακωνόμαστε και μετά καλέζομαστε. Είναι δυνατόν με μαχαίρι να κυκλοφορώ για να σκοτώσω τον άλλο, ρε.
5: Και εμείς πηγαίναμε σαν τη γειτονιά, ερχόντουσαν αυτοί και κάναμε τις μάγκες και κάποτε.
1: Δεν το πιστεύω, ρε. Δεν το πιστεύω, σας μιλάω ειλικρινά.
5: Με σιδερογροφιές, αυτά είναι όπλα παράνομα, είναι έκνομη πράξη όταν έχεις τέτοια πράγματα. Πάνω τα χρησιμοποιείς, δεν έχεις για φιγούρα. Λοιπόν,
1: τι έκνομη σκοτώσεις τον άλλον, ξέρεις να σκοτώσεις τον άλλον. Βέβαια,
5: εννοείται. Θα φέρεις τη ζωή. Και όχι τίποτα άλλο, ότι αυτά έχουν γίνει την τελευταία 20ετία.
1: Πολύ, ναι.
5: Ας με πούνε ρατσιστή εδώ που προδιαφέρουν από τότε που ήρθαν και άλλοι από άλλες χώρες εδώ, από το 1993 και μετά, βέβαια κάποιοι κάνανε μετά από κάποιο διάστημα παιδιά, από θέμα Αλβανοί, από θέμα Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Πολωνοί, έχουν αφήσει εδώ πέρα τις κουλτούρες τους. Άσε τα αν έχουν φύγει τα παιδιά τους, έχουν μείνει εδώ, έχουν πάει με Ελληνίδες, έχει γίνει χαμός. Έχουν χωρίσει, έχει γίνει, τα παιδιά μείναν όμως. Και δυστυχώς υπάρχει και ένα άλλο, τους βγάζουν φωτογραφία. Θέλουν, το επιθυμούν αυτό, άκουσα κάπου, ναι, να τους βγάλουν φωτογραφία με τις χειροπέδες γιατί το παίζουν μάγκες.
1: Το παίζουν ότι πιάσανε τον παπά, μην πω τίποτα.
5: Ναι, και όμως, ναι,
1: τα γένια. Δυστυχώς.
5: Ναι, αυτό. Λοιπόν, η πολλή ελευθερία κάνει κακό.
1: Απ' τα ράσα.
5: Έπρεπε παλιά, τώρα να μην πούμε για χούντες και για μην πω, γιατί δεν θέλω, αλλά στην περίπτωση δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρχε τέτοια αλήθεια, δεν υπήρχε τέτοιο ξεσηκωμό από την νεολαία. Αν βγουν έξω οι αστυνομικοί και σε κάθε γωνία είναι 5-6 πηγαδάκια, πίσω έτσι ελεύθερο το πράγμα, δεν του νοιάζει τίποτα. Δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει πιστεύω, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, έχουν γαλουχηθεί τα παιδιά πώς. Ναι. Από την οικογένεια βλέπουν.
1: Ναι, Γιώργη. Ωραία, Γιώργο μου, βάλε τελεία, αν δεν μου πει κάτι άλλο, να πάει επόμενη γραμμή.
5: Ωραία, και το τελευταίο, για το άκουσα ότι θα χρειαστεί ταυτότητα κτηρίου από το 27, ναι, αυτό που λέγανε για την πλατφόρμα, ναι, και όσοι έχουν προβλήματα με αποθήκες και έτσι και δεν έχουν δηλώσει ή δεν συνεννούν με αυτά που έχουν στο ε9 και αυτά, θα χρειαστεί και θα τους υποχρεώσουν τους ανθρώπους όλους δηλαδή να κάνουν το ταυτότητα κτηρίου, που είναι ένα δαπανηρό ποσό. Αν το είχαν τους ακούσει, να μας πει να μας ενημερώσει.
1: Και για γάτα στη γωνία, κανένα τέτοιο θα είναι κτηρίο, ε? Κανιά γάτα, κανένα σκύλο.
5: Έλατε. Για να πληρώνουμε, μην πω.
1: Ευχαριστώ, έλατε, Γιώργο.
5: Γεια
1: σου, ρε Γιώργο. Λοιπόν, θα πω εμά και το Στέφανο το χείο με το δικό του δυναμικό τρόπο. Όπως ξέρουμε, Ράδιο Μακελάρδη, Στέφανο Γκύρο, κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Ενώ τα μεσημέρια 12 μία ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση. Ενώ απόψε, υπενθυμίζω άλλη μια φορά, να το πω, είναι νωρίς ακόμη, καθυλεσμένο. Γιατί άκουσα προθέσει τον κόσμο που του ρωτάγατε, που του λέγανε τι θέματα να κουβεντιά, που ζήταγε ο ίδιος ο Βελόπουλος, τι να κουβεντιάσει και τι να σχολιάσει εκεί στο ενώπιον οποίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πήρα το φίλο του Χρήστο τον Πανταζόνα, που μου πει νέα, αυτό το μεγάλο όνομα εκεί στη Μόδα, στην Καλυθέα, σε Βιτανίδη 23, μήπως μου πει νέα για το παιδί που χάθηκε εκεί στην Καλυθέα. Δεν ξέρω, μου λέει, πολύ καλά. Έγινε πιο κάτω στην πλάτη, στην Άγια, στην εκκλησία Αγία Ελεούσα, όπως λέγεται. Ξέρω το μέρος εγώ εκεί πέρα. Δεν έγινε πάνω στη Δαβάκη. Αυτά από το φίλο μου το Πανταζόνα, να τον εφέρω και κουβέντα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Κωνσταντίνος από Καλυθέα.
1: Ναι, Κωνσταντίνε. Ω, Καλυθέα.
6: Ναι, ναι.
1: Ωραία, Κωνσταντίνε, τι έγινε εκεί κάτω, ε?
6: Άκουσα το χωράδε, το άκουσα και εγώ στα ραδιόφωνα και στα τηλεοράσεις.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, είναι κοντά στην Αγία Ελεούσα έγινε.
6: Ναι, ναι.
1: Εκεί κάτω λέει ο Μεγαλόπολη που λέει το δρόμος, ε.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί που είναι μια κλεισούλα.
6: Μια μικρή κλεισούλα. Ναι.
1: Μια κλεισούλα και μια πλατεία από το πίσω μέρος.
6: Ναι, είναι λίγο παρακάτω από το φάρο, από το οίκο τυφλών είναι. Απέναντι είναι η πλατεία. Εγώ θέλω να κάνω μια καταγγελία ή μια παρατήρηση, δεν ξέρω πώς θα το πούμε.
1: Ό,τι θες πες.
6: Επειδή εγώ έχω φίλους στη Βόρειο Ήπειρο και κατεβαίνω κάπου-κάπου.
1: Ναι.
6: Στο Τελωνείο γίνεται χαμός. Δεν έχουν βάλει μηχανήματα να βάλουμε την ταυτότητά μας ή τα διαβατηριά μας να περνούμε άνετα. Μας κρατάνε ώρες ολόκληρες. Μπορεί να τύχει ένα πρόβλημα. Μπλοκάρει όλο τον κόσμο και περιμένουμε με ώρες εκεί πέρα. Ή σε γιορτές, ή σε τα καλοκαίρια που πάουν ο κόσμος και γυρίζουν, δεν βάζουν μηχανήματα όπως στο αεροδρόμιο, όπως στο μετρό. Ο καθένας να έχει το διάδρομο του,
1: ναι,
6: με το διαβατηριό του ή ταυτότητά του, το πατάει και φεύγει.
1: Ναι.
6: Ποιος έχει πρόβλημα, τον περνάει σε άλλη αίθουσα υπουργική, να μην μπλοκάρει τον κόσμο.
1: Ναι.
6: Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο και χρόνια.
1: Να σου πω, Κωνσταντίνε, σου ζητώ συγγνώμη. Ξεκίνησε την κουβέντα και στην αρχή δεν άκουσα που γίνεται αυτό το μπλοκάρισμα.
6: Στο Τελωνείο της Καρκαδιάς.
1: Α, στο Τελωνείο πάνω, ε.
6: Ναι. Πότε αλλάζουν τις βάρδιες, περιμένουν μισή ώρα να αλλάξουν η βάρδια, δεν έχουν τα μηχανήματα όπως σύγχρονα. Πας στο αεροδρόμιο, πατάς την κάρτα στο...
1: Και να περνάς.
6: Και περνάς.
1: Φαντάς κανείς να πει κανένα καφέ, κανείς και βαριέται να δουλέψει και την ώρα και περιμένεις, ε?
6: Όταν αλλάζουν τη βάρδια 11 με 12, μια ώρα κάνουν να έρθουν. Και να τους πεις σε κανένα λόγο τι μόνο και αυτό, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Ναι.
6: Αυτό ήθελα να καταγγείλω.
1: Ναι, Κωνσταντίνε μου. Όποιος μας ακούει, για δεν ξέρεις καθόλου ποιος ακούει. Το άτιμο, το ραδιόφωνο και τηλεόραση είναι πράγματα που δεν ξέρεις ποιος βρίσκεται εκεί την ώρα να ακούει.
6: Εγώ κάθε βράδυ ακούω το ράδιο το Μάχη και σας ακούω από την αρχή στο τέρμα.
1: Ωραία.
6: Όλους. Δεν θέλω να ενοχλώ. Παίρνω για ένα πρόβλημα σοβαρό.
1: Ναι.
6: Λέω την κουβέντα.
1: Ναι,
6: Κωνσταντίνε. Να πάρει και κάποιος άλλος.
1: Σας ευχαριστώ όλους.
6: Παρακαλώ τον κύριο Βελόπουλο που είναι στη Βουλή να το κάνει θέμα, να γίνει ρύθμιση αυτό το πρόβλημα.
1: Ακούνε από παντού και στην ελληνική λύση μας ακούνε.
6: Πήρα το ράδιο Sky και την ημέρα τους είπα, παιδιά, έτσι και έτσι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
6: Κάποια μέρα κατέβηκα πριν ένα μήνα κάτω,
1: ναι.
6: Τους έτραβηξε την παρατήρηση και λέει, ποιος ήταν αυτός που είπε, μας κατάγγειλε. Εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Γιατί έχω αντικό. Εμείς είμαστε υπάλληλοι. Δεν είπα να τραβήξει παρατήρηση στον υπάλληλο.
1: Σωστό, είναι το είπα στραβό που γίνεται και όχι τον υπάλληλο. Καλά λες. Ναι.
6: Έτσι, δεν έχω τίποτα με τους υπάλληλους του
1: παλιού. Είδες πώς ακούστηκε όμως κάπου που μίλησες.
6: Ορίστε.
1: Πώς ακούγεται, λέω, όταν μιλάς κάπου που μπορεί να ακουστεί, ποιος μπορεί να ακούει.
6: Αυτά και στον κύριο Βελόπουλο να το πείτε.
1: Ωραία.
6: Χάρηκα.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
6: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.
6: Και όλο ό,τι το καλύτερο.
1: Καλώς και ευχές και από εμάς και από εμάς, φίλε. Σε όλους σας. Λοιπόν, 2-10-7-18. Κι άλλη γραμμή, Θοδωρή. Όχι. 2-10-7-18.000 παιδιά. Και να έρθουμε. Το Μουντιάλ αρχίζει και δυναμώνει. Ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες μέχρι τώρα. Δεν έχω ξεχωρίσει τελείως. Κατά εκπλήξεις, έχω ξαναπεί πως οι εκπλήξεις θα μας έρθουν από την Αφρική σε λίγα χρόνια. Αλλά και τώρα, ποιο είναι η Κολομβία, πάει πολύ καλά. Ποιοι έχουν προκριθεί και από κάτω. Πέρα από τα φαβορή εκείνα που ξέρουμε εδώ πέρα, εντάξει, Βραζιλία παίζουν οι φανέλες της. Παίζει η τεχνική της, παίζει ο θρύλος της. Πόσα κύπελα έχει πάρει, 4-5 Βραζιλία. Μετά η Γερμανία, άλλη σκληρή από εκεί. Η Γαλλία, άλλη από εκεί. Είναι κάποιες ομάδες τις οποίες φέρνονται, όμως ακόμη δεν έχουμε μπει στο χώρο εκείνο που δάξε, γιατί είναι και ανάλογα από τις πρώτες συναντήσεις, αγώνες εννοώ. Δεν τα δίνεις από την αρχή όλα. Δηλαδή, τώρα μια Αργεντινή π.χ. Καλά, σιγά μην την ενδιαφέρει. Θυμάστε τι είχε κάνει το προηγούμενο Μουντιάλ η Αργεντινή. Έχανε. Και ξαφνικά από το δεύτερο που λέγανε, πω, φέτος η ομάδα του Μέση για πέταμα πήρε παγκόσμιο. Το θυμάστε την προηγούμενη φορά. Το θυμάμαι κι εγώ γιατί έπαιξα. Θυμάμαι. Έχανε και λέω, δεν παίζω. Πού δεν παίζω εγώ. Τυχερά παιχνίδια είμαι εναντίον. Και λέω σε ένα φίλο, πάω να παίξω. Μου λέει, πάω να παίξω, λέω, επίτηδες. Και πήρα 5 φορές πάνω. Δεν ξέρω τι είχα παίξει. Θυμάμαι πως είχα πάρει 300 ευρώ. Είχα παίξει 30-40. Θυμάμαι πως οι Αργεντινοί ήταν πρώτους αγώνες για πέταμα. Κι όμως αυτή πήρε το μετά το παγκόσμιο. Γι' αυτό ακόμη δεν ξέρουμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Μιχάλης από τον Πειραιά.
1: Γεια σου, κύριε Μιχάλη μου.
7: Σύντομος θα είμαι. Μία έκκληση θα ήθελα να κάνω,
1: ναι,
7: με αφορμή τους σεισμούς που γίνανε κάτω στην Βενεζουέλα.
1: Ναι, ναι.
7: Ίσως ο κύριος Βελόπουλος θα μπορούσε να κάνει κάποια παρέμβαση ή επερώτηση στη Βουλή,
1: mm-hmm,
7: σχετικά με το πόσο έτοιμοι είναι οι μηχανισμοί,
1: ναι,
7: για την αντιμετώπιση των σεισμών στη χώρα.
1: Ναι.
7: Πόσο έτοιμοι είναι, σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι, γιατί καλύτερα το προβλέπει παρά το μετανοεί.
1: Ναι. Και αυτό το εννοείς, Βασίλη, το εννοείς η πολιτεία να είναι έτοιμη και όχι τα σπίτια των ανθρώπων που ό,τι είναι είναι. Δεν μπορεί να τα φτιάξει απόψε να πούμε να λάβουμε τα μέτρα μας.
7: Όχι, δεν μπορεί να τα φτιάξει.
1: Η πολιτεία εννοείς.
7: Αλλά θα μπορούσε ίσως να υπάρξουν κάποιοι μηχανισμοί,
1: ναι,
7: χρηματοδοτικοί για επιδιορθώσεις κτηρίων. Επίσης να δούμε κατά πόσο έχουν καταπονηθεί τα παλαιότερα κτίρια, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιες πολυκατοικίες είναι 60 και 70 χρονών. Η πολυκατοικία που μένω είναι 66 χρονών.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, και έχει υποστεί πολλές καταπονήσεις, από σεισμούς, από χρόνο. Λοιπόν, θα μπορούσαν ίσως να γίνουν κάποιες διευκολύσεις από το κράτος για να γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις, εάν χρειάζονται, και επίσης οι μηχανισμοί, ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισης.
1: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
7: Των σεισμών, σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται. Να μην ψαχνόμαστε αφού έχει γίνει ο σεισμός και έχουν καταρρεύσει, να δούμε πού είναι η ΕΜΑ και όλοι αυτοί.
1: Βέβαια.
7: Γίνονται ασκήσεις. Σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι. Γιατί με οικονομικές περικοπές που έχουν γίνει από την κυβέρνηση και την προηγούμενη κυβέρνηση, υπάρχουν κάποιες μεταβολές σε βαθμό ετοιμότητας. Ναι. Γιατί όλα είναι κατά το χρήμα που επενδύεται. Ναι. Αυτά είχα να πω. Ίσως ο κ. Βελόπουλος θα πρέπει να τους δείξει μια ματιά.
1: Ναι.
7: Γιατί δεν έχω και πολύ εμπιστοσύνη στην ετοιμότητα αυτής της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιες καταστάσεις.
1: Ο Θεός βοηθός να μην μας συμβεί αυτό το φοβερό που έγινε. Τέτοια πράγματα που γίνονται αλλού.
7: Το προβλέπει παρά το μετανοεί.
1: Ναι, σωστά. Το προλαμβάνει. Σε ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.
1: Καλό σου βράδυ. Έχει δίκιο, παιδιά. Αυτό το θέμα πιτόφερε κουβέντα τώρα. Το έχω μέσα στα θέματα που έχω να κουβεντιάσουμε. Άτιμο, παγωμένο πράγμα. Ανυπεράσπιστος, το έχουμε ξαναπεί εδώ. Ο πιο δυνατός, ο πιο με φρουρά, ο πιο αυτό με στρατό γύρω του είναι ανυπεράσπιστος, ο πιο ισχυρός του κόσμου. Όποιον και να τον βάλεις, όποιον και να βάλεις, το πιο δυνατό με κάθε μορφή είναι πολύ αδύναμος μπροστά σε αυτό το κρύο, το άτιμο που λέγεται σεισμός. Είδατε τι γίνεται εκεί κάτω. Ο Θεός βοηθός να μην είναι το πόσοι, τι είπε 100, τι 200, τι λέει 700 αγνοούνται, άρα πάνε να πει ο Θεός χωρές τους. Τι δε και εκατοντάδες, ποιος ξέρει, μην που λέμε τη σκληρή λέξη Θεός χωρές τους. Μην ακούσουμε τίποτα αύριο και ακούσουμε χιλιάδες παιδιά πολλές. Δεν γίνεται όταν ξέρεις πως είναι ισοπεδωμένο κάπου. Τι θέλει να πεις, τι να πεις. Τι να πεις, είναι ισοπεδωμένα, ξέρω εγώ, κάποια μέρη, έτσι. Μπορείς εκεί να πεις, αν σου δόθηκε κανείς. Σιγά με κοιτάει κανείς να γίνει απογραφή. Σιγά μην κοιτάει κανείς πως έχει σωθεί και πως έχει τρέξει και έχει σωθεί και έχει πάει κάπου αλλού. Σιγά μην έχουν σηκωθεί αυτά τα αντικείμενα για να ξέρεις αν έχουν σκοτωθεί ο κόσμος. Άσε να πάει στο μην πω τίποτα να μην. Τέτοιο πράγμα. Και αναρωτιέται ρε παιδιά, όταν σημαίνονται τα πράγματα ο καθένας. Καθένας από εσάς πιστεύω. Εγώ με το τάξα το μεσημέρι και λέω ρε τους ανθρώπους τι πάθανε. Πώς διάλο να λέμε. Ωραία, να είμαστε καλά, μας συμβεί τέτοια πράγματα και ας συμβαίνουν άλλα. Με αυτά που ακούμε, κοιτάμε ό,τι μας συμβαίνουν να μην μας συμβούν τέτοια που φτάσαμε. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα το ένα μετά το άλλο που ακούμε. Κοντά σε θάλασσα είναι. Δεν ξέρω, κοντά σε θάλασσα, αναρωτιέμαι. Κοντά σε θάλασσα. Δεν ξέρω πού ακριβώς έχει γίνει. Ρώτησα κανένα δύο φίλους στον ερχόμενο, λέω είναι κοντά σε θάλασσα. Μου λέει τι εννοείς, τίποτα λέω. Γενικά. Και μου είπε ότι μπήκε τον ρόλο, λέει σηκώθηκε πολύ το νερό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Κύριε Ηλία, η Μαρία είμαι από Αρτέμιδα με την Αγγελική μου.
1: Γεια σου Μαρία και Αγγελική.
8: Απλά καλησπέρα.
1: Τώρα μιλάω, κοιτά, τώρα μιλάω με την κόρη. Χθες μίλησα με τη μαμά.
8: Προχθές.
1: Οπότε να προθέσεις, έτσι.
8: Ναι, μαμά, ναι, τώρα μιλάτε με την κόρη. Ναι,
1: τώρα μην κάνω κανένα λάθο, Μαρία.
8: Όχι, καλέ, με την κόρη μιλάτε, σωστό είστε.
1: Ναι, μωρέ, Μαρία, το λέω έτσι για να κάνουμε λίγο παίγνιο μου, σιγά μου.
8: Το παίγνιο. Έχω απάντηση στο προβληματισμό του κυρίου.
1: Ναι.
8: Που είπε για τους σεισμούς, αν είναι σε ετοιμότητα το κράτος.
1: Ναι.
8: Όταν αρχίσαν οι φωτιές, τι είπε, ασφαλίστε τα σπίτια, δεν είπε.
1: Ποιος το έχει πει, ο?
8: Ο Μητσοτάκης δεν είπε όταν αρχίσαν οι φωτιές να ασφαλίσετε τα σπίτια σας και θα έχετε έκπτωση, όχι τώρα, πριν κάτι χρόνια που άρχισαν να καίγονται και αποζημίωνε το κράτος και για να μην αποζημιώνει το κράτος είπε ασφαλίστε τα σπίτια σας και θα τα ασφαλίσετε και από φυσικές καταστροφές.
1: Αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό δεν μου αρέσει.
8: Δεν το έχετε ακούσει.
1: Το έχω ακούσει αλλά τι να πω, κανένα σχόλιο δεν μου αρέσει.
8: Μα σε κανέναν δεν αρέσει. Ο άνθρωπος ξέρω τι ρώταγε και μην μπες στο κεφάλι και αν είμαστε σε ετοιμότητα για να βγούμε. Όσο είμαστε σε ετοιμότητα με τις φωτιές που μπαίνουν και γεννιόνται ανεμογεννήτριες και αφήνουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι ή άλλοι καίγονται μέσα.
9: Και όσο είμαστε έτοιμοι για πόλεμο.
8: Και όσο είμαστε έτοιμοι για πόλεμο.
9: Για καταφύγια.
8: Για καταφύγια.
9: Που δεν υπάρχουν.
8: Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, για καταφύγια.
1: Και δεν ξέρουμε και πού είναι τα καταφύγια.
8: Άγια σου.
9: Και αν είσαι συντηρημένα, μη σου πέσουν.
8: Καλά, εντάξει, σταμάτα, εγώ μιλάω.
1: Έφερα τον Κωνσταντίνο, τον Κυρίμη, τον ιδανικό για αυτά τα πράγματα. Κάναμε εκπομπή εδώ.
8: Δεν είναι συντηρημένα.
1: Ναι.
8: Δεν είναι.
9: Μπορούν να πέσουν
8: και να σε πλακώσουν. Μου λένε, ναι, εμένα πήγαινε στην αποθήκη στου σπιτιού στην πολυκατοικία. Άμα πέσει από πάνω, εγώ από πού θα βγω. Στο Ισραήλ. Που άκουσα έναν τραγουδιστή που μίλαγε στον Γρηγόρη το Σερέτη πριν καιρό. Έλεγε που είχε εκλοβιστεί εκεί γιατί είχε πάει για συναυλία ο άνθρωπος, Έλληνας. Όχι, είναι οργανωμένοι. Να τώρα οι σιρήνες μας λένε πάμε κάτω. Από το σπίτι κατεβαίνουμε κάτω και υπάρχουν κάτω από τα σπίτια τους. Είναι καταφύγια, υπάρχουν καταφύγια και υπάρχει και διέξοδο.
1: Και πάει, κοίταξε.
8: Και πριν το είπε, υπάρχει και κουζίνα και οτιδήποτε.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Μα κοίταξε.
8: Τι αναρωτήθηκε ο κύριος. Δεν το ξέρει. Το πολύ πολύ να κάνει το σταυρό του να μην πεθάνει. Γιατί ούτε και από εκεί μπορούν να μας σώσουν. Και είπε και για τις φωτιές, τις οποίες δεν θέλω να πω ποιοι τις βάζουν. Εντάξει. Το γνωρίζουμε όλοι σαφέστατα. Φωτογραφικό είναι το θέμα. Ειδικά αυτό που έγινε το 21-18 με το Μάτι και το 21 με την Εύβοια. Λοιπόν. Που κάει και όλοι, δεν τα έχω με εσάς, είπε πολύ απλά ασφαλίστε τα σπίτια σας. Ναι. Και είχε πει ειρωνικά σε μια συνέντευξη τύπου που έδινε τότε για την Εύβοια, γιατί τότε έπαιρνα τηλέφωνα και φώναζε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Τι λέει, αν ήθελα λέει να κάψω, μπορούσε, δεν χρειαζόταν λέει, ανέβαινα στα βουνά και έβαζα λέει τις ανεμογεννήτριες.
9: Και για έτσι έβαζε.
8: Τα είχε κάνει δηλώσεις με το Χαρδαλιά.
9: Και γιατί πήγαινε να...
8: Τα έχουμε δει όλα αυτά. Μην απορεί ο κύριος και του πει υπάρχει και το εξοικονομώ. Πάρ' το εξοικονομώ σαν δάνειο, φτιάξε την πολυκατοικία σου. Και εδώ για πόλεμο δεν έχουμε.
1: Τι να πω, Μαρία.
8: Είναι λογικό. Δεν ξέρω. Είμαι τόσο παράλογη.
1: Μαρία, αναρωτιέσαι πράγματα λογικά.
8: Αυτό θέλω να πω. Αναρωτιέμαι λογικά. Τι να ρωτήσω και τι ερώτηση να κάνει ο κύριος Βελόπουλος. Και άντε την κάνει. Ποιος θα τον ακούσει. Έχει το μεγάλο ποσοστό μέσα. Δεν είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς βγήκαμε με τόσο. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία. Εμείς είμαστε τα πάντα. Και δικαιοσύνη και. Πού τα είπε. Είναι δηλώσεις δικές σου, δεν είναι δικές μου.
1: Ωραία Μαρία. Εδώ ξεκινάνε καλά και Αγγελική εκεί πέρα. Καλό βράδυ. Να πάω άλλη γραμμή.
8: Έγινε, φιλιά.
1: Γεια σου Αγγελική μου, γεια σου Μαρία μου.
8: Να είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά Μαρία, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή παιδιά. 2-17-18.000. Μπες και πες, μπαίνετε και λέτε. Ψάχνεστε, λέτε, μας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Το ραδιομάχη έχει τη δυναμική αυτή. Και όχι εκπομπή, εκπομπές είναι καταπληκτικές όλων των συναδέλφων. Αλλά χιλιάδες κόσμος ακούει το ραδιομάχη, είναι από τα πιο δυναμικά αυτή τη στιγμή ραδιόφωνα και καταλαβαίνετε πως όσο πιο έξυπνο να πείτε τόσο πιο έξυπνο είναι η εκπομπή. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα κύριε Ηλία Ευαγγελία.
1: Γεια σου κύριε Ευαγγελία.
10: Καταφύγια έτσι, καταφύγια. Υπάρχει ένα από σε καλή κατάσταση στο Λυκαβητό. Δεύτερον. Στην Ομόνια ο σταθμός,
1: ναι.
10: Κάτω, το οποίο έχει και δύο εισόδους. Η μία βγαίνει στη Θεμισοκλέους, αν δεν απατώμε. Τρίτον, στα Σπάτα.
1: Μέχρι να πας στα Σπάτα.
10: Εντάξει. Υπάρχουν πολλά καταφύγια.
1: Το ξέρω, μας τα είπε.
10: Είναι...
1: Έχεις δίκιο, μας τα είπε ο Κωνσταντίνος ο Κυρίμης σε δύο εκπομπές εδώ και το ξαναφέρουμε ότι είναι ο ιδανικός που πηγαίνει και ξέρει απ' έξω όλα τα καταφύγια, μας είπε πόσα χιλιόμετρα είναι, μας είπε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μας είπε των Γερμανών, πέρα από τα καταφύγια τα δικά μας που έχουν μείνει και είναι σε χρήση, απλώς να ξέρει ο κόσμος που είναι, όχι ότι λέμε τώρα κάτι κακό, απλώς.
10: Είναι κύριε Ηλία πάρα πολλά, εγώ τα ξέρω, επειδή από τη δουλειά του γαμπρού μου είναι μονώσεις κάνει, έχει εταιρεία.
1: Πώς?
10: Και μονώσεις κάνει και έχει εταιρεία.
1: Ναι.
10: Οπότε από εκεί τα έχω μάθει κι εγώ.
1: Γιατί κάνει μονώσεις εκεί, μέσα στα καταφυγιά?
10: Όχι, κάνει γενικά, αλλά ξέρει. Ακούει τα που και που έχει καταφύγια. Το μόνο σύγχρονο που είναι, και βέβαια υπάρχει λόγος για να είναι, ναι, είναι αυτό που είναι στο Λυκαβητό.
1: Λυκαβητό ή Στρέφει?
10: Ναι, μένει ο πρωθυπουργός εκεί, στο Λυκαβητό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Δε, στο Στρέφει νομίζω από τα μεγαλύτερα. Λυκαβητός είναι άλλο, ε?
10: Λυκαβητό. Τώρα Στρέφει δεν ξέρω το που...
1: Γι' αυτό λέω τι είναι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος και το βράδυ ότι από τα πιο που κρατιούνται... Κοίτα, καλά τώρα, αχρίαστα να είναι, αλλά καλό είναι να είναι και ενημερωμένος ο κόσμος.
10: Ναι, ναι, και αυτό που είναι καλό και, δύο εισόδους, ναι, είναι ο ηλεκτρικός σταθμός στην Ομόνοια.
1: Δεν ξέρω.
10: Κάτω, κάτω στο ισόγειο, μένεις από εκεί και άμα κούφια η ώρα στη βήκα, τη βγαίνεις από άλλη είσοδο, έξοδο.
1: Ναι.
10: Πολλά είναι κύριε Ηλία, αν θέλετε σας τα γράφω σε ένα χαρτί και σας τα στέρνουμε.
1: Τι είναι... Μα δεν είναι θέμα τώρα, δεν είναι, απλώς μαθαίνουμε διάφορα, αλλά σου λέω πως έχουμε έναν καταπληκτικό, μας έχει πει τι ήταν, που είναι, που μας τα είπε ένα βράδυ ο Κωνσταντίνος Κυρίμης. Τώρα δεν ξέρω, αυτά που μου λες καλό είναι, τα ακούω και τα έχουμε υπόψη.
10: Εγώ μπορώ να σας τα γράψω και να σας τα στείλω, αλλά εκτός αυτού να ξέρετε ότι τον πόλεμο δεν τον αποφεύγουμε.
1: Ναι.
10: Αυτό να το ξέρετε. Όπως ψάχνω ένα βιντεάκι να μπορώ να σας στείλω, ο κύριος Βελόπουλος είναι, πότε έγινε πρόεδρος?
1: Πότε είναι πρόεδρος?
10: Ναι. Πριν πόσα χρόνια δηλαδή?
1: 10 χρόνια περίπου.
10: Γιατί είχα πάρει το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου,
1: ναι,
10: και μέσα εκεί είναι ένα βιντεάκι. Αν τα ακούσατε θα τα τριχιάσετε.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, και λέει, όχι, λιγότερο πρέπει να είναι ο κύριος Βερόπουλος.
1: Μα ήταν και την προηγούμενη. Ήτανε, έχουμε τις τελευταίες εκλογές, έχουμε και τις προηγούμενες, γι' αυτό λέμε 8 με 10 χρόνια είναι, ρε παιδιά. 10 χρόνια
10: και τουλάχιστον. Λέει, και λέει ότι ο άνθρωπος που θα σώσει την Ελλάδα υπάρχει. Είναι καλός χριστιανός, νοικοκύρης κτλ. Κτλ. Δεν ανήκει στην πολιτική, γι' αυτό σας ρωτάω πόσα χρόνια είναι.
1: Δεν ανήκει
10: στην πολιτική. Ακόμα, δηλαδή δεν είναι στην πολιτική.
1: Περίμενε, δεν έχει κυβερνήσει εννοείς?
10: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Γιατί δεν
10: εγώ
1: μπορεί να ανοίξει την πολιτική? Τι θα έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής να μας σώσει?
10: Όχι, εγώ βάσει με το βίντεο ψάχνω το βρω τώρα. Ξέρω ότι ο κύριος Βελόπουλος, ο Βελόπουλος θα βγει.
1: Ναι, ναι.
10: Το πιστεύω δηλαδή.
1: Μπράβο.
10: Αυτό, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει άλλος αφού... Υπάρχει, λέει ο άνθρωπος αυτός.
1: Με τα δεδομένα, τα ηθικά και τα έθιμα και τις γνώ και τα δεδομένα του Έλληνα, είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός. Εγώ δεν ανήκω πουθενά σε κανένα κόμμα. Αλλά έτσι το νιώθω με την εμπειρία της ζωής μου και αυτό είναι. Και είναι και κάποιοι άνθρωποι σε κάθε κόμμα που είναι άξιοι, αλλά έχουν χαθεί.
10: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
1: Παίρνω και ατελειώσουν, περιμένω 7 γραμμές.
10: Ναι. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί άκουγα και τον Γρηγόρη που είχε πάει το παλικάρι εκεί με τις αυτές.
1: Ναι, τον Γρηγόρη τη Σερέτη εννοεί. Το Σερέτη εννοεί.
10: Ναι.
1: Ναι.
10: Πώς είναι δυνατόν αυτός,
1: ναι,
10: να έχει πιάσει τα 30%, τα 28%. Και από πίσω ο Τσίπρας, που όπου πάνε όλοι κατηγοράνε αυτούς, δηλαδή γενικά τη Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι δυνατόν? Και μας τα είπε το παλικάρι στο Σερέτη αναλυτικά,
1: ναι,
10: αναλυτικά.
1: Ωραία.
10: Δεν ξέρω τι να πω, κύριε.
1: Μη λες τίποτα, μην πιστεύεις τίποτα. Μην πιστεύεις από δημοσκοπήσεις τίποτα.
10: Εν τω μεταξύ έχουν βάλει και φραγίστα μηχανήματα που κάνουν ανάληψη. Είχα να βγάλω το πικουρικό και βγαίνει η οθόνη και λέει λόγω ελλειπή στοιχεία δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη. Όπω και τα πήρα στο πλαντίο γιατί δεν είχα και δραχμή. Και πάω στην τράπεζα και όλα τα διάδρα. Η κάρτα μου είναι καινούργια, τα χρόνια που την έχω βγάλει. Δεν μπορώ να κάνω ανάληψη. Και δεν είναι κάτι να μην έχω την διάφραση. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μπορεί να ήταν όμως και σύμπτωση, μπορεί να ήταν και σύμπτωση και την ώρα το μηχάνημα, ρε κυρία. Δεν θέλω να δικαιολογήσω.
10: Όχι, όχι, ήταν πολύ περιμένανε στο. Εγώ περίμενα το δω.
1: Το ότι ήταν γενικό. Ωραία, σε ευχαριστώ.
10: Όχι, να είσαι καλά, παιδάκια
1: σου. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. 2-17-18.000. Παρακαλώ. Ναι.
11: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Από Παλίνη παίρνουμε.
1: Γεια σου, Αθανάσια.
11: Να είστε καλά, κύριε Ηλία.
1: Να είστε καλά, Θανάση.
11: Δεν ξέρω, ο πρόεδρος, αν μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Χατζηνικολάου, γιατί δεν διαβάζει το Μακελιό. Ενώ διαβάζει όλες τις εφημερίδες. Αν πείτε τώρα. Και η ΕΡΤ που την πληρώνουμε, δεν έχω ακούσει να διαβάζει Μακελιό.
1: Α, διαβάζει ο Χατζηνικολάου, εννοείς?
11: Ναι, ναι.
1: Τις διαβάζει όλες?
11: Το Μακελιό όχι. Ναι. Όπως και η ΕΡΤ. Ναι. Η ΕΡΤ και ο Χατζηνικολάου που διαβάζουν πρωτοσέλιδα, Μακελιό δεν διαβάζουν για κάποιους λόγους. Ναι. Οπότε πρέπει να διαβάζει κάποιος από το ΣΑΣ τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Και να διαβάζει και το Μακελιό.
1: Να πούμε το Χιού να λέει κάθε μέρα τους τίτλους.
11: Ο πρόεδρος να ρωτήσει τον κύριο Χατζηνικολάου γιατί κάνει τέτοιες διακρίσεις. Υπάρχει σαν εφημερίδα. Τη στιγμή που υπάρχει και διαβάζει εφημερίδες, θα πρέπει να διαβάζει και αυτή.
1: Το λογικό έτσι είναι. Όταν διαβάζει εφημερίδες όλες, σε αυτό έχει από. Επειδή έχω ζήσει όλα τα κανάλια, και εγώ κάποια στιγμή που είχα πρωινή εκπομπή, μου ήταν μια κάμερα πυρ και έδειχνε κάθε τίτλο γιατί το πρωτόκανε αυτό. Το Καρατζαφέρης το πρωτόκανε αυτό και μετά το ακολουθήσαν άλλα κανάλια. Και θυμάμαι πως το πρωί γυρίζα μια κάμερα πάνω μας και βέβαια τον τίτλο μπροστά την πρώτη σελίδα εφημερίδας. Πάντα. Όλες οι εφημερίδες.
11: Πάμε για κατάργηση στις εφημερίδες γιατί έχουμε πέσει με τα μούτρα στην τεχνολογία. Δεν πρέπει να έχουν ζωή πολύ ακόμα, όπως εδώ πέρα δεν θα έχει ζωή το χρήμα. Θα γίνεται με την τεχνολογία η συναλλαγή.
1: Μάλιστα.
11: Όσο για αυτό που είπε η κυρία για τα παιδιά, ότι τα φέρνουν οι αλλοδαποί τις βιοπραγίες, οι αλλοδαποί θα μπουν σε άλλες διαδικασίες όταν έρθει η ώρα και όταν πάρουν εντολή. Τώρα τα παιδιά, όταν τσακώνεται συνέχεια η οικογένεια, ο πατέρας με τη μάνα,
1: ναι.
11: όταν τα έχουν αφήσει στο διαδίκτυο,
1: ναι,
11: και όταν
1: ναι.
11: μεταξύ τους πάνε κόντρα ποιος έχει το καλύτερο μαχαίρι ή την καλύτερη γροθιά, δεν νομίζω ότι φταίνει η αλλοδαπή.
1: Την άλλη μέρα το παιδί βγάζεται αποθυμένα των γονιών, ναι.
11: Το έχουμε χάσει, απλώς δεν το έχουμε πάρει είδηση, όπως και σε άλλα θέματα.
1: Βεβαίως.
11: Βρίσκουμε κάπου να τα ρίξουμε και όλα καλά.
1: Έχουμε την ίδια γνώμη από τους γονείς, ξεκινάει το 70%.
11: Και δασκάλους και φίλους.
1: Δεν λέμε 100% και... για να βάλουμε μετά το δεύτερο στάδιο των σχολείων.
11: Και δίκτυο, το δίκτυο.
1: Καλά.
11: Πού το βάζετε, κύριε
1: ναι.
11: Ηλία.
1: Λέω το ναι, κακώς το έτσι, τότε πρέπει να βάλουμε. Γονείς 50, διαδίκτυο 35 και 15 θα βάζα μετά τα σχολεία.
11: Εντάξει. Να είστε καλά,
1: καλή. Να είστε καλά, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ.
11: Τι έχουμε να δούμε. Κύριε Ηλία, καλά να είμαστε.
1: Ναι. Έχουμε να δούμε καλά πράγματα.
11: Εκτός από τον πόλεμο που είπε η κυρία πριν, θα πέσει και πίνα, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Θα το συνειδητοποιήσουμε. Να είναι καλά ο αντρίκος μας. Ξέκανε τις θεραζολονιστικές, τώρα ξεκάνανε τα μηχανήματα του Λιγνίτη. Mm. Σε καλό δρόμο μας βρίσκω. Mm. Η δημοκρατία δουλεύει άψογα.
1: Mm.
11: Και το κακό είναι ότι δεν μπορούν να τα βρουν κάποια κόμματα καλά που έχουν μπει αντιπολίτευση. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Έτσι, αν δεν ενώσει η ισχύ, δεν γίνει παιχνίδι όταν κινδυνεύεις. Mm. Δεν κάνουμε δουλειά, κύριε Ηλία. Εσείς ξέρετε τώρα για καταφύγιο που λέγατε πριν που θα πάτε εκεί κοντά σας. Εγώ τώρα άκουσα την πάρει στα σπάτα, δεν το ξέρα.
1: Ναι, καλά λες. Δηλαδή, δεν έπρεπε να ξέρει ο κόσμος, δεν λέμε ρε παιδί μου να είναι σαν να μεταφέρουμε φόβο ή τρόμο. Όχι.
11: Είναι αν κάτι συμβεί κάτι.
1: Το έχω ξαναπεί εδώ. Τους Πετρούπολης οι άνθρωποι, πού πάνε, του ψυχικού οι άνθρωποι, πού πάνε, δηλαδή, στοιχειώδη πράγματα που δεν είναι κακό να τα, να τα ξέρουμε, ρε παιδιά, από πριν.
12: Κύριε Ηλία, έχετε ακούσει να κάνει στο Δήμο σας πρόβες με το σιρήνες? Σε εμάς κάνουν κατά διαστήματα. Να χτυπάνε σιρήνες.
1: Ναι, αλλά τρέχουν μόνο αυτή τη Δήμη, δεν πάει ο κόσμος.
12: Υπάρχει ένας λόγος που χτυπάνε οι σιρήνες. Το τι θα κάνεις, θα ακούς τη σιρήνα και θα πάτεις ένα μπανικό σαν αυτό που υπάρχει στον δρόμο τώρα και θα πέφτει ένας πάνω στον άλλον.
1: Ναι, ακριβώς.
12: Μια χαρά.
1: Να, καλώς βράδυ, Θανάση.
12: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, Θανάση μου, να είστε καλά. Τώρα που είπαμε, παιδιά, το μακελιό που μου είπατε για τον, στο μακελιό, είδα ένα εκεί του Στέφανου, είδα τσίμπημα μέλισσας, παιδιά, παραλίγο να στοιχίσει θάνατο. Την κλείτωσε το παραένα ο τύπος. Μελισσοκόμος ήτανε. Πώς την πάτησε ο άνθρωπος? Από τσίμπημα μην το παίρνετε καθόλου. Τα παιδιά το καλοκαίρι τώρα πάτε, πάρτε και ένα τα στικάκια. Πώς τα λέμε εκεί, στικ, πώς τα βάζουν εκεί πάνω? Αν είναι από μέλισσα, αν είναι από σφίγγα. Η σφίγγα είναι εκείνη η άτιμη κίτρινη. Η μέλισσα είναι η άλλη, με τα φτερουδάκια, ξέρετε πώς είναι. Θέλει αντιμετώπιση το καθένα. Δεν είναι θέμα τι βάζει στο ένα, τι μάθετε, μάθετε τι βάζετε στο ένα, τι βάζει στο άλλο. Αλλά σέγεται και αυτά, ειδικά για παιδιά, για μεγάλους. Όλοι μπορούν να πάθουν κάτι κακό. Αλλά και για τα παιδιά, ακόμη πιο ευαισθησία. Μην το λέτε, έλα μου, θα με τσιμπήσει τώρα μέλισσα στο τάδε. Εγώ κάποτε θυμάμαι, πάω μια περιοδία που πήγε ένα φεστιβάλ, Ιθάξη να παίξω. Και κάναμε και μία, περάσαμε από τη Λευκάδα πριν για να κάνω μία προπόνηση. Από τα μέρη μου. Δωρεάν ήθελα να προσφέρω δύο εκπομπές. Δύο, πώς τη λέμε, παραστάσεις. Μία, δύο, τρεις έπαιξα. Και όπως είμαστε και ανεβαίνουμε κάπου σε ένα, μία μέλισσα, σφίγγα ήταν. Μέλισσα, ένα ηθοποιό. Πώς δεν μας έπαθε κανένα αλλεργικό τέτοιο? Δεν ξέρεις πού μπορεί να σου πετάξει καμιά, κανένα κεντρί. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο τα παιδιά εδώ πέρα. Έχουμε γιατρό, καλώς ήρθες Άρχοντα. Γεια σου γιατρέ μου, σε ευχαριστώ Αθηνά μου, σε ευχαριστώ. Α, όχι, είμαστε καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου φίλε Γιουσούφ. Ωραία, φίλε, φανατικά με παρακολουθείς από την Τουρκία, ρε εσύ, με τιμάει αυτό. Για καλό μου παρακολουθείς ή για κακό. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή με υγεία. Ουρανία, γεια σου Ουρανία. Καλησπέρα σε όλους, γεια σου Μαρία Κόντι. Ηλία μου, καλησπέρα, καλή εκπομπή, γεια σου Μέρη Πολέμη. Έλα. Θα μπούμε στενάχωρα, λέει η άλλη, με το καλημέρα. Έλα, θα μπούμε στενάχωρα, λέει ο φίλος μου ο Ιουσούφ, δεν ξέρω τι εννοεί. Λέει, δεν μιλάει λακωνικά. Δεν ξέρω, Σάβα, για ποιον το λες. Για κάποιον μιλούσε, φαίνεται, και είπε αρκετά. Δεν ξέρω. Έχω πει όσο μπορούμε ουσίας να μιλάμε, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα, Λάμπρος Πετρούπολη. Ωρε, Λάμπρο, μόλις έλεγα πριν, λες και έλεγα για εσάς, και πάνω Πετρούπολη. Άμα συμβεί κάτι, που πάτε, που είναι καταφύγιά σας. Λοιπόν, μετά το φίλο μας το Λάμπρο, πάμε στην. Είναι καλύτερα να σ' ακούω από εδώ ή από ραδιόφωνο? Δεν γράφει το όνομά και δεν μπορώ να το beauty date, δεν ξέρω τι. Black spot, block spot. Φίλε, το ένα είναι οπτικό, βλέπεις κιόλας, και το άλλο είναι ακουστικό ραδιομάχη. Έτσι, γι' αυτό λέω ευχαριστώ πολλές φορές και σε εσάς που βλέπετε τηλεοπτικά από το διαδικτυακό κανάλι του Show Web TV Ηλίας Κακλαμάνης. Αν πατήσετε, βγαίνετε στο διαδικτυακό, στο YouTube, YouTube, και παρακολουθείτε την εκπομπή. Όσοι έχετε αυτό, όσοι δεν είναι, είναι το ραδιόφωνο αυτό που ακούνε ο κόσμος μέσα τα αυτοκίνητά τους και παντού. Λοιπόν, γιατρό μου, γεια σου γιατρέ μου, το καλώς ήρθες Άρχοντα. Να είσαι καλά εκεί από Πάτρα, αρχηγίνα εκεί. Λοιπόν, στο χέρι των Ελλήνων στις εκλογές να δώσουν μεγάλο ποσοστό στον κύριο Βελόπουλο, μπας και δούμε. Άσπρη μέρα η Μαρία η Κόντι. Σωστό. Και κάθε βράδυ κατάσκοπος από Τουρκία. Χαχα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι κατάσκοποι. Φίλε, μ' αρέσουνε. Έτσι. Ωραίο είναι να ξέρεις πώς

0: καλοπροαίρετος ή τους που ψάξανε μια άλλη μια, να σωθούν από κάπου που είναι. Τώρα το πόσο αυτή η χώρα ανεξέλεκτα έβαλε, δεν φταίνε και οι ξένοι, εμείς φταίμε. Γι' αυτό λέω στην αρχή. Δεν μου φταίνε εμένα οι ξένοι, μα οι δικοί μου οι πουλημένοι. Το οποίο είναι μια σκληρή κουβέντα, μπορεί να μην είναι και πουλημένη, αλλά είναι λαθεμένη σε πολλά πράγματα. Δεν πω ότι είναι πουλημένη το να κάνουν κάθε στραβό και είναι πουλημένη και είναι. Λαθεμένη όμως είναι. Σε αυτά που δεχθήκανε, σε αυτή την Ευρώπη που κάνει αυτά που κάνει, που ισοπεδώνει, που κάνει, που κάνει, που κάνει. Λοιπόν. 2-17-18.000. Ελάτε να κουβεντιάσουμε μέχρι τις 11, να κάνουμε αυτή την παρέα που κάνουμε με πραγματικά έτσι μια μεγάλη ακροαματικότητα, όπως και είναι όλες οι εκπομπές του Ράδιο Μάχη. Μια εκπομπή που βγαίνετε ελεύθερα και λέτε αυτό που κρίνετε εσείς σωστό. Δεν λέτε αυτό που θέλουμε εμείς, ούτε αυτό που μας συμφέρει εμάς, γιατί δεν μας συμφέρει τίποτα. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ό,τι και να πείτε μου κάνει το ίδιο. Άλλο αν έχω την αντίρρησή μου σε κάτι και κάνω και το δικό μου σχόλιο, γιατί εγώ πιστεύω κάτι που είναι διαφορετικό σε κάτι που είπατε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γι' αυτό και δεχόμαστε και οτιδήποτε που έχετε αντίρρηση σε κάτι να βγείτε και στον αέρα, όπως αυτή την κυρία που με τις γυναίκες τα πήγαινα πάντα καλά, δόξα τον Θεό. Με κανέναν άντρα περίμενα εδώ να βγει, μου βγει. Μια κυρία βγήκε προθές, η οποία δεν τιμούσε και το όνομά της Σοφία. Συνήθως το Σοφία λέω ότι έξυπνο όνομα. Βγήκε στο πρόεδρο το Βελόπουλο. Α, βέβαια η απάντηση του Βελόπουλου αυτό με κάλυψε. Γι' αυτό ρώτησα την πρώτη μέρα, μου είπατε. Λέω, τι απάντησε ο Βελόπουλος, αυτό που απάντησε για μένα, με κάλυψε και δεν με ενδιαφέρει τι θα έλεγε μετά. Όχι η Σοφία, ας μιλάγανε 200 άτομα και ό,τι εναντίον μου. Με ενδιαφέρε η γνώμη του πρώτα και μετά η κυρία Σοφία. Με την αδικία της την περιμένω μια μέρα να βγει εδώ στον αέρα, να πει τι δεν της αρέσει από την εκπομπή, να διορθωθούμε. Δεν περίμενα από γυναίκα. Οι γυναίκες ήταν το στήριγμά μου πάντα. Πώς διάλο μπασταρδεύτηκε αυτή η γυναίκα και βγήκε και είπε: δεν μου αρέσει αυτή η εκπομπή, λέει, δεν λέει τίποτα, δεν λέει. Και πώς την ακούσει, λέει, κυρία Σοφία μου. Βγες να το κουβεντιάσουμε λίγο. Ειλικρινά, στο λέω με αγάπη, δεν στο λέω ειρωνικά. Μα βγεις, πω, πω, τι είπες, δεν με νοιάζει τίποτα. Με νοιάζει να πεις, ναι, Κακλαμάνη, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει αυτά που λένε αυτοί, δεν μου κάτι δεν σε αρέσει εσένα και κλώτσα, και κάποιοι, σε κάποιους δεν άρεσε και πήρατε στο Βελόπουλο να κάνει την παρατήρησή σας. Δεν νομίζω πως είναι αυτό λύση. Η λύση είναι παίρνεις εδώ και λες τι δεν σε αρέσει, το κουβεντιάζουμε δημοκρατικά και σε παραδέχομαι σε αυτό που θα με πείσεις. Αλλά αν δεν με πείσεις, ξεφτιλίζεσαι στον κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου και βγήκες αλλού. Βγες εδώ να μου πεις. Δεν μ' αρέσει αυτό γιατί είναι έτσι η εκπομπή σου. Δεν μ' αρέσει γιατί η γραμμή σου είναι αυτή. Δεν μ' αρέσει γιατί δεν αφήσει τον κόσμο να μιλήσει. Δεν μ' αρέσει γιατί το μυαλό σου είναι κουτό. Θέλω όμως να έχεις κεραίες για να με καταλάβεις, κυρία Σοφία. Γιατί εσύ δεν τίμησες το όνομα Σοφία, που είναι το πιο έξυπνο γυναικείο όνομα. Ήταν πολύ κουτό αυτό που είπες. Στα αλήθεια. Και ο Κακλαμάνης λέει. Δεν είπες σου κάτι ουσιαστικό. Άντε, σε περιμένω. Λοιπόν, 2-10 παιδιά, 7-10, 8.000, ελάτε. Εγώ θέλω να μείνω λίγο ακόμη. Σε αυτό το φοβερό, με τα σκοτωμό των παιδιών και με τα μαχαίρια στις τσέπες. Προσπαθήστε πιο νέα παιδιά που μας ακούτε, γιατί ξέρω στα αυτοκίνητα μέσα. Ξέρω επιλογή ότι κάνετε να ακούσετε έξυπνα πράγματα από κάποιες εκπομπές που είναι μεγαλύτεροι από εσάς. Δεν τον πάμε νεανικά να πάμε τρελά πράγματα εδώ πέρα και που θα είχαμε περισσότερη νεολαία να παίρνει. Αλλά δεν θα ακούγατε αυτά που θέλουμε και θα το γυρνάμε στο τραλαλά. Γιατί η νεολαία είναι και λίγο στο εντάξει, είναι μεγάλη και τέτοια. Έχουμε τον τρόπο να κάνουμε και να προκαλέσουμε και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα και για μηχανές και με την εμπειρία μας και αυτές τις ταινίες που έχουμε γυρίσει. Δεν μου λέω όμως τίποτα αυτό. Θέλω να ακούτε πράγματα να σας βοηθάμε στη ζωή από τους πιο μεγάλους. Και μιλάνε εδώ για άνθρωποι εμπειρία ζωής. Πάμε και μετά θα συνεχίσω. Ναι, πάμε να κάνουμε αλλαγή, Θοδωρή, και θα γυρίσουμε τη δεύτερη ώρα. Ελάχιστα.
1: Η ώρα είναι δεύτερη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Ωραία. Πάμε στον αέρα, αλλά πριν πάμε στον αέρα, πάμε γραμμή. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Μετά σας διαβάζω, παιδιά σας, και έχετε γράψει κάποιοι. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
3: Γεια σας, κύριε Ηλία, η Μαρία είναι.
2: Κυρία Μαρία, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
3: Α, ναι, συγγνώμη.
2: Απλώς να μην, για να ακούεις καλά.
3: Λοιπόν, όσο για τη γυναίκα, μην λαμβάνεις υπόψη σου τις εμπαθείς στους ανθρώπους. Διαγράφει και εμάς με τον τρόπο της, ότι είμαστε δηλαδή χαζοί, άμυαλοι και παρακολουθούμε κάποιον που δεν αξίζει. Αυτό δεν θα γινότανε. Και όποιος το μετέφερε, κακώς το μετέφερε και σε στεναχώρησε.
2: Ναι, δεν στεναχωρήθηκα, απλώς το...
3: Αν μπορούσε κάτι να σου πει, να στο πει εσένα, όχι να πιάσει τον Βελόπουλο, εγώ το άκουσα.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, συχάθηκα τον άνθρωπο.
2: Ναι.
3: Τελείωσε.
2: Ναι.
3: Εμπάθεια.
2: Ναι, ναι, Μαρία, ήταν η βαλτή γυναίκα, γιατί τα πάω καλά. Γενικά δεν περίμενα μια γυναίκα να πάρει και να πει αυτή την επιπόλαιο και ριχά. Τι το θέλετε αυτόν τον κυπέ.
3: Εκείνη να ακούει τα ουσιώδη. Εμείς θέλουμε τα ανούσια. Γιατί μας αρέσεις, γιατί ξέρουμε ποιος είσαι.
2: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία.
3: Αλλιώς δεν θα παίρναμε.
2: Να είσαι καλά, το πιστεύω.
3: Εγώ το άκουσα από την αρχή, δεν ήθελα να στο πω, μη σε πικράνω.
2: Δεν το ξέρα.
3: Αλλά δεν το είπα, λέω, αν το πει κάποιος άλλος θα μπορώ να μιλήσω.
2: Όχι, μακάρι να μου το έλεγες από πρώτη στιγμή, να είμαι διαβασμένος, γιατί και κάτι φίλοι με παίρνουν κάτι τηλέφωνα προσωπικά, κάνα 2-3, με έχουν πάρει κάτι φορές για άσχετα πράγματα και εκεί την ημέρα που ακούνε συνέχεια λέω, καλά, για τα άσχετα είστε, να με πάρουν να με ενημερώσουν, γιατί την άλλη μέρα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, είδες τι είναι χθες στον πρόεδρο, τη στείλανε, λέω ότι μία λέει, καλά μου τη χαρακτήρισε κάπως αυτός παράξενα.
3: Καλά,
2: δεν το ξέρω, λέει, δεν το ξέρω. Ναι.
3: Σημασία έχει ότι αυτή είναι μία εμπάθεια, δεν θέλεις, κυρία μου, μην τα ακούς. Ναι. Δεν είσαι εσύ να φτιάξεις το πρόγραμμα και ο κόσμος που τον ακολουθεί φαίνεται.
2: Ναι.
3: Αυτό, η απάντηση είναι η αγάπη που σου έχουμε.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ σε θυμάμαι από νέο στις ταινίες Αδυνατούλη Ψηλό με τα τζινάκια σου και τα μακριά μαλλιά σου. Τι λες τώρα. Αν δεν άξιζες θα παίρναμε.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Μαρία. Σε ευχαριστώ.
3: Εγώ σε ευχαριστώ που με άκουσες.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις αυτό που εσύ νομίζεις.
2: Σε ευχαριστώ κι εγώ. Καλό. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
3: Όχι, δεν έχω κάτι. Ήθελα απλά να σου ελαφρώσω τη χαζομάρα της γυναίκας αυτής. Γιατί
2: όταν
3: μόνο...
2: έχω σαν εσάς, δεν στο λέω κοπλιμέντο σε σένα, όταν έχω όλα τα χρόνια χιλιάδες σαν και σένα, δεν με νοιάζουν οι 5, 10, 3, 15, 100.
3: Ακριβώς.
2: Τίποτα άλλο.
3: Ακριβώς. Τα καλά δέντρα χτυπάνε.
2: Σωστά, έχεις δίκιο.
3: Να το ξέρεις αυτό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
4: Βασικά θέλω να κάνω μια παρέμβαση να πω δύο κουβέντες για την εγκληματικότητα των παιδιών.
2: Ναι, το όνομα θέλω να ακούσω πάντα.
4: Είμαι ο Γιάννης από Πετρούπολη.
2: Δεν με νοιάζει Γιάννη, μα όπου, ωραία Γιάννη, πάμε.
4: Να πω ότι τα παιδιά δεν φταίνε καθόλου. Εμείς φταίμε, οι μεγαλύτεροι.
2: Ναι.
4: Η κοινωνία μας, η πολιτική μας. Τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν. Η ανομία κυριαρχεί, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, οι επιχειρηματίες δεν δικάζονται, σκοτώνουν τους μάρτυρες, εξαφανίζονται πράγματα. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι ζούγκλα, οπότε τα παραδείγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τα παιδάκια είναι άδεια χουτιά, ό,τι τους βάλουμε μέσα αυτά είναι. Τους βάζουμε καλά πράγματα, θα ακούνε με επεξεργασία καλή. Τους βάζουμε κακά, δυστυχώς. Όλη μέρα βλέπουν άσχημα πράγματα και τα παραδείγματα δεν είναι καθόλου καλά.
2: Ναι.
4: Αυτό.
2: Σε ευχαριστώ, κύριε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ, Γιάννη.
4: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Εγώ είπα περισσότερο στους γονείς, επειδή είμαι και εγώ πατέρας, να μην λέμε όλοι οι άλλοι μας φταίνε, Εμείς είμαστε οι Άγιοι. Όχι, βάζουμε και λέω γονείς που του δώσα μεγάλο ποσοστό πως φταίνε. Έχω ξαναπεί κάτι, γονείς που αγωνίζονται, που δουλεύουν, που σκίζονται και που όλα τα άλλα και δίπλα όλα γύρω δουλεύουν εις βάρος των γονιών να τους χαλάσουν τα παιδιά. Είτε αυτό λέγεται όλες αυτές οι πλατφόρμες, αυτές οι αλητίες, αυτά τρελά πράγματα, είτε έξω αυτά που εισπράττουν και αυτά που βλέπουν και τηλεοπτικά. Και σου λέει, α, έτσι είναι η ζωή. Πραγματικά, ίσως με συμπλήρωσε ο κύριος Γιάννης, αλλά δεν ήθελα να βγάλω την ουρά μας έξω και οι γονείς πόσο φταίμε στα παιδιά. Και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
5: Λία, εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Θανάσης από τη Βάρκηζα είμαι. Καλά είσαι, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θανάση.
5: Καλά είσαι.
2: Καλά,
5: έτσι, Θανάση, όλα καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα πω, έτσι.
2: Ό,τι θες.
5: Θα κάνω μια σχετική διόρθωση σε κάτι που είπατε πριν, ναι, όσον αφορά το θέμα των γονιών και του διαδικτύου, ναι, που είπες ένα 50 οι γονείς και ένα 35 το, όχι, συγγνώμη, 35 το διαδίκτυο και 50 οι γονείς. Ναι. Εγώ θα το κάνω αντίστροφο, θα το δεχτώ σαν αντίστροφο. Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερη ζημιά του διαδικτύου και μετά έρχονται οι γονείς.
2: Μπορεί να έχεις δίκιο, ναι.
5: Έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί όλες οι ζημίες γίνονται από εκεί. Λοιπόν, τώρα το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται εκεί μέσα, ο Θεός και η ψυχή του.
2: Τίποτα, δεν γίνεται χαμός.
5: Ναι, και το δεύτερο, να κάνω μια, έτσι, μια κυκλοπαιδική στόχευση. Ναι. Ο σεισμός έγινε στην περιοχή των Άνδεων, στην... είναι οροσειρά των Άνδεων εκεί πέρα που έγινε ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Έτσι, είναι μεγάλη οροσειρά. Οπότε έγινε μέσα στα βουνά και σε χαμηλό βάθος ουσιαστικά. Α. Γι' αυτό έγινε και τόσο δυνατά.
2: Όχι κοντά σε θάλασσα, ε.
5: Όχι, καμία σχέση με θάλασσα.
2: Εντάξει.
5: Καμία σχέση.
2: Όχι,
5: η Άνδης είναι τεράστια οροσειρά.
2: Ναι, παιδί μου.
5: Ναι.
2: Λέω μήπως έγινε κοντά σε... Όχι κοντά με την έννοια μες στη θάλασσα. Μήπως έγινε τώρα σαν να λέμε.
5: Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Επειδή σε άκουσα που το είπες και λέω να προλάβω να το εξηγήσω. Είναι οροσειρά των Άνδειων και είναι τεράστια, σου λέω, η οροσειρά των Άνδειων.
2: Να σου πω, έχουμε κανένα νέο για νεκρούς?
5: Θα το πω κλείνοντας. Ο Θεός να φυλάει τον κόσμο όλον. Έτσι. Αυτό σου λέω.
2: Ο Θεός να φυλάει
5: τον κόσμο όλον.
2: Ναι.
5: Εντάξει. Και να σου πω κάτι άλλο, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σεισμοί εκεί πέρα.
2: Ναι.
5: Αυτοί οι σεισμοί έχουν και μετασεισμούς, έτσι.
2: Ναι.
5: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, ο Θεός να φυλάει όλο τον κόσμο, και εμάς, όλους.
2: Μην ακούσουμε κανένα τρελό νούμερο αύριο, ναι.
5: Να σου πω κάτι, για μέρες θα ακούμε νούμερα.
2: Ναι.
5: Πάνω από 15-20 μέρες θα βγάζουν συνέχεια κόσμο εκεί μέσα. Εκεί τι έχει γίνει. Μιλάμε για 20 όροφα και 25 όροφα κτίρια, έχουν γίνει φέτες όλα. Άστο, φίλε, άστο, τρέμει η ψυχή μου.
2: Ναι.
5: Τρέμει η ψυχή μου. Τέλος πάντων.
2: Ωραία,
5: δεν έχω άλλο από τίποτα άλλο.
2: Σε ευχαριστώ, Θανάση, σε ευχαριστώ.
5: Ο Θεός να μας φυλάει, να φυλάει όλο τον κόσμο.
2: Με όλο το καλά λες. Να είσαι καλά, Θανάση. Να είσαι καλά. Πάμε από μια γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
6: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, βεβαίως.
6: Καλησπέρα, κύριε Λία μου, τι κάνετε? Η Μαρία από το Γάλλιο είπε.
2: Γεια σου, κυρία Μαρία.
6: Θέλω να σας πω το θαυμασμό που έχω για εσάς, την αγάπη που έχω για το σταθμό, για όλα αυτά που μέχρι τώρα που είμαι μεγάλη γυναίκα και δεν μπορούσα να τα καταλάβω και να τα μάθω. Έχω, κύριε Ηλία, κάθε βράδυ με το που κλείνετε εσείς, κλείνω και εγώ προς τιμή το ραδιόφωνο που μας κρατάτε συντροφιά και μαθαίνουμε τόσο ωραία πράγματα. Να μην στεναχωριέστε ό,τι και να λένε, μη σταματήσετε, κάνετε ένα έργο που δεν το είχαμε μέχρι τώρα ακούσει ξανά, γιατί μπορούμε και μιλάμε και λέμε κάποια πράγματα και πιστέψτε με, πολλές φορές παίρνουμε παρηγοριά από όλα αυτά που ακούμε από όλο τον κόσμο.
2: Σωστά.
6: Και λέμε, εντάξει, δεν είμαστε μόνοι μας, παλεύει όπως παλεύουν όλοι, παλεύουμε και εμείς. Εύχομαι το Θεό να είσαστε πάντα καλά με την οικογένειά σας. Στεναχωρέθηκα σήμερα, κύριε Ηλία, γιατί έχω ένα σπιτάκι στο Γάλλιο, το οποίο θέλει κάποιο φτιάξιμο. Εγώ προς τιμής μένω εκεί, αλλά περισσότερο μένω και με την κόρη μου, γιατί κρατάω το εγγονάκι μου από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι τώρα, είναι 8 χρονών.
2: Καλά.
6: Γιατί εκείνη δουλεύει σε ένα πολύ κατάστατο στον Πειραιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με 800 ευρώ, και τώρα μάλιστα στο σπίτι που μένει με ενίκιο μας, το χρειάζεται ο άνθρωπος. Είμαστε 20 χρόνια εδώ. Και είμαστε σαν μια οικογένεια με τα συνοικοκύρια. Αλλά τώρα παντρεύει το παιδί του και πρέπει να φύγουμε. Βρήκα ένα σπίτι, κύριε Ηλία μου, 680 ευρώ και η κόρη μου παίρνει 800. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Εγώ παίρνω 500 ευρώ σύνταξη από το σύζυγο, το οποίο έπαιρνα και το ΕΚΑΣ και δυστυχώς μου το κόψανε. Τα φάρμακά μου, το γιατρό, τώρα με πονάνε τα πόδια μου, δεν μπορώ να περπατήσω, κουράζομαι. Όλα αυτά που χρειάζομαι για την καθημερινότητα δεν φτάνουν. Και αν δεν είχα το κοριτσάκι αυτό και το γαμπρό μου, δεν ξέρω και εγώ που θα ήμουν. Προσπάθησα λοιπόν ένα σπίτι που έχω, κύριε Ηλία, και είναι παλιό, είναι 50 χρόνια σπίτι, να κάνω αυτό που κάνουν τώρα το, με το δάνειο που δίνουν για να το ανακαινήσω λίγο, να του βάλω κάποια κουφώματα, δύο πόρτες καλύτερες κτλ. Γιατί δεν έχει ασφάλεια έτσι όπως είναι. Και δυστυχώς βρήκαμε κάποιον από τους αρμόδιους αυτούς που αναλαμβάνουν όλα αυτά. Ο άνθρωπος είπε ότι έδωσε το παιδί μου τα στοιχεία όλα, δεν βρήκε κανένα πρόβλημα στο σπίτι και στο οικόπεδο, είναι όλα σωστά και δεν είναι δηλωμένο κάτι άδικα και τα λοιπά, είναι όλα εντάξει τέλεια, αλλά χρειάζομαι να προκαταβάλω 10.000 ευρώ στην τράπεζα και αν δεν έχω να τα πάρουμε δάνειο. 600 ευρώ θέλει ο άνθρωπος που ανέλαβε για να μου τακτοποιήσει όλα αυτά που πείτε, εγώ είμαι μεγάλη και δεν μπορώ να τρέχω και δεν ξέρω. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν τα χρήματα αυτά από την τράπεζα πρώτα και δεν μπορώ να, δεν ξέρω και να τα ξεμπερδέψω, και μετά από καιρό να αρχίσω να δίνω κάτι και τα οποία τα 4 λίτρα παίρνει η τράπεζα. Τέλος πάντων, μπερδεμένα δεν τα ξέρω.
2: Είναι κυρία Μαρία μου, να σου πω κάτι, συγγνώμη. Πρόκειται να πάρεις ένα δάνειο για να φτιάξεις αυτό που λέει που υπάρχει αυτός ο νόμος. Το 10.000 το καταλαβαίνω. Πρέπει να δώσεις 10.
6: Ναι, πρέπει να προκαταβάλω 10.000 στην τράπεζα, τα οποία αυτά τα 4 τα κρατάει η τράπεζα στο τέλος, και επειδή είπα, λέω, δεν τα έχω αυτά τα χρήματα.
2: Περίμενα, άμα είναι να δώσεις 10, τότε τι να πάρω, τι βοήθεια
6: πάνω. Ναι, άμα τα είχα, θα βάζα και τα κουφώματα τουλάχιστον 3-4 να μπορώ να είμαι με ασφάλεια, και σιγά σιγά θα βάζα και δύο πλακάκια, κάτι τέλος πάντων, ό,τι λιγότερο, γιατί το σπίτι αυτό είναι 70 χρονών, ήταν από τον μπαμπά μου.
2: Περίμενε, κάτι δεν μ' αρέσει, σου λέω, ξαναρωτάω.
6: Ναι.
2: Παιδί μου, δηλαδή. Θέλει ένας άρπο να πάρει γιατί δεν έχει λεφτά εκείνο τον καιρό.
6: Ναι.
2: Δεν τον κρίνουμε οικονομικά πως είναι. Και ναι. Θέλει να πάρει. Και πρέπει να δώσει 10 στην τράπεζα για να πάρει.
6: Ναι.
2: Και τότε άμα και τα 10 δεν ξεκίνα για να το φτιάξει αυτό.
6: Αν δεν έχω να το πάρω δάνειο. Καταλάβατε. Ανέλαβε το παιδί το κορίτσι που τα ξέρει αυτά. Αλλά με τις προοπτικές αυτές το σταματάω. Δεν γίνεται να το κάνω αυτό το πράγμα.
2: Μα πώς να δώσεις 10, σου λέω, την τράπεζα που θα σου δώσει λεφτά θέλει 10 στην αρχή.
6: Ναι.
2: Δεν τα ακούω καλά. Μήπως κάνεις κανένα λάθος, κυρία Μαρία?
6: Όχι, δεν κάνω, κύριε Ηλία μου, λάθος.
2: Τότε τι βοήθεια είναι αυτή? Ούτε να σου δώσω 10 για να μου δώσεις μετά.
6: Λοιπόν, μισό λεπτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μισό λεπτό. Επειδή εγώ δεν είμαι και μεγάλη και δεν τα καταλαβαίνω. Αν θέλετε μιλάτε λίγο με την κόρη μου.
2: Μόνο να είναι καλά το παιδί. Δώστε. Το όνομά της πώς είναι?
7: Παρακαλώ.
2: Πώς είναι το όνομά της και την κόρη σε Μαρία?
7: Μαρία λέγομαι.
2: Μαρία και Μαρία και μαμά.
7: Ναι.
2: Μαρία, να είσαι καλά, να σε χαίρε τη μαμά σου και αχαίρεσαι τη μαμά σου. Να ρωτήσω κάτι. Μου είπε κάτι το οποίο μπορεί να μας πάρει κάποιο μετά και να μας ενημερώσει.
7: Ναι.
2: Τι, για να πάρεις ένα δάνειο πρέπει να δώσεις 10, δεν το κατάλαβα καλά.
7: Για το κατασκευαστικό, για το ανακαινίζω.
2: Ναι.
7: Αν εγκριθούν για παράδειγμα 20.000 ευρώ.
2: Ωραία.
7: Σου δίνουν 10.000 ευρώ το κράτος.
2: Ναι.
7: Τα άλλα 10 πρέπει να τα βάλεις εσύ και να τα κάνεις και κατάθεση. Και όταν τελειώσει το σπίτι, σου επιστρέφουν από τα 10.000 ευρώ που έχεις βάλει εσύ, σου επιστρέφουν τα 6.000. Τα 4 μένουν στο κράτος. Αυτή την ενημέρωση εγώ είχα.
2: Μα ξέρει γιατί. Πάει να πάρεις ένα βοήθημα, ρε παιδί μου, ακόμη και 10.000 να κάνει μια δουλίτσα.
7: Ναι.
2: Αν πάει να πάρεις 10, πόσο θα πρέπει να πάρεις τράπεζα να δώσεις?
7: Εγώ που είπα ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, μου είπαν ότι μπορείς να πάρεις ένα δάνειο. Να πάρω δάνειο για να.
2: Δηλαδή να πάρω δάνειο για να πάρω δάνειο.
7: Ναι, ένα περίεργο πράγμα.
2: Παράξενο, δεν το πιστεύω, να σου πω.
7: Ναι.
2: Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε αυτά μου λέτε, αλλά το να θέλω από σένα να σου πω, με δανείζεις 10.000 και μου λες δώσ' μου 10.000, δώσ' μου τις 5.000, τότε. Κάτι τρελό ακούω, δεν ξέρω.
7: Ναι, δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Θα το ξανακοιτάξουμε, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Πρόσεξε το αυτό, τίποτα άλλο. Ακούμε εδώ πέρα, μπορεί να πάρει κάποιος άλλος και μας ενημερώσει.
7: Λοιπόν,
2: να σε καλά, να χαίρεσαι τη Μανούλα που είναι ευγενέστατο, οπότε με έχει πάρει εδώ και έχουμε μιλήσει.
7: Ωραία,
2: και ακούσου, κρατάει το παιδάκι, λέει.
7: Ναι, ναι, μου κρατάει.
2: Να σου είναι κόρη. Καλά, πόσο είναι?
7: Ευχαριστώ. Είναι 8.
2: Μηνών?
7: Ναι, όχι, χρονών.
2: Α, είναι... Α, είναι 8.
7: Αλλά το κρατάει από ημερών.
2: Έλα μου, να σου είναι καλά το παιδί και καλή. Καλή πρόοδο.
7: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και σένα και τη μάνα. Να είστε καλά.
7: Γεια.
2: Καλό βράδυ, καλό σου βράδυ.
8: Κυρία μου, επειδή είμαι και μεγάλη γυναίκα και δεν τα καλοκαταφέρνω.
2: Ω, μια χαρά, κυρία Μαρία.
8: Γι' αυτό σας έδωσα το κορίτσι.
2: Μαρία, μια χαρά και το παιδί σου. Και ναι. Καλά κάνεις και συμπαραστέχεσαι στην κόρη σου τόσο. Να είστε καλά, καλό σου βράδυ.
8: Το έχω από την ώρα που γεννήθηκε. Θέλω να σας πω, να μην στεναχωριώσετε. Εγώ από εσάς, από την εκπομπή αυτή, να ξέρετε ότι κοιμάμαι την ώρα που κλείνετε εσείς για λίγο και μετά ξαναξυπνάω και ό,τι βρω στο ράδι το ακούω, γιατί δεν έχω ύπνο το βράδυ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μας κρατάτε συντροφιά και εσάς και όλα τα παιδιά εκεί που είσαστε. Ειδικά εσείς, κύριε Ηλία μου, σας μιλάω ειλικρινά, μου έχετε δώσει πάρα πολύ ζωή. Ακούω τα βάσανα του κόσμου, τον κύριο Αυγολέβωνο, τον κύριο Κώστα, τον Πάτερ, όλους. Να είστε καλά με την οικογένειά σας. Σας έχω
2: καλά.
8: Πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη.
2: Σε ευχαριστώ σας πάρα πολύ.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, γιατί σας μιλάω ειλικρινά με όλα αυτά που έχω. Δεν κοιμάμαι τα βράδια και μου κρατάτε συντροφιά. Και όταν ακούω ότι τελειώνει το εκπομπή και μπαίνει το τραγούδι, στεναχωριέμαι.
2: Να είστε καλά.
8: Σας... Όταν κλείνει η εκπομπή, κοιμάμαι.
2: Να είστε καλά, από την καρδιά μου, να είστε καλά.
8: Να μην στεναχωριόσαστε. Κάνετε λειτουργήμα, κυρία Ηλία. Δίνεται παρηγοριά στον κόσμο και ο κόσμος, ο ένας με τον άλλο, που ακούμε τα βάσανα ο ένας του αλουνού και μπορούμε. Όπως πήρα εγώ και την άλλη φορά για την κυρία που ήταν να χειρουργηθεί.
2: Ναι, ναι,
8: και
2: ναι,
8: φοβότανε
2: ναι.
8: Και τα λοιπά. Ναι, που τη
2: καλά έκανες, καλά
8: και...
2: έκανες. Δώσαμε ναι. Κουράγιο, τη έδωσε κουράγιο.
8: Να είστε καλά, μην κρατάω την εκπομπή, σας ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ και να είσαι καλά, κυρία Μαρία. Να είσαι καλά.
8: Υγεία με την οικογένειά σας.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Όταν έχω τέτοιους ανθρώπους, έχουμε από εκεί την κυρία Σοφία, πήρε τον άνθρωπο το Βελόπουλο και έχουμε και από εδώ. Την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η πλευρά η δική μου. Στεναχωρούμε την κυρία. Εκείνη, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Λία.
2: Καλησπέρα.
9: Γιάννης από Παγκράτη. Θα μπερδευτείς με τις Γιαννάδες τώρα. Ένας που σου λέει κατά νέκολπα μερικές φορές.
2: Ναι, Γιάννη, σε θυμάμαι. Δεν θυμάσαι την προηγούμενη φορά που σου λέω έχουμε σήμερα ανέκδοτο.
9: Είναι πολύ για εμάς, για αυτό σου λέω στο ξεχά ποιος είμαι. Υγεία, μην ακούσετε τέτοια πράγματα. Όταν ήμουν 8 χρόνια στο χωριό μου, μου έχει μείνει από τον παππού μου.
2: Ναι.
9: Όποιον τον μετράνε έτσι συνέχεια, μετράει στη ζωή.
2: Ναι, το ξέρω.
9: Είναι και κακιά. Μετράει στη ζωή. Και μου είπε, όταν μεγαλώσεις, όχι μείνει από τα λεία, όταν μεγαλώσεις θα πας εκεί που είναι πολύ για να επιβιώσεις. Και γι' αυτό φύγαμε όλοι από τα χωριά και ήρθαμε εδώ στην Αθήνα επάνω. Γιατί εγώ ήρθα πολύ πιτσιρικά στην Αθήνα επάνω και επιβιώσαμε. Γιατί άμα έμενα στο χωριό, γιατί και μερικοί που είχαν μείνει πεθάνανε στην πείνα. Άρα είχε δίκιο και αυτή τα σε ηλικία μεγάλη ανθρώπη, εκεί θα πας να επιβιώσεις που είναι οι πολλοί. Και όταν θα σου μελετάνε στη ζωή, μετράς, γιατί αν δεν μέτραγες, δεν θα ασχολούνταν με σένα. Μην ακούς καριέρα, ναι, και προχώρα Λία. Μην έρθεις αυτό. Όσο για την κυρία που είπε αυτό, η κυρία δεν μπορεί να πάρει δάνειο με 500 το μήνα.
2: Ναι.
9: Πρέπει να πέσει πάνω από 12.000 ευρώ για να τη χορηγήσουν 10.000 δάνειο.
2: Ωραία. Περίμενε, Γιάννη μου, κάτι αν το ξέρεις αυτό. Άκου τι με ενδιαφέρει τώρα. Γίνεται να ζητάς 20 και σου λέει, βάλεις τράπεζα τα 10.
9: Να σου πω, την κυρία την κόβει. Λόγω έχει φτάσει, κλείσε Ελένη, κλείσε την πόρτα. Κλείσε και ακούει το ράδιο, κλείσε την πόρτα.
2: Κλείσε κυρία Ελένη, κλείσε.
9: Κλείσε, μιλάμε γυναίκα. Άνοιξε την πόρτα.
2: Μην μπερδεύεις τον Κυριάννη.
9: Δεν μιλάω με γυναίκα.
2: Τι δεν μιλάω. Να σου πω, Γιάννη. Γιάννη.
9: Με τον Ηλία μιλάω, Κλείσε την πόρτα, κλείσε την πόρτα.
2: Φέρ την εδώ, κυρία Ελένη, να πιστεί ότι μιλάς.
9: Με 500 που είπε πέντε το μήνα, φτάνει κάπου 7.560, κάνει 7.000. Δεν σου δίνει δάνειο τράπεζα. Τώρα για την κόρη δεν ξέρω τι παίρνει. Αν είναι στο όνομά τη, απογορεύεται τράπεζα να του δώσει 10.000. Δεν δίνει τίποτα. Αν δεν περνάει στα 12.000 ευρώ το χρόνο, δεν σου δίνει δάνειο ούτε 10.000. Πιο λίγο. Πρέπει να είσαι. Αυτοί δεν είχαν αυτό το ποσοστό και του είπαν κατέθεσε αυτά τα λεφτά στην τράπεζα, γιατί αφού θα τα πάρουν.
2: Ριάννη μου είπα το εξής. Μην κρίνοντας την οικονομική του καθενός, όλοι μας είμαστε κάποια στιγμή με πολλά λεφτά, με μηδέν λεφτά, με ό,τι να είναι. Δεν κρίνω εγώ τη γυναίκα. Ζήτησε κάποια λεφτά και σου ζητάει λεφτά για να σου δώσει λεφτά. Δεν τα ακούσα βοήθεια τότε.
9: Όχι πριν σπέρνει μικρό, πολλοί παίρνουν το σκόμετρα, παιδί μου, όλες θα πας στην βουλική δήλωση και δει 5-7 χιλιάδες, δεν σου στο κυρώνει το δάνειο, τελείως στο κυρώνει το δάνειο. Γιατί σου λέει, εσύ δεν έχεις να ζήσεις, πώς θα παίρνω εγώ τους λόγους και πώς θα παίρνω εγώ το δάνειο.
2: Θα μου πεις τώρα κάνουμε μια φιλολογία για τράπεζα που ξέρουμε τι εστί τράπεζα και τι έχει κάνει στον κοσμά και τι τους έχει πάρει. Τα σπίτια τους.
9: Εντάξει, αυτό είπα η γυναίκα, μια χαρά είναι η γυναίκα εκεί πέρα.
2: Άσε, μην πάρει κανένα δάνειο η γυναίκα να σωθεί, μην πάρει τίποτα.
9: Εγώ η Ισραηλία και άσε με στενοχωρεί. Εμείς τη ζήσαμε τη ζωή να γυρίσει η Αθήνα το 70, το 80, το 90. Που πήγαινε στο παιδί ο Ντάριος και ήταν ένα μπιμπελό. Πήγαινε στη Φωκίωνος Νέγρη που ήταν ένα μπιμπελό. Γίνανε άστα. Μην πας που είναι Φωκίωνος Νέγρη, μην πας που είναι ο Ντάριος, μην πας που ήταν και το Άλσος εκεί πέρα. Αυτή η Αθήνα δεν γυρίζει ποτέ. Εγώ δεν είμαι, δεν κατηγορά τους ξένους. Την Ελλάδα την χαλάσανε από τότε που κάνανε ντου. Δεν έχω τίποτα με τους Ολλανδούς, γιατί έχουμε και Ρωμάνους, έχουμε και Βουλγάρους, έχουμε αυτό. Οι Αλβανοί κάνανε τον ντου και μπήκανε μέσα, χαλάσανε την Ελλάδα. Ο Έλληνας ακούω που λέει τον Έλληνα πήγαμε και μετανάστες. Πήγαμε, ήμουν 8 χρονών στο χωριό και είδα κάτι κόσμο στην πλατεία και λέω πού πάνε αυτοί οι εμάνα. Μου λέει, ζήτησε η Γερμανία τόσα άτομα και φεύγουν για Γερμανία. Ναι. Μας ζήτησαν άτομα, δεν μπήκαμε έτσι.
2: Σωστά.
9: Μέσα, όπως μπήκαμε αυτοί μέσα εδώ και μας χαλάσαν την Ελλάδα.
2: Και, και τους κοιτάγανε μέχρι και τα δόντια.
9: Ναι.
2: Σε αυτοί που φεύγανε.
9: Και μας λένε μετανάστες, πήγαμε στη Γερμανία και στην Αμερική, γιατί έχω άνθρωπο στην Αμερική και πρώτο βαθμό, στην Αμερική έπρεπε να φύγει η γυναίκα να παντρευτεί η Έλληνα, να φύγει στην Αμερική και μετά ο άντρας να ζητήσει τον αδερφό.
2: Εδώ ξέφραγα Γαμπέλη Γιάννη μου, ναι, κλείστο αυτό. Λοιπόν, πες μου κανένα νεκοτάκι να τελειώνουμε.
9: Ναι, θα σου πω για ένα νεκοτάκι.
2: Πες μου ένα ωραίο τώρα.
9: Ένα μικρό, ο Οικονομίδης το λέγε. Ήταν μια γιαγιά σε ένα παγκάκι.
2: Ναι.
9: Έκλαιγε, ήλιο νυχτώσει, πιο πέρα ήταν το σπίτι, δεν βγαίναν και κάτι φαντάσματα και πέρα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και τον Οικονομίδη. Βγαίναν κάτι φαντάσματα, έκλαιγε η γιαγιά.
2: Ναι.
9: Φτάνει ένας κύριος με γραβάτα, λέει, και τι κλαίει η γιαγιά μου, λέει. Λέει, φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου, φοβάμαι τα φαντάσματα, λέει. Ας πάω εγώ, μην ανησυχείτε. Δεν λες ρε παιδάκι που σε βρήκα και από στο σπιτάκι μου τρέμω. Πιάσε από τον μπράτσο μου το χέρι σου. Λέει και πάμε. Ναι. Εκεί που πηγαίνανε, σε ευχαριστώ παιδάκι που με πας στο σπίτι μου, θα το έχω υποχρέωση. Καλά ρε παιδάκι μου, εσύ δεν φοβάσαι τα φαντάσματα. Τα φοβάμαι και εγώ γιαγιά μου όταν ήμουν ζωντανό.
2: Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο είναι Γιάννη. Πολύ ωραία Γιάννη μου. Και πες κύριε Αλένη τώρα εκεί να πούμε και ένα άλλο ανέκοτο. Φέρτε να αποδείξεις ότι μίλαγες με μένα. Μην νομίζω ότι μίλαγες με κάποιον. Να είσαι καλά. Να είστε καλά εκεί. Να είσαι καλά Γιάννη μου. Ωραίο. Δεν μιλάω με τον Ηλία λέει. Στη γυναίκα. Πώς είστε εσείς οι γυναίκες Καγίωπτον. Να είστε καλά ρε παιδιά. Πώς είστε, είστε λίγο έτσι. Σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε, αλλά μη στριμώχνετε τόσο πολύ τους άντρες. Μη τους στριμώχνετε όπως και οι άντρες μη στριμώχνουν τις γυναίκες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Ωραίο ήταν αυτό. Πάμε, λέει, όσο ζούσα κι εγώ δεν τα φοβόμουν τα φαντάσματα. Λέει. Α, όσο ζούσα κι εγώ τα φοβόμουν. Λοιπόν, ναι. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα κύριε Κατραμάνη, τι κάνετε.
2: Καλώς την Α.
10: Κυράνα είμαι.
2: Γεια σου κύριε Άννα.
10: Είμαι τώρα περίμενα, ήταν δυο γραμμές και τα άκουγα τι λέγανε. Λένε για τα δάνεια, έτσι.
2: Ναι.
10: Πέσω στο Παπαδόπουλο σε τελείωσε τώρα που τα άκουγε δωρεάν.
2: Ναι.
10: Α, σπίτια έτοιμα φτιάχνανε πολυτελεία, διόρροφα, δωρεάν όλα, ρεύματα, τα πάντα. Πάει ο Παπαδόπουλος.
2: Άμα έφτιαχνε κανένας, κανένα άγαλμα, κανένα πλατεία του Παπαδόπουλου, ξέρεις τι πώς θα τα
10: παίρνε. Αυτή δεν πειράζει να βοηθήσει την κερδοκαμάνη καθόλου.
2: Άκου, κυρία Άννα,
10: ναι.
2: Αν κανένας πολιτικός αργηγός είχε το θάρρος να φτιάξει και να πει να προτείνει κανένα άγαλμα πουθενά, σε πληροφορώ θα γινόταν αυτούς τους καιρούς παράξενα πράγματα. Πάμε.
10: Έχεις δίκιο. Πολιτικός και όχι ένα από αυτούς. Οι περισσότεροι είναι αγράμματοι όλοι. Οι περισσότεροι έχουν βγάλει έχουν αυτά 5 λεπτά για το άλλο τώρα προφέρεις δεν θέλω να ονομάσω. Έπαιρε ότι πόνει το κρίμα και είχε πέρα και πειράει να αρπάξει, κάπου είχε πάει. Δεν μπορώ να τον ονομάσω, καταλαβαίνει τώρα.
2: Ναι.
10: Λοιπόν, ο φτωχός κόσμος, εμείς τόσα μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και ούτε κλέψαμε ούτε ζητήσαμε. Και πού είναι τα κάνατα, κύριε Κακλαμάνη. Εγώ σας ακούω πάντοτε.
2: Να είσαι καλά, κύριε Άννα.
10: Ακούς?
2: Ναι, πολύ.
10: Ακούω τον Στέφανο το Χίο. Είμαστε πατριώτες, είναι από τη Σφάτη. Εγώ είμαι από την Αρκαδία. Ρε, τα λέει πολύ σωστά. Ακούω το παιδί, το Γρηγόρη, το Σερέτη. Δεν ξέρω το τηλέφωνο το πάρω. Και ακούω τα λέει πολύ ωραία.
2: Βέβαια.
10: Το μάρκο, 10 ώρα εδώ τα πιάνω όλα. Πολύ σωστά, να είσαστε πάντα καλά. Λέτε πολύ σωστά πράγματα, κύριε Κακλαμάνη.
2: Γι' αυτό αυτούς τους δύο τους αναφέρω πολλές φορές εγώ.
10: Καλά κάνει.
2: Δεν τους αναφέρω τυχαία.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Την Κυριακή ήσασταν στην τηλεόραση.
2: Την Κυριακή ναι, ήμουν εκεί καλεσμένος για λίγο.
10: Την είδα εκεί πέρα.
2: Πήγα να βοηθήσω. Ναι, ναι.
10: Του λέω πήγε δεύτερη. Του λέω να γνωρίζω την Ροκυπή. Πού μου λέει, δεν ρωτήσω. Λέω ο κύριος Κακλαμάνη, του μιλάω. Να είναι καλά ο άνθρωπος, μου λέει.
2: Να είναι καλά, κύριε Λευτέρης.
10: Ναι, είναι στα 94 τώρα.
2: Καλά το θηρίο, καλά.
10: Ναι, αλλά το. Κύριε Κακλαμάνη, να σου πω κάτι. Τον προσέχω κι εγώ όλα τα χρόνια.
2: Μα για να πάει τόσο, έχει βάλει το χέρι σου πολύ, εσύ.
10: Ναι, θα σου πω και κάτι.
2: Και μπράβο σου.
10: Αλλά κι αυτός όμως είμαστε. Και να λέει κάτι η γυναίκα, θα σου πω ακόμα κι αν γελάει. Η γυναίκα πρέπει. Και να λέει μια κουβέντα ο άντρας, πρέπει να αποχωράει η γυναίκα. Και τα πράγματα πάνε πολύ καλά, κύριε Κακλαμάνη.
2: Κάνεις λίγο, οι πιο παλιές είστε πιο έξυπνες γυναίκες και πιο καλοπροαίρετες. Τώρα και
10: όπως μας είχαν ερμηνεύσει οι γονείς μας.
2: Οι καινούργιες δεν σηκώνουν κουβέντα. Δεν σηκώνουν κουβέντα οι καινούργιες.
10: Ναι, ναι. Δεν πρέπει να πετάμε κουβέντες. Ο άντρας θα μας πει. Εμείς να έχουμε υπομονή. Πώς θα γίνει.
2: Λίγο.
10: Αυτά, κύριε Κλαμάνη.
2: Να είσαι καλά, καλό σας βράδυ. Να είσαι καλά, κύριε Άννα. Να είσαι καλά. Και κύριε Λευτέρη εκεί. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Ναι. Ναι.
11: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα, Κωνσταντίνος.
2: Γεια σου, κύριε Κωνσταντίνο.
11: Ήθελα να μιλήσω για το θέμα της κυρίας εκεί πέρα με το δάνειο.
2: Ναι.
11: Γιατί έπεσε στην αντίληψή μου μια ξαδέρφη μου προχθές, ναι. Ζητήσανε ακριβώς τα ίδια, 10-15.000.
2: Αχα.
11: Είπε προχώρα πρώτα, σε βάζει το λούκι μέχρι να μπει στη γραμμή και μετά μπορεί να κάνεις πίσω, δεν μπορείς. Αυτοί είναι απατεώνες του ποινικού δικαίου. Δάνειο σου βγάζουν αυτοί να ξέρεις όσο θέλεις. Θα σου πάρουν το 50%, 30%. Εδώ μιλάμε για απατεώνες. Προσέξτε την κυρία εκεί πέρα, μην πάρει καμιά ζημιά. Είναι απατεώνες οι άνθρωποι. Εγώ προστατεύω πολλούς ανθρώπους για πάνω στα αυτά τα θέματα. Εμείς γνωρίζω κάποια πράγματα.
2: Ναι, σωστά.
11: Ούτε καν. Ποιος είναι αυτός που θα πάνε, σου λέει να πάρει δάνειο 10.000. Εδώ ο άλλος δεν έχει. Κοιτάει να πάρει τα λεφτά για να κάνει τη δουλειά.
2: Μα γι' αυτό ζητάω δάνειο.
11: Ακριβώς, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι είναι απάτη αυτό. Αυτό είναι απάτη.
2: Ξέρεις να πει να ζητάς από κάποια 10.000, σου λέει βάλτε τις 5 εσύ.
11: Μετά ξέρεις τι θα πούνε. Ξέρεις τι, είναι κάτι χαρτιά εκεί πέρα, γίνανε εκείνα, άντε κάνε εσύ δικαστήριο να βρεις την άκρη. Μην ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Δεν χαρίζει κανένας λεφτά. Αυτό ήθελα να πω για τη γυναίκα, γιατί είχα και μια ξαδέρφη μου ακριβώς. Τι είπα την ίδια περίπτωση, είναι απατεώνες.
2: Έχουμε την ίδια γνώμη, κύριε Κωνσταντίνη.
11: Πρέπει να επιληφθεί κάποιος σε αυτούς για να τους τραβήξει τα αυτιά. Όπως είχαν βγάλει και στα Σανσέρ, μια περίπτωση, είχαν βγάλει μια αυτή ότι πρέπει να φτιάξετε το διάφορα στο
2: Σανσέρ,
11: σε όλα τα Σανσέρ.
2: Ναι.
11: Και ήρθαν εδώ στο δικό μου, κοιτάω, ας πούμε, δεν είχε κανένα πρόβλημα, είχαν 1.000 ευρώ.
2: Ναι.
11: Λέω το σανσέρ δεν έχει τίποτα, λέω. Έφεραν ένα άλλο μάστρο, λέω έχει κάποιο πρόβλημα, λέω το. Όχι, λέει, υπάρχει εδώ ένα χαρτί και σταμάτησε αυτή. Αλλά πόσοι την πατήσαν όμως.
2: Α,
11: πολλοί την πατήσαν.
2: Σου ζητάγανε τάχα για να...
11: Τίποτε, δεν θα κάνανε τίποτε. Αφού δεν είχε πρόβλημα. Και έφερα άλλον άνθρωπο. Και τον έδιωξα βέβαια τον προηγούμενο.
2: Ναι.
11: Κυκλοφορούν απατεώνες με... Τι να πω, πρέπει να προσέχει ο κόσμος.
2: Βέβαια.
11: Αυτοί μη ούτε κάνει, τέτοια κίνηση μην κάνει τίποτα να δώσει 10.000. Θα τα φάνε τα λεφτά και μετά αν δεν κάνει δικαστήριο ή να βρεις λύσεις.
2: Τίποτα.
11: Έχεις
2: δίκιο.
11: Γι' αυτό πήρα και Ελία.
2: Καλά έκανες, καλά έκανες.
11: Γιατί κυκλοφορούν απατεώνες. Ξέρω πολλές περιπτώσεις, έχω ασχοληθεί με πολλά τέτοια θέματα. Κάποτε είχα τον Πολύδωρα που ήταν στο Υπουργό Δημοσίου Αστάθη, ξέρω κάποια θέματα.
2: Ναι.
11: Λοιπόν, καλό βράδυ, κύριε Ηλία.
2: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά, καλά τα λες. Καλά λες. Είμαι και εγώ της διαγνώμης. Μην παίρνετε δάνειο ποτέ. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ηλία, ο Δήμος σήμερα από το Άγιο Όρος, να ξέρεις ότι κάθε παλιό και ψεύτικο μέσα σου, Ηλία μου, διότι μονάχα στην σαπίλα του χθες αρτοφορεί το αίμα του Χριστού. Καλό σου βράδυ. Ο Δήμος μας πήρε που βγαίνει εδώ, μας μιλάει. Να είναι καλά ένας από τους τόσους ακροατές όπως εσάς, το οποίο του έχω ιδιαίτερη εκτίμηση, το θυμάστε να μιλάει ο Δήμος. Ο Δήμος είμαι από το Άγιο Όρος, να ξέρεις ότι κάθε παλιό και ψεύτικο, διότι μονάχα στην σαπίλα του χθες ανθοφορεί το αύριο του Χριστού. Καλό σου βράδυ. Γεια σου Δήμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και στο Άγιο Όρος. Σου ευχόμαστε να περνάτε καλά και να μας δίνετε καμιά ευλογία. Καλό βράδυ Ηλία, Νίκος Ρακιτζής. Γιατί πράγμα μιλάτε, πολιτικός είστε, με ρωτάει ένας Δημήτρης. Όχι Δημήτρη, μου αν παρακολουθήσεις λίγο δεν θα με ρωτήσεις αυτό. Έτσι, αν θα λίγο παρακολουθήσεις, βάζεις το μυαλουδάκι σου να δουλέψει για 10 λεπτά, μόλις τα ακούσεις φίλε, δεν ρωτάνε, αυτό είναι κουτό. Γιατί πράγμα μιλάτε, πολιτικός είστε. Αν έβλεπα εγώ κάπου κάτι, γίνετε παιδιά έξυπνοι στη ζωή σας. Δεν θέλω τέτοια ερώτηση κουτί. Στην Ελλάδα είμαστε, έχουμε έξυπνα μυαλά. Που μην κάνω ότι πονηγώ όμως το μάγκες έξω και δεν είμαστε έξυπνοι. Θα καθόμουν 5 λεπτά, θα βλέπα και θα. Α, εδώ ακούω διάφορα να μιλάνε, διάφορα θέματα γενικά. Μου κάνει την ερώτηση αυτή, το οποίο Δημήτρη δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά δεν αξίζει. Λοιπόν, πάμε. Και δεν σου λέω, δεν μου γράψει κάτι εναντίον, ξέρει, για να με πειράξει να σου απαντήσω έτσι. Αλλά το λέω, ρε φίλε, δεν ξέρω την ηλικία σου. Πρέπει να ζυγίζουμε. Δεν είναι τίποτα να κάτσω για 5 λεπτά και να ακούσω τι λένε και να πω αμάν τι είναι, μια εκπομπή απλά. Και τι λέει ο ένας λέει για τράπεζες, ο άλλος λέει τι συμβαίνει εκεί, ο άλλος λέει για εκείνο το θέμα, άρα είναι μια εκπομπή ποικιλίας. Έτσι, λοιπόν, να πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
11: Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
11: Γνωρίσα το Άγγελο σήμερα.
2: Έλα, κύριε Άγγελο, έλα.
11: Θα ήθελα να σου πω ότι όταν ακούω την κυρία Άννα, ναι, συγκινούμε πολύ όταν ακούω αυτή τη γυναίκα που έχει μεγαλώσει 4 παιδιά. Μπράβο της, μπράβο.
2: Είναι και αυθόρμητη, είναι λαός, τελείωσε αυτή η γυναίκα.
11: Όχι, εγώ την...
2: Και δεν ξέρεις πώς το εννοώ το λαός. Το εννοώ ότι σαν να μας αγγίζει τις ελληνικές ρίζες. Έτσι είμαστε όλοι οι αυθόρμητοι άνθρωποι.
11: Είδες τι είπε, εγώ με τα χεράκια μου, με τα χεράκια τα δικά της και συγκινούμε τώρα. Σπούδασε 4 παιδιά και τους έκανε ανθρώπους στην κοινωνία. Φυλάγοντας πρόβατα και τα λοιπά έχω ακούσει. Και θυμάμαι πόσο χαρά έκανε όταν θα της έκανε επίσκεψη ένας χαιρωμένος της περιοχής της και θα του έκανε το δραπέζι. Συγκινούμε. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Οι σεισμοί είναι τριών ειδών, κύριε Ηλία.
2: Είναι?
11: Τριών ειδών.
2: Ναι.
11: Είναι οι ηφαιστειογενείς, οι σεισμοί που προέρχονται όταν υπάρχει ηφαίστειο και κρίνεται. Ναι. Εμείς εδώ, από ό,τι ξέρω, γεωλόγος δεν είμαι ούτε αλέκας, δεν έχουμε ενεργό ηφαίστειο. Είναι οι εγκατακρίμνοι συγγενείς. Αυτοί είναι οι σεισμοί που γίνονται όταν υπάρχουν τεράστια κενά μέσα στη γη και καλύπτονται από τα πετρώματα και τα λοιπά. Δεν γίνονται, δεν κάνουν μέχρι 4-4,5 το πολύ. Και είναι οι τεκτονικοί που χωρίζονται σε οριζόντιους και κάθε. Η κάθε κοινή επικίνδυνη
2: αντιμετωπίζει. Τεκτονική,
11: ναι, τεκτονική αυτή. Οι άλλοι δύο δεν αγγίζουν. Και κάτι άλλο να σας πω. Η κυρία εκεί με τα 10 χιλιάρικα που τη ζητάνε, μήπως είναι η συμμετοχή της στο δάνειο που ζητάει. Ας απευθυνθεί σε ένα σωστό γραφείο,
2: βέβαια,
11: σοβαρό, να λύσει το πρόβλημά της. Να λύσει το πρόβλημά της και να μην εμπιστεύεται το καθένα. Στα Σπάτα δεν έχουμε καταπήγει, κύριε Ηλία, αυτό σου το λέω 1000%.
2: Από είπε κάποια κυρία ότι υπάρχει,
11: Ναι, η κυρία Ευαγγελίου.
2: Ναι.
11: Δεν έχουμε στα Σπάτα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε στα αεροδρόμια.
2: Ναι.
11: Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
12: Σωστά.
13: Αυτό αν έχει μέσα στο αεροδρόμιο καταφύγει.
12: Ναι.
13: Και κάτι άλλο. Και είπε η κυρία Βάσο για το Θανάση τον Πλεύρη.
12: Ναι.
13: Ο Θανάσης ο Πλεύρης, κύριε Ηλία, εκτός ότι είναι γιος του Κώστα του Πλεύρη.
12: Βέβαια.
13: Λοιπόν, είναι ένας πολύ αξιόλογος νομικός. Είναι από τους κορυφαίους νομικούς των Αθηνών και έχει τελειώσει και Χάιδελβέργη. Αν ρωτήσετε ανθρώπους δικηγόρους που έχουν σπουδάσει στη Χάιδελβέργη στη Γερμανία, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σχολή. Αυτή η Οξφόρδη και η Σορβόνη είναι οι τρεις κορυφαίες στα θεωρητικά.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, κύριε Ηλία, συγγνώμη. Καλή σου νύχτα.
12: Καλά έκανες. Καλό σου βράδυ, κύριε Θανάση. Κύριε Άγγελε, σε ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις. Το Θανάση τον Πλεύρη, πέρα από κομματικά και πολιτικά, έχω πει άλλο βράδυ, μου εμπνέει μία σοβαρότητα το παιδί αυτό. Δεν με επηρεάζει που είναι ο γιος του Πλεύρη, του Κωνσταντίνου, του φοβερού, του ιστορικού, αυτού του Έλληνα, από τους λίγους μας έχουν απομείνει πια, ο μόνος που ξέρει ιστορία. Δεν το συζητάω για αυτή τη μορφή του ελληνισμού του Κωνσταντίνου Πλεύρη, αλλά και το παιδί αυτό εμένα μου εκπέμπει μία σοβαρότητα. Δεν με ξέρω πόσο καλά κάνει τη δουλειά του, δεν ξέρω πόσο καλός υπουργός είναι. Σαν άνθρωπος μου εκπέμπει και χαμηλών τόνων σαν σεμνότητα. Εντάξει, ξεκαθαρίζω γιατί έχω ξανακάνει σχολείο καμιά φορά όταν παιδί κάνω πολιτικό, όπως πριν μου είπε ο κ. Κωνσταντίνος και μου είπε πήραν πολύ δώρα. Και ας το κοροϊδεύανε οι δημοσιογράφοι, και ας λέγανε εκείνο το άνεμος, στρατηγός άνεμος, κάτι τρελά που του λέγανε εναντίον του, είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Δεν με νοιάζει που ανήκει ο καθένας. Όταν είναι κάποιο, δεν μπορεί να είναι μια δημοκρατία να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, να ήταν ΠΑΣΟΚ, να ήταν κάπου. Όταν είναι καλή κουβέντα, κατά τη γνώμη τη δική μου θα την πω. Ο Βίρονας ήταν πνευματικό άνθρωπο. Πού να το καταλάβουν οι κάφροι περισσότεροι, οι δημοσιογράφοι, όταν είπε ο στρατηγό άνεμο. Και το ρωτάγαν ηρωνικά, τι εννοείται στρατηγό άνεμο. Αν είχα λίγο μυαλό, θα είχαν καταλάβει. Επειδή φέρατε κουβέντα πριν και για τον Βίρονα τον Πολύδωρα. Λοιπόν, πάμε σε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
14: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
12: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
12: Έλα και εγώ, Σταμ, έλα, Κώστα.
14: Άκουσα να δεις, κύριε Ηλία.
12: Ναι.
14: Ας πω εγώ τι έγινε.
12: Ναι.
14: Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο είδων ανθρώποι.
12: Ναι.
14: Αυτοί που κάθουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες.
12: Ναι.
14: Αυτοί που κάνουν μύγες είναι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά.
12: Ναι.
14: Και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολικάδες και οι τραπεζίτες. Θα σας πω την απάτη αυτού του δανείου,
12: ναι.
14: Γιατί ξέρω από τα δάνεια.
12: Ναι.
14: Σου λέει θα πάρεις 10.000 άτοκα να φτιάξεις το σπίτι. Θα πάρει 10 και θα δώσει 10 πίσω άτομα. Ένα όμως τους 15.000 δεν θα δίνει όλα, σου δίνει έτσι. Αλλά εσύ θα αποπληρώσεις 10. Ήδη σου έχει πάρει 4.000 τόπο. Κατάλαβε.
12: Mm-hmm.
14: Ένα δάνειο των 100.000
12: mm-hmm.
14: θα το αποπληρώσεις σε 15 χρόνια μαζί με τους τόπους, θα πληρώσεις 170.000. Σου έχει πάρει 70.000 τόπο.
12: Σωστά.
14: Οι τραπέζες δουλεύουν με τα δικά μας τα λεφτά. Καταθέτεις 1.000 εσύ. Θα πάρεις 1% τόπο.
12: Τίποτα.
14: Εάν το πάρει ο άλλος, πάνε μάνου, με τις πάρει με οι κάρπες πάνε 22%
12: σωστά,
14: τόπο.
12: Σωστά.
14: Αυτοί το χιλιάρικο σου έχουν δώσει σε ένα 10 ευρώ και αυτοί έχουν πάρει 220. Δουλεύουν με τα δικά μας τα λεφτά.
12: Εάν συγγνώμη Κώστα μου, επειδή έκανες ανάλυση καταπληκτική, έχεις δίκιο. Ένα και σου δίνεις την τράπεζα 1.000, εσύ σου δίνει 1.010. Δίνει η ίδια τράπεζα τα 1.000 τα δικά σου, αλλού τα παίρνει πέσω 1.200 ξέρω εγώ.
14: Αλλά
12: έχεις απόλυτο δίκιο. Αν Κώστα αυτό και μετά συνεχίζεις. Εάν όλοι παίρνανε τα λεφτά τους από τις τράπεζες, οι τράπεζες θα ήταν φτωχές.
14: Μα δεν έγινε τα
12: δόντια. Δεν θα έκανε τίποτα.
14: Αν πάνε όλοι αύριο και πούνε θέλουμε τα λεφτά μας πίσω, θα βουλιάξει όλη η Ελλάδα.
12: Σωστό.
14: Όλη η Ελλάδα θα βουλιάξει. Δεν έχει να τα δώσει. Μα δεν έχει να τα δώσει. Του λέει με τα δικά του τα λεφτά. Είδατε τι απάντη να δει. Σου λέει θα πάρει 10.000 κάτω. Δεν σου λέει όμως ότι θα σου δώσει έτσι. και θα αποπληρώσει 10, ή για τα 4 τα κρατάει η Μαριμάνη. Αλλά εσύ θα αποπληρώσει 10. Σου δώσε 6, αλλά θα αποπληρώσει 10. Άντοκα, έτσι δεν έχει πάρει τον τόκο. Δεν έχει πάρει τον τόκο.
12: Τι έχει πάρει? Έχει πάρει από τις 10.000 όταν είναι 6, είναι κάπου 40% ρε Κώστα.
14: Ακριβώς.
12: Μιλάμε για τρελά πράγματα.
14: Παραμύθια είναι αυτά. Στην μόνη που χαρίζει χρέη είναι στο Λιγάρι, σε ένα 200 χάρη στο Μητσοτάκη, να είναι υπουργός, στο Μαρτινογιάννη και στο Λάτσι. Ένα 200. Προχθές χαρίσανε σε 2 σταθμούς όλα τα χρέη. 3,5 εκατομμύρια του Μιανού, 4 εκατομμύρια του Αλουνού. Από τα δικά μας τα λεφτά, εμάς προλογούν. Τα δικά μας τα λεφτά χαρίζουν και να τους λιμανίζουν. Δεν το έχετε καταλάβει, είναι η μεγαλύτερη απάτη. Και δεν μιλάω για μόνο για το Μητσοτάκη και για τους αγκούς.
12: Ναι, μιλάω. γενικά μιλάμε, ναι.
14: Για όλους μιλάω, δεν μιλάω μόνο για ένα. Τι είναι αυτό τώρα ο Πάμελος, θα πάρει τώρα 14 εκατομμύρια επιδότηση για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει 0,5%. Τι είναι αυτή η νέα η αριστερά που θα πάρει 9 εκατομμύρια για 0,1% και θα πήγουν όλοι να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει πίσω? Γιατί αν τους πάρει πίσω όλους αυτούς θα πάρει και τα 14 εκατομμύρια, καταλάβατε.
12: Θα πάρει και τα λεφτά αυτών,
14: υποτίθεται
12: πως ενώνει τις δυνάμεις αυτές.
14: Ακριβώς, θα πάνε όλα τα λεφτά εκεί. Ξέρετε πόσοι προέδροι κομμάτων τη βγάζουν από την επιδότηση, άλλος 2, άλλος 3, άλλος 4, ο Νατσιός, πώς την έβγαζε. Και Κωνσταντοπούλου και όλα τα κόμματα πήρανε σύν ένα μήνα από 2,5 εκατομμύρια, 3, για επιμόρφωση λέει των βουλευτών. Για επιμόρφωση, για παίζουν, έχεις δει κανείς που να πει δεν τα δεχόμαστε? Ακούω πολλούς που φωνάζουν. Έχεις δει κανένα μες στην Βουλή Αρχικό Κόμμα να πει εγώ δεν τα θέλω αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά. Δεν τα θέλω, είναι του λαού τα λεφτά, εγώ γιατί να τα πάρω? Γι' αυτό μην παραμυθιάζεις από κόμματα. Η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα, σου ξαναπεί. Και ειδικά αυτή η κοινοβουλευτική δικτατορία που ζούμε. Αυτό να το ξέρεις, Ηλία. Δεν υπάρχει περίπτωση όλοι αυτοί για να οικονομήσουν. Μπαίνουμε με ένα αρμάνι κουστούμι, με ένα ντούμπλε φάτσε, βιώνουν χειμώνα καλοκαίρι από 30 κουστούμια, από 40 σπίτια ο καθένας. Γι' αυτό δεν σώνεται αυτό. Και όπως είπε και ο Νίτσε, ο φιλόσοφος, ο Γερμανός, δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό στην ανθρωπότητα, περιμένοντας την ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν θα έρθει ποτέ. Εμείς μόνοι μας πρέπει να σώσουμε τον εαυτό μας. Τους ελευθερία. Και μην περιμένει κανείς από κόμματα να σας σώσουμε. Αντού τα λέει και μερσί μποκού.
12: Καλό βράδυ, Κώστα. Καλό βράδυ. Πάμε, έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία, να διαβάσω λίγο ακόμη, παιδιά. Ο Νίκος μου λέει: Πατεώνες, μαχαιροβγάλτες, απ' όλα έχει το κράτος. Δεν ξέρω αυτό που το παππού, φίλε Νίκο, παππού, τι είναι, αν είναι κάποιο άλλο πριν. Πιο πάνω μου γράφεις. Περίμενε. Όχι, όχι, δεν είναι Νίκος. Είναι Νίνα. Λέει Νίκος, Νίκος Ρακιτζής είναι. Καλό βράδυ, Λία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν πειράζει ό,τι να είναι. Τώρα σημασία έχει, σας διαβάζει αυτό που λέτε. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Γιατί δεν βγάζει μια γραμμή ακόμη, ρε Θοδωρή, και να κλείσουμε? Θοδωρή. Γιατί δεν μπορούμε? Έλα. Α, ήτανε ξανά. Λοιπόν, 2-17-18.000. Θα μιλήσουμε τώρα, παιδιά. Θα βγάλουμε γραμμή. Να δούμε. Είχαμε πριν επανάληψη. Ζητούσε για δεύτερη φορά άνθρωπος. Α, γι' αυτό, Ναι, δεύτερη φορά όχι. Να τα αποφεύγουμε λίγο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
15: Έλα, ναι. Ηλία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
15: Ο Γιώργος είμαι.
12: Γεια σου, Γιώργο.
15: Τι κάνεις, Σπύρος Βέστη, πώς πας?
12: Αρχίζει το καλοκαίρι τώρα και θα έχουν πολλές φωτιές.
15: Αυτό είναι, γι' αυτό ήθελα να σου πω, ετοιμάσου.
12: Θα τις προλαβαίνουμε όλες.
15: Έλατε.
12: Έχουμε τα υλικά.
15: Προλάβουμε αυτούς που έχουμε μπλέξει να πούμε πολύ άγρια τι να πούμε.
12: Γιώργο, έχουμε τα υλικά. Έχουμε τα όλα τα κομφόρ.
15: Όχι, δεν τα έχουμε.
12: Ο Θεός βοηθός.
15: Δεν μας τα δίνουνε.
12: Και όπως τσούζουν και όλες και φωτιές, τσούζουνε. Δεν πρέπει να ανεβαίνουν μόνο στις φωτιές.
15: Έλατε.
12: Ο Θεός βοηθός, Γιώργο.
15: Γιατί να ασχοληθούν, βρε Ηλία μου, με αυτά η κυβέρνηση αυτή που έχουμε. Γιατί να ασχοληθεί με την παιδεία, με τη βία αυτή που συμβαίνει. Γιατί να ασχοληθεί με τα νοσοκομεία. Γιατί να ασχοληθεί με το λαό. Γιατί να ασχοληθεί με την παιδεία. Γιατί να ασχοληθεί με τις φωτιές, με τα πάντα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δίνουν εκεί μια ψηλή βάση εκεί επιφανειακή. Ίσα ίσα να πούνε ότι κάτι κάνουμε. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το Υπουργείο Προστήμων. Έχουν φτιάξει και ένα Υπουργείο Προστήμων και όποιο πάρει ο χάρος. Αυτά που έλεγε και ο κύριος Αυγολέμωνας. Ναι. Έτσι πάει. Ναι. Τι θες εσύ αυτό, πρόστιμο. Εκεί δεν έκανες εκείνο, πρόστιμο. Πρόστιμο, πρόστιμο, πρόστιμο. Και προσπαθεί με τα προστήματα αυτά να ορθοποθηθεί η Ελλάδα, να πούμε, και να πληρώσουμε τους πάντες και να σβήσουμε και τις φωτιές και τους σεισμούς και το ένα και το άλλο. Αυτά κάνουν. Δεν προλαβαίνουμε. Τώρα κάνουν αυτό το μίδα που είχα πει και προχτές που το είχα πει. Πήρε και ένας κύριος για να μάθει τι είναι ο μίδας.
12: Ναι.
15: Αυτά με τα ακίνητα.
12: Ναι.
15: Είναι η ταυτότητα ακίνητων. Δηλαδή έχεις ένα ακίνητο και πρέπει να δηλώσεις άντε να πάμε στους μηχανικούς πάλι.
12: Ναι.
15: Και να το δηλώσουμε. Και αν δεν είναι αυτό που δηλώνεις και είναι λέει ψέματα, θα έχεις πρόστιμο από 500 μέχρι 1000 ευρώ. Αυτά είναι. Κάθε μέρα κάποιος ηλίθιος, να πούμε, βρίσκει για κάτι να βιάζει το λαό.
12: Ναι, ρε παιδί.
15: Δεν ξέρω από πού μας έχουν πρωτοβιάσει.
12: Ναι, ρε παιδί.
15: Δεν έχουμε. Όλα μας τα έχουν κλείσει. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Δίνεις χαρτζηλίκι ο παππούς στον εγγονό, γιατί του δίνει χαρτζηλίκι και πρέπει να το φορολογήσουμε. Ναι.
12: Δεν μου λες
15: είσαι ένα γάμο, αν μαζέψει τώρα τα όξα και αυτό, μια κοπέλα κάποια χρήματα λέει και ναι, τα έχει, δεν τους νοιάζει. Αν τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα και αγοράσει κάτω, τότε λέει είναι θέμα φόρου. Δηλαδή, δεν ξέρω τι φακέλο.
12: Τι μαλά είναι αυτά, ρε Γιώργο,
15: ναι,
12: να καταλάβω εσύ. Ποιος τους βάλει στις θέσεις αυτές, κάτι μυαλά. Και αυτά που κατεβάζει η κούτρα τους, ρε παιδί, που
15: είναι καταστροφικά.
12: Ποιος τους βάζει εκεί πέρα.
15: Ποιος τους βάζει. Αυτοί οι ίδιοι, οι 300. Αυτό που έλεγε ο προηγουμένος, ο Αυγολέμωνος. Παίρνουν λεφτά για επιμόρφωση και γίνονται χειρότεροι από τι είναι. Δηλαδή ο καθένας, όταν το βάζει σε μια θέση, ας πούμε, ξέρεις τι λέει η Ηλία. Κάτσε να κάνω κάτι εγώ για να δει ο Πρωθυπουργός ότι κάτι κάνω. Και τι κάνει, πιέζει το λαό. Βγάζει μια πατάτα εκεί πέρα, πως θα φορολογήσει το λαό, ότι κάτι κάνει.
12: Ωραία.
15: Τώρα κοίτα να κάνεις κάτι διαφορετικό να σώσει τον κόσμο.
12: Ωραία. Κυβερνητικά το κόμμα που κυβερνάει με τον Πρωθυπουργό, δεν λέω μόνο για το Μητσοτάκη, δεν βλέπει τι στραβό είναι για το λαό κάτι. Πως θα αφήνει αυτού την ηλικιότητα.
15: Σωστό αυτό που λες. Σωστό. Εσύ σαν πατέρα.
12: Είσαι υπεύθυνο παιδί, μη είσαι αρχηγός κάπου. Ωραία,
15: ναι.
12: Μην πω τίποτα. Τι θα ήμουν να παίρνει κάτι βάρος και να έλεγα άστο να στο κάνει. Μα είμαι κι εγώ τότε το ίδιο στυλ.
15: Μα αυτό που λες.
12: Ωραία.
15: Σαν πατέρα, εσύ αν δεις κάτι στραβό στην οικογένειά σου, δεν θα πεις εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά. Ωραία. Κάποιος παιδί έχει κάνει κάτι στραβό. Δεν θα το δεις.
12: Να σου πω, ρε Γιώργο, κάτι άλλο. Γιατί το βγάλανε μίδα.
15: Γιατί ο Μίδας είχε αυτός που ό,τι έπιανε το έκανε χρυσό και νομίζουν ότι οι κατοικίες του κόσμου, αυτός είναι αρχαιότητα, ο Μίδας, το ξέρεις.
12: Ναι,
15: ότι έπιανε χρυσό και στο τέλος δεν μπορούσε να πιει ούτε νερό γιατί το νερό γινόταν χρυσό και πέθανε. Λοιπόν, νομίζουν ότι αυτά που έχουμε 5-1 σπιτάκια ο καθένας, να πούμε, που τα σιδηρεί, τα έχει κάνει με αγώνα, που έχουν ματώσει τα χέρια του από τις πέτρες που κουβάλαγε, νομίζουν ότι είναι χρυσάφι.
12: Σωστά.
15: Πλέον και θέλουν, εντάξει, τι να το κάνουμε, έχουμε ένα σπίτι, άντε δύο, και άντε να έχεις και εσύ ένα στην εγκλουβή, ξέρω εγώ, και
12: γιατί δεν πληρώνουμε.
15: Και δεν πληρώνουμε ακριβώς.
12: Δεν πληρώνουμε. Στο δικό σου σπίτι και πληρώνεις σε νίκη.
15: Τι ενίκιο, Ηλία.
12: Με τον έφυγε εκεί πέρα του Αδυνατούλη και του Βενιζέλου.
15: Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Το κτηματολόγιο που το βάζει, το ένθια που το βάζει, το φόρο μεγάλης ακίνητης περιοσίας που τον βάζει, την ηλεκτρονική ταυτότητα που τη βάζει. Έχουν λαλήσει με τα σπίτια.
12: Τα κλεισμένα σπίτια που πληρώνει κάτι πάγια που λες τι είναι, έκαιγα ρεύμα χωρίς να είμαι.
15: Αυτό θέλω. Άμπραβο, ο Μίδας αυτή τη δουλειά θα κάνει.
12: Είναι
15: δηλαδή,
12: νερό χωρίς
15: ένα
12: να είμαι.
15: Σπίτι.
12: Πω.
15: Και ας πούμε, επειδή στο έχεις κλειστό, θα διασταυρώνει, λέει, αν εσύ έχεις κάψει ρεύμα ή αν έχεις καταναλώσει νερό, ναι, θα σου βάλει πρόστιμο γιατί έχεις πει ψέματα. Δηλαδή, πού έχει φτάσει, ρε παιδί μου, η ηλιθιότητά τους να βιάζουν το λαό. Εγώ αυτό δεν πάω να καταλάβω. Ναι. Κάποτε δίναμε αρκετό ψήφο και στη Νέα Δημοκρατία, να μην κρυφτούμε τώρα. Ναι. Εγώ έδινα και 20 ψήφους είχα. Τώρα δεν θα πάρουν μία βέβαια, θα τα πάρει ο Βελόπουλος. Αλλά και πρέπει να ξυπνήσουμε έστω και τώρα. Γιατί δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία δηλαδή. Κάποτε θυμάσαι βγήκε ο Σαμαράς Ηλία, ναι, με το Βενιζέλο και αρχίσανε. Αντιρατσιστικό νόμο, μας βάλανε το έμφυα, ναι, μας κλείσανε τις τηλεοράσεις αν θυμάσαι, μαύρο και στην ΕΡΤ και ξαφνικά κόψανε και συντάξεις, ο κόσμος αγανάξει και τζίψε το Τζίπρα. Τώρα το ίδιο πάνε να κάνουν, βλέπεις τι γίνεται, 21% ο Τσίπρας. Ναι. Αν θέλουν να το κάνουν έτσι, ας το κάνουν. Θα τελειώνει το πράγμα.
12: Αυτά, Ηλία μου. Τι να πω, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ξεστημασμένη, ό,τι ναι, σπίτι είναι π.χ. στο χωριό, ναι, έχει τη σιγά το σπίτι τώρα στο χωριό που είναι απλώς κρατάω το πατρικό. Θέλω να κρατήσω, επειδή πέθανε ο γέρος και η μάνα μου πριν από χρόνια, το κρατάω, ναι, εγώ να πληρώνεις δίκαια. Βλέπεις, πρέπει να βάλουμε κανένα κατσίκ μέσα να ανάβει κατά τόσο το φως. Να δικαιολογεί τουλάχιστον το πάγιο που δίναμε.
15: Ωραία πάσα ήταν αυτή. Ναι.
12: Όταν έρχεται η ΔΕΗ 40 και λέω εσύ, καλά τι λέει, ρεύμα 0,75 και όλα τα άλλα πάγια. Να έχουμε τουλάχιστον κάποιον μέσα να μπαίνει και να κάνει έτσι το τέτοιο. Να...
15: Έλατε, αυτή είναι η δημοκρατία.
12: Λοιπόν,
15: αυτή
12: να είσαι καλά και εγώ. Να είσαι καλά.
15: Σε ευχαριστώ, καλή νύχτα, Ηλία μου.
12: Γάμο το που πω. Τι τραβάει αυτός ο λαός, παιδιά, και μην πειράζετε εσείς που είστε. Παρακαλώ, πάμε γραμμή.
16: Ναι, μιλάω εγώ.
12: Βέβαια.
16: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος από το Περιστέρι.
12: Γεια σου, Γιώργο.
16: Λοιπόν, θέλω να πω, υπήρχε ένα πρόγραμμα από την κυρία Αγαπηδάκη και τον κύριο Άδωνη, ναι, το οποίο είναι της Ευρώπης, είναι ΕΣΠΑ, ναι, το οποίο ήταν και την Παχυσαρχία, εδώ και κάτι μήνες.
12: Ναι.
16: Λοιπόν, η Παχύσαρχη υποτίθεται για να κάνει αυτή η αίρεση που είναι και τα λοιπά. Να κάνει από τις εξετάσεις και σου δίνει την αίρεση δωρεάν για 8 μήνες.
12: Ναι.
16: Και είναι ΕΣΠΑ, λέω αυτό.
12: Ναι.
16: Δεν είναι δικά τους τα λεφτά.
12: Ναι.
16: Λοιπόν, άσε που το έχουν πλασάρει για δικό τους ο Μητσοτάκης. Το πρόγραμμα υποτίθεται το κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι έχουν, ναι, πλασάρει.
12: Ναι. Ναι.
16: Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, 30, τώρα τέλος Ιουνίου, ξαφνικά σταματάει. Λοιπόν. Όποιοι έχουν πάρει τις ενέσεις για 2, για 3 μήνες, για 4 μήνες, δεν τους δίνει άλλη ξαφνικά. Γιατί δεν έχουν λεφτά, αλλά δεν έχουν πάρει ΕΣΠΑ. Εν τω μεταξύ, παραγωγή, μαθαίνουμε, είναι απλήρωτη λέει. Δεν έχουν πάρει τίποτα, γιατί δεν ξέρει, είναι ωραία. Λοιπόν, και εγώ όμως το πρόγραμμα, είναι 3 μήνες. Με κόβει ξαφνικά. Λοιπόν, έτσι. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και θα γίνει, λέει, από Σεπτέμβριο. Και τι μας κόβει τώρα για Ιούλιο, Αύγουστο.
12: Δηλαδή, θέλει να πεις, κόβεται αυτό που είναι...
16: Μας έχει βάλει στο πρόγραμμα και σε κόβει. Καταλαβαίνεις τι κάνουνε.
12: Και είναι θέμα και υγείας αυτό, ε.
16: Μα ναι. Μα τώρα είχαμε κάνει, δεν πήγαμε έτσι στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα κάναμε εξετάσεις. Πήγαμε εξετάσεις, έκανα το ένα, έκανα το άλλο. Έχουμε ζάχαρο, έχουμε το αυτό. Δεν πήγαμε έτσι. Πήγαμε να κάνουμε εξετάσεις δύο μήνες. Και μετά μας είναι διέγκριση. Ότι δικαιούμαστε, βεβαίως. Είμαστε μαχήτρακοι, έχουμε διαβήτη, έχουμε. Ωραία. Δεν μπαίνει στο πρόγραμμα έτσι. Και έτσι μπήκαμε, όσοι έχουν μπει. Λοιπόν, και αφού έχουμε μπει, φίλε, μετά από 2-3 μήνες δεν σταματάει το πρόγραμμα. Και θα δούμε από Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Δεν πλάκα μου κάνεις. Δεν θα αναφέρω την αίρεση, και τώρα δεν μου τη δίνεις. Γιατί λέει δεν έχει πάρει λεφτά το ΕΣΠΑ, θα πάρει να τα πάρεις. Ή βάλε στο κωδικό του κράτους. Βάλε στο κωδικό του κράτους και πάρε μετά το ΕΣΠΑ.
12: Σωστά.
16: Όχι, τίποτα λέει. Έχουν τραβεί και οι γιατροί. Λοιπόν, άκου τι έχουν κάνει οι άνθρωποι.
12: Κωμικοτραγικό είναι.
16: Κωμικό τραγικό, ναι, τι είναι, σημείο σταματάει, λέει. Λοιπόν.
17: Το διαφήμισε.
16: Τι, τι, τι.

0: Με τα απολαδιομή δεν μας εγκρίνανε.
1: Τι να πω. Βλέπα
0: τις εξετάσεις. Μας βάλανε και τώρα μου λες τελείωσε το αίσθημα, δεν έχει. Τι με νοιάζει, τι λεπτά δεν έχει το αίσθημα. Τα έχετε φάει τα λεφτά.
1: Σωστά.
0: Εν τω μεταξύ πρόσεχε, η φαρμακοποιή το μαθαίνω σήμερα εγώ αυτό. Είναι μία απλήρωτη. Γιατί δεν είναι απλήρωτη η φαρμακοποιή. Δεν τους έχεις πληρώσει. Έχεις δώσει τις ενέσεις. Γιατί είναι απλήρωτη λέει οι άνθρωποι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Σταματάει το πρόγραμμα λέει.
1: Θα πάει για μπάνιο θέλει το πρόγραμμα.
0: Σταματάει, για 8 μήνες το πρόγραμμα. Τουλάχιστον.
1: Άσε τώρα, δεν μπορώ να το κρίνω καθόλου αυτό, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Εγώ είμαι στο τρίτο μήνα τώρα και θα με σταματάει τώρα. Άλλος στο τέταρτο, άλλος στο πέμπτο. Άρα, και τι σταματάει ρε. Και μου λες τώρα από Σεπτέμβριο, μετά από 3 μήνες. Και τι θα κάνουμε 3 μήνες. Δηλαδή πήρε την αγωγή και σταματάει η αγωγή.
2: Η κυρία...
0: Υποτίθεται... θα μοιάζει για την υγεία μας.
1: Γιώργο, δεν μπορώ να το κρίνω καθόλου, το ακούνε χιλιάδες κόσμος.
0: Τα ακούνε, ναι, τα ακούνε και οι κυβέρνηση, δεν ξέρω τι κάνουν. Ναι. Δεν έχουν το θεό τους. Τελείωσε, λέτε, τι πού ήταν αυτά του έσπα. Πάρε τ' άλλο έσπα. Και τι με νοιάζει μέρα, μου δώσε λεφτά από το κράτος.
1: Και το τι με έκανε και ξεκίνησα.
0: Δώσε από κωδικό, πληρώσε από κωδικό του γιατρού και τα λοιπά και τα φαρμακεία. Και μετά πάρε το έσπα του έσπα και βάλτε τα λεφτά στη θέση του.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ Γιώργο.
0: 2, 3, ακούω σήμερα και λέει 3,6 δις έχουν αυτή τη στιγμή στο πεντάμινο. 1,3 δις λέει ήταν η υπολογίζα τα λεφτά την υπέρβαση και έχουν μαζέψει 3,6 δις.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο, κλείνω. Ευχαριστώ Γιώργο. Ρε παιδιά, τι ακούτε, τι ακούμε ρε. Τι ακούμε ρε παιδιά. Είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν παιδιά, από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Λία τον Κακλαμάνη, τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη βραδιά όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε έστω και ένα λεπτό. Να δίνουμε ραντεβού αύριο. Αφού υπενθυμίσω όμως εγώ, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απόψε, δεν ξέρω αν έχει αρχίσει ήδη, ενώπιον στον οποίο καλεσμένος στον Χατζη Νικολάου, αξίζει να το αναφέρουμε, πρόεδρος κόμματος είναι, θα πούμε την καλή κουβέντα που βρίσκεται εδώ τα μεσημέρια, 12 με 1. Απόψε είναι εκεί, καλεσμένος που σίγουρα θα πει πάντα ο Βελόπουλος, λέει πραγματικά ουσιαστικά πράγματα. Ο Στέφανος Οχίος, τα απογεύματα, Ράδιο Μακελάριδες, 5 με 6, όπως ξέρουμε πάντα αυτό το δυναμικό το ιδιαίτερο που έχει. Να λέω το καληνύχτα. Α, θα πάμε στο γρήγορο, το ξεχνάω το φίλο μας τον Οικονομόπουλο, τον Μιχάλη. Κατά τη βράδια το ξεχνάω, δεν το κάνω επίτηδες Μιχάλη. Καλή συνέχεια να πάρει τον κόσμο να ανέβει τώρα, να διασκεδάσει, να περάσει, να ακούσει, ωραία. Να σας καληκτήσουμε και να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ, 9 με 11. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
3: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
4: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Με μουσική δουλεύουν καλύτερα. Αποδίδουν οι εργαζόμενοι πολύ καλύτερα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, έτσι. Όταν σε κάποιο εργασιακό χώρο λειτουργεί και μουσική, ανεβαστική βέβαια, θα πείτε αυτά είναι γούστα. Αποδίδουμε καλύτερα. Καλησπέρα. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές, κοιτάξτε, πήραμε τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Να τα ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τα παιδιά. Να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, εδώ με τον Θοδωρή όμως θα συνεχίσουμε. Έτσι, Θοδωρή μου. Ένα σώμα, μια ψυχή. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Είναι ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία, ναι. Ψυχολογία. Δεν θα μας την κλέψουν αυτοί. Δεν φορολογείται τουλάχιστον ακόμα. Ακόμα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000. Είναι πανεύκολο. Βέβαια το ξέρετε, το γνωρίζετε. Για τους καινούριους φίλους και φίλες μας. Το Viber 693-84-00-856. Viber και το απλό μηνυματάκι εδώ, έτσι το τονίζουμε. Πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα, στα φανταστικά. Γιατί λίγο πολύ όλοι τώρα φορολογήστε. Αυτά είναι, αυτά οι φόροι, τα πλεονάσματα. Που λένε τα πλεονάσματα. Προτείνουμε More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το περιφερειακό της Αθήνας, το πρώτο, ναι, με τη χρυσή πλακέτα, το More Than Tax στην Καλλιθέα, Καλλιτσούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Εξαιρετική, φανταστική. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο για το More Than Tax, το λογιστικό 210-95-99-381. Πρέπει να σας λέμε πάντα τα καλά και θα τα λέμε. Θα πούμε και για την πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Παρέα με τον Μιχάλη τρώμε και καμιά πίτσα. Φανταστική πίτσα. Και με delivery η πιτσαρία του Ζεάκη. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63. Μια γιορτή καρδιά. Λοιπόν, η γιορτή εδώ στο Μάχη.
1: Κάθε βραδιά.
0: Πάμε, κάθε βραδιά.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Και τραγουδάκι το κορίτσι με την καρδούλα.

0: για σένα. Λοιπόν, για σένα λέει μόνο, στα βέντο. Για σένα λέει μόνο. Λοιπόν, τις καλησπέρες θα τις πούμε μετά το τραγουδάκι, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές. Τα ακούτε, είναι ζωντανή εκπομπή. Και συμβαίνουν σε μια εκπομπή πάρα πολλά. Εμείς δεν θέλουμε τα παρατράγουδα, θέλουμε τα τραγουδάκια, έτσι. Το ξωτάκι.
1: Μόνο θα το ακούω. Και ας μην ξέρω τελικά που θα.
0: Και θετική ενέργεια, χαμόγελο. Ελάτε, παιδάκια.

Για σένα κανένας δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει όταν ακολουθούμε έναν δρόμο που θα βγει. Πού θα μας βγάλει όλους, έτσι. Μπαίνουμε σε μια λεωφόρο, σε έναν δρόμο. Έστω και άγνωστος. Όχι, δεν ξέρουμε πού θα βγει. Τα μηνύματα και τα δικά σας τώρα. Δέσποινα μας. Καλησπέρα, Μιχάλη. Περίμενα να αρχίσεις. Λέει, θέλω μουσική να χαλαρώσω. Να στείλουμε και χαιρετισμού στο Σάκη. Ακούω το τραγουδάκι, λέει, υπέροχο. Στην παρέα σου, λέει, βρίσκω μια αγκαλιά. Δέσποινα, σε ευχαριστώ στο Παγκράτη. Να σε καλά, καλή βραδιά. Να καλησπερίσουμε την Έλενα, την Δαλάκα, την κυρία Δαλάκα, την Έλενα από Μέγαρα, με το παλικάρι της τον Γιώργο. Να πάμε στο Εγάλαιο, είναι ο φίλος μας, ο μάνετζερ, ο Χρήστος εκεί. Χριστάγρα μου, καλησπέρα, θα ακούσουμε και Μητροπάνω τα πάντα όλα. Στον φίλο μου τον Γιώργο, από τα Μέγαρα επίσης, έτσι. Γιώργο μου, θα τα πούμε. Καλησπέρα στους εκπαιδευτικούς. Καλησπέρα στους εκπαιδευτικούς μας εδώ, τη Μαρία και τον Γιώργο της από την Πλατεία Αμερικής. Θα ακούσουμε και εκεί το τραγουδάκι που έχουν επιλέξει. Αλλά μην ξεχνάμε, πάμε πάντα στα καλύτερα. More than tags. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά. Αναλαμβάνουμε τα πάντα όλα. Καλύτεροι με τους καλύτερους. Φωτάκο μου, Κολωνάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο

Λοιπόν, και στον φίλο μας τον Γιώργο από Μέγαρα. Κάκο μου, να σε πάντα καλά, δυνατός. Πάντα βοηθάμε εκεί που μπορούμε. Έλα, σε ένα χέρι βοηθείας πάντα στους ανθρώπους. Να πω όμορφες καλησπέρες στον Παπαναγιώτη μας από την Καλλιθέα. Εμείς δεν ξεχνάμε. Η φωνούλα μας φτάνει πάρα πολύ μακριά εδώ στο Μάχη 99,8. Μα πάρα πολύ μακριά. Και μέσα από το ίντερνετ, πληκτρολογώντας Μάχη 99,8, μπαίνετε και στο διαδίκτυο και στην άλλη άκρη του κόσμου. Το λέμε, Μπέκι μου καλησπέρα, το 672. Δεν κάνει τόσο πολύ ζέστη, Μπέκι μου. Τώρα 28 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο κέντρο των Αθηνών. Μια χαρά είναι. Το έχουμε ξαναπεί και το λέμε συνέχεια. Εδώ η Ευρώπη καίγεται, φλέγεται. Εμείς εδώ μια χαρά τα πάμε. Και μην αναφερθούμε τώρα στο σεισμό, γιατί για τη Βενεζουέλα με πιάνει η καρδιά μου. Το μόνο πράγμα που λέω στη ζωή μου, φοβάμαι τους σεισμούς και τα φίδια. Όλο των ειδών τα φίδια, έτσι. Το ξαναλέω. Όλο των ειδών τα φίδια. Δεν είναι μόνο τα ερπετά. Λοιπόν, σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα με τα Στουφάκια. Αλήθεια, ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα. Πολλά γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα με τα στρουμφάκια. Ταυτόχρονα όμως και με τις λεύκες. Εγώ μπορώ να πω, ξέρεις που ήταν ακριβώς. Μπαίνοντας στην Αλεξάνδρας προς Κηφισίας και στην εκκλησία πριν σταματήσει την Τυρόπιτα, γιατί θυμάμαι, έτσι. Ωραίο. Θα μου πεις, είναι σημερινό και το θυμάσαι. Ναι.

Το έχετε, το έχετε, μπορώ να πω έτσι καλά, Ματιανές, το έχετε. Α, όλα και όλα. Μαρία μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Κώστα τον Μακεδόνα, είναι τα Μαργαριτάρια. Η Μαρία μας με τον Γιώργο της Πλατεία Αμερικής. Να στείλουμε όμως φιλάκια πολλά και καλησπέρες στην Σαλαμίνα, στην Μαρίνα μας. Θα το βάλουμε και το λουλούδι. Τα λουλούδια πάνε, λέει Μαρίνα μου, τα λουλούδια στα λουλούδια, έτσι δεν λένε, Γιώργο μου, Μέγαρα. Λοιπόν, είναι τα Μαργαριτάρια για την Πλατεία Αμερικής. Ροχαλιτό βλέπω, έτσι, ακούω ροχαλιτό. Βιβί μου, τι κάνεις, ο Χαϊδάρη, καλησπέρες. Ναι, όταν περνάει 25 βαθμούς Κελσίου, 26, αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε. Πετάμε έξω, έτσι, με λίγα λόγια. Έλα τώρα, έλα να συγκεντρωνόμαστε, μην βάλω τις φωνές. Πάει και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης τώρα, καθοδόνει για τον Χάτζη Νικολάου. Ήταν επιλογή του, όσο γερδό έχει πει να μην πηγαίνει, γιατί δεν είχε κάτι ουσιώδες να πει. Πολύ σωστό. Τώρα το καλεί κάποιος, να πηγαίνει κάποιος και να μην έχει να πει ουσιώδες κάτι, έστω για το κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν έχει ουσία. Το να δίνει απλά μία παρουσία και να τον κάνει ένας δημοσιογράφος ό,τι θέλει. Λοιπόν, σήμερα στο ενώπιος ενωπίων θα είναι εκεί. Λοιπόν, να πούμε και στην φίλη μας την Αμαλία. Βρε Αμαλία μου, καλησπέρα, καλησπέρα στην Ολυμπιακή από τον Πειραιά. Το διάβασα και εγώ λίγο κάπου αυτό με την ανακατασκευή, αλλά δεν θα ξεκινήσει φέτος εκεί με το Καραϊσκάκι. Το διάβασα και εγώ. Το είδα και φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει. Να δούμε. Α, πετύχουμε. Γεια σου, Φωτάκο μου, Τσακολιονάκι, με τον καλό σου το γείτονα.

0: Γιώργο μου, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα στα βαριά τιμόνια. Καλησπέρα στα παιδιά που δουλεύουν και με τα ταξί, με τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιώργο Άγιο Δημήτριο. Λεβέντη μου, έχει καεί, ναι. Όταν είστε όλη την ημέρα πάνω για το μεροκάματο, έτσι. Όλη την ημέρα πάνω σε ένα κάρθισμα, έτσι. Ότος για να είναι, είτε αναπαυτικό, είτε βάλουνε μαξιλαράκια. Τα θυμάσαι κάποτε με τα μαξιλαράκια, με τα προσκέφαλα από πίσω. Είναι λογικό να αρπάξει φωτιά, μην το πω τώρα. Κάπα κεφαλαίο, μας. Είναι λογικό, παλικάρι μου. Καλησπέρα. Εδώ όντως θα κάνουμε κατάσβεση τώρα, έτσι. Ειλικρινά θα κάνουμε κατάσβεση. Θα μπει και το παλικάρι το άλλο μέσα από μπροστά, η παγωτάκι. Λοιπόν, είπαμε παγκόσμια ημέρα σήμερα με τα στρουφάκια. Δεν το χάνουμε. Δεν το χάνουμε. Παγκόσμια ημέρα με τα στρουφάκια. Παιδάκια, παιδιά έχουμε κάνει όλοι, αλλά παιδιά είμαστε. Παιδιά παραμένουμε όλοι. Δεν είναι μόνο το εξωτερικό, είναι και το εσωτερικό μας. Παίζει σημαντικό ρόλο το εσωτερικό. Μπέκη μου, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκαια. Να είσαι καλά.
1: Παιδί μου, κεραυνός, σεισμός.
0: Έλα, έλα να χορέψουμε.

0: λοιπόν τραγουδάκι το, γιατί μιλούσαμε και στο τηλέφωνο. Και το τηλέφωνο, κυρία Δήμητρα, νοσηλεύτρια, έτσι. Είναι το τραγουδάκι αυτό, νομίζω, ε. Νομίζω, δεν είναι, κάνω λάθος, δεν πάμε πάλι από την αρχή.
1: Στα μάτια σου.
0: Η νοσηλεύτρια είναι εδώ, η Δημητρούλα. Λίγο κοκομπλόκο, έτσι, τα χάσαμε λίγο. Λοιπόν, Δήμητρα, νομίζω ότι το τραγουδάκι είναι αυτό. Να καλησπέρισω ότι είναι η Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Καλησπέρα σε έναν κύριο ταξιτζή. Πήγε μια κυρία σήμερα στα ταξιτζή στο Δημαρχείο στο Χολαργό. Θα του αφαιρώσουμε πολλά τραγουδάκια. Πάρα πολλά τραγουδάκια αυτών των. Είδατε, παιδάκια, εκεί οι ταξιτζίδες κάνουν έργο. Για να ακούσουμε αυτό που λέει. Τα μάτια μου στα μάτια σου. Είναι με τον Κότσιρα, κυρία Δήμητρα. Σημασία δεν έχει πόσα μάτια σε κοιτάνε. Σημασία έχει τα μάτια που σε κοιτάζουν, αλλά αν εσύ τα βλέπεις αυτά τα μάτια που σε κοιτάζουν. Πάμε με δύναμη.

Πιστεύω ότι το τραγουδάκι Δημήτρου Λέντα αυτό να σε καλύψαμε, έτσι, νοσηλεύτρια. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι να σε καλύψαμε. Πάμε τώρα να αφιερώσουμε τραγουδάκι για τον Πάτερ Παναγιώτη μας, εκεί που βρίσκεται στη Γερμανία. Να του ευχηθούμε όλα τα καλά στον άνθρωπο, έτσι. Όλα τα καλά και να είναι πάλι σύντομα κοντά στη χώρα του. Στη χώρα του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όντως την πονάνε τη χώρα. Κλά στους άλλους τώρα που βγαίνουν εντάλματα σύλληψης και την κάνουν με αλαφρά πηδηματάκια. Πάνε από την πίσω πόρτα, πάνε από την πίσω πόρτα να καταθέσουν εισαγγελία. Από την πίσω πόρτα, όχι από μπροστά. Λοιπόν, είναι από τον Γιώργο το τραγουδάκι στα Μέγαρα, αυτό το παιδί με τα λουλούδια. Αυτό το παιδί με τα λουλούδια. Άνθρωποι που είναι με τα λουλούδια και με τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ευχάριστοι. Μην τους φοβάστε. Μάκη μου, Πετραλώνα, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα σε όλη την Αλφα Αθηνών, το 588, φίλος μας ο Μάκης. Επίσης, τον φίλο μας τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη από το Περιστέρι, τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Για σου Δέσποινα Παγκράτη. Ευπιθώς λέει, αναφέρω καλησπέρα λέει σε όλους. No. Εσύ πρέπει να έχεις διατελέσει το πολεμικό ναυτικό. Πάμε να τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι. Καλησπέρα, δάσκαλε Βαγγέλη μου από το κάτω Εγάλεο. Βαγγέλης ο Ρούμπος, δάσκαλος. Δάσκαλος στη μουσική, δάσκαλος σε πολλά. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ.

Λοιπόν, τόσα που έχουμε να πούμε, είπαμε, είναι μία βραδιά πάντα που οι βραδιές μας, όχι μία βραδιά αυτή η βραδιά, είναι όλες οι βραδιές μας. Έτσι, αναφερθήκαμε και στην Παγκόσμια ημέρα, με τα στρουμφάκια και με τις γλεύκες που είναι. Τελικά σήμερα βγήκαν οι βαθμολογίες για τα παιδιά. Και δεν θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό στην Καλλιθέα που έγινε που λίγο πολύ το είδατε όλοι, ένα 15χρονο και στο κέντρο της Καλλιθέας, να μην αναφερθούμε τώρα τι γίνεται. Βγήκαν τελικά οι βαθμολογίες για τα παιδάκια να μπουν στα ανώτατα εκπαιδευτήρια, στα ανώτατα ιδρύματα. Κάποιοι μπορεί να πέτυχαν, κάποιοι μπορεί να μην πήγαν τόσο καλά. Απλά είναι μια ευκαιρία ζωής. Δεν έχει χαθεί κάτι. Είναι μια ευκαιρία ζωής οι Πανελλήνιες. Τώρα κάποιοι δεν έχουν γράψει ή κάποιοι γράψανε. Πώς συμπληρώθηκε. Καταρχήν θα δούνε και με τις βάσεις. Δεν απελπιζόμαστε. Πιάνουμε τη ζωή πάντα από τα μαλλιά. Θα μπεις άμα δεν έχει μαλλιά. Έχει, έχει, μπορούμε. Και κοιτάμε στα μάτια. Και κοιτάμε στα μάτια. Δεν χρειάζεται να είναι απελπισία, να απελπιστούνε. Έτσι, καθόλου. Απλά ενημερωτικά. Θα δούμε και τις βάσεις. Πώς το ένα, πώς το άλλο. Εδώ είναι. Υγεία να υπάρχει. Καλησπέρα, στέλνουμε καλησπέρα στον φίλο μου από τον Μπραχάμι. Τον φίλο τον Βασιλάκη. Ο Χρήστος ο μάνετζερ από το Εγάλεο έχει ζητήσει Μητροπάνο να ακούσουμε. Και θα ακούγαμε Μητροπάνο, έτσι. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Στην τροχέα, στη Νέα Ιωνία, στα παιδιά που έχουν βάρδια, στέλνω τα καλύτερα. Θερμούς χαιρετισμούς, καλή βάρδια να έχετε. Και πάντα να κάνετε έργο σωστό και επικοδομητικό. Ξέχωρα αυτό με τις κάμερες, έτσι που ακόμα λειτουργούν, δεν λειτουργούν, έρχονται μηνυματάκια, έρχονται το ένα, έρχονται το άλλο.

μόνο όσοι αγαπάνε, ναι, δεν βγάζουν αίμα, λέει σταλιά. Και τι αίμα, αν είναι και σπάνια ομάδα αίματος. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλη. Το είπαμε χθες με τους δικαστές, το είπαμε όσον αφορά και το επεισόδιο που έγινε με την νεολαία. Με την νεολαία, θα πω στην Καλυθέα. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, έτσι, αλλά το ποιόν του καθενός, παιδιά, φαίνεται. Θέλω να είμαι αντικειμενικός, πάντα είμαι αντικειμενικός, θα λέω και εγώ έξω από τα δόντια, έτσι, έχω μάθει. Φαίνεται. Άλλα παιδάκια είχαν την αγωνία, που θα βγαίνανε σήμερα οι βαθμολογίες. Θα πείτε, αυτά γίνονται και θα γίνονται. Γιατί όμως, γιατί. 15,5 χρονών ήταν, έτσι, δύο μαχαιριές δουλειές στην καρδιά. Πού, μέσα στο κέντρο της Καλυθέας. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, να τα αφήνουμε αυτό. Χρύσα μου, Άνω Πετρέλαιο, καλησπέρα, το 933. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό με τις βάσεις ακόμα, Χρύσα μου. Δεν το ξέρει κανένας με τις βάσεις, με τις σχολές, θα το δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Αλέκο τον Σαζόπουλο. Το έχει επιλέξει το παλικάρι από το Κολωνάκι. Είναι γείτονα του Κούλι και δεν είναι να αποφύγει. Γι' αυτό δυναμώνει το ραδιόφωνο ο φίλος μου Φώτης εκεί. Ακούει μουσική, ακούει μάχη, ό,τι το χειρότερο, έτσι. Και μόνο που λέει έτσι το σήμα όταν παίζει στο σταθμού, μάχη 99,8. Καλά, δεν πατάει ποτέ στο σπίτι του εκεί. Βγάζει τα ταξιδάκια. Κούλι είναι.

Να ακούνε μερικές, μερικές. Να μαθαίνουμε, ονόματα μη λέμε. Ονόματα μη λέμε. Εκεί με το καπνιστό. Αστέρι μου, δεν την παλεύω.

σηκώνει το τραγουδάκι του φίλου μας εκεί στο Κολονάκι. Να σε καλά, παλικάρι μου, Πέτρο μου, Σιμπυρκάλ. Καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρες όμορφες, φανταστικές. Και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Είναι και λίγο στο μυαλό μας, έτσι. Λίγο θετική ενέργεια να δείχνουμε. Τον φίλο μας τον Νίκο από την Πετρούπολη να τον καλησπέρισω. Νικόλα, καλησπέρα. Λοιπόν, μου λέει μια κυρία τώρα εδώ πέρα, θα αφαιρώσουμε και πάλι τραγουδάκι από το Χολαργό. Πήρε ταξί σήμερα να πάει στο Δημαρχείο του Χολαργού. Αυτά είναι τα αληθινά, αυτά είναι τα πραγματικά, έτσι. Αυτό είπε. Τα πιάσαν τη συζήτηση μέσα, το ταξιτζή τα πιάσει. Ακούει. Καταρχήν ο οδηγός, είτε είναι σε βουλευτή, είτε σε γραμματέα, είτε είναι ταξί, είτε είναι λεωφορείο, πάντα έχει τον πρώτο λόγο να ακούει. Στένει αυτή, έτσι. Έχω και ένα άλλο φιλαράκι που έχει καλό αυτή, δεν λέω ονοματάκια. Καλό αυτή. Δεν του πέφτει καρφίτσα κάτω. Και πιάσανε τη συζήτηση. Με αφόρμητα ο ταξιτζής εκεί, λέγομαι με τον κύριο Βελόπουλο. Αφόρμητα. Τι καλά κάνει ο κύριος, έτσι. Απελπισμένοι είναι. Κάνανε τη δουλειά τους εκεί με τον κύριο τώρα, το παλικάρι και με τη χωρίστρα που είπα Παπαγευάνη και Λάκο. Αν δεν θυμάμαι τον πρώην υπουργό, τον κύριο. Α, ο κύριος Χιραλάκης ήταν πρώην, έτσι. Το συζητάμε. Πάμε τώρα σε Αλαμίνα, πάμε στα τραγουδάκια μας εδώ. Αυτά είναι αλλουνών. Δημοσιογράφοι μας τα πάνε καλά, τα πάνε φετούζα. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Καλή από τη Σαλαμίνα που θέλει να ακούσει τραγουδάκι. Είναι η Μαρίνα. Εκεί στη Σαλαμίνα είναι η φίλη μας η Μαρίνα. Έχω κάνει στο πολεμικό ναυτικό εγώ Μαρίνα, έτσι. Γενορχόμουν Σαλαμίνα. Για να δω τώρα με την ημερομηνία. Δεν είναι σήμερα το ξωτάκι ημερομηνία ούτε καν. Λοιπόν, να το χαρίσω το τραγουδάκι στο μαράκι μας από τον Κορυδαλό. Το μαράκι από τον Κορυδαλό. Να πω καλησπέρα, καλησπερίζω την Αμερικάνα. Ωεό. Αμερικάνα. Ακούω μια ευθεία.

φανταστικό τραγουδάκι. Μπράβο, Μαρίνα μου, να είσαι πάντα ανεβασμένη. Πάντα ανεβασμένη, δεν το συζητάμε. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι, έτσι. Viber και απλό μηνυματάκι. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε στην φίλη μας την Δώρα και την αδερφούλα της. Και την αδερφούλα της πάντα καλά. Πάντα δύναμη, πάντα με δύναμη και όλα θα πάνε καλά. Δεν απελπιζόμαστε. Το ίδιο ήθελα να πω και στο φίλο μου το Βασιλάκη που λέει για τη μητέρα του, έτσι. Από τον Μπραχάμι. Βασιλάκη, πάντα η μουσική ηρεμεί. Αλλά Λεβεντάκο μου, όταν τους έχουμε, γιατί μετά σπάει το καλούπι. Μπορεί να μας στενοχωρούν λίγο, έτσι. Μπορεί τώρα. Έτσι, εγώ τα πέρασα με τους γονείς μου. Δεν πάει όμως να είναι μάνα, δεν πάει όμως να είναι πατέρας, έτσι. Και μερικοί σήμερα μπορεί που βγήκαν οι βάσεις, βγήκαν οι βαθμολογίες, όχι οι βάσεις, οι βαθμολογίες, να ακούσανε τα παιδάκια λίγο τα εφτράπηλα, έτσι. Να τα έχωσαν, που λένε οι γονείς. Για τα φροντιστήρια που πλήρωσαν, ή γιατί περίμεναν κάτι παραπάνω, δεν είναι, χάθηκε ο κόσμος. Είπαμε, είναι μία δοκιμασία της ζωής και δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται με τις βάσεις. Εάν θα πέσουν οι βάσεις ή δεν θα πέσουν. Μανώλη μου στην Καλλιθέα, καλησπέρα. Δεν νομίζω, ρε φίλε, εδώ να είναι αλφα φθηνών εσωτερικό, να υπάγεται. Δεν το νομίζω, αλλά δεν το ξέρω 100%. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μανώλη από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Γεια σου, Δέσποινα Παγκράτη. Ένα κομμάτι στο Παγκράτη νομίζω είναι, αλφα φθηνών.

Λοιπόν, εντάξει, θα το κοιτάξετε, το ψάχνετε. Ό,τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς από εδώ, δώρα μου. Ό,τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε, το προσφέρουμε. Δεν είναι ντροπή. Είπαμε το ένα χέρι νύβι, τ' άλλο λέει και τα δύο το πρόσωπο. Όλα θα πάνε καλά. Να πω καλησπέρα στον φίλο μου τον Δελικοστόπουλο. Έτσι, τον Κώστα τον Δελικοστόπουλο, λεβεντάκο μου. Ταξί, εκεί με το ταξί. Αβαλιά τιμόνια, είπαμε, όπως λέμε. Δεν ήταν θέμα μέσου. Το ναυτικό τότε ήταν παραπάνω οι μήνες και από την πολεμική αεροπορία. Προτιμούσαν βέβαια, λέει, ή ναυτικό ή αεροπορία. Ήταν πολύ πιο πολλούς μήνες, έτσι. Πολύ πιο πολλοί μήνες. Δεν ήταν. Όταν πήγαινες και σε καράβι, να κάνεις τη θητεία σου σε καράβι, ήταν όλα μαύρα τώρα. Άστο, λεβεντάκο μου, βολεμένοι υπάρχουν παντού. Και θα υπάρχουν και τώρα ακόμα. Αυτά τις εισαγγελίες που έχει κάνει ο κύριος επάνω που λέει δεν θα πηγαίνει φαντάρι τώρα στην αεροπορία και στο ναυτικό, μόνο στο πεζικό. Και εκεί θα υπάρχει. Πέτρο μου, πάμε να ακούσουμε το ραγουδάκι στον φίλο μας τον Πέτρο από την Πυρκάλ πάνω στην Ημιτού με τον Στέλιο τον Κατσατζίδη. Να πούμε στο φίλο μου το Λευτέρη τον Αγρινιώτη από την Κανδύλα του Αγρινίου μια όμορφη καλησπέρα. Γεια σου Λευτέρη μου. Λοιπόν, το εξωτάκι 26, έτσι, ξημερώματα 26. 2-26, αν θυμάσαι καλά. 2 στα 2. Ένα για σένα και ένα για μένα. 2 στα 2. Εάν δεν κάνω λάθος, έτσι, που δεν με απατάει η μνήμη μου. Αν είμαι λίγο τώρα κάπως. Γεια σου Στράτο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Στράτο μου.

το κρύβες έτσι, μου το κρύβες. Μια απάθεια σήμερα με ημερομηνία, με τίποτα. Εντάξει, καλό, καλό βέβαια έτσι. Αν πεις τώρα το θυμίζω εγώ. Βιβί μου είναι το επόμενο τραγουδάκι, Χαϊδάρη, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Κάνω κι εγώ ένα διάλογο, έτσι μιλάω μεταξύ μου. Λίγο εδώ να συντονίσω ορισμένα πράγματα στο μυαλό μου, έτσι. Ορισμένα πραγματάκια να τα συντονίσω εδώ κι εγώ στο δικό μου το μυαλό. Λοιπόν, στη Χριστίνα, Χριστίνα καλλιθεώτησα. Ρε Χριστίνα μου, ειλικρινά έτσι, βλέπω λέω και εγώ τι έγινε τώρα τόσο μηνυματάκι. Όντως αυτό έγινε ξημερώματα. Το είδα και εγώ λίγο παρακολούθησα. Ήταν διεπλεκόμενοι, είχαν από νωρίς, έτσι, από το μεσημέρι τα παιδιά αυτά. Γιατί πρόκειται για παιδιά. Αλλά ότι θα έφτανα σε τέτοιο σημείο, ρε παιδιά, τα παιδιά τώρα, έτσι. Για ένα 15χρονο, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Δεν ξέρω, έχουν χάσει την μπάλα. Έχουν χάσει την μπάλα. Ό,τι και να αλλάξουν, ό,τι και να κάνουν. Αν δεν υπάρχει και λίγο παραπάνω αστυνόμευση στο εδώ, δεν κάνουν κάτι. Έχει χαθεί μπάλα. Ειλικρινά το λέω. Πάμε να ακούσουμε το ραγουδάκι με τον Νότι το Σφακιανάκη, Σώμα Αϊτού Φωλιά. Την Μαρία μας από την Πετρούπολη ταλαιπωρούμεθα, Μαρία. Φαντάσου, εσύ είναι το χειμώνα ταλαιπωρημένη. Για φαντάσου τώρα που κάνει και ζέστη. Καλησπέρα στο 4, καλησπέρα και καλημέρα στη Μαρία μας. Το 531 από Πετρούπολη. Στη Μαρία μου το χειμώνα πάλι τα ίδια μου έλεγες. Για σε φαντάζομαι τώρα το καλοκαίρι που όντως κάνει ζέστη. Είναι λίγο ανυπόφορο. Χριστέ μου! Δεσποινάκη, δεν θέλω να μου λες ευχαριστώ, Παγκράτη. Το κάνουμε πάντα από αγάπη και ευχαρίστηση. Αμάνικο νομοβουλία.

0: Βαγγέλη μου, γιατί το έζησες, γιατί το έζησες στο μηνυματάκι. Καλησπέρα καταρχήν, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Γιατί το έζησες στο μηνυματάκι, θέλω εγώ. Βεντάκο μου, στο πάνελ. Έτσι, καλησπέρες όμορφες, λέει το παλικάρι με το ταξί, το μορφόπεδο. Του είχε και τα γενεθλιά του και του ευχηθήκαν, έτσι, δεν το συζητάμε. Έτσι, Λεβεντάκο μου, να καλησπερίσω τον και να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Μιχάλη, τον συνονόματό μου, τον 021. Μιχάλη μου, να σε πάντα καλά, Λεβεντάκο μου. Δύναμη και θετική ενέργεια. Κώστας από την Καλλιθέα, το 9353. Κωστάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, με δύναμη και θετική ενέργεια πάντα. Βεβαίως, για να πιείτε την πυρίτσα και το ποτάκι σας, ό,τι φτώχεια έχει ο καθένας. Όταν το παλικάρι τώρα γιόρταζε, είχε γενέθλια. Καμπάρι μου, θα το φάμε το παγωτό. Ναι ή όχι, αν πεις τώρα βέβαια η γιορτή κρατάει 40 μέρες η γιορτή, αλλά τα γενέθλια δεν ξέρω. Τα γενέθλια είναι περιορισμένες. Μπορείς μετά από μέρες. Εδώ πας για το επόμενο έτος. Στην πλάτη σου. Ωραίο. Εγώ, άμα ξέρεις, όχι να βάλεις την. Να βάλεις την Ιωάννα όμως. Όχι να βάλεις την Ιωάννα, θέλω τα χεράκια σου. Αλήθεια. Στράτο μου, και εγώ σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου.
1: Κοντά σου πάλι θα με.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Μαρίνο μου. Ο Μαρίνος από την περιοχή στα Εξάρχεια με θυμάμαι. Μαρίνο μου, θυμάμαι. Τι δεν θυμάμαι. Τι λες, μην έχω, έχω χάσει. Είπαμε, ερωτευμένος, ναι, μπορεί. Όχι, μπορεί, ναι, σίγουρα το έχετε καταλάβει. Το 528, ο φίλος μου, ο Μαρίνος από τα Εξάρχεια. Δεν δίνω αναφορά, Λεβέντη μου, εκεί πέρα στα Εξάρχεια, ούτε καν. Αλήθεια, αλήθεια. Μαρίνο μου, θυμάμαι.

Παντελής Παντελίδης, αξέχαστος, έτσι. Χριστίνακη, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Πάνω σε αυτό, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο μέσα. Έτσι, δεν είναι μόνο μέσα από το σπίτι. Σημαντικό ρόλο. Σημαντικό, τεράστιο ρόλο παίζει και αυτό που μου λες τώρα μέσα από το σπίτι, έτσι. Είναι και παιδεία, είναι και το σχολείο. Εδώ έχουν διαλύσει την παιδεία. Η παιδεία έχει διαλυθεί. Δεν είναι, δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι, μεν είπαμε το σπίτι, κύριος παράγων. Το σχολείο. Όταν γίνονται στο σχολείο και δεν μπορούν οι καθηγητές, γιατί δεν μπορούν οι καθηγητές? Γιατί θα βρεθούν κάποιοι γονείς και το πούνε του καθηγητή: πήραξε το παιδί μου, άγγιξε το παιδί μου στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα, στην αστυνομία, πόσα έχουν γίνει. Έχουμε χάσει πραγματικά, σαν λαός, έχουμε χάσει την μπάλα. Λέγανε είμαστε η πιο δημοκρατική χώρα στον κόσμο. Πού, εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Είναι, σας αρέσει αυτή η δημοκρατία εσάς? Ένα 15χρονο τώρα να είναι μέσα σε ομάδα, με να το πω, πώς αλλιώς μπορώ να το χαρακτηρίσω? Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Χριστίνα μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι, είναι για σένα. Να πω τα μηνυματάκια, να χαιρετήσω τον κόσμο εδώ. Φίλος μου ο Χρήστος από την περιοχή του Μοσχάτου. Λεβέντη μου, καλημέρα. Καλημέρα, να είμαστε πάντα καλά, Λεβέντη μου. Όντως με δύναμη και θετική ενέργεια, και ο Θεός να βάλει το χέρι του και σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Βενεζουέλα με το σεισμό. Πολύ ευγενικό το μηνυματάκι σου. Στον φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, μεσαλόγγι. Γεια σου Στεφανάκο μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Στέφανα, το φιλαράκι μας το καλό εδώ, το φοιτητή μας. Πήγε καλά με το μάθημα, για να ανεβαίνουμε λίγο, παιδάκια, για να ανεβαίνουμε λίγο, γιατί 26.

0: και πάει για το φίλο μου τον Γιώργο. Για τον φίλο μου τον Γιώργο στα Μέγαρα και το κορίτσι του, τη ζωγράφο. Την κυρία Έλενα, την Δαλάκα, έτσι. Ευχαρισμένο. Πάντα τέτοια και μην το νομίζω ότι το ξέχασα το μπουκαλάκι. Ούτε κατά διάνοια, ούτε καν. Ούτε καν. Δεν το συζητάμε. Γιώργο μου στον Πειραιά, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες. Θα τα δούμε. Λεβέντε μου και σε επανάληψη μπορείτε να το βάλετε. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα με τον Νίκο τον Βέρτη για τον φοιτητή μας εδώ. Την Πέμπτη είναι το τελευταίο μάθημα. Έτσι, τα αποτελέσματα θα τα πάρουμε μετά. Εμείς δεν χανόμαστε. Γιατί έχουμε και την φίλη μας, τους φίλους εδώ, την νεολαία. Το φίλο μου τον Βασίλη. Εκείνη την περιοχή από το Μενίδη. Βασιλάκι μου, το τι γίνεται, τα ακούω. Τα ακούω. Είδα και με, την, με αυτό το, παλικά, το παιδάκι που είχαν τότε με τη σφαίρα που είχε δολοφονηθεί το μικρό στο δημοτικό σχολείο. Έγινε το, γίνεται το δικαστήριο, έγινε. Μα, τα παρακολουθώ κι εγώ αυτά. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όχι μου, ότι έχω μέσον το άλλο το παλικάρι τώρα. Κύριος Δελικοστόπουλος τώρα, έτσι.
1: Τα σου τα λέγα.
0: Ο κύριος Κώστας εκεί. Τα ακούω μέσον, επειδή πήγαμε στο ναυτικό. Ούτε καν. Ούτε καν! Και ιδιαίτερη μέρα σήμερα, φωνάζω και δυνατά. Βίκη μου στο γαλάτσι το 456. Καλημέρα, καλημέρα στη Βίκη μας από το γαλάτσι. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Εδώ και 28 βαθμούς έχει ακόμα τώρα, έτσι. Έλα, μην μου πείτε, βραδιά για μπαλκόνι. Αλήθεια! Το ξωτάκι! Πάει, πάει!

Στεφανάκο μου, εντάξει παλικάρι μου. Εντάξει, είπαμε και την τελευταία μέρα την Πέμπτη, Παρασκευή, μετά που θα είναι η Παρασκευή, θα το κλετήσουμε καλά να μας. Έχουμε μια εβδομαδούλα σχεδόν ακόμα, έτσι. Τώρα είναι η ημερομηνία σήμερα που είναι πολύ τα πράγματα. Όταν σου αλλάζει η ζωή όλη, προς το καλύτερο βέβαια, έτσι. Μπορεί να μην τη θυμόμουν. Δεν ήξερα ότι κόλλησε και το έλεγα, έτσι. Γι' αυτό είπα να την κολλήσω σε μπλούζα πίσω. Ωλαλά. Αυτό το νούμερο, έτσι. Είναι σημαδιακό. Είναι σημαδιακό. Θέλω να αφιερώσω τραγουδάκι πάνω σε αυτό. Να πω καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από την καλή πόλη του Πειραιά. Δημήτρη μου, να είμαστε καλά. Να τα ακούσουμε και το τραγουδάκι βεβαίως με το Στελάρα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα στην Μαρία μας από το Ήλιον. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει. Ζέστηκε σήμερα. Εσείς θα μας δροσίσεις, λέμε τα τραγούδια. Φίλια πολλά, μαράκι μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Παιδάκια, γιατί παιδάκια είμαστε. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Το περιμένουμε ένα παγωτό. Παρθένα είναι, έτσι. Από το παιδί που γιόρταζε. Παρθένα είναι. Αλλά πάμε για τις 26 του μηνός που έχουμε σήμερα. 26 έκτου του 2026. Το μαράκι μας από το Ριδαλό. Να του το χαρίσω με όλη μου την αγάπη, τον σεβασμό. Γιατί αν δεν σέβεσαι, όταν δεν υπάρχει σεβασμός, αυτό που λέγεται αγάπη μπορεί να είναι σε εισαγωγικά. Η αγάπη πάντα είναι ένα συνέστημα. Η αγάπη είναι συνέστημα. Βγαίνει, πηγάζει μέσα από την ψυχούλα, από την καρδούλα μας. Από εκεί και πέρα απαιτείται και ο σεβασμός για να είναι καλό το συμπλήρωμα. Πώς είναι η μαγειρική. Πώς είναι η μαγειρική. Τώρα μπω για ένα φαγητό τέτοια ώρα τώρα. Δανάη μου, τι κάνει. Ρε Δανάη. Ρε χρόνια και ζαμάνια. Και εμείς αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι. Καλημέρα στη Δανάη από το Περιστέρι. Νόμισα ότι παντρεύτηκες, πήγες όγαπρος εσύ.

0: εγώ τουλάχιστον αυτό το έκανα, το έπραξα, έτσι. Με ρώτησα, δεν, οτιδήποτε, έτσι. Τα μάτια και η καρδιά πήγαν εκεί. Τέλος με υπογραφή, αν και την πήρα τελευταία, παραμονές. Παραμονές, έτσι, και αυτό με τι, με κόπο, με υδρότα. Είχαν πιάσει ζέστες τότε, έτσι. Είπαν το παλικάρι, λέει, να κουνηθώ λίγο, ναι, κλούνεϊ. Α, μου το πάνε και στον Πειραιά τότε με το τρόπαιο, το μεγάλο, το βαρύ που είχα πάει. Παραβρέθηκα και εγώ τότε με τον τέτοιο, με τον Γιούρο που πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι, πρόσφατα. Μου το πάνε και εκεί. Ταυτόχρονα και λίγο πίσω εδώ στα πλευρά και γαργαλιόμουν, αλλά πάει το σαραντάρι. Λεπότε έφυγε μέσα την τσέπη μου. Διακανόνισε εσύ με το παγωτό, γιατί έχουμε αρχίσει και ζεσθενόμαστε. Και είναι ειδική μέρα σήμερα, Λεβεντάκο μου. Δώρα μου, δεν απελπίζεται ο κόσμος. Συγγνώμη που το λέω, ούτε προσπαθώ να σου δώσω κουράγιο, έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη που λέτε, κουράγιο. Δεν μ' αρέσει. Δεν προσπαθώ να δώσω κουράγιο, αλλά δεν πρέπει όμως να τα παρατάμε, αδερφοί, πώς το λένε. Δεν είμαστε και νοσοκόμοι, αλλά λεγόμαστε αδερφοί. Έλα, έλεος τώρα. Έλα. Πάμε, Δημήτρη μου, τον φίλο το Δημήτρη, το 991 από την καλή πόλη του Πειραιά. Μόνο μάχη 99,8.
1: Στις φαμπρικές.
0: Εκεί θα μας στείλει ο Κούλης όλοι.

0: Εγώ Δανάη μου δεν το έχω κρύψει. Δεν το έχω κρύψει. Εξάλλου είναι εμφανές. Πόσο άλλο. Πόσο άλλο, έλεος τώρα. Είναι ωραίο πράγμα. Πραγματικά είναι όμορφο. Καλύτερα καψούρα παρά καούρα, έτσι. Δεν το συζητάμε χίλιες φορές. Μαζί μας και μαζί σας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο. Το πρώτο με τους πρώτους. Γιατί το δικαιούστε. More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, ό,τι έχει να κάνει με φορολογικά, φοροτεχνικά, προτείνουμε More Than Tax. Καλυψούς 110. Είναι πανεύκολο, είναι στην Ικαλυθέα. Φανταστικοί συνεργάτες. Είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Φίλε μου Άρη, καλέ μου φίλε, θα δώσουμε τραγουδάκι. Είναι και Μαρία Μασιλιαράκου, έτσι. Βαγγέλη μου, αυτά θα τα μάθεις σε λίγο. Φίλε μου Βαγγέλη, αυτά θα τα μάθεις σε λίγο τώρα, γιατί έχω και το φίλο το Γιώργο εδώ. Να πω μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα με χαμόγελο, Φωτεινούλα μου πάντα. Η Φωτεινή που φωτίζει από το Ρέντι. Πάντα. Πάντα με δύναμη και θετική ενέργεια. Όσο μπορούμε, Φωτεινή.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία.
0: Πάντως η Δέσποινα το Παγκράτη ακόμα. Τι να κοιμηθεί τώρα, θα κοιμηθεί εδώ με το ραδιόφωνο αγκαλιά. Αμάν, αμάν, αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

0: αλλά τον βρήκα τον τρόπο. Ολαλά, ολαλά. Και δεν έχει επιστροφή τώρα. Το κλειδί παραδόθηκε. Το δικό μου τουλάχιστον, το δικό μου.
1: Έπονα σου, μάχη. Μπαίνω στα μαξί για να έρθω πάλι εκεί.
0: Να σου λέει, έλα, μία ευθεία είναι. Έλα, μία ευθεία είναι. Η μία ευθεία είναι το μυστικό της σιλουέτας. Ωεό! Έλα, πολύ εκδηλώνομαι, πολύ εκδηλώνομαι, δεν κάνει.

0: τον έχω και για τον φίλο μου, τον φίλο μας τον Μαρίνο, έτσι. Τον Μαρίνο ξεχνάμε, λεφτάκο μου, λίγο. Μαρίνο, όσο πατάει ο ελέφαντας. Τι να κάνουμε, όταν ο έρωτας χτυπάει, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και είναι το επόμενο, Λεβέντι μου. Λεβεντάκο μου, είναι το επόμενο. Πάμε στην φίλη μας την Όλγα τώρα από την πλατεία Μέμο, εκεί του Κορυδαλού μεριά. Μαρίνο, είναι δικό σου τραγουδάκι τώρα που θα ακουστεί, έτσι. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη από την περιοχή του Ταύρου. Πάντα με ένα ραδιόφωνο έτσι δυνατά. Βασίλη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Έχει από τον Ταύρο. Είχε καμιά συναυλία χθες εκεί στη γειτονιά σου κοντά, τίποτα τραγούδια. Προβολή, είδα. Τώρα μην μου πεις πως θα μαθαίνω. Πρέπει να είχε κάποια ορχήστρα, κάποια οργάνωση ο Δήμος. Και κατά το βράδυ μετά την εκδήλωση έγινε αυτό το που έγινε το περιστατικό με το παιδάκι του 15χρονου που έχασε τη ζωή του.
1: Μια ζωή.
0: Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Μια ζωή πιτσαρία Ζεάκης. Μοναδική, εξαιρετική. Η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Με αγνά παρθένα υλικά η πιτσαρία του Ζεάκη πάντα δίπλα σας και με δροσερές σαλάτες. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Αλμυρό, γλυκό, τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Θα τη βρείτε στο κέντρο του Μενι 2, αλλά είναι και με delivery. Χριστέ μου! Μια δροσερή σαλάτα. Μιχαλιό μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαλή.

σοβαρεύουν τα πράγματα τώρα. Έτσι, αν πείτε ποτέ δεν ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά τα πράγματα πάντα από την αρχή τώρα. Βλέπω ένα μηνυματάκι εδώ από την κυρία Αλεξάνδρα. Από την Αλεξάνδρα, ο Παναγία. Όσο το βλέπω, Αλεξάνδρα μου, τόσο ανατριχιάζω. Καταρχήν, καλημέρα. Πρώτη φορά βλέπω δικό σου μηνυματάκι, έτσι. Και μπήκε πάρα πολύ δυναμικά. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι, δεν το συζητάμε. Μπήκε πάρα πολύ δυναμικά μέσα. 40 μέρες, οι γιορτές, ναι. Οι γιορτές δεν κρατάνε 40 μέρες. Τα γενέθλια δεν κρατάνε 40 μέρες όμως. Άντε μία μπροστά, μία πίσω, μία παραμετά. Έτσι ξέρω. Τώρα μετά από 40 μέρες πάει ο επόμενος χρόνος. Φορτώνουμε στην πλάτη μας άλλον έναν χρόνο που λέει. Και πάει λέγοντας. Τώρα είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, στην φωτεινή μας, την φωτεινούλα από την περιοχή του Ρέντι που είναι πάντα τρέντι όλη την κάτω, θα το ακούσουμε. Θα του το χαρίσουμε το τραγουδάκι, βεβαίως. Αλλά είναι γενέθλια και όχι γιορτούλα. Αποθυμένο. Εδώ τι να πω τώρα, αρχίζει να με φοβίζει. Με τρομάζεις, αλήθεια. Πες του να βρει ένα παρφέ γιατί έχει υποκλικεμία το παλικάρι του άλλο. Ζεσταίνεται. Πες του να βρει ένα παρφέ και φέρνε το. Ξέρει αυτός όπου ψωνίζει. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, τι κάνεις. Λοιπόν, η φίλη μας η Αλεξάνδρα το 647-1647 με το αποθυμένο της. Με το αποθυμένο της. Αυτά ακούει ο άλλος ο Ταρίφας εκεί στον Άγιο Δημήτρη εκεί πέρα. Αυτά ακούει και παίρνει φωτιά από που κάτω. Από που κάτω πιάνει φωτιά. Χριστέ μου!

Ωραία τραγουδάκια, μου θυμίζετε ωραία τραγουδάκια να πω καλημέρα. Θα τα ακούσουμε τραγουδάκι έτσι. Να πούμε καλημέρα καταρχήν με λυκόβριση μεταμόρφωση. Πιάνουμε τα σύνορα τώρα έτσι. Αν και βέβαια αυτά έχουν καθοριστεί τώρα, κτηματολόγιο καθορίστηκε. Έχει βγει στην Μαρία μας από τα σύνορα μεταμόρφωση σε λυκόβριση. Ωραίο τραγουδάκι έτσι. Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Μας πάνε και μας οδηγούν εκεί, Μαρία μου. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, μια και αναφέρθηκε η φίλη μας η Μπέκη. Δεν έχει κάνει αναφορά, λέει, για το πλανητικό συνήκο αυτή την εβδομάδα. Μπέκη μου, ίσως δεν με παρακολουθείς καλά ή μπορεί να χάνεις κάποια πραγματάκια. Μπορεί να κάνεις μπάνιο ή να μαγειρεύεις. Ή μπορεί και να μην το έχω πει εγώ, που δεν νομίζω έτσι. Πάντα μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα, μία αναφορά τι μας προβλέπει το πλανητικό συνήκο, πάντα κάνω. Πάντα κάνω. Α, δεν πειράζει. Όμως ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα με τη Σελήνη που ήταν στον Άρη, σε τετράγωνο με τον καρκίνο. Αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η Σελήνη, βέβαια, τώρα αυτές τις μέρες είναι στο Τοξότη. Ναι, από σήμερα το μεσημέρι έχει ξεκινήσει πορεία η Σελήνη προς τον Τοξότη. Είναι τα Τοξοτάκια. Ευνοούνται, γνωριμίες, φλερτ, όμορφες εξελίξεις. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Ορίστε. Λοιπόν, έχουμε τη Σελήνη στους Τοξότες και τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά σε πάρα πολλούς τομείς και σε γνωριμίες, σε φλερτ. Αλήθεια, αλήθεια. Το κρατήστε το, κρατήστε το. Έχουμε τη Σελήνη στους Τοξότες. Είναι σημαντικό. Ορίστε, Μπέκη μου, ορίστε, μπορεί να μην σε γέμισε όλο αυτό. Πάμε και για τους δύσκολους χαρακτήρες, γιατί είναι, τώρα να το πω, επέτειο. Για να μου πει, η Σελήνη είναι με ποιον Αλέξη, λέει, Μπέκη μου. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι του Μητροπάνου, δεν σε έχω ξεχάσει. Λιγνά θα το ακούσουμε. Πάμε, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα σήμερα. Περίεργα, με την καλή την έννοια, έτσι, γιατί η Σελήνη, είπαμε, είναι στο Ξώτε. Και λείπει και το παγωτό το παρφέ. 693-84-00-856. Ναι, εδώ να δούμε ποιος θα αντέξει. Viber, απλό μηνυματάκι. Να πω στα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό και στον φίλο μου τον Μάριο και στον φίλο μου τον Μάριο από την περιοχή του Βύρωνα. Όλα τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, εργαζόμενοι, στον Γιάννη, καλή τους βάρδια. Είναι το αυτοκινητάκι αυτά για εξυπηρέτηση Αττική Οδό που λέει.

0: Λοιπόν, για πάμε το ξωτάκι τώρα. Είπαμε, έχεις τη Σελήνη. Η Σελήνη είναι στους τοξότες. Φλερ. Και μόνο που τα ακούω, κάτσω μαλλιάζω. Και μόνο που τα ακούω, κάτσω μαλλιάζω. Ανατριχιάζω που λένε. Που λέμε εσύ καταβλακιώτες. Ολαλά, ολαλά.
1: Έτσι απλά για να με συμπαθεί.
0: Ολαλά.

Δεν ήταν ο Κλούνεϊ που είπε όχι, Λεβεντάκο μου. Όπα, όπα, όπα, όπα. Ο Κλούνεϊ δεν είπε. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Βασίλη και το αστέρι του, τη Δήμητρα, από την περιοχή του Ταύρου. Θέλω να τα προλάβω όλα και γι' αυτό λίγο πάνω με το τραγουδάκι, έτσι μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι την φίλη μου την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, μια και το μηνυματάκι έχει έρθει με όνομα τεπώνυμο, έτσι. Κρατάω πάντα το όνομα, έτσι. Απ' τις λίγες φορές είμαι λίγο επιφυλακτικός να μην πω το επώνυμο, κυρία Αλεξάνδρα Δεσποινής, δεν ξέρω τι και πώς. Το 1647, πρώτη φορά παίρνω μηνυματάκι. Δεν συνταξιδεύεις για να έχουμε χρόνο για να ακούσουμε το τραγούδι του Μητροπάνου, αυτό εννοώ. Δεν συνταξιδεύεις να έχουμε χρόνο περιορισμένο για το τραγουδάκι σου, εννοώ. Έτσι. Πέτρο, το είπε με το παρφέ το παγωτό. Εχθέ δεν το φέρει, δεν το συζητάμε. Καλημέρα Γεωργία μου, καλημέρα στα Μέγαρα, στην κυρία Γεωργία. Καλημέρα Μιχάλη, λέει, και φίλοι μαχόμενοι ακροατές. Γεωργία μου, είσαι μέσα στους δανειολήπτες. Καλημέρα σε όλα τα Μέγαρα, απ' άκρη σ' άκρη.

Ο Πέτρο έχει δίκιο. Έχει δίκιο γιατί είπατε όχι να μην το φέρει. Ήταν λίγο αργά. Θέλατε να φύγετε. Έχει 100% δίκιο τώρα. Τώρα

επόμενο είναι για την λυκόβριση μεταμόρφωση το μαράκι. Ετοιμάσου Μαρία, δύναμη, λυκόβριση, μεταμόρφωση. Ο πανικός, πιάσαμε πάλι τη μεταμόρφωση σήμερα, ε. Πανικός, όλα λα.

από την πανέμορφη τη Σαλαμίνα. Πάμε εκεί, διατέλεσα και μου λέει το παλικάρι το άλλο τώρα, κύριο Δελικοστόπουλο, με μέσον. Μέσον τότε εκεί στο πολεμικό ναυτικό Λεβεντάκο μου, τότε που οι ειδικότητε στα καράβια ήταν. Άστα να πάνε και να έχει κανένα με ειδικότητα τώρα, μηχανικό, να είσαι μέσα στα λάδια. Άστο, δεν το συζητάμε. Μαρία μου, το επόμενο τραγουδάκι για τη λυκόβρηση είναι αυτό που θα ακούσουμε. Αλλά έχουμε και μηνυματάκια όμως εδώ. Κωστάκι μου, τα καλύτερα εύχομαι. Λεβεντάκο μου, δεν ξέρω τι και πώς. Δεν μπορώ να δω τώρα, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να τα δω. Λοιπόν, η φίλη μας η Αναστασία, το 568 από τα λεποχώρη το μηνυματάκι. Να πούμε καλημέρα. Κάτι μου θύμιζε Αναστασία μου όλο αυτό. Τέλος πάντων, τα λεποχώρη τώρα διακοπές. Δεν ξέρω. Γεια σου Γιώργο μου, αστέρι. Γιωργάκο, όλα καλά παλικάρι μου από την Ελευσίνα. Δεν ξέρω γιατί το λες. Όλα βεντούζα. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το μηνυματάκι σας πανεύκολα έρχεται το μήνυμα. Στο 693-84-008-56. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, το 791 από το Παγκράτη. Άμα σου πω τώρα θες να μάθεις τι εσώ, έτσι. Ήτανε τότε που πέφτανε μία, ήταν οι εκλογές, η μία μετά την άλλη, κύριε Δελικοστόπουλε. Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, χίλιες φορές, είναι η πηξίδα για το μαράκι μας από τη μεταμόρφωση λυκόβρηση. Είχα να τα ακούσω αυτό το τραγούδι, δίνοντας πανελλήνιες, έτσι. Πανελλήνιες, αυτό με το τραγουδάκι με τον Νταλάρα, και μου το θύμισε τώρα η κυρία Μαρία, από τη λυκόβρηση, μεταμόρφωση, έτσι. Τότε που είχα τις επιλογές, τι να γίνω. Γιατρός, αεροπόρος. Τελικά, ακούτε στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Πάμε Μαρία μου να τα ακούσουμε. Πολύση, όχι ρε αδερφέ. Τότε ήταν εκλογή. Έλα, το 90 ήταν. Το 1990 ήταν επαναλαμβανόμενες πολλές εκλογές. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, κύριε Δελικοστόπουλε. Δεν παίζουμε με τα νούμερα, λεβέντη μου. Ωεό! Όταν αγαπάς τον άνθρωπο που αγαπάς, το ζητάς. Μπράβο πραγματικά Μαρία μου, θα τα ακούσουμε πάλι, δεν στέλνω, σταματάω το τραγούδι, το κόβω, είναι και ένα ελάττωμα, έτσι. Μπράβο με το τραγούδι, με την επιλογή σου, είχα και εγώ σύμπα χρόνια να τα ακούσω. Είπαμε, όταν αγαπάμε πρέπει να υπάρχει αυτό που λέγεται σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Τώρα πώς αποκτήεται η εμπιστοσύνη? Όταν έχεις φίδια στην πλάτη σου, όταν βλέπεις όνειρα με ποτήρια, δεν σ' αφήνουνε.

Ευτυχώς που, που δεν τσίριξε. Την βγάλω στον αέρα την επόμενη, δεν την γλιτώνει. Την επόμενη το λέω, δεν την γλιτώνει. Να είναι εδώ, θα ακούς λίγο ακόμα φραουλίτσα. Την επόμενη δεν. Πολλά χατήρια. Πολλά χατήρια να τα λέμε, έτσι. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Βασίλη και τον Βαγγέλη, τα παιδιά από το Μενίδη, που όντως λένε για την πιτσαρία του Ζεάκη. Παλικάρια μου, δεν έχει ανάγκη ο Ζεάκης από αυτά. Δεν έχει, αλλά είναι τιμή. Είναι τιμή και για μας εδώ. Λιγνά το λέω. Φιλιά πολλά στη φίλη μου την Όλγα. Όλγα μου, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Είναι Παρασκευή αύριο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φιλιά πολλά σε Κορυδαλό.

0: είναι παιδάκι μου όταν λέω, ναι, δεν είναι παρεξηγητικό, λέω τώρα. Έχει μυαλό, έχει μυαλό, λέω θα το βρει. Αυτό έλεγα τώρα πριν. Έχει μυαλό, θα το βρει. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Η Κατερίνα πάντα δύναμη, έτσι. Κατερίνα μου, δύναμη με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Να πούμε μια όμορφη καλημέρα στην φίλη μας την Φραουλίτσα. Αναφερθήκαμε, παιδάκια μου, έχετε μερικά τηλέφωνα. Δεν έχουμε κάνει αναφορά. Δεν έχουμε κάνει αναφορά στα μαγιό. Με τα χρώματα, τα χρώματα. Το έχω πει πολλές φορές για να το πω τι κυκλοφορούν, πώς κυκλοφορούν. Το τρικουάζ. Καταρχήν βγαίνει πάλι στη μόδα το τρικουάζ, έτσι. Δεν φεύγουν τα λουλουδιάρικα, τα λουλουδιαστά. Πάντα είναι στην μοδάτα. Εκτός από το μαύρο και το άσπρο. Δεν θυμάμαι όμως αυτό το τέτοιο ρεγαμότο. Μου έχει ξεφύγει ένα. Το λέγαμε τώρα, το συζητάγαμε τώρα στο τηλέφωνο τι κυκλοφορεί. Με ρωτήσανε, παίρνουν την άποψή μου. Αν και εγώ πήρα. Το δικό μου είναι διαφορετικό. Άκου να δείτε μερικές φορές στο μυαλό, ρε παιδάκι μου, έτσι. Πάρεις ένα μαγιό, λέει. Πάρεις ένα μαγιό στην παραλία, να ζωγραφιές επάνω, διάφορες. Όπως τα λουλουδιάρικα που λέω εγώ. Και να έχει γλυφιτζούρια, λέει, πάνω. Κάτι πονηρά μυαλά, ρε παιδάκι που υπάρχουν, ειλικρινά σου λέω, έτσι. Κάτι πονηρά μυαλά. Πάρεις μαγιό, λέει, να φορέσεις μαγιό, λέει, και να έχει γλυφιτζούρια πάνω. Έλεος τώρα. Τι να πω μετά, να γιάσεις. Να θες να γιάσεις μετά. Ρε παιδάκι μου, λέω εγώ τώρα. Τι, πώς, το σχέδιο. Άστα τα χρώματα. Τα χρώματα τα καλοκαιρινά είναι. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα με το Μητροπάνο, έτσι. Δεν αλλάζω θέματα. Με τα μπικίνι, τα ολόσωμα και δεν τα ήξερε τα άλλα να μου το πει. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, μέλα να ακούσουμε τραγουδάκι. Λένε ότι η γιορτή, λέει, κρατάει 40 μέρες. Αφιερωμένο το εγώ γιορτάζω, λέει, πάντα όταν πονάω του Μητροπάνου, λέει, στον Ευαγγέλη τον Ταρίφα. Από την Αλεξάνδρα, λέει, το αποθυμένο. Το ορίστε το μηνυματάκι, το διάβασα ολόκληρο. Τώρα ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Ας πάει με κράνος. Ας πάει και ας μπει με κράνος.
1: Εγώ γιορτάζω πάντα.
0: Είναι το τραγουδάκι, για να το δούμε, λέει, ό,τι ώρα μπορείτε, λέει, πείτε απλά, λέει, Αλεξάνδρα, λέει, για τον Ταρίφα τον Ευαγγελή. Το διάβασα το μηνυματάκι, τα δύο, όχι μόνο το ένα. Εγώ θα του προτείνω μετά, ας πάει με κράνος. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα στον Τίνο και στην Χρυσάνθη. Καλησπέρα και καλημέρα. Καλημέρα στον Τίνο, καλημέρα στη Χρυσάνθη. Έλα να ακούσω το τραγουδάκι και εσύ πάρε κράνος μετά. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Αλήθεια. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Πάρε κράνος. Πίστεψέ με. Ή θα τη βγάλεις μαζί μας με παρφέ, θα φέρεις παρφέ, γιατί διανυκτερεύει και εφημερεύει πάντα. Ή θα πάρεις παρφέ ή θα πεις με κράνος. Άκουσε το, Αλεξάνδρα μου, πάμε, Αλεξάνδρα μου. Δεν θέλω να νιώθω τύψεις, ρε γαμώτο μου, για τίποτα. Δεν θέλω να νιώθω τύψεις, αλλά τι να κάνω. Είναι δουλειά του επαγγελματία, είναι το επάγγελμα, είναι δουλειά. Η τύχη μου, τη μαύρη.

Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, παρόλο που δεν είπα και το επώνυμο, έτσι, παρόλο που εγώ το ξέρω, έχει έρθει το επώνυμο εδώ πέρα, δεν το είπα. Ήταν το τραγουδάκι με τον Μητροπάνο, ωραίο, έτσι, φανταστικό. Αλλά είπαμε ένα τραγούδι πολλές φορές σε κάποιον ή σε κάποια μπορεί να υπονοεί, να εκφράζει κάτι. Π.χ. τώρα, όπως τη φίλη μου εδώ από τον Πειραιά το 165, την Βάσο μας, το 165 που θα ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Βάσο μου, θα το ακούσουμε, είναι το επόμενο τραγουδάκι για να τα προλάβουμε όλα. Ένα μηνυματάκι που έχω πάρει από ένα παλικάρι με το ταξί που είναι στο δρόμο, έτσι, και δουλεύει, μου λέει για το ξύλο. Λεβέντη μου, ούτε και εγώ μπορώ, ούτε και εγώ τα αντέχω. Πραγματικά σου λέω, ή τα πλευρά μου λίγο τώρα, άστο τώρα να πάνε η κούραση. Κάνε και με το air condition, δεν τα αντέχω κι εγώ τώρα. Δηλαδή δεν θα πάει να βοηθήσει καθόλου. Θυμάμαι τότε στην αρχή, αν θυμάσαι, παιδάκια, έτσι είναι η εκπομπή. Κάνουμε πάντα διάλογο και απαντάω σε όλα τα μηνυματάκια. Κάνουμε πάντα διάλογο και όχι διάλογο. Αν μπαίνει ανάμεσά μας ο διάλογος, εντάξει, είναι αλλού, έτσι. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι αυτό, Βάσο μου. Θα τα ακούσεις από την αρχή όλο, αλλά θα αναφερθώ και στο παλικάρι που λέει για το ξύλο. Και εμένα τα πλευρά μου, Λεβέντη μου. Εντάξει. Ω Παναγία μου. Τεντώνομαι λίγο, ξανατεντώνομαι. Γιώργο μου, τίποτα, ούτε εσύ να βοηθήσεις. Εντάξει, εγώ έχω φάει κανένα 2-3 φορές ένα κλικάκι, ήταν που λέει ο λόγος, έτσι. Εγώ, εμείς, όχι εγώ, εμείς. Α, σας στείλω τον Πέτρο. Δεν το αντέχω ρε παιδάκι μου, εγώ. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι πράξεις.

0: τον, το παλικάρι, το άλλο τώρα με το ταξί και πέρα ο κύριος Δελικοστόπουλος με γύρισε αρκετά χρόνια πίσω τώρα, έτσι. Λεβέντη μου, πολύ παλιός τώρα, έτσι. Μιλάμε για πολύ πολύ παλιός τώρα. Άστο τώρα. Επαναλαμβανόμενο ήταν και το 90. Αν θυμάσαι καλά, δεν ήταν το γύρισες πολύ πίσω τότε με το χέρι της Δημοκρατίας, με την Αποστασία. Τότε που είχε κάνει την Αποστασία ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάμε για τότε, ρε, αδερφέ. Εγώ δεν είχα γεννηθεί καν τότε. Ου, Παναγία, ου, Παναγία μου. Να πω καλημέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλημέρα, καλημέρα στην Κυψέλη. Ό,τι το καλύτερο εύχομαι, ό,τι το καλύτερο. Ειλικρινά το λέω, θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο για το Χαϊδάρι μεριά, γιατί είναι φαν του Οικονομόπουλου τώρα η Βιβί μας εκεί. Λοιπόν, η Φραουλίτσα μας τα θύμισε. Θα ακούσουμε Οικονομόπουλο το Όλα για Σένα. Από την, με το 204 είναι η Βιβί μας. Λοιπόν, με τα μαγιό, ξέχωρα τα χρωματάκια, ξέχωρα από το χρώμα, αυτό αντιπροσωπεύει το γούστο πιο πολύ. Η μόδα έρχεται και παρέρχεται, το είπα. Μία μόδα έρχεται και παρέρχεται. Τώρα να δω και την καμπάνα στον άντρα, που εγώ δεν θα τη φορέσω ποτέ. Καλύτερα σορτσάκια να μου το κάψουνε κιόλα. Το μπικίνι, το ολόσωμο και το μπραζίλ. Αλλάζουμε λίγο. Βέβαια το μπικίνι είναι με το... Πώς να το πω ρε παιδά, string, δεν είναι κακή λέξη, έτσι. Μπικίνι, string είναι σχεδόν το ίδιο. Το ολόσωμο, έρχεται το ολόσωμο και μετά είναι το μπραζίλ. Να τα θυμηθούμε και να λειτουργεί λίγο το μυαλό. Λοιπόν, Δανάη μου, καλό βράδυ, βρε. Καλό βράδυ, Περιστεριώτισσα. Ορίστε, αναφερθήκαμε και στη μόδα και στα σχέδια fashion icon. Ολαλά, ολαλά. Εδώ λειτουργούν τα πάντα όλα. Fashion icon.
1: Τα μάτια μου με σύννεφα.
0: Λοιπόν, και το Μπρασίλ δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δηλαδή.
1: Σε σπάσει μπόρα σύντομα. Πάλι θα κλάψω.
0: Δες πάντων, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Εγώ βαρώ βερμούδα.

δικό μου το λάθος, έτσι. Να προλάβω την ημερομηνία, ημερολογιακά, 26. 26 του μηνός σήμερα. 26 ξημερώματα. Έλα στην Παναγωνία. Έλα πάνω.

0: μοναξιάς μου. Βέβαια, όταν έχουμε τις Σελήνες, τους τοξότες, όταν έχουμε τους Σελήνες, τις Σελήνες, τους τοξότες και δεν ανταποκρίνονται, τότε τι να πω. Γράφουμε κάτι, απολάμε κάτι που λέει και μετά και μετά και μετά και μετά, μα είχε πει και ο φίλος μου. Αν, Βαγγέλη μου, αν και το είπα αυτό με τον Παπαγάλο, και μετά από όλα αυτά έγινε και αλλαγή με τον, Παπαγάλο. Έτσι, Βίκη μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ναι, αύριο Παρασεβούλα, ζάχαρη να μας έχει πρώτα ο Θεός καλά. Α, όλα και όλα. Να μας έχει πρώτα ο Θεός καλά. Αναφερθήκαμε και στα μαγειό παιδάκια και στο πλανητικό το σκηνικό. Δεν έχετε παράπονο. Σήμερα τα είπαμε όλα. Πάμε ήδη όμορφη μέρα, σήμερα 26. Κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι το ιδιαίτερο, και πάνω στο ιδιαίτερο κολλάει και ένα φανταστικό τραγουδάκι. Να το ακούσουμε. Να πάμε. Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Καλό βράδυ στον φίλο μου, τον Γιώργο από τον Πειραιά. Λεβέντη μου. Περιμένω και τον άλλο, τον Γιώργο, τώρα εδώ πέρα που δεν αντέχουμε το ξύλο μαζί, έτσι. Γιώργο, εγώ τα αφήνω στην κρίση του. Λοιπόν, κυρία Αλεξάνδρα μου, εντάξει το τραγουδάκι με τον Μητροπάνο. Εντάξει το μηνυματάκι. Σαν πρώτη φορά στην παρέλισσα μας εδώ, δεν θα μπορούσα να σου χαλάσω χατήρι. Ωραίο. Για να το ακούσουμε αυτό με ησυχία.
1: Μη με κοιτάς.
0: Είπαμε, τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας πάντα. Αλλά κοιτάζουμε τα μάτια που μπορούν να μας κοιτάξουν. Έχει μεγάλη διαφορά, λένε, ναι, και ισχύει. Είμαστε πάντα της παράδοσης. Είμαστε...

Can't find you. See only sunshine. Oh.

Όταν θέλει να σε πάει κότερα, θα σε πάει. Ταξιτζή μου, Πετρού Πόλη. Αλλά λένε πολλές φορές δεν θα του περάσει. Ο Σατανάς βάνει την ουρά του. Είπαμε, είναι μία μέρα διαφορετική. Είμαστε ημερολογιακά 26/6 και θέλει. Αλλά εγώ έχω χαράξει την ευθεία μου, τον δρόμο μου. Ταξιτζή μου, Πετρού Πόλη, Αστέρι. Γεια σου, Γιώργο. Και είναι μία ευθεία, λέει ο δρόμος. Το γνώρισα από... Κόντρα στην κόντρα. Κόντρα στην κόντρα, γι' αυτό λέμε. Μάχη 99,8. Ό,τι και να θέλουν, το σύστημα δεν πέφτει.

χάσαμε και το παγωτό σήμερα. Μιλάμε, αυτή η Αλεξάνδρα έχει μεγάλο μάτι. Αλεξάνδρα μου, τελικά έχεις πολύ τέτοιο πόπο από το μάτι σου, βρε κορίτσι. Το μάτι σου, βρε Αλεξάνδρα μου, σαν πρώτη φορά εδώ.

0: Μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ στην Κυψέλη. Αν δεν πάμε κόντρα σε αυτούς που μας πάνε κόντρα, με το σταυρό στο χέρι δεν κάνουμε και τίποτα. Ειλικρινά, έτσι. Κόντρα στην κόντρα. Καλοπροαίρετα όμως, έτσι που το παίρνουμε πάλι πάνω μας. Μάχη 99,8. Δεν ξέρω, Λεβεντάκο μου, δεν ξέρω, εσύ θα μου το πεις. Από ό,τι κατάλαβα, Βαγγέλη μου, πάει προς το αριστερό μάτι η Αλεσάνδρα. Προς το αριστερό κλείνει. Δεν ξέρω, εγώ δεν το είπα τυχαία. Εγώ διάβασα ολόκληρο πλανητικό σκηνικό.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Να πω και συμβαίνει πάντα με την τεχνολογία, είπαμε, ουδείς. Αλλά είναι και λίγα πραγματάκια που είναι αισθημένα. Γι' αυτό να καταλαβαίνετε. Δεν ήταν τυχαίο ότι μας παρακολουθούσαν με τις υποκλοπές. Δεν ήταν τυχαίο το Predator που ήρθε και μπήκε εδώ στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο πλέον στη ζωή. Ας το καταλάβετε πριν είναι αργά.
1: Αυτός που περπατάει.
0: Λοιπόν, και να δούμε πώς περπατάει. Θείος λέει ο δρόμος. Αλλά.
1: Και δεν μιλάει.
0: Δεν μιλάει, δεν λαλάει.

μετά από ώρα, μετά από ώρα. Ένα χεράκι με μια καρδούλα σηματισμένη. Μετά από ώρα. Ολαλά, ολαλά. Και να πω ότι είχε τώρα ρητάρει ο καναπές. Α, είναι και το ράτσο πάνω. Είναι και το ράτσο.

0: να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη βέβαια. Δεν ευθύνομαι εγώ, δεν ήταν δική μου, είναι η τεχνολογία. Ένα αγαπημένο τραγούδι, κάπου, ξέρουμε τι λέμε, πώς το λέμε. 26 έκτου 2026, πολλά εξάρια, τρία εξάρια. 26 έκτου 2026. Αν αυτό είναι τυχαίο, εάν αυτό μπορεί να είναι τυχαίο, δεν μπορώ να πω κάτι. Πάρτε κατά νου, θα μου πεις τώρα τι εννοείς, Οικονομόπουλε. Πολλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο συγγνώμη για όλο αυτό. Να ακούτε πάντα Μάχη 99,8. Εγώ είπα και για το μάτι, και το αριστερό και το δεξιό.
1: Πήρανε βερεγούλες και
0: να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ελάτε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο. Γιατί αύριο είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μαζί μας ήταν το More Than Tax, το πρώτο φοροτεχνικό, φορολογικό. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά, το πρώτο γραφείο στο νομό Αττικής. Ήτανε μαζί μας, είναι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μία ακόμα εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο Μάχη 99,8 στα FM, στη Μεγάλη Πατριωτική Συχνότητα. Απόψε η εκπομπή θα περιηγηθεί στα τραγούδια, στα πολύ ωραία τραγούδια, στα τραγούδια διαμάντια δύο μεγάλων τραγουδιστών, οι οποίοι όμως δεν πρόλαβαν να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια. Τραγουδιστές που σημάδεψαν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι στη σύντομη ζωή τους. Ο πρώτος τραγουδιστής ήταν ο φέρελπης και νεαρός για την εποχή που ξεκίνησε, Κώστας Κόλλιας. Ο Κώστας Κόλλιας γεννήθηκε το 1945, ακριβώς μετά το τέλος του πολέμου, και σκοτώθηκε το 1980 σε ηλικία 35 ετών σε ένα πολύ παράξενο και περίεργο τροχαίο, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, κοντά στον τόπο που έμενε. Ένα τροχαίο το οποίο σημάδεψε τον καλλιτεχνικό κόσμο και δεν ήταν τόσο τροχαίο όσο φαινόταν. Ο Κώστας Κόλλιας φέρνει πίσω του μια τραγική ιστορία ανάμεσα στη δόξα και στο θάνατο, ανάμεσα στην καταξίωση και στο τέλος, στη μεγάλη απώλεια. Ο τραγουδιστής ξεκίνησε τις ζωντανές εμφανίσεις του, αλλά και τις ηχογραφήσεις, οι οποίες δεν διήρκησαν παραπάνω από 4 χρόνια. Όμως, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια έκανε πολύ μεγάλες και σπουδαίες λαϊκές επιτυχίες. Πολλοί λένε πως εάν δεν έφευγε από τη ζωή με τόσο μοιραίο και άδικο τρόπο, αλλά και πολύ περίεργο τρόπο, ο Κόλλιας θα γινόταν εκ των μεγαλύτερων τραγουδιστών της χώρας. Μπήκε στη δισκογραφία το 1976, τραγούδισε μόλις 4 χρόνια με ισάριθμους δίσκους και πολλές εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα. Εκεί ίσως να βρίσκεται και το μυστικό του Χαμούτου. Αυτό το φαινόμενο που λέγεται Κώστας Κόλλιας και ακούμε τα τραγούδια του μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι έχουν υποβαθμίσει και παραγνωρίσει τις φωνητικές του ικανότητες, υπήρξε ένας ερμηνευτής του διαχρονικού τραγουδιού «Έρωτά μου αγιάτρευτε», το οποίο σημάδεψε την καριέρα του. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Ντάκη Σούκα και τον Ηρακλή Παπασιδέρη, αλλά επίσης στα 4 μόλις χρόνια της σύντομης δισκογραφικής του πορείας σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι και με άλλες μεγάλες επιτυχίες στη σύντομη ζωή του. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ακούσουμε όσα έχει πει ο μεγάλος τραγουδοποιός Τάκης Σούκας για τον Κώστα Κόλλια και για το τραγούδι που σημάδεψε την τραγουδιστική του πορεία, αυτό το περίφημο τραγούδι «Έρωτά μου αγιάτρευτε», το οποίο τραγούδισαν αργότερα και πολλοί άλλοι μεταγενέστεροι. Η ιστορία είναι θλιβερή, αλλά εγώ ήμουν ερωτευμένος, λέει ο Τάκης Σούκας σε ένα αφιέρωμα, σε μια εκπομπή αφιέρωμα στο τραγούδι που δεν άκουσε ποτέ ο τραγουδιστής. Ο σπουδαίος μουσικός μίλησε για αυτό το σημαντικό τραγούδι. Ο ερμηνευτής Κώστας Κόλλιας ηχογράφησε το τραγούδι, όμως δεν το άκουσε, καθώς λίγες μέρες αργότερα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Το τραγούδι αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία, και την ώρα που το τραγούδι έπαιζε στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση, ο Κόλλιας ήταν νεκρός.
1: Σε ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι, το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», τι είχε γίνει με αυτό το τραγούδι? Ισχύει ότι η εταιρεία είχε αναγκάσει τον Κώστα Κόλλια να κάνει αυτό το δίσκο που είχε μέσα αυτό το τραγούδι και έμελε να είναι η μεγάλη του επιτυχία, την οποία και δεν κατάφερε να απολαύσει γιατί έφυγε από τη ζωή τις ημέρες ηχογράφησης? Πείτε μας.
2: Είναι
3: μοιραίο τραγούδι.
2: Είναι θλιβερή η ιστορία αυτή.
1: Πραγματικά.
2: Αλλά εγώ το έγραψα γιατί ήμουν ερωτευμένος εκείνο τον καιρό. Ο Κόλλιας ήταν σε μια εταιρεία μικρή, την Polyphon. Mm-hmm. Μαλώνει με τον εταιριάρχη, φεύγει και πάει στη Μήνος και τραγουδάει 6 τραγούδια. Και μου ζητάει και εμένα, αλλά 6 τραγούδια του ρεπάνει. Δεν του τα δίνω, γιατί εγώ πηχτός τώρα εκεί στο Polyphon, και του κάνει μήνυση και κάθομαι μέσα σε μια εβδομάδα και γράφω τα τραγούδια, συν και το «Έρωτά μου».
3: «Έρωτά μου αγιάτρευτε».
2: Έρχεται αναγκαστικά ο Κόλλιας να τραγουδήσει, γιατί το έκανε, να το έπαιρνε λεφτά. Έρχεται να πήγαμε σε ένα στούντιο στο Πυρκόπουλο, πιο πάνω από το Κάραβελ, και το είπε τα τραγούδια, αλλά έπαιζε, τραγουδούσε τότε στο κέντρο Αθήνα, στη Συγκρού μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου, εγώ ήμουν με τον Τεταράρα και την Αλεξίου, και πάνω που μου έλεγε, κοίταξε φύγε από εκεί, έλα να σου δώσω 30.000. Ήταν 7 μέρες το 7 ημέρο οι μέρες τότε που δουλεύαμε. Έλα να σου δώσω 30.000 δραχμές. Μου λέει να συνοδεύεις μόνο εμένα στις δύο εμφανίσεις. Εγώ με τον Ταλάρα έπαιρνα 3.000 στη Διαγώνιο. Ας πούμε, μπορούσα να πάρω παραπάνω. Δεν πήγα, βέβαια, γιατί...
3: Σοφά έπραξες.
2: Ήταν ο Κώστας και φεύγει από την έμενε στο Λαγονίσι. Και φεύγει με τα μάξι τρέχοντας, είχε ραντεβού εδώ στην Αθήνα και πέφτει στα βράχια και σκοτώνεται. Είναι στο νοσοκομείο ένα μήνα σε αφασία, πεθαίνει, δεν το ακούει το τραγούδι. Oh. Αυτό το δίσκο δεν πρόλαβε να το ακούσει. Oh. Δεν πρόλαβα έτσι μια εβδομάδα να περάσει και το ακούω ξαφνικά από την Πίτσα Παπαδοπούλου.
3: Καλά, αυτή η ιστορία του τραγουδιού είναι σαν ελληνική ταινία.
1: Ναι, απίστευτο, απίστευτο.

Η δισκογραφική άνοιξη του Κώστα Κόλλια διήρκησε, όπως είπαμε, 4 χρόνια. Από το 1976 μέχρι το 1980. Και σε αυτό το διάστημα ηχογράφησε 4 μεγάλους δίσκους, γεγονός που θυμίζει για κάποιους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το τραγούδι την σύντομη δισκογραφική άνοιξη και το πέρασμα από τη ζωή και το τραγούδι ενός άλλου μεγάλου μεταγενέστερου νεαρού τραγουδιστή, του Παντελή Παντελίδη, που από το 2012 μέχρι και την ημέρα που έφυγε, τόσο τραγικά κι αυτός από τη ζωή, έδωσε πραγματικά πολύ καλές νότες σε αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι. Την ώρα που όλος ο κόσμος τραγουδούσε το «Ερωτά μου αγιάτρευτε» και ο Κόλλιας βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του, ο τραγουδιστής στα 35 του χρόνια, ένα καλοκαίρι του Ιουνίου του 1980, φεύγει με το αυτοκίνητό του από το δρόμο, πλαγιάζει σε ένα ρήθρο ενός δρόμου, προσκούρει πάνω στα βράχια και χάνει τη ζωή του. Ήταν 4 Ιουνίου, ξημέρωμα. Ο Κόλλιας επέστρεφε στο σπίτι του, στα Καλύβια. Το αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία και ο λαϊκός τραγουδιστής αφήνει τη ζωή του στο δρόμο Λαγωνισίου Καλυβίων. Το τροχαίο χαρακτηρίστηκε ύποπτο, αλλά η τροχαία δεν δίνει καμιά σημασία τότε στις ενδείξεις ενός θυμένου τροχαίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ίσως πρέπει να αναφέρουμε αυτά που γνωρίζουμε για το πώς σκοτώθηκε ή πώς αλλιώς δολοφονήθηκε ένας πολύ καλός τραγουδιστής. Ο Κόλλιας την εποχή εκείνη σταδιοδρομούσε στα νυχτερινά κέντρα και για αυτή την υπόθεση έχουν λεχθεί πολλά. Μία από αυτές τις εκδοχές είναι ότι κάποιοι δεν θέλησαν, ίσως μέσα από το τραγουδιστικό λόμπι, ίσως μέσα από τις ιδιοκτησίες, τις παραβατικές ιδιοκτησίες των νυχτερινών καταστημάτων, αυτό το παιδί να ανέβει περισσότερο. Άρα να υπήρχε ένα θέμα επαγγελματικού ανταγωνισμού. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, το οποίο πολύ λίγοι δεν διστάζουν να δημοσιοποιήσουν. Δεν θέλουμε να ρίξουμε σε καμιά περίπτωση καμία λάσπη στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει φύγει. Όμως, κάποιοι ισχυρίζονται ακόμα ότι ο Κόλλιας είχε πάρει μια προκαταβολή και δεν έδωσε ή δεν υλοποίησε τραγουδιστικά τα χρήματα τα οποία είχε λάβει. Υπάρχει όμως και μια άλλη σκοτεινή ιστορία που αφορά την υπόθεση και τον κόσμο των ναρκωτικών ουσιών. Ότι δηλαδή ο τραγουδιστής είχε εμπλακεί σε κάποιες περίεργες δοσοληψίες για τις οποίες δεν είχε καταβάλει το κατάλληλο αντίτιμο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τη στιγμή που η τροχαία έκλεισε βιαστικά το φάκελο και δεν ασχολήθηκε με την υπόθεση, για ποιο λόγο ο τότε νεαρός τραγουδιστής 35 ετών έχασε τη ζωή του. Πολλοί ισχυρίζονται ακόμα ότι εκείνη η νύχτα, εκείνο το ξημέρωμα της 4ης Ιουνίου του 1980, έκρυβε περισσότερα πράγματα από αυτά που εμείς αυτή τη στιγμή λέμε. Ότι δηλαδή η μαφία της νυχτερινής ζωής, η μαφία της νύχτας, τον έβγαλε από τη μέση για ακατανόητους λόγους, τους οποίους πήρε μαζί του ο πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής. Στο ελληνικό διαδίκτυο, από τον κύκλο των μεγάλων αφιερωμάτων που γίνονται ακόμα σε λαϊκούς τραγουδιστές, υπάρχει ένα συγκεκριμένο site το οποίο λέγεται Ξυστορώντας. Σε αυτό το site ακριβώς, μέσα σε λίγα λεπτά μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε μια πολύ καλή αφηγηματική προσπάθεια το ποια ήταν η ζωή του Κώστα Κόλλια. Ακούστε το και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, το εξιστορώντας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καλλιτεχνικό αφιέρωμα. Μετά λοιπόν από μια σύντομη διακοπή για να εξετάσουμε την ιστορία της Αφρικανικής Ηπείρου μετά την ανεξαρτησία της, επανερχόμαστε στα αγαπημένα σας θέματα. Αφιερώματα στον Λεωνάρδο Μπουρνέλη, στον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον Πάνο Ιωαννίδη, στον Ανδρέα Ζακυνθινάκη, στον Γιώργο Λάφκα. Είναι πολλά ακόμη τα ονόματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Μας ζητήσατε πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο όνομα. Ένα όνομα το οποίο έχει μια τραγική ιστορία από πίσω του. Δεν είναι λίγοι οι μεγάλοι τραγουδιστές οι οποίοι χάθηκαν στην άσφαλτο. Και ένας από αυτούς είναι ο σημερινός κύριος τον οποίο θα κάνουμε αφιέρωμα. Ήταν μια μεγάλη φωνή που έκανε πολύ δυνατή παρουσία, ένα δυνατό μπαμ με την πρώτη δεκαετία του 70. Κατάφερε να κυριαρχήσει γρήγορα στις πίστες. Κατάφερε να κάνει μεγάλες συνεργασίες. Κατάφερε να βγάλει καλούς δίσκους, να κάνει καλά χρήματα, να μαζεύει κόσμο στα κέντρα που παρουσιαζόταν, να συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα τόσο του μπουζουκιού αλλά και συνθετών και τραγουδοποιών. Μια φωνή που, εάν δεν έσβηνε με τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έφυγε, πολλοί λένε ότι θα κατακτούσε την ελληνική μουσική βιομηχανία, θα κατακτούσε τη σκηνή του λαϊκού τραγουδιού, θα μεσουρανούσε σε ολόκληρη τη δεκαετία του 80, η οποία είχε μόλις ανθίσει. Ή καλύτερα, είχε αρχίσει να απλώνεται στα πόδια αυτού του τραγουδιστή. Ποιος είναι ο Κώστας Κόλλιας?

Ο Κώστας Κόλλιας γεννήθηκε το 1945 στα Καλύβια Αττικής. Ήταν από μικρός καλύφωνος, τραγουδούσε πάρα πολλές φορές σε παρέες, στο σχολείο αλλά και μόνο στο σπίτι. Φαινόταν πως η επαγγελματική του κατάρτιση και ο επαγγελματικός του προσανατολισμός θα ήταν δίχως άλλη αμφιβολία το τραγούδι. Το 1976 κάνει και την πρώτη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Αν σε χάσω αν», η οποία προκάλεσε αίσθηση, κυρίως διότι ο ίδιος είχε μια πολύ αυθεντική λαϊκή φωνή, η οποία όμως έχρησε πολλά περιθώρια βελτίωσης και κατάφερε όμως να τη βελτιώσει τα επόμενα χρόνια.

Στο δίσκο περιλαμβάνονται τα εξής κομμάτια. Εγώ γεννήθηκα καλό παιδί. Όταν μικρό μου με φιλάς. Καλή έφεγγαρο πρόσωπη. Μπαμπέ σας μάνας κόρη. Την πόρτα σου μην αμπαρώσεις. Κι αν έγινε αλήτης. Αν σε χάσω αν. Το κεφάλι μου θα σπάσω. Τα μάτια σου τα ράπικα. Είμαι ο άνθρωπός σου. Εσύ είσαι τα καράβια μου. Και θα σου κάνω πλάκα.

Ακολούθησε το LP «Οι καρδιές που αγαπάνε», η πρώτη συνεργασία με τον Ηρακλή Παπασιδέρη και τον Τέκη Σούκα το 1977. Αν και πολλής λόγος γίνεται για τον τελευταίο του δίσκο, αρκετοί θεωρούν πως στο δίσκο του 1977 περιλαμβάνονται τα καλύτερα του κομμάτια. «Τα καυτά σου τα φιλιά, παράνομη δεν είναι η αγάπη, μη με ρωτάτε, το γυναικείο φίλο, βασανισμένη μου καρδιά, τελευταία επιθυμία, είσαι εγωίστρια, εκείνον ή εμένα, αυτός είμαι, ακόμα σ' αγαπώ, τι κι αν είμαι παντρεμένος, σήκω να χορέψεις».

Το 1978 κυκλοφορεί τον δεύτερο δίσκο του με τίτλο «Μπούζο κοκκέλα εδίσματα». Ένας πάρα πολύ ωραίος και παιχνιδιάρικος τίτλος θα λέγαμε για εκείνη την εποχή. Στο δίσκο περιλαμβάνονται τα εξής κομμάτια. 12 η ώρα Νταν, κι αν έγινα κουρέλι. Νίτσι καλέ. Ο Βοριάς θα σε σαρώσει. Χρήστο από τον υπόδρομο. Μια ζωή στην αδικία. Διπλωμάτισα. Γυρνάω ξενύχτης, να βρεις άλλον ένα κάψεις. Μην κλαις για τους που φεύγουν. Η θεατρίνα και τα καπηλιά.

Αλλά πριν φτάσουμε στο μοιραίο τέλος, ας πάμε στο 1980, όταν θα βγάλει το μεγάλο και καλύτερο δίσκο του, σε πωλήσεις τουλάχιστον, Ερωτά μου αγιάτρευτε, τον Τακισούκα και Ηρακλή Παπασιδέρη. Ήταν ο δίσκος ο οποίος εκτόξευσε την καριέρα του. Στο δίσκο περιλαμβάνονται τα εξής τραγούδια: Είναι κρίμα, στο είπα και στο ξαναλέω. Ζητιάνο με κατάντησες. Λαθρέα και παράνομα, στα ζάρια, βασάνισε με. Ερωτά μου αγιάτρευτε. Ένα το κρατούμενο, για εκείνη, άμα τρελάθηκες εσύ, να είχα χαρά να μοίραζα και εγώ είμαι το θύμα σου. Ο Κώστας Κόλλιας ήταν έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα. Όμως η ζωή δεν τον αφήνει.

Τον Ιούνιο του 1980 ο Κώστας Κόλλιας ετοιμαζόταν ηχογραφή στα νέα του κομμάτια. Ο δίσκος που θα έβγαινε ήταν ήδη μισοτελειωμένος. Και στις 4 Ιουνίου του 1980 θα λάβει χώρα το μοιραίο δυστύχημα που θα του στοιχήσει τη ζωή στο δρόμο Λαγωνισίου Καλυβίων. Είχε προλάβει να ηχογραφήσει 6 τραγούδια σε μουσική Αντώνη Ρεπάνη, τα οποία συμπεριλήφθηκαν μαζί με άλλα 6 που ερμήνευσε η Έλενα Κωστή στο δίσκο με τίτλο «Τα τελευταία μου τραγούδια». Κι όμως μ' αρέσει. Πικρός τίτλος. Αλλά έστω και μετά θάνατον, ο Κώστας Κόλλιας τραγούδησε για το κοινό.

Τα τραγούδια που είπε ο Κόλλιας ήταν τα εξής. Έριξες λάδι στη φωτιά, όλα κι όλα. Γεννήθηκα Παρασκευή, σε χρειάστηκα, βαριά κουβέντα ο χωρισμός και περιεχόμενο μηδέν. Τα υπόλοιπα τραγούδια που τραγούδησε η Έλενα Κωστή ήταν τα εξής. Κι όμως μου αρέσει. Θα ξανάρθει. Μίλες ψέματα, ας χωριστούμε. Παράξενο που νιώθω και στην πένα παλιντήθηκες. Ο δίσκος κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά το θάνατο του Κώστα Κόλλια. Έβγανε πολύ καλές πωλήσεις. Ο Κώστας Κόλλιας ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος μεσουράνησε για αυτά τα σύντομα 4 χρόνια τα οποία έμεινε στη δισκογραφία και στα κέντρα. Είχε όλο το μέλλον μπροστά του. Ήταν κατά γενική ομολογία ένα μεγάλο ταλέντο και μια μεγάλη ελπίδα για το λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφερνε νέα ελπίδα, νέο κύμα θα λέγαμε κατά μία έννοια, σε αυτό το λαϊκό τραγούδι της Ελλάδος, τη δεκαετία του 80.

0: Παρακάτω θα ακούσετε τον ίδιο το δημιουργό του Ερωτά μου Αγιάτρεφτε, το μεγάλο Τακισούκα, να μιλάει για πρώτη φορά μετά από χρόνια και να διηγείται την ιστορία αυτού του τραγουδιού, αυτού του δίσκου, στην εκπομπή Μουσικό Κουτί πριν από περίπου 8 μήνες στην ΕΡΤΕΝΑ. Πώς γνωρίστηκε με τον Κώστα Κόλλια, ποια ήταν η πρόταση που του έκανε για να έρθει μαζί του, πώς έγινε ο δίσκος, αλλά και πώς ο Κώστας Κόλλιας χτυπήθηκε από τη μοίρα και δεν πρόλαβε ποτέ να ακούσει την ίδια του την επιτυχία.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι, το «Έρωτά μου Αγιάτρεφτε». Τι είχε γίνει με αυτό το τραγούδι? Ισχύει ότι η εταιρεία είχε αναγκάσει τον Κώστα Κόλλια να κάνει αυτό το δίσκο που είχε μέσα αυτό το τραγούδι και έμελε να είναι η μεγάλη του επιτυχία, την οποία και δεν κατάφερε να απολαύσει γιατί έφυγε από τη ζωή τις ημέρες ηχογράφησης? Πείτε μας.
2: Είναι
3: μοιραίο τραγούδι.
2: Είναι θλιβερή η ιστορία αυτή. Αλλά εγώ το έγραψα γιατί ήμουν ερωτευμένος εκείνο τον καιρό. Ο Κόλλιας ήταν σε μια εταιρεία μικρή, την Polyphon. Μαλώνει με τον εταιριάρχη, φεύγει και πάει στη Μήνος και τραγουδάει 6 τραγούδια και μου ζητάει και εμένα, αλλά 6 τραγούδια το ρεπάνι. Δεν του τα δίνω γιατί εγώ πηχθός τώρα εκεί στο Polyphon και του κάνει μήνυση και κάθομαι μέσα σε μια εβδομάδα και γράφω τα τραγούδια συν και το «Έρωτά μου».
3: «Έρωτά μου Αγιάτρεφτε».
2: Έρχεται αναγκαστικά ο Κόλλιας να τραγουδήσει, γιατί το έκανε, βέβαια, το έπαιρνε λεφτά. Έρχεται να πήγαμε σε ένα στούντιο στο Πυρκόπουλο, πιο πάνω από το Κάραβερ, και το είπε τα τραγούδια, αλλά έπαιζε, τραγουδούσε τότε στο κέντρο Αθήνα, στη Συγκρού μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου, εγώ ήμουν με τον Τεταλάρα και την Αλεξίου, και πάνω που μου έλεγε, κοίταξε, φύγε από εκεί, έλα να σου δώσω 30.000. Ήταν 7 μέρες το 7ήμερο οι μέρες τότε που δουλεύαμε. Έλα να σου δώσω 30.000 δραχμές. Μου λέει, να συνοδεύεις μόνο εμένα στις δύο εμφανίσεις. Εγώ με τον Ταλάρα έπαιρνα 3.000 στη Διαγώνιο. Ας πούμε, μπορούσα να πάρω παραπάνω. Δεν πήγα, βέβαια, γιατί...
3: Και το φά έπραξες.
2: Ήταν ο Κώστας και φεύγει, γιατί έμενε στο Λαγονίσι και φεύγει με τα μάξι τρέχοντας, είχε ραντεβού εδώ στην Αθήνα και πέφτει στα βράχια και σκοτώνεται. Είναι στο νοσοκομείο ένα μήνα σε αφασία, πεθαίνει, δεν το ακούει το τραγούδι. Αυτό το δίσκο δεν πρόλαβε να το ακούσει. Δεν πρόλαβα έτσι μια εβδομάδα να περάσει και το ακούω ξαφνικά από την Πίτσα Παπαδοπούλου.
3: Καλά, αυτή η ιστορία του τραγουδιού είναι σαν ελληνική ταινία.
1: Ναι, απίστευτο, απίστευτο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά κομμάτια του για να τον αποχαιρετήσουμε. Το εξιστορώντας όμως τον αποχαιρετεί, ίσως με το κορυφαίο του κομμάτι, «Ερωτά μου Αγιάτρεφτε».

0: με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και μετά το αφιέρωμα το οποίο έγινε στον τραγουδιστή, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο σημάδεψε πάρα πολλούς θαμώνες που τον αγάπησαν και αγκάλιασαν τις επιτυχίες του. Είναι το τραγούδι «Έριξες λάδι στη φωτιά». Η στίχη είναι του Γιάννη Καπλάνογλου και η μουσική του Αντώνη Ρεπάνη, του μεγάλου Αντώνη Ρεπάνη. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο, το οποίο ακούγεται μέχρι σήμερα στα νυχτερινά κέντρα.